0: τώρα έτσι λίγο πριν πάρουμε.
1: Πριν πάρουμε.
0: Πριν μιλήσουμε. Πριν,
1: ναι, τι σου ήρθε.
0: Μου ήρθε ένας μύθος, αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να το πω. Καλύτερα να πω για το πυρηνικό θέμα, ας πούμε, που υπάρχει στον κόσμο τώρα. Συμφωνώ δηλαδή με κάποιον κύριο που είπε ότι είναι. Με το πρώτο κιόλας νομίζω.
1: Ο Μπάρμπης.
0: Ναι. Ότι η πυρηνική ενέργεια είναι η χειρότερη ενέργεια. Καλύτερα να
1: μου κάνεις μια χάρη με τον ανεμιστήρα, να μην ακούω αυτό το θάλλο.
0: Ναι, συγγνώμη, είναι πολύ μακριά τον έβαλα.
1: Δεν έχει σημασία, ακούγεται.
0: Πάει στο.
1: Ναι.
0: Στο τέτοιο.
1: Στο ηχείο και στη Μυτιλίνη χτυπάει.
0: Και τι?
1: Πλάκα σου κάνω. Το ηχείο λέω και η Μυτιλίνη. Έλα, λέγε.
0: Ωραίο. Λοιπόν. Ναι, η πυρηνική ενέργεια είναι το χειρότερο. Καλύτερα να μην είχε ανακαλυφθεί ποτέ.
1: Ναι, αλλά δεν θα μπορούσαμε να θεραπεύσουμε, όπως είπαμε, τον καρκίνο.
0: Πολύ σωστά το λες και αυτό. Είναι μια πολύ καλή τοποθέτηση.
1: Απλά αλλά θα έπρεπε
0: να. Οι καρκίνοι που, που έχει προκαλέσει η πυρηνική ενέργεια, αφιβάλλουν το καλό που έχει κάνει. Γιατί, μάλλον είχα διαβάσει μια μελέτη που έλεγε ότι οι ογκολόγοι ήδη ρωτήθηκαν. Πριν όμως από αρκετά χρόνια, τώρα μπορεί να έχουν γίνει πιο καλές οι ακτινοβολίες και αυτά σίγουρα έχουν γίνει πιο καλές.
1: Εννοείται.
0: Ναι, τότε που ρωτήθηκαν όμως, κανείς άμα είχε καρκίνο, όχι κανείς, ψέματα να μην είμαι υπερβολικός, μήπως ήταν κανείς, ένα 80% τουλάχιστον είπε ότι δεν θα κάνω τίποτα για τον καρκίνο μου. Οι ογκολόγοι οι ίδιοι, μου έκανε πολύ εντύπωση αυτή η μελέτη.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Και ποιος είναι ο μύθος που σου ήρθε?
0: Ο μύθος είναι λίγο δικός μου και λίγο πραγματικός, να τον πω.
1: Ναι, μόνο μην κρατήσει ένα τέταρτο, ναι.
0: Όχι.
1: Ναι, για πες.
0: Είναι ο μύθος της Αράχνης, που η Αράχνη ήταν μια Αθηναία πάρα πολύ όμορφη γυναίκα και ήφαινε πάρα πολύ τέλεια δηλαδή. Ήφαινε τόσο τέλεια που...
1: Όχι, η Αράχνη έλεγε ότι είναι καλύτερη η Φάντρα από την Αθηνά.
0: Ναι, αυτό θα έλεγα τώρα.
1: Ναι.
0: Ότι τόσο καλά ήφαινε που είχε πάρει τέτοιο... Τέτοια αυτοεπίθεση ή αέρα τα μυαλά της, ας πούμε, συσταγωγικά, που έλεγε ότι ήφαινε καλύτερα από την Αθηνά.
1: Και κατέβηκε η Αθηνά.
0: Και κατέβηκε η Αθηνά με την πανοπλία, όχι ψέματα, κατέβηκε πρώτα σαν γυναίκα και τη λέει τι είναι αυτά που λες, σαν γιαγιά. Και τη λέει τι είναι αυτά που λες, για να τη συνετίσει, ας πούμε. Και αυτή λέει όχι, λέει και το ξανάλεγε και το ξανάλεγε και την άλλη μέρα. Και τέλος πάντων κατέβηκε μετά η Αθηνά ίδια. Με την πανοπλία της έτοιμη, ας πούμε, για να μονομαχήσουν στον Αργαλιό, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Την νίκησε, νομίζω, η Αράχνη και τελικά την έκανε από το θυμό της η Αθηνά έντομο.
1: Μάλιστα.
0: Και έχουμε την Αράχνη τώρα σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία το νήμα της που πλέκει το ερευνούν οι επιστήμονες για να φτιάξουν τα πιο δυνατά νήματα, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή είναι φοβερό... έτσι θέμα φύσης, ας πούμε, πώς έχει τόσο δυνατό.
1: Σύμφωνα. Πάμε παρακάτω τώρα.
0: Ναι. Η συνέχεια.
1: Τι συνέχεια? Αυτή,
0: όχι, η συνέχεια του μύθου.
1: Ποια συνέχεια, δεν έχει συνέχεια.
0: Ναι, εγώ έχω βγάλει μια συνέχεια. Πειράζει.
1: Α, πειράζει, ναι.
0: Γιατί δεν σημαίνει.
1: Καλά, άντε, πες το, έχεις ένα λεπτό στη διάθεσή σου.
0: Ένα λεπτό μόνο.
1: Ναι, ναι, ένα λεπτό, πραγματικά.
0: Καλά, οκ.
1: Okay. Έλα, πες το.
0: Είχε ένα φίλο όμως που ήταν πολύ ερωτευμένη η Αράχνη με αυτόν εδώ πέρα. Ήταν ένας Ηρακλής, ο Αράχνιος. Ας πούμε, ο σύντροφός της.
1: Λοιπόν, ξέχνα το πάρει.
0: Άντε, καλά, το κάναμε. Δεν πάει άλλο. Εντάξει, άστο να πούμε κάτι άλλο. Άστο το μύθο τότε. Εσύ μου είπες το μύθο.
1: Μα ναι,
0: εγώ τον έβγαλα για λίγο από το μυαλό μου. Μαλακία ήταν.
1: Λοιπόν, έλα, για λέγε τώρα παρακάτω.
0: Λοιπόν, το. Το πυρηνικό δηλαδή το θέμα είπαμε ότι είναι το χειρότερο.
1: Το είπαμε.
0: Okay. Η χειρότερη διαφθορά, γιατί είναι κάτι που πέρασε, είναι το θέμα αυτό που γίνεται στην υγεία και στις φαρμακευτικές εταιρείες, μάλλον. Δηλαδή είναι πολύ περίεργο πράγμα αυτό. Εγώ τώρα, ας πούμε, αυτές τις μέρες που δεν μιλούσα καλά και τέτοια και δεν μπορούσα πραγματικά να ακούσω και τι μου λες, δηλαδή είμαι πολύ χάλια. Είναι γιατί έχω αρρύθμιση στο ζάχαρο.
1: Ναι.
0: Πολύ μεγάλο ζάχαρο.
1: Και γιατί δεν παίρνεις φάρμακα?
0: Έχω πάει σε γιατρούς, δίνουν την ουσία τη μετφορμίνη, δεν λέω όνομα.
1: Έτσι δεν το
0: λέω. Συντζάρντι
1: λέγεται.
0: Έχει πολλές ονομασίες, ας πούμε, δεν λέω εταιρείες. Ναι. Αλλά αυτή είναι επειδή έχω καταλάβει ότι κάνει κάποιο συγκεκριμένο κακό. Συγκεκριμένο κακό στον άνθρωπο.
1: Ποιο είναι το κακό?
0: Θυμάσαι.
1: Όχι, ποιο είναι το κακό ή τα ερωτήματά μου είναι απλά. Okay. Θέλω και απλές απαντήσεις.
0: Εντάξει, θα σου πω κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι το κακό.
1: Ναι.
0: Ότι μειώνει την άμυνα του οργανισμού. Ρίχνει το ανοσοποιητικό πάρα πολύ.
1: Κανένας γιατρός
0: ναι.
1: δεν μπορεί να δίνει, δεν δίνει φάρμακο το, και τις πληροφορίες που διαβάζεις στο ίντερνετ. Δεν
0: λέω για πληροφορίες στο ίντερνετ. Αυτά μόνος μου εγώ τα ερευνώ χρόνια.
1: Ναι, εντάξει αγόρι μου, αλλά το να έχεις αρρύθμιση στο ζάχαρο σημαίνει ότι σε λίγο καιρό θα χρειάζεσαι θεραπεία για τα νεφρά, για την καρδιά.
0: Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ.
1: Πώς γίνεται ένας άνθρωπος που έχει ζάχαρο να μην παίρνει
0: 365
1: φάρμακο?
0: 365 και
1: 11,5 γλυκοζηλιωμένη. 11,5 γλυκοζηλιωμένη, δηλαδή θες να πεθάνεις.
0: Κοίτα, έτσι μου λένε όλοι. Εγώ με κάποιο τρόπο...
1: Επιβιώνεις.
0: Επιβιώνω, ναι, πώς επιβιώνω τώρα. Εντάξει. Ναι. Είναι όμως έτσι πραγματικά, άμα θες το εξετάσεις.
1: Μα εγώ σε πιστεύω, αλλά ξέρω άνθρωπο ο οποίος είχε 10,5 τη γλυκοζηλιωμένη
0: ναι,
1: του.
0: Ναι, σίγουρα τα νεφρά.
1: Ωραία. Και όχι, πήρε το φάρμακο Σιντζάρντι, έτσι λέγεται, το φάρμακο που του δώσε ο γιατρός. Εμένα με ενδιαφέρουν πολύ τα ιατρικά θέματα, διαβάζω. Λοιπόν,
0: ωραία.
1: Ναι, του έδωσε το Σιντζάρντι και τώρα είναι κάτω από το κανονικό το ζάχαρό του. Απολύτως ναι. ρυθμισμένο.
0: Με τη μετυφορμίνη.
1: Διαβήτη τύπου Β όμως. Γιατί ο διαβήτης τύπου Α θέλει ινσουλίνη.
0: Θέλει ινσουλίνη ναι. εκείνος, ναι. Και
1: εσύ
0: είναι
1: τι
0: πολύ
1: έχεις.
0: Δύσκολος.
1: Εσύ τι έχεις.
0: Εγώ προφανώς έχω του Β. Αλλά το έχω αφήσει τόσο καιρό στο σώμα μου να εξελιχθεί, ας πούμε.
1: Δεν σε πιάνει κατούριμα 100 φορές τη μέρα.
0: Αυτό ναι το έχω, αλλά ναι. δεν έχω πρόβλημα στα νεφρά.
1: Ένα λεπτό. Πριν πόσο καιρό έχεις κάνει εξετάσεις στα νεφρά?
0: Εξετάσεις στα νεφρά ήταν καλές. Ένιωσα σε μια
1: συγγνώμη,
0: φάση.
1: Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί δεν μου απαντάς τις ερωτήσεις που σου κάνω?
0: Έχω κάνει πριν
1: αυτό με ενδιαφέρει.
0: 6 μήνες και πριν ένα χρόνο.
1: Okay, εντάξει το.
0: Ναι, ήμουν okay. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια το ψάχνω. Πάω στο... Έχω βαρύ ζάχαρο, ας πούμε, να το πω έτσι. Στο βαρύ ζάχαρο έγραμμα από έναν γνωστό ότι κάνουν και μία ένεση κάθε εβδομάδα. Υπάρχει τέτοιο ενέσιμο.
1: Τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων, ναι, μην το ψάξουμε.
1: Εντάξει, πάρε μου. Χάρηκα πολύ που τα πάμε.
0: Ναι, δεν με αφήνεις να πω τίποτα άλλο.
1: Τι να πεις, πες κάτι
0: να
1: άλλο.
0: Να πούμε κάτι γενικότερο.
1: Τι είναι αυτή το γενικό.
0: Αυτή η διαφθορά, τέλος πάντων, που υπάρχει στις φαρμακευτικές εταιρείες, να μην πούμε δηλαδή σε λεπτομέρειες.
1: Τώρα, ναι, ναι, ποια είναι η διαφθορά.
0: Η διαφθορά είναι ότι ενώ υπάρχει μία ουσία που είναι η δραστική ουσία, δηλαδή που ανακαλύφθηκε πρώτη. Ανακαλύφθηκε πρώτη, χρονικά λέμε πρώτη, έτσι.
1: Δεν καταλαβαίνω πάλι.
0: Υπάρχει μία δραστική ουσία.
1: Ποια είναι η μία, υπάρχουν εκατομμύρια δραστικές ουσίες.
0: Μπράβο, ναι, αυτό σου λέω. Αυτή που ανακαλύφθηκε πρώτη για την πίεση, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν το λέω εγώ, μου το έχει πει γιατρός.
1: Λοιπόν.
0: Μου το έχει επιβεβαιώσει απλώς. Αυτά
1: λοιπόν.
0: Κυκλοφορούν λίγο. Αυτή που ανακαλύφθηκε πρώτη για την πίεση.
1: Άμα μου πει άλλη μία φορά τη διατύπωση, αυτή που ανακαλύφθηκε πρώτη, θα το κλείσω.
0: Κάνει τόσο καλό και μετά βγάζουν κάποιες παραπλήσιες ουσίες που μπορεί να έχουν και την ίδια κατάληξη. Δηλαδή αλλάζει μόνο τον μπροστινό το συνθετικό.
1: Λοιπόν, να σε καλά, πάρει. Το χάσαμε πάλι. Καλό μας Πάσχα. Ρε Σιπάρη, έλα να σου πω, τι σόι διάλογος είναι αυτός που στείλουμε κάθε φορά? Δεν μπορείς να μιλήσεις λίγο πιο κανονικά? Έλεος και όξος.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Αγαπητέ Πάρη, από τη Θεσσαλονίκη, επειδή κατά βάθος θεωρώ ότι είμαστε φίλοι, παρόλη τη δυσκολία που έχουμε να αναπτύξουμε ένα διάλογο μεταξύ μας, θέλω να σου πω ένα πράγμα, να προσέχεις το εγκεφαλικό επεισόδιο. Ένας άνθρωπος που έχει τόσο υψηλή γλυκοζηλιωμένη, που είναι ο ρουφιάνος του τριμήνου, έτσι το χαρακτηρίζουν οι γιατροί, γιατί σου δείχνει τι σκαμπανεβάσματα έκανε ο μέσος όρος δηλαδή του τριμήνου. Οπότε μπορείς να φανταστείς ότι υπάρχουν μέρες που είναι πολύ πιο πάνω από το 11, πόσο είπες ότι είναι. Λοιπόν, έχει το νου σου, γιατί είναι οριακή αυτή η κατάσταση. Πρόσεχε, εν πάση περιπτώσει. Η κυρία Μάιρα, σε χάσαμε. Μου λέει, η απαγγελία σου είναι από τις πιο ωραίες στιγμές της εκπομπής. Εξαιρετική η τελευταία απαγγελία του Ρίτσου. Κάποια στιγμή νόμιζα ότι άκουγα θέατρο στο ραδιόφωνο. Καλή εκπομπή, Μάιρα από Πειραιά. Μάιρα, πάρε τηλέφωνο να τα πούμε. Να πούμε για ποίηση απόψε.

ένας φίλος εδώ, λέει Βασίλης Βασιλόπουλος. Βασίλη, κανονικά αυτό που μου λες δεν έπρεπε να μου το στείλεις σε μήνυμα. Έπρεπε να πάρεις τηλέφωνο να το κουβεντιάσουμε. Έτσι. Δηλαδή να μας πεις για τον εαυτό σου, για αυτά που κάνεις. Το τραγούδι θα το ακούσω εγώ στο YouTube, αλλά εάν ήθελες να το ακούσουν περισσότεροι άνθρωποι, έπρεπε να πάρεις τηλέφωνο εσύ και να μιλήσεις στον αέρα για αυτά που μου γράφεις. Εγώ πάντως δεν το διαβάζω το μήνυμα.

κύριος Δημήτρης Έολος λέει το πιο υποκριτικό είναι ότι στα 9 λεπτά που κάνει η μεγάλη σακούλα στα σούπερ μάρκετ συμπεριλαμβάνεται και ΦΠΑ 24%, ενώ υποτίθεται ότι τα παίρνουν αυτά τα λεφτά για το καλό του περιβάλλοντος. Έολος. Έλα μωρέ, δεν λέει ο Μιλιώκας ένα πολύ ωραίο τραγούδι που λέει για το καλό μου. Το θυμάσαι αυτό το τραγούδι? Κερνάω την κυρία Φωτεινή το άσμο που μου γύρεψε χτες.

0: Και καθώς περιμένουμε μια επόμενη γραμμή, θα πάμε σε έναν επίσημο προσκεκλημένο. Αφιερώνω τη συνέντευξη στο φίλο μου, το Θανάση από το Εγάλεο, ο οποίος είναι λάτρης του συγκεκριμένου συγγραφέα, και το όνομα του συγγραφέα Άρης Μαραγκόπουλος.
1: Έχω την εντύπωση ότι η πραγματικότητα που μας περιβάλλει είναι δημιούργημα ατάλλαντων συγγραφέων, οι οποίοι έχουν οδηγήσει με θαυμαστό, αν θέλετε, τρόπο, γιατί...
2: Με πιστικό
1: τρόπο, σε ένα σημείο την πλοκή, από όπου η ικανότητά τους δεν επαρκεί να απεμπλέξουν τους ήρωες και να τους οδηγήσουν στο φινάλε.
2: Στην όποια λύση, ναι. Είναι ωραίο ερέθισμα αυτό που μου βάζετε. Ισχύει αυτό εν πολλής. Ισχύει. Δηλαδή, ζούμε μια πραγματικότητα η οποία εν πολλής είναι εικονική. Όχι με την κοινότοπη έννοια του διαδικτύου, των κοινωνικών δικτύων κτλ. Όχι με αυτή την έννοια. Με την έννοια ότι έχουμε συνηθίσει εδώ και κάμποσες δεκαετίες, και αυτό εξηγεί και την κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα, να αλλάζουμε, αντί να αλλάξουμε, ας πούμε, τον εαυτό μας, ή αντί να αλλάξουμε μια κατάσταση που μας απασχολεί, να αλλάζουμε την εικόνα της. Δηλαδή, δεν αισθάνομαι καλά με αυτά που έχω. Α, ωραία, αυτό το αυτοκίνητο δεν μου κάνει, θέλω άλλο αυτοκίνητο, άλλη εικόνα του αυτοκίνητου. Δεν μου αρέσει το σπίτι που έχω, θα χτίσω μια μεζονέτα. Θέλω άλλη εικόνα για την εστία, για την οικογενειακή εστία. Δεν μου αρέσει το παιδί έτσι όπως μεγαλώνει, θα το πάω σε κολέγιο. Για να αλλάξω την εικόνα. Ζήσαμε εν πολλής, όλοι οι Έλληνες, μέσα σε αυτή την εικονική, όπως λέω εγώ, πραγματικότητα, που δεν είναι η πραγματικότητα του διαδικτύου, είναι μια πραγματικότητα όπως όλες οι πραγματικότητες. Δεν διαφέρει σε τίποτα, μα σε τίποτα δεν διαφέρει. Δεν εννοώ αυτήν. Εννοώ αυτό που είπα, ότι ενώ έχουμε στα χέρια μας τον απτό πραγματικό κόσμο, προτιμούμε να παίζουμε, στην κυριολεξία να παίζουμε, με τις εικόνες του. Όχι με το απτό, με το σωματικό, με το υλικό, με το εδώ και τώρα. Αυτό είναι το αίσθημα, και αυτή είναι η αντίδρασή μου σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον ερέθισμα που μου βάλατε.
1: Ο καθημερινός άνθρωπος που ζει μέσα σε αυτή την πραγματικότητα που περιγράψατε, πώς νιώθει για το ρόλο του, τι αισθανόμασταν ότι ήμασταν όλον εκείνο τον καιρό?
2: Της εφορίας, της πλαστής εφορίας. Αισθάνεται ότι είναι και αυτός κομμάτι ενός ιδεατού κόσμου. Αισθάνεται ότι αυτό που διαμορφώθηκε είναι μέσα στο μυαλό αυτού του καθημερινού ανθρώπου η εικόνα ενός κόσμου που δεν είναι, δεν ήθελε να είναι ο δικός του. Ήθελε να είναι Ευρωπαίος, ήθελε να είναι Αμερικανός. Αυτό το που εγώ το λέω γερασμένο πια, το American Dream, αυτό στην κυριολεξία έχει κατακτήσει τον πλανήτη. Ακόμα και αν λες ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει το American Dream, από τη στιγμή που δαπανάς τουλάχιστον 2 ώρες την ημέρα παρακολουθώντας όλες αυτές τις ταινίες που κατά κόρον είναι αμερικάνικες, αυτό που έλεγε κάποιος, ο Μπρεζίνσκι, ο σύμβουλος του Κάρτερ και άλλων προέδρων, που όταν τον ρωτήσαν γιατί δεν ενοχλείστε που όλοι καταφέρονται εναντίον των Αμερικανών, αυτός είπε, κοιτάξτε να δείτε, το 90% του πλανήτη καταναλώνει αμερικανικές εικόνες και αμερικανικές λέξεις. Γιατί να έχω πρόβλημα με τον κόσμο? Ας αντιδρά. Και αυτό είναι πραγματικό που λέω, καταγεγραμμένο δηλαδή. Επομένως, σε αυτόν τον πλαστό κόσμο μετέθεσε την πραγματικότητά του και ο Έλληνας. Ο Έλληνας είδε τον εαυτό του ως μη Έλληνα. Δηλαδή, αυτό που φαίνεται σε απλά πράγματα. Όταν του έδινε επιδότηση, είναι ένας καλός αγρότης, έχει 40 στρέμματα, και του δόθηκε μια επιδότηση για να πλουτίσει, αλλά με την καλή έννοια του όρου, να αυξήσει την παραγωγή του, να την βελτιστοποιήσει κτλ. Και τι έκανε? Προτίμησε να φτιάξει μια μεζονέτα σαν τούρτα, δεν είπα τυχαία τη λέξη μεζονέτα, στη μέση της πεδιάδας, αγνώντας και την παράδοσή του, του πώς χτίζονταν τα σπίτια εκεί, αγνώντας και την υλική, την πραγματική του ανάγκη. Προτίμησε μια εικόνα ενός πλαστού κόσμου. Αγόρασε BMW με τα λεφτά που θα έπρεπε να πάρει ένα καλύτερο τρακτέρ. Και αυτό κάτι σημαίνει για τον Έλληνα. Θέλησε να μεταθέσει την πραγματικότητά του σε ένα φαντασιακό, σε έναν ψεύτικο κόσμο, μη ελληνικό κόσμο. Αυτό όμως πόσο να αντέξει? Πρέπει να δανειστείς για να το κρατήσεις αυτό. Πρέπει να δανειστείς όχι μόνο χρήματα, πρέπει να δανειστείς και ψεύτικες εικόνες. Πρέπει να πάρεις εικόνες πέρα από το δικό σου πολιτισμό. Πρέπει να πάρεις εικόνες που ανήκουν στον Αμερικανό, στον Γερμανό, στον Ιταλό. Πόσο θα ζήσεις με αυτά όμως? Δεν μπορείς να ζήσεις, έτσι δεν είναι?

0: Έλεγα πριν ότι αφιερώνω τη συνέντευξη στον Θανάση από το Εγάλιο, ο οποίος είναι φανατικός αναγνώστης του Άρη Μαραγκόπουλου και προφανώς ήταν ξύπνιος και άκουγε και είναι στη γραμμή. Γεια σου Θανάση.
1: Γεια σου φίλε Μάνο. Τι έκπληξη ήταν αυτή που μας έκανες.
0: Ναι, χαίρομαι. Σκέφτηκα ότι...
1: Ο Άρης είναι αγαπημένος μου.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις είναι και καταγωγή από την Κυπαρσία.
0: Και είναι και εκδότης των εκδόσεων τόπος.
1: Ναι, ναι βέβαια.
0: Ναι. Ναι. Που βγάζει πάρα πολύ ωραία βιβλία. Και τα δικά του είναι πολύ ωραία και αυτά που βγάζει.
1: Ναι, και αυτούς που βγάζει και το Χαριτόπουλο και άλλους που έχει.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, ο Άρης είναι ένα από τους, δηλαδή τρεις πιο σημαντικούς που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Είναι ένα από τους τρεις. Ο πρώτος είναι ένας καθηγητής που είχα στο φροντιστήριο, ο Χρήστος Στεργίου, είναι που με έμαθε να διαβάζω.
0: Ναι, να διαβάζει λογοτεχνία και τέτοια, ας πούμε.
1: Ναι, και γενικά να διαβάζω. Δηλαδή, ναι. Ειδικός ήταν αρχαιολόγος, δηλαδή, εντάξει, λες ένα μάθημα ιστορία, ας πούμε, εντάξει, νομίζω λέει ιστορία σιγά, ας πούμε. Αλλά αυτός είχε έναν τρόπο να σε κάνει να αγαπήσεις το διάβασμα και που σου άλλαξε τον τρόπο σκέψης.
0: Σωστό.
1: Μετά
0: μα έτσι ένας άνθρωπος πάντα βρίσκεται.
1: Ένας,
0: ναι, σωφροντιστήριο. Μπορεί να είναι μια ηλικιωμένη γυναίκα της οικογένειας. Μπορεί να είναι ο πατέρας σου.
1: Ναι,
0: μπορεί να ένας είναι πάντα.
1: Αυτή όμως υποτίθεται ότι είναι ταγή, πεφωτισμένη δηλαδή ο καθηγητής.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Ναι. Γιατί στο γυμνάσιο, εντάξει, και μία φιλόλογο μπορεί να πει, που ακόμα αυτό μπορώ να πω ότι με επηρέασε λίγο. Μετά ήταν ο Άρης, δηλαδή πήγαμε, έχουμε κάνει δύο φορές σεμινάρια με τον Άρη.
0: Ναι.
1: Στη λογοτεχνία, γραφή.
0: Ναι.
1: Την πρώτη φορά που πάω που λες μέσα εκεί και μας βγάζει μια φωτογραφία από το Θησίο, ένα παλιό σπίτι.
0: Ναι.
1: Να γράψουν 500 λέξεις. Αμάν, λέω, θα σηκωθώ να φύγω, δεν είναι. Όταν άρχισε να το σκαλίζεις όμως.
0: Ναι.
1: Το σκρίψιμο της βίδας μας εδώ και το...
0: Του Henry James.
1: Ναι, ναι, και αυτό το βιβλίο. Όταν άρχισε να το σκαλίζεις, ενώ στην αρχή λαμάν, θα φύγω, δεν γίνεται. Τι να γράψω από αυτό, δεν γίνεται. Μπορούσες να γράψεις 5.000 λέξεις.
0: Εννοείται.
1: Ναι, ενώ στην αρχή...
0: Τρώγοντας έρχεται η όρεξη, δεν λένε.
1: Και αυτός που μου προέτρεψε να... γιατί του αγράψει ένα διήγημα μικρό... Θα στο στείλω κάποια στιγμή.
0: Να μου το στείλεις.
1: Ναι, και μου είπε μην το αφήσεις ο Άρης.
0: Ναι.
1: Και ασχολούμαι, γιατί εγώ δεν τα είχα με την έκθεση, τα νέα ελληνικά, δεν τα είχα καθόλου. Απλώς ήμουν παρατηρητικός και κρατούσα σημείο στις χρόνια.
0: Αυτό.
1: Και βέβαια τώρα δεν έχω αυτό που σπαθώ να τελειώσω που έχουμε πει. Και ο τρίτος είναι ο Καλόγερας.
0: Ο Νίκος ο Καλογερόπουλος.
1: Ο Νίκος ο Καλογερόπουλος που μου έχουν αυτό. Mm. Αλλά ο Άρης είναι αγαπημένος μου.
0: Τέλεια.
1: Και σε ευχαριστώ για την
0: και πού είσαι τώρα, στην Αθήνα?
1: Τώρα γύρισα χτες το βράδυ.
0: Α, μπράβο.
1: Ναι, πέσω χτες το βράδυ και Παρασκευή ξαναφεύγω.
0: Να, ωραία.
1: Ναι, ναι, γιατί
0: δεν βαριέσαι το πηγενέλα. Ωραία, ναι.
1: Όταν περνάω, το περνάω, ξέρεις, ανεβαίνω τα Μέγαρα.
0: Ναι.
1: Και περνάω το τούνελ και πέρα τις Σύραγγες. Και βλέπω αυτό το μπλε φεντόνι και θάλασσα. Δεν πάνε να έχουν 1500 σκοτούρες. Μπορεί να φτάσω.
0: Και να είσαι τελείως καθαρός. Από σκέψεις.
1: Τίποτα, τίποτα. Μετά από μπροστά το μπλε και τη θάλασσα και φτάνω κάτω στο χωριό μετά. Πάω, ανεβαίνω σε ένα ύψωμα στην κορφή εκεί πάνω. Εγναντεύω το πέλαγος, η πρώτη αυτή, και μετά κάνουμε ό,τι είναι.
0: Τέλεια.
1: Ναι, ναι. Που λέει με πόσο πια τι σε ευχαριστεί. Εμένα αυτό με ευχαριστεί. Να κάτσω ένα τέταρτο μισή ώρα στην κορφή στο ύψωμα και να είσαι όλο το πέλαγος μπροστά.
0: Ναι, τέλεια.
1: Ένα καφέ στο χέρι, τίποτα άλλο.
0: Τέλεια.
1: Και το σκύλο παρέα.
0: Α, αυτό είναι ακόμα καλύτερη παρέα. Εν τω μεταξύ, έλεγε τις προάλλες μια Κροάτρια ότι πηγαίνει πεζοπορία στο βουνό με το σκύλο, ο οποίος σκύλος πάντα προηγείται, γιατί έχει μάθει τα μονοπάτια που βαδίζουν και κάθε τρεις και λίγο γυρνάει να δει αν τον ακολουθεί. την έχει στο νου του δηλαδή.
1: Ακριβώς, κάνει και η δικιά μου πάνω. Προχωράει 5-10 μέτρα και σταματάει. Άμα προχωράει σωστά. Και μετά αφού με βλέπει ακολουθώντα, ξαναπροχωράει.
0: Ναι, τρομερά είναι τα σκυλιά.
1: Βέβαια, έχουν μια αίσθηση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ για
0: το κέρασμα. Χάρηκα πολύ,
1: για το κέρασμα.
0: Να είσαι καλά.
1: Εγώ.
0: Έχει και συνέχεια. Γεια χαρά.
1: Γεια.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 211-10-80-880 και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον συγγραφέα και εκδότη Άρη Μαραγκόπουλο.
1: Μπορείτε να μου εξηγήσετε κάτι, κύριε Μαραγκόπουλε?
0: Για ποιο λόγο

0: Είμαστε ένας θερημένος λαός, ένας λαός ο οποίος ειδικά μετά τον πόλεμο υπέφερε από πάρα πολλά πράγματα. Ξέρετε που φαίνεται αυτό πολύ καλά? Φαίνεται σε όλες τις ελληνικές ταινίες με τις οποίες διασκεδάζουμε σήμερα, γελάμε και τα λοιπά, καθώς επαναλαμβάνονται στην τηλεόραση. Αλλά αυτές οι ταινίες δείχνουν αυτή τη στέρηση. Δηλαδή, δείτε, σε όλες αυτές τις ταινίες υπάρχει μια φτωχή κοπέλα η οποία θα σωθεί από έναν γιο ενός βιομήχανου. Σε όλες αυτές τις ταινίες προβάλλονται πάρα πολλοί εκπρόσωποι της αστικής, ας το πούμε έτσι, τάξης της εποχής, που είναι ο καινούριος βιομήχανος, ο καινούριος επιχειρηματίας κτλ. Με τα σπίτια τους που είναι φτιαγμένα όμως με φορμάικες, είναι φτιαγμένα με γύψινα, είναι φτιαγμένα με στοιχεία τα οποία είναι δανεικά. Ακόμη και αυτά τα σπίτια της Ελλάδας, η Ελλάδα πάντοτε, στερημένη καθώς ήταν, μπέρδευε τον εκμοντερνισμό, δηλαδή το να εκμοντερνήσεις τη ζωή σου, να έχεις τις ανέστησες, να προχωρήσεις κτλ. Με το μιμητισμό, δηλαδή να πάρω εύκολα, να δανειστώ εύκολα την εικόνα του άλλου κόσμου. Αφού οι άλλοι είναι έτσι, να είμαι κι εγώ έτσι.
1: Να δανειστώ το εύκολο της εικόνας.
0: Ακριβώς.
1: Και να το μεταμορφώσω σε αυτό που μπορώ με τα υλικά που έχει η φτώχεια μου.
0: Έτσι.

0: importan los demás cuando te vas. Tengo ganas de llorar perdida. En el sillón de mi cuarto pienso en ti con mis manos.
1: Όμως, όταν πήγα πρώτη φορά στη Σουηδία, σε ένα δρομάκο που περπάταγα, ήτανε
2: ένας τέτοιος πολιτής.
1: Ένας πολιτής με... Δηλαδή, διώχναμε οτιδήποτε μας φαινόταν ότι δεν τέριαζε με την Ευρώπη.
2: Ακριβώς, με την εικόνα Ευρώπη... της Ευρώπης. Με την
1: έτσι
2: εικόνα...
1: όπως την είχαμε εμείς.
2: Ναι.
1: Όπως την είχαν οι πολιτικοί μας.
2: Ναι. Μα δεν είναι τυχαίο. Ας πούμε, μέσα σε μία οκταετία, την γνωστή οκταετία του Καραμαλή, γκρεμίστηκε ό,τι νεοκλασικό.

0: Κλασικό ότι ομορφιά είχε η Αθήνα. Γιατί πιστεύαμε ότι με τη μαζική χρήση του τσιμέντου, με τη μαζική, που το τσιμέντο είναι ένα σύγχρονο μοντέρνο υλικό και μπορείς να φτιάξεις φοβερά πράγματα. Ο Λε Κορμπιζιέ σε αυτό στηρίχτηκε, όλοι οι καινούργοι αρχιτέκτονες σε αυτό στηρίχτηκαν. Όμως δεν θερίζεις, δεν ισοπεδώνεις το παλιό. Συνεχίζεις από το παλιό και πας ένα βήμα. Δες, οι αντίστοιχες πρωτεύουσες δεν θέρισαν το παλιό. Το Παρίσι, το Βερολίνο ή το Μιλάνο ή η Φλωρεντία ή η Βερόνα, όποια πόλη πας έξω,
1: η Ρώμη,
0: κρατήσανε, όχι απλώς κρατήσαν μανιακά το παλιό. Και αυτό προβάλλουν, αυτό είναι ο πολιτισμός τους. Εμείς όμως φερθήκαμε έτσι. Το ξυρίσαμε, δεν το θέλαμε. Το θεωρήσαμε ότι είναι παρακατιανό. Και αυτό ζηλώνει και ένα...
2: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
0: Μπορούσε να σώσει την Ελλάδα μονάχα ένας, πώς να το πω, ένας Πικιώνης. Δεν μπορούσε να σώσει την Ελλάδα μονάχα ένας Τσαρούχης, ένας Κουν. Ήταν λίγοι. Δηλαδή, τι εννοώ λίγοι. Πλουσιότατοι ήταν οι ίδιοι, αλλά δεν μπορούσε να περάσει σε όλο τον κόσμο, γιατί το ίδιο το κράτος, η παιδεία που διοχέτευε το κράτος, δεν ήταν αυτή τελικά του Τσαρούχη, του Πικιώνη, του Κουν. Δεν ήταν αυτή. Ήταν μια παιδεία η οποία ήθελε ένα κράτος μιμητικό, ένα κράτος που να δανείζεται τα πάντα. Τα πάντα.
3: Δηλαδή δεν τους πέρασε του Καραμαλία στο...
0: Που είχε χρησιμοποιήσει και τον Πικιώνη που ανέφερα πριν για να φτιάξει όλο το... να διαμορφώσει όλο το χώρο γύρω από την Ακρόπολη. Είχε δηλαδή ανθρώπους που μπορούσε να στηριχτεί. Ωστόσο θεωρούσαν πολύ πιο σημαντικό δια της βίας να εκμοντερνήσουν τη χώρα. Δηλαδή μπέρδευαν αυτό που είπα, τον εξυγχρονισμό με τον εκμοντερνισμό, που σήμαινε ισοπεδώνω και στάχτη και μπούρμπερι όλα, αρκεί να έχω ένα καινούριο. Μακάρι να μπορούσε να χτίσει ουρανοξύστες. Αυτό ήταν το όνειρο. Μακάρι να μπορούσε να χτίσει ουρανοξύστες. Το όνειρο δηλαδή αυτό που λέω. Ποια χώρα έχει ουρανοξύστες? Μόνο η Αμερική. Και δεν το έχει παντού, κυρίως στη Νέα Υόρκη και σε κάποιες πολύ μεγάλες πόλεις της. Η Αθήνα ήθελε να έχει ουρανοξύστες. Είναι αστείο. Αλλά αυτό ήταν το φαντασιακό της. Προς τα εκεί προχωρούσε αυτή η χώρα. Πάντα, πάντα. Και μετά και στη μεταπολίτευση προς τα εκεί προχώρησε. Δηλαδή δεν θέλησε να δει τον εαυτό της τον καθρέφτη και να πει «Τον αγαπάω αυτό τον εαυτό μου. Τον αγαπάω». Όχι, φέρθηκε στον Έλληνα εαυτό της σαν να ήταν κάτι παρακατιανό, κάτι εχθρικό. Και αυτό είναι το κακό. Δηλαδή, και επομένως, εκεί σε αυτό το σημείο όλα μπορούν να γίνουν. Δηλαδή, σου λέει ο άλλος, τώρα που προχωράτε θα έχετε και χρηματιστήριο. Ευτυχία που θα έχουμε χρηματιστήριο. Τώρα με το χρηματιστήριο θα έχεις μετοχές, θα βγάζεις εύκολα λεφτά. Στην Ελλάδα πέρασε πολύ εύκολα αυτή η άποψη του γρήγορου. Δεν πέρασε η άποψη του fast food, πέρασε όμως η άποψη του γρήγορου κομπιναδόρικου κέρδους. Πέρασε πολύ γρήγορα αυτό. Βοήθησε και όλο αυτό που το ξέρουμε όλοι και συζητιέται ξανά και ξανά, το πελατειακό κράτος κτλ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Πέρασε στην νοοτροπία του Έλληνα να γίνω σαν τους άλλους εύκολα, γρήγορα, και επειδή συνειδητοποιούσε σιγά σιγά ότι αυτό δεν γίνεται, κομπιναδόρικα. Και έτσι πραγματικά θεωρώ ότι ήμασταν έκθετοι, δηλαδή μπορούσαμε πολύ εύκολα να δανειστούμε. Πολύ εύκολα να ζήσουμε με δανεικά. Θα μπορούσαμε να ζούμε δανεικά όλη μας τη ζωή. Ενώ αν το δεις και από καθαρά ανθρώπινη πλευρά, δεν είναι ευχάριστο να δανείζεσαι. Τι θέλω να πω. Γιατί πίστηκε τόσο εύκολα ο Έλληνας? Ήταν τόσο πιστικές οι διαφημίσεις των τραπεζών με τα θαλασσοδάνεια κτλ. Γιατί πίστηκε τόσο εύκολα ο Έλληνας? Δηλαδή είναι τόσο ευχάριστο να ζεις με χρήματα που δεν είναι δικά σου και που δεν ξέρεις πώς θα τα ξεπληρώσεις. Είναι τόσο ευχάριστο να έχεις μονίμως ένα βραχνά. Α, ήρθε η πρώτη του μήνα, πρέπει να πληρώσω τη δόση. Δεν νομίζω. Ο Έλληνας όμως πίστηκε. Γιατί? Πίστηκε γιατί υπήρχε ήδη η νοοτροπία ότι να είμαι κάτι άλλο από αυτό που είμαι. Ήταν έτοιμος γι' αυτό. και το δέχτηκε πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή είμαστε στερημένοι, είμαστε απονήρευτοι και είμαστε μιμητές. Δυστυχώς αυτά έχουν ένα τίμημα σε αυτή τη ζωή και βλέπετε ότι το πληρώνουμε, το πληρώνουμε. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι η κρίση είναι απλώς αποτέλεσμα το ότι δανείστηκε το κράτος. Οι πολιτικοί τους εκλέγεις εσύ, βγαίνουν από τα σπλάχνα σου, είναι κομμάτι σου, συνεργάστηκαν μαζί σου αν είσαι αρχιτέκτονα, συνεργάστηκαν μαζί σου αν είσαι μηχανικός, συνεργάστηκαν μαζί σου αν είσαι καθηγητής, αν είσαι οτιδήποτε. Σε όλες τις βαθμίδες, σε όλα τα κομμάτια της ζωής, αν είσαι αγρότης, αν είσαι οτιδήποτε, υπήρχαν περιθώρια να πεις όχι δεν θα το κάνω αυτό, αλλά το έκανες. Το έκανες, δηλαδή έχουν γίνει εξωφρενικά πράγματα που είναι πιο, πολύ πιο εξωφρενικά από το χρηματιστήριο. Για παράδειγμα εκείνη η περίφημη εντολή που είχε δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να κόβουν στη μέση τα ξύλινα καΐκια και να τους δίνεται έτσι επιδότηση για να πάρουν πλαστικό κανονικά, θα έπρεπε να εξεγείρει όλη την αλεία στην Ελλάδα και να πει όχι. Ένα μεγάλο όχι. Όλοι οι ψαράδες, οι αλλοίοι, οι πάντες να πούν όχι. Όμως το δέχτηκαν εν μια νύχτη. Δεν είναι τρομερό αυτό? Εγώ λυπάμαι να συμβαίνουν αυτά σε μια χώρα. Αυτές οι νύτες.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Τώρα το επόμενο κομμάτι της συνέντευξης αυτή τη στιγμή δεν χωράει, γιατί δεν περισσεύει αρκετός χρόνος μέχρι να στρογγυλέψει η ώρα. Οπότε να διαβάσω λίγο ακόμα από τη σονάτα του Σελινόφωτος και να το κεράσω στην κυρία, στη Μάιρα. Δεν θέλει να τη λέω κυρία Μάιρα. Στη Μάιρα λοιπόν. Άφησε με να έρθω μαζί σου. Θα σταθούμε λιγάκι στην κορφή της μασμάρινης σκάλας του Άι Νικόλα. Ύστερα εσύ θα κατηφορήσεις και εγώ θα γυρίσω πίσω, έχοντας στο αριστερό πλευρό μου τη ζέστα από το τυχαίο άγγιγμα του σακακιού σου και ακόμη μερικά τετράγωνα φώτα από μικρά συνοικιακά παράθυρα και αυτή την μπάλευκη άχνα από το φεγγάρι που είναι σαν μια μεγάλη συνοδεία ασημένιων κύκνων. Και δεν φοβάμαι αυτή την έκφραση, γιατί εγώ πολλές ανοιξιάτικες νύχτες συνομίλησα άλλοτε με το Θεό που μου εμφανίστηκε ντυμένος την αχλή και τη δόξα ενός τέτοιου φεγγαρόφωτος. Και πολλούς νέους, πιο ωραίους και από σένα ακόμη, του εθυσίασα, έτσι λευκή και απρόσιτη, να ατμίζομαι με στη λευκή μου φλόγα, στη λευκότητα του Σελινόφωτος, πυρπολημένη από τα αδιφάγα μάτια των αντρών και από την διστακτική έκσταση των εφήβων, πολιορκημένη από εξαίσια ηλιοκαμένα σώματα, άλκημα μέλη γυμνασμένα στο κολύμπι, στο κουπί, στο στίβο, στο ποδόσφαιρο, που έκανα πως δεν τα βλέπα. Μέτωπα, χείλη και λαιμή, γόνατα, δάχτυλα και μάτια, στέρνα και μπράτσα και μυρί, και αλήθεια δεν τα βλέπα. Ξέρεις, καμιά φορά θαυμάζοντας ξεχνάς ό,τι θαυμάζεις. Σου φτάνει ο θαυμασμός σου. Θεέ μου, τη μάτια πάναστρα, και ανυψωνόμουν σε μια αποθέωση αρνημένων άστρων, γιατί έτσι πολιορκημένη απ' έξω και από μέσα, άλλος δρόμος δεν μου μένε παρά μονάχα προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Όχι, δεν φτάνει. Άφησε με να έρθω μαζί σου. Το ξέρω, η ώρα πια είναι περασμένη. Άφησε με, γιατί τόσα χρόνια, μέρες και νύχτες και πορφυρά μεσημέρια έμεινα μόνη, ανένδοτη, μόνη και πάναγνη. Ακόμη στη συζυγική μου κλείνει πάναγνη και μόνη, γράφοντας ένδοξους στίχους στα γόνατα του Θεού. Στίχους που, σε διαβεβαιώ, θα μείνουνε σαν λαξευμένοι σε άμεμπτο μάρμαρο, πέρα από τη ζωή μου και τη ζωή σου. Πέρα πολύ, δεν φτάνει. Άφησε με να έρθω μαζί σου. Τούτο το σπίτι δεν με σηκώνει πια. Δεν αντέχω να το σηκώνω στη ράχη μου. Πρέπει πάντα να προσέχεις, να προσέχεις. Να στεριώνεις τον τοίχο με το μεγάλο μπουφέ. Να στεριώνεις το μπουφέ με το πανάρχαιο σκαλιστό τραπέζι. Να στεριώνεις το τραπέζι με τις καρέκλες. Τις καρέκλες με τα χέρια σου. Να βάζεις τον ώμο σου κάτω από το δοκάρι που κρέμασε και το πιάνω σαν μαύρο φέρετρο κλεισμένο. Δεν τολμάς να τα ανοίξεις. Όλο να προσέχεις, να προσέχεις. Μην πέσουν, μην πέσεις. Δεν αντέχω. Άφησε με να έρθω μαζί σου. Τούτο το σπίτι παρόλους τους νεκρούς του δεν εννοεί να πεθάνει. Επιμένει να ζει με τους νεκρούς του. Να ζει από τους νεκρούς του. Να ζει από τη βεβαιότητα του θανάτου του. Και να νοικοκυρεύει ακόμη τους νεκρούς του.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Άφησέ με να έρθω μαζί σου.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Από τα ύψη στα βάθη και αντιστρόφως, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Με γρίφους μιλάς, γέροντα.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
4: Σταμάτα, αδερφέ μου, γιατί έτσι που τα λες, σε βλέπω αριστερό ψάλτη στον Άι Τρίφωνα.

0: Και μπήκαμε στην πέμπτη ώρα, στην επικράτεια της πέμπτης ώρας. Ελπίζω ότι είστε καλά, ορεξάτη. Μάιρα, δεν προλαβαίνω να διαβάσω παραπάνω τώρα από το ποίημα, αλλά εάν γράψεις στο Google Γιάννης Ρίτσος η σονάτα του Σελινόφωτος, θα σε βγάλει σε ένα κόμβο που είναι ο πρώτος κόμβος κάτω από τις φωτογραφίες που έχει, όπου θα μπορέσεις από εκεί να το κατεβάζεις αν θέλεις. Είναι PDF, που σημαίνει ότι είναι εικόνα του ποίηματος, άρα δεν έχει ούτε λάθη, ούτε παραλήψεις, ούτε τίποτα. Και εμείς επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον συγγραφέα και εκδότη Άρη Μαραγκόπουλο.
1: Αυτές είναι οι ήττες. Αυτές οι ήττες είναι πολύ βαθιές. Είναι πάρα πολύ βαθιές. Δηλαδή τις πληρώνουμε αυτές τις ήττες. Αυτές οι ήττες σημαίνουν μια αδυναμία για ένα λαό να σταθεί κατά μέτωπο απέναντι στον εαυτό του, θα το επανελάβω, και να τον αγαπήσει για αυτό που είναι. Δεν τον αγαπάει αυτό που είναι. Και μένα αυτό με θλίβει, με θλίβει. Δηλαδή ακούς τώρα πια, πολύ αργά, ακούς διάφορους που λένε να σώσουμε την παραγωγή μας, να κάνουμε αυτό. Μα τώρα δεν έχεις πια τους γιαρμάδες που είχες, δεν έχεις τα ροδάκινα που είχες, τα πεπόνια Άργους έχουν σιγά σιγά εξαφανίζονται και έχεις στρογγυλό κολοκυθό πεπόνια. Αναφέρω παραδείγματα που τα ξέρει οποιοδήποτε και τα καταλαβαίνει. Όλα αυτά τα πράγματα σε λίγο δεν θα τα έχεις. Δεν θα έχεις φάβα Σαντορίνη σε λίγο. Έτσι. Ακούγοντας τία, δεν είναι. Η βάση σου, η βάση αυτής της χώρας έχει να κάνει με αυτά τα πράγματα. Η βάση αυτής της χώρας δεν έχει να κάνει με τον τουρισμό. Μα και τον τουρισμό θα τον ανέπτυξες διαφορετικά αν αυτά τα σεβόσουν, έτσι δεν είναι? Δηλαδή πάντοτε, μιλώντας για τον τουρισμό, πάντοτε με ενοχλούσε ότι όταν πήγαινε σε μια οποιαδήποτε ξενοδοχειακή μονάδα, από τις πιο απλές μέχρι τις πιο πολυτελείς, έβλεπες ότι στο πρωινό σου σερβίρουνε σε περιοχές που έχουν όλων των ειδών τα φρούτα, όλων των ειδών τη δυνατότητα να φτιάξουν μαρμελάδες δικές τους, τα συσκευασμένα αυτά, με συγχωρείτε, σκατουλάκια, ενώ θα μπορούσαν να έχουν, όταν πας έξω, αν είσαι σε ένα ξενοδοχείο στη Φλωρεντία ή ένα ξενοδοχείο οπουδήποτε, θα δεις ότι θα σου δώσουν ό,τι έχει τοπικό. Δεν είναι χαζοί οι άνθρωποι. Εμείς εδώ μπορεί να είσαι σε ένα βουνό, μπορεί να είσαι σε ένα νησί και δεν σου φέρνει το συσκευασμένο σε πλαστικό. Αυτό κάτι δηλώνει όμως για την ταυτότητα. Δηλαδή κανονικά ο επιχειρηματίας αυτός που το κάνει αυτό δεν πρέπει να αισθάνεται καλά με τον εαυτό του, αλλά αισθάνεται. Γιατί θεωρεί γρήγορα, άμεσο, κέρδος, εύκολο. Δεν θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό. Δεν με ενδιαφέρει. Ξέχνα την Ελλάδα. Δεν είμαι στην Ελλάδα. Είμαι στην Αμερική. Είμαι σε μια πόλη στην Ινδιάνα και εκεί προσφέρω το πρωινό μου. Αυτό έτσι δουλεύει.
0: Room στουλέτ χωρίς τουαλέτ.

0: Έχω την εντύπωση ότι συχνά μας διαφεύγει πόσο γοητευτικό είναι να συναντήσει μια δυσκολία και να την ξεπεράσει.
1: Ακριβώς. Αυτό που είπατε, δηλαδή να συναντήσεις μια δυσκολία και να την ξεπεράσεις. Αυτό ανήκει σε αυτές τις αξίες, τις συμβολικές αξίες, τις οποίες έχουμε πετάξει στην άκρη. Γιατί τις έχουμε πετάξει στην άκρη? Γιατί έχουμε την εντύπωση ότι αξίζει μόνο ό,τι αγοράζεται και πουλιέται. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε αξίες αυτού του τύπου. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε αξίες όπως εκείνη η παλιά ελληνική αξία, η οποία έχει χαθεί πια. Έχει μείνει μόνο η λέξη της. Μια λέξη που δεν μεταφράζεται σε καμία γλώσσα. Φιλότιμο. Αυτές είναι συμβολικές αξίες. Και είναι πολύ σπουδαίες να τις κρατήσει ένας λαός για να στέκεται στα πόδια του. Λοιπόν, αυτό τώρα η δυσκολία. Μα ναι, για τα πιο ωραία πράγματα στη ζωή, με δυσκολία προχωράς. Ξεπερνώντας τη δυσκολία. Αυτή είναι η ομορφιά της. Αν δεν έχεις δυσκολίες, η ζωή είναι βαρετή. Είναι κοινότοπη. Δεν έχει νόημα. Χάνει το νόημά της. Και αυτό δεν το μάθαμε. Δηλαδή, και όταν λέω δεν το μάθαμε, οι νεότερες γενιές, και στο σχολείο παίζει ρόλο αυτό, δεν το έμαθαν αυτό. Δηλαδή, επειδή παρακολουθώ και τα σχολεία και τη διδασκαλία και όλα αυτά πάρα πολλά χρόνια, έχω διδάξει και εγώ πολλά χρόνια, βλέπω ότι υπάρχει μια ευκολία, να μην κουραστεί το παιδί, μα αν δεν κουραστεί δεν θα βρει τη γνώση ποτέ. Η γνώση βγαίνει μέσα από τη δυσκολία. Ο Χάρολντ Μπλουμ, ένας πολύ μεγάλος Αμερικανός κριτικός που είναι στο Πανεπιστήμιο του Yale, μιλώντας για τη λογοτεχνία, λέει ότι οι πιο σημαντικές χαρές, η πιο σημαντική ειδονή που μπορείς να αντλήσεις από τη λογοτεχνία είναι από αυτό που ο πολλής κόσμος ονομάζει δύσκολο βιβλίο. Μα ναι, η μεγάλη ειδονή είναι η δύσκολη ειδονή, αυτή που πρέπει να την κατακτήσεις. Όχι αυτή που σου δίνεται απλόχερα. Κάντε την μεταφορά και στη ζωή και στις γυναίκες και οπουδήποτε. Έτσι δεν είναι? Με αυτή την έννοια, αυτό είναι μια συμβολική αξία που θεωρώ ότι επίσης κινδυνεύει. Δηλαδή, αυτούς τους καιρούς βλέπεις στους σταθμούς συνέχεια μιλάνε για την αηφόρο ανάπτυξη, μιλάνε για την οικονομική ανάπτυξη. Η λέξη ανάπτυξη περνάει παντού. Αλλά η ανάπτυξη έχει να κάνει με τους ανθρώπους. Ανθρώπους οι οποίοι, και νέους ανθρώπους, θα δανειστούν για να ξεκινήσουν την επιχείρησή τους. Ναι, θα χρειαστούν μια βάση, αλλά πρέπει να έχουν όρεξη να ξεπεράσουν δυσκολίες.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Δημιουργικές δυσκολίες. Έτσι. Λοιπόν, εκεί πραγματικά είναι ένα σημείο που χωλαίνουμε και θα πρέπει να το περάσουμε και αυτό. Φαντάζομαι ότι τώρα, μπροστά σε αυτές τις μεγάλες δυσκολίες που ορθώθηκαν σε όλους, κάτι θα αλλάξει. Θεωρώ ότι η βιότητα που έχει η εποχή, εκ των πραγμάτων, θα αλλάξει. Τι θα αλλάξει, να το κάνω πιο συγκεκριμένο. Θα αναγκάσει τον κόσμο να διεκδικεί περισσότερα. Αλλά όχι με την παλιά έννοια της διεκδίκησης. Διεκδικώ περισσότερα για να πάρω καλύτερο αυτοκίνητο. Διεκδικώ περισσότερα για να βάλω πλακάκια πολυτελείας στο μπάνιο για την κόρη μου που το σπίτι της δίνει πρίκα κτλ. Διεκδικώ περισσότερα για τον εαυτό μου, για τις συμβολικές μου αξίες, για να κάνω τη ζωή μου να έχει νόημα.

0: Δεν ξέρουν τις βασικές τεχνικές, νομίζω, της αφήγησης. Η αφήγηση είναι μια πολύ ωραία, μια πολύ ωραία λέξη, η οποία όμως έχει καταστραφεί πια στο ουδέτερο, το αφήγημα. Ακούμε συνέχεια το αφήγημα, ένα καινούριο αφήγημα, εννοώντας ένα πολιτικό
1: συνειρμό, ας πούμε, ή σενάριο.
0: Ή σενάριο κτλ. Το καλοκαίρι ακούστηκε πολύ η έννοια του αφήγηματος, δόθηκε πάρα πολύ. Όμως τι σημαίνει αφήγημα και τι σημαίνει να δούμε τους πολιτικούς ως δημιουργούς ενός αφήγηματος, μιας αφήγησης. Σημαίνει πρώτον, για να το δούμε και ως προς αυτό που κάνουμε όταν μιλάμε εμείς για αφήγηση ή συγγραφής. Λοιπόν, πρώτον, ότι έχεις κάτι να πεις. Αν δεν έχεις κάτι να πεις και παρόλα αυτά μιλάς, ή για να το μεταφέρω στο δικό μου χώρο, παρόλα αυτά γράφεις, δεν θα έχει νόημα. Μπορεί να έχει νόημα για την καρδούλα σου, για την ψυχούλα σου, για τη μανούλα σου, για όλα αυτά τα υποκοριστικά. Αλλά δεν θα έχει νόημα για τον ευρύτερο κόσμο. Και μιλάω τώρα για τον πολιτικό. Δεν θα μπορείς να έχεις κοινό το οποίο να σε πάρει στα σοβαρά. Για να έχεις αφήγημα που θα ενδιαφέρει ένα αναγνωστικό κοινό, πρέπει να έχεις κάτι να πεις. Κάτι ζωτικό να πεις. Όχι οπωσδήποτε καινούριο, όχι οπωσδήποτε πρωτοπόρο, αλλά να είναι κάτι το οποίο πιστικά απασχολεί, ενδιαφέρει, ερεθίζει, κεντρίζει το κοινό. Λοιπόν, πάρα πολλοί πολιτικοί δεν είχαν κάτι να πούν. Έγραφαν την πολιτική τους ως επάγγελμα. Προσέξτε, ο συγγραφέας δεν είναι επάγγελμα. Και αυτό είναι και ένα λάθος που κάνουν πάρα πολλοί νέοι που θέλουν να γίνουν συγγραφείς ως επάγγελμα για να βγάλουν λεφτά. Το ίδιο και ο πολιτικός. Δεν είναι επάγγελμα. Το κάνεις γιατί πρέπει να πεις κάτι. Πρέπει να δώσεις κάτι πιστικό που θα έχει νόημα για τη ζωή του άλλου. Αν δεν ξεκινήσεις από αυτό, δεν έχεις αφήγημα. Ένα. Δύο. Πρέπει να έχεις τρόπο να πεις αυτό το κάτι. Υπάρχουν τεχνικές. Μπορείς να πεις κάτι με μία αφήγηση που θα κρατήσει όσο και μία κοινοβουλευτική περίοδος 4 ετών. Αλλά μπορείς να πεις κάτι μόνο με ένα διάταγμα, μόνο με μία εγκύκλιο. Όπως ακούμε συνέχεια, μία εγκύκλιος για τα θρησκευτικά, μία εγκύκλιος για αυτό το θέμα κτλ. Πρέπει να βρεις τον τρόπο που αυτό που θέλεις να πεις να έχει επίσης νόημα για τον κόσμο. Δηλαδή ο τρόπος να είναι πιστικός και αυτός. Να μπορεί ο άλλος να σε ακούσει. Γιατί ο άλλος έχει τις κοτούρες του, τη ζωή του, αυτά που τον απασχολούν. Για να ακούσει, ακόμα και αν είναι σημαντικό αυτό που θέλεις, πρέπει να έχεις μια τεχνική να του το πεις αυτό. Τεχνική όχι που θα τον εξαπατήσει, τεχνική η οποία θα είναι πιστευτεί γιατί είναι αληθινή, γιατί βασίζεται σε αληθινά γεγονότα. Δεν βασίζεται σε νεφέλες, σε ψέματα. Η αφήγηση συνήθως των πολιτικών βασίζεται σε όχι στέρεη αληθινή βάση, σε ψεύτικη βάση. Για να δώσω ένα παράδειγμα, όταν ξεκινάω τα μαθήματα της γραφής που κάνω και το οποίο αυτό που θα πω τώρα αφορά και τους πολιτικούς που τους έχουμε ακούσει κατά κόρον να μιλάνε. Τους λέω ότι μπορεί να γράψει κανείς μια ιστορία με το ελάχιστο των λέξεων. Θα σας πω μια ιστορία με 5 λέξεις. Λέγεται ότι την ανέφερε για πρώτη φορά ο Χέμινγουέι, που ήταν εξαιρετικός μάστορας στο λιτό ύφος, και η ιστορία αυτή στα ελληνικά μεταφράζεται ως εξής: πολλούνται βρεφικά παπουτσάκια εντελώς αφόρετα. 5 λέξεις. Αυτή η ιστορία, γιατί δεν είναι αγγελία, είναι ιστορία πίσω από αυτή την αγγελία, δηλαδή πολλαπλασιάζεται μέσα στο μυαλό του δυνητικού αναγνωστικού κοινού. Γιατί τι σημαίνει βρεφικά παπουτσάκια πολλούνται εντελώς αφόρετα?
1: Απώλεια πρωτίστως.
0: Μία απώλεια. Μία απώλεια. Δεν αγοράζει κανείς βρεφικά παπουτσάκια για να τα βλέπει. Άρα δηλώνει μια απώλεια. Το τι της απώλειας, το ποιείς αυτή την απώλεια, αφήνει στον αναγνώστη να το ονειρευτεί, να το φαντασιώσει. Λοιπόν, οι πολιτικοί αυτή την ιστορία θα αναγκαζόντουσαν να την περιγράψουν επειδή θα βασιζόταν σε ψεύτικα γεγονότα. Δηλαδή θα την αναπαρήγαν απλώς για να δημιουργήσουν συγκίνηση με χίλιες λέξεις. Δεν χρειάζεται. Πέντε λέξεις οι οποίες όμως να κουβαλάνε νόημα για τον αναγνώστη σου. Οι πολιτικοί μας στην Ελλάδα έχουν χάσει την πραγματική δύναμη του λόγου. Δεν ξέρουν να εκφραστούν. Δεν ξέρουν να εκφραστούν. Δεν μπορούν. Δεν μπορούν. Και γιατί δεν μπορούν? Πρώτον, γιατί οι ίδιοι δεν πιστεύουν, δεν έχουν κάτι πολύ συγκεκριμένο να προτείνουν. Στις συνθήκες που βρισκόμαστε τώρα, που οι πολιτικοί απλώς καλούνται να διαχειριστούν καταστάσεις, η βάση τους εξορισμού είναι σαθρή. Άρα, η δυσκολία εδώ. Δεύτερη δυσκολία είναι ότι δεν έχουν τις τεχνικές, πώς να το πούν, με λιτό, σαφή, καθαρό τρόπο αυτό. Το γεγονός δηλαδή ότι στείνουμε αυτά τα επαρχιακά debate, προσμιμούμενοι τα debate που κάνουν οι Αμερικανοί σε άλλο τόπο, άλλο χρόνο και άλλο κοινωνικό περιβάλλον, είναι ακριβώς αποτύπωση αυτού που λέω, του μιμιωτισμού, της εικονικής πραγματικότητας. Δεν μπορείς εσύ να κάνεις debate όταν ο διάλογος ως καλλιέργεια, ως στάση ζωής σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχει, είναι μικρός, είναι λίγος. Είναι λίγος ο διάλογος. Και με αυτή την έννοια και η αφήγηση, η πολιτική αφήγηση συναντά προβλήματα. Η πολιτική αφήγηση φοβάται να μιλήσει, για να έρθουμε σε εκείνο που είπαμε πριν, φοβάται να μιλήσει για τις δυσκολίες. Νομίζω ότι ο πολιτικός που θα μιλούσε λιγότερο με ευχολόγια, λιγότερο με, πώς να το πω, με όνειρα θερινής νυχτός και που θα μιλούσε περισσότερο για το πόσο δύσκολο είναι. Ναι, το ξέρω ότι χρειάζονται νοσοκομεία, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει γιατί είναι πολύ δύσκολο. Αν το έγραφες ένα μυθιστόρημα, πρέπει να βάλεις μια πλοκή για να το δείξεις. Δεν αρκεί να το πεις, πρέπει να το δείξεις. Ξέρετε, στη λογοτεχνία λέμε υπάρχουν δύο τρόποι να αφηγηθείς. Ο ένας τρόπος είναι το show, το δείχνω. Ο άλλος είναι το tell, το λέω. Ο πιο πιστικός τρόπος είναι το show, δεν είναι το tell. Οι μεγαλύτεροι συγγραφείς που μας ενδιαφέρουν και μας συγκλονίζουν, αυτοί που λέμε κλασικοί συγγραφείς, είναι κλασικοί, διαβάζονται ακόμα και από τους δικούς μας τους αρχαίους. Γιατί διαβάζονται ακόμα? Γιατί έχουν πολύ καλό show. Ξέρουν να δείξουν δηλαδή πολύ καλά αυτό που θέλουν να πούν. Ο πολιτικός λοιπόν δεν ξέρει να δείξει, είναι περιορίζεται στο tell. Περιορίζεται δηλαδή στην επιφανειακή περιγραφή των πραγμάτων.

0: Υπάρχει ένας όρος στη λογοτεχνία που θα ήταν καλό να τον μάθουν και οι πολιτικοί. Ο όρος αυτός είναι του Henry James και είναι το περίφημο στρίψιμο της βίδας, που είναι και ομώνυμη νουβέλα του. Στρίψιμο της βίδας σημαίνει ότι έχεις ένα πρώτο υλικό, ένα ακατέργαστο υλικό, και εσύ παίρνεις τη βίδα και βιδώνεις και πας όλο και πιο μέσα και πιο μέσα και πιο μέσα και πιο μέσα, και καθώς κάθε στροφή που κάνει η βίδα ανακαλύπτει και άλλα πράγματα, ανακαλύπτει και άλλες πλευρές του χαρακτήρα, της πράξης, της δράσης, της όλης αφήγησης. Το στρίψιμο της βίδας γιατί θα ήταν χρήσιμο για τους πολιτικούς? Τι θα σήμαινε, πώς θα το μεταφράζαμε στην πολιτική? Στρίψιμο της βίδας στην πολιτική σημαίνει να μην δείχνεις μόνο το φλοιό των πραγμάτων, αλλά να στρίβεις τη βίδα στα δύσκολα πράγματα και να το δείχνεις αυτό. Να τολμάς να το δείξεις αυτό στον κόσμο, να τολμάς να το πεις όσο αντέχεις. Αλλιώς μην γίνεις πολιτικός. Αλλιώς συνέχισε να μας κοροϊδεύεις. Γιατί ξέρετε, όλος ο κόσμος πιστεύει ότι, δεν λέω κάτι καινούριο, ότι οι πολιτικοί μας κοροϊδεύουν. Είναι επαγγελματίες της κοροϊδίας και της απατεωνιάς. Εάν θέλεις να είναι πιστική η αφήγησή σου, πρέπει να μάθεις να στρίβεις τη βίδα προς κάθε κατεύθυνση. Γιατί κάθε φορά που στρίβεις τη βίδα, δεν ξέρεις τι θα εμφανιστεί. Πρέπει να τολμάς να το κάνεις αυτό. Μας χρειάζονται τέτοιου τύπου τολμηροί. Ο κόσμος νομίζει ότι μας χρειάζονται ηγέτες. Και βλέπετε, λένε στη Νέα Δημοκρατία που θα γίνουν τώρα εκλογές, ο Αντιτσίπρας, το ένα, το άλλο κτλ. Δεν είναι αυτό. Ο κόσμος δεν θέλει να δει ένα καινούριο Τσίπρα ή ένα. Αυτό που θέλει γενικά ο κόσμος και από τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ και από τους πάντες, θέλει να δει περισσότερη αλήθεια. Έχει ζήσει πολύ στο ψέμα ο ίδιος ο κόσμος, για λόγους που είπαμε. Ένα μεγάλο μέρος της ζωής του τις τελευταίες δεκαετίες έχει περάσει στο ψέμα. Είδε τη φούσκα, είδε ότι έσκασε η φούσκα του απατηλού πράγματος και δεν αντέχει άλλο. Έχει φτάσει στα όρια του ο κόσμος. Θέλει επιτέλους κάποιοι να στρίβουν τη βίδα και να ακουμπάνε όσο το δυνατόν περισσότερα κομμάτια πραγματικότητας. Και οι σκλήθρες που βγαίνουν από τη βίδα καθώς μπαίνει στο ξύλο αυτό της πραγματικότητας, να είναι σκλήθρες που να έχουν και αίμα, πώς να το πω, αίμα μόχθο, αυτό εννοώ, να έχουν πόνο, να έχουν αλήθειες. Αυτό ζητάει ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Εγώ αυτό πιστεύω. Αυτό μας χρειάζεται τελικά.
1: Μπορείτε να μου πείτε μια αλήθεια που σας έλεγε η μάνα σας ή ο πατέρας σας και που όταν την ακούγατε μικρό παιδί μπορεί και να θυμώνατε ενδεχομένως και αργότερα καταλάβατε ότι αυτό ήταν σοφό?
0: Ναι. Θυμάμαι κάτι που εύκολα το θυμάμαι αυτό. Θα ακουστεί πολύ τολμηρό. Το λέγει η μητέρα μου, η οποία ήταν μια απλή νοικοκυρά. Και το έλεγε με έναν τρόπο όμως τόσο πιστικό που έλεγα πώς το λέει αυτή η γυναίκα. Αυτό θα μπορούσες να το ακούσεις από έναν αριστερό, ας πούμε, ή από έναν αυτό. Και όμως το έλεγε μια γυναίκα η οποία πήγαινε στην εκκλησία. Ήταν μια μικροαστή, να το πω έτσι, τυπική. Όμως δεν το ξεχνώ ποτέ και το έχω γράψει και σε κάποιο βιβλίο. Μου είπε κάποια στιγμή, ήταν λίγο πριν τη δικτατορία θυμάμαι, ήμουνα πρώτο έτος στο πανεπιστήμιο. Και της λέω, πω πω, όλα πάνε κατά διαόλου, είναι φρίκι και τι θα κάνουμε. Και μου λέει, κοίταξε να δεις. Ναι, τα πράγματα είναι δύσκολα. Αλλά να ξέρεις, έρχονται κάποιες στιγμές που, αφού το λέω και μου έρχονται δάκρυα, και ένας να επαναστατήσει, όλο το έθνος μπορεί. Και το σταματούσε εκεί, στο μπορεί. Και ένας να επαναστατήσει, όλο το έθνος μπορεί. Δεν το έχω ξεχάσει αυτό. Και το είπε μια γυναίκα, σας λέω, που δεν ήταν ούτε επαναστάτρια, ούτε αριστερή, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Ψήφιζε δεξιά, ξέρω. Ωστόσο, είπε αυτό. Επαναστατήσει, δεν εννοούσε.
1: Αλλάξει εννοούσε.
0: Άκρη, αλλά ακριβώς. Ακριβώς. Δεν το ξεχνώ αυτό ποτέ.

Έχετε ακούσει πολύ συχνά να λέγεται ότι υπάρχει μια απόσταση σήμερα στην Ελλάδα που ζούμε, μια απόσταση ανάμεσα στους πολιτικούς ηγέτες και στον κόσμο. Και εκεί βλέπω δύο κόσμους. Δύο κόσμους. Θα μου πείτε, αυτοί οι άνθρωποι σε επανειλημμένες εκλογές ψήφισαν κάτι, έκφρασαν τη θέληση, και δεν εννοώ ότι βγήκε και τι κερδίθηκε κτλ. Όχι, εννοώ ψήφισαν μια σειρά κόμματα, άρα ξέρετε, το ότι ψηφίζει ένας κόσμος δεν σημαίνει πολλά πράγματα για την επιλογή. Αυτό που συνήθως εγώ λέω όταν συζητάμε για εκλογές είναι ότι εάν εγώ ζητάω μήλα και θέλω κόκκινα μήλα Βερμίου και πάω στο Μανάβι και ο Μανάβης έχει αχλάδια, σάπια μήλα και κάτι λίγα φυρίκια από το πύλιο, εντάξει, εάν θέλω ντε και καλά μήλο θα πάρω τα φυρίκια του πυλίου ή ξέρω εγώ τι θα κάνω. Άρα η επιλογή μου εκ των πραγμάτων είναι οριοθετημένη. Δεν έχω καμία σπουδαία επιλογή. Αυτό δεν δηλώνει ότι εγώ έχω επαφή με τις επιλογές του Μανάβη. Η ανάγκη δεν σημαίνει και επαφή. Είμαι αναγκασμένος. Είμαι πολίτης αυτής της χώρας. Είμαι υποχρεωμένος να επιλέξω ποιος από αυτό που διατίθεται στην αγορά. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό που διατίθεται στην αγορά με εκφράζει. Έτσι δεν είναι. Αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Η πολιτική αγορά έχει τα ίδια συμπτώματα με την κανονική αγορά. Βρίσκεται σε πληθωρισμό. Και εδώ δεν χρειάζεσαι μια οικονομοτεχνική μελέτη για να γλιτώσεις από αυτόν τον πληθωρισμό. Εδώ ο νόμος του δούνε και λαβήν, ο νόμος που ισχύει στην αγορά, θα παίξει ένα ρόλο. Δηλαδή η αγορά δεν μπορεί να δουλέψει χωρίς τους αγοραστές της, έτσι δεν είναι? Και εμείς είμαστε οι αγοραστές της πολιτικής αυτή τη στιγμή. Εμείς αγοράζουμε τις αφηγήσεις της πολιτικής. Εάν αρχίζουμε να χασμουριόμαστε με αυτές τις αφηγήσεις, ξέρετε, είναι πολύ επικίνδυνο για ένα λαό. Γιατί είναι πολύ επικίνδυνο? Γιατί μπορεί να βρεθεί ένας συγγραφίσκος μεν, ο οποίος συγγραφίσκος απλώς θα χτυπάει κάτω από το μέσο όρο, δηλαδή θα κάνει αυτό που κάνει και η τηλεόραση. Θα απευθύνεται στο ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο του αναγνωστικού, δηλαδή του κοινού, των πολιτών. Να το κάνω πιο λιανά. Ένας κόσμος βλέπει τηλεόραση γιατί είναι ο πιο εύκολος τρόπος να διασκεδάσει, να ξεκουραστεί, να χαλαρώσει κτλ. Κατά τον ίδιο τρόπο ένας κόσμος ψωνίζει από τον πολιτικό του Μανάβη, γιατί αυτές είναι οι επιλογές του. Εάν κάποια στιγμή ο κόσμος αποφασίσει να κλείσει τη βρύση της τηλεόρασης, αυτή θα είναι μια τεράστια, ξέρετε, πολιτική στιγμή. Εκρηκτική πολιτική στιγμή. Εάν ο κόσμος όμως δεν το κάνει αυτό και μπροστά σε αυτή την γενικευμένη νοθρότητα του να ανοίγει κάθε μέρα τη βρύση της τηλεόρασης, του να ανοίγει κάθε μέρα τη βρύση των ακατάσχετων ειδήσεων, εάν μπροστά σε αυτή τη γενικευμένη νοθρότητα εμφανιστεί μια επιλογή καινούρια που έχει την επένδυση του καινούριου και που απευθύνεται σε αυτά που έχει ανάγκη με εξαιρετική αφηγηματική ικανότητα, αυτή την ικανότητα που στην πολιτική ονομάζουμε λαϊκισμό, τότε είναι πολύ εύκολο να αγοραστεί αυτό το αφήγημα και είναι και

0: πολύ επικίνδυνο. Ένα αφήγημα δηλαδή το οποίο θα προσφέρει τα ρομαντικά χρώματα του χρυσού και της αυγής, είναι πολύ επικίνδυνο να επηρεάσει έναν κόσμο που έχει χάσει κάθε επαφή και με το χρυσό και με το ρομαντισμό.
1: Status FM, σταθμός στους 107.7.
0: Είναι αυτές και είναι δύσκολες. Έτσι, εκεί είμαστε τώρα. Αν υπάρχει ένας φόβος για μένα, ο φόβος είναι εμπρός στις δυσκολίες να εμφανιστεί αυτό το αφήγημα ως περισσότερο πιστικό από το αφήγημα των άλλων πολιτικών, ξέρετε. Γιατί αυτό το αφήγημα, θυμόσαστε τι σας είπα, υπάρχει το show και το tell, υπάρχει το δείχνω και το λέω. Αυτό το αφήγημα επιμένει απολύτως το δείχνω. Δεν έχει σημασία που ενοχλεί με τις βιώτες και τα λοιπά, το είδαμε και στις εκλογές. Σημασία έχει ότι δείχνει περισσότερο παρά λέει. Και άρα απευθύνεται στο ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο του κόσμου. Δηλαδή πού απευθύνεται? Στην ανάγκη έστω και δια της βίας, έστω και να γίνουν πράγματα. Και αυτό είναι δυστυχία για ένα λαό να φτάσει εκεί. Να επιλέγει δηλαδή ελλείψη άλλων πράξεων που θα ανταποκρίνονται στα θέλω του, να επιλέγει αυτή τη βίαιη πράξη που δεν έχει να κάνει με δίκαιο, που δεν έχει να κάνει με ηθική, που δεν έχει να κάνει με τίποτα. Αυτός είναι για μένα ο μεγαλύτερος κίνδυνος.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, Οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά.

Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, όσο εδώ ήταν το δρομολόγιο, το βράδυ που θα βρεθούμε πρώτα ο Θεός ξανά, θα κάνουμε και την τελευταία ραδιοβαρκάδα της εβδομάδος, έτσι. Η άδεια αργεί ακόμα. Ο Ιούλιος θα είναι ο μήνας που θα περάσουμε παρέα και μετά τον Αύγουστο θα έχω την άδειά μου, αλλά θα βάζουμε επαναλήψεις, οπότε πολλοί από εσάς θα έχετε την ευκαιρία, αν ακούτε, να ακούσετε και τις φωνές σας. Σε λίγο θα έρθει η Έρη Πανάγου με την κεφάτη διάθεση πάντα να ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητας. Και εμείς, όπως είπαμε, ραντεβού τα μεσάνυχτα. Καλό ξημέρωμα, τα σέβη μου.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Και ο μήνας έχει 9. 9 Ιουλίου σήμερα, 2026. Καλπάζουμε προς τα μέσα Ιουλίου. Σας ευχόμαστε να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα, να ξημερώσουμε μαζί. Η πρωινή αφετηρία ξεκινά. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7.
1: Κάθε μέρα που χαράζει η ψυχή.
0: Η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη είναι απέναντί μου στον ήχο. Καλημέρα, Χριστίνακη μου. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι πάντα στο 211-10-80-880. Περιμένει τα δικά σας τηλέφωνα. Πάρτε μας να μας πείτε μια όμορφη γλυκιά καλημέρα.

0: κύριος Θανάσης Βούτσινος επιλέγει σήμερα τις μουσικές επιλογές. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία. Λοιπόν, γλυκιά πεμπτούλα σήμερα, παιδιά, μην ξεχνιόμαστε. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 9 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 8 και 51. Σήμερα γιορτάζει ο Παγκράτιος και η Παγκρατία. Και το Παγκράτη, προφανώς. Εκεί η Παγκράτη, η Γούβα, Άγιος Αρτέμιος. Πλάκα κάνω. Παγκράτιος, Παγκρατία λοιπόν σήμερα. Κι αν χρειαστεί και... Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στη φίλη την Αλεξάνδρα που έστειλε την πρώτη καλημέρα της ημέρας. Και στον Νίκο, τον φίλο μας στο Χαλκίδη, ο οποίος λέει μια χαρά φάγαμε και την εβδομάδα. Μην δείτε, λέει, άνθρωπο να ξυπνάει με κέφι, αισιοδοξία και χαμόγελο. Αμέσως να ρωτήσετε τι ηρεμιστικά παίρνει. Μα εσύ πονάς και δεν μιλά. Γιατί το άλλο που λένε, πάτε και τα ρίχνετε, λέει, στους ψυχολόγους, λέει, αντί να πάρετε μια σοκοφρέτα, λέει, από το περίπτερο με 50 λεπτά. Λύνονται όλα. Τι να κάνω, να ζω μισός ή να πεθάνω. Αμέσως τώρα εδώ πέρα η Χριστίνα, όχι 50 λεπτά. Τι, 50 λεπτά ρε εσύ έχει η σοκοφρέτα. Ε, ναι.
1: Πότε, πριν 5 χρόνια. Μιλάς,
0: δεν ξέρω ναι. Όχι εσύ, 50-70 λεπτά κάπου εκεί έχει. Πάντως κάτω από ευρώ. Ναι. Τι θα σκοτώσω. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Δημήτρη. Καλημέρα, Έρη, σε όλους με υγεία. Εχθές με ρώτησες, λέει, κάτι. Ε, ναι, σε ρώτησα. Τι έγινε, σου λέω. Θα πάρεις τώρα άδεια. Όταν θα πάρεις άδεια, θα περπατάς και στην άδεια. Είναι ο φίλος μας ο Δημήτρης που βγαίνει για περπάτημα. Πάει από την Πάτρα, φτάνει στο Αίγιο. Όχι, εντάξει. Μέχρι τα Βραχνέικα πάει ο άνθρωπος. Εδώ δίπλα δηλαδή. Καλημέρα την αγάπη μου. Καλή δύναμη σε όλους και υγεία εύχεται ο φίλος ο Παναγιώτης. Καλημέρα, Παναγιώτη μου. Τελικά τι θα γίνει, θα έρθει καύσωνας ή δεν θα έρθει? Τι έχετε καταλάβει εσείς? Να σας πω τι έχω καταλάβει εγώ. Λοιπόν, σήμερα καταρχάς υπάρχει μια αστάθεια. Θα υπάρχει μια αστάθεια στον καιρό. Βέβαια, εδώ στην Αττική δεν το βλέπω ακόμα, διότι αυτή την ώρα που μιλάμε, βγαίνοντας έτσι κατερχόμενη τη λεωφόρο Συγκρού, ένα ζεστό κύμα αέρα χτύπησε το πρόσωπό μου. Θα υπάρχει μια αστάθεια λοιπόν στα ορεινά αρκετών περιοχών σήμερα, αλλά από την Παρασκευή και καθώς πηγαίνουμε προς το Σαββατοκύριακο θα αρχίσει να σκαρφαλώνει η θερμοκρασία τους 37-38 βαθμούς, ενδεχομένως και σε κάποιες περιοχές όπως παραδείγματος χάρη στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερά μπορεί να χτυπήσει και κανένα 39. Για την Αττική θερμοκρασίες γύρω στους 36-37 βαθμούς και η επόμενη εβδομάδα που έρχεται θα είναι ακόμα πιο ζεστή.

Άμα ακούς γαλλικά τραγούδια, να μην μιλήσεις για τους φίλους τους Γάλλους. Αυτοί κι αν δοκιμάζονται. Λοιπόν, ένα νέο κυμακάψωνα έρχεται να πλήξει εκεί τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Και στην Ισπανία όμως, νοτιότερα δηλαδή, και εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Ήδη χτύπησε χθες στη Βαρκελόνη, λέει, πάνω από 40 βαθμούς. Ένα νέο κύμα καύσωνα λοιπόν έρχεται να χτυπήσει αρκετές χώρες και μάλιστα υπήρξε και η προειδοποίηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Συσκεφθήκανε δηλαδή εκεί ένα μεταξύ τους και είπανε, ρε παιδί μου, ότι η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 43 βαθμούς. Τώρα τι να τις κάνεις τις σκέψεις άμα δεν έχεις κλιματιστικό, δεν μπορεί να σκεφτείς. Σύμφωνα με τις επιστημονικές ομάδες, ο καύσωνας που χτύπησε από 20 έως 28 Ιουνίου με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών ήταν ο σφοδρότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στη Δυτική Ευρώπη και ήταν σχεδόν σίγουρα αποτέλεσμα, λέει, της κλιματικής αλλαγής. Γαλλία, Ολλανδία και Βέλγιο ανακοίνωσαν ότι κατέγραψαν συνολικά πάνω από 3.700 πλεονάζοντες θανάτους.

Αλλά εδώ στην Ελλάδα, όταν χτυπάει 38-39, δεν είναι καύσωνας. Χθες είχαμε μια συνομιλία με την κυρία Όλγα Παπαυγούλη από τη μετεωρολόγο της δημόσιας τηλεόρασης, η οποία μας είπε ότι εδώ για την Ελλάδα δεν θεωρείται καύσωνας το 38-39, διότι είμαστε, ας πούμε, πιο εξοικειωμένοι κάπως. Αρκετά δηλαδή. Έχουμε τα συστήματα, τεχνολόγια. Ο Ιάπωνας έχει πάρει φωτιά. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Κώστα από τα όμορφα Τρίκαλα. Και μιας και λέω Τρίκαλα και βορειότερα δηλαδή, δεν είναι λίγοι αυτοί που επιλέγουν για το καλοκαίρι να πάνε σε κάποιους πιο ορεινούς προορισμούς. Δηλαδή, εντάξει, καλά είναι το μπάνιο, η θάλασσα κτλ. Αλλά όταν έχει και 200 ευρώ η διανυκτέρευση, διάβαζα σύμφωνα με στοιχεία ότι η μέση διανυκτέρευση για μια οικογένεια σε τουριστικούς προορισμούς υπερβαίνει τα 200 ευρώ το βράδυ. Πόσοι μπορούν να το πληρώσουν αυτό άραγε? Για μία μέρα. Πολύ ημέρες διακοπές. Ένα βράδυ είναι αρκετό. Λοιπόν, έχω και την Ελενίτσα από την Ιγουμενίτσα, η οποία το τελευταίο διάστημα προκαλεί. Λοιπόν, προχθές η Χριστίνα στέλνει μήνυμα η Ελενίτσα και λέει ότι θα κάνει μπάνιο στο Καραβοστάσι. Καραβοστάσι, σίβωτα κτλ. Γκούγκλαρε να δεις, να πάθεις σοκ. Όχι, ας μην γκουγκλάρεις, γιατί θα λιποθυμήσεις και δεν βγάλουμε εκπομπή. Τώρα λοιπόν στέλνει μήνυμα και λέει: καλημέρα, Ερούλα, με τη γλυκιά σου παρεούλα. Καλή Πεμπτούλα. Σήμερα θα κάνω βουτιά στη Μέγα Άμμο. Ναι, μάλιστα. Πού θα πάει, δεν θα έρθω να σε βρω. Θα την κάνω μεγαλύτερη εγώ την Άμμο.

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στην όμορφη Θεσσαλονίκη, στο φίλο τον Αντρέα που στέλνει το μήνυμά του την καλημέρα του. Καλημέρα, Αντρέα μου. Καλημέρα και στο Status FM 107,7 που αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας και φροντίζει να φτάνει η φωνή μας παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα.

0: Σύνοδος κορυφής και πάλι τα ελληνοτουρκικά απασχόλησαν τη Σύνοδο κορυφής, τουλάχιστον εμάς στην Ελλάδα και την Τουρκία, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν να επιδίδονται σε μια αναμέτρηση επ' αυτού. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έθεσε το θέμα του κάζους Μπέλι για τα F-35, δηλαδή πώς γίνεται μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ να ζητά F-35 την ώρα που...
1: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
0: Ο Ερντογάν έκανε τον ανήξερο. Λέει, μα το κάζους Μπέλι, αν ρωτήσεις κάποιον εδώ στη χώρα μου, δεν γνωρίζει καν τι σημαίνει. Ας μην απασχολούμε τώρα, λέει, τους πολίτες της Τουρκίας και της Ελλάδας με θέματα που δεν τα γνωρίζουν καν. Εμείς είμαστε γείτονες, είμαστε φίλοι. Λέει, δεν υπάρχουν τέτοια θέματα. Τις παραβιάσεις ποιος τις κάνει, βέβαια. Δεν εξήγησε. Γιατί τώρα προσπαθεί να πάρει τα F-35 από την Αμερική, με τον Ντόναλντ Τραμπ βέβαια από την πλευρά του, και αυτός το χαβά του. Θα το σκεφτώ, λέει και αυτός. Πήγε, έφαγε, ήπιε, τον φιλοξενήσαν εκεί, μια χαρά, ωραία πέρασε, αλλά δεν αποφάσισε για τα F-35. Τελικά τι αποφασίστηκε στο ΝΑΤΟ? Αποφασίστηκε να αυξηθούν οι αμυντικοί εξοπλισμοί, να βοηθηθεί η Ουκρανία, κλασικά. Όσον αφορά τους υπόλοιπους, πόντι οι πιλάτοι νύπτουν τα σχήρα τους για τα πολύ πολύ σοβαρά. Άλλο θέμα που έχει προκύψει το τελευταίο 48ωρο είναι οι νέες επιθέσεις εκεί στη Μέση Ανατολή και η κατάσταση στην οικονομία. Ως αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, ούτε μήνα δεν κράτησε η κυχηρία. Και ενώ οι τιμές παίρνανε την κατιούσα, ξαφνικά το Brent αρχίζει να ανεβαίνει από χθες. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό θα το δούμε και στις αντλίες. Γιατί όταν υπάρχει το πρώτο πυροτέχνημα που πέφτει στη Μέση Ανατολή, μετά από κάνα τέταρτο αυξάνεται και η βενζίνη εδώ στο νέο κόσμο. Πώς? Υπάρχει απευθεία σύνδεση. Και στο χρηματιστήριο, να ξέρετε, με το που γίνεται το πρώτο μπαμ μπουμ, πέφτει το χρηματιστήριο. Σε αυτό λοιπόν το πολύ ωραίο κλίμα, έτσι, και τα μουντιαλικά. Εντάξει, δεν έχουμε πολλά μουντιαλικά σήμερα. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι μέσα σε αυτές τις μέρες του Μουντιάλ έχουν κουνήσει μαντήλι πάνω από 12 προπονητές ομάδων. Μιλάμε για κορυφαίους προπονητές οι οποίοι είδαν την πόρτα εξόδου. Τα πήγανε πάρα πολύ καλά, όπως καταλαβαίνετε. Οι ομάδες τους απειλήθηκαν από τα outsider. Είναι το Μουντιάλ με τα outsider, με τους αδύναμους κρίκους οι οποίοι ξαφνικά εμφανίστηκαν και φάνηκαν πιο έτοιμοι και με περισσότερο πάθος, δηλαδή να διεκδικήσουν μια καλύτερη θέση. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και να επανέλθουμε πιο βαθιά στην επικαιρότητα. Στείλτε μηνυματάκια radio@parapolitica.gr.

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Κωνσταντίνο από το Αίγιο. Καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Τι θα γίνει, λέει, υπάρχει πρόβλημα με την αναμετάδοση, λέει, και ψάχνουμε στο ίντερνετ, λέει, για να σε ακούσουμε. Τεκνολόγια. Και όχι τίποτα άλλο, λέει, έχει γεμίσει αλεύρι, λέει, το κινητό. Γιατί είναι αρτοπιός ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου, συμμερίζω με την προσπάθειά σου, αγαπημένα Κωνσταντίνε. Τιμή μου. Πώς πάνε τα φρατζολάκια? Αλήθεια, πόση ώρα βάζεις στο φούρνο τα ψωμάκια, Κωνσταντίνε? Πόση χρόνο θέλουνε? Γιατί εμείς είμαστε ερασιτέχνες εδώ πέρα, εντάξει, το κάνουμε κανένα 40-50 λεπτό. Αλλά σε επαγγελματικό επίπεδο πόση ώρα χρειάζεται έτσι μια φουρνιά, ας πούμε, για να βγει? Λοιπόν, σήμερα ο καιρός, να συμπληρώσω σε αυτά που έλεγα νωρίτερα. Όπως σας είπα νωρίτερα, θα έχει μια αστάθεια. Τι σημαίνει τώρα αστάθεια? Σε αρκετές περιοχές θα ξημερώσει η μέρα με βροχή. Δηλαδή η Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, σποράδες, Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Τώρα τα ξημερώματα, αλλά και μέχρι το μεσημέρι, μπορεί να δουν και βροχή. Τα φαινόμενα φυσικά το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα έθριος καιρός. Τώρα εδώ στην Αττική υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια του νομού, αλλά μικρής διάρκειας καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονικάρα φυσικά, και εκεί το μεσημέρι προς το απόγευμα ενδεχομένως να αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις και να σημειωθούν τοπικές βροχές, η θερμοκρασία και εκεί από 22 έως 32 βαθμούς. Λοιπόν, σας έλεγα για τους προπονητές που είδαν την πόρτα εξόδου. 8 ομάδες λοιπόν συνεχίζουν στα περιμετελικά, 40 έχουν κουνήσει μαντήλι. Και φυσικά όλο αυτό έχει δημιουργήσει έναν εκνευρισμό στις ομάδες. 12 ομοσπονδιακοί προπονητές πλήρωσαν την τύχη της ομάδας τους που τελικά δεν προχώρησε παρακάτω. Είναι από την Ουρουγουάη, από την Πορτογαλία ο Μαρτίνεθ που είναι και πιο γνωστός, από το Μεξικό ο Αγκύρε, Μπεκασέσε από τον Ισημερινό, ο Νάγκελσμαν από τη Γερμανία, ο Κούμαν από την Ολλανδία, ο Κέιρος από την Γκάνα, ο Μιούγκ Μπο από την Νότια Κορέα, ωραίο, πρόσεξε, Χονγκ Μιούγκ Μπο. Ω, γιώσα. Νίχαου. Ο Στίβ Κλάρκ από τη Σκωτία, ο Μίροσλαβ Κούμπεκ από την Τσεχία και ο Τζαμάλε Σελαμί από την Ιορδανία και ο Ζλάτκο Ντάλιτς από την Κροατία. Αυτοί λοιπόν οι προπονητές χρεώθηκαν τις ήττες των ομάδων τους. Μα πώς τώρα είναι δυνατόν, ας πούμε, πραγματικά τώρα, δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνω για τη Γερμανία, το καταλαβαίνω, για την Ολλανδία επίσης το καταλαβαίνω, για το Μεξικό, εντάξει, τώρα... Μα είναι δυνατόν να απολύεται ο προπονητής του Ισημερινού, ας πούμε? Δηλαδή τι περίμεναν, δηλαδή φτάσει στους 8 Ισημερινός? Διώξατε τον άνθρωπο εκεί, τον Μπεκασέσε. Τώρα δηλαδή είναι δυνατόν να μείνει χωρίς δουλειά ο Μπεκασέσε? Γιατί οι Ιορδανοί τώρα διώξανε τον Σελαμί? Γιατί ξέρουν οι Ιορδανοί από ποδόσφαιρο? Δεν λένε εκεί πέρα που πήγανε στο Μουντιάλ? Τι να πούμε εμείς που δεν πήγαμε καν?

Και μιας και λέγαμε για τον καιρό. Και μιας και λέγαμε για τον καιρό, ο Δήμος Αθηναίων αποφασίσε να δώσει δωρεάν, λέει, 100 κλιματιστικά σε ευάλωτα νοικοκυριά. Είναι μια φάση που τρέχει τώρα και θα διαρκέσει μέχρι τις 19 του μήνα. 100 κλιματιστικά συμπεριλαμβανόμενες και της εγκατάστασης. Δηλαδή δεν είναι μόνο το μηχάνημα, είναι και η εγκατάσταση. Και πρόκειται για κλιματιστικά αλφα κλάσης. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος, πολύ σωστή κίνηση αυτή βεβαίως, εννοείται, και την επικροτούμε, αλλά 9 Ιουλίου αυτό το πρόγραμμα έπρεπε να τρέξει από το Μάιο, ας πούμε, από τον Απρίλιο, Μάιο και τα λοιπά, να μπορέσουν ενδιαφερόμενοι να μπουν στις πλατφόρμες, να δηλώσουν τα στοιχεία τους, για να μπουν σε αυτή τη διαδικασία και τέλος πάντων να θεωρηθούν δικαιούχοι αυτής της παροχής.

0: Εν τω μεταξύ, θυμάστε τώρα που έναν ολόκληρο χρόνο λέγαμε για αυτή την απογραφή με τα ασανσέρ και ότι θα έλυγε στις 30 Ιουνίου κτλ. Αυτό μόνο στην Ελλάδα γίνεται. Έληξε η ημερομηνία αυτή που ήταν υποχρεωμένοι να μπορέσουν να καταγράψουν τα ασανσέρ τους οι διαχειριστές και τα λοιπά στις πολυκατοικίες. Τελικά αποφασίστηκε ότι θα δοθεί κι άλλη παράταση. Πόσο? Ένα χρόνο ακόμα. Παράταση λοιπόν δίνει για ένα ακόμη χρόνο το Υπουργείο Ανάπτυξης με μια τροπολογία που κατέθεσε για την απογραφή των ανελκυστήρων. Όπως προβλέπεται, η προθεσμία ολοκλήρωσης της απογραφής ορίζεται σε 4 μήνες από τη θέση σε πλήρη λειτουργία του οριστικού Μητρώου Απογραφής Ανελκυστήρων, δηλαδή έως τη 10η Ιουλίου του 2027. Οπότε ανοίγει πάλι η πλατφόρμα. Και έτσι όσοι δεν προχώρησαν στην καταγραφή μπορούν να το κάνουν και έχουν και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μπροστά τους. Πάμε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι και αμέσως μετά θα συζητήσουμε ένα θέμα πολύ σοβαρό που συνέβη χθες τα ξημερώματα και μιλάω για μια αιματηρή καταδίωξη που είχαμε στο Άργος με θύμα ένα 20χρονο παλικάρι. Θα σας πούμε τι έγινε, τι ακριβώς συνέβη και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε και πολύ ρεπορτάζ γύρω από αυτό. Αλλά πραγματικά μας έχει συγκλονίσει όλους αυτή η καταδίωξη που συνέβη χθες τα ξημερώματα εκεί στο Άργος ανάμεσα σε αστυνομικούς και σε έναν 20χρονο ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει του ελέγχου και οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά, στους 90,1. Γλυκιά πεμπτούλα, παιδιά. Ο Παναγιώτης λέει, σε χτύπησε και εσένα αυτός ο ζεστός πρωινός άνεμος και έφυγε. Και εμένα, μήτε που μας άγγιξε. Έχει και αυτός γούστο, αδερφέ μου. Μια καθυστερημένη καλημέρα στέλνω στο φίλο τον Παυλάρα, τον Γίγαντα, ο οποίος έστειλε μήνυμα, έστειλε καλημέρα στις 5 παρατέταρτο, παρακαλώ. Έτσι, αυτό ήταν ο πρώτος ο καλημέρας σήμερα. Καλημέρα, Έρη, γλυκιά πεμπτούλα σε όλη την παρέα. Ο φίλος μας ο Αρτοποιός από το Αίγιο. Α, όχι, από το, την Νέα Σμύρνη. Το μυαλό μου το έχω στο Αίγιο εγώ. Γιατί το μυαλό μου είναι να φύγει, κατάλαβες. Να πιάσει Αθηνών Κορίνθου, Πατρών, Γέφυρα, Ανεβέλης, αριστερά κτλ. Λοιπόν, ο φίλος ο Παυλάρας ο Γίγαντας στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία. Φρέσκο χαμόγελο, λέει, και αισιοδοξία. Σήμερα το μενού έχει πτίφουρ σοκολάτα. Εντάξει, εσύ δεν τρελαίνεσαι γιατί δεν είσαι του γλυκού. Εγώ όμως που είμαι, είναι για να μου ανέβει το ζάχαρο. Μάλιστα. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Βάιος γράφει: το χθεσινό τροχαίο στις Θερμοπύλες δεν έχει έρθει ολόκληρο το μήνυμά σου, Βάιε, αλλά θα προσπαθήσω να διαβάσω όσο τουλάχιστον φαίνεται. Το χθεσινό τροχαίο στις Θερμοπύλες με μια Αμερικανίδα τουρίστρια να μεταφέρεται τραυματισμένη στο νοσοκομείο της Λαμίας θα έπρεπε να έχει αναστατώσει ήδη το Υπουργείο Πολιτισμού, το Δήμο Λαμιαίων και εκτός και κάθε άλλο αρμόδιο. Το τροχαίο σημειώθηκε σε σημείο όπου γίνονται έργα για τη διαμόρφωση εισόδου στο ιστορικό χώρο και στο Μουσείο Θερμοπυλών. Δυστυχώς μέχρι αργά χθες το βράδυ δεν είχε βγει ούτε καν ανακοίνωση, λέει, ούτε είχε γίνει κάποια δήλωση έστω από τον Δήμαρχο της πόλης. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις, φίλε μου. Και πάμε τώρα σε μια ιστορία που μας συγκλώνησε χθες. Χθες τα ξημερώματα, λοιπόν, ξημερώματα τρίτης προς Τετάρτη, στο Άργος, ένας πιτσιρικάς 20 χρονών δεν σταμάτησε στις κλήσεις της αστυνομίας και η κατάσταση ξέφυγε πολύ γρήγορα. Σύμφωνα λοιπόν με όσα έχουν γίνει γνωστά τα ξημερώματα, αστυνομικοί του Άργους της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας πραγματοποιούσαν ελέγχους νομιμότητας σε οχήματα και μοτοσυκλέτες. Όταν έκαναν σήμα στον οδηγό ενός σκούρου BMW, εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα με αποτέλεσμα να ενημερωθεί το κέντρο επιχειρήσεων για την καταδίωξη. Λίγα μέτρα μακριά, οι αστυνομικοί είδαν τον οδηγό να πετάει ένα πιστόλι, το οποίο αποδείχθηκε πως ήταν αεροβόλο. Σχεδόν 35 λεπτά μετά, και αφού ο νεαρός οδηγός είχε περάσει από το Άργος, τα χωριά Ελληνικό Αεροδρόμιο, Σταθέικα και το Μοναστηράκι, ξέμεινε από βενζίνη και το όχημά του κινητοποιήθηκε στο προάβλιο ενός σούπερ μάρκετ. Προηγουμένως όμως είχε εμβολήσει τα περιπολικά, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή όχι μόνο των αστυνομικών, αλλά και άλλων οδηγών. Τη στιγμή που ο 20χρονος προσπαθούσε να ανέβει τη μάντρα του σούπερ μάρκετ, κοντά στη γέφυρα του Ξεριά, οι αστυνομικοί πυροβόλησαν με αποτέλεσμα ο νεαρός να τραυματιστεί βαρύτατα. Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε σοβαρή, μεταφέρθηκε στο Θριάσιο, όπου διαπιστώθηκε πως έφερε 2 τραύματα από θράψματα βολίδων, σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση, στο κεφάλι. Στη συνέχεια και υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας διακομίστηκε στο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, εγκεφαλικά νεκρός. Στις καταθέσεις τους τώρα οι 2 αστυνομικοί, που συνολικά πυροβόλησαν 13 φορές, υποστήριξαν ότι δεν έριξαν ευθείες βολές, αλλά στον αέρα, αφού ο νεαρός έκανε μια κίνηση με το χέρι του και θεώρησαν πως ενδεχομένως κρατά ένα δεύτερο όπλο. Οι βολίδες που αφαιρέθηκαν από το κεφάλι του νεαρού μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του εξαιρετικού συναδέλφου Πάνου Σόμπολου, και θα υποβληθούν σε βαλιστική εξέταση. Ο χώρος τώρα όπου σημειώθηκε ο τραυματισμός έχει αποκλειστεί από αστυνομικούς και αναμένεται να γίνει αυτοψία και αναπαράσταση πώς ακριβώς έγινε η καταδίωξη και η συνέχεια οι πυροβολισμοί.
Για τον Αρώ, αυτό που είναι, έγινε γνωστό είναι ότι είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές. Σε έλεγχο που είχε γίνει στο αυτοκίνητό του, βρέθηκε ένα αρώπαλο, μια σιδηροδροκροθιά και ένας αστυνομικός φάρος. Οι αστυνομικοί συνελήφθησαν για παράβαση του νόμου περί όπλων και για βαριά σωματική βλάβη. Σε βάρος τους διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση και φυσικά κατηγορούνται για κακούργημα. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Και θα απολογηθούν αύριο. Ένα πραγματικά πολύ σοβαρό περιστατικό, διότι δεν καταδίωκανε μια ομάδα ανθρώπων, εγκληματιών. Δεν είναι πρόκειτο για κάποια επιχείρηση οργανωμένη να έχουν να αντιμετωπίσουν απέναντί τους μια εγκληματική οργάνωση για να παίζουν όλοι αυτοί οι πυροβολισμοί. 13 κάλικες. Πραγματικά μας δημιουργεί ερωτηματικά πώς ακριβώς συνέβη τώρα αυτό το περιστατικό με ένα 20χρονο ο οποίος προσπάθησε, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, να εμβολήσει τους αστυνομικούς, αλλά από το σημείο αυτό της καταδίωξης πεζού μέχρι και το να βγάλει κάποιος όπλο και να πυροβολήσει υπάρχει μια απόσταση, μεγάλη απόσταση. Και οι άνθρωποι αυτοί, οι αστυνομικοί, είναι εκπαιδευμένοι γι' αυτό. Δεν είναι κάποιοι, ας πούμε, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα όπλα για πλάκα, ούτε για ψιλοπίδημα. Τώρα σε αυτή την περίπτωση πώς γίνεται, ενώ είδαν να πετάει το όπλο από το αυτοκίνητο, ένα αεροβόλο,

ήσουν στη σύλληψη του νεαρού, είναι απορίας άξιο. Και είναι και πάρα πολύ στενάχωρο. Διότι μιλάμε για ένα νέο άνθρωπο που χαροπαλεύει, που είναι κεφαλικά νεκρός και που οι αστυνομικοί είναι εκπαιδευμένοι, υποτίθεται. Δεν είναι άσχετοι και έχουν αντιμετωπίσει πολύ πιο δύσκολα περιστατικά. Και αν σε ένα τέτοιο περιστατικό που δεν σταματάει ένας πιτσιρικάς τον έλεγχο, ανοίγουμε πυρ, τότε τι να περιμένουμε.

0: Όπως καταλαβαίνετε, εκεί στην περιοχή υπάρχει παγωμάρα από το περιστατικό, σοκ βασικά. Έχουν σοκαριστεί όλοι οι πολίτες. Μίλησαν κάποιοι στην τηλεόραση του Α, να τους ακούσουμε.
1: Είδαμε ένα αυτοκίνητο μαύρο να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα. Παραξενευτήκαμε κι εμείς, γιατί λέμε θα σκοτώσει κανέναν άνθρωπο και είναι και επικίνδυνο αυτό το πράγμα. Μετά από λίγο βλέπουμε, πέρασε με τόσο δύναμη, πέρασε και το περιπολικό. Πίσω το περιπολικό του κυνήγαγε, από ό,τι κατάλαβα, εξαφανιστήκανε.
2: Η αντίδραση των αστυνομικών είναι λίγο ακραία. Δεν είναι σωστή. Υπάρχουν πολύ καλύτεροι τρόποι να μπορείς να κινητοποιήσεις.
3: Το να τρέξεις από την αστυνομία όταν σε σταματάει δεν είναι σωστό. Όσο μάλλον και το να κάνεις παράνομα πράγματα πριν, προφανώς για να σε σταματήσει. Αλλά και η ακραία αντίδραση να ξεκινήσεις να πυροβολάς είναι ακραία. Δεν είναι λύση.
0: Νεαρά παιδιά μίλησαν λοιπόν στον Α και είπαν αυτό. Μίλησαν για ακραία κίνηση. Και πράγματι είναι ακραία κίνηση. Από ό,τι φαίνεται, από τα πρώτα στοιχεία του ρεπορτάζ, δεν απειλήθηκε η ζωή τους. Δεν φαίνεται να υπάρχουν πυροβολισμοί, να υπάρχουν μαρτυρίες, πληροφορίες για πυροβολισμούς από την πλευρά του 20χρονου πρώτα και απάντηση από την πλευρά τους με πειρά. Εδώ λέγεται ότι βρέθηκαν 13 κάλικες. Έπεσαν τουλάχιστον 13 πυροβολισμοί. Και ο νεαρός δέχθηκε πυροβολισμού στο κεφάλι. Όχι στα πόδια, ας πούμε. Πραγματικά αυτό το θέμα θα μας απασχολήσει και τις επόμενες ώρες. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα περίεργο. Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από τους Έλληνες ιατροδικαστές, διότι υπάρχει μια πρόθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης να διενεργούν οι ιατροδικαστές, προσέξτε τώρα, οι ιατροδικαστές να διενεργούν εξετάσεις ζώων στα κατατόπους νεκροτομία της χώρας. Είναι μία απόφαση που έρχεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και λένε τώρα οι ιατροδικαστές, οι σπουδές που έχουμε δεν αγγίζουν ούτε στο ελάχιστο τα ζητήματα των ζώων. Οι ίδιοι δηλώνουν αναρμόδιοι. Υπάρχει άλλη ανατομία του ανθρώπου και άλλη του ζώου. Χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις και εμείς αυτές δεν τις έχουμε. Μιλάμε τώρα για ένα σχέδιο νόμου που τέθηκε προς διαβούλευση και τις τελευταίες ώρες και τις επόμενες μέρες θα μπορεί ο καθένας να διαμορφώσει τις απόψεις του για το θέμα. Τώρα όπως καταλαβαίνετε αυτό μας ακούγεται τρελό, εμείς που είμαστε άσχετοι. Πόσο δε μάλλον οι ίδιοι οι ιατροδικαστές σε ολόκληρη τη χώρα που δηλώνουν πάρα πολύ προβληματισμένοι και συμφωνούν ότι δεν μπορούν, ότι είναι άλλος ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η εξέταση ενός ζώου και άλλος ο τρόπος που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί, ας πούμε, να υπάρχει θέμα δολοφονικής ενέργειας για το ζώο και άλλο είναι να γίνεται νεκροτομή σε άνθρωπο.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Νομοσχέδιο. Αν αυτό τελικά γίνει νόμος του κράτους, οι κτηνιατροδικαστικές πράξεις θα γίνονται παρουσίες στελέχους ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, πιθανόν καθηγητών.

Η κτηνιατρικής. Οι ιατροδικαστές θα καλούνται να υπογράφουν κανονικά πιστοποιητικά θανάτου ζώων, ενώ ένα ακόμη ζήτημα που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων είναι ότι στον ίδιο χώρο που θα νεκροτομούνται άνθρωποι θα εξετάζονται και ζώα. Δεν πάμε καλά.

Και ξεκαθαρίζουν φυσικά οι ιατροδικαστές. Εμείς δεν λέμε όχι στις νεκροτομές των ζώων, αλλά όχι από εμάς. Δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς, δεν έχουμε τις απαραίτητες γνώσεις. Και πουθενά στον κόσμο δεν κάνουν νεκροτομές ζώων, λένε οι ίδιοι ιατροδικαστές, οι οποίοι μίλησαν στην απογευματινή και ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να προχωρήσουν σε κάτι τέτοιο. Οι ίδιοι θέτουν τα δικά τους ζητήματα, λένε ότι έχουν σοβαρές ελλείψεις, ότι έχουν πρόβλημα με τα εργαστήρια, έχουν άλλα σοβαρά θέματα, πόσο δε μάλλον να φορτωθούν στην πλάτη τους κάτι στο οποίο είναι τελείως αναρμόδιοι. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα να ακούσουμε ωραία μουσική. Στείλτε τα μηνύματά σας radio@parapolitica.gr. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι together.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οφλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γλυκοχαράζει λοιπόν η 5η, 9 Ιουλίου. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Σήμερα στα περίπτερα όλης της χώρας οικειβωτός της Ορθοδοξίας. Την καλημέρα μου στον κύριο Δημήτρη Λικούδη, θεολόγο και διευθυντή της εφημερίδας. Γεια σας κύριε Λικούδη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, να έχουμε ένα όμορφο καλοκαίρι, εύχομαι, μέσα από την καρδιά μου σε όλο τον κόσμο.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, σήμερα η εφημερίδα μας τι έχει?
1: Θα ξεκινήσω με την προσφορά, επειδή μπαίνουμε στο καλοκαίρι και επειδή πάντοτε οι εικόνες είναι αγαπημένες όλη την περίοδο του έτου. Μια πολύ όμορφη εικόνα από τη μεγάλη συλλογή της Κιβωτού για να επιλέξουν οι φίλοι αναγνώστες, και μαζί δεν μπορεί να λείπει, επειδή πλησιάζει η γιορτή του Αγίου Παϊσίου, ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Άγιο αυτόν που ξεκούρασε και ανέπαυσε χιλιάδες ψυχές, εκατοντάδες χιλιάδες ψυχές που πήγαν κοντά του, για όσους από εμάς τον γνωρίσαμε είτε μέσα από τη διδασκαλία του είτε από κοντά. Όχι μόνο η ζωή του, αλλά ένα αφιέρωμα που αναφέρεται σε εμπειρίες ανθρώπων που τον γνώρισαν από κοντά και γνώρισαν τι σημαίνει ορθοδοξία και ήθος στην καθημερινότητα. Και μαζί ο καθηγούμενος της Μονής Εσφυγμένου, Αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίου, αποκλειστικά στην Κιβωτό της Ορθοδοξίας, ένα πολύ όμορφο κείμενο που αναφέρεται στη ροπή του ανθρώπου σήμερα, που πολλές φορές αναζητά τον Θεό, αλλά τον αναζητά εκτός της Εκκλησίας, και εκεί είναι το πρόβλημα. Και μάλιστα λέει ότι ο Χριστός είναι επιλογή. Δεν μπορείς παρά μόνο ελεύθερα να αποφασίσεις ότι θέλεις να ανήκεις στον Χριστό και να ακολουθείς τον Χριστό. Ένα πολύ όμορφο κείμενο, ξέρετε, για γιορίτες. Αποτυπώνουν έναν άλλον τρόπο από τη ζωή τους, και αυτό φαίνεται ακόμα και μέσα από τα γραφόμενά τους. Αποπνέουν έναν αέρα αγιορείτικο, πιο απλό, πιο καθημερινό, ταυτόχρονα
0: πιο ουσιώδες.
1: Πιο ουσιώδες και ταυτόχρονα και σύγχρονο, γιατί πέρα από την προσευχή τους που στηρίζουν τη σημερινή κοινωνία, όλος ο κόσμος, εμείς δηλαδή οι άνδρες που πηγαίνουμε εκεί, μεταφέρουμε τα προβλήματα των οικογενειών, των προσωπικών μας αδιεξόδων σε αυτού το πετραχύλι του. Επομένως, έχουν πλήρη επίγνωση της καθημερινότητας έξω στον κόσμο, και μέσα από αυτά τα προβλήματα που ακούν προσεύχονται και προσπαθούν να τα διαχειριστούν και να συμβουλεύουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Και είναι και μια σπουδαία εμπειρία για εσάς τους άντρες, κύριε Λικούδη, τώρα αυτή. Δηλαδή το βλέπουμε, το ακούμε καθημερινά στις παρέες, στους φίλους. Άνθρωποι που επισκέπτονται το Άγιο Όρος γυρίζουν με μια τελείως διαφορετική δύναμη μέσα τους, με μια διαφορετική έτσι ψυχολογία. Είναι το να βρεθείς εκεί, έτσι αισθανόμαστε τώρα εμείς οι γυναίκες, ότι για σας τους άντρες το να βρίσκεστε εκεί είναι μια ανάταση ψυχής.
1: Είναι ακριβώς έτσι, και αυτή είναι και η μεγάλη συμβολή του Αγίου Όρους. Πέρα από την προσευχή, η οποία γίνεται νυχθημερών, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι το Άγιο Όρος άμεσα και έμεσα επιδρά και μεταμορφώνει με έναν πνευματικό αγιαστικό τρόπο την κοινωνία μας, γιατί όλοι εμείς που πηγαίνουμε, άλλος πηγαίνει λόγω πίστεως, άλλος πηγαίνει λόγω περιέργειας, άλλος επειδή, ως λέμε, έτυχε.
0: Άλλος γιατί είναι απελπισμένος. Είναι
1: άλλος
0: και αυτό.
1: Άλλος γιατί είναι απελπισμένος. Όλοι εμείς όμως, ό,τι πάρουμε από εκεί, επιστρέφουμε στην κοινωνία, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Με ό,τι έρθεις, με αυτό θα φύγεις. Αν έρθεις με ένα ποτήρι, θα γεμίσεις ένα ποτήρι. Αν έρθεις με ένα μπιτόνι, θα γεμίσεις ένα μπιτόνι. Ανάλογα με το τι δοχείο πηγαίνει με την καρδιά σου, με τη ζήτηση. Mm-hmm. Όλοι αυτοί όμως επιστρέφουμε στην καθημερινότητα και μεταφέρουμε αυτήν την αγιότητα και αυτήν την ευλογία μέσα στην καθημερινότητά μου.
0: Πόσο εύκολο είναι, κύριε Λικούδη, για κάποιους άντρες να πάνε στο Άγιο Όρος? Δηλαδή, είναι εύκολη αυτή η διαδικασία?
1: Είναι πολύ εύκολη, είναι ανοιχτή προς όλους. Υπάρχει ένα γραφείο προσκυνητών, ένα τηλέφωνο στο διαδίκτυο, όπου καθένας τηλεφωνεί, του δίνουν οδηγίες για το πού θέλει να πάει και πού μπορούν να τον δεχτούν ανάλογα με την ημέρα, ανάλογα με την πανήγυρη, ανάλογα με τον κόσμο. Του δίνουν ένα συγκεκριμένο αριθμό ημερών που πρέπει να μείνει, Και από εκεί και πέρα ανοίγει μπροστά σου μια εμπειρία, η οποία, εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον μία φορά στη ζωή σου, θέλεις να το κάνεις. Και αν έχει γίνει μία φορά στη ζωή σου, μετά θες συνέχεια να πηγαίνεις και να ανανεώνεις αυτήν την επαφή με την αγιότητα, διότι πρόκειται για μία ζωντανή, για μία ενεργό, μία ζώσα επαφή με την αγιότητα, στο σήμερα που έρχεται από τα παλιά, έχει και έναν ορίζοντα στο μέλλον. Είναι πολύ όμορφο το κείμενο του πατρός Βαρθολομαίου, αξίζει να το διαβάσει όλος ο κόσμος, και άλλες πολλές ειδήσεις με την κυβωτό της Ορθοδοξίας, που όπως πολύ σωστά είπατε σήμερα κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα της χώρας.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Λυκούδη για αυτή την επικοινωνία. Εγώ, να είστε καλά, καλημέρα. Να έχετε μια όμορφη καλημέρα. Πέμπτη.

όλα χρειάζονται στη ζωή, ακόμα και αυτή η σύνδεση με το Θεό, ακόμα και αυτή η σύνδεση με την πίστη μας. Και καλό είναι όσοι έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν άνδρες το Άγιο Όρος. Ακούσατε κι εσείς, όσοι έχετε πάει και μας ακούτε αυτή την ώρα, δεν έχω ακούσει άνθρωπο να μου πει ότι γύρισε ο ίδιος μετά από την επίσκεψη του Άγιο Όρος. Αυτό λοιπόν κάτι σημαίνει. Λοιπόν, να περάσουμε σε μία έκτακτη είδηση. Είχαμε φωτιά νωρίτερα στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο. Προληπτική εκένωση λόγω καπνού. Δεν κινδύνευσαν ασθενείς. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο. Κατασβέστηκε, αλλά στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Η φωτιά κατασβέστηκε γρήγορα, δεν κινδύνευσαν ασθενείς, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Μιλάμε για το Σεισμανόγλιο νοσοκομείο, ωστόσο όπως καταλαβαίνετε έχουν εκκοινωθεί οι χώροι λόγω του καπνού. Το Σεισμανόγλιο βρίσκεται στο Μαρούσι. Αμέσως κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική, ο πυροσβεστικός σταθμός είναι και πάρα πολύ κοντά εκεί στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο. Υπάρχουν 28 πυροσβέστες σε 7 οχήματα και έχει κινητοποιηθεί μάλιστα και ειδικό κλιμακοφόρο και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα για να μπορέσει να γίνει η εκένωση με πιο σωστό τρόπο. Λοιπόν, πάμε έτσι μουσικά μέχρι την αλλαγή της ώρας. Επαναρχόμαστε με όλα τα νεότερα και για το Σεισμανόγλιο νοσοκομείο, αλλά και πολλές ακόμα ειδήσεις.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.

0: Όμορφη δεν είναι η ζωή, Κατερίνα?
1: Καλή είναι. Μονάχα που δεν κάναμε τίποτε για την παράγκη.
0: Μη σε νοιάζει. Τώρα που το έσκασα από το άσυλο.
1: Αν την είχαμε τελέψει, με έπαιρνα ρεπό όλο εκεί θα ερχόμουν. Ψήναμε καφέ και θα τον επίναμε στην αυλίτσα.
0: Θα την τελέψουμε την παράγκα, σου λέω. Εκεί στα σκουπίδια έχει κάτι μεγάλους τενεκέδες. Θα τους καρφώσω και σε κανά δύο εβδομάδες θα είναι έτοιμη η παράγκα μας.
1: Αλήθεια το λες?
0: Α, ναι, ναι, σου λέω.
1: Θα βοηθήσω κι εγώ. Την Τετάρτη θα πάρω άδεια και θα έρθω από το πρωί. Θα φέρω να φυτέψουμε και μερικά λουλουδάκια.
0: Να δεις τι όμορφα που θα είμαστε.
1: Ναι. Θα είμαστε όμορφα.
2: Παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπει τη φορμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει σε νερό.
3: Άντε ρε Μανουλάκη, φέρε μερικά λουλουδάκια να φυτέψουμε. Να την τελέψουμε την παράγκα. Να την τελέψουμε την παράγκα και θα πέσει να μας πλακώσει η παράγκα. Για να είμαστε όμορφα. Καλή σας μέρα και καλό πρωινό και καλώς ανταμώσαμε. Διαβάζω μηνύματα τόση ώρα, γι' αυτό είμαι λίγο σιωπηλός. Διαβάζω μηνύματα τα οποία έχουν αρχίσει να έρχονται από νωρίς το πρωί και είναι πάρα πολλά σήμερα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Η Πέμπτη μας πιάνει η ανάγκη να μιλήσουμε και να επικοινωνήσουμε. Και φωτογραφίες βλέπω Νικολής και μηνύματα. Και ειδήσεις μου στέλνετε και σχόλια μου στέλνετε πρωί-πρωί. Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό, καλημέρα. Good morning, είναι 5η και είναι 9 του Ιούλη σήμερα, 2026 μετά Χριστόν. Ακούτε Status 107.7, ολοζώντανα, πήραμε σκετάλι από τα παραπολιτικά.
4: Με φιλιά,
3: τα... Μια δροσούλα την έχει έξω. Έβρεξε χθες. Βαγγελάκι έριξε βροχούλα. Έκανε καμιά καταιγίδα και δεν πήραμε χαμπάρι. Κοιμόμασταν τον ύπνο του δικαίου. Στο αδερφού μου το Γιάννη καλημέρα. Το Γιαννάκι, το Δημήτρη καλημέρα. Καλό πρωινό να πούμε.
5: Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου. Κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί.
3: Είδες τι ωραία που θα τελέψει η μπαράγκα. Τις Τετάρτες λέει που θα παίρνω ρεπό, όλο εκεί θα πηγαίνω στην παράγκα. Μη τι σε νοιάζει, σου λέει ο άλλος. Τώρα που το έσκασε από το άσυλο, Βαγγελάκη, έχει κάτι μεγάλους ντενεκέδες εκεί. Τους καρφώσω και σε δύο εβδομάδες το χτίσαμε το τζαρδί.

24 βαθμούς λέει η θερμοκρασία και μου λέει ο μετεωρολόγος ότι έχει μια υποψία για ασθενή βροχή. Ασθενής βροχή, ασθενής τη γράφει, ασθενής βροχή. Για το πρωί λέει τώρα, δηλαδή τα πρωινά, αλλά αυτό πρέπει να ήρθε πιο νωρίς μάλλον από ό,τι είχε προβλέψει αυτός και πρέπει να μας την ένοιξε το βράδυ την βροχούλα. Ριχτίχ που λένε οι Γερμανοί. Ριχτίχ. Έχουμε σελήνη 23 ημερών. Η φάση είναι παλαιός μηνίσκος, λέει. Ο παλαιός μηνίσκος, έτσι γράφεται η φάση της σελήνης 23 ημερών. Η επόμενη σελήνη είναι 29 Ιουλίου, παιδιά. Μέχρι 32 βαθμούς το μεσημεράκι, βοριάδες έχουμε, 3 μποφοράκια. Μας έφεραν την βροχούλα το βραδάκι, την ψυχάλα τέλος πάντων. Και θα πάμε μέχρι 32 βαθμούς, θα αλλάξει λίγο ο άνεμος, θα πάει νοτιοδυτικός και μετά νοτιά στο απογευματάκι. Αύριο, τι λέει, αύριο 34 βαθμούς, με λίγα συννεφάκια το πρωί και μετά ντάλα ήλιο. Και κάπως έτσι θα είμαστε και μεθαύριο, την Κυριακή τι λέει, 35. Ω, την Κυριακή 38. Ω. Oh my god που λέμε στο χωριό μου. Φωτάκο μου με τους παπάδες τα βάλες πάλι. Θα πέσει φωτιά σε κάψη ρε φίλε. Καλημέρα και στον Κυριάκο, καλή εκπομπή, λέει, πρωινή πτήση προς Αθήνα. Άντε με το καλό. Δεν μου λες Κυριάκο, πόσο κύριε Στέφανε. Πάνε έλα ή μόνο μία διαδρομή? Πόσο κάνει το εισιτήριο αεροπορικός μέχρι την Αθήνα? Α, το έκλεισε στο 18, το 2018, γι' αυτό είναι φτηνό. Αυτό που το κλείνουμε από πολύ νωρίς, ας πούμε, αλλά πόσο νωρίς ρε φίλε, κλείσουμε από τώρα, ας πούμε, για το 2035, δεν είναι δύσκολο πράγμα. 226 λέει, πάνε έλα. Εντάξει, 226. Την Τρίτη. Πας δηλαδή σήμερα και γυρίζεις την Τρίτη 226. Εντάξει, ούτε πολλά ούτε λίγα, να σου πω την αλήθεια. Βασικά πολλούτσικα φαίνονται. Πολλούτσικα φαίνονται, αλλά αν το συγκρίνεις ότι μπορείς να πας στην Ευρώπη, ας πούμε, με 70 ευρώ. Πάει ο φίλος μου ο Σάββας, ας πούμε, συχνά πυκνά κάτι Πολωνίες, κάτι Ρουμανίες, κάτι Σουηδίες, και βρίσκει ο Έρμος κάτι εισιτήρια 50-70.

0: είναι εδώ.
1: Καλημέρα στον Χάουρη, καλημέρα στον Φώτη, στην παρέα τη ραδιοφωνική. Στα μηνύματα που στέλνετε, ο Ιωάννης μου στέλνει, ο Νικολής μάλλον, μου στέλνει φωτογραφίες από Ευκαρπία, ύψος Ευκαρπίας λέει για περιφερειακό, άδειος ο δρόμος. Ωραίο είναι αυτό το... Αυτή η στιγμή της ημέρας είναι η πιο ήσυχη, η πιο όμορφη, η πιο γαλήνια. Όταν ξυπνάει το μελισσολόι μετά και αρχίζει το μελίσι να βουίζει, γίνεται ο μεγάλος χαμός. 9 του Γιούλη λοιπόν σήμερα. Τι έχουμε 9 του Γιούλη? Του Αγίου Παγκρατίου λέει είναι σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο των χριστιανών Ορθοδόξων. Αύριο γιορτάζει η Αμαλία, σήμερα γιορτάζει ο Παγκράτιος, ιερομάρτυρος επισκόπου Ταυρομενίου είναι, έτσι. Παγκράτιος και Παγκρατία γιορτάζουμε σήμερα στις 6 και 10 ξημερώνουμε, δηλαδή μόλις ξημερώσουμε πριν από 2 λεπτά, και στις 8 και 50 θα δεις ο ήλιος μας.
0: Κάποια

Λοιπόν, επικαιρότητα, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται προς τα έξω μεριά, γιατί σήμερα έχει αρκετό ενδιαφέρον, πέρα από αυτά που ακούσατε από τα παραπολιτικά, με τους αστυνομικούς, 13 σφαίρες και τον πιτσερικά. Τσιγκάνος, Βαγγελάκη, γύφτος ο άνθρωπος. Είναι αυτό το πράγμα που σε βάζει τώρα, θα πρέπει να μαλώσουμε πάλι σήμερα. Πρέπει να σε βάλει, ας πούμε, σε μια διαδικασία. Σου πει τι γίνεται, ρε φίλε, όταν η αστυνομία σου λέει να σταματήσει, πρέπει να σταματήσει. Δεν γίνεται αλλιώς. Στην Αμερική και τέτοια πράγματα. Τώρα καμιά ώρα θα μας πάρει αυτό. Αλλά anyway, αυτό αφήνω για μετά. Εδώ έχουμε άλλα πράγματα τώρα. Άλλα πράγματα μεγάλα και σημαντικά. Βαγγελάκι μου. Δεσμεύσεις, λέει, του ΝΑΤΟ. Του ΝΑΤΟ είναι η ειρηνευτική οργάνωση αυτή που είναι όλοι μαζί μέσα για να φέρουμε την ειρήνη. Και η Τουρκία μέσα με την Ελλάδα, που είναι σύμμαχοι. Πιανόμαστε χέρι-χέρι μαζί, γιατί να χορέψουμε το χορό του Ζαλόγου. Χορεύουμε, ξέρω εγώ, τις καμπάνες του Αργυρού, ας πούμε. Δεσμεύσεις του ΝΑΤΟ για στρατιωτική βοήθεια 140 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουκρανία και άδεια παραγωγής Patriot. Άντε δόξα σε ο Θεός. Να τελειώσει ο πόλεμος, να φτιάχνουμε πυράβλους. Για ποιο λόγο να μην τελειώσει ο πόλεμος? Αντέδρασε η Ρωσία. Δυο φτερνίσματα και ένα φούτυγμα έριξε. Μη με ρωτάς τι είναι το φούτυγμα, να μάθεις ποντιακά. Οι Ρώσοι. Ανακοίνωσε ο Αμερικάνος, πήγε στην Ευρώπη. Ο Αμερικάνος είναι, σαν να λέμε, ο επιθεωρητής. Πώς ερχόταν ο επιθεωρητής στο σχολείο? Καλά, ο δάσκαλος ήταν δάσκαλος. Αλλά θυμάσαι, επί Πασόκ γινόταν για επί Νέας Δημοκρατίας. Επί Νέας Δημοκρατίας πρέπει να γινόταν, γιατί το Πασόκ τα έκοψε αυτά. Ερχόταν ένας πιο μεγάλος σε ηλικία κύριος, κουστούμαρισμένος. Δεν ήταν σαν τον κύριο Τάσο. Ο κύριος Τάσος φορούσε και μπουφανάκι καμιά φορά στη δουλειά, δηλαδή όταν ερχόταν να μας διδάξει. Ο επιθεωρητής όμως ήταν κάποια ηλικία, μεγάλο συνήθως. Αυτή δεν βγαίνει σύνταξη. Εγώ τον έβλεπα πολύ μεγάλο, ας πούμε. Μπορεί να ήταν και 60 χρονών ο άνθρωπος, βέβαια. Αλλά εγώ τον έβλεπα σαν το Μαθουσάλα ένα πράγμα. Με άσπρα χεράκια, με ρολογάκι. Επιθεωρητής, έκανε επιθεώρηση για να δει, ας πούμε, αν ο δάσκαλος και οι μαθητές τα πάνε καλά. Τη θυμάστε τη διαδικασία με τους επιθεωρητές? Τη θυμάστε? Βέβαια τη θυμάστε. Έτσι λοιπόν και ο Τραμπ. Ο Τραμπ έρχεται συχνά πυκνά για να κάνει επιθεώρηση στην Ευρώπη, για να δει άμα είμαστε καλά παιδάκια, καθαρά στα παπάκια. Και μας λέει τι να κάνουμε, πώς να το κάνουμε το ένα, πώς να το κάνουμε το άλλο, για να γίνει αυτός ο κόσμος καλύτερος. Βέβαια. 140 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουκρανία για την άδεια παραγωγής Patriot. Και μετά θα δούμε λιγάκι, αν μας έρθει και το Κατερινιό, πώς αντέδρασαν οι Ρώσοι, αν είπανε τίποτα και τα λοιπά, γιατί και οι Ρώσοι μόνο λόγια είναι, anyway. Από την άλλη μεριά έχουμε ειρήνη στα στενά του Χουρμούζ. Χουρμούζ, όπως τα λένε εκεί πέρα, που μας είχε πει η κυρία Βούλτεψη, που είναι πολύ στενά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν επιθέσεις κατά του Ιράν. Άντε βρε παιδιά, πότε, αλήθεια? Πότε έγινε αυτό? Άρχισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, άρχισαν, μην γράφετε άρχισαν. Στα πλαίσια θα γράφετε οι δημοσιογράφοι, λίγο προσοχή παιδιά, για να ξέρουμε τι γράφουμε. Δεν μπορεί να γράφεις οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν επιθέσεις. Γίνονται επιθετικοί πόλεμοι από ανθρώπους που πάνε για Νόμπελ Ειρήνης. Ξεκίνησαν επιθέσεις. Πώς το γράφεις αυτό το πράγμα έτσι? Σας παρακαλώ δηλαδή. Θα γράφετε οι Ηνωμένες Πολιτείες στα πλαίσια της από πυρηνοποίησης, ας πούμε, για παράδειγμα, της περιοχής που θεωρείται ότι είναι μια επικίνδυνη διαδικασία, επιχείρησαν να αναχαιτήσουν και να σπρώξουν αυτού τους Ιρανούς. Αυτό. Όχι επιθέσεις κατά του Ιράν. Με χειρότερα πλήγματα απειλεί ο Τραμπ αν η Τεχεράνη συνεχίσει επιθέσεις στα πλοία. Βέβαια. Άμα κάνεις επιθέσεις στα πλοία, φυσικά και θα σου κάνω κι εγώ επιθέσεις. Και αν μου κάνεις και εμένα επιθέσεις, θα σου κάνω κι εγώ επιθέσεις στα πλοία. Πώς? Ποιος ξεκίνησε πρώτος? Ας το διάστημα τώρα. Αυτό ήθελες να ρωτήσεις.

χωρίς ντροπή, Βαγγελάκι μου, καλή σου μέρα. Στη φίλη μου την Νιώβη, good morning, καλό πρωινό. Και καλό κουράγιο βέβαια, έτσι. Για τις βραδινές βάρδιες μιλάω. Φωτάκο μου, καλημέρα και σε σένα. Νικολίτη, σ' αρέσει που λέω τραμπ? Αφού ο τραμπ είναι μεγάλη μορφή. Μεγάλη μορφή να πούμε. Επιτυχημένος επιχειρηματίας και δεν συμμαζεύεται. Κύριε Στέφανε, καλή σας μέρα και καλό πρωινό. Good morning, καλημέρα.

Λοιπόν, τι άλλα έχουμε, για να δούμε τώρα. Με αυτό σας το είπα τώρα, κάτι θα σου πω το καινούργιο το... Η δέσμευση του ΝΑΤΟ, λέει, το ΝΑΤΟ δεσμεύτηκε για να κάνεις ειρήνη. Τι λες τώρα να πούμε, οτιδήποτε άλλο και να πεις, θα είναι σε τις δηλώσεις της Καριστιανού. Δεν θα έχουν νόημα. Τα νόηματα είναι αυτά, ότι το δεσμεύεται το ΝΑΤΟ για στρατιωτική βοήθεια. Φυσικά, άμα δεν δεσμευτεί το ΝΑΤΟ το κέρατό μου το βερνικωμένο για στρατιωτική βοήθεια, ποιος θα, η UNESCO θα είναι διαφερθεί. Φυσικά για στρατιωτική βοήθεια. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα, φυσικά, το λογικό πράγμα να πούμε. Στρατιωτική βοήθεια από τον θεσμό της ειρήνης. Τι νομίζεις εσύ? Πού θα πάνε να αγοράσεις ψωμί? Από το βουλγανιζατέρ? Δεν γίνεται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν τις επιθέσεις αυτές τις αμυντικές που ξεκινήσουν ο Νετανιάχου, ο οποίος ξέρω εγώ τον τελευταίο καιρό τώρα είναι λίγο μπερδεμένος. Είναι με τους Έλληνες, γιατί έχουμε μαζί συμφωνία. Θίγει τους Τούρκους. Οι Τούρκοι, να πούμε εντωμεταξύ, βγήκαν στο κλαρί, έχουν αρχίσει να ξεσαλώνουν. Απίστευτη απάντηση έδωσε ο Ερντογάν, λέει, για το κάζους μπέλι. Αυτό με το κάζους μπέλι, αλήθεια είναι, έχει δίκιο ο Ερντογανάκος. Κάζους μπέλι, μας έχουν κάνει το κεφάλι καζάν. Πέστε ρε παιδί μου, τι σημαίνει κάζους. Αιτία πολέμου. Πες μας ότι είναι αιτία πολέμου. Αποφεύγουμε. Κάζους μπέλι. Σαν παιχνίδι για παιδιά ακούγεται. Και γυρίζει ο Ερντογάν, ο Ερντογανάκος. Και λέει, σχεδόν κανένας Τούρκος, σχεδόν είπε όμως, έτσι, κανένα δυο τρεις το ξέρουν, αλλά σχεδόν, μπουν και λίγο μπουνταλάδες αυτοί, σχεδόν κανένας Τούρκος, πολίτης, δεν ξέρει, λέει, τι είναι το κάζους μπέλι. Σχεδόν κανένας δεν ξέρει τι είναι. Λες κάζους μπέλι και νομίζει πως είναι καζάν τυπή, το μπερδεύει με το καζάν τυπή. Κάζους μπέλι, καζάν τυπή, κοντά είμαστε. Δεν ξέρει, λέει, ο κόσμος. Μην τους απασχολούμε τους ανθρώπους. Αφήστε τους να κάνουν συναλλαγές, να αγοράζουν έπιπλα, να αγοράζουν χαλιά. Δερμάτινα πολύ ωραία έχει στην Τουρκία. Ρολόγια σε τιμή τζάμπα σχεδόν. Φθηνά. Κάτι μπουφάν της Nike που είναι, ξέρω εγώ, πανάκριβα στην Αγγλία. Εκεί πέρα τα βρίσκεις, ας πούμε, μισή τιμή γιατί τα κατασκευάζουν εκεί πέρα. Αυτοκίνητα πράγματα. Ας τους ανθρώπους να κάνουν τις συναλλαγές. Μην μιλάτε, λέει, για τέτοια πράγματα, ας πούμε. Δεν είναι σωστό. Δεν ξέρει ο Τούρκος τι σημαίνει κάζους μπέλι. Μόνο εδώ η δική μας ερμάμα, Φωτάκος, ας πούμε, και κάτι άλλο, κατάλαβες. Να μην απασχολούμε, λέει, τους λαούς μας με τέτοια πράγματα. Και επίσης είπε ότι συμφωνεί με τον κύριο Μητσοτάκη, εδώ παγώνει η εικόνα, το κόβουμε αυτό και το κάνουμε, ας πούμε, μπλουζάκι. Ερντογάν, συμφωνώ με τον Μητσοτάκη, δηλαδή, και τελειώνει το θέμα εκεί κανονικά. Είναι από μόνο του, δηλαδή, έχει μια ολόκληρη ιστορία. Ότι πρέπει να συζητήσουμε για το Αιγαίο και την επίλυση των ζητημάτων. Τώρα σου παίρνω το δάχτυλο του χεριού μου και σου το βάζω στο κεφάλι μου και σου λέω, θυμάσαι, να θυμάσαι. Καλημέρα στον Κυριάκο.

καλά τα εσωκομματικά, τώρα με τα κόμματα και με αυτά τα πει Κατερίνα τώρα. Αυτά είναι δημοσιογραφικές. Εγώ δεν τα ξεβόλω τα γενικά. Βαγγελάκη, μην είναι. Τώρα τι κάνει ο Πολάκης, ας πούμε, με τον Αλεξιάδη και τα τέτοια και το ποιος θα κρατήσει το ΣΥΡΙΖΑ και το τι θα γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και το αν έφυγε, ξέρω εγώ, ποια διαγράφηκε. Νοτοπούλου, κυρία Νοτοπούλου, το Κατερινιό. Εξήγησε όμως, νομίζω ότι εξήγησε γιατί παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν απόφαση δύσκολη, βαθιά προσωπική, αλλά κυρίως πολιτική, λέει. Κατάλαβε. Πολιτικές αποφάσεις παίρνουμε, προσωπικές βέβαια, που μπορούμε να τις εξηγήσουμε. Μανώλη μου, καλή σου μέρα, αγόρι μου. Θα ανοίξω γραμμές, γιατί είμαστε λίγο πριν το πρώτο διαφημιστικό break, για να πούμε μερικές καλημέρες. Κάνετε πάρα πολύ καλά που στέλνετε φωτογραφίες και στιγμιότυπα από εκεί που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Για μένα είναι αναζωογονητικό κάτι τέτοιο, γιατί παίρνω εικόνες από έξω. Και βλέπω σημεία που γνωρίζω, ας πούμε, πως ο Νικολής μου στέλνει φωτογραφίες από γνωστά σημεία και έχω την εικόνα το τι ακριβώς συμβαίνει την ώρα που μιλάμε εκεί που μου στέλνετε τις φωτογραφίες. και τα μηνύματά σας έρχονται από νωρίς το πρωί, βέβαια, στο 6908 357 800.

0: είναι μεγάλη στιγμή, Μανολάκη. Γι' αυτό, αγόρι μου, καλό μη κλαις.
1: Ευλογημένοι όσοι έχουν να θυμούνται κάτι από το χθες.
0: Άρε Πασόκ, αθάνατο.
1: Είναι μεγάλη στιγμή.
0: Βρέχει, παιδιά, ψυχαλάει. Τελικά ο μετεωρολόγος μου είχε απόλυτο δίκιο. Έπεσε μέσα Ντιάνα, κανονικά. Ψυχάλα για τον καζόν, πρωί-πρωί, και για τα λουλουδάκια, γιατί τα χρειάζονται και τα φύλλα λίγο την υγρασία. Καταλαβαίνεις, δεν είναι μόνο να ποτίζεις τη ρίζα, πρέπει να ποτίζεις και το φύλλο λιγάκι. Κατάλληλη ώρα. Θα αλλάξει η κατάσταση, βέβαια, γιατί θα έχουμε ηλιοφάνεια στη διάρκεια της ημέρας μετά τις 10, 12. Μέχρι τις 12 λέει, θα πάει. Οπότε μην ανησυχείτε, όλα πάνε καλά. Δεν θέλω με το περιστατικό αυτό, θα μου το πει, δεν το έχω δει εγώ. Θα το άκουσα από την Έρη με τους πυροβολισμούς. Πάλι θα μιλάμε για κανένα 2-3 μέρες τώρα, οι αστυνομικοί, γιατί, πώς να σταματήσουν ένα, γιατί δεν σταμάτησε ο νόμος και τα λοιπά. Στην Αμερική τι γίνεται και όλα αυτά τα δούμε σε λίγο αυτά. Γιαννάκη μου, μην τα ακούσατε από τα παραπολιτικά για τον πυροβολισμό, για τον κλινικά νεκρό νεαρό. Δεν μας είπανε, βέβαια, προφανώς είναι τσιγκάνος. Εγώ το λέω, δεν το διάβασα, δεν το βρήκα καν σαν είδηση ακόμα. Από τις 3 η ώρα, λέει, βρέχει εκεί.
2: Όχι, δεν είναι.
0: Δεν είναι. Α, δεν είναι. Α, δεν είναι. Α, δεν είναι, λέει η Κατερίνα, δεν είναι. Και αυτό ρωτάω. Περιμένετε, έρθει η Κατερίνα λίγο. Στο γραφείο του 2 λεπτά λίγο να πει μια γουλιά καφέ. Βιάζεσαι εσύ αμέσως να μάθεις, με αμέσως να πεις τι γίνεται για το σύστημα, να χτυπήσεις γιατί 13 σφαίρες κτλ. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Σε αυτόν τον κόσμο ζουν τα παιδιά μας. Αυτά που κάνουμε, τα λίγα τέλος πάντων. Γεια σου Ιωάννη, καλή Πέμπτη, λέει. Ο Ιωάννης μου στέλνει και τραγουδάκι, κάτσε να δω αν είναι συμβατό με το τέτοιο. Ο εχθρός λαός, όχοχο, ρε φίλε. Καινούριο, α, του Θοδωράκη. Νίκης Θοδωράκη στους στίχους τότε που τους είχε γράψει.

0: Και δυνατό μπουρίνι έριξε. Κατερίνα, έβρεξε και στη δικιά σας ευρύτερη περιοχή, γιατί κατά τόπους είναι η Κατερίνα.
1: Άκου να δεις φάση.
0: Ναι, για να πες. Εγώ δεν κατάλαβα εντωμεταξύ ότι έβρεξε. Μόλις κατάλαβα, βγήκα όταν βγήκε μια δροσιά. Λέω, τι ωραία.
1: Και τώρα βρέχει.
0: Τώρα ψυχαλάει τώρα. Ναι, το είδα, το είδα.
1: Εγώ ξαφνικά ξεκίνησα να έρχομαι από την Τούμπα. Ναι, δεν έβρεχε, ναι, ούτε ήταν βρεγμένοι οι δρόμοι.
0: Ναι.
1: Είμαι μέσα στο λεωφορείο νούμερο 14 που παίρνω κάθε πρωί για να έρθω στη δουλειά.
0: Ναι.
1: Και είναι, παιδιά, η μισή Εγνατία, το ρεύμα προ κέντρο, μέσα στο νερό.
0: Η μισή Εγνατία παράλληλα δηλαδή. Όχι.
1: Το άλλο. Παράλληλα.
0: Παράλληλα.
1: Το ρεύμα προ ανατολικά, στεγνό. Δεν ξέρω.
0: Θαύμα, θαύμα.
1: Και μιλάμε για νερό, νερό. Παιδιά, ήταν από τα πανεπιστήμια μέχρι εδώ το Βαρδάρι. Είχε νερό.
0: Ξέρεις
1: το ρεύμα προς δυτικά.
0: Να σου πω τι συμβαίνει.
1: Και προς ανατολικά τίποτα.
0: Θα σου το εξηγήσω αμέσως. Θα σου το εξηγήσω αμέσως.
1: Για πες.
0: Έβρεξε και στην άλλη πλευρά. Απλά το οδόστρωμα
1: έχει κλείσει.
0: Όχι καλέ. Έχει διαφορετικό μείγμα απορροφητικότητας. Κατάλαβες.
1: Από ρεύμα σε ρεύμα.
0: Από ρεύμα σε ρεύμα. Πρώτα φτιάχνουν τη μία πλευρά. Ο άλλος μετά, ο εργολάβος ανέλαβε, ας πούμε, για παράδειγμα. Όχι ο άλλος. Το άλλο συνεργείο που ήρθε, ξέρω εγώ, το πρωινό. Αυτός έφτιαξε λάθος το μείγμα. Και δεν έχει την ίδια απορροφητικότητα. Έμα τώρα τι. Καλημέρα από τον Βαλάντη και στην Κατερινούλα. Κατερινούλα
1: καλημέρα.
0: Είναι, Κατερινούλα είναι. Σα έβαλε ένα ηχητικό το πρωί που λέει: όμορφη δεν είναι η ζωή, Κατερίνα. Καλή είναι. Όταν παίρνω ρεπό, θα έρχομαι κι εγώ να δουλεύω, να βάλω και κανένα λουλουδάκι στην παράγκα. Λοιπόν, χρωστάω ένα διαφημιστικό, Κατερινιό μου, αν
1: ακόμα
0: δεν είναι κάτι.
1: Δεν το έβαλε.
0: Συγγνώμη, το παρασύρθηκα με την βροχή. Πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Θα μάθετε τι έγινε, να πούμε, με όλα αυτά τα οποία ακούτε. Εγώ σα είπα λίγα γενικά, γενικά απ' έξω, απ' έξω, έτσι. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως.
2: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
5: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
6: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
7: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
8: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
9: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
10: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
11: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
13: Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
14: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
13: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
15: Status 107.7. Σταθμός τα FM.
16: Ευτυχισμένη με τον γάμο της κόρη. Σε ευχαριστώ.
17: Τι έπατε στις ελέγχου, λόγος να έχει δικιάρκα.
18: Πάσε με ρε, μα τι να μαντάρω του σταυρό. Να το κοπιούρε, παιδιά, κατ' οπόρες. Δεν θέλω να μου μιλάτε, να κάνω του σταυρό μου.
16: Σε ευχαριστώ, Πανεγία.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Είναι 5η, είναι 9 του Ιούλη και έξω έχει ένα ψηλό βροχό, δροσιστικό. Καλημέρα στον Αποστόλη, καλημέρα στον Βαλάντη. Στα μηνύματα που στέλνετε και στο Facebook, για σου Κατερινιό και άλλο Κατερίνα στην παρέα. Τρεις Κατερίνες έχουμε σήμερα πρωί-πρωί. Ποιος είναι στη γραμμή?
1: Να το χαρείτε, γιατί φοβάμαι ότι σε μερικά χρόνια, ναι, ονόματα όπως Μαρία, Κατερίνα, Ελένη θα γίνουν το νέο Νεφέλη.
0: Νεφέλη, ωραίο το Νεφέλη.
1: Νεφέλη, το οποίο ωραίο. Νεφέλη κάποτε ήταν σπάνιο, αλλά πλέον πας σε μια παιδική χαρά και βρίσκεις 10 Νεφέλες.
0: Ναι.
1: Νεφέλη. Και 63 Αφροδίτες.
0: Ωραίο.
1: Και πόσους Μάξιμους.
0: Μάξιμου, στο
1: και πόσους Ιάκυνθους.
0: Τι θα
1: ήθελα. Δεν έχεις καιρό να πας σε παιδικό πάρτι.
0: Σε πάρτι, πού να πάω τώρα, παιδικό πάρτι.
1: Πόσες Μαρίλιες.
0: Μαρίλια.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσουν αυτά τα ονόματα.
1: Βρε, ωραία είναι. Το θέμα είναι ότι έχουμε, ψάχνουμε με το κιάλι έναν Γιάννη. Βρε, Γιάννη, ένα Γιάννη, ένα Γιώργο.
0: Μια Βαρβάρα.
1: Βαρβάρα, είσαι τρελός.
0: Πού υπάρχει περίπτωση.
1: Θα βγάλουν το παιδί του Βαρβάρα.
0: Να, ένας Βαγγέλης. Βαγγελάκι, καλημέρα, κόρη μου. Το Δαλαμάνγκα. Τα κάρβουνα του Δαλαμάνγκα, λες, το γνωστή ταβέρνα.
1: Αχ, σταμάτα, μίλησε για ταβέρνα, γιατί έχω μια πείνα.
0: Το Μπαξέτσι Φλίκι γράφτηκε ολόκληρο τραγούδι από τον Τζιτσάνι για το Δαλαμάνγκα. Λοιπόν, Κατερίνα, θες να αρχίσεις εσύ? Τι θες να πω? Ξεκίνησε έτσι τα χοντρά-χοντρά. Απέξω λίγο για το ΝΑΤΟ, είπα, με την ειρήνη που θέλουμε να κάνουμε. Με τους Τούρκους τώρα τι γίνεται, για μεγάλος χαμός, με πολύ δύσκολη κατάσταση. Βγήκε ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν δεν είναι καλά, Πρέπει να έχει λίγο μια. Σαν τον παππού μου κι αυτός.
1: Εγώ βλέποντας τις εικόνες από το ΝΑΤΟ, ναι, λέω πού να πάρει ευχή. Γέροι άντρες μας κυβερνάνε.
0: Ναι,
1: μόνο.
0: Ναι. Σωστό κι αυτό.
1: Δηλαδή.
0: Σωστό κι αυτό.
1: Δεν ξέρω. Δηλαδή, μόνοι που έχουν, μόνο η Ισλανδία σου έχει μια 36-38χρονη εκεί πέρα, ναι, επικεφαλής. Μια Μελώνη στην Ιταλία.
0: Και
1: μια άλλη στην. Πού είναι, μια ακόμα είναι μια Ελληνίδα έτσι. Πρόεδρος, πρωθυπουργός, τι είναι. Κατά τα άλλα, όλοι άντρες και στην πλειοψηφία τους. Με συγχωρείτε, αλλά γέροι.
0: Γέροι.
1: Δηλαδή, άνθρωποι που στην Ελλάδα θα ήταν στη σύνταξη.
0: Βέβαια.
1: Αλλά και στην Ελλάδα ακόμα.
0: Α, από αυτοί δεν μπορούν να οδηγήσουν κιόλας.
1: Αντί να πάρει σύνταξη, λες, δεν πάω στην πολιτική. Οκ.
0: Σωστό
1: και
0: είναι αυτό.
1: Ο άνθρωπος ο οποίος είναι 65, 70, 75 ετών θεωρεί ότι μπορεί να έχει άποψη, μπορεί να έχει. Εντάξει, οκ, okay, ναι, δεν λέω να σκοτώνουμε τα άλογα όταν γεράσουν.
0: Ναι, ναι.
1: Απλά κάπως πιο λογικό θα μου φαινόταν να είναι πιο κοντά στην παραγωγική ηλικία των 45-50 βαριά ετών κάποιος ο οποίος είναι.
0: Μετά την παπάντζα που φάγαμε από τους νέους, δηλαδή όταν λέω τους νέους, να κάτι
1: Τσίπρας, Τσίπρα, ας πούμε.
0: Κάτι τέτοια, ας πούμε, για
1: παράδειγμα. Δεν νομίζω ότι ήταν θέμα ηλικίας το θέμα του Τσίπρα.
0: Γιατί δεν έπαιζε σαξόφωνο.
1: Όχι.
0: Το ίδιο, δεν ήταν και αυτή, αλλά δεν λειτουργήσε.
1: Όταν του βάλαν μυαλό στην Ευρώπη, ναι, μια χαρά τα έκανε ο Τσίπρας.
0: Μια χαρά τα πήγε μετά, ναι, σωστά. Γι' αυτό τώρα επανήλθε σαν τέτοιο. Τέλος πάντων, στον Τσίπρα, γιατί ο Τσίπρας τώρα, να πιάσουμε τον Τσίπρα, δεν θα τελειώσουμε. Να δούμε λίγο τα άλλα της υπόθεσης, γιατί αυτό που χτυπάει πιο πολύ τώρα είναι η Τουρκία, δηλαδή. Απ' έξω κούκλα και από μέσα μπανούκλα. Δηλαδή απ' έξω φιλιά και αγκαλιές και φωτογραφίες και μετά ο ένας τον άλλο μόνο κατάρες δεν μεταδώσαμε. Ναι, γεια.

0: είναι το πρόβλημά σου λοιπόν με το θέμα και στο ΝΑΤΟ, για πες μου.
1: Όχι, το πρόβλημά μου καλύτερο,
0: ο
1: δικό μου.
0: Ο προβληματισμός.
1: Ο προβληματισμός είναι ότι είναι μαζεμένοι πάρα πολλοί, πάρα πολλοί λαοί. Έχουν δημιουργήσει μια ωραία, έναν ωραίο συνασπισμό, μια ένωση δηλαδή ανθρώπων από κάθε λαό και ασχολούνται με την ειρήνη. Την ειρήνη. Η ειρήνη είναι μια διαδικασία που έχει κάποιες απαιτήσεις, ας πούμε, για παράδειγμα, έτσι. Και λέει ότι εγκρίθηκε, διάβαζα το πρωί δηλαδή, στο πρώτο θέμα, διάβασα ότι εγκρίθηκαν, δεσμεύτηκε η δέσμευση από το ΝΑΤΟ για στρατιωτική βοήθεια. Το ΝΑΤΟ θα δώσει στρατιωτική βοήθεια. Το ΝΑΤΟ θα δώσει ειρηνευτική βοήθεια.
0: Ποιος το είπε αυτό?
1: Ξέρω εγώ. Το είπε καλά, δεν το είπε κανένα. Από μόνο μου το σκέφτηκα. Εγώ έτσι, είμαι αυτό τέτοιο, να πούμε, αυτόφωτο. Επειδή μιλάμε για το ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ είναι. Τι είναι το ΝΑΤΟ? Δεν είναι μια ένωση, ας πούμε, που σκέφτεται, ας πούμε, την ειρήνη, δρά για την ειρήνη, υπέρ τη ειρήνη, δεν είναι το ΝΑΤΟ? Τη ειρηνευτική διαδικασία, ας πούμε, των συνομιλιών, τη διπλωματία
0: κτλ. Είναι αμυντική συμμαχία.
1: Αμυντική. Αυτό ακριβώς. Αμυντική συμμαχία. Και λέει θα δώσει στρατιωτική βοήθεια.
0: Έχει σκοπό,
1: ναι,
0: τη διατήρηση της ειρήνης.
1: Μπράβο.
0: Μέσω της αποτροπής συγκρούσεων.
1: Ακριβώς.
0: Και την προώθηση της σταθερότητας στον ευρωατλαντικό χώρο.
1: Και έδωσε άδεια παραγωγής για Patriot στην Ουκρανία ή το ΝΑΤΟ.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Προκειμένου να είναι ισοδύναμες οι δυνάμεις σε αυτό το πόλεμο και, ναι, μέσω της ισορροπίας αυτής να επιτευχθεί κάποτε η ειρήνη. Λέω τώρα, δεν το υιοθετώ.
1: Ναι, όχι, εντάξει.
0: Σου λέω ποιο μπορεί να είναι.
1: Συγγνώμη
0: το.
1: Συγγνώμη που έτσι έσκασα, αλλά.
0: Ο καλά έκανες, δεν είναι.
1: Ήταν η βαλβίδα μου, λέω, χαλασμένη, έκαψα μια φλάντζα. Ναι.
0: Δεν τίθεται θέμα.
1: Εντάξει, εντάξει, αν είναι,
0: όχι,
1: έτσι
0: σου,
1: τα πράγματα.
0: Σου λέω, ξαναλέω. Ναι. Δεν το υιοθετώ.
1: Απλά λες τι γίνεται, ας πούμε.
0: Το σκεπτικό.
1: Το σκεπτικό της κατάστασης. Μάλιστα. Να, αυτό με προβλημάτιζε το πρωί, ας πούμε. Και από την άλλη μεριά, τώρα που έπεσε. Προχθές δεν λέγαμε ότι έπεσε η βενζίνη.
0: Ναι,
1: ότι...
0: αλλά θα ξανανέβει.
1: Θα ξανανέβει.
0: Συγγνώμη, σας το λέω. Αλλά όχι λόγω ΝΑΤΟ.
1: Όχι ΝΑΤΟ, όχι καμιά σχέση. Άλλη είδηση αυτή. Ότι λέει ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ξεκίνησε, ναι, αφού λέω, βγήκε χθες ο Τραμπ και είπε ότι ξέρετε αυτό το σύμφωνο κτλ. Που είχαμε.
1: Ναι, ρε Κατερίνα,
0: πάει να ισχύει.
1: Ξεκινάνε επιθετικές, ας πούμε. Οι Αμερικάνοι δεν είναι ο λαός ο οποίος θέλει να ισορροπήσει. Πάει και δείχνει για την ειρήνη, ας πούμε. Δεν τρέφει ο άλλος να πούμε για το Νόμπελ Ειρήνης ο Τραμπ, να πούμε. Ο τέτοιος. Ξεκίνησαν επιθέσεις. Πώς το γράφετε, ξεκίνησαν επιθέσεις? Όταν λες ξεκίνησαν επιθέσεις, είναι σαν αυτό που έκανε η Ρωσία δηλαδή. Λέω εγώ τώρα, και έφαγε η κυρώση ο Πούτιν. Πώς γράφει η Αμερική ξεκίνησε επιθέσεις? Πώς ξεκινάει η Αμερική επιθέσεις? Η Αμερική δεν ξεκινάει επιθέσεις. Η Αμερική προσπαθεί να σταματήσει τις επιθέσεις που κάνουν οι άλλοι, να πούμε. Συνήθως.
0: Δεν μιλάω για να ακούει τον εαυτό του.
1: Κλείνει ο κύκλος και με ξανακούω μετά, ναι. Ένα με τέτοια συζήτηση το πρωί.
0: Κοίταξε.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι. Τώρα τα πολύ μεγάλα άστα.
1: Ναι, ναι.
0: Είχαν μεγάλα θέματα εκεί να ασχοληθούν.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν. Είναι καλό το γεγονός ότι σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση παγκοσμίου επίπεδου υπάρχουν τουλάχιστον δύο άνθρωποι, δεν είναι μόνο η Ελλάδα, αλλά υπάρχει και ακόμα ένας, ο Νετανιάχου, που θέτουν το θέμα του Κάζους Μπέλ.
1: Του Κάζους Μπέλ, που δεν ξέρουν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι δεν ξέρουν, λέει ο Ερντογάν, δεν ξέρουν.
0: Ναι, οκ, okay, εντάξει. Ναι. Δεν ξέρει λατινικά, ίσως γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Μπορεί να μην ξέρει λατινικά.
1: Τον μπερδεύουμε με το Καζάν Τιπί.
0: Μπορεί να έχει τέτοια προβλήματα ο Ερντογάν. Τώρα, το ότι όμως δεν θέλουμε εκεί παρουσία του κυρίου Τραμπ, ο οποίος είναι λίγο περίεργος, να το αναμοχλεύσουμε και πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί δεν ξέρω αν. Το έχουμε ξαναπεί από παλιά, αν θυμάσαι, ότι,
1: ναι, ναι,
0: δεν θέλουμε να κάτσουμε μαζί με τον Τραμπ να το διαχειριστούμε αυτό το ζήτημα. Γιατί, ναι, είναι σαν να βάζουμε τον Τραμπ μαζί με το συνεταιράκι του, γιατί κάνουν business με τον Ερντογάν.
1: Ναι.
0: Να έλατε να τα βρούμε, θα σας βοηθήσω εγώ να τα βρείτε. Θέλουμε να το κάνουμε αυτό με διαμεσολαβητή τον Τραμπ?
1: Ουσιαστικά δεν πρέπει να θέλουμε.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Ναι.
0: Επομένως, άστο να πάει.
1: Άστο να πάει, άστο που λέει και ο Πάριος. Άστο Στάθη μου να πάει.
0: Άκουσα και δηλώσεις Βελόπουλου, Νατσιού και τα λοιπά,
1: ναι,
0: ξέρω εγώ.
1: Για...
0: Παιδιά, Παιδιά, λίγο θέλω να σε βρεφτούμε.
1: Καλά, αυτοί είναι πολεμοχαρίσμα. Εντάξει, ναι, αυτοί θέλουν πόλεμο. Εντάξει, αυτοί είναι λογικό.
0: Δεν μου λες, αυτοί και τα παιδιά του θεωρεί θα πάνε στον πόλεμο, άνομη γέννη του γη.
1: Τώρα λαϊκίζει τώρα, σαν και εμένα.
0: Για πες.
1: Τώρα λαϊκίζει τώρα τον πόλεμο. Τι να πάνε να πούμε. Κάποιο πρέπει να στα γραφεία να δουλεύει. Έχει και δουλειά γραφείου ο πόλεμος.
0: Έτσι. Παιδιά, χειρότερη ήττα για μια χώρα, χειρότερη από το να μπει στον πόλεμο. Δεν ναι. υπάρχει. Όταν βλέπεις ότι ακόμα και μεγαθύρια όπως η Ρωσία ήταν, πήγε για έναν περίπατο και καλά μιας εβδομάδας, δύο εβδομάδων και παλεύει τώρα 3-4 χρόνια.
1: Αλλά βγήκανε στην αντίπιθεση άλλοι.
0: Και δεν είναι η πρώτη φορά, ναι. και πιο πριν είναι συνέχεια. Και αυτός που κλαίει είναι οι μάνες στα παιδάκια τους.
1: Ναι.
0: Οπότε η χειρότερη ήταν για μια χώρα. Ναι. Είτε... Α, τώρα άρχισε πάλι. Ναι.
1: Το πρόβλημα.
0: Είτε ναι είτε όχι, είναι δυνατή και ξέρω εγώ κτλ. Mm-hmm. Είναι να μπει στον πόλεμο.
1: Να μπει στον
0: Αυτή
1: πόλεμο.
0: Είναι η ήττα.
1: Εμείς δεν μπήκαμε στον πόλεμο ακόμα.
0: Καλό θα ήταν να μην μπούμε.
1: Α, σωστό. Ποιος αποφασίζει για το αν θα μπούμε, δεν γίνει δημοψήφισμα.
0: Όχι, φυσικά.
1: Όχι, φυσικά. Φυσικά τι δημοψήφισμα, η Ελβετία είμαστε.
0: Υποτίθεται ότι ψηφίζουμε κυβερνήσεις για να διαχειρίζονται αυτά τα ζητήματα.
1: Βέβαια.
0: Υποτίθεται όταν ψηφίζεις κάποιον,
1: ναι.
0: ότι αυτός που ψηφίζεις τον εμπιστεύεσαι για να διαχειριστεί αυτά τα θέματα.
1: Σωστό, σωστό, σωστό.

0: Όπω το διάβασε το άλλο τώρα, άσχετο λίγο έτσι, να μην μικρή παρένθεση, μετά πιάσουμε τα σοβαρά πάλι στην Αργεντινή. Τι έγινε με τον εκπαιδευτή?
1: Από χτες το πρωί το βλέπω εγώ αυτό.
0: Το έκανα εικόνα.
1: Αυτή η είδηση έσκασε όταν ήμουν στη Βάρδη και το έλεγα έξω στα παιδιά. Λέω, παιδιά, άκου τώρα φάση. Είσαι τώρα με τον άλλον, με το δάσκαλο της οδήγησης, σου λέω εγώ τώρα.
0: Τον εκπαιδευτή σου.
1: Τον εκπαιδευτή. Η κοπέλα είχε άδεια πλοήγησης, απλά είχε λίγες ώρες πτήσης. Και εκεί που είσαι, 22 χρονών τώρα, παιδάκι, έτσι.
0: Μια σιγουριά νιώθεις, λες, ο δάσκαλος.
1: Και εκεί που είσαι, ξέρω εγώ, με τον εκπαιδευτή, σου λέει, άντε, γεια, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Και πηδά από το παράθυρο.
0: Αυτοκτόνησε ο άλλος μπροστά στα μάτια της 22χρονης, έπεσε από το αεροπλάνο και τη λέει, ξέρεις τι θα κάνεις. Και έχει μείνει το κοριτσάκι μόνο με το αεροπλάνο, δηλαδή. Και το έκανα σκηνή χθες, παιδιά, δηλαδή τρέλα.

0: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, ο οποίος πηγαίνει στη δουλειά. Άδειοι είναι οι δρόμοι. Καλή είναι. Βασικά ο περιφερειακός έχει κίνηση, αλλά είναι με ροή κανονική, δεν έχει πρόβλημα. Μπορείς να τον διασχίσεις σε όλες τις κατευθύνσεις. Ένα μικρό κοκκινάκι, πολύ πολύ μικρό, άρχισε να εμφανίζεται από ό,τι βλέπω στο ύψος εκεί του Αγίου Παύλου προς τα δυτικά, αλλά είναι πάρα πολύ λίγο. Δεν σε καθυστερεί ένα φρεναρισματάκι να κόψει λίγο ταχύτητα μόνο και συνεχίζει. Καλή δουλίτσα σε όλους, είναι Πέμπτη, τη λες και προπαρασκευή αν θέλεις.
1: Ο μήνας έχει 9.
0: Ο μήνας έχει 9 σήμερα. Κυριολεκτικά. Και περιμένουμε σήμερα να δούμε τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ, αν θα τον αναλάβει ο Πολάκης.
1: Δεν ξέρω αν θα γίνει σήμερα αυτό.
0: Ναι, εντάξει, λέμε.
1: Ήταν το Σάββατο να συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή. Τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει εκτάκτος.
0: Λες να μείνει ο Πολάκης. Κοίταξε να δεις. Άμα θα μπορούσε να μπει στην Βουλή, δεν θα ήταν άσχημο. Δηλαδή θα ήταν ένα 3% του. Δηλαδή δεν θέλει παραπάνω τώρα. Μην ψάχνετε παραπάνω.
1: 0,5 έχει.
0: 0,5 δεν μπαίνει τίποτα.
1: Δηλαδή πρέπει να, για να, ακόμα και επιχορήγηση να πάρει ως κόμμα, πρέπει να έχει πάνω από 1,5%.
0: Δεν το χειρίζεται καλά ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας έπρεπε να κρατήσει και τον ΣΥΡΙΖΑ σαν εξοχηγό. Δεν το χειρίζεται καλά. Κράτα το βρε καψερέ, αφού στα έχω πει αυτά τα πράγματα. Αλλά τι να σε κάνω και σένα που νομίζεις ότι θα είσαι, και εγώ δεν ξέρω τι. Κράτα το ΣΥΡΙΖΑ βρε άνθρωπε του Θεού. Μην το αλλάζεις το αφημί. Κράτησε το ΣΥΡΙΖΑ. Βάλ τον μέσα στη Βουλή και αυτόν, να τον έχεις μαζί σου. Να είναι δηλαδή δίπλα-δίπλα που λες, είναι άλλο κόμμα, ας πούμε, αλλά στην ουσία στις κρίσιμες αποφάσεις και στα κρίσιμα πράγματα θα υπάρχει μια ένωση, ένας μαγνητισμός. Τι δεν καταλαβαίνει, τον διάλυσες τελείως, δεν θα μπει στην Βουλή. Τον εξόντωσες, ας τον Πολάκη με τους 300. Πάρ τους 750 από τις πλατείες, πώς σε λένε, ξέρω, και κάνε τη δικιά σου τη δουλειά εσύ. Οκ, καλά κάνεις, γιατί πας και πολύ
1: καλά. Πώς μπορείς να το κάνεις αυτό, όταν βάζεις όρο, ναι, για να έρθει κάποιος στο κόμμα σου, όπως καλή ώρα είναι ο Τοπούλου, όπως καλή ώρα ο Καραμέρος, όπως καλή ώρα.
0: Ας κρατούσε όμως κανένα δυο κεφάλια μέσα, ας πούμε,
1: ζητάει ως όρο για να πάνε στο Ελλάς, ναι, να παραδώσουν, να παραιτηθούν και να παραδώσουν βουλευτική έδρα. Είναι μέσα στους όρους που έχει βάλει ο Αλέξης Τσίπρας και είναι κάτι που μας έχουν εκφράσει εδώ σε κάθε τόνο, ναι, οι εκπρόσωποι της Ελλάς.
0: Ωραία, Κατερίνα, σωστό είναι αυτό. Στο επικοινωνιακό του είναι σωστό.
1: Γιατί είναι σωστό?
0: Γιατί φαίνεται ότι καθαρίζει την κατάσταση και σου λέει: εμείς είμαστε τελείως. Μην με μπερδεύετε με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, να μην έχει, λέει, κοινοβουλευτική ομάδα στην παρούσα.
0: Μπράβο.
1: Τέτοια. Γιατί?
0: Γιατί σου λέω, είναι σαν βάπτισμα αυτό. Γιατί? Τώρα. Καθαρίζεις και λες: βγαίνω καθαρός.
1: Σώπα, βρε, κολυμπήθρα του Σιλοάμ αυτό.
0: Στην πολιτική όλα επιτρέπονται, ρε Κατερίνα, αλλά κακώς κατέστρεψε τελείως. Καλά έκανε και τον έφαγε τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν δούλευε ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον, δεν πήγαινε άλλο. Αλλά κράτα μια μαγιά, βάλτονα στην Βουλή. Προσπάθησε να κρατήσεις δύο ανθρώπους, ας πούμε, που έχουν ρεύμα να πιάσει ένα. Εδώ μπήκε η Λατινοπούλου στη Βουλή. Μπες και εσύ, είσαι ΣΥΡΙΖΑ, είσαι ρεύμα.
1: Το θέμα είναι το εξής. Ότι ο Τρίφων Αλεξιάδης προχτές από αυτήν εδώ τη συχνότητα, σε συνέντευξή, ναι, του στο Δημήτρη Βενιέρη και τη Βιργινία Δημαρέση,
0: ναι,
1: είπε ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται, θα κινηθώ, λέει, θα κάνω μια τύπου προσφυγή στα εσωτερικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, διότι αυτοί που ψηφίζουν για τις συγκεκριμένες αποφάσεις που κάνουμε, πολλοί από αυτούς έχουν ήδη φύγει. Είναι δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι είχαν ρόλο μέσα στο κόμμα, έχουν φύγει ή ξέρουμε ότι έχουν φύγει. Εγώ την έχω
0: όταν
1: κάνει,
0: λες,
1: από καιρό.
0: Έχει φύγει, ανεξαρτοποιήθηκε. Για...
1: Έχει, όχι, φύγει, αλλού είναι σε συνεννοήσεις, είναι κτλ. Και την ίδια ώρα εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι φαίνονται ακόμα μέσα στις λίστες του κόμματος και ψηφίζουν στις πολιτικές επιτροπές κτλ.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις, δηλαδή, είναι σαν να λέμε να ψηφίζουμε εγώ και εσύ που θα πάμε διακοπές, ενώ εγώ, ξέρω, εγώ έχω φύγει από το γάμο, από τη σχέση, οτιδήποτε.
0: Ναι, κατάλαβα. Εντάξει, καλά, αυτό στην πολιτική,
1: λοιπόν,
0: συμβαίνει. Να,
1: όχι, δεν συμβαίνει. Γιατί? Και είναι και φυσικά δεν είναι σωστό να συμβαίνει. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε μια ψηφοφορία για την κατεύθυνση πρέπει να πάρει το κόμμα τη στιγμή που εγώ είμαι σε συνεννοήσεις για να πάω σε άλλο κόμμα.
0: Τώρα εσύ μιλάς για το ηθικό κομμάτι πάλι στην πολιτική. Το ηθικόν.
1: Όχι, είναι.
0: Τι είναι, αφού
1: είναι κάτι μέσα... που πρέπει να το δει μέσα ο ΣΥΡΙΖΑ και να τους διαγράψει αυτούς τους ανθρώπους μέσα από τις λύσεις του.
0: Άλλο αυτό, ναι, ναι.
1: Και γι' αυτό το λόγο έχουμε, γι' αυτό μας είπε ο Τρίφωνος Αλεξιάδης προχθές. Και αυτά θα συζητήσουν τώρα. Το Σάββατο είναι να συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή. Ο Πολάκης είπε ότι θέλει να είναι υποψήφιος για την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Βέβαια, κράτα τον Πολάκη εκεί πέρα με ένα 3% να μπει στην Βουλή. Να
1: σε
0: πούμε.
1: Κάθε, κοίταξε να δεις λίγο. Εμείς εδώ έχουμε φιλοξενήσει και τον Νίκο τον Παπά, έχουμε φιλοξενήσει τον Τρίφων Αλεξιάδη, βλέπουμε τις δηλώσεις του Παύλου του Πολάκη. Γιατί πλέον αυτά είναι τα προβεβλημένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και οι πολλοί υπόλοιποι, να ξέρετε, δεν σηκώνουν και τα κινητά τους. Με τον Παύλο Πολάκη έχω φτάσει να μιλάω κάθε εβδομάδα στο τηλέφωνο για να τον έχουμε εδώ και όλο κάτι γίνεται. Το θέμα είναι ότι λένε σε κάθε τόνο ότι Έκανε λάθος ο Φάμελος που είπε ότι ξέρετε, έχουμε κλείσει τον ιστορικό μας κύκλο και αντί να φύγουμε στον Ελλάς, τη στιγμή που ο Ελλάς σου λέει.
0: Ναι. Κατάλαβα τι λες. Σωστό είναι αυτό. Εντάξει, άσε το Φάμελο. Ο Φάμελος έκανε μια. Ήταν λάθος.
1: Βγήκαν όλοι και είπαν ότι ξέρετε, έσφαλε. Βγήκε εδώ ο Νίκος ο Παπάς και ναι. Είπε, εξυπακούεται ότι πρέπει να παραιτηθεί. Και μετά ήταν σε φάση εξισαφήξεις. Δεν είναι ώρα για τέτοια και θα το δούμε στην Πολιτική Επιτροπή.
0: Ναι.
1: Ξέρεις γιατί φοβάται. Ότι αν παραιτηθεί, έρθει κάτι χειρότερο. Δεν ξέρω, μπορεί ο Νίκος ο Παπάς να συνυπάρξει με ειρήνη για πολύ καιρό με τον Πολάκη. Μπορεί οποιοδήποτε. Να μείνει και να συνεχίσει την πολιτική.
0: Γιατί να μην μπορούν, βρε παιδιά, αφού έχουν πάνω κάτω τις ίδιες ιδιοληψίες. Πώς το λένε ιδιοληψίες, οι ίδιες ιδεολογίες, ας πούμε. Πάνω κάτω, ας πούμε.
1: Πάμε για καιρό.
0: Πάμε για καιρό. Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλέξη, μην το χειρίσεις και σκαλά, αγόρι μου. Έπρεπε να πάρεις τηλέφωνο με ρωτήσεις. Εγώ στάπα αυτά τα πράγματα, αλλά σε βλέπω ότι πας ντουρού σε αυτό που σου είχα προβλέψει. Εσύ, αγόρι μου, φυρί το πας, θα ζήσεις την απόλυτη μοναξιά της εξουσίας.

0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Νεφός με πιθανότητα βροχών σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν βόρειοι 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 25 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 30, στο Κιλκί τους 31, στη Βέρεια και τις Σέρες τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 30.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ήταν ο καιρός των Status FM. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
7: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
6: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
7: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
8: αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ούτε ένα, ούτε δύο. 5 νέα games φέρνει η Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
10: Καμικάζι turbo επί 2. Full speed και όποιος αντέξει.
9: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
10: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
9: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
10: Νέα εποχή Waterland.
9: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
11: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
12: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
11: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
12: Η μυθική Ιθάκη.
11: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
12: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
11: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
12: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
11: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
12: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
13: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
14: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
13: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
14: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
15: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
16: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
17: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
18: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
19: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
18: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
20: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
21: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
22: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
23: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
24: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
23: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
24: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
23: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
20: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
25: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: παμ, παμ. Λοιπόν, ψάχνω μια νοικοκυρά της Προκοπής. Νοικοκυρά μου της Προκοπής. Μαγείρισα μάλλον νοικοκυρά, άλλο νοικοκυρά, άλλο μαγείρισα. Μαγείρισα της Προκοπής να φτιάξει μια κατσαρόλα πυρπυμπύρι. Καλά το είπα, πυρπυρίμι, πυρπυρίμι, πυρπυρίμι.
1: Κι έσκεσαι.
0: Αντράκλα, αντράκλα, πυρπυρίμι, αντράκλα, you know.
1: Τι κουζίνα είναι αυτή?
0: Κουζίνα ποντιακή.
1: Α, ποντιακή δεν κάνω, όχι.
0: Δεν κάνει ποντιακή.
1: Μικρασιάτικα, μα
0: κάτσε να δούμε αν υπάρχει μία τώρα πριν πάμε στα σοβαρά πάλι. Δύο λεπτά μόνο, μετά δούμε και την κίνηση.
1: Μέχρι το ορβά τανισμένο, μέχρι εκεί φτάνει.
0: Τα αναμένων, τα αναμένων.
1: Πώς το λέτε αυτό?
0: Τα αναμένων, τα αναμένων.
1: Μέχρι εκεί φτάνει το ρεπερτόριό μου.
0: Πυρπυρίμι θέλω, πυρπυρίμι. Τώρα με τη βροχούλα αυτή μεγάλο στο πυρπυρίμι. Τι ωραίο το πυρπυρίμι σε σαλάτα. Παρακαλώ. Νοικοκυρά, μαγείρισα καλή, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Και καλημέρα. Το τραγούδι που λέει έψαχνα άδικα να βρω το, ξέρεις?
0: Γιατί ρε φίλε, υπάρχουν.
2: Λοιπόν, άκουσα να σου πω λίγο τι έγινε τώρα με το αυτό που, το ερώτημα που έθεσες πριν.
0: Ποιο?
2: Γιατί ο Τσίπρας δεν κράτησε το ΣΥΡΙΖΑ σαν εξοχικό.
0: Χαζομάρα, ναι, χαζομάρα του.
2: Λοιπόν, ναι, εγώ ξέρω το γιατί.
0: Για πες.
2: Το θέμα ήταν οικονομικό. Λείπαν 500 ευρώ το μήνα.
1: Για να πληρώσει τη βίλα στο Σουνίο.
0: Έλα ρε και εσύ τώρα.
2: Δεν έχει να δώσει 500 ευρώ το μήνα. Δεν έχει ο άνθρωπος. Δεν παίρνει από πουθενά. Πώς να το κρατήσει?
0: Δεν νομίζω να είναι τώρα οικονομικό. Ήταν λάθος.
2: Οικονομικό ήταν το θέμα. Να ξέρεις. Οικονομικό.
0: Θα ήταν δύο κόμματα που θα ήταν ουσιαστικά. Πώς ήταν οι συνιστώσεις? Δύο κόμματα. Το κεντρικό θα ήταν η κεντρική εξουσία και θα έχει και ένα από πίσω.
2: Ναι, θα είχε δηλαδή το μαγαζί και θα έχει και το υποκατάστημα.
0: Ναι, το υποκατάστημα. Γιατί? Franchise. Ο Πολάκης είναι ικανός να κρατήσει, να μπορούσε ένα 3% να το διαχειριστεί.
1: Ακού. Αυτό είναι το άλλο το κόλπο. Έχεις ακούσει ποτέ κάποιους? Εγώ ξέρω πολλούς επαγγελματίες που το κάνουν αυτό.
0: Ναι.
1: Σε μια κοντινή πιάτσα.
0: Έτσι.
1: Αγοράζεις και το διπλανό και παραδιπλανό κατάστημα για να μην ανοίξει κάποιος ανταγωνιστής.
0: Μπράβο.
1: Και το κρατάς να το έχεις έστω
0: και
1: κλειστό.
0: Και το όχι, το δουλεύεις και σαν ανταγωνιστή. Δηλαδή κάποια στιγμή θα ακούσουμε να μαλώσει το Τσίπρας με τον Πολάκη.
1: Έχουν κάνει παλιά εταιρείες κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, να ξέρεις. Μέχρι να φανχαστού και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν μια εταιρεία. Και άσχετα αν είχαν διαφορετικό μπραντ.
0: Ναι, τέλος πάντων. Πάντως ήταν λάθος του. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Καλή σου μέρα. Εγώ αυτό ήθελα να πω. Τέλος πάντων, πάμε στο πυρπυρίμι τώρα. Πυρπυρίμι.
1: Γλιστρίδα μπορεί να το πυρπυρίμι κι εσύ.
0: Γλιστρίδα, ωραίο πράγμα. Γλιστρίδα.
1: Ναι, εγώ τρώω γλιστρίδες και με κορόιδευε.
0: Θα πω ότι δεν μ' αρέσει να φτιάξει μια κατσαρόλα πυρπυρίμι.
1: Εγώ την τρώω φρέσκια, δεν τη μαγειρεύω. Επίσης την κάνω και τουρσί, ναι.
0: Ομοί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καταφωνεί. Άκουσε πυρπυρίμι και μπήκε.
1: Πυρπυρίμι.
0: Ξέρεις τι το πυρπυρίμι? Καλά σου.
1: Αυτό που τρώω και δεν βάζει γλώσσα μέσα.
0: Πυρπυρίμι, γλιστρίδα, γλιστρίδα, γλιστρίδα, παιδιά. Είναι το καλύτερο λαχανικό αυτή τη στιγμή. Δεν βρίσκεις εύκολα.
1: Παντού, παιδιά, έχει. Γλιστρίδα παντού φυτρώνει.
0: Παντού, εντάξει, δεν είναι. Πυρπυρίμι, παιδιά, είναι ποντιακό ή αντράκλα.
1: Παιδιά,
0: δηλαδή, ναι.
1: Εγώ ξέρω ότι πήγαινα στο χωριό του πρώην άντρα μου στη Δράμα και πήγαινα έξω πίσω στον Μπαξέ που είχε τα πάντα και εγώ μάζευα την γλιστρίδα που φύτρωνε άγρια.
0: Πολύ καλό.
1: Και παιδιά, την έτρωγα την γλιστρίδα. Και με κορόιδευε, είχαμε μια νύφη θεός χωρέα στην Αγερμανίδα και με κορόιδευε, με έλεγε μπε. Εν τω μεταξύ, άμα πήγαινα στο σούπερ μάρκετ, η γλιστρίδα είχε 2,5 ευρώ το ματσάκι.
0: Δεν είναι εύκολο το μάζευμα.
1: 2,5 ευρώ το ματσάκι. Έτσι, αυτή αλλά εποχή... με κοροϊδεύε όλη η οικογένεια που την έτρωγα την
0: αυτή
1: γλιστρίδα.
0: Αυτή εποχή είναι για γλιστρίδα και για βλήτα.
1: Τα βλήτα είναι για όλο το χρόνο.
0: Παιδιά είναι...
1: Λοιπόν, για να σοβαρευτούμε.
0: Ναι.
1: Του χάσαμε το κορμί πατριώτη. Του φύγε το Κατερινιό, που ήταν και στενή συνεργάτητα του Αλέξη Τσίπρα άλλωστε. Ναι. Και γενικότερα πολλοί φεύγουν. Βέβαια, αυτοί που φεύγουν, να ξέρεις μετά, ναι, για ένα διάστημα δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα.
0: Κάτσε λίγο, συγγνώμη, η κυρία Νοτοπούλου έφυγε από το Ελλάς?
1: Όχι, παιδάκι, από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Για να πάει στο Ελλάς.
1: Έφυγε και θα δώσει και την έδρα. Γιατί είπαμε, τους έχουν βάλει όρο να δίνουν και την έδρα.
0: Εντάξει, λες, εσύ πώς το είπες όμως, έφυγε από τον Τσίπρα. Δεν έφυγε από τον Τσίπρα, θα πάει στον Τσίπρα.
1: Τον ΣΥΡΙΖΑ είπα.
0: Α, ναι.
1: Για να πάει στον Τσίπρα.
0: Εντάξει.
1: Τι είπα, μου έφυγε, το είπα διαφορετικά, συγγνώμη. Λοιπόν, επομένως, βλέπει αυτοί ακόμα όμως πολλοί δεν ξέρουν και τι θα γίνει, λένε.
0: Έλα, γιατί τώρα, ξέρουν, τώρα,
1: βγαίνουν
0: ας
1: πούμε στελέχη της Ελλάς και λένε ότι κανείς δεν έχει ρεζερβέ, καταθέστε το βιογραφικό σας και θα σας ειδοποιήσουμε.
0: Ναι, ο κλειστός, ο σκληρός πυρήνας του Ελλάς τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, ποιος είναι ο Τσίπρας και ποιοι άλλοι που είναι στα μεγάλα ονόματα?
1: Έχει βγάλει το Μεάρχης, ο Κουτεντάκης ο Οικονομικών, ο Τεμπονέρας που είναι Εργασίας, ναι, ο Γαβρόγλου, ο οποίος είναι συντονιστής των τομεαρχών.
0: Ο Γαβρόγλου, ο Μουστακάκη, που ήταν
1: ναι,
0: παιδείας. Πήρε λάπτοπ αυτός?
1: Δεν χρειάζεται Δεν χρειάζεται. Έχουν ανακοινωθεί ονόματα, η κυρία Κουφονικολάου που είναι στο γραφείο τύπου, η κυρία Παπαδοπούλου που είναι στο γραφείο.
0: Αυτά δεν είναι μεγάλα ονόματα όμως. Είναι...
1: Δεν θέλει μεγάλα παλιά ονόματα. Θέλει καινούργια ονόματα. Ο κύριος Δρίτσας που νομίζω τον φιλοξενήσαμε την περασμένη εβδομάδα.
0: Από καινουργίλο ο κύριος Δρίτσας είναι.
1: Όχι γνωστός ο Δρίτσας. Άλλος Δρίτσας.
0: Άλλος Δρίτσας.
1: Είναι ογκολόγος, είναι γιατρός ο άνθρωπος. Γενικότερα υπάρχει έτσι. Υπάρχουν ονόματα που έχει παρουσιάσει ως πρωτοκλασσάτα στελέχη του κόμματος και ως τομεάρχες. Όταν λέμε τομεάρχες εννοούμε Ιωνή Υπουργή αύριο μεθαύριο, Σκιώδης Υπουργή. Ο κύριος ο Αντώνης εδώ πέρα, πώς τον λένε καλέ, στη Θεσσαλονίκη, που ήταν από το Πασόκ και μετά του πήραν μια την έδρα, του πήραν δυο την έδρα και φυγε. Ο Αντώνης, πώς τον λένε καλέ στο επίθετο.
0: Ο Αντώνης, ο Μπαρκάρης.
1: Σαουλίδης. Σκάλωσα, παιδιά, σκάλωσα. Η Βιργινία Δημαρέση, παιδιά, μέσα εδώ μεταξύ λέει: Παναγία μου, είχα το Βενιέρι, τώρα θα έχω και την Νικολάου να τη θυμίζω ονόματα. Δεν θα τα αντέξω, λέει αυτό.

0: Πάντως αυτό που πήγαινα να σου πω είναι ότι αυτή μετά τις 20 Ιουλίου λέει θα ξεκαθαρίσει το τοπίο και θα κάνουν δηλώσεις.
1: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, περιφερειακός αποτυπώνει μια κινητικότητα, αλλά όχι τίποτα δραματικό, προς τα ανατολικά. Παραδόξως, δεν έχουμε πρόβλημα εκεί που συνήθως δημιουργείται στην αρχή της ημέρας, αλλά μετατοπισμένο προς την Τούμπα, προς τα Κωνσταντινοπολίτικα. Εκεί έχουμε ένα μικρό θεματάκι, μικρό όμως, όχι μεγάλο. Προς τα δυτικά ακόμα δεν ξεκίνησε ο μεγάλος συνωστισμός, ευτυχώς δηλαδή. Μέσα η πόλη, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον στο δορυφόρο, είναι καλή, και η Μίκη Θοδωράκη και η Εγνατία και η Βασιλή Σόλγας και η Τσιμισκή. Παραλιακή είναι υπέροχη, εκτός και αν έχει καμιά μετακόμιση ή τίποτα μπάζα κατεβάζουν, γιατί φτιάχνουν εκεί πέρα και κλείνουν τη μία λωρίδα πάντα, ή εκτός και αν περνάει ένα απορριμματοφόρο αυτή την ώρα, έτσι. Δεν δημιουργήθηκε ακόμη μεγάλο πρόβλημα στο φανάρι του Κορδελιού. Ίσα που άρχισε να το εμφανίζει ο δορυφόρος. Παρακαλώ στη γραμμή απ' έξω λίγο, ελάτε.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Τρία πράγματα θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Πρώτον, συγχαρητήρια θέλω να πω στον κύριο Νικολάου, γιατί άκουσα το χθες ότι έχει κάνει μια δουλειά την οποία περισσότεροι από εμάς δεν την κάναμε, αν και σπουδαγμένοι και με πτυχία και με τα πτυχιακά, όπως ξέρω, και πράγονται. Δεν φοβήθηκε όταν δεν υπήρχαν δουλειές. Δεύτερον, αυτό που έγινε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ,
0: ναι,
1: μπορούμε να διαβάσουμε καμιά φορά λίγο και το από πίσω, ρε παιδί μου, όχι μόνο αυτό που φαίνεται. Δηλαδή το από πίσω τι λέει, ότι εμείς σαν χώρα έχουμε πάρει τα πάντα από εξοπλισμούς, ό,τι θέλουμε, και η Τουρκία εδώ και πόσα χρόνια δεν παίρνει τίποτα.
2: Η Τουρκία παράγει όμως, μην παραβλέπουμε αυτόν τον παράγοντα.
1: Δεν την κάνουμε να τις βομβαρδίσουμε τα εργοστάσια που παράγει.
2: Όχι, όχι, αλλά πρώτον παράγει και δεύτερον παίρνει, αλλά πήρε από τη Ρωσία.
1: Μιλάμε για τους συμμάχους μας, για τους συμμάχους τώρα, δεν λέμε για τους...
0: Για τον ΝΑΤΟ λέει ο άνθρωπος, για τον ΝΑΤΟ, ναι, σύμμαχοι του ΝΑΤΟ.
1: Και αν ήταν η τάξη αυτά που παράγει ή αυτά που παίρνει από τη Ρωσία, δεν θα παρακαλούσε για 35 και Eurofighter. Έτσι, και ο Τραμπ, ό,τι δηλώσει και να κάνει, καλά, τώρα δεν είναι και πιο σοβαρός άνθρωπος στον πλανήτη και ότι αυτό που θα πει είναι αυτό και παύλα. Αλλάζει με τη μέρα άποψη και γνώμη.
2: Εδώ άλλα έλεγε μέσα και άλλα έλεγε έξω.
1: Αυτό, γι' αυτό λέω. Εντάξει, δηλαδή μην τα παίρνουμε όλα τόσο σοβαρά, ας πούμε, σε σχέση με τον Τραμπ. Ας βλέπουμε καλύτερα τις πράξεις παρά τα λόγια. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε κατά με. Σε αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή και ο Ερντογάν το είπε αυτό. Λέει, όταν πήρατε εσείς, ας πούμε, F-35, δεν ρωτήσαμε εμείς γιατί τα πήρατε. Γιατί αφού θεωρείτε ότι έπρεπε να τα πάρετε, τα πήρατε. Αλλά γιατί τα πήρατε εσείς, ας πούμε, και δεν μπορούμε να τα πάρουμε εμείς. Είναι λίγο κάπως το θέμα, αν το δεις αντικειμενικά, έτσι, χωρίς να είσαι, ξέρω εγώ, από μία μεριά, ισορροπημένα, αν το δεις.
1: Ναι, ναι, αυτό λέω, πρακτικά δεν έχει πάρει κάτι, έχει πάρει πολλές υποσχέσεις. Θα πάρεις, και όταν φτάνει, ας πούμε, η ώρα να πάρει, δεν θα πάρει.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, καλή σου μέρα. Θα συμφωνήσω με το φίλο. Και μην βγει κανένας και μου πει τίποτα φιλότροπο και τον Ατάλο, έτσι, γιατί θα τα πάρω στο κρανίο. Φωτάκο, έχεις γενέθλια σήμερα? Πες μου αλήθεια τώρα, μα έχεις γενέθλια. Πες μου να σου πω ένα happy birthday του γιου. Να σου βάλω μια τουρκική έκδοση. Happy birthday, που λέει το τραγούδι. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο σκηνός ο Φαλακροδαίμονας. Δημητράκη, καλημέρα και σε σένα. Αντώνιε, good morning.

0: Μια γραμμούλα ακόμη, παρακαλώ. Γεια σου, Σοφία μου, καλημέρα και σε σένα, στα μηνύματα που στέλνετε. Ορίστε.
1: Καλημέρα στην παρέα, καλημέρα,
0: καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κώστα. Ρε, εσύ τώρα όσον αφορά το ΝΑΤΟ, για μένα το σημαντικό είναι ότι απαιτεί ο Τραμπ το 5% του ΑΕΠ από κάθε μέλος.
0: Πώς τα έχουν τα λεφτά, πολλά εκατομμύρια τώρα.
1: Αυτά είναι... τώρα για το δικό μας το ΑΕΠ, το ελληνικό, είναι καμιά 12 δισεκατομμύρια. Αυτό δηλαδή
2: εμείς
1: τώρα...
2: ήδη το δίνουμε. Εμείς παιδιά ήδη τα δίνουμε. Εμείς είμαστε από αυτούς που δίνουμε. Εμείς είμαστε καλά παιδάκια.
0: Ναι.
1: Κατερίνα μου φαίνεται τώρα αυτή τη στιγμή δίνουμε το 2, το 3 και ζητάει να πάμε στο 5. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω και λάθος. Εντάξει, αλλά το 5 είναι τεράστιο ποσό. Δηλαδή ποιος θα πληρώσει αυτά.
0: Εμείς προφανώς. Ναι, ποιος θα πληρώσει. Άλλοι τα πεφούνται για τη δικιά μας ασφάλεια.
1: Δηλαδή, και εκτός από αυτό σκέψου, έχουμε το ΝΑΤΟ. Και έχουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση που αυτοί είπαν θέλουμε 800 δις για εξοπλιστικά.
0: Ναι.
1: Πάλι και θα πληρώσουμε.
0: Περιμένετε, κάτσε λίγο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μα τι μας λες πράγματα που δεν είναι έτσι τώρα. Βλέπεις, ορίστε, μας δημιουργείς ένα στάτου.
3: Ναι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ναι, άντε, τον... καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα, καλό πρωί. Παιδιά, άμα δεν γνωρίζετε, εγώ βλέπεις, εγώ δεν μιλάω για συγκεκριμένα πράγματα. Ναι.

0: Νικολάκη, καλημέρα και σε σένα, αγόρι μου καλό. Στα μηνύματα που στέλνετε στο Facebook, ο Γιώργος είναι εδώ στην παρέα μας, ο Θοδωρής είναι στην παρέα μας, που ήξερε τι σημαίνουν και τα πυρπυρίνια. Μας πυρπυρίμι με ξυδάκι και με λεμονάκι πάει βέβαια.
1: Λεμόνι. Λοιπόν, τώρα πάμε σε ένα άλλο πολύ στενάχωρο περιστατικό. Θες να πάμε Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, θες να πάμε σε αυτό το τραγικό περιστατικό που είχαμε στο Άργος.
0: Στο Άργος τι έγινε?
1: Αυτό με τον 20χρονο.
0: Τι έγινε με τον 20χρονο? Καταρχάς μου είπες ότι δεν ήταν Ρωμά ο άνθρωπος. Εγώ το είχα πει,
1: όχι,
0: δεν ήταν Ρωμά. Εντάξει, γιατί συνήθως και μια φορά συμβαίνει.
1: 13 αν ήταν σφαίρες, θα λέει, το ήξερε.
0: Θα το ήξερα, ναι, καλά, σίγουρα. 13 σφαίρες λέει
1: ρίξανε. Αυτό που όχι στον άνθρωπο.
0: Αλλά τυχαία, ας πούμε, ο αέρας το γύρισε μετά και λοιπόν, στο κεφάλι.
1: Δηλαδή. Δεν το ξέρουμε αυτό. Αυτό θα μας το πούν οι βαλιστικές και ακόμα δεν έχουν βγει οι βαλιστικές.
0: Δεν έχουν βγει ακόμα, ναι.
1: Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι το εξής. Ο 20χρονος, ναι, οδηγώντας το αυτοκίνητο, το οποίο ήταν στο όνομα της Ρωσίδας μητέρας του. Mm. Και γι' αυτό ξέρουμε ότι δεν ήταν Ρωμά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, φάνηκε, οι αστυνομικοί έβλεπαν ένα όχημα το οποίο δεν σταμάτησε σε έλεγχο. Mm. Αναζήτησαν τον αριθμό της πινακίδας και βλέπουν ότι αυτό το όχημα ανήκει σε γυναίκα, αλλά εγώ βλέπω να το οδηγεί ένας άντρας.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτός ο άλλος, ο άνθρωπος που το οδηγεί, δεν σταματάει σε έλεγχο. Γιατί δεν σταματάει στον έλεγχο?
0: Υποπτώ, βέβαια, είναι και
1: επικίνδυνο. Όχι απλά δεν σταματάει στον έλεγχο, αλλά πάει να πατήσει και τον αστυνομικό που έχει βγει μπροστά να τον κάνει. Προσπαθεί, ναι, να εμβολίζει τα περιπολικά που του κλείνουν το δρόμο. Και σε αυτήν την κατάσταση να πούμε ότι μιλάμε για ομάδες όπικε. Παιδιά, εγώ από ό,τι έχω μιλήσει με αστυνομικούς, αυτές οι ομάδες οι όπικε είναι λίγο περίεργη κατάσταση. Είναι για πολύ συγκεκριμένες αποστολές.
0: Δηλαδή, εκπαιδευμένοι δηλαδή, λες, ας πούμε, ότι είναι για πολύ,
1: άλλα πράγματα.
0: Για άλλα πράγματα, ναι.
1: Ναι. Κυνηγάνε λαθροδιακινητές για να κάνουν τέτοια πράγματα. Αυτό που κατάλαβα από τα ρεπορτάζ των συναδέλφων οι οποίοι μιλάν, γιατί αυτό έχουμε προς το παρόν, δεν έχουμε κάτι πιο επίσημο. Mm-hmm. Σήμερα λογικά αναμένω να δω τον Χρυσοχοίδη στον Sky σε λίγη ώρα να βγει να μιλήσει. Το βλέπω να έρχεται δηλαδή. Να δω, ναι, την, ναι, κυρία Δημογλίδου να βγει να μιλήσει. Το βλέπω να έρχεται.
0: Μας πει τι έγινε.
1: Αυτά περιμένω για να πούμε κάτι πιο επίσημο. Αυτό που καταλαβαίνω όμως είναι ότι πυροβόλησαν προς τον 20χρονο προειδοποιητικά όταν αυτός είχε εγκαταλείψει το όχημα. Κάτι που σύμφωνα με όσα άκουσα από τα ρεπορτάζ.
0: Βγήκε από το όχημα.
1: Βγήκε από το όχημα και αφού σου λέω τον κυνηγούσαν, μπήκε στα αντίθετο ρεύμα, πέρασε μέσα από 4 χωριά με τις μπάντες. Φαντάζομαι μέσα το χωριό να περνάει όλο με τις μπάντες. Είναι επικίνδυνο και τέτοιο.
0: Σκοτώσει κανέναν άνθρωπο.
1: Πέταξε, είχε και ένα αεροβόλο το οποίο το πέταξε σε ένα πάρκινγκ. Δεν ξέραν όμως εκείνη τη φάση αστυνομική περί τίνος πρόκειται. Ήταν όπλο.
0: Ήταν κάτι να πετάει, αλλά
1: ήταν
0: δεν
1: ήταν όπλο, αλλά, ναι, δεν ήξεραν τι όπλο είναι. Είναι, ναι, αεροβόλο, είναι κανονικό κτλ. Αυτό που όμως έκαναν, το οποίο όμως δεν επιτρέπεται,
0: ναι, ναι,
1: είναι ότι πυροβόλησαν έστω και προειδοποιητικά, ενώ είχε βγει από το όχημα και δεν επήγαινε προς αυτούς να τους απειλήσει, αλλά έτρεχε να απομακρυνθεί.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που άκουσα και το μεταφέρω με πάσα επιφύλαξη, αυτό σύμφωνα με το επικαιροποιημένο κανόνα συμπλοκής του 25, αν δεν κάνω λάθος, επικαιροποιήθηκε, δεν επιτρέπεται.
0: Δεν επιτρέπεται.
1: Θα μου πεις, πότε επιτρέπεται να πυροβολεί ένας αστυνομικός?
0: Όταν πυροβολήσει πρώτα ο άλλος.
1: Κάπως έτσι.
0: Κάπως έτσι,
1: κάπως,
0: ναι,
1: έτσι είναι, ναι, το πράγμα.
0: Έτσι,
1: όταν απειλείται και,
0: ναι,
1: τα λοιπά.
0: Ναι, ναι, όχι, όταν απειλείται την πρώτη,
1: ήταν,
0: τα πρώτα πειράματα
1: πεζός,
0: το πυροβολήσει.
1: Και πήγαινε προς την άλλη να διαφύγει.
0: Ναι.
1: Δεν έπρεπε να πυροβολήσουν, λένε τα ρεπορτάζ, το ξαναλέω.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Θα δούμε όμως τις επόμενες ώρες. Σύμφωνα με κάποιες δηλώσεις που έχω ακούσει από αστυνομικούς και τα λοιπά και ανθρώπους της δουλειάς, λένε ότι προφανώς θεώρησαν ότι έχουν να κάνουν με κάποιο ληστή, κάποιον μεγάλο εγκληματία, κάποιο δραπέτη, κάτι τέτοιο, και για το λόγο αυτό ίσως ήταν αυτή η αντίδραση. Αλλά σας το ξαναλέω. Αυτές οι δυνάμεις οι όπικε δεν είναι δυνάμεις που είναι για μέσα στην πόλη, να σου το πω έτσι,
0: για
1: αστικές τέτοιες. Είναι για άλλα πράγματα. Είναι το πιο βαρύ πυροβολικό. Και αυτό το είχα συζητήσει με ανθρώπους της αστυνομίας με αφορμή το γεγονός ότι είχαν στείλει, ας πούμε, όπικε για να φυλάνε τον κύριο Γεωργιάδη σε μια διαμαρτυρία σε νοσοκομείο. Ναι. Και λέγανε οι αστυνομικοί ότι αυτό είναι ξεκάθαρα λάθος, γιατί δεν είναι για αυτή τη δουλειά η όπικε.
0: Α, γι' αυτό και, ναι, είναι λίγο πιο άγριοι σαν άνθρωποι, ας πούμε.
1: Επίσης, κάτι που άκουσα και μου έκανε αλγινή εντύπωση, mm-hmm, είναι ότι μέσα στο καινούργιο αυτό επικαιροποιημένο κανόνα συμπλοκής περιλαμβάνονται πολύ τακτικές εκπαιδεύσεις για τους αστυνομικούς, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό δεν γίνονται.
0: Μάλιστα. Φαίνεται. Μία γραμμή και μετά πάμε διαφημίσεις, παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κύριε μου.
2: Έτσι, το παλικάρι δεν σταμάτησε μπλόκο. Πήγε να πέσει πάνω στους αστυνομικούς. Πέρασε από τέσσερα χωριά και σκοτώσε ανθρώπους.
0: Ναι.
2: Πέταξε ένα όπλο. Τι έπρεπε να τον κάνουν, δηλαδή, συγγνώμη, θα του στείλουν λουλούδια.
0: Αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Ναι.
1: Δεν έχει
0: όχι, όχι, πρέπει να απαντηθεί. Το έχει πρέπει να απαντηθεί αυτό που λέει ο άνθρωπος.
2: Πόσους ανθρώπους λέει. Ξέρουν αυτοί όσο θα ξέρουν ότι προτέρουν ότι αυτός ο 20χρονος δεν είναι κλιματίας.
0: Και αν την ώρα που έτρεχε αυτός περνούσε ένα σχολείο, ας πούμε, το δρόμο και.
1: 3,5 ώρα τη νύχτα ήταν
0: βέβαια. 3,5 ώρα τη νύχτα ήταν,
2: συγγνώμη. Θα λέγαμε γιατί δεν τον πιάσαμε και τον συλλάβαμε και μπροστά, ρε παιδιά λίγο.
0: Κατ' εσάς δηλαδή.
2: Θα τον είχαν περιβολήσει από την πρώτη στιγμή που πήγαινε να εμβολήσει αστυνομικό.
0: Ναι. Χτύπησε πάνω σε αυτοκίνητα.
2: Από την πρώτη στιγμή που θα πήγαινε να εμβολήσει, θα τον είχαν πυροβολήσει, θα τον σκοτώσει.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή έλεος πραγματικά, δηλαδή, τι θέλουμε τελικά.
0: Εύλογη ερώτηση, γιατί τη ρωτάνε πολλοί αυτοί. Τι θα έπρεπε να κάνουν, αυτό πρέπει να απαντηθεί.
2: Τι θέλουν να κάνουν, δηλαδή.
0: Και πρέπει να στο απαντήσουν.
2: Αυτός πέντε φορές μπορεί να σκότωνε άνθρωπο τώρα με αυτά που έκανε.
0: Mm-hmm. Σωστά.
2: Συγγνώμη, έτρεχε και με το όπλο, τι το είχε, ας πούμε, να πάνε να κυνηγήσει σπουργίτια.
0: Το αεροβόλο είναι δουλειά σπουργίτια, ναι.
1: Δεν έχετε, θα σας πω κάτι, δεν έχετε κανένα άδικο σε αυτό που λέτε. Απλά σας λέω τι προβλέπετε από τους κανόνες εμπλοκής των αστυνομικών.
0: Τι λέει η διάταξη, η νομοθεσία.
2: Άρα κάτι είναι λάθος στους κανόνες όμως.
0: Κάτι είναι
1: αυτοί οι κανόνες, να ξέρετε, ότι επικαιροποιήθηκαν μετά τους θανάτους των δύο Ρωμά που είχαμε, έναν στην Αθήνα, του Σαμπάνη, και έναν εδώ στα Διαβατά. Τότε επικαιροποιήθηκαν αυτοί οι κανόνες, γιατί ξέφευγε η κατάσταση. Αλλά ναι, να σας πω κάτι, είναι πολύ εύκολο, δεν το λέω για εσάς, να κρίνουμε εμείς από τον καναπέ μας τους ανθρώπους που είναι εκεί έξω και παίζουν κάθε μέρα κορώνα γράμματα τη ζωή τους και δεν ξέρουν αν θα επιστρέψουν στο σπίτι τους.
0: Το ίδιο λέει ο άνθρωπος. Τι θα έπρεπε να απαντήσει κάποιος.
1: Όχι, δεν το λέω για τον κύριο.
0: Τι θα έπρεπε να κάνουν οι άνθρωποι σε αυτή τη συμπεριφορά.
2: Αν να κάθουν σε καμιά καφετέρια και να πίνουν καφέ, λέμε δεν σε κάνουν αστυνομικοί, δεν κάνουν τίποτα και πίνουν καφέ.
0: Σωστά το
2: λέω. Άμα κάνουν τη δουλειά τους, γιατί κάνουν τη δουλειά τους. Τι θέλουμε δηλαδή να κάνουν για να. Να ξέρουμε, ας πούμε, να ξέρουν και αυτοί.
0: Θα δούμε, θα το δούμε, θα το μάθουμε αυτό. Να είστε καλά, είναι σωστή η ερώτηση και πρέπει να απαντηθεί κέραια. Δηλαδή, σωστά να απαντηθεί. Τι γίνεται στην προκειμένη περίπτωση που ένας νεαρός ή ηλικιωμένος, ψηλός ή κοντός, δεν σταματήσει στον έλεγχο, αλλά συνεχίσει να τρέχει. Τι γίνεται στην προκειμένη περίπτωση, πώς ενεργούμε. Αυτό πρέπει να απαντηθεί. Είναι σωστό, αλλά δεν το απαντήσω εγώ τώρα αυτό. Τι να σου πω. Αν με ρωτήσει εμένα, θα σου πω τι θα κάνω εγώ. Αλλά εγώ δεν είμαι ούτε αστυνομικός, ούτε υπεύθυνος.

0: Άμα έχω παλαφιάσει ρε παιδί μου αυτό το πρωί, μπύρι, να σας τα εξηγήσω όλα.
1: Επιέζει λιγοδεράκι βρε Κώστα μου, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και αυτήν την εβδομάδα μαζί μας τα δύσκολα της καθημερινότητας, το φυσικό μεταλλικό νερό Διός, ο καλύτερος μας σύμμαχος από τον Όλυμπο, το πιο προστατευμένο βουνό της Ελλάδος, αφού αποτελεί το μοναδικό που είναι αναγνωρισμένο από την UNESCO ως διατηρηταίο οικοσύστημα. Το Διός προστατεύει και ενισχύει τη σωματική αλλά και πνευματική μας υγεία. Διός, γιατί η προστασία είναι στη φύση του. Στη Θεσσαλονίκη, το φυσικό μεταλλικό νερό Διός το βρίσκουμε σε πληθώρα καταστημάτων των αλυσίδων σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος, Ανεδίκριτικός, Μπαζάρ, Γαλαξίας, Ναταλίο και Anytime και Σκλαβενίτης, αλλά και σε κάβες, μίνι μάρκετ και σημεία εστίασης σε όλες τις περιοχές.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές μπριζόλες λεμού, μόνο με 4,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 1 λίτρο, μόνο με 1,68. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια, μόνο με 1,89. Αρβανίτη, ντόπιο τυρί 900 γραμμάρια, μόνο με 6,59. Παγωτό ξυλάκι, τα 3 τεμάχια, μόνο με 2,39. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς,
2: αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλίκαρε στο grecos.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Grecos Travel. grecos.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
6: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
7: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
10: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα μαρμαρίδης, δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση μαρμαρίδης. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
11: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
10: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
10: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
11: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
10: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
11: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
10: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
12: Και αν η πώληση σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
13: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
14: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα. Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
15: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
16: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λέσβο. Περιπλανήσου στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα εντυπωσιακά αρχοντικά. Εξερεύνησε αρχαιολογικούς θησαυρούς και νιώσε κατάνοιξη στα ιερά προσκυνήματα. Γνώρισε το απολιθωμένο δάσος και τους υγρότοπους. Απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα παρέα με ούζο και εκλεκτό μεζέ. Ετοιμάσου για βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και ζήσε τη γαλήνη στις ιαματικές πηγές. Νιώσε την άβρα του Αιγαίου στη γη της Απφούς, του Μυριβίλη, του Βενέζη και του Ελίτη. Πάμε Λέσβο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
17: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
18: Θαλασσινός Pro.
17: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
18: Θαλασσινός Pro.
17: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
18: Θαλασσινός Pro.
17: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
18: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
17: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
18: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
17: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
18: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
17: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.

0: Χρήση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Χρήστο μου, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι θα μπορούσα να πω 15 περιπτώσεις για το τι θα έκανα εγώ, αλλά μην το συζητήσουμε τώρα, γιατί δεν έχουμε και το απόγευμα, αν θέλεις, στις 8, αλλά όχι σήμερα πιθανότατα. Έχουμε θέμα σήμερα με το απόγευμα, θα το συζητήσουμε. Κύριε Παπιδάκη, τι κάνετε, πώς, ωραίο μπλουζάκι ρε φίλε, τι είναι αυτό το?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γράφει εκεί πέρα το μπλουζάκι? Κάτι γράφει εκεί πέρα, κάτι θα κάνει, ένα σύνθημα αμερικάνικο.
1: Έτσι είναι, δούλοι των πολυεθνικών, τι να κάνουμε.
0: Βάζει κανένα ελληνικό εδώ πέρα, κανένα σύνθημα ωραίο. Έχω να πούμε. Μολό λαβέ ή κάτι τέτοιο να πούμε.
1: Και ελληνικά
0: μπλουζάκι. Ελληνικά.
1: Το μπλουζάκι ελληνικό είναι βασικά.
0: Το μπλουζάκι ελληνικό είναι, αλλά το σύνθημα είναι αμερικάνικο πάνω.
1: Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή.
0: Πώς θα πάμε, έβρεξε καλά, έβρεξε σήμερα. Βροχούλα. Βροσούλα ήταν.
1: Δροσούλα 35 πάμε πάλι σήμερα.
0: Ναι, αλλά το πρωί όταν σηκώθηκα εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, ένιωσα μια δροσιστική, ας πούμε, κατάσταση. Λέω, τι ωραία.
1: Μια ψυχραιμία.
0: Ναι, ναι, μια ψυχραιμία την ένιωσα. Απολαυστική ήταν. Το μεσημεράκι θα έχουμε ντάλα ήλιο βέβαια πάλι, μετά τις 12 ουσιαστικά.
1: Λοιπόν, στους δρόμους τα πράγματα είναι σχετικά ήρεμα και στον περιφερειακό έχει κίνηση όλο το μήκος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αλλά έχουμε τα γνωστά σημεία εκεί, Πεύκα, Σικές, Τριανδρία.
0: Κοίταξε, προς ανατολικά δεν έχουμε Παπαγεωργία.
1: Λίγο, όχι, όχι, στην Τριανδρία εκεί κάτω εκεί, λίγο. Ναι. Είναι καλά, είναι καλά, είναι μικρά τα ζητήματα που έχουμε στον περιφερειακό. Στην Λαγκαδά έχουμε από την Ακριτών μέχρι τις 12 όροφες. Προς Βαρδάρι, το γνωστό σημείο. Κορδελιό. Και καθόλου Πεύκου. Αυτά
0: και,
1: είναι.
0: Και η Λαγκαδά, και η, Λαγκαδά, η πρώην Λαγκαδά, η Μικη Θεοδωράκη. Ναι, σε κάποια φανάρια τα οποία ανάβουν. Και εκεί μπορούμε να βάλουμε έξυπνο φανάρι. Γιατί δεν κατεβαίνουν πάρα πολύ. Έχει κάποιου που κατεβαίνουν από Νεάπολη, που καταλαβαίνουν πριν τα λεωφορεία κτλ.
1: Αυτά είναι με χρονοδιακόπτη, δεν είναι.
0: Ναι,
1: με...
0: αλλά πολλές φορές έχω σταματήσει σε φανάρι και δεν πέρασε ψυχούλα.
1: Να σου πω κάτι όμως.
0: Ναι, ναι.
1: Καλώς γίνεται αυτό.
0: Ναι.
1: Για μένα. Θα μου πει τώρα, όταν έχει κίνηση, ναι. Αυτό το καταλαβαίνω.
0: Για τις ώρες εχμής, λέμε.
1: Το ακούω όταν, ναι, έχει, όταν δεν έχει κίνηση. Επειδή είμαστε και λίγο άμυαλοι.
0: Ναι.
1: Αν δεις εκεί την ευθεία, θα πατήσεις. Και εκεί περνάει κόσμος.
0: Και εκεί περνάει κόσμος. Έχεις δίκιο σε αυτό. Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Σε αυτό έχεις απόλυτο, απόλυτο δίκιο. Και κάτι που πρέπει να το διευκρινίσουμε, αυτό πρέπει να το πω στους εγκινήσεις, αυτό το μάθουνε, το βρούνε. Είσαι στη Μίκη Θεοδωράκη και πηγαίνεις προς Βαρδάρι.
1: Ναι.
0: Στρίβεις αριστερά για να πας, ας πούμε, σου δίνει το δικαίωμα να στρίψεις αριστερά. Έχει κάποιες
1: αριστερά. Αριστερά, πού εννοείς?
0: Να πας Νεάπολη. Έχει νόμιμη διαδικασία να μπορείς να στρίψεις, να περάσεις απέναντι, δηλαδή περάσεις την νησίδα ανάμεσα που έχει τα κενά η νησίδα για να πέσει.
1: Στα φανάρια έχει, φυσικά και έχει.
0: Άλλο στα φανάρια, άλλο το φανάρι.
1: Στη Ζάκα, ας πούμε.
0: Στη Ζάκα περνάς.
1: Δεν περνάς στη Ζάκα.
0: Δεν περνάς.
1: Έχει διπλή γραμμή στη Ζάκα, δεν περνάς.
0: Όλοι περνάμε από εκεί όμως.
1: Φυσικά περνάμε.
0: Περνάμε. Και πιο κάτω περνάμε. Ο άλλος σταματάει πάνω, κλείνει την αριστερή λωρίδα, σταματάει τη.
1: Ναι, για να στρίψει.
0: Για να στρίψει να πάει Νεάπολη, ας πούμε. Ναι, περιμένει, ναι, πότε να μην έρχονται αυτοκίνητα διερχόμενα προς το
1: Βουλή. Εκεί για, έχει. Για να έχει άνοιγμα, προφανώς επιτρέπεται. Γιατί δεν κατεβαίνει αυτοκίνητο, μόνο ανεβαίνει.
0: Άρα επιτρέπεται.
1: Προς Νεάπολη. Εκεί. Ναι. Στη Ζάκα δεν επιτρέπεται, γιατί έχει διπλή γραμμή.
0: Ναι, αλλά εκεί περνάμε όλοι ride through. Ναι. Δίνουμε και προτεραιότητες αυτό, λες, να παίρνουμε παρανόμηση ελεύθερα.
1: Αλλά νομίζω στα υπόλοιπα δεν το έχω, δεν είμαι σίγουρος. Ναι, εφόσον υπάρχει άνοιγμα στην εισίδα, για να πας αριστερά για να ανέβει την μονόδρομο.
0: Ναι, αλλά όταν έχει κίνηση, έρχονται, πάνε προς Λαγκαδά.
1: Προφανώς
0: σταματάνε, ξέρω εγώ. Πού να βρεις τρύπα να
1: κάνεις αναστροφή.

0: Απαγορεύεται σίγουρα.
1: Σίγουρα απαγορεύεται αυτό, ναι. Αλλά αυτό το πράγμα δεν το έχουμε διευκρινίσει ακόμα, να σου πω την αλήθεια. Έχει άνοιγμα μεν όντως και σου δίνει, ας πούμε, να ανεβείς προς Νεάπολη.
0: Για τα ανεβάσματα μιλάμε, δεν μιλάμε για τα κατεβάσματα.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Όταν σταματάς όμως επί της Μίκη Θεοδωράκη και είσαι αριστερά. Σταματάς αριστερή λωρίδα δηλαδή στην ουσία. Για να στρίψεις εσύ αριστερά να πας Νεάπολη, δημιουργείς ένα εκνευρισμό.
0: Προφανώς επιτρέπεται γιατί δεν έχει κάποια. Η μόνη πινακίδα που έχω δει είναι απαγορεύεται η αναστροφή.
1: Η αναστροφή απαγορεύεται πάντα.
0: Δεν έχω δει απαγορεύεται αριστερά. Οπότε λογικά επιτρέπεται.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά. Σήμερα ξεκινάει η φάση των 8.
1: Άντε,
0: στο
1: Μουντιάλ.
0: Το καλό.
1: Το καλό.
0: Γαλλία, Μαρόκο στις 11 σήμερα. Αύριο έχουμε στις 10 το βράδυ Ισπανία, Βέλγιο. Στις 12 τα ξημερώματα του Σαββάτου Νορβηγία, Αγγλία. Στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής, συγγνώμη, Αργεντινή, Ελβετία. Και περιμένουμε ύστερα να δούμε τα υπόλοιπα.
1: Έχω μία αίσθηση, έχω ένα προαίσθημα που λέει και ο Νταλάρας, ότι φέτος το Μουντιάλ το πάρει η Νορβηγία.
0: Πλάκι, του κάνουν κουπί.
1: Δεν ξέρω, άσχετη είναι η άνθρωπη, αλλά έτσι, χωρίς να ξέρω πολλά, έτσι, διαστητικά το λέω.
0: Λοιπόν, είχαμε τις κληρώσεις για το EuroCup στο μπάσκετ. Είναι πολλές οι ομάδες, να μην τις πούμε τώρα και χάνουμε χρόνο. Και εύκολες και δύσκολες και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη. Κυρίως για τον ΠΑΟΚ που έχει τη Μονακό στον όμιλό του. Ο Τσάλοφ χειρουργήθηκε στο δικέφαλο στο ποδόσφαιρο. Ο Σάντα Μαρία έρχεται από τη Βαλένθια στον δικέφαλο. Στον Άρη, σπουδαία μεταγραφή στο μπάσκετ. Ανακοίνωσε την απόκτηση του Ματ Μόργαν, παίκτης ο οποίος είναι Ευρωλίγκα, έτσι. Mm-hmm. Βίρτους Μπολόνια έπαιζε. Πάμε στον Ηρακλή, να δούμε τι γίνεται και στον Γυραιό. Ο Ηρακλής λοιπόν ολοκλήρωσε και την απόκτηση του Νταουσίλιο. Έρχεται και αυτός στην Θεσσαλονίκη. Και κλείνουμε με Παναθηναϊκό, τίναξε την μπάνκα στον αέρα, όπου ο υπολογισμός του μπασκετικού Παναθηναϊκού φέτος θα ξεπεράσει τα 60 εκατομμύρια ευρώ. Νούμερο εξωφρενικό, ακόμα και για Ευρωλίγκα. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Μαζί με την Ντουμπάι νομίζω φέτος θα σπάσουν όλα τα ρεκόρ.
1: Μάλιστα.

0: Εργασίες στην Πιπέλη χωρίς καμιά σήμανση και μέτρα ασφαλείας. Στη Βήτα περιοχή μου στέλνει φωτογραφίες εδώ πέρα ο Μάκης. Τι κάνει και ο θείος, να πούμε. Πατάει το... τις λακκούβες κλείνει προφανώς. Πω πω λακκούβα ρε φίλε, θα μου τι γίνεται. Αυτό πρέπει να είναι έκτακτο, Μάκη μου, προφανώς. Κάτι τον εφωνάξανε. Ένας είναι που δουλεύει, άλλος είναι τα χέρια της τσέπες. Με το πορτοκαλί ωραίος. Χεράτος. Αυτό το μικρό τριγυρτάκι, πού πάει εκεί πέρα.
1: Δεν κλείνει τρύπα.
0: Όχι, κάτι.
1: Τώρα ανοίγει, πώς θα είναι οπτικές
0: συνέστησης. Α, κόβει, ναι, κόβει. Κάτι περνάει, κάτι θα περάσουν. Πώς το λέγει ο άλλος, έγινε το κατάστημα σαν δρόμος που του περνά καλώδια. Καλημέρα και στο Λάζαρο, καλό πρωινό στην παρέα. Είναι μεγάλο θέμα, Λάζαρο, όσο και να το συζητάμε. Όσο και να το συζητάμε, έχει μαλλιάσει ο στόμας μου που λένε. Για τα συγκεκριμένα να δεν βγάζουμε άκρη. Θα κρατήσει και ένα 2-3 μέρες και μετά θα εξαφανιστεί όπως εξαφανίζονται όλα.

0: Λοιπόν, πάμε τάξη γουέ να ρωτήσουμε μήπως έχουμε κάποιο προβληματάκι σήμερα το οποίο δεν έχουμε εντοπίσει πέρα από την κίνηση την οποία έχουμε στο περιφερειακό και μόνο στο περιφερειακό γιατί μέσα η πόλη είναι καλή. Καλημέρα στην τάξη γουέ.
1: Καλημέρα από τάξη γουέ 18300 αστική χρέωση.
0: Να ρωτήσουμε λίγο τους οδηγούς κάποιο πρόβλημα.
1: Πρόβλημα. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα που πρέπει να αναφέρουμε στο ραδιοφωνικό σταθμό στάτους. Έχει εντοπίσει κάποιο σταθμό κάποιο πρόβλημα να ενημερώσουμε για το ραδιόφωνο. Δόξα τω Πανάγαθο.
0: Ναι, δόξα τω Πανάγαθο. Ούτε λακκούβες δεν έχουμε σήμερα. Κλείσανε, φαίνεται από χθες. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε την Taxi Way. Δεν έχουμε κίνηση μέσα στην πόλη. Αυτό είναι αλήθεια βέβαια, αλλά από λακκούβες μεγάλες και συγκεκριμένες, εγώ θα σας πω για να το ξέρετε, έτσι, να το γνωρίζετε, όταν έρχεσαι στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από τα ΚΤΕΛ και μπαίνεις, ας πούμε, για να πας στο μπλοκ 33, ας πούμε, για παράδειγμα, πώς λέγεται εκείνος ο δρόμος, 26 λέγεται εκείνος ο δρόμος, Κατερίνα. Στα σφαγεία, 26, ναι, 26. Μένεις αριστερά στο δρόμο. Τώρα, με μια ταχύτητα φυσιολογική, γιατί εκεί πέρα είναι ζώνη 50, δεν κάνω λάθος, ή 30. Δεξιά δεν μπαίνεις. Με την καμία που λένε τη δεξιά του δρόμου. Γιατί άμα μπεις στη δεξιά του δρόμου, ξέχασε το. Νομίζω πως είναι ο χειρότερος δρόμος αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη και είναι η είσοδός μας, έτσι. Από εκεί μπαίνει ο κόσμος, ας πούμε, ουσιαστικά μες στην πόλη. Έρχεται στα δικαστήρια. Πολύ λακκούβα, πολύ ανομαλία.
2: Ανομαλίες.
0: Ανομαλίες
2: και συνταγματικές εκτροπές.

0: Καλά, δεν τρέπεσαι. Εμείς εδώ μιλάμε για σοβαρά πράγματα και έχεις φέρει γλυκά να κεράσεις.
1: Εγώ τι γλυκά?
0: Δεν τρέπεσαι.
1: Εγώ δεν τα φέρω τα γλυκά.
0: Δεν τρέπεσαι.
1: Όχι, δεν τρέπομαι έτσι κι αλλιώς.
0: Εδώ δηλαδή γίνεται συνταγματική εκτροπή, εδώ γίνεται συγκάλυψη, εδώ γίνεται μπάζωμα στην εξεταστική, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και εσύ φέρεις γλυκά να κεράσεις.
1: Σωστά το λες.
0: Φτούσου.
1: Ναι.
0: Φτούσου.
1: Τι γλυκά έφερα για θύμηση.
0: Λοιπόν, έγινε ένα τζέρτζελο χθες στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ γιόρταζε ο Καψερός και πήγε, έκανε το λάθος να πάει γλυκά να κεράσει στη ζωή. Ποιος είδε το φέγγι δεν το φοβήθηκε. Βέβαια, μετά μαγιοτραβήχτηκαν και για άλλους λόγους εκεί. Ζητούν να έρθουν ο Ταλ Ντίλιαν και ο Γρηγόρης Δημητριάδης να καταθέσουν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για το θέμα των υποκλοπών.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, εγώ τώρα ψάχνω να βρω και τα λοιπά. Ποιοι καταθέτουν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας? Και βλέπω ότι εκεί πάνε, ας πούμε, άνθρωποι που είναι σε ανεξάρτητες αρχές, που έχουν κάποιο θεσμικό ρόλο κτλ. Αυτή τη στιγμή, κανείς από τους δύο δεν έχει θεσμικό ρόλο. Και από τη στιγμή που, ας πούμε, θα πάει στον Άριο Πάγο, ας πούμε, η υπόθεση, δεν θα πάει στα δικαστήρια, δηλαδή έχουν αναλάβει τα δικαστήρια. Για ποιο λόγο ασχολείται η Βουλή με αυτό, που ούτως ή άλλως ξέρουμε ότι έχει κυβερνητική πλειοψηφία, είναι πλειοψηφία και ό,τι και αν γίνει, δεν θα ψηφίσει, ας πούμε, αυτό που θα ήθελε, ας πούμε, αντιπολίτευση. Γιατί ασχολείται η Βουλή με αυτό?
1: Με τι να ασχοληθεί όμως? Αυτά είναι. Με αυτά ασχολείται. Α, δεν το ήξερε. Να σου πω, με αυτά ασχολείται η Βουλή.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Εγώ το ήξερα ότι με αυτά ασχολείται.
0: Δεν έχει, ρε παιδί μου, δεν είναι δικαστική εξουσία.
1: Μα αυτό που λες τώρα, ότι γίνονται εξεταστικές, ενώ ξέρουν ότι όταν θα ψηφίσει στο τέλος το κυβερνών κόμμα θα αθωώσει αυτόν τον οποίο.
0: Άρα δεν είναι θέατρο.
1: Ναι.
0: Άρα καλύτερα δεν να παραπέμπονται στη δικαιοσύνη.
1: Ναι, σωστά. Άρα με αυτά όμως δεν ασχολείται η Βουλή εδώ και πόσο καιρό. Πόσο καιρό και πόσα χρόνια, όχι πόσο καιρό. Αυτό δεν γίνεται.
0: Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, μαλλιοτραβήχτηκαν χτες. Ο Μάκης Βορύδης είπε ότι αυτό, αφού τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν κάποιο θεσμικό ρόλο, δεν είναι πολιτικά πρόσωπα, δεν έχουν δημόσια ιδιότητα, δεν υπάρχει λόγος να κληθούν να καταθέσουν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για ευτελισμό, για διάφορα τέτοια πράγματα. Για πραξικόπημα, για θεσμική εκτροπή, για. Και δεν ξέρω, εγώ δεν την καταλαβαίνω. Αποχώρησαν Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ από αυτό. Δεν την καταλαβαίνω. Εγώ θα ήθελα, ας πούμε, να το δω την υπόθεση να πάει μέχρι εκεί που να τους κυνηγήσουν, μέχρι εκεί που φτάνει ο ήλιος.
1: Ναι.
0: Αλλά δικαστικά που έχει και νόημα. Αλλιώς για μένα θέατρο μου κάνει. Δεν ξέρω.
1: Δεν θα τους κυνηγήσουν δικαστικά.
0: Ήδη καταρχάς, να σου πω ότι ήδη ξεκίνησαν αγωγές, όχι σε πολιτικά πρόσωπα, για ηθική βλάβη από 8 άτομα που παρακολουθούνταν.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό δηλαδή μου κάνει πιο πολύ νόημα από μια
1: πρακτικό κομμάτι,
0: εντελώς θεατρική παράσταση μέσα.
1: Που δεν θα καταλήξει πουθενά, το ξέρουμε και των προτέρων. Μάλιστα. Σωστό είναι αυτό.

0: Δημιουργήθηκε ένα μποτιλιαρισματάκι λίγο πριν, βασικά στο ύψος της Waterland, στους Σταγαράδες, κατεύθυνση προς την πόλη. Έχουμε εικόνα, έχουμε λίγο κάποιον οδηγό που έχει περάσει στη Μουδανιών. Τώρα το βλέπω, τώρα δημιουργήθηκε πριν από λίγο, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, κάτι πρέπει να έχει γίνει εκεί. Να το δούμε λιγάκι. Αν κάποιος περανάει ή πέρασε και στο αντίθετο ρεύμα και βλέπει τι ακριβώς συμβαίνει στο ύψος της Waterland εκεί στους Σταγαράδες, για ελάτε λίγο στις γραμμές 2-3-15-13.000, 2-3-11-82-10-50. Έχουμε κάτι εκεί, έχουμε τίποτα έργα, κόβουμε χόρτα, είναι τίποτα κανένα σταματημένο.
1: Λίγο πριν κλείσουμε και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και πάλι, δεν ξέρω, έκλεισες διακοπές?
0: Δεν έκλεισα, όχι.
1: Πριν κλείσεις, προλαβαίνεις ακόμα να κλικάρεις στο greco.gr για να κερδίσεις χρόνο, χρήμα και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη ή ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα, ταξίδεψε με Greco Travel 2310 55 55 56, Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι. Δεν είναι τυχαίο που το Greco Travel είναι το μεγαλύτερο σημείο πώλησης τουριστικών πακέτων στη Βόρεια Ελλάδα. Εξυπηρετεί τους περισσότερους ταξιδιώτες για να ταξιδεύεις με ασφάλεια και σιγουριά.
0: Πολύ ωραία. Κόβουν χόρτα, λέει, στην Μουδανιών. Έχουμε και... Έλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Εγώ θα σου πω για Λακκούβα.
0: Για...
2: Αν ανεβεί στη Μαρτίου,
0: ναι,
2: δεξιά τη Όλωνο και μετά δεξιά το δρόμο, εκεί βέβαια πα σιγά σιγά γιατί είναι στον το δρόμο,
0: ναι,
2: να μην βρει εγκαθρέφτε κτλ. Το ταξιμερώματο ο συνεργάτη μου έπεσε σε αυτήν τη Λακκούβα και χρειάστηκε να αλλάξουμε βάση.
0: Μαρτίου με Όλωνο.
2: Ανεβαίνει στη Μαρτίου, στρέφει δεξιά τη Όλωνο,
0: ναι,
2: και το πρώτο δρόμο δεξιά που ξαναβγαίνει για Όλγα.
0: Κατάλαβα.
2: Αλλάξαμε λάστιχο τα ξημερώματα 5 ώρα.
0: Λακκουβάρα μεγάλη,
2: για να
0: αλλάξει λάστιχο.
2: Δεν έτρεχε.
0: Δεν τρέξει εκεί, δεν μπορεί να τρέξει εκεί.
1: Ξημερώματα.
0: Μάλιστα, να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Σταμάτα καλέ. Παρακαλώ, μια γραμμή ακόμα. Έχουμε κόψιμο χόρτων στην Μουδανιών, γι' αυτό δημιουργείται λίγο ποτηλιάρισμα, παιδιά. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Κλείστε το ραδιόφωνο σας, παρακαλώ.
3: Ναι, συγγνώμη. Στην βιομηχανική περιοχή της Ίνδου εκτελούν έργα,
0: ναι, το βλέπουμε,
3: συνεργείο, κόβουν άσφαλτο, σας έστειλα φωτογραφία,
0: το
3: χωρίς καμία σήμανση
0: στα, έτσι, ανάμεσα στα φορτηγά περνάει το μηχάνημα,
3: σωστά,
0: ναι,
3: και εκτός τα φορτηγά έρχονται τα γιοταχή τώρα ο κόσμος για να πιάσουν δουλειά στις επιχειρήσεις και περνάνε σοριδών τα γιοταχή.
0: Ναι, είναι επικίνδυνο. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Κάτι κόβουν
3: και
0: εκεί.
3: Και βάλανε έναν άνθρωπο εκεί πέρα, ναι, κόβει την άσφαλτο χωρίς κανένα μέτρο ασφαλείας. Τίποτα.
0: Μάλιστα. Το βλέπω στις φωτογραφίες που στείλατε, να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Είναι από τα παράξενα και τα τρεγαλαφικά. Μας το έστειλε και σε φωτογραφικό υλικό. Είναι ακριβώς όπως τα λέει. Δηλαδή ανάμεσα στα φορτηγά τα οποία είναι μποτιλιαρισμένα. Ανάμεσα, φορτηγό, μπαίνει ο άλλος ανάμεσα και κόβει την άσφαλτο γιατί θέλει να περάσει καλώδια ή οτιδήποτε άλλο. Γιώργο μου, καλημέρα. Στην Έλληνα, καλημέρα. Αυτά για σήμερα. Τα υπόλοιπα με Δημήτρη Βενιέρη, έχουμε κάποιο σήμερα, τίποτα, έχουμε κανένα σημαντικό. Έχουμε κάτι να. Κάτι θα ξέρει.
1: Κάθε μέρα έχουμε. Λοιπόν, σήμερα έχουμε καλεσμένο,
0: ναι,
1: ο οποίος είναι στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά. Και φημολογείται ότι θα είναι στο πλευρό του. Να δούμε τι θα μας πει.
0: Του Αντώνη Σαμαρά. Ενδιαφέρον. Όλα αυτά με τον Δημήτρη Βενιέρη, Βιργινία Δημαρέ, σε λίγα λεπτά. Εμείς θα τα ξαναπούμε. Αντωνάκη μου, καλημέρα, γόρι μου. Καλή δουλειά σε εύχομαι.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 8, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Πρόσκληση να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου Αθήνα και Άγκυρα για την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων, απίφθινε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, χωρίς ωστόσο να υποχωρεί από τις πάγιες θέσεις του. «Ας καθίσουμε, ας συζητήσουμε και ας τελειώσουμε την υπόθεση», είπε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ενώ επεσήμανε ότι ο λαός του δεν γνωρίζει τίποτα για το κάζους Μπέλι. Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επισημάνει πως εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία για την προμήθεια των μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, ενώ τόνισε πως η μόνη διαφορά Ελλάδας και Τουρκίας είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, η οποία, όπως είπε, πρέπει να λυθεί στη βάση του διεθνούς δικαίου. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο ασκήθηκε σε βάρος των δύο αστυνομικών που πυροβόλησαν και τραυμάτισαν 20χρονο στο Άργος. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν, κρατούνται μέχρι τότε, ενώ σύμφωνα με τοπικά μέσα υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν προειδοποιητικά στον αέρα. Ο 20χρονος νοσηλεύεται στο ΚΑΤ εγκεφαλικά νεκρός. Έφεση κατά αθωτικής απόφασης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επιδιώκοντας να μπει τέλος στην πρακτική αθώωσης κατηγορουμένων που επιστρέφουν τα ποσά που έλαβαν. Η έφεση αφορά απόφαση του πρώτου τριμελούς πλημέλιου δικείου Αθηνών που είχε αθώσει κατηγορούμενη παραγωγό καθώς επέστρεψε την επίμαχη επιδότηση. Την παρέτησή της από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε η βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Κατερίνα Νοτοπούλου. Τραγωδία στη Χαλκιδική. 25χρονη βρήκε τραγικό θάνατο όταν η μηχανή την οποία οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Πορταριάς. Έρευνα διεξάγει αστυνομία για το δυστύχημα. Στην Κοζάνη μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα παραστεί στην εξόδιο ακολουθία της Βάγιας Νέστορα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, η παρουσία του στην τελετή έχει προγραμματιστεί για τις 12. Στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα αναμένεται να παραστεί και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στη διεθνή επικαιρότητα, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τη νύχτα νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις Τραμπ στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει τελειώσει. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ο αμερικανικός πύραυλος Κρούζ έπληξε τη γέφυρα Ακ-Τα-Καχάν στην πόλη Ακαλά στο βόρειο τμήμα του Ιράν και προειδοποίησαν πως η απάντηση του Ιράν θα είναι συντριπτική. Σιρήνες αεροπορικής επιδρομής σύχησαν σε κουβέτ και κατάρταξη ημερώματα, ενώ ο δημοσιογράφος του γαλλικού πρακτορείου μετέδωσε ότι ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στον Μπαχρέιν. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του υποστηρίζει ότι το Ιράν επικοινώνησε μαζί του ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία μετά τα επανειλημμένα αμερικανικά πλήγματα στην περιοχή, αλλά δήλωσε ότι δεν γνωρίζει κατά πόσο η Τεχεράνη αξίζει κάτι τέτοιο. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν μόνο μέσω Ιρανικών ρυθμίσεων και όχι υπό την πίεση αμερικανικών απειλών. Στο μεταξύ, άλμα 5% σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές με φόντο τις νέες επιθέσεις.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Νεφώσεις με πιθανότητα βροχών σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 25 βαθμούς. Στην Κατερίνη τους 30, στο Κιλκί τους 31, στη Βέρε και τις Έρες τους 32 και στα Γιάννητσά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 30. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
5: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
4: Και μετά?
5: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
6: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
7: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλικάρε στο greco.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Greco Travel. greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
8: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει, για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
9: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
11: Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
13: Υδραυλικές εγκαταστάσεις ο Μπάμπης λέγεται. Έσπασαν οι σωλήνες στο μπάνιο. Μάλιστα. Και όταν γυρίσατε σπίτι βρήκατε το μικρό να κάνει βουτιές. Από τον καναπέ. Έρχομαι αμέσως. Ναι, ναι. Χωράει στο βαν και σωσίβιο για το σκυλάκι σας, ναι. Να φέρουμε και βάρκα ή ξέρετε κολύμπι?
14: Εδώ και 60 χρόνια τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για κάθε απρόοπτο. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
15: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
16: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
17: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
18: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
19: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα. Για εξεζητημένο grooming.
18: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcon Professional.
19: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
20: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
21: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
20: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
21: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
2: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

κάποιες σταγόνες θα πέσουν στη διάρκεια του πρωινού. Αργότερα θα απομακρυνθούν τα σύννεφα τα οποία δακρύζουν και θα λάμψει το υπέροχο προσωπάκι του Ηλία, του ήλιου. Θα έχουμε 32 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, υγρασία 29-30-32%. Και μποφοράκια σταθερά 3, για να νιώθουμε και μία δροσούλα με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν κοντά αλλά και μακριά. Καλό πρωινό σε όλες όλους με YouTube. Με ένα από τα ωραιότερα τραγούδια των YouTube ξεκινάμε. Έχουμε να σας πούμε σήμερα πράγματα και θάματα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι χθες το βράδυ Νατσιός, Βελόπουλος και κανένα δυο-τρεις ακόμη ντύθηκαν στα Χαγκή. Είναι έτοιμοι να πάμε να πάρουμε την πόλη, την Σμύρνη, την Αλικαρνασσό και την Καπαδοκία. Όταν βέβαια μας καλεί ο ελληνικός στρατός, ψάχνουμε χαρτιά για να αποφύγουμε. Κάτι ξέρω. Λοιπόν, από κίνηση δεν έχουμε φοβερά και τρομερά πραγματάκια. Μητσοτάκη στην κηδεία σήμερα στην Κοζάνη της τραγικής αυτής πρωταγωνίστριας σε εισαγωγικά του άνανδρου τρομοκρατικού χτυπήματος εδώ στην Θεσσαλονίκη. Τριπλό χτύπημα, το ένα δυστυχώς με την κατάληξη που όλες όλοι γνωρίζουμε, και με μια σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ για την οποία γίνονται συζητήσεις παντού, αλλού σοβαρές, αλλού αδιάφορες, αλλού σε επίπεδο καφενείου. Προκαλώντας αυτές οι τρίτες θλίψη σε αυτή την φουκαριάρα, την λογική και την σοβαρότητα που έχουν έτοιμα τα πράγματά τους να σηκωθούν να φύγουν από την Ελλάδα. Άκουσα χθες την Καριστιανού να λέει ότι η χώρα είναι έτοιμη, η κυβέρνηση, για μια ακόμη εθνική προδοσία. Άκουσα τον Νατσιό να λέει τα δικά του και τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης να λέει αν εμείς γίνουμε κυβέρνηση θα βυθίζουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε, θα επεκτείνουμε, θα διαλύσουμε, θα νικήσουμε. Ωραία πράγματα, ωραία λόγια. Πάμε όμως να δούμε λίγο τι ακριβώς πραγματικά συμβαίνει. Ρεαλιστικά και με σοβαρότητα. Όσο μπορεί κάποιος να είναι σοβαρός. Σε μια χώρα όπου ο παραλογισμός δαγκώνει όλο και περισσότερο τμήμα της χώρας. Το μασουλάει. Σαν το παλιό εκείνο παιχνίδι, το

Χθες είχαμε σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα. Ερντογάν ήταν ο... ο άνθρωπος ο οποίος φιλοξένησε τους ηγέτες των 32 χωρών. 31 στην την Τουρκία, 32. Ο Τραμπ έμοιασε χθες να φλερτάρει με τον Ερντογάν. Δηλαδή αυτό το οποίο βγαίνει ως ένα συμπέρασμα για αυτό το θέμα είναι ότι μάλλον επιχειρείται ή επιχειρήθηκε ή επετεύχθη έτσι ένα, μια προσέγγιση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Τουρκία. Τούτο μετά από ένα κλίμα και μια περίοδο αρνητικών σχέσεων ανάμεσα σε Αμερική και Τουρκία. Βέβαια ο Τραμπ μέχρι το απόγευμα μπορεί να αλλάξει άποψη και αύριο το πρωί να ξαναλλάξει. Αλλά είναι αλήθεια ότι επιχειρήθηκε από αμφότερα τα μέρη να γλυκάνουν λίγο, να αναθερμάνουν την σχέση τους. Το καφενείο η Ελλάς, στο καφενείο η Ελλάς, η συζήτηση έγινε επί άλλης βάσεως. Και αρχίσαν τα διάφορα προδοσίες, αυτό, δουλικότητα, υποχωρήσεις, υπαναχωρήσεις και διάφορα. Ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας, ψέλισε 2-3 κουβέντες, είπε τα αυτονόητα, δηλαδή ότι το κάζους μπέλι, το οποίο χρονολογείται 31 χρόνια τώρα πριν, είναι απαράδεκτο το ότι υπάρχει και αυτό δυσχεραίνει την λειτουργία του ΝΑΤΟ, καθώς δύο χώρες μέλη στο ΝΑΤΟ, η μία εκ των δύο, δέχεται απειλές εκβιασμούς από την άλλη χώρα του ΝΑΤΟ. Είπε τα αυτονόητα. Ουσιαστικά είπε ότι το κάζους μπέλι είναι απαράδεκτο να υπάρχει. Σχετική ερώτηση έγινε στον Ρούτε, στον γραμματέα, ο οποίος Πόντιος Πιλάτος πήρε αποστάσεις. Δεν είμαι εδώ, λέει, εγώ για να σχολιάζω τέτοια πράγματα. Ενδεχομένως, λέω εγώ τώρα με το φτωχό μου το μυαλό, υπάρχει μια επιχειρηματολογία. Όχι ενδεχομένως, έτσι είναι, απλά βάζω το ενδεχομένως για να μην το χρεωθώ προσωπικά. Δεν ευθύνομαι εγώ για αυτό, απλά είμαι υποχρεωμένος να λέω τα πράγματα έτσι νιώθω με το όνομά τους. Υπάρχει μια επιχειρηματολογία των Τούρκων, η οποία μπορεί να είναι σε κάποιον βαθμό πιστική στη σχέση της με τους Αμερικανούς και με άλλους. Γι' αυτό και ο Ρούτε ή και για άλλους λόγους δεν θέλει να διαταράξει τη σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του ΝΑΤΟ με την Τουρκία. Ένα το κρατούμενο. Εμείς εδώ κάναμε την συζήτηση καφενείου. Βγήκαν κάτι παλικαρισμοί, αυτά τα καραγκιοζηλίκια, τα εθνικά καραγκιοζηλίκια όπως τα χαρακτηρίζω, τα οποία όμως έχουν ακροατήριο, έτσι. Προς Θεού δηλαδή. Για μένα δεν μου αρέσει ο Σεφερλής, δεν μπορώ να τον δω ούτε ένα δευτερόλεπτο, αλλά θεωρείται πετυχημένο στην επιθεώρηση. Περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Πάμε λοιπόν στο διατάφτα. Εδώ στην Ελλάδα κάποιοι παπατζίδες δίνουν την εικόνα προς τα έξω ότι χθες μαζεύτηκαν 32 ηγέτες για να συζητήσουν για την Ελλάδα, για το Αιγαίο, για το κάζους μπέλι και για την οριοθέτηση της ΑΟΣ από μέρους της χώρας μας και των όποιων διαφορών θέτει η Τουρκία και της μιας και μοναδικής που θεωρούμε εμείς ότι υπάρχει. Εδώ δηλαδή στη χώρα μας κάποιοι προσπαθούν να σου πούν ότι χθες οι 32 δεν είχαν άλλη δουλειά να κάνουν και ήρθαν στην Άγκυρα για να συζητήσουν για αυτό το θέμα. Πάμε να δούμε λοιπόν ποια ήταν η ατζέντα των θεμάτων, ποια ήταν η ατζέντα μάλλον στην χθεσινή σύνοδο, στην διήμερη αυτή σύνοδο κορυφής. Έτσι για να σοβαρευτούμε όσο μπορούμε. Ένα θέμα μεγάλο. Εξοπλισμοί. Οι Αμερικανοί, ο Τραμπ τράβηξε το αυτί των Ευρωπαίων ηγετών και όχι μόνο, λέγοντας ότι θα πρέπει να πληρώσουν περισσότερο οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ
να δώσουν περισσότερα χρήματα ως ποσοστό επί του ΑΕΠ για να γίνει ο σχηματισμός, ο αμυντικός όπως χαρακτηρίζεται αυτός μηχανισμός, σχηματισμός, ακόμη πιο ισχυρός απέναντι στην απειλή όπου χθες συμφώνησαν όλοι ότι παραμένει η Ρωσία. Ένα θέμα λοιπόν. Στα επιμέρους των θεμάτων μπορούμε να επισέλθουμε αργότερα. Δεύτερο θέμα. Συναντήθηκαν χθες για να δουν τι θα γίνει με την Ουκρανία, για την οποία οι 32 συμφώνησαν ότι θα πρέπει να συνεχίσει το ΝΑΤΟ, η Δύση, να την στηρίζει απέναντι στον εισβολέα. Θέμα τρίτο. Ιράν. Έγινε σαφές από τον Τραμπ χθες ότι δεν τίθεται πλέον ζήτημα αλλαγής ηγεσίας. Τέταρτον, Ανατολική Μεσόγειος, σχέση Ισραήλ-Αμερικής, Ισραήλ-Τουρκίας. Ρόλος του Ισραήλ στην ευρύτερη περιοχή. Αυτά είναι τα τέσσερα θέματα για τα οποία μαζεύτηκαν 32. Στη σκιά αυτών των θεμάτων λοιπόν μπήκε από μέρους μας και το θέμα το κλασικό στη σχέση μας με τους Τούρκους. Λέτε τώρα, συγγνώμη, λέτε ή λέμε σοβαρά τώρα ότι οι 31 ηγέτες πέρα από εμάς, ενδεχομένως 30 και τον Ερντογάν, νοιάζονται πραγματικά για τα θέματα τα οποία εμείς εδώ μικρομίζερα συζητάμε? Να είστε βέβαιοι πως όχι. Είναι πολύ μεγαλύτερα τα θέματα και είναι πολύ πιο σημαντικά τα θέματα τα οποία ετέθησαν στη χθεσινή ατζέντα. Αυτό ως μεγάλος πίνακας στην κουβέντα μας. Πάμε τώρα στα δικά μας, γιατί κακά τα ψέματα, Έλληνες είμαστε, μας ενδιαφέρουν. Τι παπατζηλίκι πουλάνε εδώ οι παπατζίδες? Βέβαια επικοινωνιακά το εκμεταλλεύονται κατά καιρούς και οι κυβερνήσεις. Όταν τα μαντάτα είναι καλά, επέρονται ότι να οι Αμερικανοί θα μας δώσουν F-35. Ενώ δεν θα δώσουν στους Τούρκους και χαίρονται και θέλουν να μοιραστούμε μαζί τους τη χαρά τους. Όταν κάτι στραβώνει, βγαίνει η αντιπολίτευση και ορμάει και λέει: ωραία φίλε, να μας άδειασαν, λέει, οι Αμερικανοί. Θα δώσουν F-35 και στους Τούρκους. Όπως αφέθηκε να εννοηθεί χθες από τον Τραμπ, ο οποίος είπε: οι κυρώσεις οι οποίες επευλήθησαν πριν από 2-3 χρόνια στους Τούρκους θα έρθουν, ώστε να ανοίξει μια συζήτηση και για προμήθεια με F-35 στους Τούρκους. Να ανοίξει μια συζήτηση. Baby, δεν τα έχουν έτοιμα στον καταψύχτη. Στον καταψύχτη έχουμε μπαρμπαστάθη. Πανέτοιμος, υγιεινός και νόστιμος για κάθε στιγμή της μέρας, κάθε εποχή του χρόνου. So baby, έτσι λοιπόν εδώ στο εσωτερικό γίνεται με τέτοια καραγκιοζηλίδικη συζήτηση. Σας έχουν παραμυθιάσει ότι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει αυτή η κρίση στις σχέσεις Αμερικανών και Τούρκων αναφορικώς με τα F-35 είναι η Ελλάδα, έτσι δεν σας λένε? Ότι η Ελλάδα είναι το εμπόδιο, ότι εμείς με την περήφανη εξωτερική πολιτική μπορούμε να αποτρέψουμε. Να αποτρέψουμε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, για να τελειώνει το πανηγύρι και το παραμύθι, και δεν είναι πράγματα που βγάζω από το μυαλό μου ούτε με ξυπνότερος άλλων, απλά έχω το θάρρος και την ελευθερία να εκφράζομαι και δεν ερευστοποιώ τη συνείδησή μου και δεν μου αρέσει να γίνομαι παπατζής. Δεν μπορώ να είμαι παπατζής. Ο λόγος για τον οποίο σκοντάφτει αυτή η συνεργασία, λέτε να είναι χαζοί οι Αμερικανοί και να μην θέλουν να δώσουν F-35 ή να απτοούνται και να κάνουν πίσω επειδή η Ελλάδα θα στεναχωρηθεί. Όποιος πιστεύει κάτι τέτοιο είναι βαθιά νυχτωμένος. Αλλά ο παπατζής πολιτικάντης, ο γελίος πολιτικάντης, αυτά σου λέει. Λοιπόν, ο λόγος για τον οποίο κολλάει ιστορία με τα F-35 είναι η S-400. Η S-400 είναι ένα από τα πλέον σύγχρονα, υπερσύγχρονα αντιαεροπορικά συστήματα, πανάκριβο. 2,5 δις έσκασαν οι Τούρκοι στους Ρώσους και αυτά τα συστήματα είναι ικανά να αντιμετωπίσουν το σύνολο των αεροσκαφών.
Τι φοβούνται λοιπόν οι Αμερικανοί? Ότι αν θα δώσουν F-35 στην Τουρκία, θα βρεθεί εκείνος ο τρόπος ώστε η S-400 να είναι πολύ πιο αποτελεσματική στην τεχνογνωσία, τεχνολογία των Αμερικανών. Μπορεί να βελτιωθούν περισσότερο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι Αμερικανοί δεν προχωρούν στο επόμενο βήμα. Οι Τούρκοι θέλουν F-35, θέλουν. Για να πάρουν F-35 οι Τούρκοι έχουν 2-3 επιλογές. Ή να επιστρέψουν με κόστος το οποίο δεν θα δεχθεί η Ρωσία στους Ρώσους, ή να μεταφερθούν σε άλλη χώρα οι S-400, ή να τα σπάσουν εντελώς με τους Ρώσους. Ο Ερντογάν δεν είναι χαζός να κάνει κάτι τέτοιο.

Άρα εκεί υπάρχει ένα σύνθετο περιβάλλον. Συνεπώς πείτε στους παπατζίδες ή αμυνθείτε, δεν κακό, αμυνθείτε ότι δεν είναι η Ελλάδα εκείνη η οποία

0: από την Αμερική στην Τουρκία. Μακάρι να ήμασταν τόσο δυνατοί και να μπορούσαμε να πετύχουμε κάτι τέτοιο. Δεν είναι αυτός ο λόγος, γιατί και γεωστρατηγικά να το βάλει κανείς, δεν νομίζω όποιος από εσάς, από εμάς θεωρεί ότι η χώρα μας έχει καλύτερη γεωστρατηγική σχέση, θέση γεωγραφική από τους Τούρκους, πλανάτε πλάν νικτράν.
1: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
0: Ο μόνος παίκτης ο οποίος τα παίξω από τα δόντια για τους δικούς του λόγους, βεβαίως, για τους δικούς του λόγους, και είπε πράγματα τα οποία ευνοούν τη χώρα μας,

0: είναι αυτός που θα ακούσετε και αναφέρθηκα στο θέμα στη χθεσινή μου παρουσία στο One Channel. Μισό λεπτό λίγο.
1: Ισχυρές συμμαχίες. Ο Νετανιάχου προχθές. Δεν έχω ξανακούσει άλλον ηγέτη να βάζει σε τέτοιο βαθμό το Κυπριακό μπροστά.
2: Είναι ο μόνος. Αλλά εμείς είμαστε με τους Παλαιστίνιους.
1: Είμαστε εμείς με τους Παλαιστίνιους.
2: Όταν λέω κατάλαβες τι εννοώ, εμείς είμαστε Free Palestine.
1: Όχι, νομίζω ότι είναι μια πολύ μικρή μειοψηφία αυτή που είναι Free Palestine.
2: Πολύ θόρυβο κάνει όμως. Ο μόνος ο οποίος μίλησε ανοιχτά, και εγώ τον άκουσα τον Νετανιάχου, και έβαλε 2-3 σημαντικά ζητήματα τα οποία απηχούν και τις ελληνικές θέσεις από τους πολιτικούς αρχηγούς που άκουσα, είναι ο Νετανιάχου, δεν είναι κάποιος άλλος. Εσείς ακούσατε κάποιον άλλο να βγαίνει ανοιχτά και να λέει ότι εδώ υπάρχει κατεχόμενο το μισό νησί της Κύπρου, ότι εδώ υπάρχει μια χώρα που απειλεί μια άλλη χώρα? Ο Ρούτε σήμερα έκανε διπλωματία. Δεν πήρε θέση όταν ρωτήθηκε.
1: Είναι αυτό που σου έλεγα στην αρχή, ότι δεν ξέρω αν θα εφαρμοστεί το άρθρο 5, γιατί ακριβώς είμαστε και οι δύο χώρες μέλη.
2: Ωραία. Άρα, ποια είναι η επιδίωξη να κάνει συμμαχίες? Όταν στη χώρα καλλιεργήθηκε αυτό το αντιδυτικό κάτι, καλές υποφυγές. Αυτός ο εύκολος λόγος εμένα με έχει κουράσει. Αυτό το εύκολο, αν ήμασταν εμείς, θα βυθίζαμε το ένα, θα κάναμε το άλλο, θα ράναμε το τρίτο. Εντάξει, ωραία είναι για τα καφενεία, αλλά η χώρα δεν είναι καφενείο. Ούτε περίπτερο είναι η χώρα.

να μοιραστούμε με όλες και όλους εσάς. Και όσοι από εσάς έχετε ανάγκη για τη δουλειά σας, η οποία μπορεί να είναι λίγων ημερών, πολλών ημερών, χρειάζεστε να νοικιάσετε, να μισθώσετε ένα επαγγελματικό όχημα van, είτε είστε ιδιώτης είτε επαγγελματίας, θα πάτε στη Μόρεν, θα καλέσετε στο 2310 754 596. Επαναλαμβάνω, στο 2310 754 596. Θα επιλέξετε ένα όχημα το οποίο καλύπτει τις ανάγκες σας, αυτά που χρειάζεστε, μικρό, μεσαίο, μεγάλο, και χρησιμοποιώντας ή και όχι την πιστωτική κάρτα, θα μισθώσετε από τη Μόρεν εκείνο το οποίο χρειάζεστε. Όσοι χρειάζεται, γιατί πολλές φορές μας προκύπτουν ανάγκες. Κάτι το οποίο επίσης χρειάζεται και χρειαζόμαστε όλοι είναι το νεράκι μας. Φροντίζουμε να είναι το καλύτερο και αυτό είναι το φυσικό μεταλλικό νερό Διός, το οποίο έρχεται από την Πιερία, από τον Όλυμπο.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου έδειξε ότι και εκείνη έχει κάνει ιδιότητα το όνομά της. Πήγε ο Φουγκαράς ο Θεόφιλος. Θεόφιλε, σε ρε, τι ξέχασα χθες ρε φίλε, χρόνια πολλά. Πού να ξέρω ποιος γιορτάζει. Λοιπόν, χθες ο κύριος Ξανθόπουλος μοίρασε κάτι γλυκάκια εκεί, κάτι κουραβιέδες, δεν ξέρω, στους βουλευτές. Χάρη στην ονομαστική του εορτή, πέρασε μπροστά από την Κωνσταντοπούλου και εκείνη τον διαλοέστηλου ουσιαστικά. Τι είναι αυτά, λέει, τέτοια ώρα, τέτοια μέρα, εδώ και έγινε ο κόσμος. Εσύ μας μοιράζεις γλυκά. Αυτή είναι η ζωή Κωνσταντοπούλου. Μας εξέπληξε. Η οποία χθες στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής εκεί, για να σας μιλήσω έτσι ευθέως, για να δείτε ότι η κατάσταση δεν έχει σωτηρία. Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά εκεί στο ΝΑΤΟ, στο ΦΑΤΟ, στο ΜΑΤΟ, αντί εδώ να υπάρξει εθνική συνεννόηση, άντε καλά, ή πώς τη λένε οι Καριστιανού, είναι στον κόσμο της. Κάποιοι άλλοι, οι οποίοι είναι εμπειρότεροι, θα έπρεπε να είναι, αν μη τι άλλο, περισσότερο σοβαροί.

0: ξέρουν τι διημήφθη, τι έγινε χθες στην Επιτροπή, η οποία συζητά για Δημητριάδη, Ντίλιαν και πάει λέγοντας.
1: Με αντεγκλήσεις και αποχωρήσεις κομμάτων.
2: Ακριβώς. Και πριν από λίγη ώρα είχαμε και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Καταψηφίστηκαν, απορρίφθηκαν τα αιτήματα της αντιπολίτευσης με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν μια συζήτηση που διεξήχθη σε αρκετά υψηλούς τόνους. Η πλειοψηφία ουσιαστικά υποστήριξε πως δεν πρόκειται για δημόσια πρόσωπα όπως ορίζει ο κανονισμός της Βουλής, άρα δεν χρειάζεται να τους καλέσουν. Το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησαν από την διαδικασία καταγγέλλοντας βίαση του κανονισμού της Βουλής, αλλά και προσπάθεια επιχείρησης συγκάλυψης.
1: Και να ακούσουμε, Άντζη, τις τοποθετήσεις και επιστρέφουμε σε σένα.
3: Να καλούμε τον καθέναν επειδή δίνει μια συνέντευξη, είναι ευτελισμός της λειτουργίας της διαφάνειας που γίνεται για προφανείς επικοινωνιακούς λόγους της αντιπολίτευσης και δεν εξυπηρετούν στην ουσία τίποτε.
4: Θα σας ταράξουμε στη συνταγματικότητα, στην
0: Δουδονής, ΠΑΣΟΚ
4: και στην εφαρμογή του κανονισμού της Βουλής. Το ερώτημα σήμερα είναι, τη σημερινή συνεδρίασης, αν θα παραβιαστεί ο κανονισμός της Βουλής και το Σύνταγμα.
5: Η κοινοβουλευτική εκτροπή αυτή τη στιγμή, παραβιάζοντας τον κανονισμό κατ' επανάληψη της Βουλής, είναι. Όταν όλοι καταλαβαίνουν
0: ένας που σύνδεσαι,
5: είναι
0: δεν ξέρω, καλαμαθιανός
5: αυτό που κάνετε για άλλη μια φορά.
4: Για το βούρκο αυτού του θεσμικού πλαισίου που νομοθέτησαν όλοι τους, δεν είπαν ούτε σήμερα κουβέντα.
6: Βλέπουμε ξεκάθαρα ότι επιχειρείται...
0: Αυτός είναι βιλιάρδος, βιλιάρδος, ελληνική λύση.
6: Με το χειρότερο δυνατό τρόπο.
7: Οι υποκλοπές
0: υπονομεύουν
7: την εθνική ανεξαρτησία.
8: Παραιτήθηκε ο Νίξον για το Watergate και νομίζει ο Κυριάκος, ο Κούλης, ότι θα την γλιτώσει για το ελληνικό Watergate, για το Μητσοτάκη.
0: Νομίζει, πρόσεξε, στην Επιτροπή Διαφάνειας και Θεσμών της Βουλής, πρόεδρος κόμματος, πρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου παλαιότερα, αποκαλεί τον Πρωθυπουργό Κούλη. Αν αυτό δεν είναι εξογλανισμός, τι στο διάολο είναι. Τώρα στην ουσία, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν να έρθει ο Δημητριάδης και ο Ντίλιαν στην εν λόγω Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, η οποία, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, το είπε ο Μάγης Βορύδης, δεν μπορεί να καλεί πρόσωπα τα οποία δεν κατέχουν δημόσια αξιώματα, και στην παρούσα φάση Ντίλιαν και Δημητριάδης είναι απλοί ιδιώτες και υπάρχει ένα δικαστήριο τον Οκτώβριο που θα πάνε και θα πούνε όσα έχουν να πούνε. Αυτό είναι το επιχείρημα της κυβέρνησης, η οποία η κυβέρνηση βέβαια δεν ήθελε σε καμιά περίπτωση να γίνει αρένα η εν λόγω επιτροπή, γιατί θα είχαμε πάλι τα ίδια και τα ίδια. Η αντιπολίτευση από την άλλη πλευρά κατηγορεί την κυβέρνηση ότι το έκανε γιατί φοβήθηκε μην έρθει πάλι στην επιφάνεια το θέμα. Αν και το θέμα έρχεται στην επιφάνεια μετά την προσφυγή στη δικαιοσύνη από τον Αντώνη Σαμάρα για το σύστημα Predator, το οποίο παρανόμως λειτουργήσε στη χώρα μας.

Έτσι λοιπόν, μόνον ο Νετανιάχου τα είπε ξεκάθαρα για τους δικούς του, επαναλαμβάνω, λόγους, έτσι. Όλοι οι άλλοι, με πρώτο τον Ρούτε, δεν σου λέω τώρα για την ηγεσία των Παλαιστινίων, έτσι, οι οποίοι έχουν θέσεις διαχρονικά ταυτισμένες με τις θέσεις της Τουρκίας σε βάρος μας σε μία σειρά ζητημάτων. Τη δουλειά τους κάνουν.

βρήκα στην Οτοπούλου. Γιατί πριν από κάνα μήνα είχαμε βρεθεί εδώ στο γραφείο. Καμιά ώρα πολύ μας πήρε, καθίσαμε, είπαμε διάφορα έτσι ενδιαφέροντα και σε προσωπικό επίπεδο. Λοιπόν, και έλεγα χθες το μεσημέρι τι θα κάνει η Κατερίνα Νοκουτοπούλου. Δεν ήξερα βασικά μου. Ήταν κάτι περισσότερο από πάση φανές. Και μέχρι ότου το απόγευμα μπω στο αυτοκίνητο για να φύγω, παραιτήθηκε. Και η Νοτοπούλου λοιπόν πάει Τσίπρα. Όσοι παρετούνται, πάνε Τσίπρα. Για δείτε κάτι, για δείτε κάτι σημαντικό. Πρόσεξε να δεις τώρα. Γιατί δεν μπορώ τα παπατζηλίκια όπως πολλές φορές σας έχω πει. Δεν μου κάνει καλό, αλλά δεν τα μπορώ. Μέχρι σήμερα με τα πολιτευτικά, όχι λίγες φορές, πολλές φορές, περισσότερο το τελευταίο χρονικό διάστημα, είχαμε παραιτήσεις βουλευτών, οι οποίοι για όποιους λόγους έφυγαν από τα κόμματα.

0: όλοι τους, με ελάχιστες εξαιρέσεις, παρόλο που ήταν ντροπιαστικό, διατηρούσαν την έδρα τους. Άκουσε με λίγο γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον. Όλοι τους, λέω, με ελάχιστες μετρημένους στεκάν, λιγότερο. Μετρημένοι στις αγκίδες μιας τρίαινα, οι οποίοι είχαν παραδώσει και την έδρα. Όλοι, ακόμη και αν τροπιαστικά τους διαλόγησαν τα κόμματά τους, δεν είχαν τσίπα και κρατούσαν την έδρα. Έμεναν, ρε παιδί μου, στο κοινοβούλιο ως ανεξάρτητοι. Δεν παρέδιδαν την έδρα εδώ και δεκαετίες. Για να δείτε την ξεφτύλα. Σήμερα υπάρχει σειρά βουλευτών οι οποίοι για πρώτη φορά με τα πολιτευτικά παραδίδουν την έδρα. Θα λέγε κανείς, ο οποίος δεν θα ξέρει, δεν γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα. Μπράβο τους Έλληνες βουλευτές. Είναι έντιμοι, ρε παιδί μου, διαφωνούν και παραδίδουν την έδρα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Όχι, αγαπητέ σύντροφε και συντρόφισσα. Παραδίδουν την έδρα, μασούλησαν όσο μασούλησαν. Παραδίδουν την έδρα για να παραλάβουν έδρα. Παραδίδουν σήμερα τις έδρες τους, γιατί έτσι είπε ο Τσίπρας να κάνουν, για να παραλάβουν έδρα, γιατί διαφορετικά δεν θα εδραιωθούν. Και επειδή πολλοί από αυτούς είναι και φίλοι και με ρωτούσαν κατά διαστήματα, γνωρίζοντας την σχέση μου με τα κέντρα λήψης αποφάσεων, αν είχα καμία πληροφορία πότε θα γίνουν οι εκλογές, πηγηλόγρομαι από όλα τα κόμματα για να κάνουν τις επιλογές τους, να πάρουν κανένα 2-3 μισθά ακόμη. Τώρα υπό το φόβο να τους πάει πρόωρα ο Μητσοτάκης σε εκλογές. Είναι η πρώτη φορά που βουλευτές φεύγουν, δεν κρατούν έδρα, την παραδίδουν για να παραλάβουν την επόμενη. Και αυτά τα δεν συνεννοήθηκα που πει η Αξιόγλου ή η Νοτοπούλου, ότι και καλά και διάφορα, αφήστε τα, αυτά είναι για αλλού. Παιδιά, μπορείτε να τα πείτε σε παιδάκια τα οποία σας πιστεύουν. Οι συμφωνίες έγιναν και ας μας λένε εδώ οι επιτελείς της Ελλάς ή ας ανακοινώνουν ότι δεν γίνονται συμφωνίες και δεν υπάρχουν θέσεις ρεζερβέ. Οι συμφωνίες γίνονται. Και όταν οι πόρτες είναι ανοιχτές, θα σε βάλω σε εκλόγιμη θέση. Ο άλλος παραδίδει την έδρα, θα χάσει 1-2-3 μηνιάτικα. Αλλά θα εξασφαλίσει τουλάχιστον τετραετία. Χρηματιστήριο αναξίων. Όχι αξιών. Χρηματιστήριο ανάξιων. Ανάξιων.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 1 λίτρο μόνο με 1,68. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Αρβανίτη ντόπιο τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 6,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια μόνο με 2,39. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.

0: Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
1: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Είσαι σίγουρος ότι μόνος σου ταξιδεύεις πιο οικονομικά? Οργανωμένα ταξίδια στην Ευρώπη την υψηλή περίοδο, χωρίς να είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις το πρόγραμμα. Βαρκελόνη από 599 ευρώ. Βουδαπέστη από 395 ευρώ. Βιέννη από 495 ευρώ. Κρακοβία από 550 ευρώ. Ρώμη από 575 ευρώ. Παρίσι από 610 ευρώ. Πράγα από 600 ευρώ, Στοκχόλμη από 660 ευρώ και δεκάδες ακόμα επιλογές. Φέρ σου έξυπνα και κλείσε με grecos.gr 2310-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Με 70 εκατοστά πλάτος και χωρητικότητα 500 λίτρα, ο ψυγειοκαταψύχτης της Πίτσος χωράει τα πάντα. Ο νέος ψυγειοκαταψύχτης της Πίτσος διαθέτει διαφανή ράφια και λαμπερό LED φωτισμό για πλήρη ορατότητα στο εσωτερικό του, ακόμα και στο σκοτάδι. Και με το ειδικά σχεδιασμένο σιρτάρι Extra Fresh, τα τρόφιμα διατηρούν τις βιταμίνες και τη γεύση τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χάρη στη ρύθμιση υγρασίας. Στην ηλεκτρονέτ που αποκύβεις Νικολαίδη στο Κορδελιό, θα αποκτήσετε το νέο ψυγειοκαταψύχτη της Πίτσος και εμείς θα τον γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρας. Ηλεκτρονέτ που αποκύβεις Νικολαίδης. Τρεις γενιές, ηλεκτρικές συσκευές.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
9: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
10: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
9: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
9: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
10: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
9: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
10: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
9: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
11: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα.
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Μπαίνεις τσουλώντας.
12: βγαίνεις περπατώντας.
14: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
15: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
17: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
18: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
19: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
20: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
21: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
22: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
23: Η μυθική Ιθάκη.
24: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
25: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
26: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
27: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
28: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
29: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
30: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
31: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
30: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
31: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
30: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
31: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
30: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
32: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

ζήτησα και έχω μαζί μου κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία αφορούν στους εξοπλισμούς και στις δυνατότητες Ελλάδας και Τουρκίας στον χώρο τομέα εξοπλισμών και παραγωγής οπλικών συστημάτων. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και θα βρω λίγο χρόνο στη διάρκεια της εκπομπής να τα μοιραστώ μαζί σας. Να σας πω για παράδειγμα κάτι το οποίο δεν είναι και πολύ γνωστό στη χώρα μας. Εμείς βγαίνουμε στους δρόμους και φωνάζουμε φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι. Πάμε πάνω στο Βίτσι για να αναβιώσουμε τον εμφύλιο σπαραγμό. Χαρακτηρίζει ο ένας πολιτικός αρχηγός τον άλλον πολιτικό αρχηγό. Μηνύει ο ένας πολιτικός αρχηγός τον άλλον πολιτικό αρχηγό. Διχάζουν όλες όλους εσάς. Θύματα είμαστε και εμείς οι οποίοι προσπαθούμε να σταθούμε όρθιοι απέναντι σε αυτό το κύμα της χυδαιότητας και τοξικότητας. Την ίδια ώρα λοιπόν οι γείτονές μας 2022 αποφάσισαν και έχουν βάλει μπροστά ένα εξαιρετικά μεγάλο πλάνο. Άκουσέ με λίγο. Την κατασκευή ενός τεράστιου μήκους 276 μέτρων, πλάτους 72 μέτρων, αεροπλανοφόρου. Να το επαναλάβω λίγο αργότερα, γιατί θα σας δώσω και άλλα στοιχεία.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να διαβάσουμε πρωτοσέλιδα. Θα μας πάρει λίγο χρόνο και σήμερα περισσότερο. Ήταν νομίζω απαραίτητο να ζητήσω περισσότερο χρόνο στο πρώτο μέρος. Γιατί ήταν και είναι πάρα πολλά εκείνα τα οποία έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα, για πράγματα καθημερινά χρήσιμα απαραίτητα σε όλους. Θες να βάψεις μόνος. Δεν είσαι μάστορας. Δεν γνωρίζεις πράγματα. Και η χρωμοδομή, η οποία πάντα προηγείται, σου έχει το step ready. Το ανοίγεις τόσο απλά και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα step που γνωρίζεις τώρα έτοιμη για σένα. Υπάρχει και κάτι ακόμη πιο οικονομικό και σίγουρο. Cover ready. Πάλι έτοιμο, πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Σε τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού, καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Να σου που η χρωμοδομή προηγείται, πρωταγωνιστεί, προπορεύεται και σε βοηθάει μόνος σου να κάνεις πράγματα που δεν φαντάζεσαι. Μπείτε στη σελίδα της χρωμοδομής, δείτε τι σημαίνει step ready και cover ready. Στις 13 του μηνού έρχεται ένα μεγάλο σπουδαίο νέο από τα έπιπλα καταστήματα, Μαρμαρίδη. Εκπτώσεις στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Μια πολύ καλή ευκαιρία να ανανεώσουμε τον χώρο μας με έπιπλα από τα καταστήματα Μαρμαρίδη, με καλοκαιρινές δροσερές εκπτώσεις έως 50%. Αγαπημένη στήλη, τη διαβάζουμε με Μαρμαρίδη. Ξεκινώ πρωτοσέλιδα καθημερινή. Πρόσκληση από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο. Η ιστορική ανορθογραφία χαρακτήρισε το ως ιστορική ανορθογραφία. Χαρακτήρισε το κάζους μπέλι στο Αιγαίο ο Μητσοτάκης. Τι άλλο έχω στην καθημερινή? Επιθέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο Ιράν. Περισσότερες εξουσίες και υποχρεώσεις για τους διαχειριστές. Σε λίγο θα ζητάνε μισθό οι διαχειριστές. Να κάνω. Βγάζεις άκρη. Στα νέα alert 117 ημερών, σύνοδος ΝΑΤΟ σε συναγερμό η Αθήνα. Υποκλοπές μπλόκο του Μαξίμου στη Βουλή για κλίση Γκίλιαν και Δημητριάδη. Παράταση στην απογραφή χωρίς πρόστιμα για τους ανελκυστήρες αφορά το θέμα.

Η απογευματινή βόμβα Μητσοτάκη στο ΝΑΤΟ για το κάζους μπέλι. 6 χειρά μηνύματα σε Λευκό Οίκο και Ερντογάν μέσα στην Άγκυρα. Εντάξει, είπαμε τώρα. Οι μεν εξοραίζουν την εικόνα, οι άλλοι την απαξιώνουν. Διαλέξτε και πάρτε. Για εμάς οι οποίοι είμαστε πιο συνετοί, πιο σόφρονες, ως παρακολουθητές, δεν λέω αντικειμενικοί κριτές, τα πράγματα είναι πιο σύνθετα. Νομίζω σας έδωσα αρκετά στοιχεία στην εισαγωγή της εκπομπής. Θα σας δώσω σε λίγο κι άλλα. Donald Trump εν Ιαλοπολείο στη Σύνοδο Κορυφής. Διορία 7 έξτρα ημερών σε 900.000 ξεχασάριδες, οι οποίοι δεν έχουν κάνει φορολογικές δηλώσεις. Η εφημερίδα των συντακτών, απόφαση του ΝΑΤΟ, νέος γύρος εξοπλισμών και ακρίβεια. Οι δήμαρχοι βρίσκουν φασούλια στο νέο κώδικα. Κοίταξε να δεις τώρα, να το δεις λίγο αντικειμενικά. Ομορφιά μου εσύ, εφημερίδα των συντακτών και ρίζοσπάστηδες και διάφοροι. Ελλάδα, Πολωνία και τρεις βαλτικές χώρες, έτσι κι αλλιώς πληρώνουμε πολύ περισσότερο από τις άλλες χώρες για εξοπλισμούς, αμυντικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ. Άρα εμάς δεν μας επηρεάζει. Η πίεση την οποία ασκεί ο Τραμπ είναι προς χώρες οι οποίες δεν πληρώνουν τόσο πολύ, γιατί νιώθουν ότι δεν κινδυνεύουν από πουθενά. Και τώρα λέει ο Τραμπ θα πληρώσει και εσείς περισσότερα. Μας χαλάει. Στο ΝΑΤΟ θα έρθουν τα λεφτά και οι εξοπλισμοί. Εντάξει, θα μου πεις, θα τα πάρει η πολεμική βιομηχανία. Σωστό και αυτό. Τρίβουν τα χέρια τους οι χώρες με πολεμική βιομηχανία. Μην νομίζετε είναι μόνο η Αμερική. Γι' αυτό λέω, μην ακούτε τους παπατζίδες, τους εγχώριους. Γιατί είδε γνωρίζουν και είναι επικίνδυνοι, ή γνωρίζουν και λένε ψέματα, έτσι είναι διπλά επικίνδυνοι. Σας πω εγώ τώρα για τι βιομηχανία αμυντική έχει αναπτύξει η Τουρκία. Ριζοσπάστης, προετοιμασία γενικευμένου μακελιού για τα κέρδη σύνοδος του ΝΑΤΟ.

0: Ελεύθερος τύπος. Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ το κάζους μπέλι το έθεσε ο Μητσοτάκης ξανά από την Άγκυρα. Βόμβες στο Ιράν, απειλές κατά συμμάχων. Ο Μητσοτάκης έκανε το αυτονόητο. Έτσι, απλά του ασκείται μία πίεση στο εσωτερικό. Παπατζίδη και επαναλαμβάνω, αλλά έχει τα επιχειρήματά της. Μάγκα προχώρα στο επόμενο και μη σε νοιάζει. Τι θα πει κατά γέλο το κάζους μπέλι. Ο άλλος σε απειλεί με κάζους μπέλι άμα κάνεις αυτό που θεωρείς ότι είναι δικαίωμά σου. Εκάντο και πάμε σε πόλεμο, λέει ο άλλος, ο οποίος κρυβόταν όταν τους κάλεσαν. Ο ελληνικός στρατός. Μανιφέστο ιστορική ανορθογραφία. Ο Μητσοτάκης έβαλε το κάζους μπέλι στην ατζέντα του ΝΑΤΟ. Απέρριψε η Επιτροπή Θεσμών το αίτημα της μειοψηφίας για καλοκαιρινό σόου στη Βουλή. Γράφει το μανιφέστο. Η Εσπρέσο από την άλλη. Η ηρωίδα Ελληνίδα Πάμελα Άντερσον, τι εννοεί ρε παιδιά εδώ, ναυαγοσώστρια που έγινε το πρόσωπο των ημερών στη χώρα μας, σώζοντας από πνιγμό όχι έναν, όχι δύο, αλλά επτά αλλουόμενους, ανάμεσά τους και δύο αδερφάκια. Μπράβο στο κορίτσι. Είναι και καλλίγραμμο, γι' αυτό η Εσπρέσο θεώρησε ότι πρέπει να γίνει πρωτοσέλιδο. Βολεύει η πόλωση, Κυριάκο και Αλέξη. Όπαρε ποντίκι, το ποντίκι γράφει αυτά. Τα λέγαμε αφού το Αλέξης ανακοίνωσε το κόμμα. Και μάλιστα έλεγε ο Μιλόν τότε ότι η καλύτερη εξέλιξη για τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία είναι ο Τσίπρας να πάει στο 20% ή και παραπάνω. Να μαζέψει γύρω γύρω ό,τι κυκλοφορεί. Έτσι κι αλλιώς κάτι λιγούριδες είναι. Έτσι έχουν αποδειχθεί λιγούρια. Βυργινία, πάρε το Γιάννη τον Αμανατίδη. Νομίζω ότι αυτό θα πάρει την έδρα τη Νοτοπούλου. Θα είναι επιτυχία να μας μιλήσει φίλος ο Γιάννης ο Αμανατίδης. Εξαιρετικό παιδί. Κάντε έναν κόπο. Και ό,τι ώρα βρεθεί και αν θέλει, ας τον καλέσουμε. Ανοίγει στο ΣΥΡΙΖΑ, θα πάει Τσίπρα κι αυτό. Φίλος καλός ο Γιάννης, εξαιρετικό παιδί. Οι κόντρα γράφουν, βουλιάζουν οι αγορές, ανεβαίνουν τα επιτόκια. Αλλάζει ριζικά το σκηνικό μετά το τέλος της εκεχηρίας και την επανέναξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Εκτινάζονται και πάλι οι τιμές πετρελαίου, συμπαρασύροντας όλα τα βιομηχανικά προϊόντα. Έλεγα λοιπόν ότι είναι ευχής έργων για το Μαξίμου να συσπυρώσει όλο αυτόν τον κόσμο ο Αλέξης Τσίπρας, ώστε να είναι λιγότερα τα κόμματα τα οποία θα περάσουν, θα γίνουν κοινοβουλευτικά. Και βεβαίως παράλληλα θα συσπυρώσει έναν κόσμο ο οποίος θα σκεφτεί πιο σοβαρά. Ωραία είναι τα καραγκιοζηλίκια. Αλλά η πολιτική, η ζωή μας δεν είναι ποδόσφαιρο, δεν είναι μπάσκετ. Να ταυτιστείς με μια ομάδα, να βρίζεις τον Σλούκα όταν παίζεις τον Ολυμπιακό και να τον θαυμάζεις όταν παίζεις εσένα. Να βρίζεις τον Σπανούλη όταν παίζεις τον Ολυμπιακό και να τον θαυμάζεις όταν είσαι εσένα. Δεν είναι ποδόσφαιρο η πολιτική είναι η ζωή μας. Οπότε καλό είναι να σοβαρευτούμε. Πολλοί θα το κάνουν, θα καθίσουν να τα ζυγίσουν την ίστατη στιγμή, βλέποντας ότι πλέον δεν είναι παιχνίδι, ότι υπάρχει ένα άλλο μοντέλο, καλός κακός υπάρχει, το οποίο έρχεται να κάνει την ΔΕΗ και πάλι κρατική και ενδεχομένως να σου ξανακλείσει τις τράπεζες. Η Ελεύθερη Ώρα γράφει: οδηγός επιβίωσης για νέα ταυτότητα, προσωπικό αριθμό, διαβατήριο και δίπλωμα. Εντάξει, δεν κάθομαι να ασχοληθώ. Η δημοκρατία, εθνική ντροπή. Σάλλος για το προκλητικό εμβατήριο της υποδοχής στην Άγκυρα. Βέβαια, επισήμως μάθαμε ότι το πρωτόκολλο τηρήθηκε απαρεγκλήτως. Αλλά η δημοκρατία... είναι μια αντικειμενική εφημερίδα. Τα βλέπει καλύτερα από εμάς. Σκότωσε το γιο της και αυτοκτόνησε. Σε πρωτόγνωρο θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο. Και αθώοι αστυνομικοί εραστές. Δεν το θυμάμαι αυτό. Θυμάμαι κάτι τύπους οι οποίοι υποστήριζαν από την αρχή ότι μια κοπέλα πήγε η Κία Βουλήση με τη θέλησή της και έκανε τσακπινιές μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Μάλλον σε αυτό θα αναφέρονται. Τι έγινε, Κατερίνα, μίλησε με τον Γιάννη.
1: Ναι.
0: Και τι σου είπε ο φίλος μου Αμανατίδης.
1: Η είδηση είναι ότι πρώτον θα την πάρει την έδρα αυτοδίκη, έρχεται στον επόμενο που είναι εκείνος. Θα περιμένει να ορκιστεί προκειμένου να προβεί σε οποιαδήποτε δήλωση στα μέσα. Ήταν, είναι και θα είναι ΣΥΡΙΖΑ.
0: Θα μείνει ΣΥΡΙΖΑ?
1: Ναι.
0: Δεν θα πάει Τσίπρα?
1: Όχι. Θα παραμείνει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ήσυχος αυτός τόσο καιρό, έτσι δεν είναι?
1: Ήσυχος, σοβαρός, από τα πιο σοβαρά στελέχη.
0: Πολύ
1: του
0: καλό
1: ΣΥΡΙΖΑ.
0: Παιδί καταρχάς. Πολύ καλός άνθρωπος.
1: Και σε ακραίες περιόδους ο κύριος Αμανατίδης κράτησε ψηλά τη σημαία της σοβαρότητας, θα έλεγα.
0: Ναι, μπράβο σου, Κατερίνα. Που το αναγνωρίζεις. Παρόλο που ανήκει στο κουκουέ. Κάντε λίγη υπομονή ρε παιδιά, μη σπρώχνεστε. Είπαμε, εκπτώσεις έως 50% στα καταστήματα Μαρμαρίδη, αλλά από τις 13 του μήνα. Τέσσερις μέρες. Μην τις χάσετε, γιατί είναι πραγματικές εκπτώσεις Μαρμαρίδη.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Φωτιά ξέσπασε στις 5 τα ξημερώματα στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο στην Αθήνα. Το δωμάτιο κάηκε ολοσχερός, αλλά η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε σε άλλους χώρους, ενώ πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση περίπου 70 ασθενών από τους δύο ρόφους. Για παρολίγο εθνική τραγωδία έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που αποσωβήθηκε χάρη στην άμεση κινητοποίηση του προσωπικού του νοσοκομείου. Από φωτιά σε στρώμα φαίνεται να ξεκίνησε η φωτιά. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο ασκήθηκε σε βάρος των δύο αστυνομικών που πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σοβαρά 20χρονο ύστερα από καταδίωξη στο Άργος. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν και κρατούνται. Πληροφορίες θέλουν να υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν προειδοποιητικά στον αέρα. Ο 20χρονος νοσηλεύεται στο ΚΑΤ εγκεφαλικά νεκρός. Έφεση κατά αθωτικής απόφασης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επιδιώκοντας να μπει τέλος στην πρακτική αθώωσης κατηγορουμένων που επιστρέφουν τα ποσά που έλαβαν. Η έφεση αφορά απόφαση του πρώτου τριμελούς πλημελιωδικείου Αθηνών, που είχε αθώωσει κατηγορούμενη παραγωγό επειδή επέστρεψε την επίμαχη επιδότηση. Στην Κοζάνη θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός προκειμένου να παραβεί στην εξόδιο ακολουθία της Βάγιας Νέστορα. Στην κηδεία αναμένεται να παραστεί και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στη διεθνή επικαιρότητα, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τη νύχτα νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις Τραμπ στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ότι έχει τελειώσει η προσωρινή συμφωνία. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ο αμερικανικός πύραυλος κρούζ έπληξε τη γέφυρα Ακτακαχάν στην πόλη Ακαλά, στο βόρειο τμήμα του Ιράν, και προειδοποίησαν πως η απάντηση του Ιράν θα είναι συντριπτική. Σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν σε και Κατάρ, ενώ υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις στο Μπαχρέιν. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν επικοινώνησε ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία, αλλά δήλωσε ότι δεν γνωρίζει κατά πόσο η Τεχεράνη αξίζει κάτι τέτοιο. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο μέσω Ιρανικών ρυθμίσεων και όχι υπό την πίεση Αμερικανικών απειλών. Στο μεταξύ, άλμα 5% σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τις νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Νεφώσεις με πιθανότητα βροχών σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν βόρειοι 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμάνθει από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 25 βαθμούς, στο Κιλκί στους 31, στη Βέρε και τις Έρες τους 32 και στα Γιαννιτσά τους 33. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 30.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
0: Θέλει
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98. Και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
10: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
11: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
12: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
16: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
17: Full και λίγα λες.
16: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
17: Εγγύηση? Τι μου λες?
16: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
17: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
16: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
19: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
18: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
20: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
0: Status FM, σταθμός.
20: στους 107 και 7.
21: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα. Έξυπνα. Μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-729.
22: À Paris.
23: Greco's Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco's.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
24: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
25: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
24: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
25: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
24: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
26: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
27: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
28: Full και λίγα λες.
27: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
28: Εγγύηση? Τι μου λες?
27: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
28: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
27: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
29: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

0: Καλημερίζουμε την κυρία Δημαρέση. Έτοιμη να πολεμήσει και εκείνη όπως πολιτικοί αρχηγοί, οι οποίοι όταν όμως τους κάλεσαν λίγο να τους εκπαιδεύσουν, ψάχνουν χαρτιά να μην πάνε.
1: Με παίρνουν φαντάρο.
0: Έλατε. Εντάξει. Γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Ξεκίνησαν. Δεν είναι κάποιες κοπέλες.
1: Είναι έως 20-25 ετών, νομίζω. Δεν είναι.
0: Ναι, αλλά οι 40-20 άρες. Κατά αναλογία, οι περίπου 50-25
1: Κοίτα, αν δεν είχα δουλειά.
0: Θα πήγαινε στρατό.
1: Για κανένα χρόνο δεν θα με χαλούσε.
0: Αλήθεια, λες, θα πήγαινε να πολεμήσει Τούρκους.
1: Θα ήταν μια. Δεν πάνε τα κορίτσια να πολεμήσουν Τούρκους. Παίρνουν τη βασική εκπαίδευση του οπλίτη.
0: Α,
1: γιατί όσοι πάνε στο στρατό πάνε και πολεμάνε τους Τούρκους.
0: Είδες κάτι στο Ισραήλ, γυναίκες οι οποίες.
1: Εκεί είναι άλλο το σύστημα.
0: Τέτοιες
1: θέλουν. Δεν θα με πείραζε προσωπικά. Εμένα θα μου άρεσε κιόλας. Γιατί έχει άσκηση μέσα, έχει αυτά.
0: Δεν πας γυμναστήριο, παιδί.
1: Θα ήθελα να
0: πόλεμο πας.
1: Θα ήθελα. Ναι, εσείς που πήγατε, πήγατε πόλεμο.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μιλάς με έναν αρκαλιευτή.
1: Με το χτυπητό, το φραπέ, το καψιμί το βγάζετε τότε.
0: Μιλάς με έναν αρκαλιευτή, κυρία Δημαρέση. Ναρκαλιευτής. Τέγκς. Πού να ξέρεις από τέτοια εσείς.
1: Δεν θα με χαλούσε να εκπαιδευτώ και στα όπλα, να σου πω την αλήθεια. Πες μια μεγάλη καλημέρα εδώ στο Χρήστο που μας στέλνει φωτογραφίες. Μαζεύουν ροδάκινα.
0: Μάζευε ροδάκινα, τα χρειαστούμε. Πόλεμος θα γίνει, Χρήστο.
1: Χρήστο, πρέπει να σου πω ότι έχουμε κάνει, έχω κάνει με την ομάδα ένα εξαιρετικό επεισόδιο για τα ροδάκινα της Νάουσας. Για την R3 ακόμα δεν έχει προβληθεί.
0: Μόνο της Νάουσας, της Πέλας, όχι, τα δικά μας, όχι,
1: Νάουσα
0: το χωριό μου.
1: Πήγαμε που έχουν ροδάκινα pop. Καλά. Και βραβευμένα κιόλας.
0: Γιατί εμείς τι έχουμε, τα δικά μας τα ροδάκινα τι έχουν, κυρία
1: Δημάρη. Δεν είναι βραβευμένα.
0: Ποιος το είπε. Δεν είναι. Δεν είναι τη Πέλα στα ροδάκινα βραβευμένα, ίδιο κάμπο είναι. Θα βάλει να μαλώσει.
1: Έχετε άλλα φρούτα εσείς στην Πέλα.
0: Πώς δεν έχουμε. Έχουμε βγάλει. Το ένα φρούτο προχθές πήγε σε μια συνέντευξη εκεί στο πρώτο θέμα και λέει: εγώ λέει, δεν θα πάω. Δεν έχω συνεννοηθεί, λέει, με τον Αλέξη να πάω. Είπε το φρούτο.
1: Καλά, εντάξει τώρα.
0: Δεν έχει συνεννοηθεί.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν έχω συνεννοηθεί, λέει, η Αξιόγλου. Εγώ
1: ναι,
0: να πάω.
1: Είναι όλοι τώρα όσοι παντρευτούνται από το ΣΥΡΙΖΑ. Και φεύγουνε, δεν έχουν συνεννοηθεί. Απλά όλος τυχαίως θα συναντηθούν και πάλι δρόμοι τους. Εντάξει, έχει ζωή, γυρίσματα. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Τελικά η πολιτική είναι τέχνη, τεχνική. Ρωτώ εσένα γιατί δεν ασχολήθηκες ενεργά όπως εγώ που θυσίασα την καριέρα μου στην πολιτική. Είναι τέχνη, τεχνική, είναι ψέμα, τι είναι.
1: Ρωτάς εμένα.
0: Ναι, σένα ρωτάω, κύριε Δημάρχη.
1: Θες να σου πω εντύμως τι είπα πριν από.
0: Ναι, άκουσα την Αξιόγλου που λέει: εγώ λέει δεν έχω κάνει καμιά συνεννόηση με τον Τσίπρα ότι θα πάω στην ελληνική αριστερά. Μήπως την αδικήσαμε και δεν πάει δηλαδή. Ούτε είναι ο Τοπούλου θα πάει στην ελληνική αριστερά. Ούτε ο Καραμέρος θα πάει στην ελληνική αριστερά. Ούτε ο Ζαχαριάδης θα πάει στην. Όχι, ο Ζαχαριάδης θα πάει στην ελληνική αριστερά. Έτσι κι αλλιώς πουθενά δεν ήταν. Ένα ούφο πολιτικό είναι. Πάει εδώ. Νομίζω ότι κάτι είναι. Τον καλούνε, λέει τα δικά του. Νομίζω ότι λέει δηλαδή.
1: Έχει μια σκηνή στη Μοντέρνα Σταχτοπούτα με τη Βουγιουκλάκη που της δείχνει άλλη πιο μπασμένη στα κόλπα πώς να φλερτάρει έναν άντρα και λέει θα πέσεις πάνω του κατά λάθος και θα πεις «Ω, με συγχωρείτε, ήταν τυχαίο». Έτσι θα συναντηθούν οι δρόμοι, θα πούν «Ω, ήταν τυχαίο ότι ήρθα, ας πούμε, στον Τσίπρα μετά από, ξέρω εγώ, 3-4 μήνες». Κοίτα, όποτε είναι να γίνουν εκλογές, εκεί λίγο πριν θα συναντηθούν οι δρόμοι. Τώρα θα γίνουν Οκτώβριο, θα γίνουν Νοέμβριο, θα γίνουν Άνοιξη με το φουτεράκι που είπε ο Πρωθυπουργός. Πάντως θα συναντηθούν οι δρόμοι τους, δεν υπάρχει, ναι, περίπτωση. Καραμέρος τώρα, Ζαχαριάδης, Νοτοπούλου.
0: Παιδί μου, όλα τα λεφτά είναι στην επισήμανση που έγινε νωρίτερα από μέρους μου που σου είπα τη μεταπολιτευτικά. Όσοι βουλευτές έφυγαν από τα κόμματα, ακόμη και αν τους διαλοέστελναν, τους έφτυναν δηλαδή, δεν τρεπόντουσαν και παρέμεναν ανεξάρτητοι. Είναι η πρώτη φορά που φεύγουν και παραδίδουν έδρες. Για να παραλάβουν την επόμενη.
1: Γιατί είναι προϋπόθεση.
0: Παράδοση παραλαβή.
1: Είναι προϋπόθεση για να πας στο άλλο κόμμα, έτσι.
0: Πρέπει να ειδονίζεται τώρα ο Τσίπρας. Έτσι, να κάθεται δηλαδή στο Σούνιο, βλέπει τα ψαράκια τους λαγοκέφαλους. Λαγοκέφαλος, το λέω στα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πρέπει να είναι εξαιρετικά ειδονισμένος, πώς το λένε, ειδονικός, ειδονισμένος. Ο Αλέξης Τσίπρας κάθεται στο Σούνιο, κάτω εκεί από τους στήλους του Ολυμπίου Διός, πως το λένε, ποιος είναι ο Απόλλωνας, ποιος είναι εκεί. Να βλέπει τη θάλασσα και να λέει κοίταξε, κοίταξε, κοίταξε, κοίταξε τα κακόμοιρα, οι σαλιάρες. Υπάρχει ψάρι σαλιάρα, το ξέρεις.
1: Ναι.
0: Α, το ξέρεις.
1: Ναι.
0: Προσφέρεται μόνο για σούπα, λένε και αυτό, άστο.
1: Συγγνώμη, στο Σούνιο ο ναός του Ποσειδώνα είναι πάντως.
0: Α, του Ποσειδώνα είναι. Εγώ όταν είμαι Σούνιο βλέπω κάτω, δεν βλέπω ψηλά, δεν είμαι τόσο.
1: Δεν πήρες και σε μια βιλίτσα με 500 ευρώ το μήνα.
0: Με 500 θα πήγαινα και εγώ στο Σούνιο.
1: 500 ευρώ το μήνα δεν κάνω τα σπίτια τη στη γειτονιά μου.
0: Πάντως να θα πάρεις
1: τηλέφωνο. Το ανέβασε το ενίκιο.
0: Σε κάτι Airbnb στο Σούνιο. 500 είναι δύο μέρες ναι, σε καρσονιέρες.
1: Επειδή όλα τα ενίκια ανέβηκαν, ακόμα και στα ημιυπόγεια, δεν μπορεί να πληρώνει ακόμα 500 ευρώ τη βιλίτσα στο Σούνιο.
0: Ναι, αλλά η απάντησή μου είναι εσείς πληρώσατε τα δανεικά. Και αγύριστα. Οπότε βουλώστε το, σκάστε. Λέω εγώ από μέρους του Σουνίου, δηλαδή στους άλλους πληρώσατε αυτά που χρωστάτε 400-500 εκατομμύρια. Και η ζωή συνεχίζεται.
1: Μην μιλάς για ζωή.
0: Σε λίγο θα έχουμε Σαμαρά.
1: Τι θα έχουμε?
0: Σαμαρά.
1: Α,

0: Εδώ η Στάση λέει Βάλια κοντίος. Η Στάση μπορεί να λέει αυτό, αλλά η ώρα είναι... Περίμενε, η ώρα είναι... Τι ώρα είναι, πλάκα πλάκα. Ε, περίμενε λίγο.
1: Βασικά είναι ώρα για κοντίτο, εγώ αυτό θυμάμαι.
0: Καλά, για κοντίτο είναι όλες οι ώρες. Αυτό να θυμάσαι, από μέρος μου που είμαι πιο όριμος από σένα, ηλικιακά εννοώ.
2: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

0: Στο μεγάλο ερώτημα αν θα κάνει όχι κόμμα ο Καραμαλής, κυρία Δημαρέση, το ένστικτό της
1: δηλαδή. Ο Καραμαλής από πού και σπου.
0: Τι είπα?
1: Ο Καραμαλής.
0: Όχι ρε, ο Σαμαράς εννοώ.
1: Γράψτε λάθος, παιδιά.
0: Θα κάνει μάλλον. Εδώ τηλεφωνεί σε... Ζητάει κόσμο, ψάχνει ό,τι βρει. Μάζευε και ας είναι ρόγες, Αντώνιο!
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού, μόνο με 4,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 1 λίτρο, μόνο με 1,68. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια, μόνο με 1,89. Αρβανίτη, ντόπιο τυρί 900 γραμμάρια, μόνο με 6,59. Παγωτό ξυλάκι, τα 3 τεμάχια, μόνο με 2,39. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
4: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
3: Και μετά?
4: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
5: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Καμία διαφορά, γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
9: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα μαρμαρίδης, δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
10: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
11: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
12: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
11: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
12: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
13: αλλά δικό μας είναι.
12: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
15: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις? Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
16: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
17: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
13: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
18: Θαλασσινός Pro.
13: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
18: Θαλασσινός Pro.
13: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
18: Θαλασσινός Pro.
13: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
18: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
13: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
18: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
19: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Σάμου. Το νησί του Πυθαγόρα και της Ήρας σε περιμένει να μοιηθείς τα μυστικά του. Αρχαία μονοπάτια θα σε ταξιδέψουν στην ιστορία και στη βαθιά ριζωμένη παράδοση. Ανακάλυψε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και χωριά βυθισμένα στο πράσινο. Περιπλανήσου στα πευκόφυτα βουνά και χαλάρωσε σε εξωτικές παραλίες. Απόλαυσε το περίφημο γλυκό κρασί και γεύσου τις εκλεκτές τοπικές λιχουδιές. Πάμε Σάμο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
20: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
21: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
20: Έχουν βάλει και καύσιμα.
21: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
22: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
24: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
20: Φιλενάδα, τι κάνεις? Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στο Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτένα αντιλιακά, Λίπτον τσάι, Λέις πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
25: Καλά, πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
20: Από το Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
25: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
20: Και στις βουτιές δίπλα σου.
10: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε χιλιάδες ακροάτριες, ακροατές που στηρίζετε τον Στάτους 107.7. Τον έχετε κάνει πάρα πολύ δυνατό, γι' αυτό και οι επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες, μεγάλες, εμπιστεύονται την προβολή, την διαφήμισή τους εδώ σε εμάς. Και είναι η κυρίως πηγή, η πηγή εσόδων για να τα καταφέρνουμε. Να γίνουμε κι εμείς τράγκες, να μαζέψουμε τον παρά, να βγάλουμε τα λεφτά μας στο εξωτερικό, να σας μιλάμε εδώ για πατριωτισμό, να μας στηρίζετε και να μας ψηφίζετε, να σας κοροϊδεύουμε και μετά θάνατο να μάθετε ότι τα χρήματά μας είναι στα εξωτερικά. So ρωτάς εμένα, κυρία Δημαρέση, άμα θα κάνει ο Σαμαράς κόμμα? Δε ποιος είμαι εγώ για να ξέρω, δηλαδή, για πες.
1: Κάτι ξέρεις κι εσύ.
0: Κάτι ξέρω κι εγώ. Ο Αντώνης ήταν φίλος μου παλιά. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε. Ανταλλάσσουμε ευχές βέβαια και τέτοια. Αλλά άλλοι ξέρουν καλύτερα από εμένα.
1: Ναι. Σίγουρα κάποιοι ξέρουν. Να καλημερίσουμε τον κύριο Κώστα Τζαβάρα, πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Τζαβάρα, καλημέρα. Τι κάνετε? Έπεσε. Καλημέρα.
2: Ναι, με ακούτε?
0: Υπάρχει κανένα σταθερό για να... Γιατί από ό,τι βλέπω θα είναι προβληματική επικοινωνία. Έχετε κάποιο σταθερό εκτός αέρα να μας το δώσετε?

0: Λοιπόν, το ρολόι δείχνει, κάτι δείχνει εκεί, 18 λεπτά, 17 πριν από τις 10. Η Βιργινία έχει να σας πει και έχει να μας πει πράγματα.
1: Έχω να σας πω ενδιαφέροντα πράγματα μέχρι να έχουμε τον πρώην υπουργό στη γραμμή. Να σας πω ότι αν μένετε σε δρόμους που έχουν φασαρία, και όλο το κέντρο της Θεσσαλονίκης έτσι είναι, μη γελιόμαστε. Αν έχετε γείτονες που κάνουν πολύ θόρυβο και παρά τις παρατηρήσεις δεν... Δυστυχώς δεν βλέπετε
0: έχουν
1: φως.
0: Έχουν μικρά παιδιά, φωνάζουν, καυγάζουν, υπάρχουν πολλοί θόρυβοι στα σπίτια. Ναι.
1: Καλό είναι η αυτοσυγκράτηση, η αυτυποβολή, αλλά τέλος πάντων όταν δεν παίρνουν απολόγια, και γιατί και εκείνη του δρόμου δεν μπορείς να την κάνεις κάτι, να τη διαφοροποιήσεις, τότε πρέπει να αλλάξεις κουφώματα, να το πάρεις απόφαση για ηχομόνωση, έτσι. Η Αλουμή λοιπόν έχει τη ιδανική λύση, λέγεται My Windows, απλά μπαίνει στην online πλατφόρμα, στο mywindows.alumil.com και με δύο μόνο κλικ οι αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου του Αλουμίλ επικοινωνούν μαζί σου, παίρνεις προσφορά και αποκτάς τα νέα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Μόνο δύο κλικ μακριά. Κάνεις το βήμα και βρίσκεις τη χαμένη σου ηρεμία.
0: Πάμε στην ερώτηση που κάνει τίτλο. Κύριε Τσαβάλα, τώρα σίγουρα θα ακουγόμαστε καλύτερα.
2: Καλή σας μέρα και πάλι.
0: Θα κατέβετε σε εκλογές με τον Σαμαρά, θα κατέβω Σαμαρά σε εκλογές τελικά? Γιατί όλοι οι ακροατές αυτό μας ρωτάνε. Τελικά θα κατέβει, δεν θα κατέβει, τι αποφασίζετε?
2: Θα κατέβει ή θα ανέβει, λέτε?
0: Αυτό είναι θέμα ανάγνωσης. Δηλαδή ένα ποσοστό 4-5% είναι κατέβασμα.
1: Εσείς τόσα χρόνια κατεβαίνετε ή ανεβαίνετε, κύριε Τζαβάρα?
0: Ο κύριος Τζαβάρας ανεβαίνει μονίμως. Τώρα δεν ξέρω.
2: Προσπάθησα να ανέβω, αλλά επειδή κατάλαβα ότι παρόλο τις προσπάθειες που έκανα να ανέβω κατέβαινα, γι' αυτό σταμάτησα να πολιτεύουμε.
0: Καταλάβατε ότι ήταν σε λάθος σκάλα, δηλαδή, να καταλάβω κι εγώ?
2: Όχι, όχι. Τέλος πάντων.
0: Πάμε λίγο στο αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον. Όλοι μας ρωτάνε αν θα κατέβει ο Σαμαράς ή όχι.
2: Ο ίδιος δεν έχει πει ότι θα κάνει κόμμα. Η δικιά μου η εκτίμηση πάντως είναι ότι το κόμμα το ετοιμάζει και θα το ανακοινώσει όπου να είναι.
1: Όπου να είναι, δηλαδή?
2: Μετά τα καλοκαιρινά καύματα που λένε, μετά τον καλοκαίρι πιστεύω να έχουμε.
1: Μετά τα μπάνια του λαού, μετά τον Αύγουστο δηλαδή.
2: Τα μπάνια του λαού είναι σεβαστά και απαραβίαστα.
1: Σωστά, από εποχής Ανδρέα Παπανδρέου.
2: Ακριβώς.
0: Εσάς τι σας είπε και σας προσέλκυσε?
2: Εμένα δεν χρειάζεται να με προσελκύσει ο κύριος Σαμαράς, γιατί μεταξύ μας υπάρχει μια φιλία από τότε που ήμουνα μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας της οποίας ήταν πρόεδρος και με είχε τιμήσει και με το αξίωμα του Υπουργού. Και εν πάση περιπτώσει η σχέση μου με τον Αντώνη τον Σαμαρά μου δίνει και το δικαίωμα να λέω ότι πολιτική δεν υπάρχει που να μην στηρίζεται σε μια ορισμένη μορφή και αντίληψη για τη φιλία.
0: Ναι, αλλά κοιτάξτε λίγο το Αγία Τζαβάρα. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι και δικός μου φίλος. Εγώ δεν έχω τόσο στενή σχέση, αλλά έχουμε μια επικοινωνία κατά διαστήματα, με μηνύματα, με αυτά. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος πριν πολλά χρόνια μου είχε προτείνει να κατέβω στις εκλογές. Τότε το αρνήθηκα, ο Αντώνης Σαμαράς. Δεν πήρε όμως εμένα τηλέφωνο, πήρε εσάς. Γιατί σας πήρε τηλέφωνο?
2: Όχι, εμένα δεν χρειάζεται να με παίρνει τηλέφωνο. Έχω διαρκή επικοινωνία μαζί του.
0: Πώς έγινε η ιστορία, τι σας είπε, ακούστε, τι του είπατε?
2: Ακούστε, ναι. Να μην το κάνουμε το θέμα λίγο.
0: Έχει ενδιαφέρον, για να δούμε λίγο πώς γίνεται παρασκηνιακά όλη αυτή η ιστορία.
2: Δεν νομίζω ότι ο Αντώνης ο Σαμαράς ξύπνησε ένα ωραίο πρωί και λέει ας πάρω το φίλο μου τον Κώστα Τζαβάρα να του πω ότι θα κάνω κόμμα. Εντάξει, ας μην το...
0: Ποιος τηλεφώνησε σε ποιον, άντε να το πω πιο εύκολα.
2: Δεν με πήρε... Να, τώρα, εντάξει,
1: ωραία, θέλετε, τα είπατε από κοντά.
2: Θέλετε να συζητήσουμε ή θέλετε να παίξουμε την κολοκυθιά?
0: Θέλω να δω, να διαπιστώσω. Ωραία, εντάξει, γιατί αν υπάρχουν βολιδοσκοπήσεις. Σοβαρότατη. Αν υπάρχει βολιδοσκόπηση από τον ίδιο δεν ή από συνεργάτες. Αυτό θέλω να διαπιστώσω.
2: Ακόμα δεν υπάρχει κόμμα.
0: Το οποίο όμως θα ανακοινωθεί μετά τα μπάνια του λαού.
2: Η εντύπωσή μου και η πεποίθησή μου είναι ότι θα ανακοινωθεί.
1: Αφού έχετε τόσο στενή σχέση με τον κύριο Σαμαρά, δεν μπορεί να είναι πεποίθηση και εντύπωση. Άρα κάτι ξέρετε θετικά.
2: Ναι. Ωραία, θέλετε να προχωρήσουμε τη συζήτηση?
1: Μα την προχωράμε τη συζήτηση.
2: Ωραία, έτσι δεν μπορώ, με συγχωρείτε. Αν θέλετε να συζητήσουμε, να συζητήσουμε. Τώρα, να ψυχανεμιζόμαστε.
0: Συγγνώμη,
2: ή να ρίχνουμε τον καφέ, δεν γίνεται.
0: Συγγνώμη, συγγνώμη. Σας καλέσαμε γιατί ξέρουμε ότι θα στηρίξετε.
2: Ωραία, και σας λέω λοιπόν ότι έχω προσωπική σχέση με τον Σαμαρά, η οποία είναι αδιάκοπη, αδιάλειπτη,

0: χρονολογείται από το 2007 μέχρι σήμερα συνεχώς και έχω μαζί του συνεχή επικοινωνία πολιτική, προσωπική, φιλική, η οποία μου δίνει το δικαίωμα να σας πω ότι έχω σχηματίσει την πεποίθηση ότι ο Σαμαράς έχει πάρει απόφαση να ιδρύσει πολιτικό κόμμα.
1: Το οποίο θα ανακοινωθεί, λέτε, η πεποίθησή σας.
0: Το οποίο θα ανακοινωθεί όποτε αποφασίσει αυτός.
2: Θα είστε υποψήφιος με το κόμμα αυτό?
0: Ακόμα δεν το ξέρω.
1: Υπάρχουν πάντως δημοσιεύματα, κύριε Τζαβάρα, που σας τοποθετούν ακόμα και στο επικρατείας.
0: Εντάξει, έχει λεχθεί αυτό, αλλά από τη στιγμή που το κόμμα δεν έχει ιδρυθεί, δεν ξέρουμε αυτά τα στοιχεία τα οποία θα αποτελέσουν και τη βάση επάνω στην οποία θα καλέσουμε τον ελληνικό λαό να δώσει την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του, ας το αφήσουμε για μετέπειτα.
2: Συνεπώς, για να πάμε τώρα στην ουσία της πολιτικής. Όσοι κατηγορούσαν τη Νέα Δημοκρατία ότι φταίει και εκείνη ότι το καράβι χρεοκόπησε, φαντάζομαι ότι είχαν δίκιο, αφού πλέον δεν τη στηρίζετε εσείς που ήσασταν πάνω στο καράβι.
0: Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Γιατί η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να είναι η μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη, η οποία με βάση το καταστατικό της, την παράδοσή της, τις πολιτικές πρακτικές που έχει υιοθετήσει, έχει δώσει στον ελληνικό λαό ένα σύνολο αξιών, αρχών και ιδεών, με βάση τις οποίες εγώ ακόμα και τώρα εξακολουθώ να κινητοποιούμε στον πολιτικό στίβο. Γιατί παρόλο που δεν μόνος μου αποφάσισα να μην είμαι υποψήφιος, θεωρώ ότι είμαι πολιτικά ενεργός ακόμα και θα συνεχίσω να είμαι. Άρα λοιπόν το θέμα της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι ότι έπαψε να υπάρχει, απλώς η ηγετική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας εδώ και κάποια χρόνια έχει δώσει μια τέτοια τροπή στην πορεία του κόμματος, ώστε να δικαιούται ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού που την ακολουθούσε να λέει ότι έχει παρεκκλίνει ή έχει ακολουθήσει μια μεταλλαγμένη πορεία.
2: Ωστόσο, εκείνη η Νέα Δημοκρατία μαζί με εκείνο το Πασόκ μας έστειλαν στο Καστελόριζο.
0: Ναι, δεν έχετε άδικο, αλλά βέβαια εάν δώσουμε το νόημα στις κινήσεις των κομμάτων του πρωταγωνιστή και εκείνων που ξέρουν τι κάνουν κάθε φορά, χωρίς να κάνουμε ανάγνωση των ιστορικών δεδομένων, δηλαδή να το κάνω πιο απλό, εάν τελικά προσεγγίζουμε την πραγματικότητα όχι ως το αποτέλεσμα μιας ιστορίας, αλλά ως το αποτέλεσμα πράξεων και παραλήψεων συγκεκριμένων προσώπων, τότε ενδεχομένως να έχετε δίκιο. Εγώ όμως ακολουθώ μια άλλη προσέγγιση που μου επιβάλλει να κάνω ιστορική ανάγνωση. Δηλαδή, το ότι φτάσαμε στη χρεοκοπία ήταν το αποτέλεσμα μιας πορείας στην οποία συμμετείχε ο λαός και ως βάση και ως πολιτική ηγεσία και παραδόθηκε εδώ και πολλά χρόνια σε μια αχαλήνωτη μαζική κατανάλωση στα πλαίσια μιας μαζικής δημοκρατίας, όπως λέει ο αείμνηστος Παναγιώτης Κονδύλης, που τελικά ήταν βέβαιο ότι θα μας οδηγούσε στη χρεοκοπία. Από αυτή τη χρεοκοπία τώρα μας έσωσε κυριολεκτικά ο Αντώνης Σαμαράς σε συνεργασία με τον Βαγγέλη Βενιζέλο. Αυτή είναι η δικιά μου υπεποίθηση, για την οποία μπορώ και να επιχειρηματολογήσω.
2: Όχι, δεν θα διαφωνήσουμε. Ο ιστορικός του μέλλοντος αυτό θα γράψει. Πάντως το προηγούμενο που είπατε είναι πολύ σημαντικό.
1: Συγγνώμη.
2: Είναι κάτι που είπε ο Θεόδωρος Πάγκαλος. Από ό,τι καταλαβαίνω με αυτό που είπατε, συμφωνείτε με τον Θεόδωρο Πάγκαλο.
0: Καλά τώρα, εντάξει.
2: Το ίδιο είπατε.
0: Ο Θεόδωρος Πάγκαλος έδωσε μια δικιά του εκδοχή στον τρόπο με τον οποίο κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες στην κοινωνία συμβαίνουν. Να σας πω, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, να σας κάνω εγώ τώρα ένα πρακτικό θέμα. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ η κοινωνία συμμετείχε σε αυτό το πανηγύρι της απάτης και της πατάλης του χρήματος?
2: Σε τι λέτε?
0: Εγώ νομίζω ότι συμμετείχε, γιατί ακριβώς η ομάδα αυτή η εγκληματική, η οποία επινόησε ως τρόπο πλουτισμού δικού της το να βάνει μέσα στο παιχνίδι της ικανοποίησης παράνομων απαιτήσεων και ένα μέρος του πληθυσμού, ένα μέρος της κοινωνίας, αυτό ήταν το modus operandi που λέμε εμείς η νομική, κατάφερε λοιπόν να έχει αποκτήσει και λαϊκή βάση το εγχείρημά της. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει, ότι θα κατηγορήσουμε τον ελληνικό λαό? Όχι βέβαια.
2: Προς Θεού, ποτέ.
1: Δεν θα κατηγορήσουμε τον ελληνικό λαό.
2: Ο οποίος συμμετείχε, είπατε
0: εσείς. Γιατί ο λαός, αγαπητοί μου, είναι όργανο.
1: Πριν από λίγο κατηγορήσατε τον ελληνικό λαό για την κατανάλωση, που όπως εσείς είπατε.
0: Δεν κατηγορώ. Κάνω ανάγνωση,
1: ναι,
0: ιστορική.
1: Η δική σας ανάγνωση ήταν αυτή. Τώρα δηλαδή, λοιπόν, αν έπαιρνε παράνομες επιδοτήσεις.
0: Όλοι οι επιστήμονες που αξιολογούν στατιστικά στοιχεία και με βάση μια συγκεκριμένη επιστημονική μεθοδολογία οδηγούνται σε ορισμένα απορίσματα, κατηγορούν το λαό?
1: Όχι, λάθος λέξη, λάθος λέξη.
0: Όχι.
1: Αλλά εσείς είπατε πριν από λίγο ότι ο λαός συμμετείχε στη χρεοκοπία με την κατανάλωση. Και τώρα δεν λέμε ότι συμμετείχε σε αυτό το πάρτι, το λέω εγώ, δική μου λέξη,
0: από
1: με τον ΟΠΚΠ.
0: Από μένα τα ακούτε αυτά για πρώτη φορά. Από μένα ακούτε για τα διακοποδάνια, τα οποία... με τα οποία οι τράπεζες, να μιλήσουμε για το ωραίο τραπεζικό σύστημα.
1: Όχι, για τον ΟΠΚΠ θέλουμε να μας πείτε τώρα για το λαό, αλλά δεν τα ακούμε.
0: Τι δεν θέλετε να... Αφού με ρωτάτε, τι θέλετε να μην σας απαντήσω?
1: Δεν...
0: Μα δεν μπορείτε να αφήσετε σαν το τελικό καταληκτήριο νόημα της συζήτησής μας ότι βγήκε ο Τζαβάρας, που είναι φίλος του Σαμαρά, και κατηγόρησε το λαό
1: πάντως
0: γιατί
1: είναι...
0: συμμετείχε σε μια μαζική κατανάλωση.
1: Πάντως είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα.
1: Πάντως είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Αν καταλαβαίνω καλά αυτά που μου λέτε. Λοιπόν,
1: όχι, μάλλον δεν τα καταλαβαίνετε καλά. Πάντως είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι είπατε αμέσως ένα όνομα που έβαλε πλάτη ο Αντώνης Σαμαράς με τον Ευάγγελο τον Βενιζέλο, για να μην φτάσουμε στο μη περαιτέρω, αλλά δεν είπατε ονόματα για το πώς φτάσαμε μέχρι εκεί, μέχρι τη χρεοκοπία.
0: Ανδρέας Παπανδρέου, παραδείγματος χάρη.
1: Μόνο.
0: Όχι μόνο. Δεν είναι συζήτηση αυτή, με συγχωρείτε. Μάλλον λάθος άνθρωπο καλέσατε για συζήτηση, εντάξει. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ. Εγώ δεν έχω μάθει να με ανακρίνουν με αυτόν τον τρόπο, που μάλιστα είναι και κατώτερος του δικού μου επίπεδου, αν θέλετε να σας το πω. Αν θέλετε λοιπόν να συζητήσουμε.
1: Είπατε για τη χρεοκοπία επίπεδο, και είπατε Ανδρέας Παπανδρέου, και σας λέω μόνο. Άρα μόνο.
0: Και σας λέω,
1: μόνο ο Ανδρέας Παπανδρέου έχει ευθύνες συνεπώς.
0: Με την αχαλήνοτη λαϊκίστικη πολιτική που εφάρμοσε, με τον τρόπο με τον οποίο δανειζόταν χωρίς αύριο, οδήγησε ακριβώς σιγά σιγά σε αυτό που το 2011 λέγεται χρεοκοπία.
2: Μετά τον Παπανδρέου που λειτουργήσε όπως λέτε και τα ξέρουμε και τα λέμε χρόνια. Δεν είμαστε μικρά παιδάκια. Μισό λεπτό. Δεν είμαστε μικρά παιδάκια, λέω. Είμαστε μεγάλα παιδάκια και εγώ πολύ μεγάλο παιδί. Μετά τον Παπανδρέου υπάρχει κάποιος που σταμάτησε αυτό το μοντέλο? Ας πούμε ο Καραμαλής ο Κώστας το σταμάτησε.
0: Ο Καραμαλής ο Κώστας έκανε ό,τι μπορούσε. Αλλά και αυτός όμως δεν το σταμάτησε.
2: Άρα.
0: Τι άλλα, το άρα.
2: Όχι, άρα λέω, άρα τι συμπέρασμα βγαίνει?
0: Με συγχωρείτε, κουβεντιάζουμε για να αποδείξουμε κάτι. Αυτή είναι η συζήτηση.
1: Πάντα κουβεντιάζουμε για να αποδείξουμε κάτι, κύριε Τζαβάρα.
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο ειδών.
0: Δεν μπορούμε να αποδείξουμε κάτι.
2: Κοιτάξτε, προσβάλλατε νωρίτερα την κυρία Δημαρέση. Ακούστε με λίγο, κύριε Τζαβάρα.
0: Πολιτική, πολιτισμική και δεν ξέρω μήπως και ηθική.
2: Αγαπητέ μου, κύριε Τζαβάρα, ακούστε λίγο. Προηγουμένως προσβάλλατε την κυρία Δημαρέση για το ερώτημα που σας έθεσε. Ότι είναι κατώτερη των. Είπατε κατώτερη του δικού σας επίπεδου αυτή η ερώτηση. Ωραία, μπράβο. Λοιπόν, υπάρχουν δύο τρόποι συνεντεύξεων στην Ελλάδα. Μπορεί και τρίτος. Ο ένας είναι να κάνετε δημόσιες σχέσεις ή πολιτική. Ναι, να ολοκληρώσω κι εγώ με 40 χρόνια. Είστε δικηγόρος, είμαι 40 χρόνια δημοσιογράφος. Υπάρχουν δύο τρόποι λοιπόν. Υπάρχουν δύο τρόποι συνεντεύξεων. Ο ένας είναι να κάνουμε δημόσιες σχέσεις, να βγει οποιοδήποτε να λέει το πείμα του. Δεν μιλάω για σας. Μπράβο. Και ο άλλος είναι να ανακρίνετε. Να ανακρίνετε. Εδώ να κάνουμε μια τύπης ανάκριση. Δεν κακό.
0: Δεν κακό. Όχι, δεν δέχομαι να μου κάνετε.
2: Τύπης, λέω, τύπης ανάκριση.
1: Δεν είναι ανάκριση. Θέτουμε ερωτήματα στα οποία, αν θέλει,
0: αυτό,
1: απαντάει ο κύριος Τζαβάρας.
0: Αν δεν ξέρετε τη διαφορά μεταξύ ανακρίσεως και συνεντεύξεως.
1: Όχι, κύριε Τζαβάρα, εμείς την ξέρουμε απολύτως, γιατί αυτή τη δουλειά την κάνουμε 30 χρόνια. Αλλά...
0: Να σας πω τι είναι ανάκριση, κυρία μου, να σας πω, επειδή τυχαίνει να είμαι και δικηγόρος.
1: Ναι, για πείτε
0: μας. Ανάκριση είναι όταν έχουμε στο μυαλό μας ένα σύνολο προκατασκευασμένων ερωτήσεων, ναι, τις οποίες τις κάνουμε στον ανακρινόμενο, ναι, προκειμένου να καταλήξουμε.
1: Κοιτάξτε, και δημοσιογραφία είναι, επειδή αυτό είναι το δικό μου το πεδίο, κύριε Τζαβάρα, και δημοσιογραφία είναι, και δημοσιογραφία είναι όταν έχουμε κάποιον καλεσμένο, να έχουμε κάποιες ερωτήσεις στο μυαλό μας για τον κάθε καλεσμένο. Δεν ερχόμαστε απροετοίμαστοι για μια συνέντευξη.
0: Κυρία Δημαρέση, είπα και άλλα πράγματα μετά από αυτό. Να σας τα επαναλάβω. Όταν έχουμε, λέω, στο μυαλό μας ερωτήσεις.
1: Ναι, το ακούσαμε αυτό που είπατε.
0: Κάνουμε σε κάποιον ανακρινόμενο προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα πόρισμα αληθείας επί του οποίου θα στηρίξουμε την ενοχή ή την αθωότητα κάποιου ανθρώπου. Αυτό είναι ολόκληρο. Αυτό να το καταλάβετε ως σύνολο.
1: Ναι. Εμείς δεν είμαστε ούτε δικαστές ούτε δικηγόροι.
0: Πέστε μου τώρα, αν θέλετε να σας πω και τίποτα άλλο, για να ηρεμήσουμε όλοι.
1: Εγώ ήρεμη είμαι προσωπικά. Εγώ ήθελα να δω μέχρι πού πάει η ευθύνη για τη χρεοκοπία της χώρας. Έτσι. Αυτό ήταν η δική μου ερώτηση.
0: Από μένα θα μάθετε αυτά.
2: Εσάς καλέσαμε.
1: Συγγνώμη,
0: δεν
1: θέλετε να μας πείτε τη δική σας την άποψη. Είστε ένας έμπειρος πολιτικός τόσα χρόνια.
2: Ο καθένας τη διαβάζει την ιστορία διαφορετικά.
0: Είναι επιστημονική αλήθεια αποδεδειγμένη. Ωραία. Την έχουν γράψει οικονομολόγοι, κοινωνιολόγοι, πολιτικοί. Αυτό είναι δεδομένο. Τι θέλετε τώρα να σας πω εγώ.
2: Δεδομένο και αποδεκτό. Δηλαδή, ας πούμε, αν ρωτήσουμε τον Τσίπρα, θα πει τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν θα σας πει τα ίδια πράγματα.
2: Αυτό. Άρα δεν υπάρχει τίποτε δεδομένο, είναι θέμα ανάγνωσης.
0: Ναι, ο Τσίπρας θα σας κάνει πολιτική ανάλυση.
2: Ναι.
0: Αφορά την ιδεολογία του.
2: Ωραία.
0: Η αριστερά έχει ένα άλλο τρόπο να διαβάζει την ιστορία της Ελλάδας και αυτό είναι δεδομένο, το ξέρουμε πια.
2: Φυσικά το ξέρουμε. Λοιπόν, πείτε μου λίγο τότε, ο Σαμαράς ο Αντώνης, τι καινούριο θα πρεσβεύει πολιτικά σήμερα? Δηλαδή, ποια είναι τα σημεία? Γιατί νωρίτερα είπατε εσείς, νιώθετε ότι είστε άνθρωπος της κεντροδεξιάς, δεν διαφωνείτε στον πυρήνα των αρχών των ιδεών.
0: Ελεύθερος.
2: Ωραία.
0: Ελεύθερος.
2: Ναι, ναι, είπατε, είπατε για τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν απλά η ηγεσία έχει κάνει στραβά και ανάποδα το τελευταίο διάστημα.
0: Ακριβώς.
2: Να συμφωνήσουμε. Ακριβώς. Ο Σαμαράς τι πρεσβεύει, δηλαδή, πού διαφοροποιείται?
0: Ο Σαμαράς, λοιπόν, κατά καιρούς, όπως και ο Κώστας ο Καραμαλής, έχει επισημάνει ποια είναι τα στραβά τα οποία αποτελούν την αιτία μέσα από την οποία θα αναδειχθεί ένα καινούριο συλλογικό πολιτικό υποκείμενο που με την καθοδήγηση του Αντώνη του Σαμαρά θα προσπαθήσει να φέρει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας σε αυτή την ευθεία την οποία έπρεπε να έχει ακολουθήσει με βάση τις αρχές και τις αξίες που έχει προσδιορίσει το καταστατικό του κείμενο που το έγραψε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
2: Το πρόβλημα για τον Αντώνη Σαμαρά είναι το πρόσωπο, φαντάζομαι, του Μητσοτάκη, έτσι δεν είναι?
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι έχει κάτι το πρόσωπο του Κυριάκου του Μητσοτάκη που να δημιουργεί την οργή ή την μήνυ του κυρίου Σαμαρά. Και κανενός άλλωστε. Ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας πολιτικός που πραγματικά θα μείνει στην ιστορία γιατί κυβέρνησε επί 7 χρόνια την Ελλάδα, αγωνίστηκε να κάνει αυτά που ήθελε, έκανε ένα πειραματισμό να φέρει στη Νέα Δημοκρατία και να κάνει 10-15 υπουργούς από ένα άλλο κόμμα και προσπάθησε με αυτόν τον τρόπο να δώσει την εντύπωση ότι διευρύνονται οι ιδεολογικοί ορίζοντες του κόμματος.
1: Πάντως, κύριε Τζαβάρα,
0: η άποψή μου είναι ότι απέτυχε.
1: Κάποιες επιλογές.
0: Πολιτική είναι.
1: Κάποιες επιλογές υπουργών που προέρχονται, όπως είπατε πολύ σωστά, από το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν ατυχής. Δηλαδή, ο κύριος Πιερακάκης είναι αυτή την ώρα που μιλάμε πρόεδρος και στο Eurogroup, έτσι.
0: Και τι έγινε? Και με αυτό τι σημαίνει, δηλαδή?
2: Τίποτε,
1: δεν ήταν δηλαδή μια καλή επιλογή ο κύριος Πιερακάκης για την κυβέρνηση? Εδώ είναι καλή επιλογή για την Ευρώπη, δεν είναι καλή επιλογή και για μας?
0: Με συγχωρείτε, το πω, εντάξει, αυτά είναι γνωστά πως αποφασίζονται, αλλά ακούστε να σας πω. Για τον κύριο Πιερακάκη δεν έχω να πω κάτι μεμπτόν, όπως και για κανέναν προσωπικά. Εγώ δεν κάνω
1: πολιτικά τους κρίνουμε, κύριε Τζαβάρα. Πολιτικά τους κρίνουμε. Πολιτικά τους κρίνουμε. Είπατε για επιλογές και εγώ σας είπα για τον κύριο Πιερακάκη.
0: Η πολιτική του κυρίου Πιερακάκη εμένα προσωπικά δεν με εκφράζει. Γιατί εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι έχει χρησιμοποιηθεί τα τελευταία χρόνια ο μηχανισμός, ο φορολογικός του κράτους για να γίνεται μία αναδιανομή εισοδημάτων υπέρ των λίγων και εις βάρος των πολλών. Και αυτό φαίνεται γιατί το μείγμα, η αναλογία των αμέσων προς τους έμεσους φόρους είναι 40-60. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι τα μεγάλα, τα ευρεία στρώματα του πληθυσμού, αυτά που είναι εισοδηματικά ανίσχυρα, συμμετέχουν στην ακρίβεια με τον ίδιο τρόπο που συμμετέχουν και οι πλούσιοι.
2: Στα νομικά είστε, στα νομικά επειδή είναι και η
0: διανομή εισοδημάτων.
2: Στα νομικά επειδή είναι και η επιστήμη σας, τα πάτε περίφημα. Στα οικονομικά νομίζω χρειάζεται διάβασμα. Έχει αλλάξει πάρα πολύ. Θα σας πω γιατί, μισό λεπτό λίγο, θα σας πω γιατί. Κύριε Τζαβάρα, ορίστε.
0: Έχουμε αρχίσει φιλοφρονήσεις, λέω, και αυτό είναι καλό.
2: Όχι, για τα νομικά δεν μπορώ να σας κρίνω, δεν είμαι νομικός επιστήμον.
0: Για τα οικονομικά,
2: για τα οικονομικά ασχολούμαι επισταμένος.
0: Η αναδιανομή των εισοδημάτων, δηλαδή, που γίνεται μέσα από το φορολογικό σύστημα και το ασφαλιστικό μηχανισμό, είναι οικονομία σχέση.
2: Όχι, εγώ αναφέρομαι σε αυτό που αναφερθήκατε νωρίτερα και είπατε. Μην ειρωνεύεστε, κύριε Τζαβάρα. Δεν είμαι ο πρετεντέρης για να μην ειρωνεύονται.
0: Μπορεί να είστε κάτι χειρότερο.
2: Καλημέρα, κύριε Τζαβάρα. Να είστε καλά. Χάρηκα που τα είπαμε. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 10. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
4: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
5: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10 στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Νικολάου. Φώτια ξέσπασε σήμερα το πρωί σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής να σπέβδουν στο σημείο για την κατάσβεση. Τρεις άνθρωποι έχουν τραυματιστεί έως τώρα και νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση διασωληνωμένοι. Φωτιά ξέσπασε στις 5 τα ξημερώματα και στο νοσοκομείο Σεισμανόγλιο στην Αθήνα. Το δωμάτιο κάει και ολοσχερός, αλλά η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε ευτυχώς σε άλλους χώρους. Πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση περίπου 35 ασθενών του πρώτου και 35 ασθενών του δευτέρου ορόφου. Για παρολίγο εθνική τραγωδία έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που αποσοβήθηκε χάρη στην άμεση κινητοποίηση του προσωπικού του νοσοκομείου. Από φωτιά σε στρώμα, που προφανώς προκλήθηκε. Προκλήθηκε από τσιγάρο, ξεκίνησε φωτιά. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο ασκήθηκε σε βάρος δύο αστυνομικών που πυροβόλησαν και τραυμάτισαν 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή και παραμένουν υποκράτηση. Ο 20χρονος νοσηλεύεται στο ΚΑΤ ενώ έχει διαπιστωθεί εγκεφαλικός θάνατος. Στην Κοζάνη μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα παραστεί στην εξώδη ακολουθία της Βάγιας Νέστορα. Στην κηδεία θα παραστεί και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Γιάννης Αμανατίδης λαμβάνει αυτοδίκαια την έδρα της παραιτηθήσας Κατερίνας Νοτοπούλου. Ο έμπειρος πολιτικός και πρώην υφυπουργός εξωτερικών είναι ο προεπόμενος σε σταυρού στην Α περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Σε επικοινωνία που είχε μαζί του ο Status FM, δεν θέλησε να κάνει κάποια δημόσια τοποθέτηση, ωστόσο τόνισε πως θα αποδεχτεί την έδρα και πως θα είναι βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, επιφυλάσσεται για περαιτέρω δηλώσεις μετά την ορκομοσία του. Στη διεθνή επικαιρότητα, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις Τραμπ στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει τελειώσει. Άλμα 5% σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Στα 78,02 δολάρια το βαρέλι έκλεισε η τιμή του Brent, στα 73,52 του αμερικανικού αργού.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Νεφώσεις και βροχές σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν βόρειοι 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 25 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 30, στο Κελκής τους 31, στη Βέρεια και τις Έρες τους 32 και στα Γιαννιτσά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 30. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
2: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
1: Άντε καλέ, εγώ.
3: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
1: Μα τι λες?
3: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
1: Ποια χαρτιά?
3: Αυτά εδώ, για το Lidl Up. Άκου.
4: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
5: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
6: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Νέα Υόρκη. Μανχάταν. Κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
10: Welcome to Viva Fruit Juice Party!
11: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
12: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
13: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα. Για εξεζητημένο grooming.
12: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική. Όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming. Της Farcom Professional.
13: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
14: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
13: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
14: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
13: Η μυθική Ιθάκη.
14: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
13: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
14: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
13: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
14: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
13: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
15: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
16: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
15: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
16: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
15: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
16: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
15: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
17: στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Εγώ δεν μιλάω με δημοσιογράφους που είναι κατώτεροι των περιστάσεων και του επίπεδου μου, να ξέρεις κύριε Δημαρές.
1: Συγγνώμη κύριε Βενιέρη, να ξεμπλέξω τα ακουστικά μου. Τα καλώδια, μπλέξαν οι γραμμές μας. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
0: Εντάξει, δεν είναι μαζί μας, οπότε ό,τι έβγαλε ο κόσμος.
1: Ναι, τα συμπεράσματα είναι του κοινού. Οκ. Είμαι κατώτερη των περιστάσεων. Αλλά εγώ ξέρω ότι όταν θέτει κάποια. Ναι, θα ζήσω και με αυτό προφανώς. Εγώ ξέρω όταν λες κατώτερος των περιστάσεων, πάω να πει ότι είσαι ευκολάκι για μένα και είναι γελία αυτά, ας πούμε, που με ρωτάς. Είναι χαζά, αλλά αφού είναι γελία, απάντησε. Δεν είναι κάτι. Έκανα μια-δυο επισημάνσεις. Τι να κάνουμε, παιδιά. Είναι και τα νεύρα τεντωμένα. Πάμε για εκλογές. Τώρα θα γίνει το φθινόπωρο, θα γίνει την άνοιξη. Λογικό είναι να τεντώνουν τα νεύρα.
0: Πρέπει να σου πω ότι στο 15 λεπτό υπήρξα τέρας ψυχραιμίας για τα δεδομένα μου. Γιατί μια-δυο-τρεις φορές μίλησε απαξιωτικά. Είπα εντάξει ρε παιδί μου, τον κάλεσες, θα τον ακούσεις. Αλλά εντάξει, έχει και όρια η υπομονή. Γι' αυτό του είπα, υπάρχουν δύο ειδών τουλάχιστον συνεντεύξεις. Τρεις μάλλον είναι. Η μία είναι που άλλος σου δίνει τις ερωτήσεις και απλά τις αναγνώσει. Είναι θέμα ανάγνωση, δηλαδή άμα είσαι καλός εκφωνητής. Δηλαδή, αν μπορέσει, ας πούμε, μια ερώτηση την οποία σου έχουν δώσει γραπτή, να την διατυπώσει με τρόπο που να μην φαίνεται ότι την δώσανε. Αυτός είναι ένας τρόπος συνέντευξης. Ένας δεύτερος τρόπος συνέντευξης είναι οι δημόσιες σχέσεις. Βγάζεις τον άλλον, λέει ό,τι θέλει, δεν πιέζεις, δεν παρεμβαίνεις και περνάς καλά. Καλά, περνάει ο χρόνος. Και υπάρχει ένας τρίτος τρόπο συνεντεύσεων, τον οποίο ακολουθούμε εδώ στον status, τουλάχιστον στο status express, που θα επιμείνω στον όρο, είναι τύπης ανάκριση. Με νομικούς όρους το πήγε ο φίλος μου Τσαβάρας, αλλά εγώ το εννοούσα με δημοσιογραφικούς όρους. Δηλαδή κάθεσαι και σκαλίζεις ρε παιδί μου, προσπαθείς να δεις τι και πώς, να μην κρυβόμαστε. Γιατί το να σπαταλάς 15 λεπτά ραδιοφωνικού χρόνου, ο άλλος να μην απαντάει σε αυτά που θες να ρωτήσεις, εσύ να μην ρωτάς αυτά που θέλει να μάθει ο κόσμος, καλύτερος είναι ο Elvis. Αυτά ως ένα σχόλιο και πολλά σχόλια στο Viber. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τη δουλειά μας κάνουμε έτσι μακ' να είμαστε κατώτεροι των περιστάσεων. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Δυστυχώς για εμάς αυτόν τον άνθρωπο τον ψηφίσαμε και τον βγάζαμε και βουλευτή.
0: Καλά κάνετε, το ξαναβγάλετε.
1: Καλά, όχι εμείς εδώ. Στην Ηλία τον βγάζαμε βουλευτή.
2: Εντάξει, ήταν όμως μέσα στη.
1: Ναι, ναι, πλάκα κάνω, τρολάρω.
0: Εντάξει, παιδιά, τις απόψεις του είπε ο άνθρωπος. Δεν με ενοχλεί αυτό. Εμένα με ενοχλεί απαξί. Αυτός ο λόγος του Αθηναίου, του Νότιου Ελλαδίτη, ο οποίος θεωρεί ότι πέρα από το λεκανοπαίδιο της Αττικής, οι υπόλοιποι είμαστε πλεμπαίοι. Δεν είμαστε.
1: Κοίτα, επειδή είχαμε ξαναβγάλει τον κύριο Τζαβάρο.
0: Είχαμε τέτοια. Ναι, βέβαια. Γιατί δεν μου τα λες αυτά.
1: Εγώ το θυμάμαι, ήξερα πώς θα πάει, να σου πω την αλήθεια.
0: Τι είχαμε κάνει εκεί, μάλλον πάλι με τον
1: Μάρκο. Πάλι ήμασταν, ναι, ήταν έτσι απαξιωτικός κτλ.
0: Δεν μου τα πες. Να αντιθώ κι εγώ με πανοπλία.
3: Εμείς προμετρούσαμε.
1: Δεν χρειάζεται.
2: Για παράκληση μόνο. Αν μπορεί να έρθει η τροχιά εδώ πέρα από τη Μουδανιών, στη Μουδανιών, από Μουδανιά προς την πόλη.
3: Στα έργα.
2: Έργα, αλλά έρχονται από τη Λέα, έχουν μπλοκάρει τη Λέα, από τον παράδρομο επίσης, και όλοι έρχονται από τέσσερις, τις κάνουν τέσσερις.
1: Γίνεται πανικός,
0: Δεν έχει πουθενά κανέναν δημοσιογράφο, κανέναν τροχονόμο.
1: Ανακριτή,
2: δεν έχει τίποτα, και αν θα έρθει η τροχιά θα μαζέψει αρκετά διπλώματα, γιατί τη Λέα την έχουν μπλοκαρισμένη, ασθενοφόρο δεν μπορούσε να περάσει. Ο παράδρομος επίσης είναι κλειστός, γίνεται χαμός.
3: Στη Μεσαία Λωρίδα δεν κάνουν τα έργα.
2: Θα κάνουν τα έργα, αλλά έχει μία, είναι όμως μπλοκαρισμένη.
0: Ναι. Κάνει και διακοπές στο κινητό σου. Για να ενημερώσουμε, παρακαλώ.
1: Έχει μεγάλο πρόβλημα αυτή την ώρα η Μουδανιών.
0: Καλημέρα, αγαπητέ.
4: Για τη συνέντευξη με τον κύριο Τζαβάρα, κύριο κυρίων Τζαβάρα, εγώ θα μιλήσω με κατώτερους δημοσιογράφους, ζητώ συγγνώμη, αιθιολόγημα είναι αυτό, το αντιλαμβάνεστε. Υπάρχει μία κασέτα. Όλοι προσκυνούν τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Εθνάρχη. Αν τους ρωτήσεις τι έχει κάνει ο άνθρωπος, ποιος ήταν και ποιες είναι οι αρχές του, δεν θα σου απαντήσουν. Το ποίημά τους είναι γνωστό. Στις αρχές που καθιέρωσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Βρε, ποιες είναι, βρε παιδιά, αυτές οι αρχές. Πέστε το. Πέστε που έχει παρεκκλίνει, για παράδειγμα, τώρα η σημερινή Νέα Δημοκρατία. Δεν θα σου πούνε.
0: Έχει βάλει Πασόκους στα Υπουργεία.
4: Τι θα πει Πασόκου.
0: Μη το λέτε σε μένα.
4: Κατάλαβα αυτό. Ο Σαμαράς δεν κυβέρνησε με πασόκους. Συγγνώμη δηλαδή, μην φτάσουμε στο σημείο να είμαστε και επιλύσμονες των γεγονότων.
0: Είχε γίνει και Πολωνίτης αυτός. Από την Πολωνία, όχι, Πολωνική Άνοιξη, συγγνώμη.
3: Πολλά.
4: Αγαπητέ μου, ναι, η κασέτα είναι γνωστή, θα συνεχίσει να υπάρχει μέχρι που να γίνουν οι εκλογές. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Καλή συνέχεια. Μπράβο τη δουλειά που κάνετε, τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο.
0: Κι ας είναι και κατώτερη των το περιστάσεων. Ε?
3: Είσαι, αφού είστε, παιδιά.
1: Σε μένα το είπε, σε μένα το είπε, παιδιά.
0: Ναι,
1: μην το χρεώνετε στον κύριο Βενιέ.
0: Έτσι, μπράβο. Δεν είπε εμένα κατώτερη των περιστάσεων. Εμένα στο τέλος.
3: Εσένα σε ειρωνεύτηκε στο τέλος.
0: Πήγε να με ειρωνευτεί. Με ειρωνεύτηκε, ναι. Εντάξει, δεν πειράζει, παιδιά, δεν με χαλάει αυτό. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Όπως ο κύριος Τσίπρας είχε βαρύδια στο κόμμα του στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί να το κρύψουμε ότι είχε και η Νέα Δημοκρατία, δεν είχε παρόμοια βαρύδια?
0: Δεν ξέρω. Εσείς ξέρετε.
5: Ένας από αυτούς, εγώ ξέρω. Και νομίζω ότι ένας από αυτούς, να, το απέδειξε σήμερα ότι ήταν ο κύριος Τζαβάρας. Παλιωμοδίτηκε μυαλά και αντιλήψεις, που για μένα καλά έκανε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και κάπως τους περιθωριοποίησε. Διότι πιστεύω ότι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης με τον... η επιλογή του δεν είναι αυστηρά κομματική και κοιτάζει να επιλέξει κάποιους σοβαρούς ανθρώπους και μυαλά, είτε είναι από άλλο κόμμα είτε είναι από οτιδήποτε άλλο, για να προωθήσει τα συμφέροντα της χώρας και το καλό της χώρας.
0: Ευχαριστούμε, αγαπητέ μου, να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Σημεών, τι κάνεις? Κάτσε, φίλος μου, να πω. Πολύ καλό παιδί, κυρία Δημαρέση. Πες μια καλησπέρα στο φίλο μου, το Χατζή Αβραάμ, το Σημεών.
1: Καλησπέρα.
0: Είναι εξαιρετικό παιδί.
1: Καλησπέρα.
0: Όχι, δεν στη γραμμή, έστειλε μήνυμα.
1: Ναι, άνθρωπος. Είπα καλησπέρα, τι άλλο να πω.
0: Έτσι, να είσαι ευγενική, όχι σαν τον.
1: Δεν κάνω καλησπέρα. Ανάκριση.
0: Παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, θέλω να πω για την συνέντευξη του κυρίου Τζαβάρα. Σας ευχαριστώ πολύ, γιατί μέχρι τώρα ήμουν στους αναποφάσεις τους και με βοηθήσατε πάρα πολύ να ξαναψηφίσω Νέα Δημοκρατία. Οπότε, να είσαστε καλά. Εγώ σας θεωρώ νεότερους δημοσιογράφους. Ο κ. Τζαβάρα μπορεί να ασχολείται με το κλεινό νάστη και από την εκεί πλευρά.
0: Να είσαι καλά, αγαπητέ μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά, εμείς δεν το, εμείς το βγάλαμε. Όχι, ο Δημήτρης, θα σας πω κάτι τώρα.
0: Πες.
1: Ο Δημήτρης δεν ήξερε καν ποιον έχουμε καλεσμένο.
0: Μπράβο, σωστό είναι αυτό. Δεν με ρωτάνε άλλοι.
1: Το κανόνισε με την Κατερίνα υπό την έννοια ότι με ενδιέφερε πραγματικά να ακούσω πολιτική θέση και άποψη για το τι, αυτό που έλεγε ο Δημήτρης, τι θα φέρει ο Σαμαράς, τι πρεσβεύει, τι θέλει να πει κτλ. Πόσο κοντά είμαστε στη δημιουργία του κόμματος για να βγάλουμε και μια είδηση. Αυτή είναι η δουλειά μας, έτσι.
0: Ναι, παιδιά, τώρα όλο αυτό το πράγμα το παρασκηνιακό με το οποίο κινείται και καλά κάνει σε κάποιο βαθμό, αλλά κάποιος δεν πρέπει λίγο να τα σκαλίσει παραπάνω. Τι γίνεται? Αυτά τα μυστήρια θα κάνω, δεν θα κάνω κόμμα. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά.
1: Τέλος πάντων, απλά.
3: Στο τέλος ήσουν λίγο. Εντάξει.
0: Τι ήμουν, όχι, ρε.
1: Απλά.
3: Άντε τώρα, είπε.
0: Άντε τώρα τι. Ναι, είχα φορτώσει.
1: Εντάξει, μας προσέβαλε διαρκώς και συνεχώς.
3: Συνεχώς.
1: Αλλά,
0: η αλαζονία του Πρωτευουσιάνου απέναντι στο Χωριατόπουλο.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Πήγαμε και στο Παρίσι. Ταξιδιώτες.
1: Απλά θέλω να του πω ψυχραιμία, γιατί όταν αρχίσει και επισήμως γίνει το κόμμα, γιατί θα είναι ο κύριος Τζαβάρας με τον κύριο Σαμαρά προφανώς.
3: Νομίζω
1: σχεδόν
3: τώρα
1: το είπε κιόλας. Όταν θα βγαίνει στα πάνελ, θα πρέπει να έχει ψυχραιμία.
0: Παρακαλώ. Πέσατε, κυρία μου, πέσατε. Βέβαια τώρα θα πω κάτι, θα το αφήσω να εννοηθεί, όσοι γνωρίζουν, δεν θα ήθελα να το πω στην κουβέντα, αλλά θα αναγκαστώ να το πω. Εντάξει, μπορεί να μην είναι ο ίδιος ο κύριος Τσαβάρας υποψήφιος. Όσοι ξέρετε, καταλαβαίνετε. Άρη μου, τι λέει, για πες.
3: Φαρδιά κουβέντα είπες τώρα.
0: Όχι, δεν είπα τίποτα, παιδιά.
3: Φαρδιά κουβέντα, αξιστόμησες.
0: Όχι, είπα ότι μπορεί να μην είναι υποψήφιος ο ίδιος, γιατί μπορεί να απλά
3: στηρίξω.
0: Για πες.
3: Λοιπόν. Πάμε στα αθλητικά λίγο να το.
0: Ναι, αθλητικά. Είχε αγώνα χθες?
3: Όχι. Δεν είχε αγώνα. Σήμερα έχει. Ξεκινάνε 8.
0: 8. 8.
3: Γαλλία, Μαρόκο σήμερα στις 11. Αύριο έχουμε στις 10 Ισπανία, Βέλγιο. Στις 12 τα ξημερώματα της Κυριακής, δηλαδή 12 ώρα το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή, Νορβηγία, Αγγλία. Και την ίδια μέρα τα ξημερώματα Αργεντινή, Ελβετία. Αυτά είναι τα ζευγάρια, αρχίζει γενομένες από σήμερα, αρχίζει το καλό τώρα. Πάμε στα δικά μας, τον ΠΑΟΚ, φιλικό σήμερα με την Τβέντε ο ΠΑΟΚ.
0: Τβέντε είναι Πολωνία. Γιατί τώρα... νομίζω, δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι Πολωνία. Δε, άμα κάνω λάθος, βοηθήστε με. Πολωνία, νομίζω Πολωνία, δεν είναι Τβέντε. Αν κάποιος ξέρει, σίγουρα ας μας πει.
3: Ολλανδία νομίζω είναι, γιατί στην Ολλανδία κάνει προετοιμασία ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω.
0: Υπάρχει.
3: Μην είμαι.
0: Πέρσι, δεν το ξέρω.
3: Μην κάνω λάθος, δεν το παίρνω. Λοιπόν.
0: Ολλανδία το γράφει ο Γιάννης. Μπράβο, ναι. Ιωάννη. Γιατί... Τβέντε Ολλανδίας, ναι.
3: Λοιπόν. Σάντα Μαρία επίσημα στον ΠΑΟΚ. Ο παίκτης της Βαλένθια. Ο ΠΑΟΚ έχει ακόμα ένα συμβόλαιο με τη Βαλένθια, αλλά θα ήρθε στον ΠΑΟΚ. Τελείωσε. Έκλεισε και βγήκε. Και το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ και του Άρη στο EuroCup. Ξεχωρίζει στον ΠΑΟΚ η Μονακό, η οποία είναι στον όμιλο του ΠΑΟΚ φέτος. Mm-hmm. Έχει πάει στο EuroCup η Μονακό, ο Δημήτρη Βενιέρη, έφυγε από την Ευρωλίγκα. Στον όμιλο του Άρη ξεχωρίζει η Λεμάν και η Χάπολ Ιερουσαλήμ. Όπως είπε και ο προπονητής του ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει εύκολη και δύσκολη κλήρωση όσον αφορά αυτού του επίπεδου της ομάδας. Βέβαια δεν είναι Ευρωλίγκα, αλλά είναι ένα σκαλί κάτω όμως.
0: Τι Ευρωλίγκα, φέτος ο Παναθηναϊκός.
3: Λοιπόν, πρόσκειται τώρα. Πάμε στον Άρη.
0: Ναι.
3: Μόργαν, στον Άρη.
0: Κάτσε, ο Σάντα Μαρία τι ήταν, είπες κάτι.
3: Σάντα Μαρία είναι ποδοσφαιριστής της Βαλένθια.
0: Ναι.
3: Ναι.
0: Ρε φίλε, τι τραγουδάρα μου θύμισες με τον Σάντα Μαρία. Σίγουρα αρέσει και στο αμπά της Βιργινίας, Μπιθηκότσης.

0: Μαρία.
1: Τι ωραίο τραγούδι μου θύμισες με τον Σάντα Μαρία, ρε φίλε. Ωραίο, πολύ ωραίο. Περικλή δεν είναι ωραίο, για γράψε και στην κόρη σου. Την αγαπημένη από τις τρεις.
2: Μη λες τέτοια, δημιουργήσεις εντάσεις.
1: Είναι η αγαπημένη.
0: Μη λες τέτοια και έχουμε διπλωματικά επεισόδια. Και όχι τίποτα άλλο. Χαμός, δεν μπορούμε να κάνουμε και εκλογές εκεί.

0: Πάρα πολύ ωραίο, φίλε. Πάμε στον Άρη τώρα.
1: Λοιπόν, πάμε στον Άρη. Ματ Μόργαν. Βίρτους Μπολόνια. Πλέον στον Άρη. Ευρωλυγκάτος παίχτης. Έκλεισε στον Άρη. Ο Άρης ενισχύεται. Ο ΠΑΟΚ ενισχύεται. Να δούμε τι θα γίνει με όλο αυτό το θέμα. Αν θα μπορέσουν να σπάσουν το δίπολο Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, όπως θέλετε. Στον Ηρακλή τώρα, ο Ματσάρη ήρθε στη Θεσσαλονίκη και πιάνει δουλειά, ο προπονητής, ενώ ο Ηρακλής ολοκλήρωσε και την απόκτηση του Νταουσίλιο από την Ιταλία. Και μπάσκετ, Παναθηναϊκός.
0: Τα ντερά του έχει πάρει.
1: Δεν έχει μόνο τα ντερά του, έχει φύγει το μπάτζετ σε δυσθεώρητα ύψη.
0: Να.
1: Το νούμερο είναι εξωφρενικό ακόμα και για Ευρωλίγκα. 60 εκατομμύρια ευρώ.
0: 60 εκατομμύρια.
2: Τι ωραίο.
1: 60 εκατομμύρια.
0: Θα πληρώσει την ασπιρίνη τώρα, χρυσάφιασε.
1: Δεν μπορείτε να ανεβάσει.
0: Ε, καλά. Μπορεί να ανεβάσει τα περιθώρια κέρδους.
1: Λοιπόν, 60 εκατομμύρια ευρώ είναι το μπάτζετ του Παναθηναϊκού φέτος. Περίπου 60 κάτι.
0: Γι' αυτό δεν παίρνει για νόσημα.
1: Και μαζί με την. Σταμάτα. Φαγώθηκε.
2: Γι' αυτό μας το κλείνουν οι καλεσμένοι.
0: Είμαι κατώτερο από τον Ιωάννη.
2: Θα μας μείνει αυτό να ξέρει.
1: Μια κουβέντα λέμε εκεί να βάλει το καρφί του να ρίξει. Λοιπόν, και η Ντουμπάι είναι σε δυσαιώρητα ύψη όσον αφορά το budget. Παναθηναϊκός και Ντουμπάι φέτος θα ξεφύγουν πάρα πολύ. Να δούμε αν βέβαια όλο αυτό αποτυπωθεί σε τίτλους, έτσι. Γιατί δεν είναι απόλυτο ότι τα πολύ υψηλά budget φέρουν και τίτλους.
0: Ναι.
1: Το είδαμε και πέρσι.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια αυτό είναι πανύψηλο, δεν είναι υψηλό μόνο. Ντουμπάι και Παναθηναϊκός είναι μέχρι τώρα εκτός συναγωνισμού στο budget. Θα δούμε τι θα γίνει.
2: Πείτε τα, γιατί έχουμε φρέσκα κουλούρια.
1: Έχουμε
2: φρέσκα κουλούρια.
1: Από πού?
2: Από την MRB.
1: Α, οκ, σταματάω.
2: Λοιπόν, ο μπαμπάς μου μας άκουγε, ευχαριστεί πολύ, λέει, για το υπέροχο τραγούδι, όντως του άρεσε.
0: Ναι, ρε φίλε τώρα. Σύντροφος, να μην
2: μας του αρέσει. Μας αρέσει ο Μπιθικότσης, κύριε Βενιέρη.
1: Ο Μπιθικότσης.
2: Είναι ανώτερος των περιστάσεων.
0: Ανώτερος.

0: Φρέσκα κουλούρια.
1: Ανώτερος των περιστάσεων είναι και το Greco Travel.
0: Α, καλά.
1: Γιατί κάνει για σας, διοργανώνει τα καλύτερα ταξίδια, στις καλύτερες τιμές, με την καλύτερη οργάνωση, αξιοπιστία, ασφάλεια, όπου και αν πάτε. Είτε κοντινά ταξίδια εντός Ελλάδος, είτε πιο μακρινά, Ευρώπη, είτε ακόμα πιο μακρινά, σε προορισμούς που...
0: Δεν πας συχνά.
1: Λες ρε παιδί μου, τώρα πού να βρω ένα πρακτορείο, ας πούμε, ταξιδίο να κάνει ταξίδι Ιαπωνία.
0: Με ασφάλεια, έτσι. Πάντα
1: βέβαια,
0: με ασφάλεια.
1: Φυσικά, φυσικά. Λοιπόν, και για να σας ανοίξω λίγο την όρεξη για ταξίδια στην Ευρώπη, έχει και πανόραμα βαλτικών χωρών, έχει και Βουδαπέστη με εξαιρετική τιμή από 395 ευρώ και πανόραμα Ιταλίας για να κάνεις ένα γύρο να τα δεις όλα και Βαρκελόνη και πανόραμα Αλσατίας και Ελβετίας. Και για να σας ανοίξει ακόμη περισσότερο η όρεξη, Facebook greco.gr travel 2-3-10-55-55-56, γιατί αφού σου ανοίξει η όρεξη σίγουρα κάτι θα κλείσεις, και να βάρχουν κουντουριώτη 19 εδώ στο λιμάνι.

0: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές μπριζόλες λεμού, μόνο με 4,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 1 λίτρο, μόνο με 1,68. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια, μόνο με 1,89. Αρβανίτη, ντόπιο τυρί 900 γραμμάρια, μόνο με 6,59. Παγωτό ξυλάκι, τα 3 τεμάχια, μόνο με 2,39. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
4: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
6: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έτιτλα Μαρμαρίδης, δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
7: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο, α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας, να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value, ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο δελογώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
10: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
11: Καμικάζι turbo επί δύο.
12: Full speed και όποιος αντέξει.
10: Joyride.
13: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
12: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
14: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
12: Νέα εποχή Waterland.
14: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
15: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
16: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κον Φουόκο. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
17: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
18: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
17: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
19: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
20: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
0: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Τι ωραία μουσικούλα, ξυπνάς πρωί στο ξενοδοχείο από εκείνα τα ωραία τα οποία επιλέγει το Greco's Travel. Πας για πρωινό, ακούς τέτοια ωραία μουσικούλα, ωραίος χώρος. Πας εκεί στο μπουφέ και όλα είναι...
1: Το μυαλό στο μπουφέ.
0: Φίλε, είναι ωραίο πράγμα, έχει και γωνίες. Εκεί είναι τα κονφλέξ, εγώ ως μονόχνοτος μόνο κονφλέξ, αλλά παρακάτω έχει. Έχει ομελέτα, λουκανικάκι, μπέικον,
1: κρουασάν, μάφιν.
0: Κρουασάν, αυτά είναι τα αγγλικά. Μετά προς το τέλος είναι αυτά στη Βιργινία. Θα ξεκινήσει πάνω σε ομελέτα και μετά κρουασάν. Στο Greco's δεν πάνε όπου να είναι, δεν είναι προχειράτζα. Τα ξενοδοχεία τα οποία επιλέγει το Greco's Travel για τα ταξίδια σου τα έχει τακτοποιημένα. Στο τέλος έχει εσπρεσάκι ή καφέ λάτε, πώς το λένε αυτό που πίνουν κάτι ξένοι. Παραπέρα έχει τα κρουασανάκια κτλ. Και έχεις μπροστά στο πρόγραμμα πανέτοιμο, χωρίς να χάνεις χρόνο, από τους ανθρώπους του Greco's Travel για να δεις πολιτείες, πόλεις, τουριστικά αξιοθέατα, να γεμίσεις από ταξιδιωτικές εμπειρίες και να επιστρέψεις με τις μπαταρίες σου φορτωμένες, χωρίς να είναι άδειες οι τσέπες όμως. Greco's Travel.
1: Τηλεφωνάκι να πω, 2310-55-55-56, Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι, για να δεις εκεί όλους τους συνεργάτες από κοντά και να σου πούν τα καλύτερα πακέτα για σένα, γιατί είναι εκατοντάδες, μπορεί να μην βγάλεις άκρη μόνος σου.
0: Χαμό στη Μουδανιών, όπως μας... Μουδανιών, λέγατε νωρίτερα εκεί που γίνονται εργασίες κλπ.
1: Λοιπόν, να κάνουμε μία παρένθεση απαραίτητη για να πούμε ότι σήμερα γίνεται η κηδεία της Βάγιας Νέστορα που σκοτώθηκε από την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη στις 12 η ώρα στην Κοζάνη. Θα πάει η Αφροδίτη Νέστορα, δεν έχει πάρει εξιτήριο, υπέγραψε ίδια και θα μεταφερθεί με ιδιωτικό ασθενοφόρο προκειμένου να παραστεί στην κηδεία της μητέρας της. Η ίδια η Νέστορα φέρει εκτεταμένα εγκάβματα σύμφωνα με πληροφορίες, τα λέμε όλες αυτές τις μέρες. Και πρέπει να πω, αυτό είναι αρκετά σημαντικό για μένα, ότι παρόν θα είναι και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και θα είναι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ επίσης από ό,τι μαθαίνουμε και της Ελλάς, του Τσίπρα.
0: Ένα σοβαρό περιστατικό στον Ασπρόπυργο, 3 διασωληνωμένοι, 8 τραυματίες, εκ των οποίων 3 διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση. Από ατύχημα το οποίο συνέβη στον Ασπρόπυργο. Η Κατερίνα μου τα έλεγε νωρίτερα. Αν έχει κάτι περισσότερο, θα θέλει να μας τα πει.
1: MRB σου χρωστάω.
0: Τι έκανε MRB, τι βγάζει.
1: Θες να σου πω πρόθεση ή να πάω κατευθείαν εκτίμηση?
0: Ναι, αλλά από κάτω προς τα πάνω θέλω. Μπορείς.
1: Καθαρή πεις... πρόθεση ή εκτίμηση?
0: Το μεγάλο.
1: Την εκτίμηση. Την κατευθείαν εκτίμηση, λοιπόν. Ναι. Λοιπόν.
0: Πόσα κόμματα θα. Για να μετρήσω κόμματα. MRB. Κάθε λίγο για λιγάκι δημοσκοπήσεις έχουμε, ωραίο.
1: Καλά ρε Δημήτρη, okay.
0: Σε γιατί να κάνουμε εκλογές αφού έχουμε δημοσκοπήσεις?
1: Λοιπόν, από κάτω προς τα πάνω, Νέα Αριστερά 1,1.
0: Αντέχει.
1: Τι αντέχει με το
0: 1,1, λίγο
1: αυτό είναι με την αναγωγή λέμε.
0: Α, με την αναγωγή, 1,1. Hey.
1: 1,5 ο ΣΥΡΙΖΑ, και αυτός αντέχει, δεν το συζητάμε. 2,1 είναι το κόμμα του Κασελάκη, Δημοκράτες. 3% είναι το ΜέΡΑ25, με αναγωγή λέμε, έτσι. 3,3 φωνή λογικής, 5% πλεύση ελευθερίας, 7,3 κουκουέ, 8,7 ελληνική λύση, 8,8 ελπίδα για τη δημοκρατία,
0: δυνατά.
1: Εδώ θα γίνει μάχη, 11% το ΠΑΣΟΚ, 17,6 η Ελλάς και 29% Νέα Δημοκρατία. Δεν έχουμε δεδομένα από προηγούμενη μέτρηση, γιατί δεν υπήρχαν τα κόμματα για Ελλάς και Ελπίδα, αλλά ανεβασμένη είναι από την προηγούμενη μέτρηση Νέα Δημοκρατία, κατεβασμένο το ΠΑΣΟΚ και σημαντικά μάλιστα, από 12,8 είναι στο 11,1. Κατεβασμένη ελληνική λύση κατά 0,6 μονάδες.
0: Μία ή άλλη, εντάξει, okay. Αντέχει, αντέχει.
1: Κάτω αρκετά το κουκουέ, από 9,3 στο 7,3.
0: Ήταν στο Βίτσι.
1: Είναι κατασκήνωση τώρα.
0: Ακόμη
1: τα παιδιά.
0: Δεν είναι εδώ, ναι. Δεν τους βρήκανε στη δημοσκόπηση.
1: Καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ από 14,9 είναι στο 1,5. Νομίζω αυτό είναι ρεκόρ.
0: Ναι, αλλά πήγε στο Τζίβρα, εσύ θα το βλέπει.
1: Αντιμεταθετικά που λέτε και εσεί τα μαθηματικά.
0: Τι λε, ρε φίλε.
1: Αντιμετάθεση δεν λέει.
0: Θα το βλέπει, ρε παιδί μου, πώ το λένε, συμπληρωματικέ και παραπληρωματικέ γωνίε. Δεν θυμάστε τι ήταν οι συμπληρωματικέ και τι ήταν οι παραπληρωματικέ. Μόλι τι βάζω δύσκολα, αμέσω κάνει κάτι.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει.
0: Τι ήταν οι συμπληρωματικέ και τι ήταν παραπληρωματικέ.

0: σερβίρεται. Έτσι είπε.
1: Κάνεις χιούμορ κατώτερο των περιστάσεων.
0: Είναι χιούμορ. Ο ίδιος δεν μας το είπε ότι θα σεβαστούμε, πώς το είπε.
1: Τα μπάνια του λαού.
0: Και είπα εγώ χαριτολογώντας τα μπάνια του λαού, ναι.
1: Αυτό είναι ότι σεβόμαστε τα μπάνια του λαού ή ότι άμα κάνουμε εκλογές το καλοκαίρι δεν θα έρθει κανένας. Γιατί πάντα είχα αυτή την απορία.
0: Δεν κάνεις γιατί εκλογές θυμάμαι... το καλοκαίρι.
1: Γιατί θυμάμαι εγώ το 23, κυρία Δημαρέση. Το 23 τον Ιούλιο.
0: Αρχές Ιουλίου.
1: Αρχές Ιουλίου. Την κοπάνισαν όλοι οι νεοδημοκράτες, την κοπάνισαν στις παραλίες. Και χάσαν την έδρα τους κάποιοι.
0: Καλά, κοίτα τώρα, άμα την κοπανίσουν πάλι.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει. Ενδιαφέρον έχουν τα αποτελέσματα συσπυρώσεων και διαρροών.
1: Για πες.
0: Θες να σου πω κάποια.
1: Ναι, μ' αρέσουν αυτά.
0: Λοιπόν, συσπύρωση Νέας Δημοκρατίας στο 74,4. Έχει ακόμα δηλαδή περιβάλλον να συσπυρώσει. Χάνει 2% Πασόκ. Καλά. Το μεγαλύτερο που χάνει είναι αδιευκρίνηστη ψήφος. Δηλαδή είναι αυτή που είναι που ακόμα... Είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία και τώρα δεν ξέρουν τι θα κάνουν. Και το αμέσως επόμενο μεγαλύτερο είναι 4,8 στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Από πού?
0: Χαιρετίσματα στους νεοδημοκράτες που λέγανε εμάς δεν μας αφορά το κοινό της Καριστιανού και η Καριστιανού και το κόμμα.
1: 4,8 στο 25. Εντάξει, μια μονάδα σε 100 είναι. Δεν είναι λίγο.
0: Μια μονάδα δεν είναι όταν θέλεις αυτοδυναμία.
1: Μαζί σου είμαι και εγώ, κύριε Δημαρέ. Μια στιγμή λίγο κάποιο θέλει να μας πει κάτι. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι σχετικά με τον κύριο Ζαβάρα. Γνωρίζετε ότι η πικρία του και αυτή.
1: Τα γνωρίζω, μη συνεχίζετε. Μη συνεχίζετε, το είπα εμέσως. Ναι. Ναι.
0: Καλά στον άνθρωπο.
1: Άντε, πες το, άντε, πες το. Yeah. Βιργινία Φίνη. Κατώτερη.
2: Είναι εξαιτίας ότι δεν έγινε υποψήφια κόρη.
1: Βλέπεις, να, δεν ήθελα να το πεις.
2: Γιατί να μην το πω, γιατί.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αστειεύομαι. Αστειεύομαι, το είπε νόησα. Άντε, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Κάτι ξέρουμε κι εμείς. Αυτές οι πικρίες. Και εσύ, άμα είχες κόρη και την κάνανε βουλευτίνα, υποψήφια τι θα έκανες. Δεν θα πήγαινε σοβαρά.
0: Τι να δεις, βρε, η πατρική αγάπη. Έχει και κόμακα.
1: Σε παρακαλώ.
0: Λοιπόν, στη Μουδανιών δυσκολεύει πολύ η κατάσταση. Είναι κατακόκκινη η Μουδανιών και βλέπω ότι έχει και συμβάν με αυτοκίνητο τώρα. Στο ύψος του Νέου Ρησίου.
1: Παρακαλώ.
2: Εγώ θα ήθελα λίγο να αναφερθώ στον κύριο Σαμαρά. Δεν λέει μια παλιά παροιμία μας. Το δίσεξ αμαρτήν ουκ αντρός σωθούν.
1: Ναι, αλλά και η επανάληψη είναι μη τυρπάς μαθήσεως. Λέει ο σοφός, ο λαός είναι σοφός, αλλά ό,τι παροιμία μου πεις θα σου πω την αντίθετη εγώ, να ξέρεις. Υπάρχουν παροιμίες για όλα τα είδη, είναι πασπαρτού.
0: Άρα επαναλαμβάνεις τα αμαρτία.
2: Να πω και κάτι άλλο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή ο Εθνάρχης, ο Καραμαλής δεν έκανε λάθος. Ήτανε αλάθαστος που ίδρυσε τις αρχές του κόμματος και καλά.
1: Δεν ξέρω αυτά, εσείς θα τα δείτε.
2: Τη Θεσσαλονίκη δηλαδή, εσύ που είσαι και Θεσσαλονικής, δεν την κατέστρεψε μετά τη Χούντα, χαλώντας όλα εκείνα τα νεοκλασικά που υπήρχαν στο παραλιακό μέτωπο και στη Βασιλή Σόλγα.
1: Αυτό νομίζω έγινε πριν, στην πρώτη θητεία του, όχι στη δεύτερη.
2: Και στην πρώτη και στη δεύτερη και παντού.
1: Στην και πρώτη ήταν μικρούλης ακόμα.
2: Ο κύριος Εθνάρχης.
1: Άντε να είσαι καλά, καλημέρα. Μίλατε καγγείς για τον Εθνάρχη, θα σας πάρει και θα σας σηκώσει. Εντάξει.
0: Είστε κατώτερη των περιστάσεων.
1: Λοιπόν. Σήμερα έχουμε πορεία εναντίον της αστυνομίας, λέει το απόγευμα, να ξέρεις.
0: Ενάντια.
1: Ενάντια στην αστυνομία σήμερα.
0: Λέτε,
1: όταν την πέσανε στα τρία θύματα, νεκρή μία 70χρονη αθώα. Δεν βγήκε κανείς για καμιά πορτά. Σπανόν είναι άλλο Παπαδαγγελουγιά. Πήγαινε και έλεγες κάτι
0: ωραίο. Λοιπόν, συσπήρωση και διαρροές Πασόκ. Το Πασόκ, το μεγαλύτερο κομμάτι που χάνει είναι προς Ελλάς 12%. Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Η συσπήρωση ήταν στο 68,4. Αυτό είναι καλό γιατί έχει ακόμα πολύ για να φτάσει στα βάνη, αλλά το πρόβλημα είναι ότι μπορεί να μην το φτάσει ποτέ. Ελλάς λοιπόν χάνει 12%. Επίσης Νέα Δημοκρατία αμέσως μετά 5,7%.
1: Προς την ελληνική αστυνομία, προς την Ελλάς.
0: Χάνει προς την Ελλάς 12% είπαμε.
1: Ναι.
0: Και προς Νέα Δημοκρατία το αμέσως επόμενο ποσοστό είναι 5,7%.
1: Πασόκι.
0: Πασόκι.
1: Ξέρουν τι κάνουν. Αν θα αλλάξει βέβαια πρόεδρος στο Πασόκ μπορεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Δεν ξέρω. Λέω εγώ τώρα με το μυαλό μου. Έχει τίποτα άλλο ενδιαφέρον.
0: Καλά, τώρα Ισραήλ, Ελλάς, τι να λέμε. 54% ΣΥΡΙΖΑ, 59% Νέα Αριστερά, 13% ΚΚΕ.
1: Από το ΚΚΕ πάνε ΣΥΡΙΖΑ, πάνε. Όχι ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα.
0: Τσίπρα. 12,6% Πλεύση Ελευθερίας. Και οι στροές για την Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι 14,9 Φωνή Λογικής και 14,9 Πλεύση Ελευθερίας, 15,5 Νίκη, 10,2 Ελληνική Λύση και μετά πάμε ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία κτλ. Από παντού παίρνει η κυρία Καριστή.

0: Χριστιανού, κυρίως από τα κόμματα έτσι τα πιο...
1: και μια που back to the roots, λέω να πάω και μουσικά εκεί, να, εκεί. She's crazy like...

0: Μπράβο ρε Σωτήρη Βουτσαλά να ακούς. Μέσα από μια φωτογραφία, μέσα από μια φωτογραφία που έστειλες. Σκουλίκι βρωμερό ή χαμερό, ανάξιε λόγου.
1: Κατώτερη των περιστάσεων.
0: Κατώτερη των περιστάσεων. Θυμηθήκαμε ποια ημερομηνία ήμουνα στα Αθήνα. Και εσύ ρε φίλε, τέτοια φωτογραφία έστειλες.
1: Δεν θα πω εγώ τι είναι. Να πω.
0: Η κοιμόμενη.
1: Η ωραία κοιμόμενη. Ωραίο κοιμόμενο. Όταν κατεβαίνει ο Σωτήρης Αθήνα μαζί με τον Δημήτρη.
0: Εντάξει, ναι, χόντρινε το τώρα. Για πες, ναι.
1: Όχι, δεν θα το πω.
0: Αφού δεν μου δίνει να οδηγήσω, τι να κάνω.
1: Παίρνει ο Δημήτρης στο μεταξύ 700 τηλέφωνα από το αυτοκίνητο. Έλα, Βιργινία, τι γίνεται. Έχει φύγει μισή ώρα από το γραφείο. Μισή ώρα, χωρίς υπερβολή. Και αρχίζει το τηλέφωνο. Έλα, Βιργινία, τι κάνετε εκεί, όλα καλά. Κάτσε, ρε, μισή ώρα έχει που έβγαινε. Δεν γκρεμίστηκε το σύμπαν.
0: Ναι, και δικαιούμαι και ένα τέταρτο να κοιμηθώ. Δηλαδή, από όλο το πεντάωρο, εξάωρο που τσαλά αυτό, θυμάται.
1: Ο Βουτσελάς λοιπόν, για να μου πει τι κάνουν, πώς θα πάνε, κατεβαίνουν Αθήνα με το αυτοκίνητο κτλ. Επιλέγει να μου στείλει φωτογραφία όταν ο Δημήτρης κοιμάται λίγο κάτω από τα τάκια.
0: Για 5 λεπτά, λαγοκοιμάμαι, λαγοκέφαλο. Χοντροκέφαλο, αλλά. Λοιπόν, αυτή είναι η Bonnie και εδώ είναι ο Status 107.7, τον οποίο ακούτε και σας ευχαριστούμε. Περίμενε, μου έχει στείλει αδιάβαστο. Κάτσα, σου βάλω εγώ. Έρικ Κλάπτον. Που αρέσει τον Τσουλφά. Τα βράδια ακούς ρέπεις.
1: Ναι, γιατί τον έχει πάντα ο άντρας μου στο ραδιοφωνάκι. Γενικά εμείς στο σπίτι έχουμε ένα ραδιοφωνάκι και είναι μονίμως ανοιχτό στο Status, παίζει χαμηλά. Μια μέρα το είχα ξεχάσει και έλειπε ο Γιώργος και άκουγα φωνές μες στο σπίτι και λέω, πού είναι αυτό, τι είναι αυτό. Ήτανε σε ένα δωμάτιο κλειστή η πόρτα και απλά άκουγα, δεν καταλάβαινα ποια φωνή ήταν και λέω, τι είναι αυτό, λόγο, πού ακούγεται. Ο Ρέπιτς ήταν.
0: Εγώ ακούω φανατικά, γι' αυτό λέω. Τι μου έστειλες και λες, μου έστειλες.
1: Λοιπόν, σου έστειλα τον ιό Καρχιμάκη, τον οποίο τον είχαμε φιλοξενήσει και εμείς εδώ πρόσφατα.
0: Α, τον μικρό το Καρχιμάκη, το Καρχιμακάκι δηλαδή.
1: Ναι, λέει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον και επειδή είσαι και καλός αναλυτής εσύ, θέλω έτσι να μας πεις δύο λόγια.
0: Αυτός είναι Πασόκ.
1: Ο κύριος Καρχιμάκης βεβαίως είναι Πασόκ.
0: Παραμένει ενώ δηλαδή δεν
1: φυσικά,
0: έχει.
1: Φυσικά. Ο άνθρωπος πρώτη φορά νομίζω θα κατέβει με το Πασόκ.
0: Μπαμπά
2: του
0: κατέβηκε.
2: Συμμορία του Μαξίμου με αρχηγό το Μητσοτάκη. Τι σημαίνει.
3: Όταν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία προστατεύει τους υπουργούς της από το δικαστήριο και αναφέρομαι συγκεκριμένα στον κύριο Αυγενάκη και στον κύριο Γορίδη.
2: Εσεί το λέτε.
3: Όχι, το έκανε. Ο κύριος Γεωργιάδης το είπε. 151 έχουμε, ό,τι θέλουμε κάνουμε.
2: Αυτό δεν του κάνει συμμορία με αρχηγό το Μητσοτάκη. Αυτό δέχεται μια πολιτική κριτική. Αυτό είναι ποινικό χαρακτηρισμό. Το συμμορία με αρχηγό το Μητσοτάκη είναι ποινική περιγραφή.
3: Για εγκληματική οργάνωση, ναι. Στην οποία στους διαλόγους εμπλέκονται και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Και πάει για νομολογία των ποινικών δικαστηρίων, είναι ότι όταν εμπλέκεται στους διαλόγους πρέπει να πάει στο δικαστήριο. Και δεν τους στέλνει η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Αυτά είναι χαρακτηρισμοί πολιτικοί. Οι οποίοι, αν θέλετε, βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα. Πάμε όμως στην ουσία.
2: Μετά το πόρισμα της κυρίας Θεοτούλου, δεν ζητήσετε συγγνώμη όμως.
3: Διότι ξέρετε.
2: Γιατί βγήκε ένα πόρισμα που έλεγε ότι, παιδιά, ξέρετε, δεν ήταν έτσι ακριβώς τα πράγματα.
3: Όλα αυτά.
2: Που ζητήσατε συγγνώμη.
3: Η κυρία Τιχεροπούλου, ναι. Δεν είναι εισαγγελέας.
0: Μάστα. Και θες σχόλιο τώρα. Και μάλιστα επίγον. Urgent. Τι να σχολεί, πώς είναι, τι χαρακτηρισμό έδωσε, εγκληματική οργάνωση, τι είπε.
1: Το συμμορία λέει είναι πολιτικός χαρακτηρισμός.
0: Και δηλαδή, εσύ θες σχόλιο από μένα.
1: Ξέρω εγώ, πώς σου φαίνεται αυτό εσένα. Είναι,
0: αυτό είναι,
1: είναι πολιτικός
0: χαρακτηρισμός. Η ρητορική της Κωνσταντοπούλου. Είναι η ρητορική της Κωνσταντοπούλου. Των ακροδεξιών σχηματισμών στην Ελλάδα. Η οποία ωστόσο ρητορική έχει κοινό, αλλά Καρχιμάκη μικρέ δεν έχει κοινό στο Πασόκ. Γι' αυτό το πήγατε στο 8-9%. Γιατί υιοθετείτε φρασεολογία, ορολογία, χυδαιότητα και τοξικότητα εκπορευόμενες από σχήματα τα οποία απευθύνονται σε άλλο κοινό. Ο γιος Καρχιμάκη, ο γιος Κακλαμάνη.
1: Δηλαδή, με την ίδια λογική.
0: Αν και ο γιος Κακλαμάν είναι μιλίχιος, είναι σαν τον μπαμπά του, δεν είναι χαμηλό.
1: Ναι,
0: τον...
1: πολύ, πολύ.
0: Αν και ένα διάστημα πρέπει να σου πω, εσύ δεν ήσουν πολύ μικρούλα. Ο Κακλαμάνης είχε οργιάσει τότε με την δίκη στη.
1: Ήταν μαχητικός, ναι.
0: Το θυμάσαι.
1: Εγώ έβλεπα ειδικό δικαστήριο, εκεί, πρέπει να σου πω.
0: Σοβαρά μιλάω.
1: Έβλεπα ειδικό δικαστήριο.
0: Αντί να βλέπεις Σάντι, πώς τη λένε.
1: Ήτανε πρωινές ώρες, θυμάμαι.
0: Και έβλεπες ειδικό δικαστήριο.
1: Δεν μπορούσα να το βλέπω συνέχεια λόγω σχολείου. Αλλά όταν το πετύχε να το έβλεπα. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η εικόνα του να, ήταν, αυτού του γεγονότος, ας πούμε, και να βλέπουμε live τη δίκη κτλ. Και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ο κόκκινος.
0: Ο Βασίλης,
1: με
0: τα γουνάκια.
1: Ο δικαστής,
0: ναι. Ναι. Κολλητός του Μητσοτάκη ήταν εκείνος. Πρόεδρος του Αρείου Πάγου.
1: Όλοι οι κολλητοί κάποιου είναι σε αυτή τη χώρα.
0: Έλα μωρέ. Ο μόνος που στέκεται...
4: Εννοείται ότι πρέπει να παραιτηθεί ο Φάμελος, έτσι. Και εννοείται μετά ότι πρέπει να εκλεγεί νέος πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας.
5: Άρα, ο...
4: έτσι. Που σε αυτή την ιστορία εγώ βάζω προφανώς υποψηφιότητα και θέλω να ηγηθώ μιας τέτοιας πορείας.
5: Άρα,
4: χωρίς πολλά λόγια δηλαδή και ξεκάθαρα, γιατί τα πράγματα εδώ που έχουν φτάσει δεν έχει τώρα μάνα μου, πατέρα μου και σούπα και μου πες και δεν συμμαζεύεται.
0: High energy, μεγάλη ενέργεια από Παύλο Πολάκη. Φρόντο.
6: Γεια σας κύριε Δημήτρη.
0: Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, καλά είστε
6: πολύ
0: κύριε Σταύρο.
6: Καλά,
0: χαίρομαι πάρα πολύ για την υγεία σας. Να είστε καλά και να είστε αισιόδοξος. Τώρα χορεύουμε. High energy, Πολάκης Παύλος. Δυνατά είμαι παρόν. Τουλάχιστον αυτός είναι, κυρία Δημαρέση, σταθερός.
1: Σταθερός είναι, αλλά αυτός τώρα θέλει να διεκδικήσει το ΣΥΡΙΖΑ για,
0: ναι,
1: πάρτι
0: γιατί
1: του, την αρχηγία, ενώ είναι ανεξάρτητος βουλευτής.
0: Τι σημασία έχει, θα εξαρτηθεί.
1: Από τι?
0: Θα φύγει ο Φάμελος, θα...
1: Άμα φύγει ο Φάμελος, Παπάς και Δούρου θέλουν συλλογική ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Θα είναι και ο Πολάκης.
1: Στο μεταξύ πλακώνονται τώρα για το 1,5%, έτσι.
0: Τώρα, ξέρεις τι δυναμική έχει για αυτό το 1,5%. Θυμήσου τρία χρόνια ο Χαρίτης πώς μιλούσε.
1: Ναι, σαν γιατί να ήταν... άμα η συσπήρωσή σου έχει φτάσει στο 7% ή στο 10%.
0: Εντάξει, με Φάμελο δεν μπορείς να έχεις μεγαλύτερη συσπήρωση, αλλά με Πολάκη μπορείς. Κάτι πινελίγια, παρακαλώ, ναι.
7: Καλημέρα σας, κύριε Βαρνιέρη.
0: Καλημέρα σας, αγαπητέ μου, καλημέρα σας.
7: Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση, αν μπορείτε να μου λύσετε μια πορεία.
0: Αν μπορούμε,
7: γιατί. Γιατί τα κανάλια, όλα τα κανάλια, βγάζουν πρώτον τον Πρωθυπουργό, δεύτερον βάζουν τον κύριο Δουλάκη. Και μετά κάνει δηλώσεις ο κύριος Φάμελος του 0,8%.
1: Γιατί τα κανάλια είναι υποχρεωμένα κανονικά, σύμφωνα με την νομοθεσία, να προβάλλουν τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων σύμφωνα με την κοινοβουλευτική τους δύναμη.
7: Όχι με το που αυτό παίζουν τώρα.
0: Τώρα δεν, όχι, είναι, όχι, δεν μπορεί, όχι, με βάση τις στατιστικές, όχι, να βγαίνει.
7: Καταλαβαίνετε
0: τι εννοούμε. Δηλαδή τα αποτελέσματα είναι αυτά του προηγούμενου.
1: Μπορεί να μας φαίνεται περίεργο, όντως, και εγώ το παθαίνω καμιά φορά, αλλά είναι έτσι.
7: Αντελήφθη.
0: Ευχαριστώ
7: πολύ.
0: Να είστε καλά. Είστε ανώτερος των περιστάσεων αφού αντιληφθήκατε.
1: Καλά, μην κοιτάς. Οι ακροατές είναι ανώτεροι. Εγώ είμαι κατώτερη. Δεν είμαι.
0: Είσαι μια κατώτερη.
1: Είμαι κατώτερη εγώ.
0: Θα έρθει τώρα σε λίγο η ανώτερη της κατώτερης.
1: Έρχεται η ανώτερη έφυπαφή του.
0: Ναι, άγαλμα της δικτατορίας.
1: Και ο ανώτερος Άρης Παπηδάκης.

0: Αυτός ο τραγούδης πολύ μου αρέσει. Επειδή αυτή η μουσική, το τραγούδι, όπως θέλεις πες το. Αυτός ο τραγούδης μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή να ταξιδεύω, να μην είναι κανένα στο αυτοκίνητο για να κάνω ακολασίες, δηλαδή να τρέχω όπως θέλω, να μπαίνω στη Λέα, να πλάκα κάνω. Ρε, είμαι κατώτερος των περιστάσεων οδηγός. Αυτά τα κάνουν οι κατώτεροι των περιστάσεων. Όχι, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, είναι πολύ ταξιδιάρικο. Δεν άκουτο λίγο. Άκουτο λίγο. Άκουτο.
1: Όπως καταλαβαίνεις, επαφή του δεν θα κάνετε εκπομπή.
0: Άλλο λέω. Δεν είναι ωραίο ταξιδιάρικο τραγούδι. Άκου. Αλλά να μην έχεις παρέα μόνος σου. Και να κάνεις έτσι, κοίτα.
1: Είναι λίγο αστεία εικόνα.
0: Σαν κάτι σκυλάκια που φέρανε οι μετανάστες από τη Γερμανία. Τα θυμάστε, τα βάζεις πίσω από τα αυτοκίνητα και κουνούσε το κεφάλι έτσι το σκυλάκι έτσι. Άντε καλή συνέχεια.
1: Μέχρι το απόγευμα εδώ θα είμαστε.
0: Όχι, όχι, το απόγευμα θα είμαι εγώ εδώ, μάλλον.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Η ισχυρή φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο, με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής να επιχειρούν στην περιοχή. 6 είναι οι τραυματίες έως τώρα, εκ των οποίων οι 3 είναι σε σοβαρή κατάσταση και είναι διασωληνωμένοι. Προσήχθη 74χρονος ασθενής που φέρεται να έβαλε νωρίτερα τη φωτιά με τσιγάρο στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο στις 5 τα ξημερώματα. Το δωμάτιο κάηκε ολοσχερός, η πικραγιά δεν επεκτάθηκε, ενώ χρειάστηκε να μεταφερθούν περίπου 70 ασθενείς. Για παρολίγο εθνική τραγωδία έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που αποσοβήθηκε χάρη στην άμεση κινητοποίηση του προσωπικού του νοσοκομείου. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο ασκήθηκε σε βάρος των 2 αστυνομικών που πυροβόλησαν και τραυμάτισαν 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος, με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται εγκεφαλικά νεκρός. Οι 2 κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν, ενώ φαινόνται να υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν προειδοποιητικά στον αέρα. Στην Κοζάνη σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης αμφότεροι θα παραστούν στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα. Ο Γιάννης Αμανατίδης λαμβάνει αυτοδίκαια την έδρα της παραιτηθήσας βουλευτού ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνας Νοτοπούλου. Ο έμπειρος πολιτικός και πρώην υφυπουργός εξωτερικών είναι ο επόμενος σε σταυρού στην περιφέρεια Α Θεσσαλονίκης. Σε επικοινωνία που είχε ο Στάτους FM μαζί του, δεν θέλησε να κάνει κάποια δημόσια τοποθέτηση, ωστόσο τόνισε πως θα αποδεχτεί την έδρα και πως θα είναι βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο επιφυλάσσεται για περαιτέρω δηλώσεις μετά την ορκομοσία του. Διασωληνωμένος στο νοσοκομείο Ιπποκράτειου της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται νεαρός που τραυματίστηκε σοβαρά χτες το απόγευμα μετά από βουτιά στη σκάλα Περέας. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο τραυματίας βούτυξε από σκάλα σε σημείο που τα νερά ήταν ρηχά, με αποτέλεσμα να προσγειωθεί με το κεφάλι. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως έχει σπάσει τον αυχένα του. Μία 54χρονη συνελήφθη στην επανομή Θεσσαλονίκης, καθώς εντοπίστηκε να διαμένει μαζί με 2 ανήλικα παιδιά ηλικίας 4 και 6 ετών κατά από άθλιες και επικίνδυνες για την υγεία συνθήκες. Συγκεκριμένα, ο χώρος, σύμφωνα με τις αρχές, θύμιζε τρόκλη, βρισκόταν σε κατάσταση απόλυτης ακαταστασίας και βρώμας, ενώ εντοπίστηκαν ακαθαρσίες ζώων. Στη διεθνή επικαιρότητα, αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τη νύχτα νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Στον απόεχο των επιθέσεων, άλμα 5% σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Νεφώσεις και βροχές σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν βορείδιο με 4 μπουφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 25 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 30, στο Κιλκής τους 31, σε Βέρεια και Σέρες τους 32 και στα Γιαννιτσά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Καστοριά η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 30.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
13: Φιλενάδα, τι κάνεις? Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτένα αντιλιακά, Λίπτον τσάι, Λέις πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
14: Καλά, πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
13: Από τον Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
15: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
13: Και στις βουτιές, δίπλα σου.
16: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς? Με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μία ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
17: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
18: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
19: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
20: Η μυθική Ιθάκη.
21: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
22: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
23: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
24: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
25: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
26: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
27: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Skip Wondering Raw πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
27: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
0: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
27: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
27: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
27: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
27: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
27: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Να είμαστε κι εμείς. Καλώς ήρθαμε και καλώς σας βρήκαμε στον Στάτους 107 και 7 βεβαίως. Στάτους 107 και 7, ο αγαπημένος σας ραδιοφωνικός σταθμός. Και μετά το δίδυμο Δημαρέση, οι κυρίες προηγούνται. Βενιέρη, πάμε στο επόμενο δίδυμο.
1: Παφή του Παπιδάκη.
0: Ορίστε. Ελπίζουμε να είστε καλά, να σας βρίσκουμε καλύτερα από χθες. Τώρα και αν δεν είστε και πολύ καλά κάποιοι, δικαίωμα έχετε. Έτσι. Μια μέρα την εβδομάδα σας αφήνουμε.
1: Μια μέρα την εβδομάδα πλέον ψάχνουμε να είμαστε καλά, όχι να μην είμαστε καλά.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε. Και ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος κατά την ταπεινή μου γνώμη μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό, είναι πρώτα και πάνω απ' όλα ο ίδιος μας ο εαυτός.
1: Ναι, να αλλάξουμε λίγο τρόπο σκέψης.
0: Σκέψεις, συνήθειες. Γιατί ρε φίλε, δεν είσαι δέντρο. Δεν έχεις ρίζες. Περπάτα, άλλαξ' το, κάνε κάτι άλλο. Ανέβα πάνω στον τάτσουν.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, ξεκινώντας, Άρη Παπηδάκη, να στείλουμε φιλιά στον Ιπποκράτη, στο Στέλιο, στο Μινά και στο Δημήτρη που μας γράφει καλημέρα Εύφη, καλημέρα Άρη.
1: Καλημέρα και στους φίλους ακροατές που βρίσκονται τώρα στα αυτοκίνητά τους. Κάπου ταλαιπωρήστε, κυρίως βέβαια στη Μουδανιών, παιδιά, που έχουμε συνέχεια της χθεσινής ταλαιπωρίας. Γίνεται ένας χαμός λίγο πριν από την έξοδο για αεροδρόμιο μέχρι και τη διασταύρωση Ρησίου. Γίνεται ο κακός χαμός μέτωπο προς Θεσσαλονίκη και είχαμε και καταγγελίες φίλων ακροατών ότι πολλοί μπαίνουν στη Λέα.

0: από την έξοδο για αεροδρόμιο μέχρι και τη διασταύρωση Ειρησίου γίνεται ο κακός χαμός μέτωπο προς Θεσσαλονίκη και είχαμε και καταγγελίες φίλων ακροατών ότι πολλοί μπαίνουν στη Λέα.
1: Το σωστό, ας τους περισσότερους από εμάς, δεν είπα ότι μπαίνουμε, σούρχεται να μπεις. Έτσι πάει. 11 τραυματίες δυστυχώς από φωτιά στον Ασπρόπυργο. Έχουμε πολύ μεγάλη φωτιά στην Αθήνα. 3 διασωληνωμένους, ανησυχία για φορτηγό με δεξαμενή προπανίου που είναι μέσα στην επιχείρηση. Το ακούσατε νωρίτερα και στο δελτίο ειδήσεων. Θα έχουμε το νου μας, αλλά να έχουμε το νου μας και εδώ στη Θεσσαλονίκη και στο Κιλκής και στη Χαλκιδική, γιατί και σήμερα έχουμε μεγάλη πιθανότητα να έχουμε φωτιές. Έτσι, μεγάλο κίνδυνο.

0: Πάμε λίγο στην Κατερίνα Νικολάου, γιατί έχει να μας πει λεπτομέρειες πάλι για φωτιές. Τι φωτιές είναι?
1: Είχαμε νωρίτερα στις 5 τα ξημερώματα μια φωτιά και στο Σεισμολόγλιο νοσοκομείο στην Αττική, όπου ένα δωμάτιο ασθενού σε ένα στρώμα πήρε φωτιά, κατά πάσα πιθανότητα από τσιγάρο, όπως φαίνεται. Έχει προσαχθεί ένας 70χρονος, του οποίου το τσιγάρο φαίνεται να προκάλεσε τη φωτιά. Θέλω να θυμίσω ότι πριν από 3-4 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, είχαμε αντίστοιχο περιστατικό με τσιγάρο μέσα σε δωμάτιο νοσοκομείο από ασθενή, όπου έσκασε η φιάλη του οξυγόνου, με αποτέλεσμα να πεθάνει ο ίδιος και νομίζω ακόμα ένα άτομο.
0: Ευχαριστούμε, Καταρίνα. Καλά έκανες και το μας το υπενθύμησες, γιατί υπάρχουν πολλοί θεριακλείδες που, εντάξει, μπορώ να καταλάβω και ένα μεγάλο άνθρωπο ο οποίος δεν αντέχει να κόψει το τσιγάρο, αλλά ρε παιδιά, τουλάχιστον
2: βγείτε
0: στην αυλή. Ακόμα και αν δεν επιτρέπετε, τουλάχιστον βγείτε στην αυλή.
2: Τουλάχιστον στο Παπαγεωργίου έχει ανοιχνευτές καπνού, οπότε άμα καπνίσει κάποιος βαρέσει συναγερμός.
0: Καλημέρα στο Στέλιο, καλημέρα σας, λέει ομορφόπαιδα. Καλημέρα, καλημέρα. Και να πούμε συγχαρητήρια, διότι στο πρώτο πειραματικό σχολείο μαθαίνω, λέει η κυρία Παφίτου, ανοίγουμε σαμπάνιες. Οι τείχοι του σχολείου μας έμειναν 21 μέρες βαμμένοι, περίπου λέει μέσα Ιουνίου το βάψαμε απ' έξω, έμεινε καθαρό μέχρι προχθές που κάποιος έξυπνος πήγε και έβαλε τη γνωστή υπογραφή του.
2: Έλα, ναι. Αποκλείεται, δεν συμβαίνουν αυτά.
0: Πρώτο πειραματικό σχολείο, νομίζω είναι στην Εγνατία, σωστά, κάπου στην Εγνατία, κάπου απέναντι, σχεδόν απέναντι από την Καμάρα. 21 μέρες είναι.
2: Και είναι και κόσμημα, είναι αρχιτεκτονικό κόσμημα και είναι
0: σωστά,
2: πολύ όμορφο.
0: Είναι ένα πολύ ωραίο κτίριο.
2: Λοιπόν, όσοι κινείστε, επαναλαμβάνουμε, από Μουδανιών προς Θεσσαλονίκη, να ξέρετε ότι σταματάτε στη διασταύρωση Ρησίου και πάτε σημειωτών μέχρι και λίγο πριν την έξοδο για αεροδρόμιο. Λόγω έργων γίνεται χαμός. Φεύγουν αρκετοί από τη διασταύρωση Ρησίου, έχουν μπει στην Θεσσαλονίκη Περαιάς και έχει μποτιλιάρει και η Θεσσαλονίκη Περαιάς μέχρι το φανάρι του αεροδρομίου.
0: Είναι η κοπή πράσινου, ναι, που λέγαμε χθες. Συνεχίζουν να κόβουν τα πράσινα.

0: Λοιπόν, σήμερα Άρη Παπηδάκη και κυρίες και κύριοι γιορτάζει ο Παγκράτιος και η Παγκρατία.
1: Το Παγκράτη γιορτάζει.
0: Θα γιορτάζει και το Παγκράτη κάτω στην Αθήνα. Έχετε κανένα Παγκράτιο, καμιά Παγκρατία? Εγώ δεν ξέρω κανέναν. Δεν έχω κανένα στον κύκλο μου. Σαν σήμερα έχουν γίνει διάφορα σημαντικά γεγονότα.
1: Όπως.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω συγκρατήσει και κανένα έτσι ιδιαίτερα που να μου κάνει ιδιαίτερο κούκου, αλλά να, θα διαβάσω ένα. Το 1821, για να πάμε πίσω, να δείτε πώς ζούσαν τότε οι Έλληνες και να πείτε μπράβο, δόξα τω Θεώ, οι Τούρκοι προχωρούν σε σφαγές Κυπρίων, δυστυχώς. Απαγωνίζονται ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και αποκεφαλίζονται τρεις ιεράρχες, αρχιερείς και οι πρόκριτοι του νησιού. Γι' αυτό σκεφτείτε ότι, ό,τι και να περνάμε, είμαστε λίγο καλύτερα από το 1821.

0: Λοιπόν, και όπως ψάχνουμε με τον Άρη Παπηδάκη εδώ και συζητάμε διάφορο και εκτός αέρα, να σας πάω πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέψουμε με ένα πολύ σημαντικό θέμα για την πόλη μας. Να κάνουμε ένα ρεζουμέ, να δούμε πώς κινούμαστε. Να σας πάω σε μια νέα δημοσκόπηση.
1: Ποια πάνε μας?
0: MRB.
1: Έχει μέσα Σαμαρά? Δεν έχει.
0: Θα το δω τώρα μισό λεπτό.
1: Δεν πρέπει να έχει.
0: Για εσάς οι οποίοι δεν το ακούσατε νωρίτερα, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρώτη θέση στην αναγωγή στο σύνολο με ποσοστό 29% σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, την καινούργια, κάθε μέρα έχουμε και μια δημοσκόπηση, MRB για τον Ιούλιο. Στη δεύτερη θέση ποιος πιστεύεις ότι, ποιο κόμμα?
1: Τζούφιος που λέει ο...
0: Τζούφιος?
1: Έτσι το λέει ο
0: Διογέννης. Από πού το ξέρεις, το δοκίμασε?
1: Δεν ξέρω, ο Διογέννης, ο Διογέννης ρώτα.
0: Εννοώ πολιτικά, έτσι. Στη δεύτερη θέση της αναγωγής λοιπόν βρίσκεται η Ελλάς. Εμένα μου ήρθε να πω το Ελλάς, το κόμμα Ελλάς. Η Ελλάς με ένα λάμδα του Αλέξη του Τσίπρα, 17,6%. Το Πασόκ ακολουθεί στην τρίτη θέση με 11,1%. Στην πρόθεση ψήφου Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,8%, ενώ ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης προηγείται ως καταλληλότερος πρωθυπουργός με 25,1%. Η παράσταση νίκης δίνει προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία με 46,1%.
1: 46,1.
0: Ναι. Με την Ελλάς να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 9,7. Τι λες ρε φίλε? MRB, έτσι. Πάντως, εμένα μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ένα βιντεάκι που είδα χθες, ανάμεσα σε πολλά άλλα, και το κράτησα γιατί λέω αυτό εδώ πρέπει οπωσδήποτε να το μεταδώσουμε. Δεν ξέρω αν το μετέδωσαν και άλλοι συνάδελφοι. Ωστόσο, ο Αλέξης Τσίπρας, να ξέρετε, έπαθε, έμαθε και τώρα μπορεί να το πάει με τρένο, μπορεί να το πάει.
1: Μην απαντάει κιόλας. Απαντάει σε ερώτηση.
0: Ναι, απαντάει. Κάτσε να το βρω.
1: Ψηφοφόρου.
0: Ναι. Απαντάει. Πού τώρα, παιδιά, αυτό το κράτησα. Αυτό είναι, περίμενα.
2: Καλέ μου φίλε, να σου απαντήσω. Πριν από 10 χρόνια δεν είχα την εμπειρία της διακυβέρνησης. Ήξερα τι θέλω να πετύχω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς θα το πετύχω. Σήμερα ξέρω καλά και το τι και το πώς.
0: Κατάλαβες, πάνω στην πλάτη σου, αυτή τη μεγάλη την ωραία πλάτη, έμαθε ο άνθρωπος.
1: Δεν λέγεται έτσι, αλλιώς λέγεται.
0: Πώς λέγεται?
1: Στου κασίδι το κεφάλι. Μαθαίνει όλος κομμωτική.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Έχετε το νου σας λίγο στο δρόμο?
1: Ναι, γιατί γίνεται, παιδιά, πραγματικά χαμός στη Μουδανιών. Επαναλαμβάνουμε, λίγο πριν από την έξοδο για αεροδρόμιο μέχρι και τη διασταύρωση Ρησίου, έχουμε τεράστιο θέμα αυτή την ώρα. Επίσης, όσοι πάτε από το Ρήσιο και στρίβετε για την Θεσσαλονίκη Περαιάς, με το που βγείτε στη Θεσσαλονίκη Περαιάς, σταματάτε και εκεί, όπου πάτε σημειωτών και μποτιλιαρισμένοι μέχρι και τη διασταύρωση αεροδρομίου. Κατά τα άλλα, ο περιφερειακός δεν έχει σοβαρό θέμα. Λίγο στην κατηφόρα της, του Αγίου Παύλου, στην Τριανδρία μέχρι και την περίπου Κωνσταντινοπολίτικα, εκείνη το πρόβλημα που πέφτουν οι ταχύτητες, και μια πολύ μικρή καθυστέρηση στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Διάλειμμα και επιστρέφουμε για το θέμα που είπαμε, έτσι, για την πόλη μας.
3: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 1 λίτρο μόνο με 1,68. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Αρβανίτη ντόπιο τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 6,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια μόνο με 2,39. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
6: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
5: Και μετά?
6: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με Cream Cheese Κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
7: Διακοσμήσεις στο Λιδάκι, παρακαλώ. Θα κάνετε ένα πάρτι για το μικρό σας. Με θέμα τη θάλασσα. Και θέλετε να είναι τα πάντα τεράστια. Μισό. Πανιά σαν κύματα, ψάρια, υπόκαμποι, αστερίες να κρέμονται από παντού, γοργόνες, αληθινές.
8: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για τις σημαντικές στιγμές όλων. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
9: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα. Έπιπλα Μαρμαρίδης. Δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
10: Μπαίνεις τσουλώντας.
11: Βγαίνεις περπατώντας.
12: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
13: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
14: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
13: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
15: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
16: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
17: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
18: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
19: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
20: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
21: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
20: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
21: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
22: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
23: Στη Νίκη Μαρία Λεστέιτ γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
22: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
23: Νίκη Μαρία Λεστέιτ 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
24: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
25: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
24: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
25: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
24: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
25: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
24: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
26: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.

0: Λοιπόν, οι ειδήσεις επιστρέψαμε είναι άσχημες. Η επικαιρότητα είναι κακή, όπως γίνεται συνήθως. Συντονισμένοι στον Status 107 και 7 στα 20 λεπτάκια πριν από τις 12. Ωστόσο, είμαστε εδώ και για να σας ενημερώσουμε, αλλά και για να σας κρατήσουμε καλή παρέα, θέλουμε να πιστεύουμε. Ο Άρης Παπιδάκης
1: και η ευπαφή του.
0: Και η Κατερίνα Νικολάου, η οποία μπαινοβγαίνει βεβαίως για διάφορα που μαθαίνει. Να σας πούμε ότι αυτή την ώρα έχουμε την κηδεία της μητέρας της πολιτεύτριας Νέας Δημοκρατίας, η οποία
1: της Βάγιας Νέας τώρα,
0: η οποία έχασε τη ζωή της από την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι τους. Το μεσημέρι θα είναι η κηδεία στην Κοζάνη, παρουσία βέβαια του Πρωθυπουργού του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Θα είναι και ο Νίκος Ανδρουλάκης εκεί, ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εκπρόσωποι κομμάτων. Και φυσικά ο άντρας της, ο οποίος έχει φτάσει ήδη από ό,τι μαθαίνουμε με λευκά λουλούδια, πόσο δύσκολο, έτσι, όλο αυτό που έχουν περάσει. Και πάμε τώρα σε ένα μακάβριο, αλλά και λίγο αστείο θα το έλεγα, γιατί καμιά φορά ξέρεις γίνεται και αυτό. Συμβάν που έγινε στις Σέρρες, ένα περιστατικό.
1: Α,
0: το διάβασες. Πήγανε λέει να παραλάβουν νεκρό συγγενή τους από το νοσοκομείο και τους έδωσαν λάθος ορό. Εντάξει, είναι από τη μία να γελάς και την άλλη να κλαις, έτσι.
1: Αυτό
0: παραδόθηκε,
1: είναι...
0: λέει, σωρός άλλου άνδρα, μουσουλμάνου στο θρήσκευμα, ο οποίος είχε επίσης αποβιώσει στις Σέρρες την ίδια μέρα.
1: Σε νοσοκομείο γνωστό, εκτός Θεσσαλονίκης, πολύ συγγενικό μου πρόσωπο πήγε να παραλάβει τον πατέρα του και επειδή δεν είχε προσωπικό κάτω εκείνη την ώρα, λέγανε πάντε με τον... άνθρωπο,
0: βρείτε τον.
1: Ναι, με τον άνθρωπο από το γραφείο κηδιών και βρείτε ποιος είναι και πάρετε τον.
0: Όχι στη Θεσσαλονίκη.
1: Όχι στη Θεσσαλονίκη. Μην πεις, ένα είναι, μην πεις.
0: Ένα πόγιο, γιατί καταλάβω. Να μην πω, φίλε, γιατί δεν κατάλαβα. Καλά, δεν λέω. Λοιπόν, οι γραμμές είναι ανοιχτές. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-80.

0: Λοιπόν, μας έχετε πάρει πάρα πολλά τηλέφωνα και μας στέλνετε και μηνυματάκια. Να σας πούμε τα νεότερα από το μέτωπο Μετρό Θεσσαλονίκης, προέκταση Καλαμαριάς. Βρίσκονται απόλυτα προσιλωμένοι σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας στο στόχο τους οι εμπλεκόμενοι φορείς για να παραδοθεί η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε μάθει ότι το Μετρό Καλαμαριάς φαίνεται να κλειδώνει η παράδοσή του στις 28 Ιουλίου. Σήμερα έχουμε 9 Ιουλίου, δεν έχουμε πάρα πολλές μέρες μέχρι να φτάσουμε στις 28. Και θέλουμε να μάθουμε από τον number one, που τον αγαπάμε και πολύ και είναι και φίλος καλός και δικός μου και του Άρη και γενικότερα φίλος εδώ με το σταθμό, το διευθυντή του Μετρό Θεσσαλονίκης, τον Νίκο Τοδένη, ο οποίος θα μας πει όλες τις λεπτομέρειες και θα μας δώσει απαντήσεις, γιατί δεν είναι τα λέμε μόνοι μας. Κύριε Δένη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Ω, Πάρη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Παπηδάκη.
2: Καλημέρα, κύριε Δένη.
0: Γιατί γελάτε εσείς οι δύο? Κάτι είπατε και πρέπει να το μάθω, οπωσδήποτε. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο Τοδένη, τον διευθυντή του Μετρό Θεσσαλονίκης, γιατί, κύριε Δένη, πολλοί κόσμος αναρωτιέται αν τελικά πώς πάμε, πώς πάνε οι διαδικασίες και αν τελικά θα είμαστε 28 Ιουλίου, θα μπορούμε να πάρουμε το μετρό από το σταθμό, το σιδηροδρομικό και να φτάσουμε εσείως μέχρι και την
2: Καλαμαριά.
0: Μίκρα. Όχι.
1: Κοιτάξτε.
0: Μίκρα, καλά το είπα. Μπερδεύτηκα.
1: Μίκρα, μια χαρά, το είπατε πολύ, πολύ καλά. Το έχετε πει. Οι εργασίες προχωράνε κανονικά. Θεωρητικά ο κόσμος περνάει απ' έξω από σταθμούς, το καταλαβαίνει. Mm-hmm. Ήδη οι σταθμοί έχουν αυτοί που χρειαζόταν ασφαλτοσωστή έχουν γίνει, εκτός από τη Μίκρα που θα γίνει από εβδομάδα. Επίσης ο φωτισμός, οι ενδοφύτες θα έχουν τελειώσει εξωτερικά. Για τον κόσμο λέω που περνάει απ' έξω και βλέπει
0: Νίκο μου, κύριε Δένη, συγγνώμη, μιλάμε και στον Νίκο, γιατί γνωριζόμαστε. Μήπως μπορείς να είσαι κάπου που να έχεις καλό σήμα, γιατί μιλάς και
2: κάνει κάποιες διακοπές.
0: Διακοπές και δεν μπορούμε να σε ακούσουμε καλά.
1: Πάω από την άλλη μεριά, μήπως έχω καλύτερο σήμα.
2: Τώρα σε ακούμε μια χαρά.
1: Α, εδώ, να μείνω εδώ. Δεν ξέρω.
0: Ας το προσπαθήσουμε.
1: Κάτι περιμένετε να πάω από την άλλη πλευρά. Περιμένετε να πάω από την άλλη πλευρά.
0: Τι να κάνουμε, παιδιά, live είναι.
2: Live είναι αυτά.
0: Θα περπατάει ο διευθυντής.
2: Συμβαίνουν αυτά στα live.
0: Συμβαίνουν.
1: Το κτηρίου, εδώ είμαι καλύτερα.
0: Λοιπόν, αν δεν κουνηθείς, νομίζω το έχουμε. Για πάμε, αν μπορείς να μείνεις σταθερός.
1: Σταθερός θα μείνω, δεν θα κουνηθώ καθόλου.
2: Mm-hmm. Ωραία.
1: Οι εργασίες προχωράνε κανονικά. Ο κόσμος βλέπει από τους σταθμούς ότι είμαστε στο τελικό στάδιο. Να σκεφτείτε ότι στη Μίκρα έχουν μπει, στην Καλαμαριά ήδη έχουν μπει συνεργεία καθαρισμού και καθαρίζουν. Με τέτοια λογική. Mm-hmm. Δοκιμές γίνονται συνέχεια και σήμερα και θα συνεχίζονται μέχρι και την τελευταία μέρα. Αυτό που θα καθορίσει την ακριβή ημερομηνία που θα ανοίξουμε θα είναι μόλις πάρουμε το πιστοποιητικό από την ΔΟΥΒ. Εκείνη τη στιγμή που θα πάρουμε το πιστοποιητικό από την ΔΟΥΒ θα ξέρουμε ακριβώς τη μέρα και την ώρα που θα ανοίξουμε.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Δένη. Είναι το νούμερο ένα, να εκδοθεί το πιστοποιητικό εγκατάστασης από την ΤΟΥΒ, όπως είπα, τον ανεξάρτητο διεθνή οίκο αξιολόγησης, ναι, που τρέχει και αυτές τις σχετικές διαδικασίες. Έχετε μια συγκεκριμένη ημερομηνία που θα γίνει αυτό ή δεν ξέρετε ακόμη? Δηλαδή, πώς θα γίνει όλη η ιστορία αυτή?
1: Εμείς, κοιτάξτε,

0: τη μέρα που θα έρθει το πιστοποιητικό του στον κατασκευαστή, εμείς εκείνη τη μέρα νομίζω ότι το Υπουργείο θα ανακοινώσει ακριβώς τη μέρα που θα ανοίξουν. Αυτό είναι...
1: Έχουν σταλεί δηλαδή τα δικαιολογητικά και περιμένετε απλά την έγκριση, το OK από την του.
0: Είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Φανταστείτε ότι οι άνθρωποι έχουν έρθει δύο φορές, έχουν γυρίσει το έργο από άκρη σε άκρη, όλοι, γιατί δεν έχει κανένας, έχουν αρκετοί. Έχουν μαζέψει τα δικά τους στοιχεία. Τους στέλνουμε εμείς τα δικά μας τα στοιχεία και υπάρχει και μια αλληλογραφία συνεχόμενη. Αλλά δεν μπορεί σε αυτή την υπηρεσία, την εταιρεία, να την πιέσει. Είναι Γερμανοί άνθρωποι, ξέρουν τη δουλειά τους, με αυτή τη λογική δεν έχει. Θα στείλω εμείς το βράδυ και θα δέσετε το τώρα και δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
2: Άρα λοιπόν η ημερομηνία 28 Ιουλίου υπάρχει πιθανότητα να μην είναι και 28, να είναι ή λίγο νωρίτερα, μιλάμε για λίγες μέρες βέβαια έτσι, ή λίγο αργότερα.
0: Μπορεί να είναι και μια μέρα νωρίτερα ή μια μέρα αργότερα. Εντάξει, παίζει μεγάλο ρόλο.
2: Πάντως θα είναι τέλος του μήνα.
0: Ναι, εμείς, όλος ο στόχος μας είναι αυτός, να τελειώσουμε. Αυτό το μήνα δεν υπάρχει άλλος μήνας.
2: Κύριε Δένη, να ξεκαθαρίσουμε. Ωραία, λοιπόν, το ξεκαθαρίσαμε αυτό. Άρα είμαστε σε αναμονή. Περιμένετε την έκδοση του πιστοποιητικού εγκατάστασης και με το που θα βγει και την επόμενη.
1: Θα
2: είναι έτοιμη, είναι όλα έτοιμα ούτως ή άλλως. Να πάμε λίγο τώρα ας πάμε στη μέρα που έχουμε το πιστοποιητικό και ξεκινάμε κανονικά τη λειτουργία. Να ξεκαθαρίσουμε λίγο στον κόσμο τι γίνεται και πώς θα πηγαίνει από τον σταθμό, για να ξεκινήσουμε από δυτικά, αν θέλει να πάει προς το τέλος της Καλαμαριάς, προς τη Μίκρα. Θα αλλάζει τρένο, πώς ακριβώς θα γίνεται, θα το ξαναπούμε λίγο μια φορά για να μην μπερδεύεται ο κόσμος.
0: Όποιος θα μπαίνει από το νέο συνδρομικό σταθμό και θα πηγαίνει στις πρώτες 11 στάσεις, θα παίρνει οποιοδήποτε τρένο. Και το τρένο που θα πηγαίνει στη Μίκρα και το τρένο που θα πηγαίνει στην Ελβετία. Όποιος θέλει να πηγαίνει μετά από την Μαρτίου, θα διαλέγει τρένο από το σταθμό που ανέβηκε. Τα τρένα θα γράφουν μπροστά αυτά που πηγαίνουν Μίκρα και αυτά που πηγαίνουν στην Ελβετία. Η λογική είναι να πηγαίνουν δύο στη Μίκρα και ένα στην Ελβετία. Δύο στη Μίκρα και ένα στην Ελβετία.
2: Άρα δηλαδή εγώ από το σιδηροδρομικό σταθμό, αν θέλω να πάω προς την Καλαμαριά, προς τη Μίκρα, θα διαλέξω το τρένο που γράφει προς Μίκρα,
1: Μίκρα,
2: και δεν θα χρειαστεί να κατέβω πουθενά.
0: Όχι, δεν θα χρειαστεί.
2: Ωραία.
1: Αντίστοιχα και όποιος πάει στην ανατολική πλευρά, απλά οι 11 πρώτες στάσεις θα είναι κοινές και για τα δύο.
0: Και για τα δύο τρένα.
2: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο που θα πρέπει να τονίσουμε στον κόσμο, γιατί κοντοζυγώνει η ημερομηνία από ό,τι καταλαβαίνουμε. Ούτως ή άλλως τέλος Ιουλίου θα γίνει, θα έχουμε την επέκταση σε λειτουργία κανονικά, που έχει να κάνει με κάποια αλλαγή που θα πρέπει να γνωρίζουμε ή κάτι άλλο που θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος με τα εισιτήρια, ας πούμε.
0: Όχι. Αυτή τη στιγμή δεν θα έχει, αλλά ο στόχος μας είναι φέτος να... Στην Καλαμαριά θα είναι και από τώρα, αλλά δεν θα το αφήσουμε να δουλέψει. Mm-hmm. Να μπορείτε να περάσετε από τις φύλες με την κάρτα σας ή με το κινητό σας, την πιστοτική κάρτα, χωρίς να περάσετε από το μηχάνημα να βγάλετε εισιτήριο. Αυτό είναι ο στόχος.
1: Πολύ σημαντικό αυτό, κύριε Δένη.
0: Γιατί με τα εισιτήρια δεν πάμε. Ο κόσμος συνεχίζει να τα πετάει και όλα αυτά. Θα κάνουμε το iPad με τη λογική όποιος θα περνάτε κατευθείαν από το μηχάνημα πάνω από την πύλη, χωρίς να πηγαίνετε να βγάλετε εισιτήριο με το κινητό σας. Να χρώνει την κάρτα σας και θα συνεχίσει.
1: Άρα, πάμε με το κινητό που έχουμε την κάρτα αποθηκευμένη μέσα, την πιστοτική ή τη χρεωστική, ή με τη φυσική κάρτα και σκανάρουμε.
2: Στόχος, είναι στόχος.
1: Θα σκανάρουμε στο μηχάνημα και θα χρεώνει την κάρτα και θα περνάμε. Δεν χρειάζεται να βγάζουμε εισιτήριο.
0: Στην έξοδο δεν θα χρεώνεται, να το ξέρετε. Μην ανησυχείτε. Αυτό δεν θα γίνει τώρα, αλλά είναι ο στόχος. Μέσα στον χρόνο θέλουμε να το κάνουμε αυτό.
1: Πολύ ωραία.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό και είναι
1: πολύ
2: και
1: ευέλικτο.
2: Κρίμα, ακριβώς. Είναι κρίμα με τα εισιτήρια τα οποία, ναι, μπορεί 255, θυμάμαι καλά, φορές να μπορείς να τα φορτώσεις ξανά. Καλά το θυμάμαι.
1: Και το πετάμε.
2: Το λέω και στις κόρες μου και μου λέει, λέω, το ξαναφόρτισες και μου λέει, όχι, το πέταξα. Γιατί το πέταξες, το έχουμε πει πολλές φορές. Βλέπεις δηλαδή ότι ακόμη κι αν το λέμε στα παιδιά μας, αλλά και εμείς οι μεγαλύτεροι, πολλές φορές το ξεχνάμε, είναι κρίμα.
1: Κύριε Δένη, να επαναλάβουμε λίγο ότι πλέον δεν μπορεί κάποιος που βγαίνει από το μετρό να αφήνει το εισιτήριο και να το χρησιμοποιεί άλλος. Γιατί βλέπουμε ακόμα και σήμερα, κυρίως νεαρής ηλικίας άτομα, να αφήνουν το εισιτήριο πάνω για να το πάρει και κάποιος άλλος. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, έτσι.
0: Δεν ισχύει αυτό. Δεν μπορεί. Απλώς το αφήνουν εκεί πέρα, δεν ξέρω.
2: Μάλιστα. Οπότε νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο, άρα περιμένουμε την έγκριση. Περιμένουμε το μαγικό χαρτάκι, για να το πω έτσι.
0: Ακριβώς.
2: Για να μπορεί...
0: Ακριβώς.
2: Εγώ οφείλω να σου πω, Νίκο μου, κύριε Δένη, ότι είμαι πάρα πολύ. Το περιμένω πώς και πώς, παρότι δεν το χρησιμοποιώ γιατί με βολεύει. Αλλά θέλω οπωσδήποτε, με το που θα είναι έτοιμο την πρώτη μέρα, να το πάρω από εδώ από το σταθμό και να φτάσω μέχρι τη Μίκρα. Ναι, θα το κάνω.
1: Κάνετε στην Καλαμαριά, ρε.
0: Ναι. Οι σταθμοί μας είναι λίγο διαφορετικοί, έχουν λίγο διαφορετικό design, είναι λίγο πιο μεγάλοι, έχουν διαφορετικά χρώματα.
1: Θα το δούμε επί της πράξης.
2: Και να θυμίσουμε ότι ο Status FM ήταν ο πρώτος με το Λεωτήτο Μαχαιρά που μπήκαμε στους σταθμούς του μετρό, το πρώτο μέσο εδώ της Θεσσαλονίκης, και δείξαμε πάνω κάτω τι ακριβώς θα γίνει. Ρωτάει εδώ ο φίλος ο Greg, application δεν θα κάνετε με κάρτα ψηφιακή?
0: Αυτό θα υπάρχει τώρα. Εγώ κανονικά με την κάρτα.
1: Όχι, application, να υπάρχει μια εφαρμογή η οποία να είναι του ΟΣΕΘ ή μόνο του μετρό για να μπορείς να πει κανείς κάνεις διαδικασία.
0: Αυτό αυτή τη στιγμή δεν το έχω προτεραιότητα.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία, σας δίνουμε ιδέα, κύριε Δένη.
0: Πολλές ιδέες μας αρέσουν.
2: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλά να περνάτε, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Και μιας και είμαστε στην κίνηση και στους δρόμους, σου υπενθυμίζω για μία ακόμη φορά, κύριε Παφίτου, ότι πρέπει να περάσεις το αμάξι κταίο.
1: Θα πάω.
0: Όχι, δεν χρειάζεται να πας.
1: Τι μέρα είναι σήμερα?
0: Δεν χρειάζεται.
1: Εννοώ, θα πάρω τηλέφωνο την ΟΤΕΚΟ.
0: Ούτε τηλέφωνο χρειάζεται να πάρεις. Όλα είναι εύκολα.
1: Πώς θα τους πω ότι πρέπει να περάσω
0: κταίο? Delivery κταίο. Στην ΟΤΕΚΟ γίνεται. Η ΟΤΕΚΟ, λοιπόν, κορυφαία εταιρεία, έτσι, πανευρωπαϊκά, έρχεται στο χώρο σου, παίρνει το όχημά σου, το περνάει τεχνικό έλεγχο. Για σένα που είσαι και λίγο με την καθαριότητα, να ξέρεις ότι όπου ακουμπάνε, όπου κάθονται, βάζουν νάιλον. Ωραία. Οπότε είναι απόλυτα ασφαλή. Και στο φέρνουν το όχημα έτοιμο, περασμένο κταίο. Στην ΟΤΕΚΟ, λοιπόν, νοιάζονται και αυτό φαίνεται. Πρότυπα κταίο που λειτουργούν καθημερινά και Σάββατο δίπλα στο Mediterranean Cosmos. Και ούτε τηλέφωνο χρειάζεται να πάρεις. Εκεί που είσαι στον υπολογιστή, μπαίνεις μέσα, oteco.gr και έκλεισε το ραντεβού σου.
2: Δεν έχει λόγο.
1: Τι ωραία. Λοιπόν, επειδή είμαστε συγκάτοικοι όλοι στην τρέλα, πάμε να απολαύσουμε Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα. Θα πάμε σε διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Νικολάου και επιστρέφουμε να πάμε θάλασσα και να μιλήσουμε για χελώνες, λαγοκέφαλους και φάλαινες.

0: ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Στάτου στις 12. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Στους 11 έχουν ανέλθει οι τραυματίες από τη μεγάλη φωτιά που καίει σε βιομηχανική περιοχή στον Ασπρόπυργο. Τρεις από αυτούς είναι ιδιαίτερα σοβαρά και νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Ισχυρές δυνάμεις επιχειρούν στην περιοχή, ενώ νωρίτερα εστάλει και 112 στους κατοίκους να κλείσουν τα παράθυρά τους λόγω τοξικών αερίων. Η πυρκαγιά χαρακτηρίζεται ως πάρα πολύ επικίνδυνη από την πυροσβεστική.

0: Φωτιά ξέσπασε στις 5 τα ξημερώματα και στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο στην Αθήνα. Το δωμάτιο κάηκε ολοσχερός, ενώ η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε σε άλλους χώρους. Προληπτικά απομακρύνθηκαν 70 ασθενείς από το νοσοκομείο. Για παρολίγο εθνική τραγωδία έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ένας 74χρονος ασθενής συνελήφθη, καθώς φέρεται να έβαλε τη φωτιά με τσιγάρο στο στρώμα του. Μια 54χρονη συνελήφθη στην Επανομή Θεσσαλονίκης, καθώς εντοπίστηκε να διαμένει μαζί με δύο ανήλικα παιδιά 4 και 6 ετών κάτω από άθλιες συνθήκες σε σπίτι που θύμιζε τρόγλι, σε κατάσταση απόλυτης ακαταστασίας, βρωμιάς καθώς και με ακαθασίες ζώων. Όπως προέκυψε από την έρευνα, την επιμέλεια και τη φροντίδα των ανηλίκων είχε αναθέσει στην 54χρονη ή 33χρονη μητέρα τους. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο ασκήθηκε σε βάρος των δύο αστυνομικών που πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σοβαρά έναν 20χρονο ύστερα από καταδίωξη στο Άργος, με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται σε κατάσταση, να έχει διαπιστωθεί ο εγκεφαλικός του θάνατος. Ο Γιάννης Αμανατίδης λαμβάνει αυτοδίκαια την έδρα της παραιτηθήσας Κατερίνας Νοτοπούλου. Ο έμπειρος πολιτικός και πρώην υφυπουργός εξωτερικών είναι ο επόμενος σε Σταυρού στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Σε επικοινωνία που είχε ο Στάτους FM μαζί του, δήλωσε πως θα αποδεχτεί την έδρα και πως θα είναι βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Διασωληνωμένος στο νοσοκομείο Ιπποκράτειου της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ένας νεαρός που τραυματίστηκε σοβαρά χτες το απόγευμα έπειτα από βουτιά στην Σκάλα Περέας. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, βούτυξε σε σημείο που τα νερά ήταν ρηχά με αποτέλεσμα να προσγειωθεί με το κεφάλι, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως έχει σπάσει τον αυχαίρατο. Μακάβριο λάθος στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Η οικογένεια πήγε να παραλάβει τον θανόντα συγγενή της και αντί αυτού τους παραδόθηκε ισορρός άλλου άνδρα, μουσουλμάνου, στο θρήσκευμα, ο οποίος είχε επίσης αποβιώσει στις αίρες. Ο δικηγόρος της οικογένειας θα ζητήσει από τον εισαγγελέα άδεια για εκταφή σωρού που ενταφιάστηκε σε μουσουλμανικό νεκροταφείο στην Ξάνθη πρόσφατα. Στη διεθνή επικαιρότητα, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τη νύχτα νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Άλμα 5% σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο των νέων επιθέσεων και την πάυση της συμφωνίας.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Νεφώσεις με πιθανότητα βροχών σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν βόρειοι 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 25 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 30, στο Κιλκής τους 31, στην Αδυτική Μακεδονία, στην Καστοριά τους 28 και στα Γρεβενά τους 30. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

Τρίγυρο θα φτάσει σήμερα τους 25 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 30, στο Κιλκής τους 31, στην Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά τους 28 και στα Γρεβενά τους 30. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: στα Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά τους 28 και στα Γρεβενά τους 30. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον στάτους στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Το υγείας με δωρεάν απογευματινή χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Όταν οι πιο σημαντικοί λόγοι για να επιλέξεις μια συσκευή ψύξης είναι η ποιότητα και η τεχνολογία υψηλής ακρίβειας, τότε η επιλογή είναι Bosch. Γιατί η Bosch εδώ και πολλά χρόνια είναι αφοσιωμένη στην κατασκευή συσκευών ψύξης που αντέχουν στο χρόνο, είναι φιλικές προς το περιβάλλον και μελετημένες για να διαθέτουν χαρακτηριστικά που κάνουν την καθημερινότητα πιο ευχάριστη. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα αποκτήσετε τη νέα συσκευή ψύξης Bosch και εμείς θα τη γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρας. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές αξιόπιστες και ποιοτικές συσκευές.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
4: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
6: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
7: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
8: Η μυθική Ιθάκη.
9: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
10: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
11: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
12: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
13: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
14: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
15: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. NC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. NC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. NC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
16: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
17: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κον Φουόκο. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
18: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στοιχείο! Ζήσε στο νησί του Ομήρου, το δικό σου έπος. Ταξίδεψε στη λαμπρή ναυτική παράδοση. Κολύμπησε στα μαύρα βόλια ή σε χρυσαφένιες αμμουδιές. Γνώρισε τα αρχοντικά του κάμπου και το πυργούσικο ξυστό. Περιηγήσου στα καλντερίμια των μεσαιωνικών οικισμών. Άσε τη μυρωδιά της μαστίχας να κυριεύσει τις αισθήσεις σου. Πάμε Χίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
19: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
20: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310 551 700.
21: Τα Πρόοδος Market

0: καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Εδώ είμαστε, ακούτε στάτους 107 και 7, τα Δεφιάρης καθημερινά 11, με μία είμαστε στη δεύτερη μας ώρα, απέναντί μου η επαφή του.
1: Απέναντί μου ο Άρης Παπιδάκης.
0: Ευχάριστες ειδήσεις από τη Μουδανιών, έχει φύγει το συνεργείο από εκεί, έχει ανοίξει ο δρόμος, οπότε δεν έχετε κανένα πρόβλημα τούτη την ώρα όσοι έρχεστε από Μουδανιών προς Θεσσαλονίκη. Αντιθέτως, στην περιφερειακή ανηφόρα Αγίου Παύλου, μετά την Τούμπα, μέχρι και την ανηφόρα του Αγίου Παύλου, πάτε σημειωτών, από εκεί είναι ένα τσούπι πολύχνη.
1: Ένα τσούπι πολύχνη, αλλά εγώ θα σε πάω στην πολύχνη μέσω κάτι άλλο.
0: Για να ακούσω.
1: Τι σημαίνει ηθοποιός?
0: Φως.
1: Το ξέρεις, βλέπω.
0: Ναι.
1: Ηθοποιός, λοιπόν, όντως σημαίνει φως. Ναι, αλλά ποιο φως? Φυσικά αυτό της ΔΕΗ, φίλα μου, που για μία ακόμη χρονιά ως μεγάλος χορηγός του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος γεμίζει τα βράδια του καλοκαιριού μας με ξεχωριστές θεατρικές εμπειρίες. Στο energyyoutloud.gr από τη ΔΕΗ θα βρεις όλες τις παραστάσεις και συναυλίες του φετινού καλοκαιριού στο Θέατρο Γης και στο Θέατρο Δάσους, και αν έχεις λίγη τύχη θα κερδίσεις και εισιτήρια. Οπότε, για να το κλείσω όπως το άρχισα, ηθοποιός σημαίνει φως και πολιτισμός, έτσι. Σημαίνει energyyoutloud.gr από τη ΔΕΗ, οπότε μπαίνετε μέσα. Βρίσκεται όλες τις συναυλίες και τις παραστάσεις του φετινού καλοκαιριού στο Θέατρο Γης και στο Θέατρο Δάσους και, που ξέρετε, μπορεί να κερδίσετε και δωρεάν εισιτήριο. Αγαπάμε ΔΕΗ! Και θα σας πάω σε μία είδηση που μόλις μάθαμε. Πέθανε η σπουδαία τραγουδίστρια η Bonnie Tyler σε ηλικία 75 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της. Bonnie Tyler, ρε φίλε. Και να το
0: καλά,
1: πω.
0: Καλά, τι να πούμε τώρα.
1: Άκου τώρα. Την ώρα που παίζουν διαφημίσεις, εγώ ετοιμάζω κάποια τραγούδια για την επόμενη ώρα, για τη δεύτερη. Θα το πιστέψεις, λίγο πριν βγει η είδηση, έχω βάλει, χωρίς να ξέρω, Bonnie Tyler το επόμενο τραγούδι. Δηλαδή θα το έπαιζα.
0: Ούτως ή άλλως.
1: Και ξαφνικά βλέπω την είδηση μπροστά μου. Είναι φοβερό, παιδιά, έτσι. Την αγαπάμε. Θα παίξω δύο τραγούδια. Το ένα όχι ολόκληρο, γιατί είναι το πολύ πολύ αγαπημένο μας, το Total Eclipse of the Heart. Αλλά θα ξεκινήσω με αυτό.

0: Η αγαπημένη Bonnie Tyler, η οποία το αληθινό της όνομα ήταν Gaynor Hopkins. Γεννήθηκε 8 Ιουνίου του 1951, ουαλή τραγουδίστρια, γνωστή για την αυτή χαρακτηριστική δυνατή και βραχνή φωνή της. Αγαπάμε Bonnie Tyler, δυστυχώς έφυγε πριν από λίγο από την ζωή. Νομίζω ήταν άρρωστη, Άρη.
1: Ήταν άρρωστη, είχε πάθει ανακοπή, ήταν στο νοσοκομείο στην Πορτογαλία. Συνήλθε από το. Την ξύπνησαν από το κόμμα γύρω πριν κάνα μήνα περίπου. Και τώρα διαβάζω και την ανακοίνωση από την επίσημη σελίδα της που λες. Όντως, ανακοινώθηκε χθες το βράδυ, έφυγε από τη ζωή στο νοσοκομείο που ήταν στην Πορτογαλία.
0: Νομίζω, επειδή την αγαπάμε και ιδιαίτερα πολύ, αγαπημένη ερμηνεύτρια, αυτό νομίζω ότι είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια, όχι μόνο εμάς των κοριτσιών,
1: όλων,
0: αλλά και των αγοριών, που είναι εκεί πάνω από 40.

0: Λοιπόν, ένας ύμνος νομίζω της Bonnie Tyler.
1: Καλά, τη συζητάμε τώρα.
0: Total Eclipse of the Heart. Ή αλλιώς 10 Around. Τι να πούμε τώρα, ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει. Καλό παράδεισο, έτσι δεν λένε.
1: Ναι.
0: Εμείς τουλάχιστον έτσι λέμε. Λοιπόν, αλλάζουμε κλίμα, αλλάζουμε και θέμα, όπως σας είπαμε, γιατί η συγκεκριμένη είδηση μόλις έσκασε.
1: Έχει ένα τεταρτά.
0: Oh, sorry, πάμε.
1: Έχει ένα τεταρτάκι που ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα της. Οπότε...
0: οπότε πάτησα το κουμπί και έκλεισα τον καλεσμένο.
1: Σοβαρά.
0: Ξαναπάρτε.

0: Λοιπόν, ας αφήσουμε τα δύσκολα και την τρέλα και πάμε Χαλκιδική.
1: Πάμε Χαλκιδική να δούμε τι ψάρια πιάνουμε εκεί.
0: Ψάρια.
1: Μικρά, μεγάλα, πολύ μεγάλα.
0: Τα πιάνουμε ή άμα κολυμπήσουμε δίπλα μπορούμε να μας κάνουν μια χαψιά, δεν ξέρω. Λοιπόν, είδαμε μία είδηση, παιδιά, από χθες. Τον έψαχνα από χθες τον κύριο Φιλιππίδη, τον βρήκα τελικά σήμερα. Είναι ο κύριος Σταύρος Φιλιππίδης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι αεραστέχνης ψαροντουθεκάς. Και είδαμε ένα πολύ ωραίο βίντεο που ανήρτησε στο Facebook, όπου δείχνει κάπου, θα μας πει, κάπου στη Χαλκιδική, μία φάλαινα φυσιτήρα. Καλά τα λέω, κύριε Φιλιππίδη?
2: Καλά τα λέτε, ναι, ακριβώς.
0: Χαίρετε.
2: Γεια σας.
1: 10 μέτρα.
0: Τι βιντεάρα ήταν αυτή, πραγματικά?
2: Ναι, ήταν,
0: για πείτε
2: 10
0: μας.
2: Μέτρα το ψάρι, γιατί ήταν διπλάσιο από τη βάρκα μου. Εγώ έχω 5 μέτρα, αυτή ήταν σίγουρα μεγαλύτερη. Πολύ μεγαλύτερη, βέβαια.
1: Να πούμε ότι είστε αεραστέχνης ψαροντουθεκάς. Ήσασταν μέσα, δηλαδή την είδατε και βγήκατε, τι ακριβώς έγινε?
2: Ταξιδεύαμε με το φίλο μου τον Παντελή του Δακτυλενίδη, πηγαίναμε για ψαροντούθεκο σκόπελο. Από το Μαρμαρά φύγαμε, ήμασταν ενδιάμεσα στα δυο πόδια από το Παλιούρι και το Πόρτο Κουφό. Ακριβώς στη μέση, περίπου 10 μίλια μέσα, λίγο και πιο ανοιχτά μπορώ να πω από τα δύο πόδια.
1: Μάλιστα. Και ενώ πηγαίνατε την είδατε.
2: Ενώ πηγαίναμε, εγώ οδηγούσα, μου λέει ο φίλος μου ο Παντελής, λέει φυσιτήρα, λέει άκουσα το φύσιμα που έκανε, λέει πρέπει να είναι φυσιτήρας. Και ξεκινήσαμε να πάμε κατευθείαν προς τα πάνω του. Σιγά σιγά το φτάσαμε, πήγαμε πολύ κοντά. Σταματήσαμε λίγο για να το χαζέψουμε.
0: Νόμιζα για να το χαϊδέψετε. Και μου έκανε εντύπωση.
2: Δεν έχω ξαναδεί. Δηλαδή ασχολούμαι με ψαροντούφεκο τουλάχιστον 20 χρόνια, κάνω πολλά ταξίδια. Και πιο πριν μου και ψαράς, δεν έχω ξαναδεί.
1: Υπάρχουν βέβαια, έτσι.
2: Υπάρχουν, γιατί έχω ακούσει κι άλλους που το λένε. Αλλά έτσι εγώ δεν έχω δει ποτέ. Πρώτη φορά το
0: είδα. Συγγνώμη που σας ρωτάω. Βέβαια, εγώ δεν είμαι ούτε, δεν ψαρεύω ούτε τίποτα. Δεν έχω και σκάφος, δυστυχώς. Αλλά δεν έχει τύχει ποτέ να ακούσω κανέναν, και έχω πολλούς φίλους που ψαρεύουν ή που έχουν σκάφη, να πούν ότι τουλάχιστον στη Χαλκιδική, στα δικά μας τα νερά, που εντάξει είναι... κόλπη και τα λοιπά, έχουν δει μια τόσο μεγάλη φάλαινα. Δηλαδή έχετε ξαναδεί ή έχετε ξανακούσει να κολυμπάνε στα νερά μας φάλαινες?
2: Έχω ακούσει, ναι, έχω ακούσει, αλλά κανένας, δεν θυμάμαι από τους φίλους μου, από τους γνωστούς μου, κανένας να πει ότι, ας πούμε και ο Παντελής, ο φίλος μου έχει ξαναδεί από πολύ μακριά όμως. Δεν μπορούσαν να την κοντέψουν ποτέ τόσο έτσι.
0: Να πούμε ότι το βιντεάκι σας έχει γίνει viral. Παίζει παντού, γιατί δεν είναι και ό,τι πιο
1: σύνηθες
0: να βλέπεις μια φάλαινα να κολυμπάει.
2: Είναι πολύ σπάνιο στη Βόρεια Ελλάδα να δεις φάλαινα από τόσο κοντά. Δεν έχω ακούσει τουλάχιστον κανένα να την έχει τραβήξει από τόσο κοντά. Και η αλήθεια είναι ότι επίτηδες πήγαμε ακριβώς από πάνω της για να τη δω να φεύγει, να καταδύεται, για να το δούμε και αυτό.
0: Σκέφτομαι το εξής. Αν ήσασταν μέσα στη θάλασσα, ναι, αν κολυμπούσατε, αν δεν ήσασταν πάνω στο σκάφος, ποια θα ήταν άραγε, λέω εγώ τώρα, μπορεί και να μην ξέρει κανείς βέβαια την απάντηση αυτή από όλους εμάς, η συμπεριφορά της φάλαινας βλέποντας μπροστά της έναν άνθρωπο να κολυμπάει? Τι θα μπορούσε να συμβεί, ας πούμε? Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το διανοηθώ.
2: Εντάξει, επειδή ασχολούμαι πάρα πολύ με τα βιντεάκια και αυτά και βλέπω, μου αρέσει πάρα πολύ η θάλασσα, ήμουν έτοιμος να βουτήξω να πάω να την πιάσω κιόλας. Αυτό που είπαν μερικοί ότι είναι επικίνδυνη, θα σας φυτίσει, δεν ισχύει για τη συγκεκριμένη φάλαινα. Είναι πάρα πολύ ήσυχο ζώο αυτή η συγκεκριμένη φάλαινα φυσιτήρας.
0: Πάντως μπράβο σας, κύριε Φιλιππίδη, μας δώσατε πολύ ωραίες εικόνες μέσα στην τύχη σας και στην σκέψη να βγάλετε το βιντεάκι και να πάτε και πολύ κοντά, γιατί σας άκουγα που λέγατε στο βίντεο έλα πιο κοντά, δεν ξέρω αν ήσασταν εσείς ή ο φίλος σας.
2: Ναι, εγώ ήμουν, έλεγα το φίλο
0: έλα πιο κοντά. Εκπληκτικές εικόνες. Έχετε δει κάτι άλλο πέρα από τη φάλαινα για να κλείσουμε?
1: Γιατί είστε και ψαροντουθεκάς.
0: Μπράβο, που δεν το βλέπουμε εύκολα.
2: Έχουμε δει και φαλαινοδέλφινα, τα λένε αυτά, από πολύ μακριά τα είδαμε. Είναι λίγο ασπρουλιάρικα, είναι τουλάχιστον 3 φορές μεγαλύτερα από τα δελφίνια τα κανονικά. Αλλά δελφίνια βλέπουμε πολύ συχνά. Δηλαδή και προχθές ίσα που ακουμπήσαμε και ένα δελφίνι, γιατί όταν ταξιδεύεις, αν κόψεις λίγο ταχύτητα, έρχονται μπροστά στο σκάφος και πηδάνε μπροστά στο σκάφος.
0: Κανένα λαγοκέφαλο, μιας που το έφερε κουβέντα και είναι και.
1: Της μοδός.
0: Έτσι, ναι, πολύ μόδα. Είδατε στα νερά τα δικά μας εδώ πάνω, γιατί πιο κάτω υπάρχουν?
2: Τα δικά μας τα νερά δεν υπάρχει λαγοκέφαλος. Αν δούνε κάτι, είναι κάτι που μοιάζει, το οποίο φουσκώνει. Αλλιώς το λένε, το φούσκα το λένε. Δεν έχουμε λαγοκέφαλος. Ναι, δεν έχουμε λαγοκέφαλους εδώ πάνω ακόμα. Δεν έχει εμφανιστεί ποτέ ούτε από κανένα φίλο, γιατί έχω και πάρα πολλούς φίλους πέρα του Φεκάδες. Δεν έχει ακουστεί ποτέ και δεν έχουν δει καμιά φορά κάτι ακόμα. Τουλάχιστον για την ώρα, αλλά είναι σίγουρο ότι το πολύ σε 3-4 χρόνια θα εμφανιστούν και εδώ.
1: Καμιά συναγρίδα πιάσατε?
2: Συναγρίδα
1: δεν χτυπήσαμε.
0: Πεινάμε κιόλας, είναι μεσημέρι.
2: Ροφούς και στήρες χτυπήσαμε.
1: Ωραία, ωραία.
2: Μια συναγρίδα, αλλά όχι, δεν ήταν πολύ μεγάλη.
0: Άντε κύριε Φιλιππίδη, να γίνουμε φίλοι. Φέρτε και κανένα ψαράκι.
1: Κάνα ψαράκι φρέσκο εδώ πέρα.
0: Να φάμε τίποτα, τηγανιτό, ψητό, τα δεχόμαστε όλα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή ψαριά.

0: Μέθοδος 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Η φύση προσφέρει η Μευγάλη δημιουργή. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Καμία διαφορά, γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
7: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα μαρμαρίδης, δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
11: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
0: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
12: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
13: Φουλ και λίγα λες.
12: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
13: Εγγύηση? Τι μου λες?
12: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
13: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
12: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Εδώ είμαστε, τελευταίες στροφές της εκπομπής. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Παραλαμβάνουμε, δεν υφίσταται πλέον πρόβλημα στη Μουδανιών. Στην περιφερειακή μόνο έχουμε ένα θέμα, από το ύψος της Τούμπας μέχρι και την ανηφόρα του Αγίου Παύλου στο μέτωπο προς τα δυτικά, και αυτό είναι μόνο. Τώρα, εγώ θέλω να σας πω ότι όπου και αν ανήκετε, σε όποιον κλάδο επαγγελματικό ή τεχνικό, η τεχνοεκδοτική T-Press είναι η βασική πηγή ενημέρωσης για τους περισσότερους τεχνικούς και επαγγελματικούς κλάδους της χώρας. Αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία στον τομέα της στην Ελλάδα, με πάνω από 185.000 εγγεγραμμένους επαγγελματίες, καθώς από την ίδρυσή της το 1991 είναι προσιλωμένη στην υποστήριξη του τεχνικού κόσμου της χώρας. Με 9 τεχνικά περιοδικά, 6 διεθνείς εκθέσεις, συνέδρια, web TV και newsletters, η τεχνοεκδοτική T-Press αποτελεί αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης και πληροφόρησης για τον τεχνικό κόσμο της χώρας, προωθώντας την καινοτομία και φυσικά συνδιαμορφώνοντας το μέλλον των τεχνικών και επαγγελματικών κλάδων. Περισσότερα στο www.tpress.gr.

0: Λοιπόν, μας έχετε στείλει μήνυμα λίγο νωρίτερα ότι είχε πέσει το ίντερνετ. Δεν μπορούσατε να μας ακούσετε διαδικτυακά. Το είδαμε, το φτιάξαμε. Μπορείτε να μπείτε στο www.statusfm.gr να μας ακούσετε ξανά μέσω διαδικτύου. Έχει κάνει δεκάλεπτο που το στρώσαμε. Συμβαίνουν και αυτά. Τι να κάνουμε.
1: Τεχνολογία, δεν μπορούμε να την ελέγξουμε, παιδιά. Συγγνώμη.
0: Παίζει και αυτό. Πάμε λίγο στη γραμμούλα. Σήμερα δεν βγάλαμε πολλές γραμμές.
1: Ναι.
0: Παρακαλούμε.
2: Γεια σας, είμαι ο Φιλιππίδης Σταύρος. Αυτό που...
0: Στον αέρα είμαστε. Πήρατε στο τηλέφωνο, πάρτε λίγο στο 2311-82-1051 να σας πει η συνάδελφος η Κατερίνα Νικολάου. Θα το βρείτε όλο αυτό πολύ γρήγορα στο YouTube ανεβασμένο και φυσικά θα το βρείτε στο YouTube του Status. Γιατί έκανες έτσι.
1: Εννοώ, κάτι θυμήθηκα, δεν είναι καμία.
0: Τι θυμήθηκες?
1: Τώρα του πω στον αέρα.
0: Εντάξει, λογικό είναι, παιδιά. Ο άνθρωπος θέλει να ακούσει τη συνέντευξη που του πήραμε. Και εγώ, αν μου κάνανε συνέντευξη ένα ραδιόφωνο, θα ήθελα να κάπου θα υπάρχει, να τη δω, να την ακούσω μάλλον. Λοιπόν, πάμε λίγο να στείλουμε χαιρετίσματα στα παιδιά που μας έχουν στείλει πολλά μηνύματα στο φίλο μας ο Στέλιο, ο οποίος μου λέει: ρε Σιέφη, σε ψαρά και σε κυνηγό δεν λες καλή ψαριά και καλό κυνηγή, είναι λέει γουσουζιά.
1: Ούτε ψαρά είναι ούτε κυνηγό.
0: Παιδιά, δεν είχα ιδέα. Συγγνώμη, αν τι είπα καλή ψαριά του είπα του ανθρώπου.
1: Καλά, εντάξει, και εγώ την πρώτη φορά που το είπα εγώ σε ψαρά.
0: Δεν το ήξερα.
1: Την πρώτη φορά που το είπα εγώ σε ψαρά, μου είπε: όχι, δεν λες τέτοια πράγματα.
0: Εντάξει, παιδιά, αυτά να τα λέτε νωρίτερα, πού να ξέρω εγώ.

τα οποία αυτή τη στιγμή είναι νούμερο ένα στην επικαιρότητα. Και να πάμε λίγο και στην Αθήνα, να πάμε στον Ασπρόπυργο, όπου κυκλοφορεί ένα βιντεάκι. Μπείτε στο www.statusfm.gr να το δείτε. Είναι η στιγμή της έκρηξης στην επιχείρηση που τυλίχθηκε στις φλόγες στον Ασπρόπυργο. Να θυμίσουμε ότι έχουμε 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένους, πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, δυνάμεις πυροσβεστικές εκεί. Και φυσικά, στέλνει μήνυμα 112 αν έχετε κάποιο φίλο γνωστό εκεί στην περιοχή να γνωρίζετε.

0: στους ψαράδες, λέει ο Γιώργος από Πηλαία, λες κακά στα χέρια σου, για να μην το πω αλλιώς. Δεν το ξέρω, παιδιά, εγώ αυτό.
1: Ούτε εγώ, παιδιά, συγγνώμη, πρώτη φορά τα ακούω.
0: Ότι το λες, αλλά για να το λέτε, σας πιστεύω. Λοιπόν, είσαι έτοιμος για θηλυκούλια?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Για πάμε.

Λοιπόν, Μουντιάλ, είμαστε στα καλά τώρα, στους 8 δηλαδή. Σήμερα ξεκινάει η φάση των 8 με τον αγώνα Γαλλία-Μαρόκο στις 11 το βράδυ. Αύριο στις 10 έχουμε Ισπανία-Βέλγιο. Κυριακή ξημερώματα στις 12 Νορβηγία-Αγγλία, ενώ ξημερώματα στις 4 Αργεντινή-Ελβετία, οπότε παίρνει φωτιά το Μουντιάλ από εδώ και πέρα.

0: Λοιπόν, και μια και είμαστε στο Μουντιάλ, να πούμε ότι συνεχίζεται το μαναφούκι που λέει και η επαφή του μεταξύ της Παραγουάης και του Εμπαπέ, μάλλον αξιωματούχων της Παραγουάης, μεταξύ των οποίων και μια γερουσιαστής, η οποία τα έχει βάλει πολύ με τον Εμπαπέ και με όλους τους Γάλλους, με ρατσιστικά σχόλια. Πάρα πολλοί είχαν ρατσιστικά σχόλια, δεν είναι Γάλλοι, ότι είναι Αφρικανοί κτλ. Πήρε λοιπόν ξανά τα ηνία αυτή η γερουσιαστής, η οποία είπε ότι αυτός ο γιος για τον Εμπαπέ δεν έδωσε το χέρι στον τερματοφύλακά μας. Ένας Γάλλος δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Η Γαλλία είναι ο Ζαν-Ζακ Ρουσό, ο Ρενέ Ντεκάρτ, ο Μοντεσκιέ και υπόλοιπα και υπόλοιπα και υπόλοιπα.
1: Σιγά τα ΟΑ. Τι θέλετε, αρχίζουμε να λέμε τους αρχαίους Έλληνες. Από πού ξεκίνησε η δημοκρατία και
0: ότι
1: όλα.
0: Δεν είναι Γάλλοι, έλεγε ότι αυτή δεν είναι Γάλλοι.
1: Ναι, το κατάλαβα ότι δεν είναι Γάλλοι και εκθιάζει τη χώρα της. Χαλάρωσε λίγο, κοπελιά.

Λοιπόν, πάμε στον ΠΑΟΚ. Φιλικό σήμερα με την Τβέντε και κλεισμένων των θυρών. Ενώ ο Μπαπίστ Σανταμαρία είναι πλέον στον ΠΑΟΚ από τη Βαλένθια. Βρίσκεται πλέον στον ΠΑΟΚ και θα αποτελέσει ένα πολύ ισχυρό χαρτί στην άμυνα του δικεφάλου. Ενώ ευχές είχαμε και από την ΠΑΕ στον Τσάλοφο, ο οποίος χειρουργήθηκε στον μπάσκετ τώρα. ΠΑΟΚ και Άρης χθες μάθανε τους αντιπάλους τους στο Euro Cup. Και ο Τρικέρι, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, είπε ότι δεν υπάρχει εύκολη και δύσκολη κλήρωση. Θες να δούμε λίγο τους ομίλους, θα τους δούμε.

0: Ο ΠΑΟΚ λοιπόν είναι στο τέταρτο όμιλο με τη Μονακό που πέρσι έπαιζε στην Ευρωλίγκα. Μπαχτσέ Σεχίρ, Μανρέσα, Ούλμ, Ρώμα, Λιέτ Καμπέλη και Μπότεβγκαρν είναι οι ομάδε οι οποίε θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ. Και πάμε και στον όμιλο του Άρη. Λεμάν, Χάπο, Ιερουσαλήμ, Μπούργο. Τσέντε Βίτα, Ντερτόνα, Ροστόκ και Ρίγα Ζέλη. Είδες άμα τα...
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Έτσι λέγονται οι ομάδες. Και μπράβο που τις είπες και έτσι. Αν λέγονται έτσι και δεν το έκανες τρουλουμπούκι.
0: Όχι, έτσι λέγονται.
1: Τα είπες σωστά.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Στραμπουλάς τη γλώσσα σου, ρε φίλε. Είναι σλαβο τέτοιο μου ακούστηκε όλο.
0: Είναι μπερδεμένες οι ομάδες. Από όλη την Ευρώπη είναι, αλλά είναι ξέρεις περιοχές πόλης.
1: Ναι.

0: Και κλείνουμε με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος τίναξε την μπάγκα στον αέρα. Φέτος το budget του Παναθηναϊκού, ακόμα και για τα δεδομένα της Ευρωλίγκας, είναι εξωπραγματικό. Στα 60 εκατομμύρια ευρώ θα είναι το budget του Τριφυλιού. Η ομάδα η οποία το κοντράρει στα ίσα είναι η Ντουμπάι. Λογικό είναι. Οι υπόλοιπες είναι πάρα πολύ πίσω. 60 εκατομμύρια ευρώ είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει επενδυθεί ποτέ από ομάδα στην Ευρωλίγκα.
1: Ολοκληρώσατε, κύριε Παπηδάκη.
0: Ολοκλήρωσα, έφη μου.
1: Μπράβο σας, κύριε Παπηδάκη, που και σήμερα τα καταφέρατε.
0: Είμαι. Άξιο συγχαρητήριο.
1: Μπράβο, χίλια μπράβο. Πηγαίνετε μας και για ένα φαγητό για να είστε μπερεκέτη.
0: Λοιπόν, για φαγητό δεν θα σας πω όπου να είναι, θα σε πάω στο Κοτόπουλα Εμίλιο.
1: Μα ποτέ δεν με πας όπου να είναι.
0: Έτσι, στα Κοτόπουλα Εμίλιο, Νεάπολη, εκεί να πας πάνω. Να δεις, πρώτα θα δεις απ' έξω να γυρίζουν τα κοτόπουλα και να ψήνουν τη σιχάρα. Μετά θα μπεις μέσα, θα διαλέξεις ό,τι θες. Σχάρα, σούβλα, ό,τι θες. Θα τσαλακώσουμε δύο και θα πάρουμε και δύο για το σπίτι. Ναι. Και πατατούρες και τζατσίκια και αλυφές και τέτοια. Θα φωνάξουμε και τον Αλέξανδρο και τη Μαρία και θα κάνουμε ένα τσιμπούσι.
1: Ωρε φίλε.
0: Θα στα να πάνε.
1: Γιατί να τους φωνάξουμε αυτούς, τα φάμε μόνοι μας, ρε. Μην είσαι χαμένος.
0: Έλα ρε.
1: Ας τους ρε.
0: Αυτά θα παίρνουμε συνέχεια.
1: Εγώ δεν θέλω, εγώ θέλω μόνοι μου να έχω φά.
0: Καλά.
1: Τα φάω μόνοι μου.
0: Ένα για σένα μόνο. Λοιπόν, Ανδρέα Παπανδρέου 74 στην Νεάπολη, Κοτόπουλα Εμίλιος. Αν δεν μπορείτε να πάτε, 2310-626-456.
1: Σας ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Στάτους FM 107 και 7. Ήμασταν μαζί σας για δύο ολόκληρες ώρες. Τα αδέρφια Άρης, ο Άρης Παπηδάκης.
0: Και η επαφή του. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 11 πρώτα ο Θεός. Τα σέβη μου.
1: Αντεγιά.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού, μόνο με 4,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 1 λίτρο, μόνο με 1,68. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια, μόνο με 1,89. Αρβανίτη, ντόπιο τυρί 900 γραμμάρια, μόνο με 6,59. Παγωτό ξυλάκι, τα 3 τεμάχια, μόνο με 2,39. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
6: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
8: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
9: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
10: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
9: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
10: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
11: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
12: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
11: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
12: Η μυθική Ιθάκη.
11: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
12: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
11: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
12: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
11: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
12: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
13: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
14: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
13: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
15: 2 δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
16: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας.
17: Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους Τιμίας. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε περιοχή με συνεργεία αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο. Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει την έκρηξη και μανιτάρι φωτιάς που προέκυψε στην περιοχή. Έχουν τραυματιστεί 11 άνθρωποι, με 3 εξ αυτών να είναι διασωληνωμένοι, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες της πυροσβεστικής για την κατάσβεση. Ανησυχία προκαλεί βιτίο, το οποίο μετέφερε αέριο που βρίσκεται στην περιοχή. Μια 54χρονη συνελήφθη στην επανομή Θεσσαλονίκης, αφού εντοπίστηκε να διαμένει με δύο ανήλικα παιδιά 4 και 6 ετών κάτω από άθλιες συνθήκες για την υγεία τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο χώρος θύμιζε τρόγλι σε κατάσταση απόλυτης ακαταστασίας και βρώμας, ενώ εντοπίστηκαν μέχρι και ακαθαρσίες ζώων. Όπως προέκυψε, την επιμέλεια των παιδιών είχε αναθέσει στη 54χρονη 33χρονη μητέρα τους. Πλήθος κόσμου έχει συρρεύσει στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου Κοζάνης για το τελευταίο αντίο στη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της από τη δολοφονική επίθεση τρομοκρατών την 1η Ιουλίου, όταν άγνωστοι πυρπόλησαν με γκαζάκια την πιλωτή της οικοδομής της οικογένειας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Με ασθενοφόρο και καθισμένη σε αμαξίδιο λόγω των σοβαρών τραυμάτων της, έφτασε η Αφροδίτη Νέστορα, για την οποία ζητήθηκε να κρατείται μάλιστα σε απόσταση ασφαλείας λόγω της κατάστασης της υγείας της. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης είναι παρόντες στην τελετή. Ο Γιάννης Αμανατίδης λαμβάνει αυτοδίκαια την έδρα της παραιτηθήσας Κατερίνας Νοτοπούλου. Όπως δήλωσε στον Status FM, θα αποδεχτεί την έδρα και θα είναι βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, επιφυλάσσεται για περαιτέρω δηλώσεις μετά την ορκομοσία του. Διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο βρίσκεται ένας νεαρός που τραυματίστηκε σοβαρά χτες το απόγευμα μετά από βουτιά στη σκάλα Περέας. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, βούτυξε σε σημείο που τα νερά ήταν ρηχά, με αποτέλεσμα να προσγειωθεί με το κεφάλι. Πληροφορίες αναφέρουν πως έχει σπάσει τον αυχένα του. Μακάβριο λάθος στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Κόρη πήγε να παραλάβει τον θανόντα η πατέρα της και ανταυτού της παραδόθηκε σωρός άλλου άνδρα μουσουλμάνου, ο οποίος είχε επίσης αποβιώσει στις αίρες. Ο δικηγόρος της οικογένειας θα ζητήσει από τον εισαγγελέα άδεια για εκταφή σωρού που ενταφιάστηκε πρόσφατα σε μουσουλμανικό νεκροταφείο στην Ξάνθη. Δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθούν απόψε στη Θεσσαλονίκη. Στις 7 το απόγευμα, έξω από το τουρκικό προξενείο, έχει απευθύνει κάλεσμα η Επιτροπή Αλληλεγγύης για τους πολιτικούς κρατούμενους στην Τουρκία και το Κουρδιστάν. Στις 8 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στην Καμάρα από άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου ενάντια στην αστυνομική βία για το αιματηρό επεισόδιο στο Άργος, που είχε αποτέλεσμα ένας 20χρονος να νοσηλεύεται εγκεφαλικά νεκρός από πειρά αστυνομικών μετά από καταδίωξη.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Νεφώσεις με πιθανότητα βροχών σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν βόρειοι 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 25 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 30, στη Βέρε και τις Σέρες τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 και στα Γρεβενά τους 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους Τιμία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα από τα παραπολιτικά.
1: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
4: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
5: Καλησπέρα, παιδιά!
6: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
5: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
6: Ακριβώς όπως εσύ.
7: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
8: ναι,
7: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
9: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
10: Ένα το οποίο
11: απαντήσω κι εγώ. Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
12: Γαμάδ.
13: Παθητική φωνή με διαγράφει το κόμμα. Ενεργητική φωνή, διαγράφω το κόμμα. Το χάσαμε το κορμί πατριώτ. Πάει κύριο το πούλου. Ρε, θα αφήσετε το φάμελο να κλείσει κάποιος τα φώτα? Τι θα γίνει, κανένας δεν έμεινε εκεί μέσα. Αλλά έφεξε στον Αμανατίδη. Θα με πεις, θα πάρει και 5-6 μηνιάτικα μέχρι να γίνουν οι εκλογές. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Μ' αρέσουν όλα αυτά, μου αρέσουν πάρα πολύ και φυσικά λατρεύω Σέρες και εννοείται ότι θα πάω Σέρες και αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, γιατί πού, ρωτάω πού θα σε δοθεί αυτή η ευκαιρία. Πήγε άλλη στο νοσοκομείο να πάρει το πτώμα. Και μουσουλμάνο, είχανε μουσουλμάνο δώσανε. Τι να κάνουμε δηλαδή.
14: Όχι, ο Χριστιανός λέει μάλλον είναι πάνω.
13: Ο άλλος είναι στο Μπομάκο επάνω, ναι. Ο μουφτής τον διαβάζει τώρα. Οπότε θα κάνουμε ανταλλαγή κάπου ενδιάμεσα. Δεν θα βρεθείτε στην Κομωτινή. Σιγά ρε παιδιά, αναλάβετε κι εσείς μια πρωτοβουλία. Είπαμε, μην τα περιμένετε όλα από τη γραβάτα. Βάλτε και ένα κουστούμι. Τώρα τι γίνεται με τις έδρες ακριβώς δεν μπορώ. Θα χανχανίσω, όχι θα γυαλάσω. Θα καγχάσω μάλλον επί του ακριβωτέρου. Ακριβωτέρου όχι. Ακριβές. Πώς λέγεται αυτό? Το ακριβέστερο. Το ακριβεστέρο. Έτσι κλείνεται. Σαν το δάχτυλο στην πόρτα. Σαν αυτό που λέει που κλείσατε. Εγώ έχω κλείσει το δάχτυλο στην πόρτα. Για διακοπές λέμε. Κυρίως δίνεις έδρα, παίρνεις έδρα, παραφύσει είναι η έδρα. Καλημέρα σαλταπίδες μου, φρούδες και μάτιες ελπίδες μου. Κατά τα άλλα, τι φορούσε η μαρέβα που χαθήκανε τα λέβα και φωτιά στα Σαββατόβραδα και στα νοσοκομεία. Κάπνιζε λέει ο Μερακλής μέσα στο νοσοκομείο και το έκανε φυρητό. Ενώ τον είχε πει να πούμε ο νοσοκομείο, σε παρακαλώ φλάι, μην κάπνες. Γιατί όλα γίνουν σου παρακαλετό. Δεν είπε αυτό που λέει απαγορεύεται, θυμάσαι παλιά που λέει απαγορεύεται το πτήν.
14: Στα λεωφορεία.
13: Ναι, και μάλιστα σε διάφορες υπηρεσίες παλιά είχε πτυελοδοχεία.
14: Βέβαια.
13: Απαγορεύεται το πτήν εκτός πτυελοδοχείου. Τελικά αυτό το αντικαπνιστικό δεν μπορούμε να το παλέψουμε με τίποτα, δεν γίνεται. Ενώ είναι απαγορευμένο, τσάκα τι κάνει από εδώ, τσάκα τσούκα από
14: και
13: εκεί.
14: Που, και πού παραβιάζεται, στο νοσοκομείο.
13: Κάτι, δηλαδή τι, οι άνθρωποι εκεί πέρα δεν να σκάσουν, να πούμε. Δηλαδή είναι θεριά κλείσω άλλο. Νοσηλεύεται.
14: Δεν θυμάσαι, στο παράθυρο.
13: Πήγε ο άλλο στο παράθυρο, στον Παπα-Νικολάου που ανατινάχτηκαν. Ήταν κοντά στο παράθυρο κι αυτό, αλλά το γκάζι φταίει, όχι το τσιγάρο. Τώρα δηλαδή, άμα δεν κάνετε εσείς σωστά τη δουλειά σας, θα τα ρίξετε στους μερακλείδες που νοσηλεύονται να πούμε. Είχε ένα γκάζι του Παπα-Νικολάου, κάτι άρπαξε.
14: Οξυγόνο, βρε, την γκάζι.
13: Εγώ οξυγόνο, εσύ.
14: Τι νομίζει. Τι κάνε, τι κάνει, τι πατάτε.
13: Γιατί ρε, μπορεί ο άλλο. Τον Καζολίν δεν το ξέρει από τον Ντέβιντ Μπάουι. Να ήθελε αντί για οξυγόνο να ρουφάει γκάζι. Γιατί έχει πολύ μερακλείδες. Σε λέει ο άλλο, πόσο κάνε φιλαράκι να πληρώσω. Σύνδεσέ με τον γκάζι. what's natural to digga digga do digga do do. Τώρα βέβαια θα μου πεις και η Ρωτοπούλου τι να κάνει από να μην είναι επάγγελτη κοπέλα. Τι λέει αυτό, δεν είχα έρθει το μαγαζί και δηλώνει ένα ωραίο έτσι κάτι και κλάτσου. Δεν με καλύπτει πλέον ιδεολογικός ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ. Βράδυ δεν σε καλύπτει οικονομικός, γιατί αυτοί δεν πρόκειται να ξαναβγουν. Άντε να πάρεις 2-3 μηνιάτικα ακόμα. Χάστα, γιατί, πώς λέμε, hashtag, ναι, χάστα και εμπρός στο δρόμο που χάραξε η Βουγιουκλάκη.
14: Ναι, αλλά είπε ότι δεν είμαι σε συνεννόηση με τον Αλέξη Τσίπρα.
13: Δεν είναι, απλά του συνεννοήθηκα.
14: Oh.
13: Δεν είναι τώρα σε συνεννόηση.
14: Ήταν πριν.
13: Ήταν πριν, συνεννοήθηκα. Δεν χρειάζεται να συνεννοούνται στο διηνεκές. Ήμανε και καθόμανε που λέει. Όχι ήμουν και καθόμουν. Ήμανε και καθόμανε. Αλλά δεν θέλει και πολύ για να συνοηθείς με τη Βουγιουκλάκη. Δεν είναι τίποτα. Δηλαδή τάκα τάκα. Τα έπαθες αυτά. Τέρμα η Μοναλίζα. Βέβαια. Βγήκε το Μασάτου και λέει ο Αλέξης είναι Αλίκη Βουγιουκλάκη.
14: Άρα... Και Αλίκη Βουγιουκλάκη διάλεγε λέει τους ηθοποιούς που ήθελε.
13: Δηλαδή θεία
14: σου.
13: Δηλαδή Λεωφόρος Αλεξάνδρας δηλαδή. Αλλά την είχε προλάβει η Κραούνα, το είχε πει πριν από όλους. Τι να κάνουμε γρυζό μου, είναι Βουγιουκλάκι ο Τσίπρας, ο Κυπαρίσιος, ο Άντρακλας. Αλλά εδώ τα λέει έξω ξέ. Δηλαδή τώρα τι κάνουμε, να ζηλεύουμε και να λέμε ότι δεν έχει. Σφάζονται παλικάρια. Ποιος από θα... παλικάρια και κορίτσα. Και χαμός γίνεται. Τώρα θα πεις, είναι πια τόσο ωραίος. Τόσο ωραίος. Δεν ξέρω αν είναι τόσο ωραίος, αλλά σίγουρα έχει μέλι. Έχει μέλι το αγόρι. Τη διαφορά την κάνουν οι χορηγοί, μάνα μην κατάλαβες. Οπότε σου λέει και αυτή, πώς παραιτήθηκε αυτό, σου παραιτηθώ κι εγώ, προκειμένου να χάσουμε τετραετία μισθοδοσίας. Τι είναι 2-3 μηνάκια να πούμε. Κόψτο και ξανασύνδεσέ το Μουχαμπέτη. Αλλά σας είπα, δεν φταίνε αυτοί, εμείς φταίμε. Γιατί άμα στηρίζεις αυτόν που σε κοροϊδεύει, του δίνεις το πασαπόρτι να σε κοροϊδεύει εσαΐ. Και φυσικά έχω και πάρκα πολύ ωραίο για Πολάκη, ο οποίος δεν μένει ήσυχος ποτέ. Ο Πολάκης επάλξης και φυσικά ο Πάρκης πακτακιούτα πατακιούτα πατακιούτα που σε πονά και που σε δέρνει.
8: Αν φάμε εδώ όμως θέλει να κλείσει το ΣΥΡΙΖΑ, να τον πάρει στο κύριο Τσίπρα.
14: Ο Σοκράτης
8: Πολάκης θέλει να μείνει ζωντανός ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα με ποιο είστε εσείς.
14: Ο κύριος Πολάκης τι θέλει να κάνει, είπαμε.
8: Είπε,
14: δεν αν ήταν, ξέρετε κάτι, αν βλέπω, παρακολουθώ ότι ο Παύλος Πολάκης αυτό που επιδιώκει είναι ότι εδώ και 10 χρόνια θέλει να γίνει πρόεδρος του κόμματος.
8: Ακριβώς.
14: Βάζει κάποιους άλλους μπροστά στην αρχή.
8: Όχι, τώρα το είπε και ο ίδιος.
14: Ξεκινάει με άλλους μπροστά στην αρχή. Το κάνει.
8: Ναι.
14: Παίρνει κάποιους άλλους ανθρώπους στη μηχανή του πάνω και λέει: ερχόμαστε. Φεύγουν και αυτοί που είναι στη μηχανή πάνω.
8: Ναι.
14: Κάνει παρέα με ανθρώπους που παίζουν τένις με τον και καλά εχθρό του Άδωνη Γεωργιάδη. Mm-hmm. Δηλαδή, όλα αυτά τα κρίνει ο ελληνικός λαός.
15: Το 2-4 παίξα από το Ζήτο που τα λέει.
16: Άντε, 4-2 δεν έπαιξα εγώ.
15: Προηγουμένω.
16: Άσε ρε πονηρέ, επειδή είσαι ένα μάλε κουδιάρα.
15: Μα δεν είναι χτεσινός,
16: ρε και τα παίρνει τα λεφτά. Έχει γίνει μεγάλη αλεπού εδώ.
13: Ένας ο αντικαπνιστικός και ένας ο αντιπολακικός. Και τι σε ενοχλεί ρε Μπάρκα, δηλαδή, συγγνώμη, δηλαδή. Τι σε ενοχλεί που θέλει ο άνθρωπος και έχει φιλοδοξίες και είναι γνήσιος κομμουνιστής, όχι σαν εσάς τους light να πούμε, με χαμηλά λιπάρα, τους γιαλάτζι, μπράβο ρε Άρη, πέστε. Δηλαδή μην δείτε άνθρωπο σε ανέλυξη. Καλά τώρα, επειδή είμαστε αριστεροί δεν λέμε τέτοια νομίζεις. Και το κρύβω εντέχνως ότι είμαι αριστερός, γιατί είμαστε σε δύσκολη φάση.
14: Είμαστε σε σταυροδρόμι.
13: Όχι σταυροδρόμι, σε μιλάμε αδιέξοδο. Δηλαδή, γιατί η δημοκρατία είναι που δεν έχει αδιέξοδο.
14: Έτσι, μπράβο.
13: Εμείς κολώνουμε στο αδιέξοδο. Αλλά είμαστε αγωνιστικοί και σπάμε ντουβάρια. Με το που θα γυρίσει τούμπα το θέμα και θα αρχίσουμε να είμαστε στην απάνω μεριά, στην απάνω γειτονίτσα, μ' αγαπάνε δυο κορίτσα κατευθείαν. Καταρχήν, εγώ μαθήτευσα με Άδωνη. Τώρα θα με πεις εμένα από πού θα τα πάρω την επόμενη τετραετία. Εδώ τα πήραμε με τον Κυριάκο. Κάναμε φίλες, κάναμε ξουκικά, κάναμε κοντοσούβλια. Και τι δεν κάναμε. Μα αυτούς ρε. Αυτή είναι εύκολη ρε. Σιγά το πράγμα. Το βλέπεις πως μαζεύει και ο παπάς και λέει: Όχι, από εδώ και πέρα ήταν ακραίος ο λόγος μου και αν είναι να συνεχίζω πολιτικά έχω ρημάσει και όλα αυτά του κουτούκου μου κουμούκου πάνε για την Αλίκη.
14: Μόνο ο Πολάκης είναι...
13: Πολάκης είναι μαχητικός. Ο Πολάκης είναι γνήσιος κομμουνιστής σχεδόν.
14: Σχεδόν.
13: Σχεδόν, γιατί δεν είναι στο κουκουέ. Είναι σχεδόν κομμουνιστής. Είναι αριστερό. Γιατί του λένε. Το αριστερός γιατί ανακαλύφθηκε.
14: Σύντροφε δεν λένε.
13: Λένε σύντροφοι. Σύντροφοι λένε όλοι. Εδώ μέχρι και οι δεξιοί άρχισαν να μας κοροϊδεύουν μας τους αριστερούς και λένε σύντροφοι τι έγινε. Αλλά του λένε ηρωνικά. Εγώ αυτά τα πιάνω στον αέρα. Μας κοροϊδεύουν.
14: Εδώ ρε λέει ο υπουργός οικονομίας, τον υπουργό δημόσιας τάξης σύντροφοι.
13: Ναι, γιατί μας ειρωνεύονται, λέω. Μας μισούνε σύντροφοι. Μας μισούν, θέλουν το κακό μας. Από το Μελιγαλά και ύστερα. Και πριν λίγο, κάπου εκεί δηλαδή. Τέλος πάντων, ευτυχώς υπάρχουν τα παιδιά που πηγαίνουν στο Βίτσε να πούμε με τα κοντάρια με τις σημαίες και ξυπνάει η επαναστατική διάθεση. Μια χρονιά που το κάναν, ξέρεις τι πάθανε. Σαλομονέλα και ξορνούσε ένα πα στον άλλον. Να πούμε γιατί τρώγανε κονσέρβες, θέλανε να κάνουν αναπαράσταση της εποχής.
17: Βασικά είναι η ζωή πριν το γράμμο και η ζωή μετά.
18: Περιμένω πάρα πολύ και ελπίζω να τα καταφέρουμε να πάμε στο χώρο του νοσοκομείου που διαμορφώνονται από ό,τι κατάλαβα αυτό.
13: Προσέξτε, εμείς θα σας δώσουμε κανένα μουσουλμάν.
17: Εννοώ για τις ξεναγήσεις που θα κάνουμε, εκδρομές, μουσεία,
18: τις περιηγήσεις,
17: την πεζοπορία της Παρασκευής, επισκέψεις σε ιστορικούς χώρους.
19: Θέλω να δω τα σημεία που πολεμήσαν οι αντάρτες.
17: Σε όλα τα μνημεία που είναι αφιερωμένα στο Δουσουέ. Χορός, τραγούδι.
20: Θα έρθω να.
21: Θα έρθω.
20: Εννοείται.
17: Εννοείται.
19: Φυσικά και θα έρθω. Έχω πάρει άδεια.
22: Τα

0: Αυτή βέβαια είναι μια πλευρά της νεολαίας, η οποία έχει κοινωνική συνείδηση, επαναστατικό ήρτζι. Τι, μόνοι εμείς στον ΠΑΟΚ έχουμε ήρτζι? Και έχουν συνειδητότητα λαϊκής τοποθέτησης. Έχει και κάτι ανέστη τους όμως.
1: Δεν ασχολούνται με πλεμπαίους αυτοί.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι πάει αυτός τώρα, τον μιλάει ο καθοδηγητής και τον λέει χαζά. Λέει, γάλα από αρακά έχετε? Τρελάει ο καθοδηγητής, δεν μπορεί να ακούει τέτοια χαζά να πούμε.
1: Τον έδιωξε.
0: Τον έδιωξε, τι θα τον κάνει. Αλλά τον δέχτηκαν όλα τα καφέ σοπ.
2: Σοκ. Έχω έρθει στο Περιστέρι για καφέ. Πάω σε μια καφτέρια και τους λέω, θέλω το κλασικό ένα ice latte με γάλα ρακά. Και μου λέει η σερβιτόρα, δεν έχουμε γάλα ρακά. Εκείνη τη στιγμή, whatever. Και της λέω, έχετε κάποιο άλλο φυτικό γάλα? Και μου λέει, το μόνο φυτικό γάλα που έχουμε είναι γάλα αμυγδάλου. Της λέω, βάλε μου αυτό τώρα, because I'm gonna work with what we have. Εν τέλει ήταν καλός ο καφές, αλλά apart from that, απλά ήθελα να μοιραστώ αυτή την τρελή εμπειρία μαζί σας, γιατί δεν έχω ξαναπάει σε καφέ να μην έχει γάλα ρακά. Ήταν ακραίο.
0: Τι σοκ ήταν αυτό που είπατε.
1: Πώς πάει και καφέ και έχει παντού γάλα ρακά?
0: Πλάκα με κάνεις τώρα. Να, κατέβα κάτω, πάει στον καφετζί εδώ πέρα και πεις ότι θέλω γάλα ρακά. Άμα γυρίσει με μαύρα μάτια μετά, να μην σε ρωτάνε πώς το είπατε.
1: Καλά, μπιζέλια δεν σιγά.
0: Γαλομπίζελο έχετε? Μπιζελόγαλα. Παιδιά, έχετε ζουρλαθεί τύπ κατά τύπ. Μπιφτάκια από κατσαρίδες τρώτε ή?
1: Έλα.
0: Α, καλά, τώρα με τη Μερκουσόρ θα δεις τι έχουμε να φάμε. Τώρα έρχονται. Αμα όταν τα λέγαμε αυτά μας λέγατε κουρούνες.
1: Κουρούνες. Πουλί είναι, το ξέρω.
0: Σαν κουράκι δηλαδή, κατάλαβες? Δεν έχει στο ώμο μια κουρούνα ο Νικροθάβητς από το Λούκι Λούκι, εκείνους ο αδύνατος, ο κίτρινος που έρχονταν? Και γυρνάμε και σε ρωτώ, φίλε μου που θες γάλα από αρακά, ξέρεις τι ξύλο έχεις να μάεις άμα έχεις μπαμπά το μπουλάκι? Να τον έχεις, μπαμπά, έφερες γάλα από αρακά. Εδώ ανάμεσα από τα φρύδια.
3: Ούτε.
4: Πάρτα μοριάρωστη.
3: 1-0.
5: Πού είναι αυτή η εγκύκλειος?
6: Θέλω να ρωτάς αυτό το πράγμα, τι είναι αυτά?
7: Καθαρά χέρια καταρχήν.
6: Πρώτο,
5: σας ακούω και απαιτώ κι εγώ μία απάντηση.
6: Μην μιλάς πάνω μου, μιλάω.
8: Εγώ με το εκεφαλαίο γελάω ή κλαίω.
1: Ελάτε, ελάτε, γιατί έχουμε δύο λεπτά.
5: Κύριε Πογάκη, προσέξτε πώς μιλάτε. Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάτε με αυτόν τον τρόπο.
9: Σε μάρεσε ο τρόπος που μ' αγαπάς. Όταν με φιλάς, το πόσο με ζητάς.
5: Πραγματικά.
6: Πάνω μου.
1: Ωραία.
5: Ούτω αυτό που πρέπει να πάρουμε πίσω που δεν έχει ψηφιστεί. Είστε ψεύτης.
6: Την ελευθερία.
5: Είστε μεγάλος ψεύτης.
6: Του γιάσω. Έζετε χαζί γιατί δεν είστε. Και δεν ξέρω και με ποιον μιλάω τώρα.
10: Ξαναβλέπω τη ζωή μου φοβιζεμένη. Τα κομμάτια μου μαζεύω από την αρχή.
1: Είναι η γραμματέα τη Νέα Δημοκρατία, η κυρία Σιρεγγέλα, και σα ρωτάει.
10: Ότι αν δεν ξαναβγαίνει, ακουμπάει σε ένα τραγούδι σαν γκράβι.
1: Υπάρχει κάτι για να.
6: Η Σιρεγγέλα να πάρει να κάνει κάποια δουλειά, γιατί δεν ξέρει. Με ρωτάει ποιο φεκ.
1: Τώρα
6: δείτε αυτά που ψηφίσατε,
1: κύριε Πολάκη μου.
6: Να δείτε αυτά που ψηφίσατε.
5: Να σα πω, κύριε

0: λοιπόν,
1: το πρωί να
0: όταν θα μιλάτε, θα μιλάτε με στοιχεία. Πού είναι αυτή η εγκύκλειος?
1: Και να μην έχετε το θράσος να μιλάτε, να σιωπήσετε και να κάνετε, να δώσετε.
0: Κύριε Πολάκη, ακόμα δεν έχετε απαντήσει όμως. Γιατί από συστάσεις του ελληνικού κράτους λειτουργούμε με εγκυκλίους και νόμους. Ποιοι είναι αυτοί οι νόμοι και
2: ποιοι? Κύριε Πολάκη, τώρα είναι δυνατόν να λέτε σε πολιτικό αντίπαλο να το βουλώσει?
3: Μην φωνάζεις, σε παρακαλώ!
0: Είστε απαράδεκτος. Για μια ακόμη φορά είστε απαράδεκτος. Δεν σας φοβόμαστε.
1: Να κάνετε αυτό που πρέπει.

0: να κάνετε αυτό.
1: Καλά. Λοιπόν,
0: άντε,
1: για μια ακόμη φορά είστε απαράδεκτος να προσέχετε πώς μιλάτε, να προσέχετε πώς μιλάτε σε πολιτικούς αντιπάλους. Δεν σας έχουμε προσβάλει, συνεχίζετε και προσβάλλετε, είστε ποιητικός απαράδεκτος και ψεύτης μεγάλος. Δεν φοβόμαστε τις φωνές σας.
0: Δεν χρειάζεται καμία σιρεκέλα να μας πει τι γίνεται.
2: Πάρτα μοριάρωστη.
1: Τελειώσατε τις φωνές σας, μπορούμε να μιλήσουμε, μας επιτρέπετε, εσείς ο Δημοκράτης.
0: Εσείς ο Δημοκράτης,
1: θα μας επιτρέψετε να μιλήσουμε.
3: Τι του κάνει, πες του τι σου κάνει, μάνα μου.
4: Αμάρε, Τάκη, ένα που θα με να ρίξουμε και εσύ θα μας τρελάνεις.
5: Μη μας τρελάνεις, ρε Τάκη. Μη μας τρελάνεις. Για την ταινία το κάνουμε. Σκάσε ζωόν, παίζω. Χαρισμένος τον Αντριανούλη μου που ενδεχομένως να ακούει. Σκάσε ζωόν, παίζω. Και παιδιά, γιατί μαλώνετε? Όλοι σε ένα μαγαζί δουλεύετε. Γιατί κάνετε έτσι, αγαπημένα να πέστε. Μη μαλώνετε, όλοι στη Βουλή είστε. Είναι τώρα όλοι στη Βουλή, δεν είναι? Πάντως φροντίζουν για να είναι. Και φυσικά τη στάμπα θα την πάρουν από εμάς, γιατί ο πάνσοφος ελληνικός λαός θα πράξει το σοφόν το σαφές και σαφές το σοφόν. 2-1. Και φυσικά έρχεται στα 44, το ψήνουνε. Η σύνταξη πλέον από τα 42, ό,τι πήραμε, πήραμε. Γενικώς λέω,
6: γιατί... 44.
5: Το ψήνουνε να βγαίνει στα 44.
6: Στα 44.
5: Ναι. Μη με κοιτάς έτσι.
6: 44-74.
5: Χρόνια εργάσιμα.
6: Α.
5: Εδώ με τρελε... Καλά, είπαμε, κοίταξε, τέτοια σαλταπίδα. Δεν είχε τίποτα ανέστητη από τα 42 να το πάνε στα 74, είπαμε.
6: Γιατί εγώ στα 69, θα 68 θα πούμε.
5: Εσύ, εγώ ξεκίνησα με αισιοδοξία τη δουλειά, γιατί έβλεπα τότε από την Αγροτική βγαίναν στα 35, στα 30. Άρεσα το Πασόκτα. Ό,τι και να
6: πω. Στρατιωτική βγαίναν στα 50.
5: Όλα σε θυμίζουν. Δηλαδή είναι δυνατόν, πού να μην, Αντρέα, σήκου για να δεις τι γίνεται της κλαπαταγής. Και θα σε κοπανάω καταγής και φυσικά παραιτήθηκε η Νοτοπούλου και μας έμεινε η Λατινοπούλου. Τέσσε, θα βουλευτούμε με αυτό. Έχουμε και τον Κωνσταντοπούλου.
6: Ευρωβουλίο όμως.
5: Βέβαια, άλλο κύρος. Ξέρεις τι είναι να λες παπαρδέλες κάπου που δεν καταλαβαίνουν ακόμα και τη μετάφραση? Ας πω αυτό με το μεταφραστικό. Εγώ λυπήθηκα, αυτή μου κάνει μετάφραση από τον Τραμπ. Δηλαδή πραγματικά δεν είναι ότι μιλάει σύνθετα, αλλά μιλάει.
6: Τσιμπούρτσι και Λουλάς.
5: Είναι
6: άλλους χρόνους μιλάει.
5: Τι χρόνους, καλέ. Το ένα είναι μεγάλο Σάββατο και το άλλο καθαρά Δευτέρα. Δηλαδή σε μιλάω. Αυτός που κάνει τη μετάφραση και του κοιτάει και κάπου στραβά, να μην παραποιήσει τα λεγόμενά του. Τα οποία παραποιημένα. Μπορεί να παραποιήσει το παραποιημένο, δεν γίνεται. Καλά την Ισπανία δεν την έκανε. Μιλάμε παρτάλι, κουρέλι. Ούτε να τους βλέπετε δεν. Τέρμα λέει εμπορικές συναλλαγές. Βγαίνει τώρα ένας δεν είναι μισότρελος, ολοκληρότρελος, και σε λέει ας πούμε ότι εσύ τελείωσες με τις εμπορικές συναλλαγές. Και αυτό το αποφασίζει αυτός για όλους τους Αμερικανούς πολίτες, οι οποίοι το βλέπουν και λένε κάτσε ρε, δεν είμαστε όλοι ηλίθιοι. Αυτό τι σημαίνει οικονομικά, τον ήπιαμε ή δεν τον ήπιαμε? Πάρτε την τζάκρη να ρωτήσετε, δεν ξέρω εγώ. Μέχρι εκεί μπορούσα, μέχρι εκεί ανέλησα.
6: Άμα έχεις αιμονή με έναν άνθρωπο.
5: Καλή, τι έμεινε εγώ τώρα. Ρε, τον λατρεύω, τον λατρεύω. Είναι, πώς να σου πω, είναι σε δυναμοποίηση πολλαπλασιαστική ο Τσίπρας της Αμερικής. Ναι, και το έχω καταλήξει. Θέλει άνθρωπο σαλταπίδα. Θέλει να είναι σαλταπίδος, δηλαδή Ισμαήλος που λέμε. Δηλαδή πρέπει να είναι πολύ καλός στο φλικφλακ. Να κάνει στροφή κλάτς 360 μοιρών, να πούμε. Τόσο πολύ να αλλάζει.
6: Δεν που... αλλάζει.
5: Άντε.
6: Αλλά Αλέξ.
5: Αυτός το είχε πει, δεν το είπα.
6: Αν
5: του κάνεις γρήγορα, ο άλλος μπερδεύεται.
6: Μου κάνει δύο στροφές, αλλά δεν με είδες. Δεν είχα τσάτσι έκανα γρήγορα.
5: Α, είδες σιγά σιγά. Σιγά, αυτό θέλει εξάσκηση ρε, δεν είναι από τη μια μέρα στην άλλη. Αυτός έχει τεχνογνωσία. Πήγε σχολείο, παπάγια του όλα. Φρούτο, παπάγια του. Ναι. Πηγαίνει από εκεί, μπαίνει στη σχολή σου, στο Πολυτεχνείο.
6: Σου λέει πόσα χρόνια θα κάνεις.
5: Καραπαπάγια του όλα.
6: Σου λέει πόσα... δώσ' το να φύγει.
5: Ήταν και γνωστοί όλοι από παλιά, από τον μπαμπά που συνεργαζόταν με τη Χούντα που έκανε τόσο. Καλά, τι να κάνω, δεν το λέω για κακό. Οι άνθρωποι είναι ευέλικτοι να πούμε. Τι να κάνω, να κλείσουν τα μαγαζά, να πούμε, επειδή είχε Χούντα εκείνη την εποχή. Και καλά, μετά ήρθαν οι δημοκρατικές δυνάμεις που συνεργαζόταν και αυτοί με τους προηγούμενους. Έγινε ένα καλό κατσαμάκι και βγήκε στην επιφάνεια του ο λαμπρός νέος που δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα. Ή Βουγιουκλάκη, ή Μοναλίζα, ή. Τι σκέφτεται, δηλαδή. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε. Έχει τόση flexible γοητεία. Τέτοια ουμανιστική δηλαδή φυσιογνωμία που σε γοητεύει χωρίς το καταλάβεις. Καταρχήν δεν μπορείς να καταλάβεις αν είναι αλήθρος ή κοιτάει αριστερά ή δεξιά, σαν την Μοναλίζα.
6: Ναι, αλλά τα λέει ωραία.
5: Καλέ, τι ωραία, καημάκι!
2: Ότι άλλαξε από τότε που έφυγε από την πολιτική και θέλει να ξαναπολιτευτεί.
7: Τι έμαθε από τα λάθη του? Και αν ήταν τότε όλα σωστά, σήμερα θα ήταν μόνιμος πρωθυπουργός. Δεν πρόκειται να ξαναέχανε. Αυτό έχω να του πω, γιατί εγώ τον είχα πιστέψει.
2: Και πάλι θα ξανατον πιστέψω. Αυτό έχω να του πω.
8: Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Αρκεί να έχουμε τη δύναμη να τα αναγνωρίζουμε και να αναμετρηθούμε με αυτά. Εγώ αυτή τη μάχη την έδωσα. Αφιέρωσα πάνω από ένα χρόνο προκειμένου να κοιτάξω πίσω και να δω σε βάθος και με ειλικρίνη το δίκιο, αλλά και το ρεαλιστικό σχέδιο ώστε να το επιβάλλεις.
5: Χαρισμένο στον Παπάντζα, σπάνιο κομμάτι από Μανώλη Χιώτη. Θα πεθάνω πριν ξημερώσει.

0: γεύση κέτσαπο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά?
2: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδη υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.

0: Σολομό.
1: Και μετά.
0: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός. Γιατί θα έχει τελειώσει.
2: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδη υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.

0: Σολομό.
1: Και μετά.
0: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός. Γιατί θα έχει τελειώσει.
2: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Έπιπλα Μαρμαρίδης. 79. Αρωμάτιξη πυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζημαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
6: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
7: Φιλενάδα, τι κάνεις?
8: Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτένα αντιλιακά, Λίπτον τσάι, Λέις πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
7: Καλά. Πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
8: Από τον Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
7: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
8: Και στις βουτιές δίπλα σου.
9: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
10: Η αξία σου είναι ίση με την αξία της γυναίκας που στέκεται δίπλα σου. Φυσικά, στον Στάτους.
11: Τάκης.
12: Καμά.
11: Τάκης. Τάκης.
12: Καμά.
11: Τάκης.

0: περιμένω υπομονητικά, γιατί κοιτούσα τόση ώρα το κινητό από τη γιορτή που έκανε ο Άτσαλος εχθές στον Αγιάννη. Πρέπει να είχε και 1000 άτομα.
1: Πόσα?
0: 1000. Μιλάμε για χαμό, το κάτι άλλο. Μπακάλικα, πιπεράκια, Άτσαλος, παιδιά. Μην ξεχνιέστε. Και φυσικά Σκλαβενίτη, Μασούτη, εντσετρά, στο τμήμα Μαναβικής. Με τεπιτάσεως βάζετε τις φωνές. Ακόμα δεν φέρατε. Και φυσικά ήδη έχω δώσει παραγγελία, να ξέρεις, Άρη, τη Δευτέρα θα έχει σακουλάκι.
1: Γιατί τελειώνουν γρήγορα.
0: Τελειώνουν γρήγορα και...
1: Τι θα κάνει. Εγώ δεν ήμουν ακόμα λίγα.
0: Λίγα τώρα τι δεν σε κάνουν για το Σαββατοκύριακο αυτά. Κάτσε τώρα. Θα σε τορπιλιάσουν τώρα κανονικά.
1: Θα με φτάσουν και θα πω και ένα τραγούδι.
0: Όπα, τραγούδι. Έλα. Ένα, δύο.
1: Κύριε...
0: Ποιο υποτίθεται ότι... Παναγία. Ποιο είναι αυτό το τραγούδι?
1: Συγγνώμη, δεν σ' άρεσε.
0: Πολύ ωραίο, δεν κατάλαβα ποιο είναι. Είναι διασκευή ή είναι το αυθεντικό?
1: Άκου να δεις.
0: Ναι.
1: Ή θα είσαι σοβαρός στην εκπομπή και θα παρακολουθήσεις αυτά που παίζουμε.
0: Είμαι σοβαρότατος.
1: Και θα στείλω να κάνεις επιτόπιο ρεπορτάζ για τις τιμές στο Δροσερό.
0: Α, πάω, δεν έχω πρόβλημα.
2: Καλησπέρα σας, αγαπητοί πελάτες του Δροσερού. Εδώ ο

0: Λαμπρός
1: έχει βάλει το μαγαζί μέσα.
0: Βάλει κοκακόλες 6 τεμάχια μόνο με 7 ευρώ, αλλά λέει δεν μπορεί να σας τα φέρει. Θα έρθετε να τα πάρετε από εδώ. Για πες λίγο ρε Γαμπρέ.
2: 30 τα πήρε.
3: Τα 6 τεμάχια 7 ευρώ.
0: Και για τους γάμους όποιος
3: για
0: θέλει.
3: Για τους γάμους.
0: Να μείνει ο κόσμος συντονισμένος.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Πείτε, μας τα φέρουμε.
0: Και κορώνα.
3: Ναι, και κορώνα.
0: Και πήρα κορώνα.
3: Heineken.
0: Έκπληξη θα είναι η τιμή.
3: Μεγάλες εκπλήξεις.
0: Μεγάλες εκπλήξεις. Η τιμή θα είναι πολύ δυνατή δηλαδή. Να μείνουν, να μην βιαστούν και πολύ. Oh. Από εβδομάδα έρχονται και η κάβα.
3: Και
0: κορώνα σούπερ τιμή.
3: Για τους γάμους.
0: Μπράβο ρε όλοι. Και
2: τους γάμους τους κλέβει.
1: Σταμάτα
0: ρε. Και γονικά θα έχεις.
1: Βάλω ερωτηματικό
0: της. Άνοιξες τι, τέτοιο άνοιξες πώς το λένε, κάβα.
1: Άνοιξες λέει κάβα.
2: Ναι, ναι. Άνοιξε, πώς την άνοιξε, ξέρετε. Μεγαλικό λωστό. Εντάξει, υποθέτω τώρα.
1: Είσαι δηλαδή.
2: Α, ότι είμαι.
1: Θα βάλω τις φωνές, αλήθεια σε λέω.
2: Ναι, κοίταξε, αυτό το έλεγε ο. Αυτό είναι που λένε είδε σκοντόπιδα τον πρισιπηδίξ αυτός. Άμα τον δεις είναι νευρικός όμως πολύ.
1: Ναι, έχει νεύρο.
2: Φωτιά.
1: Φωτιά και λαύρα είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Για δες, δύο πράγματα. Πρώτον έχουμε προσλήψεις. Γιατί είναι Πέμπτη σήμερα.
2: Πέμπτη γίνονται.
1: Πέμπτη. Ξέρω, όλη τη βδομάδα δεν έδειξε τίποτα.
2: Λοιπόν, θα σε απογοητεύσω εδώ.
1: Για μία ακόμη φορά.
2: Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ του Κάσιους Μπέλ. Ρε για ξέρω κάρπια θα μιλάμε τώρα πιο κάσους και πιο μπέλιρα.
1: Πάμε σε πιο σοβαρά θέματα.
2: Τι είναι αυτά.
4: Ανεβασμένο ουρικό οξύ, η αιτιολογία δεν είναι μόνο τροτικό κενοκρέας. Η πιο μεγάλη αιτιολογία που παρατραβάται με τη φρουκτόζη, πολλά φρούτα, πολλούς χυμούς και εννοείται δεν πίνετε νερό. Όπως τρέχει αυτό το ποτάμι, έτσι και μέσα μας πρέπει να τρέχει λειτουργικό σύστημα, αίμα, νερό, πρέπει να τρέξει. Επειδή εσείς δεν πίνατε ποσότητα νερού την ημέρα, γιατί ρωτάω, πίνεις νερό, ναι, πόσο πίνεις.

0: δύο συντονισμός, Ελένη το Σουνίδο.
1: Α, μάλιστα. Δηλαδή, θέλετε να έρθουμε να μας κάνετε δύο συντονισμό, να έρθει ο Άρης να τον πει πόσα ποτήρια νερό πρέπει να πίνει τη μέρα.
2: Θα το πολλαπλασιάσω επί 30 τα κιλά μου.
1: Τι μου τα ρε, μπάκα.
2: Κάβα θέλω.
1: Μπάκακα πρέπει να γίνει. Σε πετάξω μέσα στου τριμώνε και πίνει. Ναι, όλη την ημέρα ρούφα νερό. Για να μην κάνει ουρικό οξύ όλα αυτά.
2: Ναι.
1: Αυτό και τα φρούτα πειράζουν πάρα πολύ.
2: Τα φρούτα βέβαια.
1: Ναι, όχι το ίσκι και τα τσίπουρα και οι μπύρες και.
2: Τα τσίπουρα και εσύ τώρα.
1: Ναι, αυτά να μην πω ότι βελτιώνουν τον οργανισμό.
2: Έτσι.
1: Ο μην ξέρει, δεν έστειλε καμιά μπριζολάρα να ψήνει πουθενά.
2: Όλα τα ξέρω.

0: Τακ, βγαίνει και σε παιδικό αυτό, έχει.
1: Όχι, όχι. Λοιπόν, πάμε γρήγορα, γρήγορα, αν θες. Στείλε στον. Πρώτα στον. Λεωνίδα.
0: Γεια σου, Λεωνίδα.
1: Στο Θοδωρή.
0: Θοδωρή, σου
1: στο Λευτέρη. Τι χρώμα έχει το γάλα ρακά.
0: Καλά τώρα, μπιζελί, τι χρώμα θα έχει. Είναι το φεοπράσινο που είχε αυτά τα ρούχα που μας δίνουν στο στρατό. Σε πιο παλ τόνους.
1: Στον Κωστή στείλε χαιρετήματα.
0: Γεια σου, Κωστή.
1: Στον Άρη. Γεια σου, καλά. Παλικάρια.
0: Γεια σου, παλίκαρε.
1: Στον Αντώνη.
0: Αντώνης, ο Βαρκάρης, ο Σερέτης.
1: Να, Δημήτρης Μένεξες.
0: Τι έκανε, τι έκανε.
1: Και μπριζόλα και μπιφτέκι. Τηγανιτό πάντα.
0: Αναποφάσισε του όμω. Ή θα τα φάει και τα δύο.
1: Τηγανιτό όμω.
0: Είναι τηγανιτά. Ρεσί, άμα δεν τσιρτσιρεί το λάδι να αρπάξει το κόκαλο από την μπριζόλα. Δεν βγαίνει του κατάλληλου λίπου.
1: Στην Ελένη συλληχαιρετήματα.
0: Γεια σου, Ελένη.
1: Στο Στέλιο.
0: Γεια σου, Στέλιο.
1: Καλημέρα σας, ομορφό παιδά.
0: Πω, μας έκανες, μας μέλωσες, μας έλυσες. Πω, πω, πω.
1: Λοιπόν, στον Μινά.
0: Γεια σου, Μινά.
1: Στο άλλο το Στέλιο.
0: Προστά
1: στο Χρήστο
0: αγοράς.
1: Και στο Τζίμι.
0: Γεια σου, Τζίμι The Cliff.
1: Πώς?
0: Τζίμι The Cliff.
1: Τζίμι The Cliff.
0: Δεν τον θυμάσαι, οργανίστας.
1: Ναι, ετοιμάσαι όμως για να αγωνιστείς.
2: Καθημερινά, άπειροι λόγοι για να μπορέσεις να χαμογελάσεις, όπως υπάρχουν άπειροι λόγοι για να μπορέσεις να θυμώσεις, να κλάψεις και να βγάλεις την κακία σου σε έναν άνθρωπο άσχετο.
1: Είδες τι λέει.
0: Η Σοφία όλη συμπυκνωμένη, βαπορές αυτή τη γυναίκα, δηλαδή. Προετοιμασία γενικευμένου μακελιού για τα κέρδη. Σύνοδος του ΝΑΤΟ. Μπλόκος στους φασίστες σε κάθε γειτονιά. Με το κουκουέ για τη ζωή και το εισόδημά μας απέναντι στις δεσμεύσεις της πολεμικής οικονομίας. Καθήκον ζωής και θανάτου, υπάλληλοι για την αποδέσμευση από τις υπεριαλιστικές ενώσεις, η σύγκρουση με τους σχεδιασμούς της αστικής τάξης. Εμείς τι τάξη είμαστε?
1: Εμείς.
0: Δευτέρα
1: της Ξαπλώστρας.
0: Λες.
3: Αν δεν μου δώσουν επίδομα Ξαπλώστρας, εγώ στη θάλασσα δεν θα ξαναπάω. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, γιατί πιάνω τα παίδια μου στο πουφ, μέσα στην αλμύρα κάτω από τον ήλιο, και είμαι και 30 χρονών, δεν είμαι μπέμπης, και θα αρχίσει να σπάει το δέρμα σιγά σιγά, παιδιά. Και μετά τι θα κάνω εγώ, αν δεν μου
1: δώσουν.
0: Να γραφτεί την κνέα, μέσα 30 χρονών προλαβαίνει ακόμα, δεν θυσιάζουμε τις ζωές μας για τον πόλεμο και τα κέρδη τους.
1: Το λέει εκεί.
0: Από μόνο μου μπορώ να σκεφτώ τέτοιο πράγμα.
1: Λοιπόν, τι λέει εδώ, κάτσε, πες.
0: Λέω.
1: Ο Μινάς.
0: Ο Μινάς τι.
1: Πες στο φίλο Διογέννη, ναι, ότι εγώ και ο κουμπάρος μου ο Σταύρος πίνουμε 35 χρόνια μόνο τσίπορο και μπύρα και δεν έχουμε ρικόξι. Έχουμε όλα τα άλλα.
0: Εμείς, φίλε, επειδή και εμείς το ίδιο κάνουμε, εμείς θα εμφανίσουμε κατευθείαν τοξικό οξύ. Δεν έχει να κάνει με το ουρικό.
4: Γεια σας, Έλληνες Κυλινίδες,
0: οι καρπουζοφάγοι.
4: Λέει άλλος, εδώ μοιάζει να μας τρελάνε, δεν θέλει να μας τρελάνε, διπ, διπ. Έρχεται άλλος εκεί, τον βάλω εκεί, παίρνει άλλη εκεί και φιώνει να σου πάνε το σάιτ μέσα.
1: Τι λέει.
4: Σκέφτεται να με κάνει να ζηλέψω, μια καλή φιγούρα και μετά πετάνε μέσα, αυτός αγαπάει, αυτός σε κάνει.
0: Την κάνουν καμάκρε.
1: Α.
4: Πού είναι άνθρωπος μαρμάλι, φιώντα, μ' αρέσει την καλά, μ' αρέσει την τρολή, μ' αρέσει.
0: Γοητεύεται όμως.
4: Δεν μπορούμε σε περιπέτειες να βιάξουμε. Χάντε λάδι, να
0: βιάσω εγώ, δηλαδή,
4: τον καλό, τον σύντροφο. Να πάω πού! Να πάω για πορνάρια!
0: Αχαχά, αλλά το σκέφτεσαι, βλέπω.
1: Το συζητάει, δεν το σκέφτεσαι.
0: Το συζητάει, απλώς είναι λίγο σε δίλημα.
1: Τι είναι? Σε τρίλημα.
0: Έχω δίλημα, ποιο δρόμο να διαλέξω, θυμάσαι.
1: Όλα τα ξέρεις.
0: Καλά πράγματα, μουσικό σήμερα. Έχω παίξει εγώ με το Ζόρ τραγούδια.
1: Λοιπόν, άκου λίγο. Αυτό είναι το μήνυμα, είναι ύποπτο.
0: Δηλαδή.
1: Διογέννη.

0: Φιλιά από τις Σπέτσες, η Φωτεινή.
1: Α, η Φωτεινή, γιατί νομίζω οι Σπέτσες είναι πολλές, δεν ξέρω τώρα ποια να το διαλέξω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Φωτεινή, το δέχομαι.
0: Καλά
1: και
0: κάνει.
1: Δέχομαι και αν έχεις κανένα σπίτι στις Σπέτσες, να έρθουμε να μείνουμε λίγο.
2: Ένα από τα βασικότερα θέματα της γυναικείας ύπαρξης είναι ότι είμαστε πάρα μα πάρα
1: μα
2: πολύ
1: στιγμένες.
2: Η κατάσταση της ύπαρξής μας είναι κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, δομημένη. Πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ δομημένη. Αυτό μας κάνει να μην αναπνέουμε
0: και τραγουδά,
2: ή να αναπνέουμε πάρα
1: ταυτόχρονα,
2: πολύ
1: ταυτόχρονα,
2: να μην χρησιμοποιούμε τη φωνή μας ή να έχουμε μία ψεύτικη φωνή, να μην χρησιμοποιούμε την αληθινή μας φωνή.
1: Καλύτερα.
2: Όταν το σώμα πραγματικά αρχίζει να ανοίγει,
1: τι
2: η
1: να
2: αναπνοή
1: είναι.
2: Πηγαίνει σε κάθε σημείο.
0: Σε κάθε σημείο.
1: Στα νύχια, στις τρίχες, μασχάλες.
0: Δεν προλαβαίνουμε να τα ακούσουμε όλο. Αυτό είναι το δυστύχημα αυτής της εκπομπής.
1: Χαιρετίζουμε το από το κιούπιου ήρθε μόλις.
0: Με, τα είδες,
1: καλά, γατόνια έχω γίνει. Με έχεις κάνει...
0: Ο Γιάννης.
1: Έλο Μάσκ με έχεις κάνει. Ψέκες, είστε έτοιμοι?
0: Γρήγορα σε θέλω.
1: Νομικές και θεολογικές απαντήσεις για την ψηφιακή σκλαβιά. Κλάτς η ταυτότητα. Οδηγός επιβίωσης για νέα ταυτότητα, προσωπικό αριθμό, διαβατήριο και δίπλωμα. Η ανεξέλεγκτη ψηφιοποίηση του κράτους και η καθολική διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων δημιουργούν πρωτόγονους κινδύνους και πρωτόγνωρους για την ελευθερία
0: ή
1: του
0: το
1: πολίτη. Ναι, καλά, κουράδευε εσύ, έβγαλε την ταυτότητα.
0: Έβγαλε.
1: Δεν τρέπεσε λίγο.
0: Πάνε το.
1: Πουλημένη, πουλημένη.
0: Λαϊκή ώρα θέλω να ακούσει κατακελτικό λόγο στο πρωτοσέλιδο.
1: Γενικό
0: θέμα.
1: Έχει χάρη που έβγαλα και εγώ, αλλιώς δεν το διάβασα. Ναι. Πώς οι κατηγορίες Γεωργιάδη φτάνουν στις μίζες του Μυτιλινέου και στη. Ταπ-ταπ-ταπ τελίτσες. Νικιάρικη έπαυλη στο Σούνιο. Άρα, τι υπηνήσεις είσαι? Υπηνήσεις είσαι ότι κάνει με το Μυτιλινέο κόλπα η Αλίκη. Πληρωμένο ρουσφέτη στον ολιγάρχη από τη βίλα του πεντακοσάρικου. Μεγάλος βρωμιάρης ο Αλέξης τελικά. Τακ τακ. Για να αλαφρύνουμε λίγο το κλίμα, παιδιά, κλείνουμε με ένα πούφα από τα παλιά.

0: Χορηγός της εκπομπής «Στάτους Βγω» με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
12: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
11: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
12: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
11: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
12: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
11: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
12: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
13: αλλά δικό μας είναι.
12: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
15: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
16: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
17: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
16: Οι φημισμένες παραλίες της Ακίνθου.
17: Η μυθική Ιθάκη.
16: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
17: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
16: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρισε ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
17: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
16: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
17: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
18: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
19: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
18: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
19: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
18: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
19: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
18: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή. Εμπόριο πάνελ πολυρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
13: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
20: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
21: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
22: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, Λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco.gr 2-3-10-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι. Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
23: Το κεντρικό μαγκαζίνο.
24: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικροσκόπιο η Ιερ Πανάγου, στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή, στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος, στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Χρήστος Μυρίδης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
25: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
24: Συναγερμός στον Ασπρόπυργο, 11 τραυματίες από τη φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση με ανταλλακτικά. Οι τρεις διασωληνωμένοι σε Θριάσιο και Αττικό. Μεγάλη κινητοποίηση από δυνάμεις της πυροσβεστικής και μήνυμα από τα 112. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την τροχέα. Στιγμές πανικού τα ξημερώματα στο Σισμανόγλιο μετά από φωτιά που ξέσπασε σε στρώμα ασθενούς. Καπνοί έπνιξαν το κτίριο και επιτόπου στήθηκε επιχείρηση απομάκρυνσης δεκάδων ανθρώπων. Προσήχθη 74χρονος. Πλήθος κόσμου στην Κοζάνη για το τελευταίο αντίο στη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα που σκοτώθηκε από την δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Με ασθενοφόρο έφτασε η ίδια. Παρόντες ο Πρωθυπουργός, ο αρχηγός του Πασόκ και πλήθος πολιτικού κόσμου. Όλο το ρεπορτάζ από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, απεσταλμένο των παραπολιτικών. Έλληνο-τουρκικό διπλωματικό brand affair στη σύνοδο του ΝΑΤΟ με φόντο τα F-35. Οι εκατέρωθεν δηλώσεις, οι καθαρές θέσεις Μητσοτάκη και οι τρίπλες Ερντογάν περί άγνοιας του λαού του για το κάζους μπέλι. Περαιτέρω ενίσχυση της Ουκρανίας και αύξηση αμυντικών δαπανών αποφάσισαν οι ηγέτες. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και παγίωση της Ελλάς στη δεύτερη θέση καταγράφει νέα πανελλαδική έρευνα της MRB. Τρίτο το Πασόκ, τέταρτη Καριστιανού, πια η απήχηση Σαμαρά. Στο μικροσκόπιο της βαλιστικής, ο σοβαρός τραυματισμός του 20χρονου στο Άργος. Πάνω από 13 κάλικες βρέθηκαν στο σημείο. Υπάρχουν αυστηρά πρωτόκολλα για τη χρήση του υπηρεσιακού όπλου, ανέφερε στα παραπολιτικά ο Σταύρος Μπαλάσκας. Στο 4,4% πληθωρισμός τον Ιούνιο επιμένουν οι ανατιμήσεις σε ενέργεια, ενίκεια και τρόφιμα. Την ώρα που η ακρίβεια καταπίνει το εισόδημα των καταναλωτών και η κερδοφορία των σούπερ μάρκετ έχει μπει στο μικροσκόπιο της αγοράς, επιμέρους μεγάλες αλυσίδες με κοινή μετοχική σύνθεση παρουσιάζουν ακόμη μεγαλύτερα περιθώρια σύμφωνα με τα στοιχεία του powergame.gr. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Προς παράταση μιας εβδομάδας οι φορολογικές δηλώσεις μετά τα μαζικά αιτήματα φοροτεχνικών και παραγόντων της αγοράς. Τέσσερα χρόνια μετά τον αποκλεισμό στα ημιτελικά του Μουντιάλ του Κατάρ, το Μαρόκο βρίσκει ξανά απέναντί του τη Γαλλία, με έπαθλο αυτή τη φορά την πρόκριση στην τετράδα της διοργάνωσης, έντρα στις 11 η ώρα Ελλάδος. Ανακοίνωσε τον Ζώτα Σίλβα Ολυμπιακός. Τεράστιος ο σύλλογος Ολυμπιακός, θα τα δώσω όλα για την ερυθρόλευκη φανέλα, είπε ο 27χρονος εξτρέμ. Ανακοινώθηκε μεγάλη μεταγραφή του Μπαντιό για την ΚΑΕ Παναθηναϊκός που έρχεται από τη Βαλένθια. Άστατος ο καιρός σε αρκετές περιοχές της χώρας. Ψιλόβροχο αυτή την ώρα στην Αττική, στους 33 βαθμούς Κελσίου υδράκυρος. Και πάμε στο Σπύρο Δαλσινό, διότι παραμένει σε εξέλιξη η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο και μέχρι στιγμής υπάρχει και ένας απολογισμός με 11 τραυματίες, εκ των οποίων οι 3 είναι σοβαρά. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Ευχάριστα είναι τα νέα ως προς την διαχείριση του μετόπου από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε επίσημα από την πυροσβεστική υπηρεσία πως έχουμε την οριοθέτηση της πυρκαγιάς στο εργοστάσιο ανταλλακτικών οχημάτων, όπου ξέσπασε γύρω στις 8 το πρωί στην περιοχή του Ασπρόπυργου, στην συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου. Να πούμε πως κατά την επιχείρηση δραστηριοποιήθηκαν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, καθώς και 4 ειδικά οχήματα, εκ των οποίων 2 βραχιονοφόρα, ένα ειδικό βραχιονοφόρο διηλυστήριων και ένα ειδικό όχημα πλήρωσης αναπνευστικών συσκευών, ενώ από αέρος επιχείρησε και ένα ελικόπτερο. Να πούμε πως η πυρκαγιά ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη, με δεδομένο ότι στο σημείο βρίσκονταν και μία δεξαμενή προπανίου, επομένως υπήρξε σοβαρός κίνδυνος να έχουμε εκρήξεις που θα θύμιζαν βεβαίως το περιστατικό στο εργοστάσιο της Βιολάντα πριν από μερικούς μήνες. Να πούμε πως την επιχείρηση συνέδραμαν και οι υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργων, ενώ στις 8.30 το πρωί περίπου εκδόθηκε 112 με ενημέρωση προς τους κατοίκους, καθότι οι φλόγες, η πυκνή καπνή ήταν ιδιαίτερα τοξική και υπήρχε ενδεχόμενο να προκύψουν αρκετά αναπνευστικά προβλήματα. Όπως ανέφερες και εσύ, έχουμε 11 τραυματίες, οι 3 εκ των οποίων είναι σοβαρά.
24: Θα μας δώσει τώρα την εικόνα ο Βασίλης ο Βενιζέλος. Σπύρο, να σε ρωτήσω, έχουμε κάποια εικόνα πώς μπορεί να ξεκίνησε όλο αυτό?
0: Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ακριβή εικόνα για το πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά. Είναι στελέχη του ανακριτικού τμήματος του πυροσβεστικού σώματος, οι οποίοι ως ο νουπο θα προχωρήσουν με την προανάκριση. Ωστόσο, από τις πρώτες πληροφορίες προκύπτει πως υπήρχαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση το προηγούμενο διάστημα, ενδεχομένως να έχουμε κάποιο βραχυκύκλωμα. Δεν προκύπτει κάποια εγκληματική ενέργεια ή κάποιος εμπρησμός. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι αρκετά σύνηθες, τουλάχιστον στην βιομηχανική ζώνη, τόσο εκείνη τη περιοχή όσο και σε άλλες περιοχές.
24: Μάλιστα, Σπύρο, μείνε μαζί μας. Να ακούσουμε καταρχάς αυτή την ώρα της μεγάλης έκρηξης. Πραγματικά ήταν συγκλονιστική η ώρα της έκρηξης, που ακόμα που μπορεί να μην το ραδιόφωνο διαθέτει εικόνα, ωστόσο ο ήχος όμως είναι απέραντα τρομακτικός.
1: Έκανε εκρήξεις μεγάλες. Είχαμε μανιτάρι, δεν ξέρω τι προπάνιο τι είχε. Το θέμα είναι ότι ήρθαν αμέσως τα πυροσβεστικά μέσα και τα ελικόπτερα και προσπαθούν να τις σβήσουν.
2: Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, πρώτον και κύριο στους εργαζόμενους που έχουν μεταβεί στα νοσοκομεία.
3: Δεν υπάρχει ούτε ένα μέτρο προστασίας. Βλέπετε εδώ πέρα να μπορεί να υπάρχουν πυροσβεστικοί κρουνοί, να υπάρχουν μέτρα προστασίας. Βλέπετε επιχειρήσεις που παίρνουν φωτιά και καίνε 3 ώρες. Και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ο μηχανισμός του κράτους για να έρθει να τις σβήσει.
4: Εμείς φτιάχνουμε τα φορτηγά, σούστες. Τα συνεμπλόκ το λέμε εμείς, σαν τα λακτικά.
25: Το φορτηγό αυτό ήταν άδειο μέσα με το καζάνι που είχε προπάνει.
4: Αυτό ήταν άδειο, ναι.
24: Πάμε τώρα στο Βασίλη Βενιζέλο να μας δώσει μια εικόνα για την κατάσταση των τραυματιών. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
26: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι ευχές όλων είναι με τους εγκαυματίες, οι οποίοι νοσηλεύονται διασωληνωμένοι και σε κρίσιμη κατάσταση. Αυτή τη στιγμή είναι ένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικών, Χαϊδαρίου Αττικών. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας, διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Κρατικού Αθηνών, άλλος ένας, και στο ΚΑΤ ο τρίτος πολύ βαριά εγκαυματίας, διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιδρύματος. Ένας ακόμα νοσηλεύεται στην κλινική πλαστικής χειρουργικής του Θριασίου, Ένας έχει πάρει εξητήριο από το θριάσιο, ένας νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο μετά από αίτημά του και σύνολο έχουμε 11 τραυματίες, οι 4 είναι για αναπνευστικά προβλήματα που προσήλθαν στο Αττικό με ιδίω μέσον και οι 7 είναι οι τραυματίες. Με τους 3 να έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα.
24: Μάλιστα. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Δύσκολη η κατάσταση λοιπόν για τους τραυματίες. Σπύρο, ερχόμαστε και πάλι σε σένα, διότι το πρωί σήμανε συναγερμός στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι και χρειάστηκε μάλιστα να εκενωθεί το νοσοκομείο.
0: Αυτό ακριβώς, έρειτε, είπαμε και σε ζωντανή μετάδοση εκείνη την ώρα. Ήταν λίγο μετά τις 4:30 όταν ξέσπασε η πυρκαγιά στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο, στην περιοχή του Αμαρουσίου. Όπως προέκυψε μάλιστα και από την προανάκριση τόσο της αστυνομίας όσο και της πυροσβεστικής, ένας 76χρονος φέρεται ως ο υπεύθυνος για την πρόκληση αυτής της πυρκαγιάς. Να πούμε πως έγιναν μεγάλες προσπάθειες κυρίως για τον απεγκλωβισμό, τη διάσωση και την εκένωση του νοσοκομείου από τους πυροσβεστικές δυνάμεις και από τους αστυνομικούς, καθότι η φωτιά, όπως διαπιστώθηκε λίγο αργότερα, ήταν σχετικά εύκολη με βάση την εμπειρία των πυροσβεστών. Ωστόσο, λόγω και των συνθήκων, λόγω και των ασθενών οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες μετακίνησης και μεταφοράς, ήταν μια πραγματικά δραματική κατάσταση, μια δραματική εικόνα, δεδομένο άλλωστε ότι σε αυτή την παθολογική κλινική όπου ξέσπασε η πυρκαγιά υπήρχαν πυκνοί καπνοί που εμπόδιζαν ακόμα και την ορατότητα, οπότε καθιστούσαν πολύ δύσκολη την εκένωση. Όταν να πούμε πολύ σημαντικό ότι κατά τη διάρκεια της προανάκρισης οι αστυνομικοί έκαναν καταμέτρηση των ασθενών και διαπίστωσαν πως ένας από αυτούς, ένας 76χρονος, απουσίαζε από την κλίνη που υποτίθεται θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί. Έκαναν σχετική έρευνα και τον εντόπισαν στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας, ο οποίος είχε επιστρέψει στο σπίτι του. Εκεί προχώρησαν στην προσαγωγή του και τον παρέδωσαν στις ανακριτικές αρχές, στους ανακριτικούς υπαλλήλους της πυροσβεστικής, όπου εκεί ομολόγησε την πράξη του ότι με ένα τσιγάρο έβαλε φωτιά σε ένα στρώμα. Σε ένα στρώμα, με αποτέλεσμα την πρόκληση της πυρκαγιάς. Ο 76χρονος λοιπόν, μετά την ομολογία του, συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στο αυτόφορο.
24: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Υγείας σχετικά με την φωτιά εκεί στο Σισμανόγλιο, καθώς και ο γιος μιας 90χρονης γυναίκας, η οποία έχασε τη ζωή της από ανακοπή. Οι αρχές βέβαια λένε ότι δεν σχετίζεται το περιστατικό της φωτιάς με τον θάνατο της 90χρονης γυναίκας. Σε κάθε όμως περίπτωση υπάρχει μια νεκρή γυναίκα.
5: Διαχειρίστηκαν μια φωτιά και ένα περιστατικό που θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε τεράστια εθνική τραγωδία. Μέσα στη φοβερή ατυχία του περιστατικού μας ατυχεροί, γιατί οι ασθενείς που βρέθηκαν μέσω της φωτιάς 5 ώρα τα ξημερώματα, μεταφέρθηκαν όλοι με ασφάλεια 5 παρά το πρωί, ένα κρεβάτι ενός θαλάμου τρικλίνου έπιασε φωτιά. Η νοσηλεύτρια υπηρεσίας την κατάλαβα αμέσως, μπήκε στο θάλαμο, όπου είδε το κρεβάτι να φλέγεται. Θέλω να τονίσω ότι δεν υπάρχει εκεί οξυγόνο ούτε κάποιο έφλεκτο υλικό από το νοσοκομείο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα. Ο ασθενής, ο οποίος νοσηλευόταν στο κρεβάτι αυτό, είχε φύγει από το νοσοκομείο. Μάθαμε τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του. Έβγαλαν όλους τους ασθενείς από τους θαλάμους, δεν κινδύνευσε κανένας και είναι όλοι καλά στην υγεία τους.
6: Αναγκαστικά τη βγάλαν από το θάλαμο και ερχόμενοι. Καθόντας έξω από το θάλαμο έπαθε ανακοπή. Προσπαθήσαν οι άνθρωποι με κάρπα και τέτοια να την επαναφέρουν στη ζωή. Δεν τα καταφέρανε. Δεν μπορώ να πω ότι σχετίζεται το θάνατο σε αλίμονο. Δεν το ξέρω, ούτε γιατρός είμαι. Η πυροσβεστική θα διενεργήσει έρευνα. Θα την πάμε για νεκροτομή και νεκροψία. Και από εκεί και πέρα θα βγει το πόρεσμα.
7: Συμβαίνει τώρα.
24: Πριν από λίγη ώρα είχαμε αναγκαστική προσγείωση F-16 μαχητικού στην Ζάκυνθο. Το μαχητικό της πολεμικής μας αεροπορίας είχε απογειωθεί από την 116 πτέρυγα μάχης στον Άραξο και για άγνωστους λόγους πριν από λίγη ώρα πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο νησί. Ό,τι νεότερο έχουμε φυσικά και θα σας ενημερώσουμε. Πάμε τώρα στην Κοζάνη, εκεί όπου πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε την μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, που σκοτώθηκε από την δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Η ίδια έφτασε με ασθενοφόρο. Όλο το ρεπορτάζ έχει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, απεσταλμένος των παραπολιτικών. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
9: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι παραπολιτικών, εδώ από την Κοζάνη, που στο κημητήριο της πόλης, όπου πριν από λίγο συγγενείς, φίλοι και πολιτικοί αποχαιρέτησαν την Βάγια Νέστορος, έναν κατεξοχήν ταπεινό άνθρωπο, έναν άνθρωπο της προσφοράς, όπως το λέγαν όλοι, κλαίγοντας και με πολύ μεγάλη συγκίνηση. Βάγια Νέστορος που έχασε τη ζωή της μετά από τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα την περασμένη εβδομάδα στην Θεσσαλονίκη. Θαγική φιγούρα και ο σύζυγος, ο Παναγιώτης Νέστορος, ο οποίος πριν από 5 χρόνια, όπως έλεγε, είχε χάσει το ένα το παιδί, τώρα έχασε τη σύζυγό του, ενώ και το άλλο το παιδί, η Αφροδίτη Νέστορος, η οποία ήρθε εδώ σε αναπηρικό καροσάκι, πρώτα σε εξυπηρετήριο από το νοσοκομείο για λίγες ώρες, ήρθε εδώ πολυτραυματίας η κόρη της Βάγιας, και μάλιστα η κοπέλα είχε γάζες και στα χέρια και στα πόδια, ενώ ήταν, είχε και άλλα τραύματα σε όλο της το σώμα. Πολύ δύσκολη η κατάσταση. Όλοι μιλούσαν εδώ για ανθρώπους, για μεγάλη οικογένεια, η οποία ήταν η οικογένεια της προσφοράς, και για οικογένεια η οποία διακρίνονταν πάντα για την αγάπη της στην κοινωνία. Τώρα, να σας πω ότι ήταν εδώ ο Πρωθυπουργός, ήταν εδώ ο Αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος ζήτησε μάλιστα να καταδίκασαν, εννοείται, όλοι τα τυφλά κρατικά χτυπήματα. Ζήτησε μάλιστα ο κύριος Ανδρουλάκης να γίνουν αμέσως συλλήψεις, ενώ ο Πρωθυπουργός ήταν στην εκκλησία στη διάρκεια της εξόδιος ακολουθίας, αλλά και μετά, χαιρετώντας όλο τον κόσμο ο οποίος ήρθε σήμερα να συμπαρασταθεί στην οικογένεια. Μεταξύ άλλων, παγιές φιγούρες ήταν και η Αλεξία Μπακογιάννη, που βρέθηκε εδώ σήμερα λέγοντας, έλεγε συνεχώς τι κρίμα. Νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος είχε χάσει τον πατέρα του
24: πριν. Μπορεί να καταλάβει καλύτερα. Έτσι.
9: Ακριβώς, όπως και άλλα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών, και ειδικά η Έλενα Ιράπη και ο Στάτσος Σωσιμόπουλος, οι οποίοι, όπως έλεγαν, είχαν δεχτεί επιθέσεις και στα σπίτια και στα γραφεία τους τουλάχιστον 7 φορές στην Θεσσαλονίκη. Και όμως ακόμη δεν έχουν γίνει συλλήψεις από την 1η Ιουλίου. Πληροφορίες της τελευταίας στιγμής αναφέρουν ότι χθες το βράδυ μετέβη στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Μπορεί να υπάρξουν κάποια νεότερα τις επόμενες μέρες, ώρες, όσον αφορά τον φυσικό αυτουργό ή τους φυσικούς αυτουργούς, αλλά και τους ηθικούς αυτουργούς, ενώ υπάρχει και ένα ορφανό αποτύπωμα το οποίο αναζητά τώρα η αστυνομία να το διασταυρώσει. Σημειώνω τέλος ότι ο Πρωθυπουργός μετέβη εδώ από την Αθήνα, αφού χθες το βράδυ έφτασε εκεί από την Άγκυρα. Σταμάτησε όλο το πρόγραμμά του για να έρθει εδώ στην Κοζάνη και γύρισε πίσω μαζί με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Κυριανάκη, τον γραμματέα, τον επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σμιντή, και άλλους πολιτικούς αξιωματούχους.
24: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τον αδερφό της αδικοχαμένης Βάγιας Νέστορα, που συγκλώνησε στον επικίδιό του, αλλά και τον Νίκο Ανδρουλάκη.
10: Αδερφή μας, το γνωρίζουμε ότι δολοφονήθηκες. Μια δολοφονία από θρασίδηλους και βέβαιους ανθρώπους που βήθησαν την οικογένειά μας σε μεγάλο πέτρο σκιωδί. Για μας δεν πέθανες, αδερφή μας. Για μας θα ζεις πάντα στις καρδιές μας. Τώρα ταξιδεύεις προς τα φωτεινά μέρη του ουρανού, πετάς στην αγκαλιά του Θεού, και εκεί είναι βέβαιο ότι θα συναντήσεις το αστεράκι μας, την Νικολέτα μας.
11: Η Βάγια Νέστορα έχασε με εμβληματικό τρόπο τη ζωή της. Σήμερα ήρθα στην κηδεία της για να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένειά της, αλλά για να στείλω ένα καθαρό μήνυμα. Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, το διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές. Σε μια ευνομούμενη κοινωνία, οι δράστες πρέπει να συλληφθούν άμεσα και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τους αποδοθούν οι ευθύνες τους.
24: Πριν περάσουμε στα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας, να σας πούμε ότι έχουμε νεότερα σχετικά με την αναγκαστική προσγείωση του μαχητικού F-16 στην Ζάκυνθο. Είναι καλά στην υγεία του ο χειριστής. Η αναγκαστική αυτή προσγείωση έγινε λόγω ένδειξης για φωτιά. λίγο νωρίτερα. Το F-16 που ανήκει στην 116 πτέρυγα μάχη στον Άραξο εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση στην ευρύτερη περιοχή εκεί στο Ιόνιο. Υπήρξε μια ένδειξη για φωτιά στο μαχητικό και αμέσως ο χειριστής κατόρθωσε με επιτυχία να προσγειώσει το αεροσκάφος. Στηρήθηκαν όλα τα μέτρα και ο χειριστής είναι καλά στην υγεία του. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Ελληνοτουρκικό διπλωματικό μπραντεφέρ είχαμε στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ με φόντο τα F-35, εκατέρωθεν δηλώσεις Μητσοτάκη Ερντογάν και τρίπλες από την πλευρά του Ερντογάν για άγνοια του λαού του για το κάζους μπέλι. Όλα θα μας τα πει ο Κώστας Παπαχλημίτζος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
12: Καλό μεσημέρι και στους κροατές μας. Το απλέον που ολοκληρώθηκε διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Μπορούμε να κάνουμε και μια πρώτη αποτίμηση, γιατί οι ελληνικές σχέσεις φαίνεται ότι παίρνουν πλέον σε μια νέα βάση, με το κ. Μητσοτάκη να θέτει δημόσια στο υψηλότερο διεθνές φόρουμ που συμμετέχουν και οι δύο χώρες, που είναι το ΝΑΤΟ και η Σύνοδο της Κορυφής, το ζήτημα του κάζους μπέλι. Το είπε και στη δήλωση του προσερχόμενος της Σύνοδο Κορυφής, που είπε ότι τη στιγμή που η χώρα μας αντιμετωπίζει κάζους μπέλι από την Τουρκία, σε περίπτωση που ασκήσουμε το έντομο δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, πρέπει να ληφθούν υπόψη ευαισθητοί όλων των μελών του ΝΑΤΟ. Το είπε και στην συνέχεια στις δηλώσεις που έκανε μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής, όπου μίλησε για μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία επετέθη ούτε με διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες. Τώρα, ο Ταγί Περντογάν από την δική του πλευρά είχε μια αμήχανη στάση, συνολικά θα λέγαμε φάνηκε αυτό από την τουρκική κυβέρνηση, φάνηκε λίγο σαν, πώς το πούμε έτσι απλά, σαν να χαλάει λίγο τη σούπα που έχει φτιάξει η Τουρκία, γιατί πράγματι μια πολύ πετυχημένη συνόδος κορυφής για την Άγκυρα. Υποδέχτηκε 32 συνολικά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, υποδέχτηκε τον πρώτο τον ΙΠΑ, ο οποίος μίλησε με πολύ θετικά σχόλια για την Τουρκία ως χώρα και ο Ταγί Περντογάν ως πρόεδρο, και μέσα όλα αυτά ήρθε όμως η Ελλάδα να χαλάσει λίγο αυτό το πανηγύρι της Τουρκίας, εντός εισαγωγικών φυσικά το πανηγύρι, και θέτω στο θέμα του κάζους μπέλι ενώπιον των συμμάχων. Και μάλιστα ακόμα και ο Μαρκ Ρούτερ, της ένδειξης τύπου τη δική του Γενικός Γραμματέας ΝΑΤΟ, δέχτηκε ερώτηση για αυτό, την οποία έτσι τεχνιέντος την απέφθηκε να δώσει μια καθαρή απάντηση. Επομένως, φάνηκε η αμηχανία αυτή και η ενόχληση και στα δημοσίευματα του τουρκικών μέσων ενημέρωση, αλλά και στις δηλώσεις του ίδιου του Ταγί Ερντογάν, ο οποίος είπε λοιπόν ότι αυτό δεν απασχολεί τον τουρκικό λαό και στην κρατική του πλειοψηφία. Αν δεις τι είπε, είναι δεν ξέρουν, δεν πρέπει να απασχολούμε το λαό μας με αυτά τα θέματα, και είπε ότι ήταν λάθος του Έλληνα Πρωθυπουργού που το έθεσε αυτό το ζήτημα. Από εκεί και πέρα, είμαστε τρία χρόνια κάτι μετά τα ήρεμα νερά, αυτή η πολιτική που έχει ξεκινήσει περίπου τον Φεβρουάριο του 2023 μετά τους πονηκούς σεισμούς στην νοτιοανατολική Τουρκία. Δεν θέλει να σημάνει το τέλος προς καμία περίπτωση του κυβερνήτη Μητσοτάκη και η ελληνική κυβέρνηση. Θέλει όμως να φέρει και την Τουρκία πρώτον των εστιών της για συγκεκριμένα ζητήματα. Να μην ξεχνάμε ότι χθες παράλληλα που γινόταν αυτά στην Άγκυρα, στο Λαγονίσι, εδώ στο συνέδριο του Economy, στο Τάσο Κατηβασιλείο Υπουργό Εξωτερικών, απαντούσε στον Αχμέντα Βούτογλου, τον πρόεδρο του Υπουργού της Τουρκίας, και είχαν λόγο για εισβολή στην Κύπρο τουρκική το 1974 και τους κάλεσε τους Τούρκους, δηλαδή, να αποδεχτούν την πραγματικότητα.
24: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων του Πρωθυπουργού, αλλά και τη δήλωσε εδώ, στα παραπολιτικά, ο Χάρης Στοχάρης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη.
14: Δεν είναι η πρώτη φορά που έχω αναφερθεί στο κάζους μπέλι. Είχα την ευκαιρία να το κάνω και όταν βρέθηκα στη διμερή μας συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν πριν από κάποιους μήνες. Νομίζω ότι είναι μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες, που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Νομίζω ότι όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν θα έλεγα ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας.
15: Ο Τούρκος πρόεδρος θέτει θέματα, είναι λίγο σαν ένα διάλογος κοφών, με την έννοια πια ότι μιλάμε επί εντελώς διαφορετικής βάσης. Οι Τούρκοι λένε να βάλω στο τραπέζι ένα άδικο, να βάλω στο τραπέζι, να βάλετε εσείς ένα δίκαιο, να τα μοιράσουμε στη μέση, να πάρουμε από μισό άδικο και από μισό δίκαιο. Δηλαδή αυτό που στην καθημερινή λέμε το τουρκικό παζάρι. Εμείς λέμε ότι η γραμμή του δικαίου και του αδίκου καθορίζεται απολύτως από το διεθνές δίκαιο. Με αυτό ως σύμμαχο ελάτε, εάν δεν τα βρούμε εμείς μεταξύ μας στην συζήτηση, πάμε και στα αντίστοιχα δικαστήρια, στη Χάγη ή οπουδήποτε υπάρχει δικαιοδοσία, να τα βρούμε εκεί ή να μας τα βρουν, ας το πούμε, εν είδη διαιτησία.
24: Τώρα, πριν περάσουμε στα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Σπύρος Ερμπέτης έχει έρθει στο στούντιο των Παραπολιτικών 90,1 να μας δώσει όλα τα νεότερα σχετικά με ισχυρά πλήγματα που είχαμε λίγο πριν πάλι στο Ιράν. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Πράγματι, πριν από λίγο είχαμε νέες αναφερόμενες εκρήξεις όπως μεταδίδουν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Μεταξύ των στόχων είναι και η περίμετρος του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του Μπουσέρ. Θυμίζουμε ότι πρόκειται για ρωσικής κατασκευής πυρηνικό σταθμό. Είναι μεταξύ των στόχων. Ενώ εντωμεταξύ έχουν ηχήσει σιρήνες και στην Ιορδανία, η οποία φιλοξενεί, θυμίζουμε, και αμερικανική αεροπορική βάση. Το βράδυ, μεταξύ των πληγμάτων τα οποία έγιναν εν είδη αντιπίνων από τους φρούρους επανάστασης Κουβέιτ και Μπαχρέιν, ήταν μεταξύ των στόχων που επίσης φιλοξενούν, θυμίζουμε, ναι, αμερικανικές βάσεις. Ενώ είχαμε και για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα μαζικές επιθέσεις από την αμερικανική κεντρική διοίκηση της CENTCOM, τουλάχιστον 90 στόχοι χτυπήθηκαν και τουλάχιστον 14 είναι οι νεκροί σε 5 διαφορετικές ιρανικές επαρχίες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έχουμε μια κλιμάκωση, Έρη. Θυμίζουμε και το χθεσινό μήνυμα του Τραμπ ότι η εκεχηρία για εκείνον έχει λήξει και ανέφερε επιστρέφοντας, το οποίο έχει και αυτό νομίζω το ενδιαφέρον του, η επιστροφή με το Air Force One.
24: Ναι, περίεργη επιστροφή.
8: Περίεργη επιστροφή, ναι. Ανέφερε λοιπόν επιστρέφοντας από την Άγκυρα ότι ήρθε σε επαφή μαζί του από την ιρανική πλευρά προκειμένου να υπάρξει μια συμφωνία, αλλά όπως είπε ο Τραμπ, δεν ξέρει αν την αξίζουν οι Ιρανοί. Όλα αυτά θυμίζουμε, ενώ είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την κηδεία του Άλι Χαμενεΐ και είχαμε και χτυπήματα και σε γέφυρες, κομβικές γέφυρες και μία που συνδέει το Ιράν με την Κίνα και τα οποία μπορούν να συνδέονται και με αυτήν την διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη. Εξάλλου, χθες ο Τραμπ είχε πει ότι προσωπικά σεβόταν εντός εισαγωγικών, αν μπορούμε να τον ερμηνεύσουμε, τις διαδικασίες αυτές και γι' αυτό δεν, τις κηδείες δηλαδή του Χαμενεΐ, και γι' αυτό δεν είχε προκαλέσει, δεν είχε επιτεθεί ο ίδιος στους Ιρανούς. Εξάλλου, τα παρουσιάζει όλα αυτά ως αντίπεινα, θυμίζουμε, Έρη.
24: Πόσο καιρό κράτησε αυτή η εκεχηρία, Σπύρο? Ούτε καν μήνα.
8: 17 Ιουνίου, είμαστε πέρι τις 3 εβδομάδες, να μπορούμε να το πούμε και να το ορίσουμε. Να πούμε επίσης ότι είχε κάνει και μια γκάφα ο Ντόναλντ Τραμπ, έτσι. Χθες ανήρτησε μια φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social, η οποία υποτίθεται ότι έδειχνε πλήγμα από τα χθεσινά, μεταξύ των χθεσινών πληγμάτων που προξενήθηκαν στο Ιράν. Τελικά, όπως αποδείχθηκε, πρόκειτο για πλήγμα Ισραηλινό και το οποίο έγινε πέρυσι τον Ιούνιο του 25, καμία σχέση δηλαδή με αυτό το οποίο έδωσε αρχικά ο Τραμπ ως φωτογραφία από τις τελευταίες αυτές επιθέσεις, Έρη. Και αν θες να περάσουμε και σε αυτό που λέγαμε.
24: Τα αποτελέσματα της Συνόδου. Τώρα περαιτέρω ενίσχυση της Ουκρανίας, έτσι, και
8: ακριβώς,
24: αύξηση των αμυντικών δαπανών.
8: Αύξηση των αμυντικών δαπανών. Δίνεται πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στο κομμάτι της αντιντρόουν άμυνας. Θα δοθούν περί τα 140 δις συνολικά στην Ουκρανία μέσα σε 2 χρόνια. Το κυριότερο κομμάτι αυτού θα το αναλάβουν κακά τα ψέματα οι Ευρωπαίοι και ο Καναδάς. Ήδη είχαμε και αναφορά για δέσμευση περί τα 11,5 δις από τη Γερμανία προκειμένου να δοθούν στην Ουκρανία. Ενώ είχαμε και την ανακοίνωσε ότι μπορεί ένα τμήμα των πυράβλων Patriot πλέον να κατασκευάζεται στην Ουκρανία. Δηλαδή δίνεται μια νέα έμφαση και μια νέα πνοή και στην ουκρανική αμυντική βιομηχανία, πάντοτε όμως στα πλαίσια αμερικανικών συνεργειών και συμπράξεων.
24: Τώρα, τι έγινε με την επιστροφή του Τραμπ? Ήταν κάπως έτσι
8: μυστηριώδης, να το πούμε, Έρη, ναι. Μα τελικά δεν επέστρεψε με το αεροσκάφος το οποίο θυμίζουμε ότι έχει δωρήσει το Κατάρ, αυτό το υπερπολιτελές αεροσκάφος. Επέστρεψε ουσιαστικά με το παλιό και η αλλαγή έγινε κάπου στην Αγγλία, δηλαδή εν πτήση, εν κινήσει και εν επιστροφή, θα λέγαμε, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι λόγοι δεν έχουν
24: γίνει γνωστοί.
8: Δεν έχουν γίνει γνωστοί, αλλά έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η κίνηση.
24: Δηλαδή με το παλιό Air Force έφτασε στη Μεγάλη Βρετανία και από εκεί άλλαξε
8: το πλέον πλάνο. Συνέχισε το ακριβώς το ταξίδι στην Ουκρανία. Σαν να άλλαζε, να πούμε, γραμμή, σαν να άλλαζε σε αεροδρόμιο, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το πούμε.
24: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Σας είπαμε νωρίτερα για την αναγκαστική προσγείωση που είχε το μαχητικό αεροσκάφος στην Ζάκυνθο. Πάμε όμως στην Κατερίνα Τσαμούρη να ρωτήσουμε μήπως υπάρχει κάποιο νεότερο επ' αυτού. Είναι καλά στην υγεία του πιλότος? Αυτό είναι το νούμερο ένα και το πιο σημαντικό. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
13: Καλό μεσημέρι, Ερική, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ναι, ανακεφαλαιώνουμε λοιπόν. Ένα ελληνικό μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-16 πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση, καθώς αντιμετώπισε πρόβλημα, όπως μαθαίνουμε, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Είχε απογειωθεί από τη βάση στην Άραξο. Ο πιλότος του F-16 της πολεμικής μας αεροπορίας είδε μια ένδειξη κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής αυτής πτήσης που πραγματοποιούσε στην ευρύτερη περιοχή του Ιωνίου και αποφάσισε να προχωρήσει σε αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο. Οι αρχές του αεροδρομίου στη Ζάκυνθο, να σου πω, έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα σε περίπτωση πυρκαγιάς και Το σημαντικό, όπως πολύ σωστά είπες, είναι ότι ο πιλότος μας είναι καλά στην υγεία του.
24: Ωραία. Λοιπόν, ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε μια συνάντηση μέσα στους διπλωματικούς συντάκτες σχετικά με όλες αυτές τις τελευταίες εξελίξεις, σε σχέση φυσικά και με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
13: Κοίταξε, γενικά θα σου δώσω ένα κλίμα, ναι, ότι πολύς η Αθήνα χαρακτηρίζει αναμενόμενη την έκβαση της Συνόδου. Μη σου πω και θετική, με τη λογική ότι επειδή είναι αρκετά προβλεπτός ο πρόεδρος Τραμπ, είναι αρκετά τεταμένες οι σχέσεις του με αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, μπορεί και να ή και πάει και χειρότερα. Θα μπορούσε, ναι, εν πάση περιπτώσει.
24: Ναι, διότι τελικά τα F-35 δεν εδόθησαν. Έτσι, πάμε για το ΘΑ.
13: Σωστά. Γενικά τις κολακίες μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν τις περιμέναμε. Έχουν καλή διαπροσωπική σχέση οι δύο ηγέτες, είναι γνωστό. Αλλά ανώτατες διπλωματικές πηγές δεν θεωρούν ότι όσα ακούσαμε θα μετουσιωθούν άμεσα σε εξελίξεις για τα F-35. Εξάλλου, όπως πολύ σωστά λες, ο Τραμπ είπε θα το σκεφτώ. Γενικώς και ορίστε. Οι ίδιες πηγές ξεκαθαρίζουν ότι δικαίωμα βέτο δεν έχουμε, ούτε μπορούμε να επιβάλλουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην όποια χώρα την εξωτερική της πολιτική, την εξοπλιστική της, να συγχωρείτε, πολιτική. Όμως θεωρούμε αυτονόητο, τονίζουν ανώτατες διπλωματικές πηγές, να υπάρξει ένας όρος ο οποίος να αποκλεί τη χρήση σε βάρος άλλων χωρών. Δηλαδή, λένε από την Αθήνα, δεν μπορούμε να ασκήσουμε βέτο, προφανώς. Δεν μπορούμε να πούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες τι θα κάνουν, προφανώς. Αλλά ας έχουν στο νου τους, και το έχουμε πει διμερώς, ότι πρέπει να αποκλείεται η χρήση σε βάρος άλλων συμμαχικών χωρών. Βέβαια, η Αθήνα επισημαίνει ότι δεν αρκεί η Προεδρική Βούληση, έτσι είπα, και το Κογκρέσο. Και ακόμα και αν κάποια στιγμή τα F-35 τα πάρει η Τουρκία, εμείς είμαστε ήδη πολλά βήματα μπροστά. Εκείνοι έχουν μπροστά τους τουλάχιστον μια πενταετία, ενώ εμείς το 27 θα εκπαιδεύσουμε τους πιλότους μας και το 28 θα παραλάβουμε το πρώτο. Τώρα, για το κάσους Μπέιλι, να σου πω ότι η Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι αν δεν αρθεί, δεν θα μπει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Άμυνα. Μάλιστα, οι ίδιες πηγές σχολίαζαν και την απόφαση του, την αποστροφή του Ερντογάν, ο οποίος είπε χθες στη συνέντευξή του ότι δεν το ξέρουν όλο το θέμα, ναι, οι Τούρκοι πολίτες, δεν, ναι, τους αφορά. Οπότε σου λέει η Αθήνα ότι άρα μπορεί να αρθεί και πιο εύκολα, αν το υποβαθμίζει τόσο ο Τούρκος Πρόεδρος. Για το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας περιμένουμε να δούμε το περιεχόμενό του. Δεν φαίνεται να έρχεται άμεσα προς ψήφιση στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Για τα δύσκολα της ελληνοτουρκικής συζήτησης από την Αθήνα λένε ότι εμείς ξεκαθαρίζουμε ότι είναι μία η διαφορά μας, η Φαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Οι Τούρκοι λένε ότι είναι αλληλένδετα τα προβλήματα. Άρα ούτε έχουμε ξεκινήσει τη συζήτηση, ούτε μπορούμε να την ξεκινήσουμε. Προφανώς, αν θελήσουν οι δύο ηγέτες να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι, θα κάτσουν, αλλά δεν έχει γίνει απαραίτητη νομική, τεχνική και διπλωματική προεργασία για να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση, γιατί πολύ απλά διαφωνούμε ως προς το περιεχόμενό της.
24: Και το στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και ο κύριος Δένδιας με δηλώσεις του στο Economist.
13: Σωστά. Και ο κύριος Γεραπετρίτης και ο κύριος Δένδιας μίλησαν σήμερα στο συνέδριο του Economist. Ο κύριος Δένδιας είπε ότι η Ελλάδα προφανώς δεν θα είναι χαρούμενη αν πάρει η Τουρκία τα F-35, συμπληρώνοντας με νόημα, δεν θα κρίνουμε εμείς τι θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ή σε ποιον κάνουν πωλήσεις. Αυτό είναι δουλειά της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτείων. Έχουμε όμως μια ερώτηση. Είναι προς το πραγματικό συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτείων, ναι ή όχι? Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή η δήλωση του κύριου Δένδια. Και ο κύριος Γεραπετρίτης με τη σειρά του είπε ότι εμείς παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο, γιατί η συναλλακτική διπλωματία οδηγεί σε ζούγκλα.
24: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και παγίωση της Ελλάδας στη δεύτερη θέση, καταγράφει η νέα πανελλαδική έρευνα της MRB. Όλες τις λεπτομέρειες και όλο το ρεπορτάζ έχει ο Ανδρέας Παπαδόπουλος. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
16: Καλό μεσημέρι, Ερήμου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
24: Πώς διαβάζουν τώρα τα κομματικά επιτελεία τα στοιχεία?
16: Κοίτα, τώρα φαίνεται ότι παγιώνεται το δίπολο, τουλάχιστον η πρώτη και η δεύτερη θέση μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της Ελλάς. Να πούμε ότι πρόκειται για τις εξαμηνιαίες τάσεις της MRB, μια πολύ μεγάλη έρευνα που για πρώτη φορά συμπεριέλαβε και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Στην αναγωγή ΕΡΗ, δηλαδή στην αναγωγή επί του συνόλου των ψηφοφόρων, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 29%, στο 17,6% η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, στο 11,1% το Πασό και από εκεί και κάτω 8,8% το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, 8,7% η Ελληνική Λύση, 7,3% το Κομμουνιστικό Κόμμα, 5% η Φωνή Λογική, 5% συγγνώμη, η Πλεύση Ελευθερίας, 3,3% η Φωνή Λογικής της κυρίας Λατινοπούλου, στο 3% το Μέρα 25 του κυρίου Βαρουφάκη, ενώ εκτός Βουλής είναι οι Δημοκράτες, αλλά με αυξημένο ποσοστό, 2,1 του κυρίου Κασελάκη, στο 1,5 ο ΣΥΡΙΖΑ και στο 1,1 η Νέα Αριστερά. Επαναλαμβάνω ότι αυτό είναι με αναγωγή στο σύνολο των ψηφοφόρων. Δεν υπάρχουν κάποιες εκπλήξεις, για παράδειγμα, στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία. Εκεί προηγείται ο Πρωθυπουργός, αλλά με σχετικά χαμηλό ποσοστό, 25,1. Και ακολουθούν με 15,1 ο κύριος Τσίπρας, 8,6 ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κύριος Ανδρουλάκης, και από εκεί και κάτω η κυρία Καρτιανού, ο κύριος Βελόπουλος και ο κύριος Κουτσούμπας. Τα σημαντικότερα προβλήματα και σε αυτή την έρευνα της ΤΑΣΕΜΑΡΔΗ είναι φυσικά η ακρίβεια και έπονται τα θέματα της υγείας, η χαμηλή μισθή, αλλά και τα θέματα της διαφάνειας και της διαφθοράς.
24: Τώρα από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς, ο οποίος βρέθηκε εδώ στο στούντιο των παραπολιτικών, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να γίνει και πάλι πρώτη πολιτική δύναμη.
16: Ναι, επιμένουν από τη Χαρουλά Τρικούπη και το είπε πολύ χαρακτηριστικά και ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς, ότι ο στόχος της πρώτης θέσης παραμένει. Επανέλαβε ότι το θεωρεί ως εφικτή επιλογή. Κάτι τέτοιο, οτιδήποτε άλλο ανέφερε ο κύριος Τσουκαλάς Έρη θα είναι αποτυχία για τη χώρα και ότι ο μόνος τρόπος να υπάρξει πολιτική αλλαγή είναι η πρώτη θέση του ΠΑΣΟΚ, ότι έχουν δοκιμαστεί και η Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Μητσοτάκη και η Ελλάς με τον κύριο Τσίπρα και η μόνη απάντηση αν θέλουν οι πολίτες να υπάρξει πολιτική αλλαγή είναι μέσα από το ΠΑΣΟΚ.
24: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα, να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τσουκαλάς που μίλησε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
17: Ο στόχος της πρώτης θέσης παραμένει.
18: Παραμένει και θεωρούμε ότι είναι και εφικτός.
17: Οτιδήποτε μη άλλο θα είναι αποτυχία.
18: Για την Ελλάδα σίγουρα.
17: Για το ΠΑΣΟΚ.
18: Για το ΠΑΣΟΚ, κοιτάξτε, προφανώς έχουμε βάλει ένα στόχο να πάμε πάρα πολύ ψηλά. Κάθε φορά μετά θα γίνει προφανώς ο απολογισμός. Mm-hmm. Αλλά θα είναι κυρίως αποτυχία για τη χώρα. Αν συνεχιστεί η διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία μετά από 7 χρόνια διαφθοράς, χαμένων ευκαιριών, φτάσαμε να είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη. Είναι δυνατόν να λέει μια κυβέρνηση ότι πέτυχα όταν κατάφερε από πέμπτη από το τέλος στην αγοραστική δύναμη ο λαός της να πάει πρώτος? Το γιατί η Νέα Δημοκρατία ακόμα έχει μισοάδιο και όχι τελείως άδειο το ρεζερβουάρ της είναι γιατί το 23 η εξωματική αντιπολίτευση συνετρίβει. Οι αποφάσεις είναι σαφέστατες, κύριε Σκουρή.
17: Πολύ δημάτωπο βλέπω.
18: Το ΠΑΣΟΚ κάνει ακριβώς μονομέτωπο. Μόνο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
24: Συνεχίζονται τώρα οι εσωκομματικοί τριγμοί μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε και η Κατερίνα Νοτοπούλου. Η Ελένη Καλογεροπούλου είναι μαζί μας να μας δώσει το ρεπορτάζ. Ελένη, καλό μεσημέρι. Συνεχώς φεύγουν στελέχη από το κόμμα. Πραγματικά περιμένουμε να δούμε ποιοι θα απομείνουν.
19: Κάπως έτσι είναι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι και σε σένα. Να πούμε ότι η παραίτηση της κυρίας Νοτοπούλου ευνηδίασε κατά κάποιο τρόπο την Κουμουντούρου, καθώς είχε ακουστεί ότι κάποιοι βουλευτές θα άνοιγαν την πόρτα εξόδου από το κόμμα. Δεν είχε ακουστεί ωστόσο το όνομα της κυρίας Νοτοπούλου. Ωστόσο η κυρία Νοτοπούλου χθες το απόγευμα γύρω στις 6 και μισή τηλεφώνησε στον κύριο Φάμελου και του είπε ότι πλέον δεν μπορούσε να υπηρετήσει το εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς στο κόμμα επικρατεί τοξικότητα και μία βεβαιότητα σε όλα τα επίπεδα. Από εκεί και ύστερα μάλιστα κάλεσε και κάποιους από τους ανθρώπους που την έχουν στηρίξει στη Θεσσαλονίκη, καθώς είναι πρώην βουλευτής της Α Θεσσαλονίκης και τους ευχαρίστησε για τη βοήθεια την οποία της είχαν δώσει. Τώρα, προφανώς και η αποχώρηση της κυρίας Νοτοπούλου έρχεται να προσθεθεί σε αυτές τις αποχωρήσεις για τις οποίες μιλάμε όλο αυτό το διάστημα. Οι πληροφορίες τώρα λένε ότι τουλάχιστον 2 με 3 βουλευτές είναι στην πόρτα εξόδου. Κάποιοι σκέφτονται ακόμα και αύριο Παρασκευή, δηλαδή μία μέρα πριν από την Κεντρική Επιτροπή, να αποχωρήσουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι άλλοι ωστόσο λένε ότι μάλλον οι ίδιοι άνθρωποι κάνουν και μία δεύτερη σκέψη, λέγοντας ότι θα πρέπει να παραμείνουν, να ακούσουν και να δουν το τι θα γίνει μέσα στην Κεντρική Επιτροπή και στη συνέχεια, εφόσον δουν ότι δεν υπάρχει διέξοδο στο αδιέξοδο του ΣΥΡΙΖΑ, να ανακοινώσουν την αποχώρησή τους από το κόμμα.
24: Μάλιστα.
19: Την ίδια στιγμή πρέπει να σου πω ότι κορυφώνονται σε σωκοματικό επίπεδο ή διεργασίες. Η κάθε πλευρά στέλνει τα δικά της μηνύματα. Η πλευρά δηλαδή του κυρίου Παπά επιμένει ότι θα πρέπει μέσα στην Κεντρική Επιτροπή να συζητηθούν όλα τα θέματα και προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει στις εκλογές. Από την πλευρά του κυρίου Φάμελου λέγεται ότι ο κύριος Φάμελος θα επιμείνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πρέπει να έχει ένα αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά θα μιλήσει για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Και σε ό,τι αφορά τον κύριο Πολάκη, ο κύριος Πολάκης εμφανίζεται να το έχει τερματίσει, ναι. Αφού με αφορμή την πρόταση του κυρίου Αλεξιάδη να αναρτηθούν τα ονόματα των στελεχών της Κεντρικής Επιτροπής, παρενέβη ο κύριος Πολάκης και με ιδιαίτερα έντονο τρόπο είπε ότι αυτά που λέει η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Σαπουνά, για την διαδικασία, ότι είναι απαράδεκτα, τα χαρακτήρισε ντροπή. Εν πάση περιπτώσει έδειξε ότι αυτό που λέει όλες αυτές τις μέρες, ότι θα αμφισβητήσει την ηγεσία του Σοκράτη Φάμελου, θα το κάνει πράξη.
24: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ.
19: Καλό μεσημέρι.
24: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Στο μικροσκόπιο τώρα της βαλιστικής είναι ο βαρύτατος τραυματισμός του 20χρονου παιδιού εκεί στο Άργος προχθές το βράδυ. Πάνω από 13 κάλικες βρέθηκαν στο σημείο. Τώρα η αλήθεια είναι ότι προξενεί αλγινή εντύπωση το γεγονός ότι οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ εναντίον ενός 20χρονου ο οποίος, από τις πληροφορίες που έχουμε και από όσα θα μας πει ο Γιώργος Όμπουλος, που έχει κάνει αναλυτικό ρεπορτάζ και σήμερα για την εφημερίδα Απογευματινή, δεν προκύπτει ότι ο 20χρονος οπλοφορούσε ή άνοιξε πρώτος πυρ εναντίον των αστυνομικών για να δράσουν και να αντιδράσουν με ακραίο τρόπο. Καλό μεσημέρι, Γιώργος Όμπολος μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι μια περίεργη, μια δύσκολη υπόθεση για τους αστυνομικούς, όπως και εσύ πάρα πολύ σωστά είπες. Αστυνομικοί καταδίωκαν για περίπου 35 λεπτά έναν νεαρό, δεν γνώριζαν ποιος είναι το αυτοκίνητο. Είδαν όμως ότι από το αυτοκίνητο πέταξε ένα πιστόλι, το οποίο στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι είναι αεροβόλο. Όμως τη στιγμή της καταδίωξης βλέπουν έναν οδηγό να πετάει ένα όπλο από το αυτοκίνητό του. 35 λεπτά να προσπαθεί να εμβολήσει τα περιπολικά οχήματα, να έχει χτυπήσει και στα μπροστινά φτερά και πίσω στις πόρτες με το αυτοκίνητό του, ένα σικούρο BMW. Το άτομο αυτό, το οδηγός, δεν σταμάτησε παρά τα συνεχόμενα ηχητικά των αστυνομικών της εκκλήσης. Ακινητοποιήθηκε λόγω έλλειψης βενζίνης με το αυτοκίνητό του στο προάβλιο ενός σούπερ μάρκετ κοντά στο Άργος. Εκεί προσπάθησε να διαφύγει, να ανέβει, να πηδήξει μια μάντρα. Είναι κοντά η γέφυρα του Ξεριά, είναι ένα σημείο εκεί στο Άργος. Προσπάθησε να ανέβει τη μάντρα. Εκεί λοιπόν, σε εκείνο το σημείο, οι αστυνομικοί πυροβόλησαν 13 φορές, τουλάχιστον 13 κάλικες βρέθηκαν σε εκείνο το σημείο. Από την πρώτη στιγμή, οι δύο αστυνομικοί οι οποίοι συμμετείχαν στην καταδίωξη και πυροβόλησαν κατά του 20χρονου υποστήριζαν ότι δεν έριξαν ευθείες βολές, δηλαδή δεν είχαν στόχο το σώμα του παιδιού, αλλά ήταν προειδοποιητικές βολές στον αέρα.
24: Αυτό, Γιώργο, θα το δείξει η βαλιστική τώρα.
1: Το έδειξε η βαλιστική ήδη. Όντως επιβεβαιώθηκε ότι τα δύο τραύματα που προκλήθηκαν στο κεφάλι του 20χρονου παιδιού δεν προκλήθηκαν από βολίδες, από ατόφια βολίδα, αλλά από θράσματα ή μίας βολίδας ή δύο βολίδων. Έχει δηλαδή το παιδί δύο τραύματα στο κεφάλι, δεν βρέθηκαν μέσα ολόκληρες οι βολίδες, σαν να ήταν δηλαδή ευθεία βολή, αλλά βρέθηκαν τμήματα βολίδας ή βολίδων. Άρα δηλαδή κάπου χτύπησε πρώτα στη μάντρα, γιατί προφανώς στη μάντρα έχουν χτυπήσει. Ναι, έχουμε εξωστρακισμό ή εποστρακισμό, ανάλογα πώς αποκύψει η έρευνα των αρχών.
24: Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή που μας λες αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι ξεκλειδώνει και λίγο την ιστορία, το πώς ακριβώς συνέβη.
1: Είναι ένα ζήτημα, διότι δυστυχώς ο νόμος που αφορά, που διέπει την οπλοχρησία των αστυνομικών στις περιπτώσεις των καταδιώξεων, δεν είναι ξεκάθαρος. Είναι ένα πάγιο αίτημα των αστυνομικών ότι ο νόμος πρέπει να ξεκαθαρίσει. Εδώ οι αστυνομικοί σίγουρα είχαν έναν άγνωστο, ο οποίος πέταξε ένα όπλο από το παράθυρο του αυτοκινήτου του κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, και σύμφωνα με την κατάθεση των δύο αστυνομικών, την ώρα που σκαρφάλωνε στον τοίχο, έκανε μια κίνηση με το ένα του χέρι σαν να θέλει να πιάσει κάτι από το παντελόνι. Εκεί οι αστυνομικοί άρχισαν να πυροβολούν στον αέρα, όπως υποστηρίζουν, και όχι σε ευθεία βολή. Επιβεβαίνονται τα λεγόμενά τους από την βαλιστική εξέταση. Βέβαια, παραμένει ζήτημα το γεγονός ότι το παιδί αυτό είναι ένα 20χρονο παιδί, το οποίο δεν υπάκουσε στις εντολές της αστυνομίας. Επί 35 λεπτά έκανε επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή των αστυνομικών και των υπολείπων πολιτών, καθώς πέρασε μέσα από 5 συνολικά χωριά της περιοχής. Ήταν μια πολύ μεγάλη, πολύ ωραία καταδίωξη. 35 λεπτά διήρκησε η καταδίωξη αυτή.
24: Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε τώρα για βαρύτερες όμως κατηγορίες που βαραίνουν τους δύο αστυνομικούς. Έτσι, ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Και αύριο αναμένεται να δώσουν και να απολογηθούν.
1: Είναι για τους ίδιους, κατά τα λεγόμενα.

0: ότι όταν δεν ανοίγει πυρ πρώτα ο δράστης, δεν μιλάμε για μια εγκληματική οργάνωση, δεν μιλάμε για μια εκτεταμένη επιχείρηση, μιλάμε για μια καταδίωξη. Προξενεί έτσι μια σκεπτική κίνηση, διότι πώς γίνεται να ανοίγουν πυρ δύο αστυνομικοί εναντίον ενός, ο οποίος πηδά έναν μαντρότυχο, ας πούμε, πέφτουν 13 κάλικες και πόσες άλλες μπορεί να έχουν πέσει, γιατί μιλάμε για χωράφι τώρα στο συγκεκριμένο σημείο. Σε κάθε περίπτωση, αυτό θα το δείξουν οι έρευνες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ, Γιώργο. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Σταύρος Μπαλάσκας που μίλησε εδώ στο σταθμό μας.
1: Κοιτάξτε, το όπλο από τον αστυνομικό σηκώνεται και προειδοποιητικά αλλά και ενεργητικά όταν υπάρχει άλλο όπλο.
0: Εδώ υπήρχε άλλο όπλο.
1: Όχι. Ο νεαρός δεν βρέθηκε με όπλο πάνω του και βεβαίως προβληματίζει το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας, όσο ξέρω, και πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι και προβληματίζονται. Γι' αυτό θα δούμε τι θα γίνει όσον αφορά τις καταθέσεις των αστυνομικών. Το τραύμα είναι στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Αν είναι προστρακισμός, οκ, okay, εντάξει. Αν όμως οι ιατροδικαστικοί εξετάζοντας την πύλη εισόδου πάντα και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών εξετάζοντας το βλήμα, γιατί φαίνεται ένα βλήμα αν είναι από προστρακισμό ή αν είναι από ευθυαβολή, τι να σας πω, δεν ξέρω τι θα γίνει. Η ουσία είναι ότι, σας λέω, πέσανε πολλές σφαίρες και υπάρχουν πρωτόκολλα στην αστυνομία. Πότε βγάζει το όπλο, γιατί βγάζει το όπλο, πότε πυροβολεί. Δεν πυροβολεί εύκολα ο αστυνομικό.
0: Πάμε τώρα στη Βάσο Παλαιού, διότι στην εισαγγελία πρωτοδικών διαβιβάζεται αναφορά που κατέθεσε ο πρόεδρο τη Ελληνική Λύση, ο κ. Κυριάκο Βελόπουλο. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
2: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς διαβιβάζεται λοιπόν από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου στην εισαγγελία πρωτοδικών η αναφορά που κατέθεσε χθες ο κ. Βελόπουλος στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και αφορούσε τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας του κ. Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες ψηφίστηκαν οι ποινικοί κώδικες το 2019 επί κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα. Να πούμε ότι από την εισαγγελία πρωτοδικών, αφού εξετάσουν τη δικογραφία, αναμένεται να επιστρέψει η υπόθεση στον Άριο Πάγο, ο οποίος και θα αποφασίσει για τις περαιτέρω ενέργειες, πιθανότατα τη διαβίβαση της σχετικής υπόθεσης στη Βουλή. Να θυμίσουμε ότι ότι για το ζήτημα των αλλαγών στους ποινικούς κώδικες στο παρελθόν είχαν διαταχθεί δύο προκαταρκτικές εξετάσεις μετά από τις καταγγελίες του τότε του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Σταύρου Κοντονή, ο οποίος είχε αφήσει, να θυμίσουμε, εχμές για παρασκηνιακές παρεμβάσεις και φαινόμενα διαπλοκής στην ψήφιση των κωδίκων. Οι συγκεκριμένες καταγγελίες λοιπόν ερευνήθηκαν δύο φορές από την ελληνική δικαιοσύνη και κατέληξαν και τις δύο φορές στο αρχείο, χωρίς δηλαδή να υπάρξει κάποια άσκηση ποινικών διώξεων. Να σου πω ότι στην περίπτωση προέκυπταν και κάποια αξιόπινα αδικήματα αυτή τη φορά, πρέπει να πούμε ότι θεωρούνται παραγεγραμμένα, καθώς από τότε έχουν μεσολαβήσει δύο κοινοβουλευτικές σύνοδοι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Πάμε να περάσουμε σε ειδήσεις οικονομικού ενδιαφέροντος. Την ώρα λοιπόν που η ακρίβεια καταπίνει το εισόδημα των καταναλωτών και η κερδοφορία των σούπερ μάρκετ έχει μπει στο μικροσκόπιο της αγοράς, επιμέρους μεγάλες αλυσίδες με κοινή μετοχική σύνθεση παρουσιάζουν ακόμη μεγαλύτερα περιθώρια. Αυτό καταδεικνύει ρεπορτάζ του powergame.gr. Αναλυτικό ρεπορτάζ έχει ο Γιώργος Λαμπύρης που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
3: Καλησπέρα μου.
0: Καλησπέρα, Γιώργο.
3: Καλησπέρα σε εσένα, καλησπέρα στους ακροατές στα Παραπολιτικά 90,1. Αυτό που ουσιαστικά παρουσιάζουμε σήμερα στο powergame.gr είναι το πώς από τη μία πλευρά υπάρχουν μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, οι οποίες αναφέρονται σε πολύ χαμηλά ποσοστά κερδοφορίας που έχουν κάθε χρόνο. Θα δώσω ένα παράδειγμα εδώ, ότι τα ποσοστά κερδοφορίας του κλάδου σούπερ μάρκετ ήταν 1,6% το 2024, δηλαδή 1,6% από το συνολικό τζίρο που είναι περίπου 16 δισεκατομμύρια ευρώ, μόνο το 1,6% όπως αναφέρουν τα σούπερ μάρκετ ήταν τα κέρδη τους. Και από την άλλη όμως, οι πολύ μεγάλες αλυσίδες διατηρούν παράλληλες δραστηριότητες στο κομμάτι της βιομηχανίας κατά βάση, αλλά και στο κομμάτι των ακινήτων, από τις οποίες αντλούν κέρδη, τα οποία μπαίνουν ουσιαστικά στην τσέπη, μπαίνουν στο ταμείο, αν θέλεις, των ιδίων μετόχων. Υπάρχει δηλαδή κοινή μετοχική σύνθεση. Να πούμε ότι δεν είναι κάτι παράνομο αυτό, αλλά Το ζήτημα εδώ, αν θέλεις, Έρη,
0: ναι, την ώρα

0: που μπαίνει στο μικροσκόπιο το κέρδος των σούπερ μάρκετ, παράλληλα υπάρχουν κάποιες άλλες εταιρείες με κοινή μετοχική σύνδεση, οι οποίες βγάζουν πολύ περισσότερα.
1: Έχουν καλύτερη απόδοση, αν θέλεις, έχουν καλύτερο ποσοστό, καλύτερο περιθώριο κέρδους σε σχέση με αυτό που δηλώνεται στους ισολογισμούς των σούπερ μάρκετ. Και εδώ η κουβέντα έχει ανοίξει ουσιαστικά και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση. Άλλωστε, ακούσαμε και το πρωί τον κύριο Τσουκαλά που μίλησε για το συγκεκριμένο θέμα. Και εκτός των άλλων, να σου πω βέβαια, από τη στιγμή που γίνονται επαφές του Τάκη Θοδωρικάκου, του Υπουργού Ανάπτυξης, με αλυσίδες σούπερ μάρκετ, προμηθευτές, σήμερα υπήρχε μια νέα συνάντηση με εκπροσώπους.
0: Βιομηχανίας, προμηθευτών, ναι, βεβαίως.
1: Για να παγώσουν οι ανατιμήσεις για ένα χρονικό διάστημα, νομίζω ότι ξέρεις, είναι κάπως τουλάχιστον περίεργο να συζητάμε για χαμηλή κερδοφορία από τη μία στο σούπερ μάρκετ και από την άλλη να βλέπουμε εταιρείες που ανήκουν στα ίδια πρόσωπα να έχουν πολύ καλύτερα κέρδη και πολύ μεγαλύτερες αποδόσεις. Έτσι. Αναλογικά με τον τζίρο τους πάντα.
0: Σωστά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση για το θέμα αυτό ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, που μίλησε στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
2: Στην ουσία, όταν λέμε εταιρούν σταθερή εμπορική σχέση, είναι τα ίδια τα δίκτυα που έχουν ανοίξει και μια άλλη παρόμοια εταιρεία. Τι έχουμε λοιπόν εδώ? Μπορεί να εμφανίζονται 7 μεσάζοντες από τον παραγωγό μέχρι το σούπερ μάρκετ. Συνήθως οι 4 από αυτούς είναι ο ίδιος. Απλά αλλάζουν νομικές μορφές, υπερτιμολογούν, άρα όλο αυτό αυξάνει τις τιμές.
3: Εσείς τι θα κάνατε, αν
2: θα ελέγξουμε τις εσωτερικές υπερτιμολογίες. Είχαμε καλέσει και την κυβέρνηση.
3: Ναι.
2: Θα δούμε το θέμα των ενδομηλικών συναλλαγών και των υπερκερδών που προκύπτουν από εκεί. Είχαμε πει ενιαία αρχή καταναλωτή με συμμετοχή και του παραγωγού και του καταναλωτή. Προφανώς υπάρχουν στρεβλώσεις στην ολιγοπωλιακή δομή της οικονομίας που δεν έχει κάνει κάτι η κυβέρνηση για να αλλάξουν.
3: Ναι.
2: Αλλά κατά τη γνώμη μας εκπροσωπεί συγκεκριμένα συμφέροντα.
3: Δηλαδή,
2: όταν η κυβέρνηση έρχεται και λέει δεν θέλω πλαφόν, δέχομαι να μην έχετε πλαφόν, που το ζητάνε το σούπερ μάρκετ. Ελάτε να κάνουμε συμφωνία κυρίων, ξέρετε τι είναι. Είναι σαν να λέει, ξέρω κύριε Σκουρή, κύριε Ξενάκη, ότι έχετε τιμές πιο μεγάλες από εκείνες που πρέπει. Για 2 μήνες σταματήστε το και βλέπουμε. Όταν λέω αυτό, είναι σαν να ομολογώ ότι ξέρω ότι υπερκερδοφορείς.
0: Ανακοινώθηκε πριν από λίγο ο πληθωρισμός, 4,4 για τον Ιούνιο. Ο Μάριος Χριστοδούλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Στο 4,4 επιβραδύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, καταγράφοντας χαμηλότερο ρυθμό αύξησης των τιμών σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα που είχε φτάσει να τρέχει με ρυθμό 5,2%. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στην πιο συγκρατημένη ανατιμή στα τρόφιμα και σε ορισμένες υπηρεσίες, αν και οι αυξήσεις τιμές της ενέργειας συνέχισαν έρη να ασκούν πιέσεις στο κόστος ζωής των οικοκυριών. Στον τομέα των τροφίμων, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στο αρνί και κατσίκι με άνοδο 16,2%, στο μοσχάρι κατά 15,6%, στα ψάρια κατά 11,1%, καθώς και στα καλοκτομικά, τα αυγά, τα φρούτα και τον καφέ. Αντίθετα, το ελαιόλαδο συνέχισε την πτωτική του πορεία, με την τιμή του να μειώνεται κατά 12,8% σε αιτήσια βάση. Την ίδια ώρα, ισχυρές ανατιμήσεις σημειώθηκαν και στη στέγαση, όπου τα ενίκια αυξήθηκαν κατά 7,1%, ενώ η συνολική επιβάρυνση της συγκεκριμένης κατηγορίας έφτασε το 10,6%, εξαιτίας κυρίως των αυξήσεων στο ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο θέρμανσης. Συγκεκριμένα, στην ενέργεια οι αυξήσεις αυτές ήταν ιδιαίτερα έντονες, με το φυσικό αέριο να καταγράφει άνοδο 24,6%, η βενζίνη 12,8%, το πετρέλαιο κίνησης 12% και το πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%. Βέβαια, Έρη, σε αυτό το σημείο να πούμε ότι η εντυπωσιακή αύξηση κατά 53,2% στο πετρέλαιο θέρμανσης δεν σημαίνει ότι οι καταναλωτές πλήρωσαν ξαφνικά ακριβότερη θέρμανση μέσα στο καλοκαίρι.
0: Ναι.
4: Οφείλεται κυρίως στη σύγκριση με τις ιδιαίτερες χαμηλές τιμές του περσινού Ιουνίου, αλλά και στην άνοδο των διεθνών τιμών της ενέργειας κατά το τελευταίο 12μηνο, με φόντο την κρίση που είχαμε στη Μέση Ανατολή. Τώρα, στη συνέχεια των ανατιμήσεων, έχουμε αυξήσεις καταγράφηκαν επίσης και στον κλάδο της εστίασης και στον τουρισμό, με τα ξενοδοχεία, τον καφέ και τα εστιατόρια να έχουν υψηλότερες τιμές κατά 7,7%, ενώ και τα πακέτα διακοπών ήταν ακριβότερα κατά 5,3% τον Ιούνιο. Σε ό,τι αφορά έρη των εναρμονισμών δείκτη, που αποτελεί συγκρίσιμο μέγεθος σε επίπεδο ευρωζώνης, αυτός διαμορφώθηκε στο 3,9% τον Ιούνιο, από 3,6% ένα χρόνο νωρίτερα.
0: Τώρα, Μάριε, να πούμε και επιγραμματικά και για τις φορολογικές δηλώσεις. Πάνε προς παράταση.
4: Ναι, σε παράταση μιας εβδομάδας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων που προσανατολίζεται το Οικονομικό Επιτελείο, μετά την ομοβροντία ετοιμάτων από το λογιστικό κλάδο, με την προθεσμία να μετατίθεται, εφόσον ληφθεί η σχετική απόφαση, έως τις 22 Ιουλίου, αντί της 15ης Ιουλίου που εκπνέει κανονικά. Το σενάριο της ολιγοήμερης παράτασης κερδίζει έδαφος συνεχώς τελευταίες ώρες, καθώς παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο ρυθμό υποβολής, ο αριθμός των δηλώσεων παραμένουν σε εκκρεμότητα, εξακολουθεί να είναι σημαντικός, αυξάνοντας την πίεση στα λογιστικά γραφεία και τους πολυτεχνικούς, που καλούνται να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέσα σε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία ΕΡΗ, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 6 εκατομμύρια δηλώσεις,
0: ναι.
4: Όταν ο συνολικός αριθμός που εκτιμάται ότι θα κατευθούν φέτος αναμένεται να φτάσει τα 6,9 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
4: Αυτό σημαίνει ότι απομένουν περίπου 900.000 δηλώσεις προς υποβολή σε 6 μόλις ημέρες, γεγονός που, όπως είπαμε, μεταφράζεται σε εξαιρετικά υψηλό ημερήσιο όγκο εργασίας για τα λογιστικά γραφεία ΕΡΗ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια Χριστοδούλου. Πάμε τώρα στις αθλητικές μας ειδήσεις. Ο Αλέξανδρος Χριστάκος είναι μαζί μας. Τώρα, 4 χρόνια μετά τον αποκλεισμό στα ημιτελικά του Μουντιάλ του Κατάρ, το Μαρόκο βρίσκει ξανά απέναντί του τη Γαλλία. 11 η ώρα το βράδυ, η ώρα Ελλάδος είναι το παιχνίδι. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έτσι όπως τα είπες, είναι. Μετά από 4 χρόνια, λοιπόν, το Μαρόκο αντιμετωπίζει ξανά τη Γαλλία, αλλά αυτή τη φορά για τα προημιτελικά του Μουντιάλ της Αμερικής. Να πούμε ότι στο Μαρόκο στην αποστολή είναι ο Αγιούπ Ελκαμπί, έτσι, ο επιδικός του Ολυμπιακού, που δεν αγωνίστηκε πάρα πολύ, αλλά και ο Αζεντίν Κούναχη, ο οποίος πρόπερσι αγωνίστηκε στην Ελλάδα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και ο οποίος έχει συλληφθεί και πρωταγωνιστεί.
0: Ναι.
3: Οι Γάλλοι, λοιπόν, στη φάση των 16 πέρασαν την Παραγουάη δύσκολα με 1-0. Το Μαρόκο επιβλήθηκε 3-0, συγγνώμη, του Καναδά. Να αφήσουμε λίγο αυτά, να πάμε και στα δικά μας χέρια, γιατί έχουμε πολλές μεταγραφικές εξελίξεις.
0: Ναι, εσύ. Ζώτα Σίλβα, Ολυμπιακός.
3: Ναι, ναι, όχι ακριβώς. Είναι Ζώτα Σίλβα, λοιπόν. Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου εξτρέμ Πορτογάλου από την Νότια με τη μορφή του δανεισμού. Ένα παίκτη τον οποίο ήθελε πάρα πολύ ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπα. Είναι ήδη στην Ολλανδία που ετοιμάζει τον Ολυμπιακό, κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Προπονήθηκε σήμερα με τα ερυθρόλευκα και έχει τόρισε δηλώσει, είπε ότι ήταν ένα βήμα που ήθελε να κάνει πάρα πολύ για την καριέρα του. Να φύγουμε λίγο από το ποδόσφαιρο, να πάμε στο μπάσκετ και να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός άκουσε ανακοίνωση τον Μπράνκου Άντιο. Είναι 27 ετών, γκάρντ από τη Σενεγάλη, πολύ καλό μπασκετμπολίστα. Πέρυσι ήταν εκ των πρωταγωνιστών στη Βαλένθια, που έφτασε και στο Final Four, αρχικά τέκτησε και το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Από τη Βαλένθια, θυμίζει το Έρη, ο Ολυμπιακός θα παίξει το Γιάν Μοντέρο, έτσι εχθές.
0: Ναι.
3: Να ανακοίνωσε τον άλλο πρωταγωνιστή. Οπότε, οι δύο αιώνιοι πήρανε τους πρωταγωνιστές της Ισπανικής ομάδας. Να φύγουμε λίγο από τον μπάσκετ και να πάμε στο ποδόσφαιρο, αν θέλει.
0: Ναι,
3: να πούμε,
0: ναι,
3: κάτι ακόμα που έχει να κάνει με την ΑΕΚ. Είναι μια τελευταία εξέλιξη και αφορά την ανανέωση συμβολέου του Λούκα Γιώβιτο.
5: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, Λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco.gr 2310
9: 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
10: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
11: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
13: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
12: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν. Πούνσα μια ακόμη αγγελία.
13: Ίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο ikima.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
14: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
15: Iron Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα. Για εξεζητημένο grooming.
14: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική. Όπως κάθε τέλειος άνδρας. Iron Men's Grooming. Της Farcom Professional.
15: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
16: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
17: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
18: Καιρός για χρωμοδομή.
19: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
20: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
19: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
21: Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αύριο νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών και σποραδικών καταιγίδων έως το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα γίνουν νότιοι ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Μέγιστη θερμοκρασία αύριο στον Πολύγερο 23 βαθμοί, στην Κατερίνη 24, στη Βέρεια 27, στις Σέρες και το Κιλκής 29 και στα Γιαννιτσά 30. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει στην Καστοριά και τα Γρεβενά τους 30 βαθμούς.
19: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
20: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις τώρα έτοιμη για σένα.
19: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
20: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
19: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
21: Εδώ ολοκληρώθηκε η πρόγνωση του καιρού από τον Στάτους στις 3. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
22: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε
1: Χοιρινές μπριζόλες λαιμού, μόνο με 4,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 1 λίτρο, μόνο με 1,68. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια, μόνο με 1,89. Αρβανίτη, ντόπιο τυρί 900 γραμμάρια, μόνο με 6,59. Παγωτό ξυλάκι, τα 3 τεμάχια, μόνο με 2,39.
22: Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
23: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
25: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
26: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
25: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
26: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
25: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
17: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
27: Στάτους Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Στάτους Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
28: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

Λοιπόν, μια τέτοια φωνή δεν τη σταματάς εύκολα. Στην πραγματικότητα δεν τη σταματάς καθόλου. Ο μόνος που μπόρεσε να τη σταματήσει ήταν ο θάνατος. Δυστυχώς, τη χάσαμε σήμερα την Bonnie Tyler σε ηλικία 75 ετών. Νομίζω δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, ούτε αυτό το τραγούδι. Είναι από τις πρώτες της επιτυχίες. Το χορέψαμε όλοι, το ακούσαμε όλοι. Η ίδια έκανε τεράστια καριέρα. Μέχρι και πριν από 1-2 χρόνια, νομίζω, τραγουδούσε. Συνέχιζε με αυτή τη χαρακτηριστική, βραχνή, πολύ ξεχωριστή φωνή. Εμείς που στο ξεκίνημά της ήμασταν παιδάκια τότε, μπορεί να μην καταλαβαίναμε πόσο μεγάλη ήταν και πόσο ξεχωριστή, αλλά όταν προχώρησε η ζωή και συνεχίσαμε να ακούμε τα τραγούδια της τα υπέροχα, καταλαβαίναμε πόσο πραγματικά διαφορετική ήταν. Και εδώ τώρα έχουμε ένα άλλο τραγούδι, επίσης τεράστια επιτυχία. Αυτή ήταν η πολύ μεγάλη της επιτυχία, το Total Eclipse of the Heart, που έχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία πίσω της. Γιατί ήταν να το τραγουδήσει άλλος τραγουδιστής, ο Meatloaf, ο οποίος ήταν πολύ πιο διάσημος τότε από την Bonnie Tyler. Κάτι είχε πάθει φωνή του, είχε κάποια θέματα με τη φωνή του εκείνο το διάστημα, διάβασα. Και ο συνθέτης αποφάσισε να δει και να ακούσει την Bonnie Tyler για το τραγούδι αυτό.

0: Λοιπόν, αξέχαστη. Έτσι κι αλλιώς αυτοί οι άνθρωποι δεν τους σταματά ο φυσικός θάνατος, ο χαμός. Πιστεύω ότι αυτά τα τραγούδια θα ακούγονται πάρα πολλά χρόνια. Έτσι, ένας μικρός φόρος τιμής σε αυτή την πολύ ξεχωριστή φωνή, πραγματικά. Γιατί νομίζω ότι καταλαβαίνουμε ότι μεγαλώνουμε όταν τα νεανικά μας είδωλα αρχίζουν και χάνονται ένα-ένα. Σε αυτή τη φάση είμαστε. Παρακαλώ, καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα. Τώρα βάλατε το Total Eclipse.
0: Ναι. Εγώ φταίω, δεν φταίει. Ναι. Γιατί εγώ πάντα δεν τα πάω καλά με τις αγωγές των τραγουδιών. Άλλο νομίζω ότι είναι, άλλο είναι.
1: Να είστε καλά. Μπράβο.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα.

Λοιπόν, δυστυχώς τρέχει η επικαιρότητα και τρέχουν και τα θέματα. Γαβρίλ, κάνε μου μια χάρη, σε παρακαλώ, στην αίθουσα σύνταξης. Μας στέλνουν δύο διαφορετικοί ακροατές, Γιώργηδες και οι δύο, ότι βλέπουν φωτιά κοντά στο Καλοχώρι. Ο Γιώργος λέει: έρχομαι από Κατερίνη, βλέπω προς Θεσσαλονίκη φωτιά και δείχνει μεγάλη. Και ο άλλος, ο Γιώργος, λέει: φωτιά κοντά στο Καλοχώρι. Δες το λίγο, Γαβρίλ, να δούμε τι έχουμε σε πρώτη φάση.

0: Λοιπόν, είναι το βίντεο που μας έστειλε ο Αλέξανδρος εδώ τώρα. Ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε, για την ενημέρωση όλους τους ακροατές. Και όντως δείχνει μεγάλη φωτιά. Προσπαθώ να δω, Λεοντή, μπορείς να καταλάβεις εσύ αν είναι σε...
1: Και το δεύτερο μήνυμα του άλλου Γιώργου
0: μου,
1: το
0: ναι.
1: δείχνει πιο καθαρά ότι είναι μεγάλη φωτιά και μαύρος πυκνός καπνός, οπότε κάτι καίει εκεί πέρα.
0: Κάτι καίει, τώρα είναι ανάμεσα σε μονάδες, είναι ανάμεσα σε κτίρια.
1: Ναι.
0: Α, είναι πολύ ο καπνός, γιατί εδώ βλέπω τη φωτογραφία, έχει δίκιο ο Λεοντής. Τώρα σε κάποια μονάδα, είναι σε κάποιο κτίριο, είναι πάντως έτσι φαίνεται. Θα μάθει σε πολύ λίγο, Γαβρίλ. Έρχονται συνέχεια τα μηνύματα και ο Λευθέριος εδώ μας στέλνει. Είναι κοντά στο δρόμο από ό,τι βλέπω. Δεν νομίζω να κάνω λάθος. Είναι κοντά στο δρόμο, αλλά δεν είναι πάνω στο δρόμο. Είναι μέσα σε, ανάμεσα σε κτίρια. Και ο Ιορδάνης εδώ λέει και μας στέλνει και φωτογραφία και ο ίδιος τη βλέπει από την πόντου. Φαίνεται και πολύ καπνός κιόλας. Τι γίνεται, ρε παιδιά, με τις φωτιές αυτή τη χρονιά. Από την περιοχή η Ιωάννα μας λέει, νόμος 751 από το πανόραμα, φαίνεται προς δυτικά πυκνός, μαύρος καπνός. Η Ιωάννα μου είναι κάπου στο Καλοχώρι, αυτά λέμε τώρα. Και ο Άινες μας στέλνει τώρα μήνυμα για τη φωτιά. Παιδιά, όποιος μπορεί να μας πάρει και ένα τηλέφωνο που είναι κοντά, που πέρασε για να δούμε, θα μας βοηθήσετε πάρα πολύ. Φυσικά και θα μάθουμε και από την πυροσβεστική περί τίνος πρόκειται. 2-3-10-5-13-000 και 2-3-11-82-10-50. Για να έχουμε περισσότερα για την πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στο Καλοχώρι, γιατί δεν ξέρουμε αν είναι σε κτίριο, αν είναι δάσος. Εκεί τώρα δεν υπάρχει, είναι ανάμεσα σε κτίρια, έτσι. Είναι σίγουρα ανάμεσα σε κτίρια. Τώρα τι καίγεται ακριβώς θα το δούμε.

Τώρα μου στέλνει ο Γιάννης και φωτογραφία από το σπίτι στον Εύωσμο, από το σπίτι του στον Εύωσμο. Φαίνεται μέχρι και από εκεί ο καπνός, αρκετός καπνός. Let's rage. Λεοντίνα, προσπαθήσουμε να πάρουμε λίγο. Α, μόλις φτάσει ο Λευθέρης είπε ότι θα μας πάρει τηλέφωνο. Γιατί δεν ξέρω τώρα πόσο εύκολο είναι να παίρνουμε τους ανθρώπους στο Viber τηλέφωνο την ώρα που μπορεί να είναι στο δρόμο. Θα μάθουμε τώρα και από την πυροσβεστική για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Είδαμε ότι είναι φωτιά, είδαμε ότι είναι περιοχή καλοχώρη. Δεν είναι πάνω στο δρόμο, είναι ανάμεσα σε κτίρια. Να δούμε ακριβώς τι καίγεται, τι έχει πυροσβεστική, τι δύναμη έχει πάει κτλ. Έτσι. Μέχρι να έχουμε την ενημέρωση από τον Γαβρίλη, να σας πω εγώ στο μεταξύ ότι αν θέλετε να μετακινηθείτε αυτή την ώρα προς δυτικά, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε ένα κομμάτι της περιφερειακής. Είναι από το Γένεσης και μετά Κωνσταντινοπολίτικα. Το κυρίως θέμα είναι στην Τριανδρία, σε εκείνο το ύψος, αλλά εκεί έχει πραγματικό μποτιλιάρισμα. Καλύτερα από κέντρο αυτή την ώρα. There's no going back.

0: Ο Άκης μας στέλνει τώρα ότι η πυροσβεστικό από την Αγίου Δημητρίου έφυγε, έκοψε, λέει, μέσα από τα κάστρα για να βγει περιφερειακό. Ο Ανέστης μας στέλνει βίντεο όπως περνάει από το σημείο, από το δρόμο, πραγματικά πολύ καπνός. Πριν βγω, λέει, Πόντου Καλοχώρη, από εκεί είναι. Έχουμε νεότερα, Γαβρίλη, να δούμε τι γίνεται.
1: Καλησπέρα,
0: καλησπέρα,
1: ναι.
0: Καλησπέρα, καταρχάς.
1: Καλησπέρα, ναι, ναι. Λίγο πριν τις 3 παρά 10 ενημερώθηκε η πυροσβεστική για το συμβάν. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, κοντά στο Καλοχώρη σχετικά. Δεν απειλούνται όμως κατοικημένες περιοχές, μας λένε.
0: Εκεί
1: από
0: δεν υπάρχουν κατοικίες. Εκεί γύρω-γύρω, εγώ από αυτά που μας στέλνουν όμως, βλέπω ότι έχει κτίρια, ότι είναι.
1: Επιχειρήσεις.
0: Ότι είναι κάτι τέτοιο, ναι. Αυτό.
1: Να πούμε ότι στο σημείο βρίσκονται 7 οχήματα με 18 πυροσβέστες. Δεν έχει ζητηθεί η σύνδρομη από ένα αέρια μέσα, προς το παρόν τουλάχιστον, και η επιχείρηση φυσικά είναι σε πλήρη εξέλιξη.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Συνεπώς είναι χαμηλή βλάστηση προς το παρόν,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: το δίνει,
1: ναι, ναι,
0: πυροσβέστηση.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ωραία,
1: έτσι
0: μακάρι
1: ακριβώς
0: να είναι έτσι και να μην είναι σε κάποιο κτίριο κτλ. Γιατί είχαμε και την πολύ μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο το πρωί, που είχαμε εκεί και 10 τραυματίες. Είχαμε και εκρήξεις, είχαμε δύσκολες καταστάσεις που αντιμετώπισε η πυροσβεστική. Δυστυχώς είναι ακόμη ένα δύσκολο καλοκαίρι, και ένα καλοκαίρι το οποίο δεν ξεκινάει καλά για τη Θεσσαλονίκη, έτσι. Είχαμε φωτιά στο Ρεόκαστρο, 2 νεκρούς, μετά ξανά φωτιά στην περιοχή, φωτιά στην Καλλικράτεια, μας τριγυρίζει γύρω-γύρω.

μεταξύ, ο ακροατής στέλνει εδώ το σεξ σου και τα μάτια μας, λέει, γιατί είναι οι μέρες αυτές που έχουμε και υψηλό συναγερμό στον χάρτη της πολιτικής προστασίας στην επικινδυνότητα για πυρκαγιές. Και πλάκα-πλάκα, έχουν περάσει 29 χρόνια. Ναι, 29 χρόνια από τη μεγάλη φωτιά στο σεξ σου. Και ήταν περίπου τέτοιες μέρες, θυμάμαι. Ήταν Κυριακή, γιατί είχα δελτία, θυμάμαι. Και μεσημεράκι, νομίζω μεσημέρι, μετά τις 3, που είχε ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά που έκαψε το μισό Σεϊξού το 1997. Τότε εκείνες τις μέρες η πόλη είχε ψιλοαδειάσει. Κυριακή ο κόσμος ήταν στις παραλίες, είχε πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες και είχε ξεσπάσει φωτιά στο Σεϊξού και είχαμε και πολύ αέρα εκείνη την ημέρα. Πολύ αέρα εκείνη την ημέρα. Και δεν ήταν τα πράγματα και τόσο οργανωμένα όπως είναι τώρα με τα αεροσκάφη, το συντονισμό κτλ. Δεν είναι πολιτικό σχόλιο αυτό, για να μην μπερδευτούμε. Τα τελευταία χρόνια έχουμε γενικά περισσότερα μέσα και καλύτερο συντονισμό, έτσι, αυτό εννοώ. Δεν υπήρχε τότε πολιτική προστασία, για παράδειγμα. Κάθε δήμος, κάθε πυροσβεστική, με τα δεσαρχεία τότε, ό,τι προλάβαιναν έκαναν. Ήταν πολύ δύσκολη κατάσταση.

0: Λοιπόν, χορηγός της εκπομπής Status Express η εταιρεία InfoTrust. Αν είστε ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος, μπείτε στην μεγάλη ομάδα της ανανομένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώστε στην εργασία σας υπεραξία με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς, με πρόσβαση γρήγορη σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. InfoTrust υπογράφει την ασφάλεια. Τι μπορείς να κάνεις? Να μπεις στο infotrust.gr / φόρμα, να συμπληρώσετε την αίτηση εργασίας σας ή να καλέσετε πολύ εύκολα στην InfoTrust στο 2310-492-492. Κοίτα πώς θυμόμαστε διάφορα γεγονότα. Εγώ θυμάμαι, ήταν Κυριακή μεσημέρι, είχα δελτία, γι' αυτό θυμάμαι πότε είχε ξεσπάσει η πυρκαγιά στο Σεϊξού. Η Σοφία εδώ λέει: γεννήθηκε ανιψιά μου εκείνη τη μέρα στον Άγιο Λουκά και δεν το ξεχνάω.
1: Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand il y en a plus.
0: Λοιπόν, θυμίζουμε για όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα ότι έχουμε φωτιά στο Καλοχώρι, σε χαμηλή βλάστηση, σε αγροτοδασική έκταση για την ακρίβεια, την δίνει η πυροσβεστική. Δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή και δεν υπάρχουν σπίτια, υπάρχουν ωστόσο επιχειρήσεις γύρω-γύρω. Πολύ σκαπνός, πάρα πολύ σκαπνός. Ο Λεωτής. Γιατί μας ήρθε και νέα φωτογραφία και τώρα νομίζω και εγώ, Λεοντή, αυτό δεν θες να πεις, ότι έχει περισσότερο καπνό, να. 7 οχήματα και άνδρες πυροσβεστικής είναι στο σημείο. Προς το παρόν δεν έχουμε κινητοποίηση εναέριων μέσων. Το παρακολουθούμε το θέμα.

Και μεταξύ προσπαθείς να κάνεις μια ωραία χαρούμενη, συμπαθητική εκπομπή μεσημεριάτικη, γιατί ο κόσμος, πολλοί κόσμος αυτή την ώρα σχολάει από το γραφείο, πηγαίνει προς το σπίτι και σκάνει πυρκαγιές, κάνει τα διάφορα και αναγκαστικά αλλάζει η ατζέντα, έτσι.

Ο Αλέξανδρος λέει το περίεργο, λέει είναι ο μαύρος καπνός, αλλά Αλέξανδρο δεν είναι περίεργο ο μαύρος καπνός. Όταν καίει η φωτιά έτσι είναι, όταν αρχίζει και σβήνει η πυρκαγιά σιγά σιγά και βλέπεις λευκό καπνό, τότε είναι, πώς λέμε, λευκός καπνός όταν βγαίνει ο Πάπας. Όταν είναι ο λευκός καπνός πάνε πει ότι τελειώνει η διαδικασία, γι' αυτό το λέμε. Φαίνεται από παντού η φωτιά και ο Άκης μας λέει από Πηλαία, λέει παιδιά, φαίνεται. Ο Ανέστης μας στέλνει και νέο βίντεο.

0: Τώρα βρωτοδασική έκταση και να έχει τόσο μαύρο και πολύ καπνό, τόσο ντουμάνι, θα φανεί. Ελπίζω να μην είναι κάτι άλλο τουλάχιστον, να μην είναι κάποια περίουσια έτσι. Και βέβαια έχει πολύ ενδιαφέρον για το πώς μπήκε μεσημεριάτικα φωτιά σε αυτό το σημείο. Γιατί τις τελευταίες φορές που έχουμε πυρκαγιές είναι όλα από ανθρώπινα λάθη ή αυλεψίες, έτσι. Μη θυμηθούμε την φωνική πυρκαγιά στην Λυτή. Μη θυμηθούμε και τι έγινε σήμερα το πρωί στο Σεισμανόγλιο που κόντεψε να καεί το μισό νοσοκομείο. Είναι δηλαδή εκεί ένας 74χρονος άναψε τσιγάρο μέσα στο θάλαμο. Απίστευτα πράγματα.
1: Αυτό που έστειλε ο Θοδωρής.
0: Θοδωρής, για να δω. Α, είδες. Ευχαριστούμε πολύ. Α, και εγώ αυτό κατάλαβα. Αλλά δεν είμαι σίγουρη.
1: Μπαλέτες και πλαστικά.
0: Είναι πάρα πολύ μαύρο και πυκνό ντουμάνι. Κάπου καίει, μπορεί να είναι σε αύριο χώρο. Για να δούμε λίγο, Λεόντι μου, σε παρακαλώ. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Για τη φωτιά πήρα για να σας πω. Από ό,τι φαίνεται από το λιμάνι,
0: ναι,
2: από τη πλευρά που είναι το εμπορικό λιμάνι, φαίνεται ότι κτίριο πρέπει να είναι.
0: Στο μεταξύ, ναι.
2: Ένα μεγάλο κτίριο στην άκρη του φαίνεται να καίγεται από το λιμάνι.
0: Ναι. Εσείς από πού το βλέπετε?
2: Από την πλευρά του εμπορικού λιμανιού.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί που είναι τα κοντέινερ, ας πούμε.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Είναι οι εγκαταστάσεις με τα πετρέλαια και με τα λοιπά, είναι όμως πιο πέρα.
0: Ναι.
2: Εκεί,
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Τώρα, συγγνώμη που ήμουν έτσι σαν αφηρημένη, μάλλον ούτε ακριβώς αφηρημένη, αλλά μας έρχονται συνεχώς φωτογραφίες.
1: Ο Σπύρος γράφει εδώ, ναι, ότι είναι μπαλέτες και πλαστικά από ελιές. Είναι εκεί, λέει.
0: Α,

0: Λοιπόν, έχω καλό φίλο συνεργάτη, ο οποίος είναι στο σημείο εκεί. Θανάση μου, τι βλέπεις αυτή την ώρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βιργινία. Αυτή την ώρα υπάρχει πάρα πολύ μαύρος καπνός. Από ό,τι άκουσα από συζητήσεις, γιατί όταν έφτασα η φωτιά υπήρχε, ήταν από κάποια αποθήκη η οποία είχε μέσα λάδια αποθηκευμένα και συνορεύει με οικόπεδο το οποίο είναι με ξερά καλάμια. Και η φωτιά έχει επεκταθεί και προς τα εκεί. Η πυροσβεστική έχει έρθει, προσπαθεί να κάνει κατάσβεση. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα είναι επικίνδυνο.
0: Μακάρι.
1: Γιατί η κατεύθυνση του ανέμου είναι προς τη θάλασσα.
0: Μακάρι.
1: Και προς τα εκεί πηγαίνει.
0: Εσύ, επειδή είσαι στο σημείο, άκουσες κάτι για κόσμο? Φαντάζομαι βγήκαν. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα,
1: όχι,
0: θέλω
1: όχι,
0: να πω.
1: Δεν άκουσα τίποτα για κόσμο, γιατί υπάρχει μια αποθήκη με πλακίδια και δομικά υλικά και από πίσω είναι ένας άλλος χώρος,
0: ναι,
1: που είναι αποθηκευτικός υποστηρικτικός και εκείνος πρέπει να πήρε φωτιά. Τώρα το πώς, κανείς,
0: ναι,
1: δεν ξέρει, γιατί όλοι είμαστε περίεργοι άνθρωποι που βγήκαμε από τις δουλειές μας γιατί είδαμε μαύρο καπνό ξαφνικά.
0: Εντάξει, είναι και λογικό, γιατί ανησυχείς. Ναι. Θανάση, μου ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, να το πω έτσι.
1: Λοιπόν, ακροατές κάνουν και ρεπορτάζ,
0: έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Ώρα Ελλάδος 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

0: Αχ, σας λείπει ο Δημήτρης ο Βενιέρης, ε. Παρεξηγήθηκε, λέει. Πού είναι ο Δημήτρης, παρεξηγήθηκε, λέει, από το κατώτερο των περιστάσεων του Τζαβάρα. Το φαντάζομαι, λέει, στο κέντρο να περπατάει στα σοκάκια και να παραμιλάει. Όχι, παιδιά, καταρχάς, κατώτερο των περιστάσεων χαρακτήρισε εμένα ο κύριος Τζαβάρας. Και επειδή σας άρεσε πάρα πολύ και μας το ζητήσατε, που λένε και σε άλλες εκπομπές, θα ξαναμεταδώσουμε τη συνέντευξή του μετά. Βέβαια, έχουμε τη φωτιά σε εξέλιξη, αλλά ελπίζω να τελειώσουμε λίγο. Και ο Γιώργος μας έχει στείλει πόπο, παιδιά. Φαίνεται πάντως. Ο Γιώργος είναι τώρα, για να καταλάβω εγώ, στην άλλη πλευρά της πόλης. Φαίνεται φάτσα απέναντι. Είναι ένα τεράστιο, τεράστιο μανιτάρι καπνού. Πολύ κάνετε πλάκα στο Viber, καταλαβαίνω. Λόγω των τελευταίων που είχαμε, λέει, μήπως θέλουν να βάλουν ανεμογεννήτρες εκεί. Μην βάζετε, παιδιά, τέτοιες ιδέες. Δεν μπορώ να το πάω και σοβαρά μερικοί. Παρακαλώ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, 15 θα βάλουν εκεί τώρα στο Καλοχώρι. Μόλις τελειώσει η πυροσβεστική θα αρχίσουν να σκάβουν.
0: Να φυτεύουν ανεμογεννήτριες, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Για πείτε μας.
1: Ήθελα να πω κάτι για τη φωτιά στο νοσοκομείο. Ναι. Πώς θα τα πληρώσει αυτά τώρα, παιδιά.
0: Αυτά δεν φαντάζομαι να τα πληρώσει όπως τον λένε ο 74χρονος, γιατί είναι από αμέλεια. Δεν είναι από, ούτε και από πρόθεση. Είτε από πρόθεση, είτε από αμέλεια είναι, δεν τα πληρώνει ο άνθρωπος που βάζει τη φωτιά.
1: Καλός ή κακός. Έχουμε κάνει σημαία την αμέλεια σε οτιδήποτε κάνουμε. Λοιπόν, ενημερωτικά και δεν εφαρμόζεται πουθενά, το κάπνισμα απαγορεύεται
0: στο
1: νοσοκομείο,
0: ναι.
1: Ακόμη και στους εξωτερικούς χώρους.
0: Ναι.
1: Και στους εξωτερικούς χώρους βάσει νόμου. Άρα, επειδή δεν υπάρχει περίπτωση να ισχυριστεί κάποιος άγνοια νόμου, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, άρα αυτό δεν είναι αμέλεια, είναι μια εσκεμμένη ενέργεια.
0: Όχι, εσκεμμένη ενέργεια δεν είναι, ότι
1: δεν είναι,
0: μισό λεπτάκι, εγώ μιλάω για τον νόμο, έτσι, δεν είναι ανάγκη να μαλώνουμε μεταξύ μας. Πρέπει να μπορέσει κάποιος να αποδείξει ότι έβαλε εσκεμμένα τη φωτιά για να κάψει το νοσοκομείο. Είναι άλλη παράβαση, το καταλαβαίνουμε όλοι, να ανάψει ένα τσιγάρο εκεί που απαγορεύεται. Μπράβο. Και άλλο αδίκημα να πεις ότι εσκεμμένα έβαλε κάποιο φωτιά για να κάψει το νοσοκομείο.
1: Σας πληροφορώ ότι στα δηληστήρια, επειδή μπαίνω μέσα και δουλεύω, λοιπόν, αν κάποιος υπάλληλος μιας εταιρείας που συνεργάζεται με τη δηληστήρια ανάψει τσιγάρο εκεί που απαγορεύεται, διώχνουν την εταιρεία, όχι μόνο τον υπάλληλο.
0: Και πολύ καλά δεν κάνουν, γιατί είναι τεράστια η επικινδυνότητα.
1: Δεν ξανασυνεργάζεται με τα λεφτά. Λοιπόν, επειδή σαν λαό, σαν πολίτες, δεν είμαστε πολίτες, κάτοικοι είμαστε.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, δεν συμμορφωνόμαστε, δεν υπάρχει σοφρονισμός, πρέπει να το γυρίσουμε στην αυστηρή τιμωρία.
0: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ο Λευτέρης μας στέλνει τώρα. Λευτέρη, μπορούμε να σε πάρουμε στο τηλέφωνο. Γαβρίλα, έλα σε παρακαλώ λίγο να πάρουμε λίγο τον ακροάτη στο τηλέφωνο. Όχι στο... Α, τον πήραμε στο Viber.

0: Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, σας ακούμε. Ελευθέρη.
1: Ναι.
0: Είσαι εκεί στο σημείο, επειδή μας στέλνεις φωτογραφίες. Πάρε λίγο στο κινητό του, σε παρακαλώ, από το Viber. Ο Λευτέρης είναι εκεί στο σημείο αυτή την ώρα, για να δούμε λίγο τι παραπάνω μπορεί να μας πει, γιατί από εκεί που στέλνει τώρα τη φωτογραφία φαίνεται ξεκάθαρα όχι ένα τεράστιο κατάμαυρο ντουμάνι, αλλά φαίνεται και φωτιά. Είναι δίπλα δηλαδή ο άνθρωπος. Λοιπόν, δεν θα βάλουμε τώρα έτσι πώς είναι τα πράγματα τη συνέντευξη την πρωινή. Θα το συνεχίσουμε λόγω της φωτιάς για να έχουμε λίγο ενημέρωση, να λέμε και στον κόσμο τι γίνεται. Γιατί έχει αναστατωθεί και κόσμος που έχει ανθρώπους που δουλεύουν εκεί στην περιοχή, έτσι. Δηλαδή, εμένα τώρα μου ήρθε μήνυμα από συγγενικό μου πρόσωπο που λέει: μην ανησυχείς, είμαστε πιο μακριά εμείς, δεν κινδυνεύουμε κτλ. Ναι, λοιπόν, Λευτέρη μου, καλησπέρα και πάλι. Από τον Στάτους τηλεφωνούμε.
1: Γεια σας, κύριε Βεργενία, τι γίνεται?
0: Καλησπέρα, καλά. Για πες μας λίγο, γιατί μας στέλνεις φωτογραφίες.
1: Με πλακάκια οι Βεργενείς καίγονται. Ξεκίνησε από χόρτα.
0: Α, γι' αυτό το έδινε διπλανό, έτσι πυροσβεστική.
1: Από διπλανό και έχει αέρα δυνατό και ευτυχώς.
0: Ναι.
1: Και τώρα καίγεται η αποθήκη.
0: Το ρώτησα και πριν και σε άλλον άνθρωπο που είχαμε από εκεί, από το σημείο. Δεν υπάρχουν, φαντάζομαι, εργαζόμενοι εκεί και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Είναι όλοι έξω.
0: Απλά καίγεται δυστυχώς τώρα η περιουσία. Μάλιστα.
1: Και
0: συγγνώμη, δεν ακούσαμε.
1: Η πυροσβεστική είναι από μία μεριά, δυστυχώς ο αέρας το πάει από την άλλη και γίνεται ένα δύσκολο σημείο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και για το υλικό, για τις φωτογραφίες.
1: Να είστε καλά.
0: Ο Κώστας εδώ λέει, το σημείο είναι, μας έχει στείλει και ο Κώστας βίντεο. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι να πω, μας δίνεται μια πολύ καλή εικόνα. Μακάρι να μην είχαμε τέτοιο περιστατικό, αλλά δυστυχώς. Είναι, λέει, πίσω από το πρώτο δημοτικό σχολείο στο Καλοχώρι. Ευτυχώς τα σχολεία είναι κλειστά, έχουν κλείσει έτσι κι αλλιώς, οπότε.

0: Εκτός από τη φωτιά, έχουμε και θεματάκια μες στην πόλη. Στη Λεωφόρο Νίκης, λέει εδώ ο Γιώργος, ένα μηχανάκι με ένα σμαρτάκι φιλήθηκαν. Ελπίζω να μην φιλήθηκαν πολύ παθιασμένα, Γιώργο, να είναι μικρή η ζημιά, ηλική. Λοιπόν, εγώ να σας θυμίσω ότι μαζί μας στην εκπομπή είναι και ο Μπαρμπαστάθης, ο οποίος εδώ και 56 χρόνια φροντίζει και καλλιεργεί με αγάπη την ελληνική γη. Ελέγχει ένα-ένα τα λαχανικά του σε κάθε στάδιο της παραγωγής. Τα καταψύχει μόλις 2 ώρες πριν, μετά τη συγκομιδή τους. Και έτσι λοιπόν φτάνουν στο τραπέζι μας φρέσκα και θρεπτικά. Και έχουμε και πάρα πολλές επιλογές για εμάς τις εργαζόμενες, λέω, που δεν έχουμε πολύ χρόνο να ετοιμάσουμε καλό και υγιεινό φαγητό. Και τον Μπαρμπαστάθης είναι δίπλα μας και μας κάνει καλό.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα μαρμαρίδης, δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
9: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 720.
13: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
14: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, μόρεντ σου έλεγα. Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
15: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
16: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
17: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
18: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
19: Η μυθική Ιθάκη.
20: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
21: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
22: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρεις ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
23: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
24: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
25: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
26: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
27: Φιλενάδα, τι κάνεις?

0: θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
1: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
0: Και στις βουτιές, δίπλα σου.
2: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Λοιπόν, δύσκολο μεσημέρι. Τις τελευταίες μέρες, παιδιά, όσοι έχετε αναπνευστικά θέματα, εγώ τώρα δεν είμαι ειδική, δεν είμαι γιατρός, αλλά δεν είναι κακό έτσι να κυκλοφορείτε λίγο με μια μασκούλα ή να προσέχετε λίγο, γιατί πολύ μαυρίλα τώρα, πολύ ντουμάνι από την πυρκαγιά που έχουμε στο Καλοχώρι. Άνθρωποι που είναι στο σημείο και μιλήσαμε με δύο ακροατές και φίλους που είναι στο σημείο, μας είπαν ότι καίγονται υλικά, καίγονται λάδια. Ακριβώς. Είναι αποθηκευτικοί χώροι.
1: Ότι ξεκίνησε από αγροτοδασική και επεκτάθηκε μετά και σε επιχειρήσεις, όπως βλέπουμε εδώ πέρα και από,
0: ναι,
1: τα βίντεο σωστά του FM.
0: Έχουν στείλει πάρα πολλά βίντεο και σας ευχαριστούμε πολύ και για τα βίντεο και για τις φωτογραφίες και για την ενημέρωση. Έχει τώρα ο καπνός, είναι, τι να σας πω, είναι σαν τείχος, δηλαδή είναι σαν να μπορείς να το πιάσεις, τόσο παχύς και μαύρος αυτός ο καπνός, τόσο μεγάλο ντουμάνι, και είχε δίκιο ο Κώστας που μας είπε πριν, είναι δίπλα, πολύ δίπλα με δημοτικό σχολείο, το πρώτο δημοτικό σχολείο στο Καλοχώρι, το οποίο όμως είναι κλειστό ευτυχώς. Γιατί είναι κατάμαυρος αυτός ο καπνός. Δηλαδή δεν είναι για τον αναπνέες, ναι, δεν είναι για να είσαι κοντά. Η πυροσβεστική τι νεότερο μας δίνει, Γαβρίλη?
1: Μας δίνει ότι έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις που επιχειρούν στο Καλοχώρι. 20 πυροσβέστες, με συγχωρείτε, 8 οχήματα, και έχουμε και ένα ελικόπτερο που συνδράμει. Έχει ξεκινήσει και κάνει ρήψεις προκειμένου να επιχειρήσει και αυτό στην κατάσβεση και να έχουμε όσο το δυνατόν πιο άμεσα τον έλεγχο της φωτιάς. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η κατάσβεση. Δεν κινδυνεύουν κατοικημένες, αλλά όπως ανέφερες και εσύ, Βιργινία, αλλά και οι ακροατές, έχουμε κοντά και άλλα κτίρια. Δηλαδή είναι και το σχολείο, είναι και άλλες επιχειρήσεις εκεί.
0: Ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και υπήρξε και μεγάλη αναστάτωση στους πολίτες.
0: Φυσικά, γιατί φαντάζεσαι τώρα εκεί γύρω να έχεις τη δουλειά σου στα 50-100-200 μέτρα και να αναπνέεις όλο αυτό το ντουμάνι και να βλέπεις φωτιά δίπλα. Και αυτά τα κτίρια δεν είναι πολύ μακριά το ένα από το άλλο.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή η περιοχή δεν έχει τεράστιες αποστάσεις ανάμεσα από τα βιομηχανικά κτίρια πολλές φορές, δυστυχώς. Έχουμε νεότερα όμως για τη φωτιά στο Σεισμανόγλιο.
1: Ναι.
0: Γιατί μέχρι πριν από λίγη ώρα οι πρώτες πληροφορίες έλεγαν ότι ήταν από αμέλεια, ότι άναψε τσιγάρο ο άνθρωπος αυτός, 74χρονος, 76χρονος, και ναι, τέλος πάντων πήρε φωτιά. Και τώρα ένα ερώτημα είναι πώς ανάβει τσιγάρο και παίρνει
1: και
0: φωτιά και δεν τη σβήνει.
1: Τραυματίες, κάποιοι είναι και διασωληνωμένοι.
0: Τεράστια αναστάτωση, γιατί
1: ακριβώς
0: μιλάμε για νοσοκομείο.
1: Φυσικά, φυσικά. Όμως πριν από μερικά λεπτά μάθαμε ότι ομολόγησε την πράξη του ο 76χρονος. Είπε δηλαδή ότι αυτός ήταν ο οποίος έβαλε τη φωτιά και όχι από αμέλεια, όπως υπήρξε έτσι την
0: πρώτη πληροφορία.
1: Ακριβώς,
0: ναι,
1: ακριβώς. Και μάλιστα ισχυρίστηκε, λέει, ότι ένιωθε παραγωνισμένος και ότι αντιμετωπίζει προβλήματα με το περιβάλλον του.
0: Και είπε να τραβήξει τα βλέμματα και την προσοχή.
1: Ναι, πραγματικά δεν.
0: Οπότε τώρα αλλάζει εντελώς το εργάκι. Δεν
1: τελείως
0: μιλάμε πλέον για αμέλεια.
1: Όχι.
0: Ότι κάποιος παράνομα κάπνισε μέσα στο,
1: ναι,
0: νοσοκομείο. Εδώ μιλάμε για πρόθεση.
1: Εσκεμμένα.
0: Αλλάζει
1: το
0: εντελώς. Αλλάζει
1: και μάλιστα
0: εντελώς
1: ανέφερε ότι είχε και πάνω του και έναν αναπτήρα και έτσι τέλος πάντων μπόρεσε και έβαλε τη φωτιά εκεί στο Σεισμανόγλιο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω, θα σας το πω πώς μου βγαίνει. Πού έχουν φτάσει τα ψυχολογικά μας παιδιά, τα προβλήματα και τι ζόρια έχει ο καθένας. Και πώς βάζει φωτιά μέσα σε νοσοκομείο με ανθρώπους που είναι ανήμποροι, που είναι ασθενείς, που δεν μπορούν να, που είναι στην πιο ευάλωτη φάση της ζωής τους. Είναι απίστευτο.
2: Την φωτιά για το Καλοχώρι έχει πάει και ελικόπτερο. Μας στέλνει εδώ πέρα τώρα βίντεο και ο Κώστας.
0: Ο Κώστας, ναι.

0: Λοιπόν, ναι, μας τα είπε και ο Γαβρίλ, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, γιατί δεν μιλάμε πλέον μόνο για χαμηλή βλάστηση, αγροτική τέλος πάντων έκταση, καλάμια να το πω έτσι, μιλάμε για χώρους που έχουν υλικά. Τώρα ο Θανάσης μας στέλνει βίντεο, από ποια περιοχή είναι αυτό? Είναι από μακριά, βλέπω.
1: Είναι από το Καλοχώρι, είναι στην αποθήκη που καίει.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν καταλαβαίνω από ποια περιοχή το στέλνει, γιατί φαίνεται από μακριά. Πω, πω, τώρα πάνω στο δρόμο στέλνει ο Δημήτρης βίντεο. Είναι τόσος πολύς ο καπνός, έχει βγει κόσμος έξω από τα αυτοκίνητα, έχουν σταματήσει και κοιτάνε να δουν τι γίνεται. Και οι οποίοι, εγώ θα το ξαναπώ, βλέπω, κανονικά είναι έξω. Είναι και ψιλομεγάλοι άνθρωποι από ό,τι βλέπω σε ηλικία, χωρίς μάσκες, χωρίς τίποτα. Έρχεται όλος ο καπνός, βλέπουν τα πυροσβεστικά να περνάνε. Λοιπόν, φωτογραφίες από όλη την πόλη μας έρχονται. Από Αριστοτέλους στέλνει τώρα ο Γιώργος. Η Ελένη μας στέλνει πάνω από το Ρεόκαστρο. Ελένη μου, τα βλέπετε εσείς? Ναι. Εδώ ο Θανάσης μας λέει, αποθήκη με πλακάκια λέει είναι, και επεκτάθηκε και σε διπλανά εργοστάσια αποθήκες, τέλος πάντων με ελιές.

0: είναι τόσο πολύ ο καπνός που η φωτογραφία που μας έστειλε η Ελένη είναι από τη Γαλήνη, από το Ρεόκαστρο, τη βλέπουν στο βάθος. Η Τέση μας στέλνει τώρα φωτογραφία από την Κατσιμίδη, όπως κατεβαίνει στον περιφερειακό που φαίνεται τεράστιο ντουμάνι. Ο Γιώργος μας λέει, έρχεται λέει πάλι δυστυχώς προς Καλαμαριά ο καπνός, προς Ανατολική Θεσσαλονίκη, όπως έγινε και με την προηγούμενη μεγάλη φωτιά, με το εργοστάσιο ανακύκλωσης και από το αεροδρόμιο, ναι.
1: Είναι
0: φαίνεται.
1: Εκεί πέρα και συνεργάτης μας ο Δημήτρης. Είναι ακριβώς εκεί που έχει ξεσπάσει
0: ναι.
1: φωτιά.
0: Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Γεια σας, Βιλμινία. Γεια σου, Λοδοντή. Είμαι ο Δημήτρης Ονίκου.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, είμαι εδώ πέρα στο Καλοχώρι. Σας άκουγα που κάνα την ανταπόκριση.
0: Ναι, πες μας τι βλέπεις.
2: Ακούστε με. Υπάρχει όντως πυροσβεστικό ελικόπτερο. Υπάρχει γύρω-γύρω, φέρνει και ρίχνει όντως νερό. Είναι δύο κτίρια αυτή τη στιγμή που είναι πυρακτωμένα. Η φωτιά έχει μετακινηθεί και σε αγριόχορτα που πάνε προς την πλευρά της θάλασσας και βλέπω και δίπλα μου εδώ ακριβώς είναι άνθρωπος του ΔΔΕ για να κόψει το ρεύμα μέσα στην περιοχή, οπότε για να διευκολυνθούν οι άνθρωποι. Όλα τα σπίτια γύρω-γύρω κόπηκε μόλις το ρεύμα εδώ στο Καλοχώρι.
0: Συγγνώμη, Δημήτρη, να σε ρωτήσω γιατί είσαι στο σημείο. Έχει μόνο επιχειρήσεις γύρω-γύρω ή έχει και κάποια σπίτια? Αυτό να ρωτιόμασταν νωρίτερα.
2: Είναι πάρα πολύ κοντά στην κατοικημένη περιοχή. Είναι πάρα πολύ κοντά στην κατοικημένη περιοχή. Για να σου δώσω για να καταλάβεις, Βιργινία, είναι σε πάρα πολύ γνωστό πελάτη μας, ο οποίος είναι αρκετά κοντά εκεί. Με τις μαρμελάδες και με τα μέλια. Και με το Χαΐτογλου, για να σου δώσω να καταλάβεις.
0: Α, είναι κοντά στη βιομηχανία.
2: Είναι κοντά στην περιοχή του Χαΐτογλου, από εκεί μεριά, για να σου δώσω να καταλάβεις.
0: Κατάλαβα.
2: Έχει
0: τώρα,
2: μια
0: ναι.
2: απόσταση 100-200. Ανταπόκριση κάνω, είμαι από το Status FF, φεύγουμε. Παρκάρουμε εδώ πέρα.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ για να μην δυσκολεύουμε και το έργο της πυροσβεστικής.
2: Ναι, είναι οι άνθρωποι εδώ της τροχέας, της αστυνομίας προσπαθούν να κάνουν...
0: Ωραία. Μετακινήσου και εσύ να μην έχουμε θέμα. Ευχαριστούμε.
2: Όσο μπορούν. Οι άνθρωποι από εδώ, από τα γύρω σπίτια, είναι όλοι έξω. Κοιτάνε γύρω-γύρω τι συμβαίνει και είναι ανάστατοι.
0: Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Παρακαλώ.

Λοιπόν, μέχρι στιγμής να ανακεφαλαιώσουμε λίγο πριν δώσουμε σκητάλη στους εγκινήσεις, στον τριαντάφυλλο τον Τζουλφά, έχουμε φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, καίει και ξεραχόρτα, καίει και επιχείρηση με πλακάκια, από ό,τι λένε οι πρώτες πληροφορίες, και εταιρεία εγκαταστάσεις με επεξεργασία ελιάς. Προς το παρόν, από ό,τι μας λένε, μαρτυρίες εκεί από κόσμο με τον οποίο μιλήσαμε στον αέρα, δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή, αλλά γύρω-γύρω έχει επιχειρήσεις. Είναι κατάμαυρος ο καπνός, πάρα πολύ καπνός. Εδώ και μία ώρα περίπου που ξέσπασε η πυρκαγιά, είναι ορατός από όπου κι αν είστε στη Θεσσαλονίκη. Είναι ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής στο σημείο. Έχουμε εκτός των άλλων και ελικόπτερο που επιχειρεί τα τελευταία περίπου 15 λεπτά. Θα έχουμε συνεχώς το μυαλό μας εκεί κατά τη διάρκεια του προσφυγικού.

Λοιπόν, Status Express δυστυχώς σήμερα αλλιώς το πηγαίναμε και αλλού η ζωή μας έβγαλε. Είναι σε εξέλιξη ακόμη πυρκαγιά στο Καλοχώρι. Θα έχουμε και νεότερα όσο περνάει η ώρα. Ελπίζουμε να είναι καλά τα νεότερα. Να τελειώσουμε γρήγορα με αυτό το περιστατικό. Για οτιδήποτε νεότερο θα είμαστε στον αέρα έτσι κι αλλιώς και κατά τη διάρκεια των επόμενων εκπομπών. Να ευχαριστήσω πολύ και πάλι και για την άμεση ενημέρωση από όλους εσάς τους ακροατές και τους φίλους και για τα βίντεο και για τις φωτογραφίες. Μας βοηθάτε αφάνταστα πολύ και το έργο το δικό μας που είμαστε στον αέρα και τους υπόλοιπους ακροατές που ακούν αυτή την ώρα. Ναι. Ναι, μόλις έμαθα και το όνομα της επιχείρησης, προφανώς, Δημήτρη μου, δεν νομιμοποιούμαστε να το πούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως για την πληροφορία. Ναι, είναι επιχείρηση με λάδια τελικά, μέλαια.

Λοιπόν, εσείς παραμένετε συντονισμένοι, γιατί σε ένα λεπτάκι από τώρα όλα τα νεότερα, όχι μόνο για την πυρκαγιά στο Καλοχώρι, αλλά και για όλη την επικαιρότητα, θα έχει ο Γαβρίλο Χατζινόπουλος. Αμέσως μετά εδώ εν κινήσει. Και φυσικά για οτιδήποτε νεότερο θα είμαστε στα μικρόφωνα.

0: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
0: Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
1: Κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση και σε δύο κτίρια στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, επιτόπου επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, από αέρο συνδράμει με ρήψεις νερού ένα ελικόπτερο. Οι φλόγες δεν απειλούν προς το παρόν κατοικημένη περιοχή. Συνελήφθη 76χρονος για την πυρκαγιά στο Σισμανόγλιο, παραδέχτηκε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού του. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι αισθανόταν παραγωνισμένος και ότι αντιμετώπιζε προβλήματα με το περιβάλλον του. Σε σοβαρή κατάσταση στο ΚΑΤ νοσηλεύονται οι δύο εγκαυματίες από τη φωτιά σε επιχείρηση με ανταλλακτικά στον Ασπρόπυργο Αττικής. Πρόκειται για 41χρονο και 54χρονο, οι οποίοι φέρουν πολύ σοβαρά εγκαύματα σε ολόκληρο σχεδόν το σώμα τους, νοσηλεύονται στη μονάδα εγκαυμάτων του ΚΑΤ και η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη. Αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16 στη Ζάκυνθο έγινε το μεσημέρι. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το μαχητικό αεροσκάφος προσγειώθηκε μετά από ένδειξη για φωτιά. Το αεροσκάφος πραγματοποιούσε εκπαιδευτική πτήση. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του, ενώ στο αεροδρόμιο του νησιού έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα. Ράγει σε καρδιές ο αδελφός της Βάγιας Νέστορα στον επικίδιο λόγο του. Χάθηκε η μάνα, η αδελφή, η γιαγιά, η αγαπημένη μας Βαγίτσα. Χάθηκε από βέβυλα και άνανδρα χέρια και δεν ήταν αυτό που της άξιζε, είπε χαρακτηριστικά. Υπήρξαν άνθρωποι σκοτεινοί, οι οποίοι μας έριξαν σε βαθύ πηγάδι πόνου και οδύνης και σε μια βαθιά λίμνη οργής με αναπάντητα ερωτήματα, πρόσθεσε μην μπορώντας να συγκρατήσει το λυγμό του. Παρόντες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συγκίνησε η κόρη της Αφροδίτη Νέστορα. Η μητέρα μου ήταν υπέροχος άνθρωπος, όπως είπε χαρακτηριστικά. Με την κατάθεση του 29χρονου, ο οποίος είχε καταγγείλει τον Δημήτρη Λιγνάδη για βιασμό το 2015, άνοιξε σήμερα στο Μικτόρκο το εφετείο της Αθήνας η αυλαία της δευτεροβάθμιας δίκης του γνωστού σκηνοθέτη και ηθοποιού, ο οποίος κάθεται στο σκαμνί και δικάζεται από την αρχή για τρεις περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Ήρθε στο δωμάτιο και με κακοποίησε, πλαινόμουν και έκλαιγα, πώς θα έκανες αυτά σε έναν 17χρονο, φέρεται να είπε στην κατάθεσή του ένα από τα θύματα. Κλείνουν από αύριο το βράδυ μέχρι και το πρωί της Κυριακής τμήματα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω των εργασιών για το flyover. Από τις 11 αύριο το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί του Σαββάτου θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Το Σάββατο από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής θα εφαρμοστεί αποκλεισμός στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Νεφώσεις για αύριο. Στη Θεσσαλονίκη άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύκυρο η Ιδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 28, στην Κατερίνη στους 30, στο Κυλκισκέ στις Αίρες στους 32, στη Βέρεια στους 33 και στα Γιαννιτζά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 29 και στα Γρεβενά τους 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 1 λίτρο μόνο με 1,68. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Αρβανίτη ντόπιο τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 6,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια μόνο με 2,39. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Nissan Nick J. Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
4: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
6: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
7: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μεταφορική εταιρεία Αστραπή, παρακαλώ. Ναι, έχουμε χώρο στο βαν για μουσικά όργανα. Χωρίσατε? Αχ, μην κλαίτε. Αυτός κάνει. Θα έρθω να πάρω και τα ντραμς του. Ναι, και την κιθάρα. Ναι, πίσω στη μάνα του θα του τα πάω. Μη μου στεναχωριέστε.
9: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για όσους κάνουν μια νέα αρχή. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
10: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
11: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
12: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. NC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. NC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. NC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
13: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
14: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
13: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
14: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
13: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
15: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λίμνο. Ζήσε στη γη του ηφαίστου και των καβύρων. Ανακάλυψε την άγρια γοητεία του ηφαιστιακού τοπίου. Κολύμπησε σε χρυσαφένιες παραλίες και γίνε ένα με το κύμα. Γεύσου λιμνιό κρασί από τα αμπέλια των θεών. Απόλαυσε τη γαλήνη και την υπέροχη θέα από το κάστρο. Πάμε Λίμνο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
16: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Καλησπέρα πρώτα απ' όλα. Ας πιάσει μια φορά η ευχή. Αλλά και έτσι όπως τρέχει η επικαιρότητα εδώ στον Status 107 και 7, όλες οι εκπομπές έχουν γίνει ένα εδώ και αρκετή ώρα.
1: Να πούμε, κύριε Τριαντάφυλλε, ναι, ότι πριν από λίγο ήχησε και το 112 για την πυρκαγιά στην περιοχή του καλοχωρίου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα, ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών. Είναι το μήνυμα που εστάλει από το 112.
0: Μεταξύ, από ό,τι βλέπουμε και σε όλο αυτό το μαύρο καπνό, αυτό είναι, ναι, καύση υλικών πια.
1: Και δεν υπάρχει, είναι, ναι, έχει να φάει.
0: Δεν
1: να
0: είναι κάψει δένδρου, δεν είναι,
1: όχι,
0: τέτοιο,
1: όχι,
0: πράγμα.
1: Όχι, όχι, όχι,
0: αυτό,
1: σε εργοστάσιο. Έτσι,
0: και πολύ περισσότερο δεν είναι το χαμηλή βλάστηση.
1: Η πρώτη εκτίμηση της πυροσβεστικής ήταν, ναι, από χαμηλή βλάστηση. Έτσι. Επεκτάθηκε σε δύο επιχειρήσεις. Μία, ναι, τώρα μας απασχολεί ιδιαιτέρως.
0: Δύο τρία δέκα πέντε δέκα τρεις χιλιάδες, δύο τρία έντεκα ογδόντα δύο δέκα πενήντα και το Viber, το οποίο τα μηνύματα έρχονται πια με καταιγιστικούς ρυθμούς. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό. 69 08 357 800. Βεβαίως είστε τώρα πια στο καθημερινό εγκινήσει, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι είστε στον Status 107 και 7 και είμαστε εδώ όσο μπορούμε να συμβάλλουμε σε αυτό που συμβαίνει.

0: τελειώσει ή να ελεγχθεί ως το δυνατό ταχύτερα, αν και προς το παρόν τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Κυρίως όμως αυτό που είπες, Λεοντή,
1: ναι,
0: σχετικά με τον καπνό, ο οποίος είναι ιδιαίτερα πυκνός και φέρει και όλα αυτά μαζί του από την καύση των υλικών στις δύο μονάδες, κυρίως στη μία που είναι και η μεγαλύτερη έκταση της φωτιάς, να αποφύγουμε όσο το δυνατό την εισπνοή αυτού του καπνού, οπότε ας ακολουθήσουμε αυτό που λέει το 112.
1: Με τις σωτήριες παρεμβάσεις του, έτσι.
0: Ναι, βέβαια, από εκεί ξεκινάμε.

0: Στα καθημάσια έχουμε γραμμή Λοντή.
1: Όχι.
0: Στα καθημάσια, ο Σωτήρης Κοπετσελάς είναι στην Αθήνα για την παρουσίαση από την Κία του EV2. Ο Τριεδάφυλλο Τσουρφάς είναι στην παρέα σας. Είμαστε εδώ για ό,τι θέλησετε.

0: Γκαβρίλ Χατζηνόπουλος στη γέφυρα.
1: Ναι. Ήρθα λίγο να πούμε επιπλέον την ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική για την μεγάλη φωτιά στο Καλοχώρι. Έχουν ενισχυθεί περαιτέρω οι δυνάμεις που επιχειρούν εκεί.
0: Άρα 20... σημαίνει ότι είναι σε πρόοδο ακόμη.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Είναι σε εξέλιξη επιχείρηση. 23 οι πυροσβέστες που έχουν σπεύσει στο σημείο, 9 τα οχήματα και από αέρος, φυσικά, όπως είπαμε και νωρίτερα, ένα ελικόπτερο κάνει ρήψεις νερού. Η φωτιά ήταν σε άβλιο χώρο επιχείρησης, επεκτάθηκε και στην επιχείρηση και σε υπαίθριο χώρο αλλά και σε άλλο κτίριο, από ό,τι βλέπουμε και από τις φωτογραφίες και τα βίντεο που μας στέλνουν οι ακροατές μας.
0: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Πολύ σημαντική η συνεισφορά τους. Δεν απειλούνται προς το παρόν ευτυχώς κατοικημένες περιοχές. Φυσικά είπε και ο Λεωδίδης.
0: Ούτε είχαμε τραυματισμούς.
1: Όχι, δεν έχει αναφερθεί κάποιο τέτοιο περιστατικό ευτυχώς. Και όπως είπε και ο Λεωδίδης, είχαμε και μήνυμα από το 112 νωρίτερα. Μας καλεί να μείνουμε σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουμε πόρτες και παράθυρα.
0: Είναι πολύ σοβαρό επίσης.
1: Πολύ σοβαρό πραγματικά και προσοχή μεγάλη στα άτομα ειδικά που αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα για όλους μας, αλλά πόσο μάλλον και για αυτούς τους ανθρώπους που ανήκουν και σε ευπαθείς ομάδες, πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Ο δρόμος ο κεντρικός επηρεάζεται από...
1: Προς το παρόν όχι. Η κυκλοφορία δεν έχει επηρεαστεί από τη φωτιά, είναι κανονικά.
0: Γίνεται κανονικά.
1: Ναι, κανονικά.
0: Έτσι, μάλιστα.

0: Να καλησπερίσουμε και τον Τρίφωνα και να ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση, σύγκρουση στην κατάβαση, το κατέβασμα από Πανόραμα πάνω στην πρώτη στροφή στο νοσοκομείο Άγιος Λουκάς. Εάν έχουμε κάτι περισσότερο, Τρίφωνα, θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα
1: αυτό την μας
0: ενημέρωση. Ας ελπίσουμε ότι μένει το πράγμα όλο στην σύγκρουση, δεν έχουμε κάτι άλλο.

0: Ανάλογα βέβαια και με την εξέλιξη όλου αυτού που συμβαίνει, αλλά και με την σύγκρουση αυτή εκεί στον συστροφή του Αγίου Λουκά, στο Πανόραμα, θα έχουμε μια επικοινωνία ή θα προσπαθήσουμε εν πάση περιπτώσει με τον Σωτήρη τον Βουτσελά να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία από τη σημερινή παρουσίαση.
1: Ο Τρίφων εδώ μας ενημερώνει ότι έχει πέσει το γιόταχη πάνω στο τοίχο που υπάρχει δεξιά και στο σημείο έχουν φτάσει εθελοντές από την πολιτική προστασία με δύο οχήματα. Θέλει προσοχή διότι υπάρχουν λάδια στο οδόστρωμα. Οπότε και εκεί. Ναι, ναι, προφανώς το τέτοιο στο. Στη ταχύτητα του πληκτρολογίου γράφτηκε έτσι. Οπότε χρειάζεται και εκεί προσοχή. Δεν ξέρω, επειδή φτιάχνουμε συνεχώς και το υλικό που μας στέλνουν οι ακροατές, αν το πω ο Καβρίλης ζητώ συγγνώμη για την επανάληψη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει αυτή τη στιγμή η ΕΡΤ, από την επιχείρηση που ξέσπασε η πυρκαγιά, απομακρύνθηκαν 30 εργαζόμενοι χωρίς να κινδυνέψουν.
0: Αυτό.
1: Οπότε να έχουμε και αυτό.
0: Έτσι, να το αναφέρουμε και αυτό. Τώρα το έχει πέσει πάνω στον τοίχο. Ναι.

0: Το καλοχώρι δεν έχει ρεύμα. Προφανώς
1: ναι,
0: έχει
1: ναι.
0: διακοπεί από την ΔΕΗ.
1: Αν δεν κάνω λάθος, το είπε και νωρίτερα.
0: Έτσι,
1: και
0: σωστό.
1: Στην ανταπόκριση
0: σωστό, ο Δημήτρης. Προκειμένου να μην έχουμε και από εκεί δεύτερο πρόβλημα, το οποίο θα εντείνει την όλη κατάσταση.
1: Υπενθυμίζουμε ότι νωρίτερα ήχησε και το 112 για την πυρκαγιά στο Καλοχώρι. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Και αυτό που λέγατε και εσείς νωρίτερα, κύριε Τριαντάφυλλε, είναι ότι έχει έρθει πάρα πολύ μεγάλος όγκος πληροφοριών, μηνυμάτων, υλικού από τους ακροατές μας. Ναι. Και πραγματικά είναι σωτήριο και για μας, για να έχουμε εικόνα της καταστάσεως που υπάρχει από εκεί, αλλά και να βοηθήσουμε και τους φίλους ακροατές. Έρχονται δηλαδή συνεχώς βίντεο και φωτογραφίες.

0: Και βέβαια αν μπορεί να υπάρξει ένα θετικό είναι και το ότι δεν διακόπει η κυκλοφορία
1: σωστά.
0: Στον κεντρικό δρόμο, γιατί εκείνο θα ανέβαζε την δυσκολία του εγχειρήματος. Τουλάχιστον από την πλευρά αυτή είμαστε καλά προς το παρόν και ευχόμαστε να μείνει έτσι.

0: και έχουμε και άνεμο στην ναι. περιοχή. Ναι. Τώρα ο Στίβ που στέλνει τη φωτογραφία, συνεχίζει ο καπνός να βγαίνει από το σημείο.
1: Έχει πάει και το ανακριτικό. Επαναλαμβάνω, ζητώ συγγνώμη γιατί έρχονται συνεχώς πληροφορίες.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: αν τα
0: πια...
1: έδωσε νωρίτερα και ο Γαβρίλ, το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού μεταβαίνει στην περιοχή της Πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των NTO της. Το σημείο που ξέσπασε φωτιά είναι ανάμεσα σε εργοστάσια στη συμβολή των οδών Φιλίππου με καπετάν Άγρα.
0: Δεν έγινε σε αύλιο χώρο, είναι. Ξεκίνησε από.
1: Ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση, επεκτάθηκε.
0: Ήρθε εκεί, σε δεύτερο χρόνο, ας πούμε.

0: Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Κρουαζιέρα θα σε πάω και φέτος με Greco Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco.gr 2310 55 55 56, Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
4: Με 70 εκατοστά πλάτος και χωρητικότητα 500 λίτρα, ο ψυγειοκαταψύχτης της Πίτσος χωράει τα πάντα. Ο νέος ψυγειοκαταψύχτης της Πίτσος διαθέτει διαφανή ράφια και λαμπερό LED φωτισμό για πλήρη ορατότητα στο εσωτερικό του, ακόμα και στο σκοτάδι. Και με το ειδικά σχεδιασμένο σιρτάρι Extra Fresh, τα τρόφιμα διατηρούν τις βιταμίνες και τη γεύση τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χάρη στη ρύθμιση υγρασίας. Στην ηλεκτρονέτ που αποκύβεις Νικολαίδη στο Κορδελιό, θα αποκτήσετε το νέο ψυγειοκαταψύχτη της Πίτσος και εμείς θα τον γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρας. Ηλεκτρονέτ που αποκύβεις Νικολαίδης. Γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
5: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι: εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας, γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μία ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
6: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
8: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
9: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
10: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
11: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
12: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
11: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
12: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
13: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
11: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
13: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
0: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
14: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικό συνδυασμό ποιότητα τιμή με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
15: Λοιπόν, να πάμε να συνδεθούμε λίγο με την δημόσια τηλεόραση. Έχουν ζωντανή σύνδεση για τη μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για τη φωτιά δίπλα σε εργοστάσια στο Καλοχώρι. Υπενθυμίζουμε ότι νωρίτερα έχησε και το 112. Από ό,τι βλέπω στην οθόνη, έχουν τον κύριο Στεργιάδη, τον Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.
16: Έγιναν όλα τόσο πολύ γρήγορα που οι άνθρωποι δούλευαν μέσα και δεν πήραν χαμπάρι ότι η φωτιά έχει φτάσει μέσα στο εργοστάσιο. Δηλαδή έγινε κινητοποίηση μετά για να φύγουν.
17: Με αυτές τις θερμοκρασίες πλέον η φωτιά διαδίδεται και με άνεμο, διαδίδεται πάρα πολύ γρήγορα, δεν θέλει, πάνω από μισό λεπτό. Κατευθείαν μεταφέρεται από το ένα οικόπεδο στο παρακείμενο. Είναι πάρα πολύ εύκολο, γι' αυτό λέμε ιδιαίτερη προσοχή. Δεν κάνουμε καμία εργασία σε εξωτερικό χώρο μέχρι το τέλος της αντιπυρικής περίοδου.
18: Τώρα εκεί επιχειρεί μεγάλη δύναμη πυροσβεστική. Βλέπουμε και ένα αέρια μέσα, ελικόπτερα κυρίως.
17: Ναι, σωστά. Έχουμε δύο ελικόπτερα, έχουμε πυροσβεστικές δυνάμεις. Και τα μηχανήματα της περιφέρειας φορτωτή μεγάλο που ζήτησαν και υδροφόρα, ό,τι χρειαστεί θα γίνουν οι ζώνες όπως και τις προηγούμενες πυρκαγιές και αναμένουμε μετά την επόμενη κλίση από την πυροσβεστική για να συνδράμουμε.
19: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
20: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
19: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
20: Πίλσε Λάς, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
19: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Συνεχίζουμε εδώ, είμαστε στο δεύτερο μέρος του σημερινού καθημερινού εγκινήσει στον Στράτους 107 και 7 σχετικά σήμερα με όλο αυτό που συμβαίνει εκεί στην περιοχή του Καλοχωρίου. Οι ειδήσεις έρχονται, οι ενημερώσεις έρχονται
1: η μία πίσω από την άλλη,
0: η μία πίσω από την άλλη συνεχόμενα.
1: Να πούμε ότι επιχειρήσαμε να επικοινωνήσουμε και με τη Δήμαρχο Δέλτα, την κυρία Μπισμινά, την κυρία Γερακίνα Μπισμινά. Δεν είναι εφικτό, το καταλαβαίνουμε, αυτή η ώρα είναι λίγο ιδιαίτερη. Ωστόσο, επικοινωνήσαμε με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δέλτα, τον κύριο Χαλκίδη Δημήτρη, ο οποίος είναι στο σημείο. Μας είπε να μεταφέρουμε κάποιες εξελίξεις που μας ανέφερε, γιατί είναι αδύνατο να βγει στον αέρα τώρα, είναι στο σημείο της φωτιάς. Μας είπε ότι είναι η φωτιά σε δύο επιχειρήσεις. Ξεκίνησε από υπαίθριο χώρο και επεκτάθηκε μετά στις επιχειρήσεις αυτές που γνωρίζουμε, που είπαμε και εμείς εδώ και αρκετή ώρα. Στο σημείο από την πρώτη στιγμή ήταν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.
0: Αυτό
1: μας ανέφερε.
0: Ναι.
1: Μας το επιβεβαίωσε και ο κύριος Χαλκίδης. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία, η επιχείρηση της κατάσβεσης της φωτιάς. Να επαναλάβουμε ότι είχαμε περισσότερες δυνάμεις. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις. 23 πυροσβέστες, 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο που επιχειρεί από αέρος προφανώς με ρήψεις νερού. Και να πω κάτι, γιατί έμαθα έτσι κάποια στοιχεία για το τροχαίο που είχαμε εκεί στη στροφή της κλινικής του Αγίου Λουκά. Ναι, είχαμε μια εκτροπή οχήματος, ένα όχημα έπεσε πάνω σε τυχείο, δεν είχαμε τραυματισμό, δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ευτυχώς, έτσι, για να κλείσουμε και αυτό το ανοιχτό έτσι γεγονός που είχαμε.
2: Έχουμε το Σωτήρη.
0: Έχουμε το Σωτήρη. Σωτήρη, καλησπέρα.
3: Πρέπει να είναι όντως πολύ σοβαρό. Καλησπέρα Τριαντάφυλλε, καλησπέρα Λεοντή, καλησπέρα στους ακροατές μας. Γιατί και οι σταθμοί στην Αθήνα με τη φωτιά στο Καλοχώρι ασχολούνται οι ραδιοφωνικοί.
0: Α, μάλιστα.
3: Δηλαδή, ναι, έχουν βγάλει τους ανταποκριτές που έχουν στην Θεσσαλονίκη με έκτακτα δελτία. Άρα πρέπει να είναι όντως πολύ σοβαρό.
0: Είναι δύο επιχειρήσεις, Σωτήρη. Με τους εργαζομένους ευτυχώς να έχουν απομακρυνθεί χωρίς να υπάρξει κάτι άλλο, τραυματισμό εννοώ ή οτιδήποτε, και με κόσμο μέσα την ώρα που η φωτιά ήταν έξω. Έτσι, δηλαδή μέσα.
3: Αυτό δηλαδή ξεκίνησε απ' έξω και μετά μπήκε
0: έτσι
3: μέσα στην
0: σωστό, σωστό, σωστό.
3: Μάλιστα,
0: σωστό.
3: Μάλιστα.
0: Και μόνο το ότι αυξήθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεστης δείχνει ακριβώς και την ένταση του γεγονότος.
3: Βροχή δεν έχει Τριαντάφυλλε.
0: Όχι, Σωτήρη,
3: όχι. Γιατί εδώ στα νότια είχε και βροχή.
0: Και εδώ το βραδάκι και λίγο και έτσι και το πρωί πήγε κάτι να κάνει, αλλά μέχρι εκεί όχι, τίποτε, δεν υπάρχει. Όχι.
3: Μάλιστα.
0: Όχι.
3: Μάλιστα. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά
0: αυτό,
3: και να πολύ γρήγορα, γιατί αυτό. Τώρα τελευταία πολλές φωτιές σε επιχειρήσεις.
0: Και σοβαρές δηλαδή.
3: Ναι, και σοβαρές, πολύ σοβαρές πυρκαγιές.
0: Τα δύο μόνο, τα τρία μάλλον θετικά είναι το πρώτο, η απομάκρυση των εργαζομένων χωρίς να υπάρξει άλλη οτιδήποτε τέτοιο. Το δεύτερο είναι ότι δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Και το τρίτο, το ότι ο δρόμος είναι ελεύθερος, ο κεντρικός δηλαδή.
3: Του Καλοχωρίου.
0: Ναι. Και η εθνική, ας την πούμε έτσι. Η οποία είναι βέβαια και λίγο πιο μακριά, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ανοιχτά, η συγκοινωνία γίνεται κανονικά.
3: Μάλιστα. Ωραία, όταν θα πλησιάζω νομίζω θα είμαι, θα προλάβω το Λεωτή ή αν θα είμαι στον Κώστα τον Παρπαγιάννη, θα δοθώ, θα πάρω τηλέφωνο τα παιδιά να
0: είσαι ήδη καθοδόν.
3: Ναι, κατάφερα βγήκα από την Αθήνα στην οποία έβρεχε και έχω ξεκινήσει, επιστρέφω.
0: Μάλιστα. Καλώς, εντάξει, τα
3: υπόλοιπα αύριο. Σήμερα είναι η επικαιρότητα μέχρι να πάνε όλα καλά.
0: Και βεβαίως να πάνε όλα καλά και σε σένα, να έρθεις με το καλό.
3: Καλή συνέχεια.
0: Και σε σένα, σου δίνω.

0: Πάμε, Γαβριλή.
1: Ναι, ήρθα να συμπληρώσω σε σχέση με αυτά που είπα νωρίτερα, αυτά που μου μετέφερε ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Δέλτα, ο κύριος Χαλκίδης, γιατί τον ρώτησα για τις διακοπές ηλεκτρονικών.

0: πολύ λίγο, γιατί είπαμε αρκετά, οπότε ναι, μέσα
1: γιατί
0: στις
1: και
0: πληροφορίες...
1: με όλο αυτό χωρίς ρεύμα.
0: Δεν γίνεται, όχι ναι, φυσικά. Όχι φυσικά. Μου είπε βέβαια ο άνθρωπος ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Ωραία. Ήδη κάποια σπίτια και κάποιες επιχειρήσεις έχουν ξαναρεύμα. Ευελπιστούμε και αυτό να κυλήσει πολύ γρήγορα.

2-3-10-513-2-3-11-82-10-50 και βεβαίως στο Viber. Αφού σας ευχαριστήσουμε άλλη μια φορά για την άμεση ανταπόκριση ενημέρωσης προς τον στάτους και φυσικά μέσω ημών προς όλο τον κόσμο, 6908-357-800.

0: Ο Animals συνεχίζει να φυσάει.
1: Ναι, δεν έχει κοπάσει.
0: Την γραμμή της θάλασσας, ας πούμε. Δεν έχει περάσει ούτε στις πολλές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην αρχή του δρόμου προς το Καλοχώρι. Εκεί δεν συμβαίνει κάτι, οπότε να το αναφέρουμε και αυτό. Αλλά κινείται παραθαλάσσια ο καπνός. Από όπου και αν κινείται, πάρα πολύ προσοχή για κάτι.

Και με, έτσι με την ευκαιρία του καπνού, όπως και στο το προηγούμενο που είχαμε εδώ προς την περιοχή του Δερβενίου, στο κλιματιστικό του αυτοκινήτου ή στο air condition, δεν έχει σημασία τι από τα δύο έχουμε.

επιλέγουμε ο ηρωή του αέρα να είναι από το αυτοκίνητο προς τα έξω και όχι το αντίθετο. Δεν βάζουμε ανακύκλωση, τουλάχιστον από τη στιγμή που είμαστε κοντά

να διαβάσουμε για το αυτοκίνητό μας, πώς να χειριστούμε τις διάφορες ευκολίες που μας δίνει. Και τώρα, εν προκειμένου είτε του air condition είτε του κλιματισμού, με κάποια ευκαιρία, έστω και γι' αυτό το λόγο, ο οποίος είναι δυσάρεστος προφανώς, καλό θα είναι να ρίξουμε μια ματιά στο βιβλίο του κατασκευαστή, να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται.

Είχαμε να πούμε διάφορα σήμερα, Λεοντή, και να ακούσουμε διάφορα, αλλά είπαμε άλλε με βουλέ ανθρώπων, αλλά δε Θεός και λέει. Αύριο που θα είναι και ο Σωτήρης, και ευχόμαστε να τελειώσει σήμερα όλο αυτό το κακό που συνεχίζει να συμβαίνει. Από ό,τι κατάλαβα μέχρι τώρα, τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Ας μείνουμε σε αυτό. Σας ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά που είσαστε τόσο κοντά σε αυτό το ραδιόφωνο.

Με ένα διαφορετικό εγκίνηση σήμερα, ο Απόστολος Αβδελάς, ο οποίος ακολουθεί, βεβαίως θα είναι εδώ και βεβαίως θα παραμείνει κοντά σας για 2 ώρες για τη συνέχεια της ενημέρωσης.

Και ευχόμαι στο Λόντι στο Μαχαιράσιο, ο οποίος πλοήγησε και σήμερα το καθημερινό εγκίνηση, να είναι αυτός που θα σημάνει και τη λήξη όλου αυτού. Εμείς θα το πούμε αύριο εκεί λίγο μετά τις 4 και ό,τι και να συμβαίνει να θυμάστε. Δεν οδηγάμε αν έχουμε πιει και δεν πίνουμε αν πρόκειται να οδηγήσουμε. Κυρίες και κύριοι, τα σέβη μας.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου. Στις 5 στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Ήχησε το 112 για τη μεγάλη φωτιά στο Καλοχώρι που είναι σε εξέλιξη. Κλείστε πόρτες και παράθυρα, έγραφε το μήνυμα που εστάλει. Επιτόπου επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Από αέρος συνδράμει με ρήψεις νερού ένα ελικόπτερο. Οι φλόγες δεν απειλούν κατοικημένη περιοχή, ωστόσο και είναι σε επιχείρηση και σε υπαίθριο χώρο. Εκτροπή αυτοκινήτου σημειώθηκε νωρίτερα στη στροφή κοντά στην κλινική Άγιος Λουκάς στο πανόραμα Θεσσαλονίκης. Το όχημα έπεσε πάνω σε τυχείο. Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές στο όχημα. Μειώσεις τιμών σε 12 κατηγορίες προϊόντων στα σούπερ μάρκετ αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου, με το μέτρο να αφορά προϊόντα από νοπό, κρέας και ζυμαρικά έως καθαριστικά και σχολικά είδη. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, οι νέες τιμές θα είναι μειωμένες τουλάχιστον κατά 5% και θα παραμείνουν σε ισχύ για χρονικό διάστημα από 2 έως 4 μήνες. Στη σύλληψη 76χρονου άνδρα προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε θάλαμο του πρώτου ορόφου του Σεισμανόγλιου Νοσοκομείου. Αρχικά ο 76χρονος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή, ωστόσο στη συνέχεια παραδέχτηκε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού του χρησιμοποιώντας αναπτήρα που είχε στην κατοχή του. Μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς εγκατέλειψε το νοσοκομείο και μετέβη με λεωφορείο στο σπίτι του, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη. Η απουσία του διαπιστώθηκε κατά την καταμέτρηση των ασθενών που ακολούθησε το περιστατικό. Κλείνουν από αύριο το βράδυ μέχρι και το πρωί της Κυριακής τμήματα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω των εργασιών για το flyover. Από τις 11 αύριο το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί του Σαββάτου θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 και K6. Το Σάββατο από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής θα εφαρμοστεί αποκλεισμός στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, πυροσβέστες προσπαθούν να σβήσουν φωνική πυρκαγιά σε εργοστάσιο υποδημάτων στην Κίνα, σύμφωνα με τις αρχές, ενώ υπάρχει φόβος ότι οι άνθρωποι έχουν παγιδευτεί στο εσωτερικό του κτηρίου ώρες μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει τον αριθμό των τραυματιών ή των νεκρών, αλλά ο πρόεδρος Σι Τζινπινγκ δήλωσε ότι η πυρκαγιά στο εργοστάσιο είχε ως αποτέλεσμα βαριές ανθρώπινες απώλειες.

0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 28, στην Κατερίνη στους 30, στο Κιλκισιά στις Σέρες στους 32, στη Βέρεια στους 33 και στα Γιαννιτσά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 29 και στα Γρεβενά τους 31 βαθμούς Κελσίου.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
5: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
4: Και μετά?
5: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
6: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
8: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
11: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
12: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
13: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
14: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
16: Πάμε δυνατά και σταθερά.
15: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με Iron Yellow Value.
0: ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
19: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
18: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
19: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
20: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
21: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
22: Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστείτε το όνομά σου, ενθέτω ο βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και αφήσει μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς.

0: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.
1: Πρώτος έστειλε μήνυμα, ένα βρώμικο μυαλό. Όλοι οι άνδρες ίδιοι είστε. Πεταμένα λεπτά.
0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τι γύρευε ένας αντιλιβερά στο δέντρο.
2: Του παρήγγειλε τα ειδόνια.
1: Παρακαλώ πολύ τις νοικοκυρές ή να κατεβάσουν την τέντα ή να μαζέψουν την πουγάδα, γιατί σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έρθει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
3: Ναι. Σε αυτή την εκπομπή και οι δύο, ναι, να με φάτε δεν θα χορτάσετε.
1: Εγώ το ομολογώ.
4: Πάστα ρε Καραβάκο, τσιγάρα Καραβάκο, κόντωσε να με σκοτώσει ρε. Ειδοποία ρώτησα.

0: μην ψάχνετε εδώ σαν σήμερα όπως συνηθίζουμε αυτή την ώρα για να σας βάζουμε τραγουδάκια. Όχι, ούτε παθιά. Τίποτα, όποιο το έγραψε κλπ. Μεταγραφή, Παοκάρα, πήραμε Σάντα Μαρία. 31 χρονών, αμυντικός. Ναι, μέσος, κερδίζει λέει μπάλες, έχει ψυχραιμία. Ναι, το μιλάει πεθεράτο αυτός εκεί. Ναι, αθόρυβος εργάτης, καήκαμε. Προστατεύει την πίσω γραμμή, καήκαμε. Προστατεύει τους πισινούς μας, καταλάβατε. Επιτέλους μεταγραφή, το Σάντα Μαρία πήραμε.
1: Μεγάλη αγάπη θάλασσα και η Σάντα Μαρία. Κι αν τη ζωή μου χάλασα, η Σάντα Μαρία.
0: Μας βγει Σάντα Μαρία στο τέλος, ξέρω εγώ, πλοίο. Όλα αυτά βέβαια στο χορτάρι. Τώρα πάνε να λένε. Δεν πάνε να γράφουνε. Στο χορταράκι, στο χορταράκι. Ο Γιακουμάκης μας αποχαιρέτησε, πήγε στην άλλα ΑΗΝ και μάλλον εκεί θα πάει και ο Μεξικανός, τον μπακ που είχαμε. Μπορεί να πάρει εκεί και τον Ομπάμα. Στο καλό και να μας γράφετε.

ο Γιάννης της δύναμης Μούρτου μας έβαλε ένα μεζεδάκι που τον έβαλε η πεθερούλα του. Λέει, πώς έπρεπε, λέει, σαν να δω τι είναι. Καλησπέρα από την ασπρόμαυρη γερακενή μας, προσέχει πεθερά. Σιγάρα σε προσέχει πεθερά σου. Η οδοντίατρο σε ψάχνει. Η οδοντίατρο σε ψάχνει, να ξέρεις. Τον προσέχει πεθερά του. Εμένα η πεθερά μου καταρχήν μου καθαρίζει το καρπούζι, μου το ταΐζει στο στόμα, μου κάνει κουφτίτσα. Κάνει κουφτίτσα να φτύσω τα κουκούτσια. Αυτή είναι πεθερά, ρε μεγάλε. Σου τα κάνει αυτά εσένα η πεθερά σου. Bonnie Tyler τη χάσαμε, βέβαια δεν ήταν από αυτά που χορεύαμε, αλλά έχουμε χορεύσει Bonnie Tyler. Εμείς τα παιδιά της disco εκείνη την ηλικία, Ρόζα Πανόπτικο. Bonnie Tyler, βέβαια.

Μετά, Γιάννη, της Δίνας Μούρδου θα σε διαβάσω τι τρώει ο Χάλαντ καθημερινά. Εκεί θα πέσει κάτω. Αυτά στην πεθερούλα σου. Αυτά. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες, σε όλους και σε όλα. Είστε συντονισμένοι στο DNA σας, Status 107,7, το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Και μόλις ξεκίνησε η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Τρίτος κύκλος, επεισόδιο 29-37 μερούλες πριν υποδεχτούμε την Παναγίτσα, 11,5 εκατομμύρια ακροατές. Χριστός και Απόστολος, αυτός που δεν είναι καλά και τον λένε Απόστολα Βδελά. Στήριγμά του Λεοντής Ραφαήλ Μαχεράς. Δημοσιογραφική κάλυψη του αγόρι από τον Νεοχώρη Συνδικής Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Ό,τι συμβαίνει στο Καλοχώρι, ελπίζουμε να πηγαίνουν καλά τα πράγματα εκεί. Μπαίνει μέσα στο στούντιο και σας ενημερώνει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Φυσικά και θα ενημερωθείτε. Βέβαια εκεί μου λένε ότι τα περισσότερα οικόπεδα έχουν ξερά χόρτα γιατί είναι του ΟΣΕ και δεν τα περιμένετε τώρα να περάσει από εκεί ο ΟΣΕ να τα καθαρίσει. Πολύ αισιόδοξοι σας βλέπω. Βέβαια λέει τα καθαρίζουμε εμείς. Κάποια εργοστάσια που είχαν μπαταρίες και λοιπά για να έχουν νερό μέσα σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, τους τα πήρανε λέει η Ρωμά. Είναι στη διαδικασία να τα αντικαταστήσουν. Όσα αφορά την κυκλοφορία, παιδιά, στο 424 μία από τα ίδια όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα. Ένα μικρούλι θεματάκι έχει μόλις, προσανατολικά μόλις περάσει τα Πεύκα, εκεί προς τον Άγιο Παύλο, που κάνει μία κλίση ο δρόμος και στην επόμενη κλίση πριν βγεις για την ευθεία για τη Μουδανίων. Αν βλέπετε κάτι άλλο, 2310-513-000, 2311-821-050, Βαϊπεράκι 6908-357-800, γράφεις μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ, εντάξει. Εκεί η Ελισάβετ στον Όλυμπο δεν έχετε τέτοια προβλήματα, έτσι. Και ούτε να έχετε χτύπα ξύλο. Και αν δεν σου φτάνουν αυτά τα τρία για να επικοινωνήσουμε, έχω άλλα δύο. 6945-15-55-38, το προσωπικό μου τηλέφωνο, στέλνεις μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ. Και στο βατσοβιβλίο Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια ελληνικούλια γραμματούλια. Αν δεν είμαστε φιλαράκια, κάνεις μια έτσι με κάτω σημασμένη και εγώ την εγκρίνω για την τιμή που μου κάνεις και μου και πέρα τα λέμε, εντάξει. Χρόνια πολλά στον Παγκρίτιο και στην Παγκρατία. 1821 σαν σήμερα οι Τουρκαλάδες σφαγές στην Κύπρο, μεταξύ και αυτών και ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός. Ακούστε τώρα εσείς οι φίλοι του τένις. Όταν λέμε τένις, τένις, όχι αυτοί εσείς που τεινάζετε τα χαλιά στο σπίτι επειδή σας βάζει η γυναίκα σας. Το 1877, τότε ξεκίνησε το Wimbledon. Το 1877. Και τώρα έγινε διεθνής φήμη meeting. 1955. Αυτό που πρέπει να γίνει κάποια στιγμή και στην Ελλάδα και γενικά στην Ευρώπη. 9 επιστήμονες υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μέσα σε αυτούς και ο Αϊνστάιν. 1956 σήμερα 7,3 ρίχτερ στη Σαντορίνη. 53 νεκροί, 100 τραυματίες. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1956 Tom Hanks. Χάσαμε το 2000 σαν σήμερα τον Απόστολο Βακαλόπουλο, όχι τον Βακαλόπουλο, ζήμια κανένα στον Ηρακλή, διακεκριμένο ιστορικό του νεότερου ελληνισμού και την Bonnie Tyler. Να περνάς καλά Ελενάκη όπου και αν βρίσκεσαι, σε ευχαριστούμε για τη φατσούλα. Ναι, πήραμε το Σάντα Μαρία. Ο
Κουλιαράκης μπορεί να πάει στην Κόμετρη. Δεν μ' νοιάζει τώρα, γερό να είναι το παιδί. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα από την Κατερίνα από το Ασπρόμαυρο Αμούργο. Καλησπέρα και στην Μαρία Πατσιούρα στην Ασπρόμαυρη Επανομή. Καλησπέρα μου και στον Οδυσσέα τον Καραβάρα το Αριανάκη, στη Φιλιώτη Καραλαμπίδου. Καλησπέρα φιλιό μου, σε ευχαριστώ πολύ.

0: κατεβαίνοντας τη Δωδεκανήσου από Εγνατία που κατεβαίνω πάντα γιατί.
1: Α, έλα ρε.
0: Παίρνω, κατεβαίνω στην Κολόμβου και κατεβαίνω την Δωδεκανήσου να πάρω και το καφεδάκι μου εκεί στην γωνία που είναι η τράπεζα. Μια γιαγιά την παρατήρησα γιατί είχε και το χαρτάκι στο χέρι. Προφανώς το λογαριασμό που έπρεπε να χτυπήσει για να βγάλει χρήματα. Δεν ανακατεύουμε σε τέτοια πράγματα. Ας προσπαθούσε, αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Βέβαια υπάρχει και η κάμερα, αν κάνεις κάτι θα φανεί, αλλά εν πάση περιπτώσει. Την είδα χτυπούσε νούμερα αφέρτα. Τώρα, ή χτυπούσε το λογαριασμό του Παπαντονίου. Ή νόμιζε ότι ήταν τηλέφωνο και παίρνει τηλέφωνο. Τόσα νούμερα. Ξαναχτυπούσε. Ή χτυπούσε το λογαριασμό του Παπαντεωνίου, τη θιά του στην Ιγυρία.

Ναι, Γιώργα, ρε, εμένα η πεθερά μου έτσι με κάνει όταν πηγαίνω τώρα που θα, όταν πάρω άδεια κλπ. Αν και με την άδεια σκέφτομαι να κλείσω τα παντζούρια και να είμαι από μέσα να νομίζει ο κόσμος ότι έφυγα. Κατάλαβες. Αν με την άδεια μου πάω στο Πεθεροχώρι, στο χιλιοτραγουδισμένο ιστορικών μελισσοκομείων Καβάλας, ναι, Τσιτακλή, το θρηλυκό Τσιτακλή. Λοιπόν, έτσι μου κάνει, μου καθαρίζει το καρπούζι, βέβαια μου το ταΐζει, βέβαια. Μετά μου κάνει κουφτίτσα να ρίξω τα κουκούτσια, μετά ρίξω κάτω, έχει μυρμήγκια λέει. Δεν τι νόμιζες, έτσι με έχει πεθερά. Η Στεφανέα κλαίει με την πεθερά μου και εγώ κλαίω όταν σκέφτομαι την πεθερά μου. Γιατί ρε παιδιά, εσάς δεν σας κάνει έτσι πεθερά σας.

MRB, η δημοσκόπηση που κυκλοφόρησε στο Βήμα, για πρώτη φορά εμφανίζεται η περίθαλψη. Τα τρία τα οποία οι Έλληνες τους κάθονται στο στομάχι και δεν μπορούν να ανασάρουν, να βγάλουν το κεφαλάκι έξω από το νερό, είναι, λέει, η ακρίβεια, η περίθαλψη, η οποία μπαίνει για πρώτη φορά, και η χαμηλή μισθή. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το επόμενο που θα σας πω. Το 69,5% των πολιτών θέλει κυβερνητική αλλαγή. Ωστόσο, το 25,8% επιθυμεί, σε μεγαλύτερο ή σε μικρότερο βαθμό, όπως το γράφει, έτσι σας το διαβάζω, να συνεχίσει αυτή η κυβέρνηση το έργο της. Εν κατακλείδη, η Νέα Δημοκρατία 23,8%, ο Τσίπρας με το Ελλάς, Ελλάς, ο Αβδελάς, 14,4%, για πρώτη φορά πάμε σε μονοψήφιο, η διαφορά δηλαδή στα 9%. Καλύτερος πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης είναι στις συν 10 μονάδες από τον Τσίπρα, τρίτος ο Ανδρουλάκης και τέταρτη η Κάρη. Τώρα πόσο ο Ανδρουλάκης και ο Κάρη να συγκριθούν με δύο που γίνανε πρωθυπουργοί, αυτό σας το έχω πει πολλές φορές, δεν το έχω καταλάβει.

0: δημοσκοπήσουμε.
1: Όπως πολλές φορές σας έχω πει, η δημοσκοπήση είναι τη στιγμή, φωτογραφία. Πολλά εξαρτώνται και πώς θα βγει και πώς θα κάνει, πώς θα γίνει η ερώτηση. Αλλά εδώ είμαστε για να ενημερώνουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να σας τα πούμε.

Ο Μπαρμπαλέκος στον κιτρινό μαύρο Άγιο Γεώργιο Γρεβενών, θερμοκρασία υποσκιάν 28 βαθμούς. Πολύ είναι, πολύ είναι. Σαββατοκύριακο ο Μπαρμπαλέκος στην Καλονή είχε 11 βαθμούς, το βράδυ είχε 6. Ο Βασίλης ο Βόβουρας αναγκάστηκε να πάει να κοιμηθεί στο θερμοκήπιο. Πολύ είναι, πολύ είναι. Και δίπλα από την Καλονή ποιο είναι που γυρίστηκε και η ταινία εκεί που περνάει το ποτάμι μέσα από το... μέσα από το χωριό, πώς θα γίνεται εκείνο το χωριό, έλα, έλα, έλα. Εκεί φαντάζομαι θα είχε μείον, γιατί εκεί έχω πάθει το εξής, 2 η ώρα το μεσημέρι και ζήτησα από το κατάστημα που καθίσαμε να φάμε τα παϊδάκια μας, ζήτησα ένα μπουφάν και μου φέρανε ένα μπουφάν, βέβαια μου ήταν λίγο μεγάλο, αλλά μου φέρανε μπουφάν, 2 η ώρα το μεσημέρι. Δίπλα από την Καλονή είναι και ωραία παϊδάκια. Περνάει ποτάμι από τη μέση. Γυρίστηκε και μια ταινία εκεί. Ο Γιάννης της Δίνας Μούρτου, η φωτογραφία που σε κυνηγάει με το σκουπόξυλο αγάπη δείχνει. Η πεθερά μου, εμένα με σκουπόξυλο. Γυρίσω μια, σφίξω τις γροθιές και να δεις πως αλλάζει χρώμα. Σαν τη φανέλα του Ολυμπιακού θα γίνει. Άντε τώρα, μη με. Αυτά. Πάω για το πρώτο διαλυματάκι και επανέρχομαι.

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα μαρμαρίδης. Δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
4: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
3: Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco's Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
5: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
6: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
5: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
6: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
5: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
5: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
5: Θαλασσινός Pro.
7: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
5: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
7: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
5: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικό συνδυασμό ποιότητα τιμή με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
2: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.

Διαβάζω πολλά για την επίσκεψη, για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, για επίσκεψη, για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και διάφορα, και ιδιαίτερα κάποια site, κάποιοι της αντιπολίτευσης, όπως θέλεις πες το, δεν με απασχολεί και καθόλου, αλλά δεν βουτάνε και την γλώσσα τους μέσα στο μυαλό τους για ό,τι λένε ορισμένοι και ό,τι γράφουνε. Δεν έδωσε το χέρι του ο Τραμπολίνο στον Μητσοτάκη. Και γι' αυτό χαίρεστε. Για ποιο λόγο? Το χέρι του δεν το έδωσε στην Ελλάδα. Το χέρι του δεν το έδωσε στην Ελλάδα, όχι στο Μητσοτάκη. Στην Ελλάδα δεν το έδωσε. Γι' αυτό να είστε στεναχωρεμένοι. Εκεί ήταν ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος εκεί μπροστά. Αυτός που εκπροσωπούσε την Ελλάδα ήταν. Καταλάβατε? Καταλάβαμε να λέτε. Σας το είπα από την πρώτη στιγμή, εγώ δεν είδα ότι κάτι πήρε και σας έφερα παράδειγμα και την επίσκεψη που είχε κάνει στο Λευκό Οίκο, αν εσείς που με ακούτε καθημερινά στο Λευκό Οίκο, και μετά βγήκε και είπε, γιατί νόμιζε ότι ήταν κλειστά τα μικρόφωνα, πήραμε τα μέζεά μας, και τώρα πάλι τα μέζεά του πήρε ο Τουρκαλάς. Γιατί αν δούμε το ταμείο, θα το δούμε σοβαρά, όχι για να αρχίσουμε να λέμε, να το δούμε σοβαρά, δεν πήρε τίποτε. Ακόμη και ο Τραμπολίνο στις δηλώσεις του είπε, πώς το είπε, δεν έχω καταλήξει. Αυτό σας είπα και εγώ. Δεν είπε ότι δίνει και λοιπά. Τώρα αν γράφουν οι άλλοι, δεν πήρε, δεν έκανε, δεν έζησε και πήρε και έκανε και λοιπά. Εγώ αυτά που διαβάζω και από τις δηλώσεις τους. Βέβαια υπάρχουν ερωτήματα. Σε ποια κλίμακα εκτίμηση μας έχει ο Τραμπολίνο? Η τηλεπερσόνα που μας έχει στείλει εδώ πέρα λέει, ό, οι σχέσεις μας είναι καλύτερες τα τελευταία χρόνια, οι σχέσεις μας είναι καλύτερες. Εδώ λέμε, να δούμε σε επίπεδο διπλωματικό πόσο μας υπολογίζει ή μας βλέπει ο Τραμπολίνο σαν αγοραστές. Αυτό να το δούμε. Αλλά ότι πήρε εκείνος και δεν πήραμε εμείς, δεν πήρε τίποτε. Υποσχέσεις όπως την πρώτη φορά. Θα βγείτε και θα μου πείτε, τον είπε καλό παιδί το Μητσοτάκη. Τον είπε καλό παιδί, αλλά αυτό δεν μου λέει τίποτα. Του τάγωσε η Μελόνι με το Γάντι, η οποία δεν μετανιώνω, λέει, που έχω επένδυσα στην πολιτική του Τραμπ. Πιστεύει στην ενότητα της Δύση Ιταλίδα. Του τα άκουσε όμορφα και ο Ισπανός. Και ο Πρωθυπουργός αυτό που ήταν να πει, το είπε. Και για Κάσους Μπέιλ είπε, και τι άλλο είπε, και τι άλλο είπε, και τι άλλο είπε. Που τον ενόχλησε τον Τουρκαλά για τα F-35. Και ο Τουρκαλάς είπε, δεν τον άρεσε που μίλησε. Και τι θα πάμε και να δείξουμε τον μπόι μας? Και εκεί και μπόι ο Μητσοτάκης. Κάτι έπρεπε να πει. Σου άρεσε, δεν σου άρεσε. Τώρα είμαι και σε μικρόφωνο, δεν μπορώ να πω, χεστήκαμε. Γιατί αυτή η ιστορία δεν είναι μόνο μια ελληνοτουρκική διαφορά, αλλά αφορά και μια συμμαχία. Γιατί για το Κάσιους Μπέιλ ο Τουρκαλάς το έκανε γαργάρα. Δεν αναφέρθηκε εκεί αν τον άρεσε ή δεν τον άρεσε. Παρά μας είπε, άμα ρωτήσουμε ένα πιτσιρικά, λέει, δεν ξέρει και τι είναι.

Σωστά είπε ο Πρωθυπουργός μας και ξέρετε εγώ τώρα με τι. Σωστά είπε, είναι μια ιστορική ανορθογραφία η οποία δεν συντάσσεται με το κλίμα που θέλουμε να χτίσουμε οι δύο χώρες. Είπε και το πιο σωστό, πρέπει να αφήσουμε πίσω το... Πώς το πέρα... Το πολεμικό κλίμα, τέλος πάντων. Και γι' αυτό ενοχλήθηκε ο Τουρκαλάς. Εκείνος που ήταν απαράδεκτος σε αυτή την ιστορία ήταν ο Ρούτε. Γι' αυτό τον λέω σύγχαμα εγώ. Εμείς θέλουμε να παίρνει αποφάσεις εκεί πέρα, όχι να σχολιάζει ο Ρούτε. Πολύ ωραία η ερώτηση που του έκανε ο Δανός, τον έσκησε ο Δανός και έδωσε χαρά σε πολύ κόσμο ο Δανός. Να σας πω ότι οι 3.000 δημοσιογράφοι που βρέθηκαν σε αυτή τη... 3.000 δημοσιογράφοι μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για την φιλοξενία και για τις παροχές που είχαν. Ό,τι διάβασα σε ξένα ιδιοσιογραφικά προ...

0: Αν δεν έχετε ακούσει την ερώτηση ή δεν έχετε διαβάσει την ερώτηση του Δανού, του λέει του Ρούτε, είναι δυνατόν να είναι δίπλα ο άλλος να μιλάει ότι θέλει να πάρει την Γροιλανδία με το έτσι θέλω και εσύ λέει δεν χάνεις τον αυτοσεβασμό σου. 10 φορές κατάπια ο Ρούτε. Καλησπέρα στα τηλέφωνο, βρε. Απέ.
1: Καλησπέρα, πώς το λέει.
0: Καλώς το να.
1: Που δεν χαιρέθηκε το Μητσοτάκη, μιλάμε για το γνωστό βίντεο που κυκλοφόρησε.
0: Αυτό που βλέπω, αλλά δεν με απασχολεί εμένα, Αντώνη.
1: Όχι, όχι, άλλο να ρωτήσω. Ναι, ναι. Από όσους εκεί ήταν εκεί, ναι. Ποιον χαιρέτησε εκτός από μία κυρία.
0: Εκεί στην ουρά που καθόταν ο Μητσοτάκης δεν ήταν κανένας αρχηγός κράτους, δεν χαιρέτησαν κανέναν. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Γιατί μπροστά χαιρέτησαν κανέναν. Δηλαδή αυτό που κυκλοφορεί, αυτό το βίντεο που είδαμε.
0: Ναι.
1: Ποιον χαιρέτησε και δεν χαιρέτησε το Μητσοτάκη. Εκτός από μια ξανθιά κυρία, που δεν ξέρω ποια ήταν.
0: Αυτό το είδες, την ξανθιά που χαιρέτησε.
1: Ναι, ήταν η μόνη που χαιρέτησε, γι' αυτό το είδα. Όχι, δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Τι προσπαθούν να βγάλουν από εδώ, τι να αποδείξουν.
0: Καταρχήν
1: θα έπρεπε,
0: να είναι στεναχωρεμένοι γιατί δεν έδωσε το χέρι στην Ελλάδα. Δεν το έδωσε κανένα Μητσοτάκη.
1: Όχι, εντάξει, την εκπροσωπεί την Ελλάδα ένας Γερμανοτσολιάς όπως είναι ο Μητσοτάκης. Εντάξει, δικαιολογημένο.
0: Εγώ δεν λέω έτσι.
1: Όχι, άλλο, εγώ το λέω. Από τους 15 που ήταν εκεί, ξαρωτάω, σε ποιον χαιρέτησε και δεν χαιρέτησε το Μητσοτάκη.
0: Κοίταξε,
1: και προσπαθούν να το αναγάγουν σε είδηση, ναι, ας πούμε, και εγώ δεν ξέρω τι.
0: Ναι, μόνο ότι η Ξαδιά η Μελώνη ήτανε.
1: Μπορεί. Ναι, μπορεί, έχεις δίκιο.
0: Ναι.
1: Μπορεί.
0: Εντάξει.
1: Μόνο αυτή χαιρέτησε. Άρα όλους τους άλλους έγραψε, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει, έγινε. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια. Yeah.
0: Ο οποίος Τραμπολίνο δεν έφυγε με το καινούριο αεροπλάνο από εκεί. Ναι, βέβαια. Ναι, δεν έφυγε με το καινούριο. Προφανώς δεν του άρεσε το γέμα. Τώρα ρε Σίγκοντζάν, σερή φυγής με το μαλλί, το χρυσαφί, το σιδερωμένο. Που αν το βάλεις και πίσω από την τουρμπίνα το αεροπλάνο δεν χαλάει με τίποτα. Εκεί πέρα έχει ρίξει 100 κιλά λάκ επάνω. Ναι, η Μπριγιόλ, το θυμόσαστε. Ναι, λοιπόν. Τον ταΐζεται ένα αυτό hot dog και τρία κουραδάκια γλυκά. Είναι δυνατόν. Γι' αυτό δεν το πήρε, εγώ φαντάζομαι, το καινούριο. Γι' αυτό δεν το πήρε και έφυγε με άλλο από την Άγκαρα, Κουτσούκ. Ναι, έφυγε από εκεί και πήγε στο Λονδίνο και από εκεί, από το Λονδίνο, πήρε άλλο αεροπλάνο. Ούτε εκείνο το γεύμα προφανώς του άρεσε. Γιατί δεν βρίσκω άλλο λόγο να αλλάζει τα αεροπλάνα. Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Α, όχι.

Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά βέβαια την δήμαρχο του Δήμου Δέλτα, να μας πει τι συμβαίνει στο Καλοχώρι.

0: Τραμπ, ναι, ναι. Και ένα κουτάκι σφαίρες. Από την όλη ιστορία, αυτός που βγήκε κερδισμένος ήταν ο κλόουν εκεί στην Ουκρανία, ο οποίος τσίπησε 120 δις. Για αυτόν τον πόλεμο είπε, ας τα παιδιά λένε να τσακώνονται, που τσακώνονται στο πάρκο, μετά θα τα βρούνε. Ωραίος τύπος ρε, ωραίος τύπος. Γαβρίλη Χατζινόπουλος.
1: Ναι, είμαι εδώ και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τη Δήμαρχο Δέλτα, την κυρία Μπισμινά, την κυρία Γερακίνα Μπισμινά. Καλησπέρα σας, Δήμαρχε.
2: Καλησπέρα σας.
1: Θέλουμε να μας δώσετε λίγο αρχικά μία εικόνα από τη φωτιά που είναι εκεί σε εξέλιξη στην περιοχή σας, στο Καλοχώρι συγκεκριμένα.
2: Στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, η φωτιά, η πυρκαγιά έχει επεκταθεί σε τρεις αποθήκες όμορες ενός ιδιοκτήτη με δομικά υλικά και με είδη υγιεινής. Αυτή τη στιγμή είναι σε ύφεση. Βέβαια με μεγάλη επέμβαση της πυροσβεστικής, με υδροφόρα, ελικόπτερα, καθώς και με τις υδροφόρες από τον Δήμο και από τους όμορους Δήμους. Θεωρώ ότι είμαστε σε καλό στάδιο αυτή τη στιγμή.
1: Δήμαρχε, κινδύνευσαν κατοικημένες, υπάρχει κίνδυνο για τον
2: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Ανέφεραν...
2: Έχει περιοριστεί.
1: Μάλιστα. Ανέφεραν νωρίτερα ακροατές ότι υπήρχε και ένα πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση στην περιοχή εκεί. Έχουμε αποκατάσταση, ξέρετε κάτι.
2: Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω αν έχει γίνει αποκατάσταση, αλλά σίγουρα επειδή υπήρχε το πρόβλημα αυτό, σίγουρα έχουν καταστραφεί και κάποια. Θα έχουμε θέματα με τη ΔΕΗ, λογικά, γιατί υπάρχουν καλώδια από πάνω, οπότε σίγουρα θα υπάρχει το
1: Μάλιστα.
2: πρόβλημα αυτό.
1: Και ξεκίνησε και από τις επιχειρήσεις, Δήμαρχε, ή από υπαίθριο χώρο που επεκτάθηκε μετά σε επιχειρήσεις, στις αποθήκες που είπατε.
2: Την ενημέρωση την οποία έχω έχει ξεκινήσει από ενέργειες κάποιων ανθρώπων σε Μάλιστα. όμορο ακίνητο αυτή τη στιγμή. Και έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις από ό,τι μάθαμε.
1: Α, γνωρίζετε ότι προχώρησαν σε συλλήψεις στο ανακριτικό
2: εκεί. Ναι, το γνωρίζουμε.
1: Άρα κάναν κάποιες εργασίες οι άνθρωποι εκεί στο οικόπεδό τους.
2: Προφανώς. Δυστυχώς αυτές οι εγκληματικές αμέλειες εδώ οδηγούν.
1: Πάλι είναι άλλη μια φορά που είναι μια πυρκαγιά που φαίνεται τουλάχιστον να προκλήθηκε από ανθρώπινη αμέλεια.
2: Χέρι. Από ανθρώπινο χέρι, ναι, δυστυχώς.
1: Μάλιστα. Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Ορίστε, τα είπε η Δήμαρχος πριν.
0: Ναι, σύφεση, αυτό μου άρεσε εμένα.
1: Κρατάμε αυτό, είναι πολύ σημαντικό το ότι το είπε η κυρία Μπισμινά ότι είναι σύφεση, αλλά άλλη μία πυρκαγιά που φέρεται τουλάχιστον, έτσι θα κάνουμε και εμείς την προσπάθεια να ενημερωθούμε. Είπε η Δήμαρχος ότι τέλος πάντων η αστυνομία προχώρησε σε κάποιες συλλήψεις για την πυρκαγιά.
0: Μάλιστα.
1: Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Έγιναν ήδη σύλληψη, το είπε. Την ώρα που πεζόταν το εργάκι εκεί στην Άγκυρα με τους Τουρκαλάδες, είχαμε ένα άλλο εδώ στη χώρα μας με το Economist. Τη φωτιά την άναψε η κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία απευθυνόμενη εκεί στο... Σε ποιον ήτανε? Έλα Αποστολή, πάρε φορά. Θα το θυμηθώ. Οι αρχές και οι αξίες, λέει, δεν μπορεί να είναι αλακάρτ, είπε η κυρία. Δεν μπορεί να καταδικάζεται, και σωστά καταδικάζεται, την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και όχι την εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, που είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, πετάχτηκε ο Νταβούσογλου, λέει, τι λες κυρά μου τώρα, πλάκα μας κάνεις? Είναι νόμιμη, λέει, εκεί πέρα οι Τούρκοι. Τι νόμιμη είναι οι Τούρκοι? Πετάγεται το δικό μας το αγόρι ο Χατζηβασιλείου, τον οποίο σας έχω πει πολλές φορές ότι τον εκτιμάω πολύ. Πετάγεται ο Χατζηβασιλείου και λέει, όχι, είναι εισβολή από το 1974. Εντάξει. Ο Φουρλακίδης ο Στράτος, καλησπέρα στην εκπομπή Μελωδία στα Αυτάκια. Με Απόστολε, αν ο Ερντογάν είχε λίγο χιούμορ, θα έπρεπε να δώσει στον Τραμπολίνο ένα αστέρι με την επιγραφή Σερίβης Γης. Σωστά, ναι. Και χωρίς χιούμορ. Είσαι ο Σερίβης, τελείως. Τόσες αγάπες που έχουν, τόση εκτίμηση, τόση αυτή, τόση χημεία. Έβα.

Το Δοτσικό είναι το χωριό που έλεγα στα Γρεβενά, που 2 η ώρα το μεσημέρι, 5 Ιουλίου, 2 η ώρα το μεσημέρι, ζήτησα μπουφάν. Τουρτούριζα, τουρτούριζα, γελούσε όλο το χωριό. Εκεί γυρίστηκε η ταινία Μέγας Αλέξανδρος. Ο Μπαρμπαλέκος μου λέει: το βήμα του Μαρινάκη δεν είναι φιλικό στο Μητσοτάκη, μα η δημοσκόπηση δεν παίζει κανένα ρόλο σε αυτό. Νομίζω ο κύριος Μαύρος δεν είναι στην MRB. Ο κύριος Μαύρος είναι εξαιρετικός. Δεν νομίζω ότι μασάει από κάτι τέτοια.

0: δώσε.
1: Από αυτή την βουλή νομίζω λείπει ο Βάς Βάς. Πώς τη λέγανε την άλλη που πήγαινε με, με τους σταυρούς στο Ρουβά? Πώς τη λέγανε αυτή με το φώναζε? Ναι, κάτι τέτοιο λοιπόν. Κοιτάξτε τώρα τι έγινε. Είχαμε την επιτροπή για τον Δημητριάδη και τον άλλον. Λοιπόν, ο Θεόφιλος Εξανθόπουλος, εξαιρετικός άνθρωπος, γιατρός από την Δράμα, γιόρταζε Θεόφιλος, είπε να κεράσει. Πήγε αφού κάνανε επιτροπή, όλοι εκεί κερνούσαμε, ή στις επιτροπές ή στην Ολομέλεια, όχι γιατί απαγορεύεται. Αλλά στις επιτροπές επιτρέπεται να κεράσεις. Λοιπόν, γιόρταζε ο άνθρωπος και πήγε να κεράσει. Πάει μπροστά στη ζωή και του λέει την ώρα που πάει να γίνει συγκάλυψη για τις υποκλοπές. Ναι, ναι. Εσείς θέλετε να κεράσετε για τη γιορτή σας? Γενικότατη, ναι, βέβαια. Αυτή το έχει χάσει το μπαλάκι, σίγουρα. Ναι. Και συνεχίζει η ζωήτσα. Το κλίμα δεν πρέπει να είναι παρεΐστικο. Όλοι μαζί τρώμε, όλοι μαζί πίνουμε. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Δική σας η κριτική, δική σας και περιμένω. 23-10-513-000, 23-18-21-050 και βαϊπεράκι 6-900-8-357-800. Πήγε ο άνθρωπος να κεράσει. Τι πήγε.

από το ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη 5 θα την κάνω, να το ξέρετε. Α, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Για να δούμε τώρα εδώ πέρα, περνάει. Για να δούμε ποιον χαιρέτησε και ποιον δεν χαιρέτησε. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Δεν βλέπω να χαιρετάει και κανέναν. Έλα. Δεν βλέπω κάτι. Αυτό.

Ο μόνος που πήρε ήταν ο κλόουν. 120 δις τσίμπησε. Κανένας άλλος δεν πήρε. Και το είπα από την πρώτη στιγμή. Υποσχέσεις και θα και ό, γι' αυτό. Ορίστε χθες τις δηλώσεις του. Επαναλαμβάνω, είπε, δεν έχω καταλήξει. Υπάρχει και το Κογκρέσο από πίσω. Αλλά ο Τραμπολίνο, όταν θέλει να κάνει κάτι, το Κογκρέσο ξέρετε που το έχει γραμμένο.

Ο Ανδρέας και εγώ, Απόστολε, λέει, λέω να μείνω σπίτι με στις διακοπές. Τώρα εδώ που τα λέμε, όταν το είπα το σκέφτηκα και ευχαριστώ για την... Τώρα πλέον ούτε στο σπίτι είναι να μένεις. Άντε και έμεινε στο σπίτι. Και άμα πέσει πολυκατοικία, γιατί είσαι ανοιχόν και πολυκατοικίες. Και άμα χτίζεται και καμιά δίπλα σου πάει, ακόμα τα μπάζα από αυτή που έπεσε στα Πετράλωνα ήταν. Στα Πετράλωνα. Δεν τα πήρανε ακόμη. Ναι, τώρα θα φτιάξουν αυτήν που έπεσε και θα έχουν αγωνία αυτοί που κτίζεται. Όταν χτίζεται αυτή που έπεσε, θα έχουν αγωνία οι διπλανοί. Μήπως πέσουν οι διπλανοί. Με τι άγχος θα ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε ούτε στο σπίτι να μείνεις. Ναι, μπορεί να πέσει. Α, σας έχω και προσφορά, σας έχω και προσφορά, έτσι, έτσι, μην τα παπέλια τα κρύβετε στα αυτά που είπα, στα, έλα πες το βρε Αποστόλη, στα καζανάγια, στα πλακάκια και τέτοια και λοιπά, ναι, και στα πατώματα, βγάλτε τα, γιατί σας έχω ευκαιρία. Η πέτρινη βίλα του Αλέκου Αλεξανδράκη στο νεράκι της, στη Νέα Πέραμο, μόνο 800 χιλιάρικα. Με κάτι εκατομμύρια που σας έχω πει μέχρι τώρα, 800 χιλιάρικα δεν είναι τίποτε. Ναι. Η πέτρινη βίλα, ναι, εκεί περνούσε, λέει, τα καλοκαιράκια του, είχε ηρεμία, είναι πολύ ήσυχη κλπ. Άντε. Τι είναι 800 χιλιάρικα για μια βίλα του Αλεξανδράκη.

Μια και ο λιοντής έβαλε το χωριό μου, χωριουδάκι μου. Έχω ένα πολύ καλό. Έχω ένα πολύ καλό. Α, δεν προλαβαίνουμε. Για το... Θα το παίξουμε μετά. Θα το παίξουμε μετά. Δεν προλαβαίνουμε. Πάμε για δελτιάκι με τον Γαβρίλ Χατζινόπουλο και επανέρχομαι μετά και το διαφημιστικό πακετάκι. Εντάξει, μην κουνηθεί κανείς.

0: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 6, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Συνεχίζεται η κατάσβηση της πυρκαγιάς σε επιχείρηση και σε υπαίθριο χώρο στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Ήχησε νωρίτερα το 112, κλείστε πόρτες και παράθυρα, έγραφε το μήνυμα που εστάλει. Επιτόπου επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Από αέρο συνδράμει με ρήψεις νερού ένα ελικόπτερο. Οι φλόγες δεν απειλούν κατοικημένη περιοχή. Οι αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις ατόμων για τη φωτιά, καθώς πραγματοποιούσαν εργασίες σε οικοπαιδικό χώρο και έτσι φέρεται να ξεκίνησαν οι φλόγες, ανέφερε πριν λίγο στο Status FM η δήμαρχος Δέλτα Γερακίνα Μπισμινά και επισήμανε ότι η φωτιά είναι πλέον σε ύφεση. Μία γυναίκα ανασύρθηκε σήμερα το πρωί χωρίς τις αισθήσεις της από την παραλία του ποταμού στην Επανομή. Η επέμβαση των ναυαγοσωστών ήταν άμεση και εφαρμόζοντας κάρπα κατάφεραν να την επαναφέρουν. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Συγχαρητήρια στους ναυαγοσώστες από το Δήμαρχο Θερμαϊκού Θεόδωρο Τζέκο. Εκτροπή αυτοκινήτου σημειώθηκε νωρίτερα στη στροφή κοντά στην κλινική Άγιος Λουκάς στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Το όχημα έπεσε πάνω σε τυχείο. Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές στο όχημα. Την τοποθέτηση νέων Γενικών Γραμματέων στα Υπουργεία Υγείας και Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού. Γενική Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού στο Υπουργείο Υγείας αναλαμβάνει η Δάφνη Ελένη Νικολάου, ενώ τη θέση του Γενικού Γραμματέα Προστασίας Κρισίμων Οντοτήτων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ανέλαβε ο Σπυρίδων Παπαγεωργίου. Μειώσεις τιμών σε 12 κατηγορίες προϊόντων στα σούπερ μάρκετ αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου, με το μέτρο να αφορά προϊόντα από νοπό, κρέας και ζυμαρικά έως καθαριστικά και σχολικά είδη. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, οι νέες τιμές θα είναι μειωμένες τουλάχιστον κατά 5% και θα παραμείνουν σε ισχύ για χρονικό διάστημα από 2 έως 4 μήνες. Κλείνουν από αύριο το βράδυ μέχρι και το πρωί της Κυριακής τμήματα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω των εργασιών για το flyover. Από τις 11 αύριο το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί του Σαββάτου θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Το Σάββατο από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής θα εφαρμοστεί αποκλεισμός στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, πραγματοποίησε ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες με τους ομολόγους του από το Ομάν και την Τουρκία και συζήτησε τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή. Οι ίδιοι τόνισαν την ανάγκη να χρησιμοποιηθούν διπλωματικά κανάλια για την αποτροπή της κλιμάκωσης, αναφέρει η δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόροι, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 28, στην Κατερίνη στους 30, στο Κιλκίς και στις Αίρες στους 32, στη Βέρεια στους 33 και στα Γιαννιτσά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 29 και στα Γρεβενά τους 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 1 λίτρο μόνο με 1,68. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Αρβανίτη ντόπιο τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 6,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια μόνο με 2,39. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
8: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
7: Έχουν βάλει και καύσιμα.
8: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
9: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
14: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
15: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
16: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
17: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
16: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
17: Η μυθική Ιθάκη.
16: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
17: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
16: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
18: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
16: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
17: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
10: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
19: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
20: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
21: Φουλ και λίγα λες.
20: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
21: Εγγύηση? Τι μου λες?
20: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
21: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
20: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Εδώ είμαστε, δεύτερο ημίχρονο αυτής της εκπομπής, ποίημα. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Το Ανδρολίβαδο είναι εδώ, αδυσμένο δυνατό. Απόστολος Αβδελάς, Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς, Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Και όσοι ανοίξατε τώρα και μπήκατε στην παρέα μας, και καλά κάνατε. Το αποφεύγω, αδελφέ, το θεματάκι αυτό με τις 13 σφαίρες πισόπλατα στο παιδί που ήταν και αυτιστικός. Άκουσα και τι είπε και ο κύριος Μπαλάσκας. Ο κύριος Μπαλάσκας, γιατί λέω εγώ. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε πού θα πάει το θέμα αυτό. Μην γινόμαστε ούτε εισαγγελείς, ούτε τίποτε, ούτε δικαστές. Αλλά το θέμα είναι ότι έχει στεναχωρέσει πολύ κόσμο, να το πω έτσι.

Προηγούμενα που κάναμε κουβεντούλα για την Μελώνη, θυμήθηκα που Έντι Ράμα γονάτισε. Τι, ναι, γονάτισε να τη δώσει το δώρο. Ναι, αυτό ο τύπο από την Αλβανία, ο οποίο έχει ένα θεματάκι τώρα, έχει δώσει 4.560.000 δολάρια για τη συναυλία του Kanye West. Έκανε ένα προκάτ στάδιο έξω από τα Τύρανα, περιμένει 25.000 επισκέπτες από 80 χώρες. Αυτόν τον τύπο, τον Kanye, δεν τον έχουν κλείσει την πόρτα οι περισσότερες χώρες, γιατί ταυτίζεται με Ναζί και λοιπά. Ράπερ είναι, Αμερικανός. Αλλά βγαίνει ο που είναι businessman ο άνθρωπος, λέει, γιατί να μην το φέρουμε ρε παιδιά, λέει, θα δώσουμε 4,560 4,5 εκατομμυριάκια, αλλά θα πάρουμε 100 εκατομμύρια.

Τηλέφωνα επικοινωνίας με αυτή την εκπομπή ποίημα 2310 513 000, 2318 21 050, Βαϊπεράκι 6908 357 800. Και αν δεν σου φτάνουν τα τρία, κολλά δύο. Περίμενε, Θοδωρέ, στο Σταυρό. Έχω 6-9-45-15-55-38 και στο πατσοβιβλίο Απόστολος Αυδελάς με μικρούλια ελληνικούλια γραμματούλια. Αν δεν είμαστε φιλαράκια, αν λέω υπάρχει μια περίπτωση, κάνεις μια αίτηση φιλίας χαρτοσημασμένη και από εκεί και πέρα τα λέμε, εντάξει.

Εγώ θα σας πω μετά το διαλυματάκι, είδες πάλι δεν έβαλα το βιντεάκι που έχω από το χωριό. Θα σας πω μετά από το διαλυματάκι ποια βιβλία μπορείτε να πάρετε για να μην βγαίνετε με τα ίδια και με τα ίδια φωτογραφίες κάθε καλοκαίρι, γιατί σας έχουμε τσιμπήσει ορισμένως. Σας πω ποια βιβλία να πάρετε για να είστε ήρεμοι στο καλοκαίρι, ήρεμοι στην παραλία. Τι θα διαβάσετε στην παραλία. Εδώ, γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Άντε.

0: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
1: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
0: Άντε καλέ, εγώ.
2: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
0: Μα τι λες?
2: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
0: Ποια χαρτιά?
2: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
3: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Υδραυλικές εγκαταστάσεις, ο Μπάμπης λέγεται. Έσπασαν οι σωλήνες στο μπάνιο. Μάλιστα. Και όταν γυρίσατε σπίτι, βρήκατε το μικρό να κάνει βουτιές. Από τον καναπέ. Έρχομαι αμέσως. Ναι, ναι. Χωράει στο βαν και σωσίβιο για το σκυλάκι σας, ναι. Να φέρουμε και βάρκα ή ξέρετε κολύμπι?
7: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για κάθε απρόοπτο. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
8: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
9: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως, Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
10: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
11: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά Σεραϊκά.
12: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
13: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
12: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
13: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
14: αλλά δικό μας είναι.
13: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
16: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
17: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.

0: αρχεία.
1: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μπάζα.
0: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
2: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
3: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
4: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
5: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
6: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
7: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στην Ικαρία. Νιώσε την απλότητα της ζωής και ξέχνα τα άγχη σου. Αυθεντικά τοπία με άγρια ομορφιά σε περιμένουν να τα γνωρίσεις. Εξερεύνησε κρυμμένους οικισμούς και κολύμπησε σε κρυστάλλινα νερά. Ακολούθησε τους κατοίκους της στα φημισμένα πανηγύρια. Πιες δυνατό κόκκινο κρασί και απόλαυσε τη στιγμή. Χόρεψε στο ρυθμό του Ικαριώτικου και αγνόησε το χρόνο. Πάμε Ικαρία για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
8: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Λοιπόν, μια και μας έστειλε το Ελενάκι για ότι ανοίγει σήμερα για όσους θέλουν να αγοράσουν βιβλία, ανοίγει η πλατφόρμα για τους δικαιούχους. Εγώ θα σας πω τι θα πάρετε να διαβάσετε στην παραλία και να βγείτε και φωτογραφία, γιατί αρχίσανε βλέπω κάτι, ναι, να βάζετε και σωστά βιβλία, ρε, να βάζεις ό,τι να είναι. Εδώ είναι ο Βεδελάς. Λοιπόν, για όσοι είστε του ΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙ και λοιπά, πάρτε μια υγεία γραφή, βάλτε μόνο, μην την κρατάς ανάποδα, έτσι. Ναι, γιατί το έχω δει αυτό και σε φώτο, εκτός αν το έκανε επίτηδες. Το άλλο βιβλίο, αν είσαι κεντροαριστερός, ναι, κεντροαριστερός λουόμενος, που σου λείπει, μάλλον που νοσταλγείς το σκίσιμο μνημονίου και λοιπά, θα πάρεις το Ιθάκι του Τσίπρα. Θα το κρατάς και θα βγεις φωτογραφία. Μην γελάτε, ξέρω ότι με γελάτε, άντε τώρα. Έχουμε και το Πόλεμος και Ειρήνη, του Τολστόι. Πάρε αυτό. Αυτό το, ναι, πάρε αυτό και διάβαζε. Τουλάχιστον θα έχουν την, αυτός που θα σε δει και θα βγάλει τη φωτογραφία και θα κάνει story, θα καταλάβει ότι έχει σοβαρή πρόθεση να μορφωθείς. Ο Τολστόι μπορεί να τον, αυτά το αρέσουν του Ρέπιτς, μπορεί να τον λέγανε Λεόν, αλλά είναι αυτό, είναι παρθένος στο ζώδιο. Α, η άλλη πρόταση, η καλή πρόταση, σας έχω καλύτερη πρόταση. Ανήκει την Κιτημένη του Βαρουφάκη. Σκέφτεσαι να έχεις φωτογραφία. Πόσα like θα πάρεις και πόσους σχολιασμούς από κάτω. Θα δείξω ότι είσαι ανήσυχο πνεύμα, ριζοσπαστικό. Έμα...

το οποιοδήποτε, ναι, 8.132 έχει γράψει, ναι, αυτά τα διαβάσει όλο ο Βενιέρης. Λοιπόν, πάρετε ένα οποιοδήποτε της Κρισίδα Δημουλίδου.

Έχει ένα πολύ ωραίο Δημουλίδου. Ο τίτλος είναι «Τσιμπάνε με τον μπαρμπούνι του πάθους». Πάρτε αυτό. Αυτό άμα τα αφήσεις και για να πιάσεις ξαπλώστα, δεν πρόκειται να πλησιάσεις κανένα να το αγγίξει. Ναι, μην τα αγγίξεις. Για να πεις ότι είναι πιασμένη, κατάλαβες.

που είπαμε για το μπαρμπούνι και είναι και κόκκινο, πάει ο άλλος στο ψαράκι και λέει ένα ψάρι, αυτό, ένα ψάρι θέλω. Όχι, λέει στη γυναίκα του, ένα ψαράκι να φάμε σήμερα. Λέει, τι ψαράκι θέλεις? Ένα, λέει, με κόκκινο με άσπρες ρίγες. Λέει η γυναίκα του, να πάρω λιθρινάκι. Όχι, να πάρεις παϊδάκι.

0: Επίσης μπορείς να πάρεις το Sapiens, αυτό στα λατινικά δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει για να είμαι. Αυτό είναι μυστήριο για πολύ ψαγμένους. Εδώ θα αρχίσουν τα δύσκολα για σένα, άμα σε ρωτήσει κάποιος, γράψει από κάτω, για πες μας τι λέει, κύριε, αρχίζουν τα δύσκολα, κατάλαβα. Ορίστε, τι άλλο θέλετε.
1: Δεν κολλάει το γυαλί που σπάει, βάλε ένα καφέ να το πιούμε.
0: Ο Μινάς. Δυστυχώς ο Νταβούσογλου και κατ' επέκταση οι Τούρκοι θεωρούν νόμιμη την εισβολή στην Κυπροδοχεία βάσει του άρθρου 4 της συνθήκης της εγγύησης του 1959-9, επικαλούμενη την ομιλία του Μακάριου στον ΟΗΕ 19/7/1974 που μίλησε για εισβολή των ελληνικών δυνάμεων της δικτακτορίας Ιωαννίδη, κάτι που άνοιγε νομικά το δρόμο για την εισβολή. Ας μην ξεχνάμε ότι οι Τούρκοι ήταν μία από τις τρεις εγγύητρες δυνάμεις μαζί με εμάς και την Αγγλία. Το διάβασα Μινά. Η Άννα, η οποία καλησπέρα, πώς το λέει εδώ, βιβλιοφάγος. Τι θα πρέπει να κάνω για να κερδίσω? Όχι, δεν κερδίζεις τίποτε. Απλά σου κάνω, Ανούλα, λέω προτάσεις τι να πάρεις στην παραλία. Ναι, βιβλιοφάγος, πάρε τη Χρυσίδα Δημουλίδου. Αυτή έχει βγάλει 8.132 βιβλίο, οπότε καλέ. Τι να πάρεις στην παραλία για να βγεις φώτο, για να έχεις πολλά like, κατάλαβες. Παρά νίκεται και η τιμένη του Βαρουφάκη. Ανείς, χωρίς το σπαστικό, πάρει την Ιθάκη του Τσίπρα. Αυτά είναι της μοδός τώρα, κατάλαβες. Με αυτά μαζεύεις like, μαζεύεις like, μαζεύεις like, κατάλαβες.

Σήμερα 9 Εβδόμου του 26, 6 και 44 καλωρίζει και η Αχτσόγλου στο κόμμα του Τσίπρα. Καλωρίζει και νάστε, να τη χαίρεστε και στα Γιάννητσα. Και μια που ανέφερα και Αχτσόγλου, να πω και για την άλλη από τα Γιάννητσα, την Τσάγκρη. Η πρώην πρόεδρος της ΕΣΥΑ, η κυρία Ελένη Στασινοπούλου, της έγραψε από κάτω, την έκανε την Τζάγκρη. Η πολιτική γκανταρόμπα της, λέει, έχει εξελιχθεί σε όλα τα χρώματα εκτός από το μπλε νουάρ. Ποιο είναι το μπλε νουάρ? Ποιο είναι το μπλε νουάρ? Ρέβης, ποιο είναι το μπλε νουάρ?

Και πρόσθεσε από κάτω, κράτα λοιπόν για σένα την πράσινη γαλάζια ή κόκκινη μεζούρα αριστεροσύνης. Αυτά η κυρία Ελένη Στασινοπούλου ήταν μαζί εκεί πέρα στο αυτό, στην, η πρώην πρόεδρος μας στην ΕΣΥΑ, για την κυρία Τσάκρη. Να πω και για τις τρεις που προαναφέρω και για τους άλλους που έχουν φύγει, σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 2, αν θυμάμαι καλά. Πιστεύω ότι το ξέρουν και σίγουρα το ξέρουν. Οι βουλευτές αντιπροσωπεύουν το έθνος. Έτσι είναι ο τίτλος. Αντιπροσωπεύουν το έθνος. Έτσι είναι ο τίτλος του άρθρου. Είναι εκπρόσωποι των πολιτών, όχι μόνο εκείνων που το ψηφίζουν, ούτε μόνο του κόμματος, αλλά ολοκλήρου του έθνους.

Ανούλα, λες το άλλο που είπαμε και μου το έστειλε η Ελενίτσα. Την καλησπέρα μου στη Δάφνη τη Λίλη. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Γελάει. Έχουν Ανούλα σήμερα, ξεκινάει σήμερα από τις 2 το μεσημέρι, ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 150.000 επιταγές αγοράς βιβλίων ΔΥΠΑ. Τώρα ποιοι είναι οι δικαιούχοι κλπ. Μπες μέσα να δεις μήπως δικαιούσε. Κατάλαβες. Ο Ευθύμιος ο Αγαθαγγελίδης μου γράφει που έχει κίνηση στην Ολλανδία στον αυτοκινητόδρομο Α50 στην πόλη. Τώρα εγώ να διαβάσω Ολλανδικά, πλάκα μας κάνεις. Ενδιό Χόβεν, ας το πω έτσι. Μου το έβαλες και στα ξένα, στραμπουλήξουμε καμιά γλώσσα με αυτούς. Ολλανδικά, νορβηγικά, πάει η γλώσσα σου. Τη στραμπούληξη. Α, Ολλανδικά. Πρώτα, για να μου δώσετε χρόνο να το βρω που το έχω σημειωμένο, λέω να βάλουμε αυτό το χωριό έτσι να γελάσει λίγο το χιλάκι, γιατί με αυτά που λέω εγώ δεν γελάει κανένας.

0: Πώς τα πας?
1: Όταν σε βλέπω παίρνω κουράγιο.
0: Αλήθεια?
2: Τι ψέματα.
1: Λέω, υπάρχουν και χειρότερα. Για σκέψου να ήμουν εσύ.
0: Έχουν έρθει τα πάνω κάτω.
1: Σε μένα το λες.
2: Μα αυτήν πέθανε.
0: Πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Κάθε καλοκαίρι που το βάζει η επανάληψη τρελαίνομαι να το βλέπω.
1: Δεν φοράς μάσκα?
2: Ετοίμασε, Δήμητρα.
0: Όχι, βέβαια.
1: Θες να πεις ότι αυτή η μουτσούνα είναι μόνιμη? Τρελαίνομαι για κουβέ.
0: Γουστάρεις να με πειράσεις?
1: Με έχεις καταλάβει, βρε τιμούλικο. Και δεν μπορώ πια να σου κρυφτώ.
0: Εγώ θα αρχίσω να ετοιμάζομαι.
1: Για ποιο πράγμα?
0: Για το φεδιό μας.

Αυτός ο Χάλαντ δεν γνώριζα τόσο λεπτομέρειες, μου έχει πάρει την καρδιά. Πρώτον, το όνομα που έχει πίσω εκτός από το Χάλαντ είναι της μητέρας του, η οποία ήταν αθλήτρια και θέλει να θυμίζει τον κόσμο. Μαμάκιας δηλαδή, γκοτζάμτερας, μαμάκιας. Σαν το δικό μου τον Κωνσταντίνο. Μαμάκιας. Τέλος πάντων. Ένα τέτοιο παιδί από τέτοιους αθλητές, τι θα μπορούσε να βγει ένα τόσο πειθαρχημένο παιδί, γιατί όντως είναι ένας πειθαρχημένος αθλητής. Το άλλο που διάβασα είναι ότι η σύντροφός του είναι μία κοπελιά την οποία από πιτσιρίκια, παίζανε πιτσιρίκια στην γειτονιά. Έφυγε κάποια στιγμή αυτή, αυτός δεν θυμάμαι, το story είναι ότι χαθήκανε κάποια στιγμή, ξαναβρεθήκανε, θυμήθηκε ότι αυτή είναι το κορίτσι που θέλω και είναι μαζί. Μπράβο του δηλαδή, γιατί σπάνια βρίσκεις στους αθλητές κάτι τέτοιες περιπτώσεις. Ακούστε τι τρώει την ημέρα ο Χάλαντ για να είναι αυτό, για να διατηρήσει αυτό το κορμί και να είναι αυτός ο σκόρερ. Άκου ρε πιτσε εκεί έξω να δεις τι τρώει, Γαβρίλ, άκου τι τρώει. 6 με 8 αυγά. Ένα κιλό μοσχάρι ή μπριζόλα. 800 γραμμάρια κοτόπουλο, 300 με 500 γραμμάρια σολομό, 800 γραμμάρια μαγειρεμένο ρύζι, 500 με 700 γραμμάρια πατάτες, πίνει 1 με 2 λίτρα γάλα, τρώει 300 με 500 γραμμάρια γιαούρτι, 3 με 5 μπανάνες και άλλα φρούτα, 100 με 150 γραμμάρια ξηρούς καρπούς και 2 πρωτεϊνικά σνακς. Τα ακούσατε ή να το ξαναδιαβάσω? Για τα παιδιά που έχουν ίδιο σωματότυπο και θέλουν να γίνουν σαν τον Χάλαντ, θα πρέπει, ναι, 6 με 8 αυγά τη μέρα, ένα κιλό μοσχάρι ή μπριζόλα, 800 γραμμάρια κοτόπουλο, 300 με 500 γραμμάρια σολομό, 800 γραμμάρια μαγειρεμένο ρύζι, 500 με 700 γραμμάρια πατάτες, 1 με 2 λίτρα γάλα, 300 με 500 γραμμάρια γιαούρτι, με την πέτσα μαζί δεν το διευκρινίζετε, 3 με 5 μπανάνες και άλλα φρούτα, 100 με 150 γραμμάρια ξηρούς καρπούς και 2 πρωτεϊνικά σνακς. Πού θα τα βάλεις ρε μεγάλε? Πού τα βάζεις ρε μεγάλε? Τώρα θα μου πεις, ολόκληρο κορμί είναι αυτό. Χαλάλι του. Δείχνει ότι είναι ένα εξαιρετικό παιδί και ένας εξαιρετικός αθλητής.

Στην περιοχή των δικαστηρίων έχουμε καλλιτεχνική παρέμβαση του Θέμη Κωνσταντινόπουλο. Έχει κάνει μία. Κάνα δεν περνά από εκεί. Γαβρίλ. Ρέπιτς. Μου στείλανε χθες μία φωτογραφία.

είσαι εκεί. Και για τα νανάκια σας που κάνετε, και ιδιαίτερα αυτή την εποχή που έχει και Μουντιάλ, κάποιοι δεν κοιμόσαστε σωστά. Σήμερα τι έχει το παγκόσμιο, τι έχει το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου σήμερα? Γαλλία Μαρόκο. 11 η ώρα είναι αυτό, Γαλλία Μαρόκο. Ωραίο ματσάκι, ωραίο ματσάκι. Αρχίζει και μας πειράζει από εδώ και πέρα. Ένα-ένα θα είναι τα ματσάκια, άστα να πάνε. Λοιπόν, για η συστηματική έλλειψη ύπνου, ακόμα και σε μικρό βαθμό, μπορεί, λέει, να επηρεάσει, έρευνα, έτσι, διαβάζω έρευνα, θέλω προσοχή, να επηρεάσει το σωματικό βάρος και την μεταβολική υγεία. Ερευνητές διαπίστωσαν ενήλικες που κοιμόταν 78 λεπτά λιγότερα κάθε βράδυ για ένα διάστημα 6 εβδομάδων, παρουσίασαν μέση αύξηση βάρους μισού κιλού. Σε 6 εβδομάδα βάλω μισό κιλό, γιατί 78 λεπτά χάνω. Αμάν. Οι επιστήμονες λένε ότι μία νύχτα κακού ύπνου δεν οδηγεί σε αύξηση κιλών. Καταλάβατε? Ναι. Αν κάνει συστηματικά, όπως αυτή, για 6 εβδομάδες κοιμόταν 78 λεπτά λιγότερα. Έβαλαν μισό κιλό. Γι' αυτό προσέξτε τώρα με το Μουντιάλ. Είναι και η πίτσα, είναι και η μπύρα,

Και μια που μιλάμε για βάρος και κιλά, για ενημερώστε με σας παρακαλώ. Άμα ζυγίζεσαι με βαριά καρδιά, σε δείχνει παραπάνω η ζυγαριά? Είναι τόσο άτιμες αυτές? Η σύζυγος έχει πάρει δύο, οι οποίες είναι, πώς είναι, πώς λένε αυτές, ακόμη και τα, πώς λένε αυτές, λέει, που δείχνει και το παραμικρό, ρε παιδί μου. Έχει πάρει δύο ζυγαριές, ναι, στη μία ανεβαίνει, ορίστε, ακριβίας. Ναι, έχει πάρει ακριβίας, ναι, δείχνουν λύπη και τέτοια το ένα και το άλλο. Αν ανεβαίνω πάνω με βαριά καρδιά και με δείχνει παραπάνω, γιατί είναι άτιμα αυτά τα μηχανήματα, να τα πετάξω απέναντι στο ρέμα. Τάκα, τάκα. Ο Σάκης, ο κύριε Καλάς, ο Στέλιος, ο Στέλιος. Άρα δεν είμαι χοντρός, άϊπνος. Θεός είσαι, το σίγουρο είναι αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη, σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας, για την παρέα σας, για όλα. Πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τον Λεοντή Ραφαήλ Μαχερά, ο οποίος ακολουθεί. Τον ακολουθεί ο Μπαρμπαγιάννης ο Κανατάς, τον οποίο ακολουθεί ο Πιπεράκης. Αυτά τα πιπεράκια είναι, παιδιά, αθάνατος, μιλάμε, δεν σταματάς με τίποτα. Και μετά John Rabbits. Εμείς μαζί για μια ζωή, αύριο πάλι στις 5 και κάτι ψηλά. Εγώ, τσουπ στο στούντιο, 5 ντάνε εσείς, έτσι, μη μου την κάνετε. Μ' αφήστε Παρασκευή. Πριν από όλα αυτά που σας ανέφερα, έχουμε δελτίο ειδήσεων των 7 με τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο. Και πριν σας αποχαιρετήσω, ακούστε και αυτό. Το παραμύθι, ωραίο. Το παραμύθιασμα να φοβάσαι. Καλή συνέχεια, η Παναγιά μαζί σας. Για τον φίλο που... Για το χθεσινό που μου είπες, τώρα το θυμήθηκα, συγγνώμη. Το χθεσινό ήταν, για να μάθεις να πετάς, πρέπει να βρεις ουρανούς. Καλή συνέχεια, η Παναγιά μαζί σας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Σε ύφεση πυρκαγιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, σήχησε νωρίτερα το 112, κλείστε πόρτες και παράθυρα, έγραφε το μήνυμα που εστάλει. Η φωτιά έχει ξεκινήσει από ενέργειες κάποιων ανθρώπων σε όμορο ακίνητο. Γνωρίζουμε ότι έχουν γίνει συλλήψεις. Δυστυχώς αυτές οι εγκληματικές αμέλειες εδώ οδηγούν, σημείωσε η Δήμαρχος Δέλτα Γερακίνα Μπισμπινά, μιλώντας στο Στάτους FM. Επιτόπου επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα, από αέρος συνδράμει με ρήψεις νερού ένα ελικόπτερο. Οι φλόγες δεν απειλούν κατοικημένη περιοχή. Μία γυναίκα ανασύρθηκε σήμερα το πρωί χωρίς τις αισθήσεις της από την παραλία του ποταμού στην επανομή. Η επέμβαση των ναυαγοσωστών ήταν άμεση και εφαρμόζοντας κάρπα κατάφεραν να την επαναφέρουν. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Στην απόρριψη της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου για το ενιαίο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης, προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς. Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωσή του, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις, τις τεκμηριωμένες προτάσεις που έχουν κατατεθεί τα τελευταία χρόνια, η επικαιροποιημένη μελέτη δεν ενσωματώνει περιοχές που ο Δήμος χαρακτηρίζει στρατηγικής σημασίας, όπως η Ζοφούλη, το Καραμπουρνάκι, το πρώην στρατόπεδο Κόδρα, η Μαρίνα Ρετσούς, το αλλιευτικό καταφύγιο, η Σχολή Δικαστών και το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου. Την τοποθέτηση νέων Γενικών Γραμματέων στα Υπουργεία Υγείας και Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού. Γενική Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού στο Υπουργείο Υγείας αναλαμβάνει η Δάφνη Ελένη Νικολάου, ενώ τη θέση του Γενικού Γραμματέα Προστασίας Κρισίμων Οντοτήτων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ανέλαβε ο Σπυρίδων Παπαγεωργίου. Κλείνουν από αύριο το βράδυ μέχρι και το πρωί της Κυριακής τμήματα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω των εργασιών για το flyover. Από τις 11 αύριο το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί του Σαββάτου θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Το Σάββατο από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής θα εφαρμοστεί αποκλεισμός στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, σακιά με άμμο στιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο, πλοία δεμένα στα λιμάνια και οι αρχές σε κατάσταση συναγερμού, καθώς η Ταϊβάν ετοιμάζεται σήμερα για την άφιξη των ενδυνάμει καταστροφικών ανέμων του μεγαλύτερου τυφώνα που έχει πλήξει την περιοχή από το 1995, σύμφωνα με την τοπική μετεωρολογική υπηρεσία.

0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρο σας καρφαλώσει στους 28, στην Κατερίνη στους 30, στο Κλικισιές στις Αίρες στους 32, στη Βέρεια στους 33 και στα Γιαννιτζά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 29 και στα Γρεβένα τους 31 βαθμούς Κελσίου.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7. Καλό σας απόγευμα.
4: Δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές μπριζόλες λεμού μόνο με 4,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 1 λίτρο μόνο με 1,68. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Αρβανίτη ντόπιο τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 6,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια μόνο με 2,39. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
6: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
5: Και μετά?
6: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
7: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
12: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
13: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
14: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα. Έπιπλα Μαρμαρίδης. Δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
15: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
16: Φυσική χημή Viva.
0: γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
16: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
17: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
18: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
19: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κονφουόκο. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
20: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
21: Iron Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα. Για εξεζητημένο grooming.
20: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική. Όπως κάθε τέλειος άνδρας. Iron Men's Grooming. Της Farcom Professional.
21: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
22: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
20: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
22: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
20: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
23: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
24: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
23: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
24: Η μυθική Ιθάκη.
23: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
24: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
23: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
24: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
23: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
24: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
25: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
26: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
27: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
28: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
27: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
28: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
27: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
28: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
27: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
29: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση.
3: Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
4: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
5: Φιλενάδα, τι κάνεις? Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτένα αντιλιακά, Λίπτον τσάι, Λέις πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
6: Καλά. Πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
5: Από τον Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
6: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
5: Και στις βουτιές δίπλα σου.
25: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις. Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107.7.
7: Καλό σας απόγευμα. Η ώρα είναι 15 λεπτά μετά τις 7. Είστε στον Στάτους 107.7 συντονισμένοι. Την απόγευμα 5ης 9 Ιουλίου 2026 και έως τις 8 θα είμαστε εδώ στους 107.7.
8: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.
7: Και θα ξεκινήσουμε το update με τη σημαντική βελτίωση που παρουσιάζει η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι σε εργοστάσιο κατασκευής και αποθήκευσης πλακιδίων στη βιομηχανική περιοχή Καλοχωρίου στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, ενώ συνεχίζουν να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση και την αποφυγή τυχών αναζωπυρώσεων. Καθώς η κατάσταση παρουσιάζει αισθητή βελτίωση, τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα που πραγματοποιούσαν ρήψεις νερού αποχώρησαν από το σημείο αφού κρίθηκε επιπλέον αναγκαία η συνδρομή τους. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 3 με τις πρώτες ενδείξεις να δείχνουν ότι ξεκίνησε από τον αύλιο χώρο του εργοστασίου όπου υπήρξαν ξερά χόρτα και διάφορα απορρίμματα πριν επεκταθεί στις εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, εξετάζεται το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από ανθρώπινη ενέργεια, όπως και συνέβη. Θα ακούσετε σε λίγο την παρέμβαση που έκανε νωρίτερα στον σταθμό μας η Δήμαρχος Δέλτα, η κυρία Μπισμπινά. Στην επιχείρηση συμμετείχαν περίπου 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα, ενώ πολύτιμη ήταν και η συνδρομή των υδροφόρων του Δήμου Δέλτα και της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στο σημείο βρέθηκε και ο Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας Θράκης, ο κ. Γιουλέκας, ο οποίος και ενημερώθηκε από τους επικεφαλείς της πυροσβεστικής για την εξέλιξη της επιχείρησης και τις ανάγκες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, μεταξύ των οποίων και η ενίσχυση με επιπλέον υδροφόρες. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαν από την δημόσια τηλεόραση, από την ΕΡΤ, από την επιχείρηση που ξέσπασε η φωτιά, απομακρύθηκαν ευτυχώς άμεσα 30 εργαζόμενοι χωρίς να κινδυνέψουν στις 4 και 13 πρώτα λεπτά. Εστάλει και μήνυμα από το 112, το οποίο καλούσε τους πολίτες στη Θεσσαλονίκη να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κρατήσουν κλειστά τα παράθυρά τους. Η Δήμαρχος μίλησε νωρίτερα εδώ στον σταθμό μας και αποκάλυψε ότι οι αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις. Να ακούσουμε χαρακτηριστικά τα όσα δήλωσε εδώ στον Στάτους 107.7.
9: Καλησπέρα σας.
10: Θέλουμε να μας δώσετε λίγο αρχικά μία εικόνα από τη φωτιά που είναι εκεί σε εξέλιξη στην περιοχή σας, στο Καλοχώρι συγκεκριμένα.
9: Στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης η φωτιά, η πυρκαγιά έχει επεκταθεί σε 3 αποθήκες όμορες ενός ιδιοκτήτη με δομικά υλικά και με είδη υγιεινής. Αυτή τη στιγμή είναι σε ύφεση. Βέβαια με μεγάλη επέμβαση της πυροσβεστικής, με υδροφόρα ελικόπτερα καθώς και με τις υδροφόρες από τον Δήμο και από τους όμορους Δήμους. Θεωρώ ότι είμαστε σε καλό στάδιο αυτή τη στιγμή.
10: Δήμαρχε, κινδύνευσαν κατοικημένες, υπάρχει κίνδυνος για τον
9: Όχι, δεν υπάρχει. Έχει περιοριστεί.
10: Μάλιστα. Ανέφεραν νωρίτερα κρατές ότι υπήρχε και ένα πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση στην περιοχή εκεί. Έχουμε αποκατάσταση, ξέρετε κάτι.
9: Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω αν έχει γίνει αποκατάσταση, αλλά σίγουρα επειδή υπήρχε το πρόβλημα αυτό, σίγουρα έχουν καταστραφεί και κάποια. Θα έχουμε θέματα με τη ΔΕΗ, λογικά, γιατί υπάρχουν καλώδια από πάνω, οπότε σίγουρα θα υπάρχει το
10: Μάλιστα.
9: πρόβλημα αυτό.
10: Και ξεκίνησε και από τις επιχειρήσεις, Δήμαρχε, ή από υπαίθριο χώρο που επεκτάθηκε μετά σε επιχειρήσεις, στις αποθήκες που είπατε.
9: Την ενημέρωση την οποία έχω έχει ξεκινήσει από ενέργειες κάποιων ανθρώπων σε όμορο ακίνητο αυτή τη στιγμή. Και έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις από ό,τι μάθαμε.
10: Α, γνωρίζετε ότι προχώρησαν σε συλλήψεις στο ανακριτικό εκεί.
9: Ναι, το γνωρίζουμε, ναι, το γνωρίζουμε.
10: Άρα κάναν κάποιες εργασίες οι άνθρωποι εκεί στο οικόπεδό τους.
9: Προφανώς. Δυστυχώς αυτές οι εγκληματικές αμέλειες εδώ οδηγούν.
10: Πάλι είναι άλλη μια φορά που είναι μια πυρκαγιά που φαίνεται τουλάχιστον να προκλήθηκε από ανθρώπινη αμέλεια.
9: Χέρι. Από ανθρώπινο χέρι, ναι, δυστυχώς.
0: Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

Δεν θέλω να σε αγχώσω, γιατί από άγχος άλλο τίποτα, έτσι όπως έχουμε καταντήσει. Αλλά αν θέλεις να δεις την παράσταση «Υπηρέτης δύο αφεντάδων» σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα στο Θέατρο Δάσους, να ξέρεις πως προλαβαίνεις μέχρι τις 12 Ιουλίου. Πώς το ξέρω? Μα μπαίνω στο energyyachtlounge.gr από τη ΔΕΗ, που έχει συγκεντρωμένα όλα τα πολιτιστικά, μουσικά και αθλητικά event που στηρίζει με την ενέργειά της. Έτσι ξέρω πως για μία ακόμη χρονιά είναι ο μεγάλος χορηγός του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Και ξέρω επίσης πως μπορείς να κερδίσεις προσκλήσεις για κορυφαία πολιτιστικά, μουσικά και αθλητικά events που συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη. Μη χάνεις άλλο χρόνο, μπες τώρα στο energyyachtlounge.gr από τη ΔΕΗ, ενημερώσου και διεκδίκησε προσκλήσεις μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς.

Στους δρόμους τώρα θα συναντήσεις μικροκαθυστερήσεις στην εσωτερική στο ύψος του Ευόσμου και στην Γεωργική Σχολή στο ύψος του IKEA. Κατεύθυνση προς κέντρο. Και εκεί που έχει φτάσει η τιμή της βενζίνης, δεν υπάρχει καλύτερη εναλλακτική από τη Waterland, μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης μας, στους Ταγαράδες. Και γλιτώνεις και το ποτηλιάρισμα. Άσε που έχει και δωρεάν μεταφορά με λεωφόριο προς το κέντρο της πόλης. Και από το κέντρο. Στο μεταξύ, μετά την παιδική και τον πειρατή, κάνανε και τρίτη παιδική πισίνα, τη ζούγκλα. Τα παιδιά ξετρελαίνονται. Μπες στο waterland.gr και βγάλε εισιτήριο αμέσως.

Αυτό το οποίο τώρα θα σας μεταφέρω είναι ρεπορτάζ αποκλειστικό της Χριστίνας Κοραή. Και μεταδόθηκε στο live news του Μέγκα σήμερα το απόγευμα. Επαναλαμβάνω, αυτό το οποίο θα ακούσετε τώρα είναι αποκλειστικό ρεπορτάζ της δημοσιογράφου Χριστίνας Κοραή και μεταδόθηκε στην εκπομπή live news στο Μέγκα.

Το σενάριο των πρόωρων εκλογών φαίνεται να κερδίζει έδαφος στο κυβερνητικό παρασκήνιο, μετατοπίζοντας τη συζήτηση από τις αρχές του 27 στο φθινόπωρο του 26. Αν και η τελική απόφαση ανήκει αποκλειστικά στον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι ο σχεδιασμός προσανατολίζεται πλέον σε κάλπες πολύ νωρίτερα από το αρχικό που είχε διαμηνηθεί και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Η ημερομηνία 27 Σεπτεμβρίου 2026.

0: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
1: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: À Paris.
0: Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
7: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
6: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
0: 2 δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
8: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
10: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
11: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
12: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
10: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
13: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά?
10: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
14: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
0: Status Update.

Άλλη μία είδηση που δώσαμε σήμερα εδώ από τον Στάτους και παίζει παντού είναι από το διευθυντή του Μετρό Θεσσαλονίκης, τον κύριο Νικοδένη, ο οποίος τι είπε μιλώντας εδώ στον σταθμό μας: ο στόχος μας είναι μέχρι και το τέλος του έτους να μπορεί το επιβατικό κοινό να περνάει από τις πύλες του μετρό με την επίδειξη κάρτας ή με το κινητό, χωρίς να βγάζει εισιτήριο από το μηχάνημα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δυστυχώς εμείς, δεν θα πω ο κόσμος, γιατί εμείς είμαστε όλοι που χρησιμοποιούμε το μετρό, πετάμε τα εισιτήρια. Να πω ότι δεν το έχω κάνει, το έχω κάνει κι εγώ. Αλλά εγώ μια φορά θα το χρησιμοποιήσω. Θα μου πεις τώρα, αυτό δεν είναι δικαιολογία, γιατί όποτε και να το ξαναχρησιμοποιήσεις, φορτίζει. Έχω πέσει κι εγώ στην παγίδα. Ενώ μπορούμε, όπως είπε ο κύριος Δένης εδώ στον σταθμό μας, να το επαναφορτίσουμε έως και 255 φορές.

Βλέπω ότι κινείστε αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Πάμε πάρα πολύ καλά. Οπότε τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι δεν πρέπει να ανησυχούμε.

Για όσους συντονιστήκατε τώρα στην συχνότητά μας, καλύτερη εικόνα που παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε στο Καλοχώρι στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες εντός της εγκατάστασης εταιρείας μεταφορών, με την κατάσβεση να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες που είχαμε, αλλά και από την δήμαρχο που βγήκε νωρίτερα στον σταθμό μας, οι αρχές έχουν ήδη προβεί σε τουλάχιστον μία σύλληψη για το συμβάν, καθώς άτομα φέρεται να προέβησαν σε θερμές εργασίες σε παρακείμενο της επιχείρησης Οικόπεδο. Να υπενθυμίσουμε πως η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε ξηρά χόρτα και γρήγορα πέρασε στο περιβάλλον της επιχείρησης, επεκτάθηκε σε παλέτες και πλαστικά. Στη συνέχεια οι φλόγες εισήλθαν στο εσωτερικό της κτηριακής εγκατάστασης.

0: Και αν δεν το μάθεις από το στάτους, από πού θα το μάθεις? Ένα καράβι παλιό σαπιοκάραβο. Ραγδαίες οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από πρόεδρος του κόμματος. Υπάρχουν θέσεις, αν θέλεις και νες, όταν βράδια... Να ακούσουμε τα όσα δήλωσε.
1: Ανέλαβα την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην πιο δύσκολη χρονική στιγμή του, θέτοντας δύο βασικούς στόχους. Να γίνουμε ένα σοβαρό συλλογικό αριστερό κόμμα που θα τιμά την ψήφο του λαού και θα βάζει ανάχωμα στα σχέδια του καθεστώτος Μητσοτάκη, και να συγκροτηθεί στις επόμενες βουλευτικές εκλογές ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα με καταλήτη τον ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο θα κερδίσει τη διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση της δεξιάς. Με συλλογική δουλειά αλλάξαμε σελίδα. Με σπουδαίο έργο στη Βουλή, με παρουσία σε όλη την Ελλάδα, στο πλευρό των πολιτών και με έντονη πολιτική δράση. Κάναμε σημαντικά βήματα για την ανάκτηση της σοβαρότητας και της αξιοπιστίας μας που είχαμε χάσει. Με ένα πετυχημένο συνέδριο, εκλογή νέων οργάνων, ανανέωση σε σημαντικές θέσεις εκπροσώπησης και επανεκκίνηση του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς. Εξυγειάνθηκαν τα οικονομικά μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ σε τράπεζες, δημόσιο και προμηθευτές. Δρομολογήθηκε εξυγίανση και σε Αυγή και στο Κόκκινο, παρότι παρέλαβα δυσθεώρητα χρέη, με πληρωμή όλων των οφειλόμενων στους εργαζόμενους και ρύθμιση των οφειλών στο δημόσιο. Καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις για όλες τις ανάγκες των πολιτών και της χώρας και πήραμε πολλές πρωτοβουλίες για τη σύγκληση του προοδευτικού χώρου, χωρίς κανέναν κομματικό εγωισμό. Και είμαι περήφανος για το έργο που κάναμε με τους συντρόφους μου, και όχι μόνο τα τελευταία δύο χρόνια, και τους ευχαριστώ και τις ευχαριστώ πολύ για αυτή την πορεία ζωής. Πάλεψα για να ενωθεί ο προοδευτικός και αριστερός χώρος, χωρίς να έχω καμία προσωπική φιλοδοξία. Γιατί πιστεύω στις αξίες της αριστεράς, στη δύναμη της συλλογικότητας, της ενότητας, στο εμείς και όχι σε προσωπικές διαδρομές. Αγωνίζομαι για την προοδευτική σύγκληση και σύνθεση διαχρονικά, σε όποιο κοινωνικό πεδίο, σε όποια θέση και αν βρέθηκα. Η δέσμευσή μου για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων συνάντησε την άρνηση του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς, που έχουν σοβαρές ευθύνες για τον κατακρεματισμό. Η παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα και η δημιουργία της Ελλάς αποτέλεσε μια σημαντική αλλαγή στον προοδευτικό χώρο. Από την πρώτη στιγμή μιλήσαμε για ανάγκη σύγκλησης και ενότητας, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο αντιπαράθεσης. Με την απόφαση της Κεντρικής μας Επιτροπής στις 6 Ιουνίου, κάναμε ένα θαραλέο βήμα που εκφράζει τα μέλη και τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Να στηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία και να εργαστούμε για μια ευρεία προοδευτική σύγκληση, ώστε να πέσει δεξιά και να βρουν συνέχεια οι ιδέες και οι αξίες της αριστεράς. Παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που κάναμε, από την πλευρά της Ελλάδας διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Επιπλέον, αναπαράγονται απαξιωτικά σχόλια που υποτιμούν τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ και των ανθρώπων του να συμβάλλουν θετικά στη συμπαράταξη αριστερών και προοδευτικών πολιτών και συλλογικοτήτων. Έκανα μέχρι σήμερα ό,τι ήταν δυνατόν για να αποφευθεί αυτό το σχίσμα στον αριστερό κόσμο, που αφαιρεί δυνάμεις από το στόχο της προοδευτικής διεξόδου και θέτει διλήμματα στους προοδευτικούς πολίτες. Την ίδια ώρα, ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ναρκοθέτησαν από την πρώτη μέρα την απόφασή μας, προσβάλλοντας τις δημοκρατικές συλλογικές διαδικασίες, αλλά και τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του κόμματος, με μόνο στόχο τους την εκλογική μας περιχαράκωση και την αμφισβήτησή μου. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Όλα τα παραπάνω αμφισβητούν τους βασικούς στόχους που είχα θέσει με την εκλογή μου. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Τιμώ τη λαϊκή εντολή. Πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση. Η παραίτησή μου έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει δεξιά για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό. Και εδώ όλοι και όλες οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
0: Μάλιστα.

0: Ένα καράβι παλιό σαπιοκάραβο. Αυτό που μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητα είναι ότι το συγκεκριμένο τραγούδι δεν είχε επιλεχθεί πριν από λιγότερο 2,5 ώρες όταν ετοίμαζα την εκπομπή. Να το πω, να το ξεκαθαρίσω, είναι τελείως τυχαία επιλογή. Δεν ξέρω για εσάς, κύριε Βενιέρη, ταιριάζει το τραγούδι? Καλησπέρα.
1: Πάρα πολύ καλησπέρα, Λεοντή. Άκουσα τον Σοκράτη τον Φάμελο, ο οποίος ουσιαστικά αυτό που έκανε, έτσι για τους ακροατές το λέω, είναι να προλάβει αυτά που θα συνέβαιναν μεθαύριο 11 του μήνα, γιατί εκεί ήταν αποφασισμένοι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, μας το είπε και ο Τρίφωνο Αλεξιάδης προχθές στον Στάτους, ήταν αποφασισμένοι να βρεθούν απέναντι στον Σοκράτη Φάμελο. Θα ήταν σε πάρα πολύ δεινή θέση ο ίδιος Σοκράτης Φάμελος το Σάββατο, και για να αποφύγει κάτι το οποίο δεν μπορεί πλέον να ελέγξει, επέλεξε να παραιτηθεί σήμερα, αλλά να διατηρήσει και την ιδιότητα μέλους του ΣΥΡΙΖΑ και την έδρα του. Διαισθάνομαι, θα το ρισκάρω εγώ, ότι πολύ σύντομα θα παραδώσει και ο Φάμελος την έδρα του, για να ανοίξει ο δρόμος επιστροφής του στον χώρο που δημιούργησε ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό είναι μια εκτίμηση που κάνω, γιατί δεν έχει άλλον ρόλο. Νομίζω ότι ο Σοκράτης ο Φάμελος πολιτικά έχει τελειώσει ήδη, το ξέρει και ο ίδιος. Το πήρε απόφαση, το γνωστοποιεί. Το να παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ απλά ως μέλος βουλευτής μέχρι τις εκλογές, και επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ μας τελείωσε νομίζω εκλογικά, δεν θα έχει κανένα ρόλο. Εκτός αν πιάσει ένα ποσοστό 1,5-2%, πάρει την κρατική επιδότηση για να κάνει ένα κουμάντο οικονομικό στα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απομείνει. Δηλαδή αν αυτή είναι η φιλοδοξία του. Αλλά καθώς η πολιτική είναι ένα μικρόβιο που άμα σου μπει δεν είναι εύκολο να το αποβάλεις, έχω την εντύπωση ότι το σκέφτηκε καλά ο Σοκράτης. Εκτιμώ ότι μίλησε και με τον Τσίπρα και συνοήθηκαν να κάνουν, να προβούν σε αυτόν τον τακτικισμό. Δηλαδή, παρετήσω από πρόεδρος, μείνε στη Βουλή, μην φανεί ότι καρφώνεσαι αμέσως, περίμενε να δεις τα κάνουν οι άλλοι, δήλωσε απειβδισμένος με τους άλλους όταν τελειώσουν οι όποιες διαδικασίες θα γίνουν τώρα, και μετά όταν θα είσαι ελεύθερο πουλί, το συζητάμε για να σε εντάξω στο σχήμα ως Αλέξης Τσίπρας. Αυτή είναι η εκτίμηση που κάνω, Λεοντή.
0: 1,5 χρόνο περίπου έμεινε στον ΣΥΡΙΖΑ ως πρόεδρος.
1: Και πολύ έμεινε νομίζω. Δηλαδή κανονικά έφυγε προπολού. Δεν το κατάλαβε. Μάλλον το κατάλαβε, έκανε το καταλάβαινε, γιατί και αυτός θέλει να σώσει και το προσωπικό του κομμάτι. Δηλαδή εντάξει, καλή είναι η ιδεολογία και όλα αυτά τα οποία είπα, αυτά τα διάφορα τα οποία ακούμε κατά καιρούς. Αλλά θεωρώ ότι βασικός λόγος και προτεραιότητα και για τον Σοκράτη Φάμελο, όπως και για τα υπόλοιπα στελέχη της αριστεράς, αυτής της αριστεράς, είναι το προσωπικό τους συμφέρον και μόνο. Δηλαδή πώς θα βολευτούν οι ίδιοι και τα υπόλοιπα έπονται. Πολύ ορθά το είπε, δεν θυμάμαι ποιος, ότι τελικά αυτοί δεν αγάπησαν ποτέ τον ΣΥΡΙΖΑ. Με την πρώτη ευκαιρία την κοπάνησαν κακήν κακός και παράτησαν το κόμμα που δήθεν αγαπούσαν. Αλλά δικαίωμά τους είναι, ο κόσμος θα κρίνει, εκείνος θα κρίνει.
0: Η εκτίμησή σας από την εμπειρία σας, η επόμενη μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ ποιον θα έχει αρχηγό?
1: Τίποτε, νομίζω, δεν ξέρω τώρα να σου πω την αλήθεια, γιατί μπήκε μια πρόταση για, πώς το λένε, για ηγεσία κοινή, δηλαδή να εκφραστεί και ο Νίκος ο Παπάς και ο Πολάκης και δεν ξέρω ποιος άλλος θέλει να εκφραστεί στον ένα που μείναν τα ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά είναι κάτι χαζά σχήματα της παλιάς αριστεράς, τα οποία ήταν καλά για κόμματα του 1-2-3% το πολύ, και αν 3%. Δεν είναι για σοβαρά κόμματα τα οποία θέλουν να κάνουν παρέμβαση και να έχουν αποτύπωμα. Θα πάνε μάλλον σε κάτι τέτοιο. Θα κοιτάξουν τις εσωκομματικές ισορροπίες, αλλά θεωρώ δεδομένο ότι και από τους εναπομείναντες και εναπομείνασες στον ΣΥΡΙΖΑ, ελάχιστοι πλέον, στελεχών, πολλοί θα ψάξουν να βρουν τρόπο να πάνε στον Τσίπρα. Μαζεύω Τσίπρα στον κόσμο, το έλεγα χθες και στον Ζαχαρό. Εγώ πιστεύω ότι είναι κοντά η στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ θα γράψει ένα διάρρη μπροστά, θα δυναμώσει κι άλλο, θα μαζέψει όλο αυτό το συνονθήλευμα ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Εντάξει, Λεοντή μου.
0: Να είστε καλά, κύριε Βενιέρη.
1: Με αφορμή με την παρέτηση. Καλό σου βράδυ, Λεοντή.
0: Καλό βράδυ, να είσαστε καλά. Κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ και σε εσάς με τον Κώστα Μπαρμπαγιάννη. Θα συνεχίσετε στις 9 Διογέννης Δασκάλου και στις 10 η φωνάρα μας. Ο κύριος Γιάννης Ρέπιτς, καλό σας υπόλοιπο.
2: Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

0: ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
3: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Στο Greco's Travel ξέρουμε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα όλων. Γι' αυτό ετοιμάσαμε για εσάς μοναδικά πακέτα στους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ευρώπης. Σε φανταστικές τιμές για να μην μείνει κανείς πίσω αυτό το καλοκαίρι. Επιλογές που ξεχωρίζουν. Δαλματικές ακτές Dubrovnik από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 235 ευρώ. Καπαδοκία στα βήματα του Αγίου Παϊσίου από 399 ευρώ. Μικρό πανόραμα κεντρικής Ευρώπης από 429 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
1: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
2: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
3: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
2: Ποιο σου μίλησε εσένα. Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Θάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλομυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 8, 9 και 10 Ιουλίου Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330 ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330 ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

μιλάς, σε ρωτάω, δε μ' απαντάς. Δεν μπορώ να το πιστέψω πως δεν σε έχω. Σε κερνάω για να πιεις, μα εσύ αλλού κοιτάς.

0: εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
5: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
4: Και μετά...
5: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
6: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Πίλσε Λάς, μπύρα 0%, 4x330ml, 1,60. Έζα Λάγκερ, 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Χίος, οι Ινούσες και η ηρωική νήσος ψαρών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η μικρή Θήμενα. Εδώ που το κάλος του Αιγαίου συναντά την ιστορία. Εδώ που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει με το πράσινο της φύσης. Γνώρισε σπάνιους τόπους. Γίνε ένα με τη μουσική, την ποίηση και την επιστήμη. Πέτα το ρολόι σου και απόλαυσε τη φιλοξενία. Ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση που θα σε συναρπάσει. Το Βόρειο Αιγαίο σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία. Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
10: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
11: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
12: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
10: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
13: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά?
10: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
14: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
15: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
16: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
17: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγό με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου.
18: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
19: Καλησπέρα, παιδιά!
20: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
19: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
20: Ακριβώς όπως εσύ.
21: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
19: ναι,
21: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
22: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
23: Ένα λεπτό.
22: Ένα λεπτό.
23: Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό.
0: Παθητική φωνή με διαγράφει το κόμμα. Ενεργητική φωνή διαγράφω το κόμμα. Το χάσαμε το κορμί πατριώτ. Πάει κύριο το πουλου. Ρε θα αφήσετε το φάμελο να κλείσει κάποιος τα φώτα. Τι θα γίνει, κανένας δεν έμεινε εκεί μέσα. Αλλά έφεξε στον Αμπανατίδη. Θα με πεις, θα πάρει και 5-6 μηνιάτικα μέχρι να γίνουν οι εκλογές. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Μ' αρέσουν όλα αυτά, μ' αρέσουν πάρα πολύ. Και φυσικά λατρεύω Σέρες και εννοείται ότι θα πάω Σέρες και αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Γιατί πού, ρωτάω πού θα σε δοθεί αυτή η ευκαιρία. Πήγε έτσι στο νοσοκομείο να πάρει το πτώμα. Και μουσουλμάνο, είχαν μουσουλμάνο δώσανε. Τι να κάνουμε δηλαδή.
1: Όχι, ο χριστιανός λέει, μάλλον είναι πάνω.
0: Ο άλλος είναι στον Πομάκο επάνω, ναι. Ο μουφτής τον διαβάζει τώρα. Οπότε θα κάνουμε ανταλλαγή κάπου ενδιάμεσα. Δεν θα βρεθεί τη συγκομωτήρη. Σιγά, ρε παιδιά, αναλάβετε κι εσείς μια πρωτοβουλία. Είπαμε, μην τα περιμένετε όλα από τη γραβάτα, βάλτε και ένα κουστούμι. Τώρα τι γίνεται με τις έδρες ακριβώς, δεν μπορώ. Θα χανχανίσω, όχι θα γελάσω. Θα κανχάσω μάλλον επί του ακριβωτέρου. Ακριβωτέρου όχι. Ακριβές. Πώς λέγεται αυτό. Το ακριβέστερο. Το ακριβεστέρου. Έτσι κλείνεται. Σαν το δάχτυλο στην πόρτα. Σαν αυτό που λέει που κλείσατε. Εγώ έχω κλείσει το δάχτυλο στην πόρτα. Για διακοπές λέμε. Κύριος δίνεις έρνα, έδρα, παίρνεις έδρα, παραφύσιν. Είναι η έδρα. Καλημέρα σαλταπίδες μου, φρούδες και μάτιες ελπίδες μου. Κατά τα άλλα, τι φορούσε η μαρέβα που χαθήκανε τα λέβα και φωτιά στα Σαββατόβραδα και στα νοσοκομεία. Κάπνιζε λέει ο Μερακλής μέσα στο νοσοκομείο και το έκανε βυρητό. Ενώ τον είχε πει να πούμε ο νοσοκομείο, σε παρακαλώ φλάι, μην κάπνες. Γιατί όλα γίνουν σου παρακαλετό, δεν είπε αυτό που λέει. Απαγορεύεται, θυμάσαι παλιά που απαγορεύεται το πτήν.
1: Στα λεωφορεία.
0: Ναι, και μάλιστα σε διάφορες υπηρεσίες παλιά είχε πτυελοδοχεία.
1: Βέβαια.
0: Απαγορεύεται το πτήν εκτός πτυελοδοχείου. Τελικά αυτό το αντικαπνιστικό δεν μπορούμε να το παλέψουμε με τίποτα, δεν γίνεται. Ενώ είναι απαγορευμένο, τσάκα τι κάνει από εδώ, τσάκα τσούκα από εκεί.
1: Και πού παραβιάζεται, στο νοσοκομείο.
0: Κάτι, δηλαδή τι, οι άνθρωποι εκεί πέρα να σκάσουν, να πούμε. Δεν, δηλαδή είναι θεριά κλείσω άλλος. Νοσηλεύεται.
1: Δεν θυμάσαι, στο παράθυρο.
0: Ναι, πήγε ο άλλος στο παράθυρο, στον Παπα-Νικολάου που ανατινάχτηκαν. Ήταν κοντά στο παράθυρο κι αυτός, αλλά το γκάζι φταίει, όχι το τσιγάρο. Τώρα δηλαδή, άμα δεν κάνετε εσείς σωστά τη δουλειά σας, θα τα ρίξετε στους μπερακλίδες που νοσηλεύονται, να πούμε, και θέλουν. Είχε ένα γκάζι του Παπα-Νικολάου, κάτι άρπαξε.
1: Ξεγόνο, βρε.
0: Ξεγόνο, εσύ.
1: Τι νομίζει. Γκάζι, τι κάνε. Τι γανεί πατάτε.
0: Γιατί ρε, μπορεί ο άλλο. Το καζολίν δεν το ξέρει από τον Ντέβιντ Μπάουι. Να ήθελε αντί για οξυγόνο να ρουφάει γκάζι. Γιατί έχει πολλοί μπερακλίδες. Σε λέει ο άλλο, πόσο κάνε φιλαράκι να πληρώσω. Σύνδεσέ με τον γκάζι. Τώρα βέβαια θα μου πεις κύριε Ρωτοπούλου, τι να κάνω, να μην ανεπάγγελτη κοπέλα. Τι λέει αυτό, δεν είχα έρθει το μαγαζί. Και δηλώνει ένα ωραίο έτσι κάτι και κλάτσο. Δεν με καλύπτει πλέον ιδεολογικός ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ. Βρε δεν σε καλύπτει οικονομικός, γιατί αυτοί δεν πρόκειται να ξαναβγουν. Άντε να πάρεις 2-3 μηνιάτικα ακόμα. Χάστα, γιατί, πώς λέμε, hashtag. Ναι, χάστα και εμπρός στο δρόμο που χάραξε η Βουγιουκλάκη.
1: Ναι, αλλά είπε ότι δεν είμαι σε συνεννόηση με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Δεν είναι, απλά του συνεννοήθηκα.
1: Α.
0: Δεν είναι τώρα σε συνεννόηση.
1: Ήταν πριν.
0: Ήταν πριν, συνεννοήθηκα. Δεν χρειάζεται να συνεννοούνται στο διηνεκές. Ήμανε και καθόμανε που λέει. Όχι ήμουν και καθόμουν. Ήμανε και καθόμανε. Αλλά δεν θέλει και πολύ για να συνοηθείς με τη Βουγιουκλάκη. Δεν είναι τίποτα. Δηλαδή τάκα τάκα. Τα έπαθες αυτά. Τέρμα η Μοναλίζα, βέβαια. Βγήκε το Μασάτου και λέει ο Αλέξης είναι Αλίκη Βουγιουκλάκη.
1: Αλλά... και η Αλίκη Βουγιουκλάκη διάλεγε, λέει, τους ηθοποιούς που ήθελε.
0: Δηλαδή θείασους.
1: Αυτό θα
0: πει. Δηλαδή...
1: Λεωφόρος
0: Αλεξάνδρας δηλαδή. Αλλά την είχε προλάβει η Κραούνα, το είχε πει πριν από όλους. Τι να κάνουμε, γρυσό μου, είναι Βουγιουκλάκη ο Τσίπρας, ο Κυπαρίσιος, ο Άτρακλας. Αλλά εδώ τώρα έχει σουξέ. Δηλαδή τώρα τι κάνουμε, να ζηλεύουμε και να λέμε ότι δεν έχει. Σφάζονται παλικάρια. Ποιος θα πει, ποιο παλικάρια και κορίτσα. Και χαμός γίνεται. Τώρα θα πεις, είναι πια τόσο ωραίος. Τόσο ωραίος. Δεν ξέρω αν είναι τόσο ωραίος, αλλά σίγουρα έχει μέλι. Έχει μέλι το αγόρι. Τη διαφορά την κάνουν οι χορηγοί, μάνα, αν κατάλαβες. Οπότε σου λέει και αυτή, πώς παραιτήθηκε αυτός, θα παραιτηθώ κι εγώ, προκειμένου να χάσουμε τετραετία μισθοδοσίας. Τι είναι 2-3 μηνάκια να πω. Κόψτο και ξανασύνδεσέ το Μουχαμπέτη. Αλλά σας είπα, δεν φταίνε αυτοί, εμείς φταίμε. Γιατί άμα στηρίζεις αυτόν που σε κοροϊδεύει, του δίνεις το πασαπόρτι να σε κοροϊδεύει εσαΐ. Και φυσικά έχω και μπάρκα πολύ ωραίο για Πολάκη, ο οποίος δεν μένει ήσυχος ποτέ. Ο Πολάκης της επάλξης και φυσικά ο Πολάκης πακτακιούτα, πακτακιούτα, πακτακιούτα που σε πονά και που σε δέρνει.
22: Αν Φάμελος όμως θέλει να κλείσει το ΣΥΡΙΖΑ, να τον πάρει στον κύριο Τσίπρα.
1: Ο κύριος
22: Πολάκης θέλει να μείνει ζωντανός ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα με ποιο λίστες.
1: Ο κύριος Πολάκης τι θέλει να κάνει, είπαμε.
22: Είπε, δεν θέλει να.
1: Αν ήταν. Ξέρετε κάτι, βλέπω, παρακολουθώ ότι ο Παύλος Πολάκης αυτό που επιδιώκει είναι ότι εδώ και 10 χρόνια θέλει να γίνει πρόεδρος του κόμματος.
22: Ακριβώς.
1: Βάζει κάποιους άλλους μπροστά στην αρχή.
22: Όχι, τώρα το είπε και ο ίδιος.
1: Ξεκινάει με άλλους μπροστά στην αρχή. Το κάνει.
22: Ναι.
1: Παίρνει κάποιους άλλους ανθρώπους στη μηχανή του πάνω και λέει: ερχόμαστε. Φεύγουν και αυτοί που είναι στη μηχανή πάνω.
22: Ναι.
1: Κάνει παρέα με ανθρώπους που παίζουν τένις με τον και καλά εχθρό του Άδωνη Γεωργιάδη. Mm-hmm. Δηλαδή, όλα αυτά τα κρίνει ο ελληνικός λαός.
2: Το 2-4 παίξα προ σύντομο που τα λέω.
3: Άντε, 1-2 δεν έπαιξα εγώ.
2: Προηγουμένω.
3: Α, σε ρε πονηρέ, επειδή σε ένα βάλε που γιάρα. Είναι
2: χτεσινό, ρε χτεσινό.
3: Που γιάρα και τα παίρνει τα λεφτά. Έχει γίνει μεγάλη αλεπού εδώ.
0: Ένα ο αντικαπνιστικός και ένα ο αντιπολακικός. Και τι σε ενοχλεί, ρε Μπάρκα, δηλαδή, συγγνώμη. Τι σε ενοχλεί που θέλει ο άνθρωπος και έχει φιλοδοξίες και είναι γνήσιος κομμουνιστής, όχι σαν εσάς τους light, να πούμε, με χαμηλά λίπαρα. Τους γιαλατζί, μπράβο, ρε Άρη, πέστε. Δηλαδή, μην δείτε άνθρωπο σε ανέλυξη. Καλά, τώρα. Επειδή είμαστε αριστεροί, δεν λέμε τέτοια, νομίζεις. Και το κρύβω εντέχνως ότι είμαι αριστερός, γιατί είμαστε σε δύσκολη φάση.
1: Είμαστε σταυροδρόμοι.
0: Όχι σταυροδρόμοι, σε μιλάμε αδιέξοδο. Δηλαδή, γιατί η δημοκρατία είναι που δεν έχει αδιέξοδο.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Εμείς κολώνουμε στο αδιέξοδο. Αλλά είμαστε αγωνιστικοί και σπάμε ντουβάρια. Με το που θα γυρίσει τούμπα το θέμα και θα αρχίσουμε να είμαστε στην απάνω μεριά, στην απάνω γειτονίτσα, μ' αγαπάνε δυο κορίτσα κατευθείαν. Καταρχήν, εγώ μαθήτευσα με Άδωνη. Τώρα θα με πεις εμένα από πού θα τα πάρω την επόμενη τετραετία. Δεν τα πήραμε με τον Κυριάκο. Κάναμε φίλες, κάναμε ξουχικά, κάναμε κοτοσούβλια, κάναμε. Και τι δεν κάναμε. Μα αυτούς, ρε. Αυτή είναι εύκολη, ρε. Σιγά το πράγμα. Το βλέπεις πως μαζεύει και ο παπάς και λέει: όχι, από εδώ και πέρα ήταν ακραίος ο λόγος μου. Και αν είναι να συνεχίζω πολιτικά, έχω ρημάσει. Και όλα αυτά του κουτούκουμουκουμούκου πάνε για την Αλίκη.
1: Μόνο ο Πολάκης είναι...
0: Ο Πολάκης είναι μαχητικός. Ο Πολάκης είναι γνήσιος κομμουνιστής σχεδόν.
1: Σχεδόν.
0: Σχεδόν, γιατί δεν είναι στο ΚΚΕ.
1: Α.
0: Είναι σχεδόν κομμουνιστής. Είναι αριστερός. Γιατί του λένε. Το αριστερός γιατί ανακαλύφθηκε.
1: Σύντροφε δεν λένε.
0: Λένε σύντροφοι. Σύντροφοι λένε όλοι. Εδώ μέχρι και οι δεξιοί άρχισαν να μας κοροϊδεύουν μας τους αριστερούς και λένε σύντροφε τι έγινε. Αλλά του λένε ειρωνικά. Εγώ αυτά τα πιάνω στον αέρα. Μας κοροϊδεύουν.
1: Εδώ ρε, λέει ο υπουργός οικονομίας, τον υπουργό μας τάξει σύντροφοι.
0: Ναι, γιατί μας ειρωνεύονται, λέω. Μας μισούν, σύντροφοι. Μας μισούν, θέλουν το κακό μας. Από το Μελιγαλάκι ύστερα. Και πριν λίγο, κάπου εκεί δηλαδή, τέλος πάντων, Ευτυχώς υπάρχουν τα παιδιά που πηγαίνουν στο Βίτσε να πούμε με τα κουτάρια, με τις σημαίες και ξυπνά η επαναστατική διάθεση. Μια χρονιά που το κάναν, ξέρεις τι πάθανε. Σαλμονέλα και ξορτώσαν ένα πάνω στον άλλο. Να πούμε γιατί τρώγανε κονσέρβες, θέλαν να κάνουν αναπαράσταση της εποχής.
4: Βασικά είναι η ζωή πριν το γράμμο και η ζωή μετά.
5: Περιμένω πάρα πολύ και ελπίζω να τα καταφέρουμε. Πάμε στο χώρο του νοσοκομείου που διαμορφώνονται από ό,τι κατάλαβα αυτό.
0: Προσέξτε, εμείς δεν δώσουμε κανένα μουσουλμάνο.
4: Μιλάω για τις ξεναγήσεις που θα κάνουμε, εκδρομές, μουσεία,
5: τις περιηγήσεις,
4: την πεζοπορία της Παρασκευής, επισκέψεις σε ιστορικούς χώρους.
6: Θέλω να δω τα σημεία που πολεμήσαν οι αντάρτες.
4: Σε όλα τα μνημεία που είναι αφιερωμένα στο Δουσουέ. Χορός, τραγούδι.
23: Θα έρθω.
24: Εννοείται.
4: Εννοείται.
6: Φυσικά και θα έρθω. Έχω πάρει άδεια.

0: Αυτή βέβαια είναι μια πλευρά της νεολαίας η οποία έχει κοινωνική συνείδηση, επαναστατικό ήρτζι. Τι, μόνοι εμείς στον ΠΑΟΚ έχουμε ήρτζι? Και έχουν συνειδητότητα λαϊκής τοποθέτησης. Έχει και κάτι ανέστη τους όμως.
1: Δεν ασχολούνται με πλεμπαίους αυτοί.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι πάει αυτός τώρα, τον μιλάει ο καθοδηγητής και τον λέει χαζά. Λέει, γάλα από αρακά έχετε? Τρελάει ο καθοδηγητής, δεν μπορεί να ακούει τέτοια χαζά να πούμε.
1: Τον έδιωξε.
0: Τον έδιωξε, τι θα τον κάνει. Αλλά τον δέχτηκαν όλα τα καφέ σοπ.
2: Σοκ. Έχω έρθει στο Περιστέρι για καφέ. Πάω σε μια καφτέρια και τους λέω, θέλω το κλασικό ένα ice latte με γάλα ρακά. Και μου λέει η σερβιτόρα, δεν έχουμε γάλα ρακά. Εκείνη τη στιγμή, whatever. Και της λέω, έχετε κάποιο άλλο φυτικό γάλα? Και μου λέει, το μόνο φυτικό γάλα που έχουμε είναι γάλα αμυγδάλου. Της λέω, βάλε μου αυτό τώρα, because I'm gonna work with what we have. Εν τέλει ήταν καλός ο καφές, αλλά apart from that, απλά ήθελα να μοιραστώ αυτή την τρελή εμπειρία μαζί σας, γιατί δεν έχω ξαναπάει σε καφέ να μην έχει γάλα ρακά.
0: Ήταν ακραίο. Τι σοκ ήταν αυτό που είπατε.
1: Πού πάει και καφέ και έχει παντού γάλα ρακά?
0: Πλάκα με κάνεις τώρα. Να, κατέβα κάτω να πάτε στο καφετζί εδώ πέρα και πεις ότι θέλω γάλα ρακά. Άμα γυρίσεις με μαύρα μάτια μετά, να μην σε ρωτάνε πώς το πάθεις.
1: Καλά, μπιζέλια δεν σιγά.
0: Γαλομπίζελο έχετε. Μπιζελόγαλα. Παιδιά, έχετε ζουρλαθεί τύπ κατά τύπ. Μπιφτάκια από κατσαρίδες τρώτε ή...
1: Έλα.
0: Α, καλά, τώρα με τη Μερκουσόρ θα δεις τι έχουν να φάμε. Τώρα έρχονται. Αμα όταν τα λέγαμε αυτά, μας λέγατε κουρούνες.
1: Κουρούνες. Πουλί είναι, το ξέρω.
0: Ναι. Σαν κουράκι δηλαδή, κατάλαβες. Δεν έχει στο όμο μια κουρούνα ο νεκροθάβης από το Λούκι Λούκ, εκείνους ο αδύνατος, ο κίτρινος που έρχονταν. Και γυρνάμε και σε ρωτώ, φίλε μου που θες γάλα από αρακά. Ξέρεις τι ξύλο έχεις δαμάσει άμα έχεις μπαμπά τον πουλάκι? Να τον έχεις, μπαμπά, έφερες γάλα από αρακά. Γουφού! Εδώ ανάμεσα από τα φρύδια.
3: Πάρτα μοριάρωστη.
4: 1-0.
5: Πού είναι αυτή η εγκύκλειος?
4: Δεν πέσω να ρωτάς αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτά?
6: Καθαρά χέρια καταρχήν.
4: Πρώτο,
5: σας ακούω και απαιτώ κι εγώ μία απάντηση.
4: Μην μιλάς πάνω μου, μιλάω.
7: Εγώ με το εκεφαλαίο γελάω ή κλαίω.
1: Ελάτε, ελάτε, γιατί έχουμε δύο λεπτά.
5: Κύριε Πολάκη, προσέξτε πώς μιλάτε. Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάτε με αυτόν τον τρόπο.
8: Όταν με φιλάς, το πόσο με ζητάς.
5: Πραγματικά.
4: Πάνω μου.
1: Ωραία.
5: Ούτε αυτό που πρέπει να πάρουμε πίσω που δεν έχει ψηφιστεί. Είστε ψεύτης.
4: Την ελευθερία.
5: Είστε μεγάλος ψεύτης.
4: Του γιάσω. Παίζετε χαζί γιατί δεν είστε. Και δεν ξέρω και με ποιαν μιλάω τώρα.
9: Ξαναβλέπω τη ζωή μου φοβισμένη. Τα κομμάτια μου μαζεύω απ' την αρχή.
1: Είναι η γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Σιρεγγέλα, και σας ρωτάει.
9: Ότι αν δεν ξαφνένα ακουμπάει σε ένα τραγούδι σαν κραυγή.
1: Υπάρχει κάτι για να...
4: Σιρεγγέλα να πάρει να κάνει κάποια δουλειά, γιατί δεν ξέρει, με ρωτάει πιο φεκ.
1: Τώρα,
4: να δει αυτά που ψηφίσατε,
1: κύριε Πολάκη μου.
4: Να δει αυτά που ψηφίσατε.
5: Να σας πω, κύριε...

0: λοιπόν,
1: το πρωί να
0: όταν θα μιλάτε, θα μιλάτε με στοιχεία. Πού είναι αυτή η εγκύκλειος?
1: Και να μην έχετε το θράσος να μιλάτε, να σιωπήσετε και να κάνετε, να δώσετε.
0: Κύριε Πολάκη, ακόμα δεν έχετε απαντήσει όμως. Γιατί από συστάσεις του ελληνικού κράτους λειτουργούμε με εγκυκλίους και νόμους. Ποιοι είναι αυτοί οι νόμοι?
2: Κύριε Πολάκη, τώρα είναι δυνατόν να λέτε σε πολιτικό αντίπαλο να το βουλώσει?
3: Μη φωνάζει, σε παρακαλώ!
0: Είστε απαράδεκτος. Για μια ακόμη φορά είστε απαράδεκτος. Δεν σας φοβόμαστε.
1: Να κάνετε αυτό που πρέπει.

0: να κάνετε αυτό.
1: Καλά. Λοιπόν,
0: άντε, μπράβο,
1: για μια ακόμη φορά είστε απαράδεκτος να προσέχετε πώς μιλάτε, να προσέχετε πώς μιλάτε σε πολιτικούς αντιπάλους. Δεν σας έχουμε προσβάλει, συνεχίζετε και προσβάλλετε, είστε ποιητικός απαράδεκτος και ψεύτης μεγάλος. Δεν φοβόμαστε τις φωνές σας.
0: Δεν χρειάζεται καμία συνεγγέλα να μας πει τι γίνεται.
2: Πάρτα μωρή άρρωστη.
1: Τελειώσατε τις φωνές σας, μπορούμε να μιλήσουμε, μας επιτρέπετε, εσείς ο δημοκράτης.
0: Εσείς
1: ο δημοκράτης, θα μας επιτρέψετε να μιλήσουμε.
3: Τι του κάνει, πες του τι σου κάνει, μάνα μου.
4: Αμάρε, Τάκη, ένα που έρθαμε να ρίξουμε και εσύ να μας τρελάνεις.
5: Μη μας τρελάνεις, ρε Τάκη. Μη μας τρελάνεις. Για την ταινία το κάνουμε. Σκάσε ζωών, παίζω. Χαρισμένος τον Αντριανούλη μου που ενδεχομένως να ακούει. Σκάσε ζωών, παίζω. Και παιδιά, γιατί μαλώνετε? Όλοι σε ένα μαγαζί δουλεύετε. Γιατί κάνετε έτσι, αγαπημένα να πέστε. Μη μαλώνετε, όλοι στη Βουλή είστε. Είναι τώρα όλοι στη Βουλή, δεν είναι? Πάντως φροντίζουν για να είναι. Και φυσικά τη στάμπα θα την πάρουν από εμάς, γιατί ο πάνσοφος ελληνικός λαός θα πράξει το σοφόν το σαφές και σαφές του σοφόν. 2-1. Και φυσικά έρχεται στα 44, το ψήνουνε η σύνταξη πλέον από τα 42. Ό,τι πήραμε, πήραμε. Γενικώς λέω, γιατί...
6: 44.
5: Το ψήνουνε να βγαίνει στα 44.
6: Στα 44.
5: Ναι. Μη με κοιτάς έτσι.
6: 44-74.
5: Χρόνια εργάσιμα. Α. Εδώ με τρελε. Καλά, είπαμε, κοίταξε, τέτοιες αλταπίδες. Δεν είχε τίποτα ανέστητη από τα 42 να το πάνε στα 74, είπαμε.
6: Γιατί εγώ στα 69, θα 68 θα πούμε.
5: Εσύ, εγώ ξεκίνησα με αισιοδοξία τη δουλειά, γιατί έβλεπα τότε από την αγροτική βγαίναν στα 35, στα 30. Άρε, σαν του Πασόκτα. Ό,τι και να.
6: Στρατιωτική βγαίναν στα 50.
5: Όλα σε θυμίζουν. Δηλαδή, είναι δυνατόν? Πού να μην, Αντρέα, σήκω για να δει. Τι γίνεται της κλαπαταγής? Και θα σε κοπανάω καταγής. Και φυσικά παραιτήθηκε η Νοτοπούλου και μας έμεινε η Λατινοπούλου. Τέσσερα, θα βουλευτούμε με αυτό. Έχουμε και την Κωνσταντοπούλου.
6: Ευρωβουλίο μας.
5: Βέβαια, άλλο κύρος. Ξέρεις τι είναι να λες παπαρδέλες κάπου που δεν καταλαβαίνουν ακόμα και τη μετάφραση? Ας πω αυτό με το μεταφραστικό. Εγώ λυπήθηκα, αυτή μου κάνει μετάφραση από τον Τραμπ. Δηλαδή πραγματικά. Δεν είναι ότι μιλάει σύνθετα, αλλά μιλάει.
6: Τσιμπούρτζι και Λουλά.
5: Είναι
6: άλλου χρόνου μιλάει.
5: Τι χρόνου, καλέ. Το ένα είναι μεγάλο Σάββατο και το άλλο καθαρά Δευτέρα. Δηλαδή σε μιλάω. Αυτό που κάνει τη μετάφραση και του κοιτάει και κάπου στραβά, να μην παραποιήσει τα λεγόμενά του. Τα οποία παραποιημένα. Μπορεί να παραποιήσει το παραποιημένο, δεν γίνεται. Καλά την Ισπανία δεν την έκανε, μιλάμε παρτάλι, κουρέλι, ούτε να τους βλέπετε δε. Τέρμα λέει εμπορικές συναλλαγές. Βγαίνει τώρα ένας, δεν είναι μισότρελος, ολοκληρότρελος. Και σε λέει ας πούμε ότι εσύ τελείωσες με τις εμπορικές συναλλαγές. Και αυτό το αποφασίζει αυτός για όλους τους Αμερικανούς πολίτες, οι οποίοι το βλέπουν και λένε κάτσε ρε, δεν είμαστε όλοι ηλίθιοι. Αυτό τι σημαίνει οικονομικά, τον ήπιαμε ή δεν τον ήπιαμε? Πάρτε την τζάκρη να ρωτήσετε, δεν ξέρω εγώ. Μέχρι εκεί μπορούσα, μέχρι εκεί ανέλησα.
6: Άμα έχεις αιμονή με έναν άνθρωπο.
5: Καλή, τι έμενε εγώ τώρα. Ρε, τον λατρεύω, τον λατρεύω. Είναι, πώς να σου πω, είναι σε δυναμοποίηση πολλαπλασιαστική ο Τσίπρας της Αμερικής. Ναι, και το έχω καταλήξει. Θέλει άνθρωπος αλταπίδα. Θέλει να είναι σαλταπίδωας, δηλαδή Ισμαήλος που λέμε. Δηλαδή πρέπει να είναι πολύ καλό στο φλικφλακ. Να κάνει στροφή κλάτς 360 μοιρών από μην. Τόσο πολύ να αλλάζει.
6: Δεν που... αλλάζει.
5: Άντε.
6: Αλλά Αλέξη.
5: Αυτός το είχε πει, δεν το είπα.
6: Το ξέρω.
5: Αν το κάνεις γρήγορα, ο άλλος μπερδεύεται.
6: Μου κάνει δύο στροφές αλλά δεν με είδες. Δεν είχα σαν τσέκανα
5: γρήγορα. Α, είδες σιγά σιγά. Σιγά, αυτό θέλει εξάσκηση ρε, δεν είναι από τη μια μέρα στην άλλη. Αυτός έχει τεχνογνωσία. Πήγε σχολείο, παπάγια του όλα. Φρούτο, παπάγια του. Ναι. Πηγαίνει από εκεί, μπαίνει στη σχολή στο Πολυτεχνείο.
6: Σου λέει πόσα χρόνια θα κάνεις.
5: Καραπαπάγια του όλα.
6: Σου λέει δώσ' το να φύγει.
5: Ήταν και γνωστοί όλοι από παλιά από τον μπαμπά που συνεργαζόταν με τη Χούντα που έκανε τόσο. Καλά, τι να κάνω, δεν το λέω για κακό. Οι άνθρωποι είναι ευέλικτοι να πούμε. Τι να κάνω, να κλείσουν τα μαγαζά να πούμε, επειδή είχε Χούντα εκείνη την εποχή. Και καλά, μετά ήρθαν οι δημοκρατικές δυνάμεις που συνεργαζόταν και αυτοί με τους προηγούμενους. Έγινε ένα καλό κατσαμάκι και βγήκε στην επιφάνεια τους λαμπρός νέους που δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα. Ή Βουγιουκλάκη, ή Μοναλίζα είναι. Τι σκέφτεται, δηλαδή. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε. Έχει τόση flexible γοητεία. Τέτοια ουμανιστική δηλαδή φυσιογνωμία που σε γοητεύει χωρίς το καταλάβεις. Καταρχήν δεν μπορείς να καταλάβεις αν είναι αλήθρος ή κοιτάει αριστερά ή δεξιά σαν την Μοναλίζα.
6: Να τα λέει ωραία.
5: Καλέ, τι ωραία, καημάκι.
2: Ότι άλλαξε από τότε που έφυγε από την πολιτική και θέλει να ξαναπολιτευτεί.
7: Τι έμαθε από τα λάθη του. Και αν ήταν τότε όλα σωστά, σήμερα θα ήταν μόνιμος πρωθυπουργός. Δεν πρόκειται να ξαναέχανε. Αυτό έχω να του πω, γιατί εγώ τον είχα πιστέψει.
2: Και πάλι θα ξανατοπιστέψω. Αυτό έχω να του πω.
8: Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Αρκεί να έχουμε τη δύναμη να τα αναγνωρίζουμε και να αναμετρηθούμε με αυτά. Εγώ αυτή τη μάχη την έδωσα. Αφιέρωσα πάνω από ένα χρόνο προκειμένου να κοιτάξω πίσω και να δω σε βάθος και με ειλικρίνεια τη διαδρομή μου, τα λάθη και τα σωστά. Και έγραψα πάνω από 700 σελίδες στην Ιθάκη. Εκεί είναι όλα. Συγκρούσεις, αναμετρήσεις, επιτυχίες, αλλά και αποτυχίες.
5: Συμπερπατήσουμε και να βγω, πρέπει να κουράσεις και σφουλή.
8: Το κύριο δίδαγμα από όλα αυτά είναι ότι δεν αρκεί να έχεις το δίκιο, αλλά και το ρεαλιστικό σχέδιο ώστε να το επιβάλλεις.
5: Χαρισμένο στον Παπάντζα, σπάνιο κομμάτι από Μανώλη Χιώτη. Θα πεθάνω πριν ξημερώσει.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Vanai κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
4: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
5: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
6: Η αξία σου είναι ίση με την αξία της γυναίκας που στέκεται δίπλα σου. Φυσικά στον Στάτους.
7: Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης.

0: περιμένω υπομονητικά, γιατί κοιτούσα τόση ώρα το κινητό από τη γιορτή που έκανε ο Άτσαλος εχθές στον Αγιάννη. Πρέπει να είχε και 1000 άτομα.
1: Πόσα?
0: 1000. Μιλάμε για χαμό, το κάτι άλλο. Μπακάλι και πιπεράκι Άτσαλος, παιδιά. Μην ξεχνιέστε. Και φυσικά Σκλαβενίτη, Μασούτη, εντσετρά, εντσετρά, στο τμήμα Μαναβικής, με τεπιτάσεως βάζετε τις φωνές. Ακόμα δεν φέρατε. Και φυσικά ήδη έχω δώσει παραγγελία, να ξέρεις, Άρη, τη Δευτέρα θα έχεις σακουλάκι.

0: Τελειώνουν γρήγορα.
1: Τελειώνουν γρήγορα και.
0: Τι θα έκανε. Εγώ και... έμεινα ακόμα λίγα.
1: Λέγε τώρα τι θα σε κάνουν για το Σαββατοκύριακο αυτά. Κάτσε τώρα. Θα σε τορπιλιάσουν τώρα κανονικά.
0: Θα με φτάσουν και θα πω και ένα τραγούδι.
1: Όπα τραγούδι, έλα. Ένα, δύο. Και... Ποιο υποτίθεται ότι... Παναγία. Ποιο είναι αυτό το τραγούδι.
0: Δεν σ' άρεσε.
1: Πολύ ωραίο, δεν καταλάβω ποιο είναι. Είναι διασκευή ή είναι το αυθεντικό.
0: Άκου να δεις.
1: Ναι.
0: Ή θα είσαι σοβαρός στην εκπομπή και θα παρακολουθήσεις αυτά που παίζουμε.
1: Είμαι σοβαρότατος.
0: Ή θα στείλω να κάνεις επιτόπιο ρεπορτάζ για τις τιμές στο Δροσερό.
1: Α, πάω, δεν έχω πρόβλημα.
2: Καλησπέρα σας, αγαπητοί πελάτες του Δροσερού. Εδώ ο Γαμπρός
0: έχει βάλει το μαγαζί μέσα.
2: Βάλει κοκακόλες 6 τεμάχια, μόνο με 7 ευρώ, αλλά λέει δεν μπορεί να σας τα φέρει. Θα έρθετε να τα πάρετε από εδώ. Για πες λίγο, ρε Γαμπρός.
1: 30 τα πήρες.
3: Τα 6 τεμάχια, 7 ευρώ.
2: Και για τους γάμους, όποιος θέλει.
3: Γάμους...
2: Να μείνει ο κόσμος συντονισμένος.
3: Ναι.
0: Πείτε, μας τα φέρουμε.
2: Και κορώνα.
3: Ναι.
2: Και μπήρα κορώνα. Έκπληξη θα είναι η τιμή.
3: Μεγάλες εκπλήξεις.
2: Μεγάλες εκπλήξεις. Η τιμή θα είναι πολύ δυνατή, δηλαδή να μείνουν, να μην βιαστούν πιο πολύ. Από εβδομάδα έρχονται και η κάβα. Και κορώνα σούπερ τιμή, ε. Μπράβο ρε όλοι. Και
1: βρίσκοντας θα έχεις.
0: Σταμάτα ρε.
2: Ιδονικά θα έχεις.
0: Βάλε ρωτηματικό
2: της. Άνοιξες τι, τέτοιο άνοιξες, πως το λένε, κάβα.
0: Άνοιξες λέει κάβα.
1: Ναι, ναι. Άνοιξε, πώς την άνοιξε, ξέρετε. Μεγαλικό λωστό. Εντάξει, υποθέτω τώρα.
0: Είσαι, δηλαδή.
1: Α, ότι είμαι.
0: Θα βάλω τις φωνές, αλήθεια σε λέω.
1: Ναι, κοίταξε, αυτό το έλεγε ο... Αυτό είναι που λένε είδες κοντόπιδα τον πρισιπηδίξε αυτός. Άμα τον δεις είναι νευρικός όμως πολύ.
0: Ναι, έχει νεύρο.
1: Φωτιά.
0: Φωτιά και λαύρα είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Για δες, δύο πράγματα. Πρώτον έχουμε προσλήψεις. Γιατί είναι Πέμπτη σήμερα.
1: Πέμπτη γίνονται.
0: Πέμπτη, ξέρω, όλη τη βδομάδα δεν έδειξε τίποτα.
1: Λοιπόν, θα σε απογοητεύσω εδώ.
0: Για
1: έχει...
0: μία ακόμη φορά.
1: Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, του Κάσιους Μπέλι. Ρε για ξέρω κάρπια θα μιλάμε τώρα πιο Κάσιους και πιο Μπέλι να
0: πάμε. Πάμε σε πιο σοβαρά θέματα.
1: Τι είναι αυτά.
4: Ανεβασμένο ουρικό οξύ, η αιτιολογία δεν είναι μόνο τρώτη κοκκινοκρέας. Η πιο μεγάλη αιτιολογία που παρατραβάται με τη φρουκτόζη, πολλά φρούτα, πολλούς χυμούς και εννοείται δεν πίνεται νερό. Όπως τρέχει αυτό το ποτάμι, έτσι και ίσως μέσα μας πρέπει να τρέχει λειτουργικό σύστημα, αίμα, νερό, πρέπει να τρέξει. Επειδή εσείς δεν πίνατε ποσότητα νερού την ημέρα, γιατί ρωτάω, πίνεις νερό, ναι, πόσο πίνεις ένα ποτήρι. Το ένα ποτήρι, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, δεν είναι ποσότητα νερού. Εμείς πρέπει μέσα στην ημέρα να πίνουμε γουλιά-γουλιά, φτάνουμε σε 30 με 50 ml ένα κιλού την ημέρα. Όχι απότομα, σιγά σιγά εννοείται.
1: Α, δουλειά δεν έχουμε.
0: 30 ml ανά κιλού.
1: Γουλιά, γουλιά.
0: 30 ml ανά κιλού είπε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εγώ θέλω όλο τον άραξ.
1: Μετράς ποτήρια
4: σου. Δεν ποτήρια. Εγγραφτείτε στο
1: YouTube
4: κανάλι βιοσυντονισμός Ελένη το Σουνίδο.
1: Α, μάλιστα. Δηλαδή θέλετε να έρθουμε να μας κάνετε βιοσυντονισμό, να μας πει, να έρθει ο Άρης να τον πει πόσα ποτήρια νερό πρέπει να πίνει τη μέρα.
0: Αν το πολλαπλασιάσω επί 30 το κιλά μου.
1: Τίποτα ρε, μπάκα.
0: Κάβα θέλω.
1: Μπάκακα πρέπει να γίνει. Θα σε πετάξω μέσα στο στριμώνα και πίνει. Ναι, όλη την ημέρα ρούφα νερό. Για να μην κάνει ουρικό οξύ όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Αυτό και τα φρούτα πειράζουν πάρα πολύ.
0: Τα φρούτα βέβαια.
1: Ναι, όχι το ίσκι και τα τσίπουρα και οι μπύρε και.
0: Τα τσίπουρα και εσύ τώρα.
1: Ναι, αυτά να μην πω ότι βελτιώνουν τον οργανισμό.
0: Έτσι.
1: Ο Μινεξέ δεν έστειλε καμιά μπριζολάρα να ψήνει πουθενά.
0: Όλα τα ξέρω.

0: Βγαίνει και σε παιδικό αυτό, έχει.
1: Όχι, όχι. Λοιπόν, πάμε γρήγορα, γρήγορα, μου θες. Στείλε στον. Πρώτα στον. Λεωνίδα.
0: Γεια σου, Λεωνίδα.
1: Στο Θοδωρή.
0: Θοδωρή, σου πέρα.
1: Στο Λευτέρη. Τι χρώμα έχει το γάλα ρακά.
0: Καλά τώρα, μπιζελί, τι χρώμα θα έχει. Είναι το φεοπράσινο που είχε αυτά τα ρούχα που μας δίνουν στο στρατό. Σε πιο παλ τόνους.
1: Στον Κωστή στείλε χαιρετήματα.
0: Γεια σου, Κωστή.
1: Στον Άρη. Γεια σου, καλά. Παλικάρια.
0: Γεια σου, παλίκαρε.
1: Στον Αντώνη.
0: Αντώνης, ο Βαργάρης, ο Σερέτης.
1: Να, Δημήτρης Μένεξες.
0: Τι έκανε, τι έκανε.
1: Και μπριζόλα και μπιφτέκι. Τηγανιτό πάντα.
0: Αναποφάσισε του όμω. Ή θα τα φάει και τα δύο.
1: Τηγανιτό όμω.
0: Είναι τηγανιτά. Ρε, άμα δεν τσιρτσιρεί το λάδι να αρπάξει το κόκαλο από την μπριζόλα. Δεν βγαίνει το κατάλληλο λίπο.
1: Στην Ελένη συλλεχαιρετήματα.
0: Γεια σου, Ελένη.
1: Στο Στέλιο.
0: Γεια σου, Στέλιο.
1: Καλημέρα σας, ομορφό παιδί.
0: Πω, μας έκανες, μας μέλωσες, μας έλειωσες. Πω, πω, πω.
1: Λοιπόν, στον Μινά.
0: Γεια σου, Μινά.
1: Στο άλλο το Στέλιο.
0: Προς τα της αγοράς.
1: Και στο Τζίμι.
0: Γεια σου, Τζίμι The Cliff.
1: Πώς?
0: Τζίμι The Cliff.
1: Τζίμι The Cliff.
0: Δεν τον θυμάσαι, οργανίστας.
1: Ναι, ετοιμάσαι όμως για να αγωνιστείς.
2: Καθημερινά, άπειροι λόγοι για να μπορέσεις να χαμογελάσεις, όπως υπάρχουν άπειροι λόγοι για να μπορέσεις να θυμώσεις, να κλάψεις και να βάλεις την κακία σου σε έναν άνθρωπο άσχετο.
1: Είδες τι λέει.
0: Η Σοφία όλη συμπυκνωμένη, βαπορές αυτή τη γυναίκα, δηλαδή. Προετοιμασία γενικευμένου μακελιού για τα κέρδη. Σύνοδος του ΝΑΤΟ. Μπλόκος στους φασίστες σε κάθε γειτονιά. Με το κουκουέ για τη ζωή και το εισόδημά μας απέναντι στις δεσμεύσεις της πολεμικής οικονομίας. Καθήκον ζωής και θανάτου, υπάλληλοι για την αποδέσμευση από τις υπεριαλιστικές ενώσεις, η σύγκρουση με τους σχεδιασμούς της αστικής τάξης. Εμείς τι τάξη είμαστε.
1: Εμείς.
0: Δευτέρα τη
1: ξαπλώστρα.
0: Λες.
3: Αν δεν μου δώσουν επίδομα ξαπλώστρα, εγώ στη θάλασσα δεν θα ξαναπάω. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Γιατί πιάνω τα παίδια μου στο πουφ, μέσα στην αλμύρα κάτω από τον ήλιο, και είμαι και 30 χρονών, δεν είμαι μπέπη, και θα αρχίσει να σπάει το δέρμα σιγά σιγά, παιδιά. Και μετά τι θα κάνω εγώ, αν δεν μου.
1: Έτσι.
0: Να γραφτεί την κλαία, μέσα 30 χρονών προλαβαίνει ακόμα. Δεν θυσιάζουμε τι ζωέ μα για τον πόλεμο και τα κέρδη του.
1: Το λέει εκεί.
0: Εγώ από μόνο μου μπορώ να σκεφτώ τέτοιο πράγμα.
1: Λοιπόν, τι λέει εδώ, κάτσε, πε.
0: Λέω.
1: Ο Μινάς.
0: Ο Μινάς τι.
1: Πες στο φίλο Διογέννη, ναι, ότι εγώ και ο κουμπάρος μου ο Σταύρος πίνουμε 35 χρόνια μόνο τσίπορο και μπύρα και δεν έχουμε ορικό οξύ. Έχουμε όλα τα άλλα.
0: Εμείς, φίλε, επειδή και εμείς το ίδιο κάνουμε, εμείς θα εμφανίσουμε κατευθείαν τοξικό οξύ. Δεν έχει να κάνει με το ορικό.
4: Γεια σας, παθένον... Έλληνες κυλινίδες,
0: η καρπουζοφάγη.
4: Λέει άλλος, θα μοιάζω να μας τρελάνε, θα πιάνε να μας τρελάνε, διεπ, διεπ. Έρχεται άλλος εκεί, τον βάλω εκεί, παίρνει άλλη εκεί και φτιάχνω σου πάνω το σάιτ μέσα.
1: Τι λέει.
4: Σκέφτεται να με κάνει ζηλέψω, μια καλή φιγούρα και μετά πετάει μέσα, αυτός αγαπάει, αυτός σε κάνει.
0: Την κάνουν καμάκι ρε.
1: Α.
4: Πού είναι άνθρωπος μαρμάλι, φιόντα, μαρίς την καλά, μαρίς την τρολή μας.
0: Γοητεύεται όμως.
4: Δεν μπορούσε οι περιπέτειες να βιάξουμε. Χάντε λάδι, να
0: βιάσουμε
4: δηλαδή. Τον καλό του σύντροφο. Να πάω πού! Να πάω για πορτάρια!
0: Αχαχά, αλλά το σκέφτεσαι, βλέπω.
1: Το συζητάει, δεν το σκέφτεσαι.
0: Το συζητάει, απλώς είναι λίγο σε δίλημα.
1: Τι είναι, σε τρίλημα.
0: Έχω δίλημα, ποιο δρόμο να διαλέξω, θυμάσαι.
1: Όλα τα ξέρεις.
0: Καλά πράγματα, μουσικό σήμερα. Έχω παίξει εγώ με το Ζόρ τραγούδια.
1: Λοιπόν, άκου λίγο. Αυτό είναι το μήνυμα, είναι ύποπτο.
0: Δηλαδή.
1: Διογέννη.
0: Όπα.
1: Φιλιά από τις Σπέτσες. Η Φωτεινή.
0: Α, η Φωτεινή, γιατί νομίζω οι Σπέτσες είναι πολλές. Δεν ξέρω τώρα ποια να πρωτοδιαλέξω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Φωτεινή. Το δέχομαι.
1: Καλά
0: και κάνεις. Δέχομαι και. Αν έχεις κανένα σπίτι στις Σπέτσες, να ρωθούμε να μείνουμε λίγο.
5: Ένα από τα βασικότερα θέματα της γυναικείας ύπαρξης είναι ότι είμαστε πάρα μα πάρα
0: μα
5: πολύ
0: στιγμένες.
5: Η κατάσταση της ύπαρξής μας είναι κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, δομημένη. Πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ δομημένη. Αυτό μας κάνει να μην αναπνέουμε
1: και τραγουδά,
5: ή να αναπνέουμε πάρα πολύ
0: ρηχά. Ναι.
5: Να μην χρησιμοποιούμε τη φωνή μας ή να έχουμε μία ψεύτικη φωνή. Να μην χρησιμοποιούμε την αληθινή μας φωνή.
0: Καλύτερα.
5: Όταν το σώμα πραγματικά αρχίζει να ανοίγει, η αναπνοή πηγαίνει σε κάθε σημείο. Σε κάθε σημείο.
0: Στα νύχια, στις τρίχες, στις μασχάλες.
1: Δηλαδή δεν προλαβαίνουμε να τα ακούσουμε όλο. Αυτό είναι το δυστύχημα της εκπομπής.
0: Χαιρετίζουμε το από το κιούπιο ήρθε μόλις.
1: Με, τα είδες,
0: καλά, χατόνια έχω γίνει. Με έχεις κάνει...
1: Ο Γιάννης.
0: Έλο Μάσκ με έχεις κάνει. Ψέκες, είστε έτοιμοι?
1: Γρήγορα σε θέλω.
0: Νομικές και θεολογικές απαντήσεις για την ψηφιακή σκλαβιά. Κλάτς, η ταυτότητα. Οδηγός επιβίωσης για νέα ταυτότητα, προσωπικό αριθμό, διαβατήριο και δίπλωμα. Η ανεξέλεγκτη ψηφιοποίηση του κράτους και η καθολική διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων δημιουργούν πρωτόγονους κινδύνους και πρωτόγνωρους για την ελευθερία του πολίτη. Άνω. Ναι, καλά, κουράδευε εσύ, έβγαλε τη ταυτότητα.
1: Έβγαλε.
0: Δεν τρέπεσε λίγο.
1: Πάνε το.
0: Πουλημένη.
1: Λαϊκή ώρα θέλω να ακούσει κατακελτικό λόγο στο πρωτοσέλιδο.
0: Ειδικό θέμα. Έχει χάρη που έβγαλα και εγώ, αλλιώς δεν το διάβασα. Ναι. Πώς οι κατηγορίες Γεωργιάδη φτάνουν στις μίζες του Μυτιλινέου και στη τελίτσες νικιάρικη έπαυλη στο Σούνιο? Άρα, τι υπενήσεις είσαι? Υπενήσεις είσαι ότι κάνει με το Μυτιλινέο κόλπα η Αλίκη? Ε? Πληρωμένο ρουσφέτη στον ολιγάρχη από τη βίλα του πεντακοσάρικου. Μεγάλος βρωμιάρης ο Αλέξης τελικά. Τακ τακ. Για να αλαφρύνουμε λίγο το κλίμα, παιδιά, κλείνουμε με ένα πούφα από τα παλιά.

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Βανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
5: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Ήρθε κάποτε μια μάνα. Ο άντρας ήταν άνεργος. Ο μεγάλος γιος είχε τελειώσει το γυμνάσιο, το λύκειο. Δεν είχε πετύχει. Είχε άλλα δύο παιδιά μικρότερα. Ο νεαρός λοιπόν είχε όλο απαιτήσεις. Ζητούσε όλο χρήματα. Και τους έλεγε κιόλας, είστε υποχρεωμένοι, λέει. Γιατί με γεννήσατε? Είπα στη μάνα, το λάθος είναι δικό σου. Μου λέει, γιατί? Γιατί δεν του έδειξες ακόμα την πόρτα του σπιτιού. Πες, έλα εδώ παιδί μου. Εμείς με τον πατέρα σου αγωνιστήκαμε για να μεγαλώσουμε και εσένα και τα αδέλφια σου. Εσύ πια είσαι ενήλικας, τελείωσες το λύκειο. Αν λοιπόν δεν είσαι ικανοποιημένος με τη ζωή στο σπίτι, πήγαινε στο καλό. Βρες δουλειά και φτιάξε τη ζωή σου και ζήστε όπως θέλεις. Μου λέει η ταλέπορη η μάνα. Μα να πω στο παιδί μου να φύγει από το σπίτι? Λέω, έχεις τη γνώμη πως θα πάει μακριά? Τον έχεις μάθει να τηγανίζει ένα αυγό? Όχι. Θα πεινάς και θα γυρίσεις πίσω. Όμως ζήτησε από τη μητέρα να πει και στο παιδί να έρθει. Και το παιδί ήρθε. Και του λέει, δεν μου λες παιδί μου καλό, στο σπίτι σου είσαι μέλος της οικογένειας ή φιλοξενούμενος? Το παιδί με κοίταξε, μου λέει, δεν σας κατάλαβα. Λέω, ξερώτησα κάτι απλό. Εσύ μέσα στο σπίτι σου νιώθεις ότι ανήκεις σε αυτή την οικογένεια ή νιώθεις ότι είσαι φιλοξενούμενος? Θα μου πεις, γιατί σε ρωτάω? Γιατί τους φιλοξενούμενους τους ταΐζουμε, τους ποτίζουμε, τους τρώνουμε το κρεβάτι, τους πλένουμε τα ρούχα μία μέρα, δεύτερη μέρα, το πολύ τρίτη. Όποιος μείνει περισσότερο συμμετέχει και στα έξοδα και στις δουλειές του σπιτιού. Εσύ, από ό,τι μαθαίνω, έχεις μόνο απαιτήσεις. Εσύ δεν ξέρεις ότι ο πατέρας είναι άνεργος? Εσύ δεν ξέρεις ότι υπάρχουν άλλα δύο αδέλφια? Αυτά δεν σε απασχολούν? Άρα δεν είσαι μέλος της οικογένειάς σου. Το λάθος, παιδί μου, το λέω, δεν είναι όμως δικό σου, είναι των γονιών σου. Με κοιτάει. Και ξέρεις ποιο είναι το λάθος τους? Ότι δεν σου δείξαν ακόμα την πόρτα. Και να σου πούνε, παιδί μου, εμείς ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε για σένα το κάναμε. Τώρα μεγάλωσες, αφού εμείς δεν μπορούμε να σε καλύψουμε, στην ευχή του Θεού να πας.
2: Νύχτες Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
8: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Ξελεμπών.
10: The station with the
11: best music.
12: Best music.
13: I love the music.
14: The station with the best music. Κυρίες και κύριοι, γεια σας, καλό βράδυ.
11: βράδυ Πέμπτης, 9 παρακαλώ του Ιούλη. Περνάνε οι μέρες γρήγορα. Το έχω καταλάβει, το έχω εμπεδώσει. Οπότε πολύ σύντομη είναι η παρουσία μας επάνω στον πλανήτη. Και οι επιτυχίες είναι και πρόσχερες, ξέρεις. Σήμερα θα μπούμε με την κάψουλα του χρόνου στο 1983 και θα αρχίσουμε να μετράμε επιτυχίες νούμερο 1 μέχρι το τέλος της χρονιάς. Και αυτές είναι οι επιτυχίες του Billboard Hot 100 που έφτασαν στο νούμερο 1 το 1983. Το single που κατέκτησε τη θέση νούμερο 1 για τη με τη μεγαλύτερη βέβαια διάρκεια του στο 83 είναι το Every Breath You Take των Police, το οποίο ξεπέρασε και τους προηγούμενους με 8 εβδομάδες. Let's go στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Συνεχίζει από την προηγούμενη χρονιά. Ο Daryl Hall και John Oates με το Man Eater. Πρώτη πρώτου.

Oh yes you are. Watch out, boy. Manita. Από την έξυπνη πόλη της Θεσσαλονίκης με 26 βαθμούς θερμοκρασία εδάφους, παρακαλώ, την αισθάνεσαι τη διαφορά? Και το αγαπημένο σας ραδιόφωνο STHUS

Εν τω μεταξύ, το 1983, 9 καλλιτέχνες μπήκαν για πρώτη φορά στο νούμερο 1 και ήταν η Toto, η Patty Austin, ο James Ingram, οι Texas Midnight Runners, Irene Cara, οι Police, οι Eurythmics, Michael Sembello και Bonnie Tyler, η οποία, το μάθατε βέβαια, σήμερα απεβίωσε. Αλλά μόλις το διάβασα το πρωί, τρέχω αμέσως και ψάχνω τη λίστα τη σημερινή με τα τραγούδια. Και βλέπω ότι είναι μέσα στη λίστα. Δηλαδή, στο σημερινό αφιέρωμα, κάτι σημαίνει αυτό. Κάτι σημαίνει, γιατί για τη συνέχεια έχω με network από την Αυστραλία. 15 του Γενάρη. Για άλλη μια φορά στο νούμερο 1, η Men at Work, από το δίσκο τους Down Under, δεύτερο single.

Την εκπομπή σας προσφέρει το Allegro Bar Restaurant, the best choice for the first date. Ό,τι ακριβώς μου έστειλε χθες μήνυμα ο Μπάμπης. Γεια σου Λευθέρη. Χαιρετίσματα στον Patrick Esther με την υποσημείωση ότι δεν μπόρεσα να καταλάβω αυτά τα 8 χρόνια με κακό. Δεν μπόρεσα να το καταλάβω τι ακριβώς εννοεί. Σε πάση περιπτώσει, ευχαριστώ για το μήνυμα. Χαίρομαι που είσαι στην παρέα μας. Δημήτρης Λιάσης.

You better take a long. Μα τώρα μας έχεις αφήσει άγαλμα λιάση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις δημόσιες σχέσεις που κάνεις για την εκπομπή και το ραδιόφωνο γενικά. Το μήνυμα που μου έστειλε περιλαμβάνει μια φωτογραφία με δύο χαριτωμένες Γερμανίδες και μου γράφει: καλησπέρα Γιάννη από το Aurich Restaurant Ακρόπολης, σε ακρόαση με την Ούλα, Τζο και την Κιάρα. Χαιρετισμούς από όλους. Χαιρετίσματα πολλά και από μένα. Ωραίο χαμόγελο η ξαδιά. Down Under. Τους έχεις βάλει όλους στο κόλπο δηλαδή τώρα. Από τι ακούτε την εκπομπή? Από κινητό φαντάζομαι. Από το κινητό. Εντάξει, η συνέχεια λοιπόν στα νούμερο 1 είναι με ένα θρυλικό συγκρότημα επίσης του Στότο, οι οποίοι μπήκαν για πρώτη φορά το 1983 στα τσάρτ με την μεγάλη επιτυχία τους, πραγματικά ωραίο κομμάτι, το Αφρικά, και μπήκανε στις 5 του Φλεβάρι. Του Κουτσοφλέβαρου.

Το περίμενα, Ντένις. Το περίμενα ότι θα σου αρέσουν οι Τότος. Cleveland. Ντένις Μωυσής. Χαιρετίσματα πολλά. Και αν θέλεις, γράψε μου πώς θα βλέπεις τα πράγματα με τον Τραμπ τώρα στις μέσες στις εκλογές. Θα το κάνει το θαύμα του ή τον έχεις για αποχώρηση. Επίσης, χαιρετίσματα στην κυρία Δέσποινα Τσάκαλου, στον Κώστα Καπετάνκο στα Καΐσερλη από την ΚΟ. Ο μάνατζερ θα πάει για ύπνο. Εντάξει, κουράστηκε χθες, φαντάζομαι. Έκανε bar cruising. Καλό και όμορφο βράδυ επίσης, κυρία Τέρη μας. Και να πούμε την συνέχεια, η οποία είναι επίσης μελωδική και όμορφη. Είναι με την Patty Austin, The Station with the Best Music. Έτσι ακριβώς, Θωμά Τρακατέλη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλά έκανες και μου το θύμισες. Έτσι να μου στέλνετε ωραίες ατάκες. Τις μαζεύουμε. Όπως και ο φίλος μας ο κύριος Ευάγγελος Χαρέτσας.

0: Πάτι Όστιν μαζί με James Ingram. Ain't no second chance, you got to hold on to romance. Don't let it slide. Baby, baby, come to me. There's a special kind of magic. Γεια σας.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
1: Άκουσα το φίλο μας τον Ντένις.
0: Τον Ντένις από το Cleveland.
1: Ναι, κοίταξε, ο Ντένις, να ξέρεις ότι είναι ένα από τα, το περιβάλλον του Τραμπ. Είναι παλιός τέλεχος.
0: Μάλιστα.
1: Στην περιοχή είναι ένας από τους πρώτους εκεί. Άρα δεν ξέρω κατά πόσο ο φίλος μας τον Ντένις θα είναι αντικειμενικός.
0: Α, περιμένουμε.
1: Ε?
0: Περιμένω και θα το μάθεις.
1: Ναι, θα το όχι, ρε, εντάξει, εγώ συνομιλώ με τον Ντένις.
0: Ωραία.
1: Έχω επαφές κάθε δεύτερη μέρα.
0: Ωραιότατα.
1: Αλλά ένα πράγμα να σου πω.
0: Να ακούσω.
1: Αυτό που μου λέει.
0: Ναι.
1: Ότι ο Τραμπ κατάφερε στο Ιράν να βρει συνομιλητές. Αυτό είναι το κέρδος.
0: Να βρει συνομιλητές.
1: Έχει βρει.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Αλλά δεν συμφωνούν.
1: Από Κεφαλονιά, ε.
0: Από Κεφαλονιά είσαι.
1: Όχι, φεύγω τώρα.
0: Α, φεύγεις.
1: Αλλά αύριο έχω το μικρό μου. Να ορκιστεί και τελειώνουμε.
0: Συγχαρητήρια. Θα του πεις του Γιωργάρα. Συγχαρητήρια.
1: Όταν θα επανέλθουμε θα το κάνουμε μεγάλη ιστορία.
0: Ε, ναι, εννοείται.
1: Θα φέρουμε καλύτερα κρασιά και Κεφαλονιά.
0: Επίτιμος καλεσμένος, ε?
1: Σίγουρα. Ναι.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε. Γεια σου.
1: Ναι, πάντως ο φίλος ο Ντένις, να ξέρεις, είναι στο περιβάλλον του.
0: Ωραία. Ωραία.
1: Ναι, χρόνια, χρόνια, χρόνια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι, τα λέμε.
0: Γεια. Τα λέμε, γεια χαρά. Don't. Yes.

και ο James Ingram πέθανε πέρυσι. Πεντακάθαρη φωνή. Και φτάνουμε στις 5 του Μάη, όπου ο Michael Jackson ξαναμπαίνει στο chart του 83. Όμως είναι ο μοναδικός καλλιτέχνης που έφτασε στο νούμερο 1 3 φορές. Πρώτη φορά, Billie Jean.

0: Έφτασε η ώρα για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής, αλλά έχουμε κάτι λεπτά ακόμη μέχρι να γίνει ακριβώς και μισή. Να ακούσω ένα μήνυμα ενδιαφέρον.
1: Είναι το καλύτερο
0: καιρό. Ενδιαφέρον που μου έστειλε ο φίλος ο Λεωνίδας ο Αμπυλοφιλόσοφος. Όχι, δεν ήταν για σένα, δεν ήταν για σένα. Ήταν άλλο αυτό. Ήταν άλλο. Τώρα νομίζω είναι το δικό σου, το οποίο το ακούμε. Δεν πιστεύω να είναι shocking. Ποτέ δεν έκανες εσύ τέτοια πράγματα.
2: Good evening, ladies and gentlemen.
0: Oh.
2: Status 107.7. Oh. The best music station in the universe. Oh. Check it out, baby. And have a nice time.
0: You got it.
3: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
4: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
5: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
4: Ποιο σου μίλησε σένα. Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Στάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στον ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 8, 9 και 10 Ιουλίου Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Χορηγό επικοινωνία Status FM.
7: Στάτους 107.7 Σταθμός τα FM.
8: Ξελεμπών.
9: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

δεύτερο ημίχρονο. Ξεκίνημα με Dexys Midnight Runners, Come on Eileen. 23 Απριλίου στο νούμερο 1, 1983.

Μόνα Ειλήν. Ο δικός στην παρέα είναι και ο φίλος μου ο Μάρκος Χατζιαντωνίου. Ο δικός για το σπίτι ή για κάποιο intellectual bar με πουραβάνας. Σπεσιαλίστας.

Μάρκο, διακινδυνεύεις? Όταν οδηγούμε δεν στέλνουμε μηνύματάκια ή τα στέλνεις φωνητικά και τα γράφει αυτό, τα γράφει ο αυτόματος μεταφραστής. Λοιπόν, όταν θα φτάσεις θα μου στείλεις μήνυμα ότι έφτασες, να ησυχάσουμε κι εμείς, γιατί, γιατί είσαι, ναι, είσαι λίγο παρορμητικός, είσαι. Χαιρετίσματα και στην, στο Βάβδο, το είπα σωστά τώρα, Θωμά, το είπα σωστά, συμφωνείς, πολύ ωραία. Και στον Ναύπλιο, Ναύπλιο αγαπημένο, στον φίλο μου τον Έαντα, από τους πρώτους που μας στέλνει μήνυμα από τον Ναύπλιο,

Η χρονιά που κυκλοφόρησε το διαμαντένιο άλμπουμ του Michael Jackson με παραγωγό τον Quincy Jones, το Thriller, το οποίο έβγαλε και δεύτερο σίγγλ και τρίτο σίγγλ στο νούμερο 1.

Εν τω μεταξύ, πριν από ένα μήνα είχα αναφερθεί στο ότι η Bonnie Tyler ήταν στο νοσοκομείο σε κόμμα και ανέμεναν όλοι το τραγικό γεγονός το οποίο συνέβη σήμερα και έτυχε να είναι στα νούμερο ένα τραγούδια του 83, ακριβώς με το κομμάτι που την έκανε διάσημη. Την ίδια χρονιά, 83, αν θυμάμαι καλά, κυκλοφόρησε και η ταινία American Gigolo με τον καταπληκτικό Richard Gere. Για πρώτη φορά τον είδα στον κινηματογράφο και μου άρεσε το στυλ του όλο, από πάνω μέχρι κάτω. Αλλά και η γοητεία αυτή που τσίμπησαν πολλές γυναίκες. Το American Gigolo χρησιμοποίησε ένα κομμάτι του David Bowie, το οποίο έχει τίτλο Let's Dance. 21 Μαΐου.

David Bowie, 21 Μαΐου, στο νούμερο 1 με το Let's Dance και με έναν ανεπανάληπτο Richard Gere, American Gigolo. Όχι, για μερικούς που δεν τα πιστεύατε.

Τώρα βέβαια το θέμα είναι ότι και η Άιριν Κάρα μετά από πολύ καιρό, θα θυμάστε την σειρά η οποία προβλήθηκε και στην Ελλάδα, το Flash Dance, είχε ένα άλλο τίτλο έτσι στα ελληνικά μεταφρασμένο. Η Άιριν Κάρα μπαίνει και αυτή για πρώτη φορά στο νούμερο 1 το 1983. Ήταν 28 Μαΐου και μετά από πολύ καιρό που προβάλλεται η σειρά αυτή και στην Αμερικανική τηλεόραση, αποφασίσανε να το ανεβάσουν το τραγούδι στο νούμερο 1, γιατί πολλά ανεβάσματα, είσοδοι στα νούμερο 1, στο top 10 κτλ, είναι μελετημένα και από το Billboard. Δεν χρειάζεται να έχει πολλές πωλήσεις. Με το που μπαίνει στο Billboard, από περιέργεια ο άλλος θα κάτσει να το ακούσει, μπορεί να αγοράσει και το τραγούδι. What a feeling, Άιριν Κάρα, Superstar. Για πρώτη φορά στο νούμερο 1,

9 Ιουλίου του 1984, του 1983 συγγνώμη, μπαίνει για πρώτη φορά ένα συγκρόνημα από την Μεγάλη Βρετανία με το όνομα The Police, η αστυνομία. Και παραμένουν για 8 εβδομάδες στο νούμερο 1, 1983, από τις 9 Ιουλίου έως 3 Σεπτεμβρίου.

I'll be watching you. Προφητικό κομμάτι από τους πολλούς. Χαιρετίσματα πολλά στο Μπαλκονίσι, στην Έδεσα, στη δροσερή Έδεσα, στον φίλο τον Αντώνη, τον Τζαβδάρη και την Χρύσα, που δηλώνει ότι ακούμε την εκπομπή στο μπαλκόνι εδώ στη δροσερή Έδεσα. Απολαύστε, υπεύθυνα.

Εν τω μεταξύ, μάλλον έχει παρεξηγηθεί μαζί μου ο Ζούκερμπεργκ του Facebook, γιατί δεν μου βγάζει όλα τα μηνύματα που πρέπει να βγάλει. Ας πούμε, μου έχει στείλει η κυρία Αρσινόη Δελγιάννη από την Κοζάνη μήνυμα και μου το βγάζει τώρα. Κατάλαβες, κυρία Αρσινόη, πώς δημιουργούνται οι παρεξηγήσεις με τα social media? Κάπως έτσι. Όπως και με τα ραντεβού που κλείνονται μέσω social media χωρίς να ξέρει ο ένας τον άλλον. Έτσι ακριβώς. Αποτυχία μεγάλη. Σάββας Καπακτσής, οι πολλοίς αν έκαναν κόμμα στην Ελλάδα, πώς θα το ονοματοδοτούσαν? Ελλάς. Πώς αλλιώς, φίλε, εύκολο ήταν αυτό, Σάββα Καπακτσή, εύκολο. Να συνεχίσουμε με Eurythmics, γιατί και αυτοί στις 3 Σεπτέμβρη μπήκαν στο νούμερο 1 με το κομμάτι τους Sweet Dreams Are Made of Dreams.

Έχεις ακούσει την έκφραση Σάβα Καπακτσή? Για πες για, να δούμε, λες την αλήθεια.

0: Να με συγχωρούν οι φίλοι που δεν τους έστειλα χαιρετίσματα, η μεγάλη ομάδα από την Co, Cab Drivers, οι οποίοι μου στέλνουν μηνύματα στην άλλη πλευρά των social media, στο Facebook. Τον Νίκο τον Μπασδάνη, πολύ χάρηκα πολύ με το μήνυμά σου Νικόλα. Την Θεία Μανταλένα, καθημερινή η Θεία Μανταλένα. Χαιρετίσματα στις άλλες θείες που κάνετε παρέα. Τον Γιάννη Δρόσο, τον Cab Driver, τον Τσιμπάκη το Φώτη. Τον Αντώνη Τσαβδάρη και τη Χρύσα, μαζί στον Μπαλκονίση. Ισίδωρος Μπίμπας, ο Μιχάλης Πονήρης, η Μαρούλα Βλάχου, ο Αντώνιος Σβήνος, τον Καρδάση, το είδες φωτογραφία, μπράβο. Το Γιάννη το Κατσαμούνδη, το Γιάννη το Μουχτούρη, τη Λένα Σβένιγκσον, τον μάνατζερ επιχειρήσεων Ζαφίρη Κουρούδη, Τζέφρι Επστάιν, την κυρία Δέσποινα Τσάκαλου, με θαλασσινή άβρα, μας ακούει από παραλία. Την κυρία Θόμη Πατρούδη, τον Νίκο Παϊντελίκηζη, γεια σου Νικόλα, φίλε μου τρανέ. Το Γιάννη Χόνδρο, την κυρία Ελένη και τον κύριο Σίμο, τον Μιχάλη Γεωργαντή και έπεται συνέχεια, αφού κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι, we'll be right back.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12000. Υπουργείο Υγείας.
2: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.
3: Η ώρα είναι 11.
4: And now for all of you children of all ages from Scatland.
2: Στους 107 και 7.
5: Ladies and gentlemen.
6: Με τον Γιάννη Ρέπιτς.
7: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

Michael Sandalo, Maniac, άλλο ένα soundtrack, το οποίο ανέβηκε στο νούμερο 1 στις 10 του Σεπτέμβρη. Για 2 εβδομάδες.

από το δροσερό μπαλκονίσι και τη δροσερή γαλήνη, η κυρία Ελένη Χαρίτου και ο κύριος Σίμος μου στέλνουν τα χαιρετίσματά τους. Έτσι θέλουμε να ταξιδεύουμε όλοι με αναμνήσεις. Τις χρειαζόμαστε πραγματικά. Και ειδικά αυτά τα χρόνια τα οποία είναι πολύ τρελά χρόνια τα οποία ζούμε, με πολλούς παρανοϊκούς, άλογους, άνους τύπους γύρω μας, απατεώνες, κομπογιανίτες. Αισθάνεσαι ότι θες να βάλεις μουσική και να μην ακούς κανέναν τους απολύτως. Ή να βλέπεις φωτογραφίες του Αλέξανδρου Καραπουλτίδη που μου έστειλε σήμερα σε φωτογραφία τη λίμνη μεταλλίων στο Πάικο. Με χαιρετισμούς. Με τόσο απαλά χρώματα που μόνο το βλέπεις, βυθίζεσαι στα χρωματάκια αυτά και στο τοπίο και ταξιδεύεις. Όπως ο Billy Joel. Tell her about it. Billy Joel. 24 Σεπτεμβρίου. Number 1.

Special Hair About Λεωνίδας Απελοφιλόσοφος. Φίλε, μιλάμε η κουστούμια. Γιατί δεν τίνεσαι όμως έτσι? Δρέπεσαι? Λόγω αριστερών διαταραχών και προοδευτικότητας? Δεν νομίζω. Billy Joel, Tell Her About It, νούμερο 1, 24 του Σεπτέμβρη.

Και έφτασε η ώρα για την μεγάλη Bonnie Tyler, η οποία επεβίωσε σήμερα και είναι το Super Song Total Eclipse of My Heart. Bonnie Tyler, rest in peace.

Η Bonnie Tyler, το κανονικό της όνομα είναι Gaynor Sullivan, αλλά έγινε γνωστή με το ψευδώνυμο Bonnie Tyler, ήταν από την Ουαλία και ήταν πολύ γνωστή για την χαρακτηριστικά δυνατή και βραχνή φωνή της. Γεννήθηκε 8 Ιουνίου του 1951, δίδυμη. Απεβίωσε 8 Ιουλίου του 1926, πολύ κοντά με τα γενέθλιά της. Συνέχεια με Kenny Rogers, 29 του Οκτώβρη, εντωμεταξύ το νούμερο 1 Totally Eclipse of My Heart ανέβηκε 1η Οκτωβρίου στο νούμερο 1. 29 προς το τέλος του Οκτώβρη, ο Kenny Rogers κάνει την εμφάνισή του και πάλι στο νούμερο 1 με ένα τραγούδι που ερμηνεύει με την Dolly Parton.

Hello, Tele, Silla. You are the star of the night. Dolly Parton, Kenny Rogers. Ντουετάκι 29 του Οκτώβρη στο νούμερο 1. Islands in the Stream. Gulf Stream.

Και καθώς μπαίνει ο Νοέμβριος, εμφανίζονται και κάποια άλλα δυνατά ονόματα. Εμφανίζεται για τρίτη φορά καταρχάς ο Μάικλ Τζάκσον. Ακριβώς 10 Δεκεμβρίου. Όπου το τραγούδι που μπήκε 10 Δεκεμβρίου συνέχισε και το 1984 πάλι στην πρώτη θέση. Θα τα πούμε αύριο αυτά. Αλλά το επόμενο είναι με τον Lionel Richie, 12 του Νοέμβρη, number one, all night long.

We're gonna have a party, baby. Tonight, all night long. Δηλώνω ότι έφτασα με το καλό στο σπίτι και τώρα συνεχίζει η ακρόαση. Το κρασάκι και το πουρο το έχω ήδη καταναλώσει στο Palm Beach της Σουσκάρδης. Τώρα ήρθε η ώρα της χαλάρωσης. Μια χαρά, φίλε μου Μάρκο Χατζη Αντωνίου, σε λεμπορνάτε. Καραχτάουα. Εκατομμύρια πωλήσεις στο άλμπουμ Thriller του Michael Jackson, καθότι είχε και έναν σούπερ παραγωγό δίπλα του, Quincy Jones, ακράτητος. Είναι ένας από τους μεγάλους, μεγαλύτερους ίσως παραγωγούς που θαυμάζω όσον αφορά τις μουσικές συνθέσεις του. Και το θέμα είναι ότι με τον Michael Jackson φτάνουμε και στο τέλος του chart και τον νούμερο έναν. 1983, 10, 12, 10 του Δεκέμβρη. Αύριο θα έχουμε νέα για το πόσες εβδομάδες έμεινε στο νούμερο 1. Γενικώς το άλμπουμ του Michael Jackson ήταν και νούμερο 1 στο Hot 100, με τις μεγαλύτερες πωλήσεις. Ξεπέρασε και Elvis Presley και Beatles και μια χαρά τα δύο παιδιά. Γι' αυτό και έγραψε και ένα τραγούδι το οποίο ερμήνευσε μαζί με τον Paul McCartney. Say, say, say. One more time.

0: Allegro Bar Restaurant, the best choice for the first date. You got it. Και αν πεινάσεις, εδώ είμαστε. Δωρεάν πάρκινγκ, δεν χρειάζεται να βιάζεσαι. Και όταν μπαίνεις στο Allegro, όλα τα άγχη σου φεύγουν. Ηρεμείς με την ατμόσφαιρα και μόνο. Και όταν βγαίνεις στη βεράντα με τη θέα. Say, say, say, one more time. Η ώρα είναι 11:29. Διαφημιστικό διαλυματάκι, very quick. Και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίχρονο. Σήμερα δεν έχει και αγώνες Μουντιάλ, γι' αυτό βλέπω πολύ ανδρικό προσωπικό στους ακροατές.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Στάτους Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
3: Status 107.7. Σταθμός τα FM.
4: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

Γεια σας κυρία Ευθυμία Αλεξανδροπούλου. Χαίρομαι που σας βλέπω. Απουσιάσατε αρκετό καιρό, αλλά δεν απουσιάσατε από την εκπομπή. Ήσασταν παρόν. Γεια σου Δημήτρη Γρηγορίου και τον Σωτήρη Λιακόπουλο από την Γαλαρία.

0: Ασέγγε.
1: Πάμε. Έλα, έλα.
2: Όταν ένας άνθρωπος έχει χαμηλό δίκτυο νοημοσύνης και υψηλή λανθάνους αναστολή, τότε το άτομο αυτό χαρακτηρίζεται ως ένα αργόστροφο και ακίνδυνος προς την ψύχωση άτομου.
3: Δηλαδή, με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε!
2: Δεν έχει ιδιαίτερες γνωστικές ικανότητες, αλλά τουλάχιστον έχει μικρή προδιάθεση να παρουσιάζει κάποια ψυχική ασθένεια.
4: Βγάζω και selfie.
1: Go West!

Εν τω μεταξύ σήμερα έχει γενέθλια, έστειλα τις ευχές μου η κυρία Δήμητρα Αγοραστού, η μητέρα του Λεωτή Μαχερά Καρκινάκη. Και από την εκπομπή, κυρία Δήμητρα, πολύχρονη και χαρούμενη. Τα μαθαίνω τα ευχάριστα νέα.

Αυτή η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία πολύ συζητείται τώρα τελευταία, πιάστηκε να κατασκοπεύει κρυφά χρήστες. Και όσον αφορά τους ισχυρισμούς περί απορρίτου της ανθρώπη, είναι πλέον δύσκολο να τους πιστέψει κάποιος. Άλογο στην ανηφόρα.

Και όπως διαπιστώνετε κι εσείς, το μέλλον δεν εξελίσσεται ακριβώς όπως μας υποσχέθηκαν οι κυριαρχοί μας. Οι ανθρώποι

Ο Ντελούλου, βέβαια, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, αγωνίζεται να κρατήσει και την ομάδα της AI ενωμένη, διότι το ηθικό πέφτει στα ύψη, ή μάλλον στα τάρταρα. Η εταιρεία του βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης των ανταγωνιστών όμως, για να δημιουργήσει τα δικά της εσωτερικά εργαλεία. Αντιγράφει δηλαδή. Και παρά τα πολλά δισεκατομμύρια δολάρια που έχει ξοδέψει και τις πολλές απολύσεις που έχει κάνει, η εταιρεία στις άκαρπες προσπάθειές της να συνεχίσει στον αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης, ακόμη και ο ίδιος ο Ζούκερμπεργκ αναγνωρίζει τώρα ότι η πρόοδος δεν πλησιάζει εκεί που ήθελε να είναι. Παραδέχτηκε σε μια δημόσια συζήτηση την περασμένη εβδομάδα ότι οι πράκτορες της τεχνητής νοημοσύνης, οι agents, έτσι ονομάζονται στην AI, δεν προοδεύουν τόσο γρήγορα όσο περίμενε και είναι μια καταστροφική αποκάλυψη μετά από τεράστιες απολύσεις που έκανε και που εξαφάνισαν χιλιάδες θέσεις εργασίας στην εταιρεία που αυτή τη στιγμή θα του ήταν χρήσιμες. Είδες, είδα. Ask me, John, ask me.

Ask Me John είναι η Ocean Blue του 1989. Ελπιδοφόρο συγκρότημα, αλλά σύντομα εξαφανίστηκε. Παρ' όλα αυτά η Bank of America προειδοποιεί ότι οι επενδυτές τεχνητής νοημοσύνης θα αντιμετωπίσουν μια δυσάρεστη δοκιμασία στην πραγματικότητα, διότι η κερδοσκοπία φτάνει σε ακραία επίπεδα. Το μεγάλο κράχ του 1920 στις Ηνωμένες Πολιτείες συνέβη γι' αυτό το λόγο, από την όρεξη για κερδοσκοπία, η οποία έφτασε σε ακραία επίπεδα και με όπλο τον χρυσό. Σήμερα, οι εταιρείες τεχνολογίας με όπλο την τεχνητή νοημοσύνη βρίσκονται σε έξαρση με τους επενδυτές της Wall Street να διατηρούν αποτιμήσεις πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων παρά τα υποτονικά κέρδη. Οι εταιρείες λοιπόν που επενδύουν σε μεγάλο βαθμό στην τεχνητή νοημοσύνη αντιμετωπίζουν ιδιαίτερη δυσκολία σε αυτό το μέτωπο χάρη στις μεγάλες δαπάνες για κέντρα δεδομένων που δεν έχουν ακόμη και ενδέχεται ποτέ να έχουν και δεν θα οδηγήσει σε σημαντικά κέρδη. Η πόρτα είναι στα δεξιά, όσοι θέλετε να αποχωρήσετε, αυτά ήταν τα σχέδιά μας. Rod Stewart, Ronald Isley, This Old Heart of Mine.

Ο ταραχώδης σύγχρονος κόσμος καταστρέφει τον εγκέφαλο του μικρού ανθρώπου των σπηλαίων. Αυτό το επιβεβαιώνουν και οι επιστήμονες. Διότι εδώ που τα λέμε δεν ήμασταν φτιαγμένοι για αυτό το πράγμα.

Καλώς ήρθες, Άννη Νικολαϊδού. Μπήκα και εγώ τώρα μόλις στην παρέα. Καλά έκανες και μπήκες, εσύ είσαι ευπρόσδεκτη. Ό,τι ώρα και να έρθεις. 11 και 50 λεπτά στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο Status 107.7 All Around the World, πλησιάζοντας στο τελευταίο δεκάλεπτο και πλησιάζοντας με Barbara Streisand και Barry Gibb. Guilty, ένοχος.

Σήμερα αισθάνθηκα μια θετικότητα, μια ηρεμία από το ακροατήριο. Μου την μεταδώσατε. Σας ευχαριστώ γι' αυτό.

Ακούγοντας Barbara Streisand, θυμήθηκα ότι παρέλειψα να στείλω χαιρετίσματα στην κυρία Χρυσούλα και στον κύριο Τάσιο. Ναι, η αγαπημένη σας.

Έχουμε τηλεπάθεια, τηλεπάθεια. Αντιλαμβάνομαι πότε κάποιος ακούει χωρίς να στέλνει μήνυμα. Και η Μπάρμπαρα Στρέιζαν ήταν το καροτάκι για να εμφανιστείτε, κυρία Χρυσούλα, και εμφανιστήκατε.

Τελικά υπάρχουν έντιμοι άνθρωποι. Είναι λίγοι, αλλά ευτυχώς υπάρχουν. Αυτούς εκτιμούμε και αυτούς θαυμάζουμε. Αλλά μια προσεκτικότερη ματιά στην ανθρωπομάζα που μας περιβάλλει δείχνει τη λατρεία που έχουν οι πολλοί στη συμφεροντολογία. Και αυτή η επιλογή δεν είναι παράλογη. Αντιθέτως είναι η εξυπνότερη, αν δεν προσκρούει σε ηθικά διλήμματα. Γκέγκε. You just don't know. Phyllis Hyman.

Αυτά και για απόψε. Καλό ξημερώμα Παρασκευής. Παρασκευής ηλιόλουστης. Και αν θες να έχεις ήσυχο το κεφαλάκι σου, άκου Status FM. Status.gr. Στον αέρα του κόσμου. Σε λεμπών από τις 10 έως τα μεσάνυχτα. Εδώ 107.7. Παρέα με Allegro Bar Restaurant. It's all right.

Όμως οι μετεωρολόγοι δείχνουν αλλαγές στον καιρό, με βροχούλες. Να δροσιστούμε εν πάση περιπτώσει. Κι ας είναι και μέχρι το γόνατο. Ευχαριστώ όλους τους ακροατές που μας αξίζουν για τα μηνυματάκια τους. Και την αγάπη τους στην καλή μουσική. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Γιάννης Ρέπιτς. Τα λέμε αύριο στις 10 εδώ. STATUS. Good night and sweet dreams.

0: Νύχτε Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
2: Η ώρα είναι 12.

0: η φακούλα του ψάρα από περιάλι. Φακούλα, φακούλα του ψάρα από περιάλι. Φακούλα, φακούλα του ψάρα.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Μιλημένα τιμημένα.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
3: Σιγάρα, σπίρτα, καραμέλες, καρτοφάκι, εφημερίδες, περιοδικά, φουρκέτες, σοκολάτες, παρμασέτα, ηλεκτρικές στήλες, κουμπιά, βελόνες, καρφίτσες.
2: Να σας περιμένω.
4: Παίρνω αέρα, δίνω αέρα, κοιμονάσεις κάποια μέρα.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Για πες το πάλι, για πες το πάλι.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Έτσι μάλιστα. Να περάσουμε ζωή χαρισάμενη.

Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη. Καλά, καλή εβδομάδα τέλος πάντων. Είναι η τελευταία ραδιοβαρκάδα της εβδομάδος, η απόψινή. Και είπα να χρησιμοποιήσω δύο ερωτήματα. Οπότε κάποιος μπορεί να θέλει να απαντήσει στο ένα από τα δύο ή και στα δύο. Αυτό δεν το έχω ξανακάνει στη διάρκεια όλων των χρόνων που κάνω εκπομπή. Μου ήρθε ξαφνικά φλασιά που λένε οι πιτσιρικάδες.

Αλλά να πούμε πρώτα ποιοι είναι στην παρέα. Είναι ο Ηλίας Σελιμάς στα μηχανήματα των ήχων, η κυρία Θησαυρούλα στο 211-10-80-880, διευθύντρια επικοινωνίας, και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο.

0: Λοιπόν, ποια είναι τα δύο ερωτήματα που θα τα χρησιμοποιήσουμε σαν το παιχνίδισμα το απόψινό? Τώρα πια είναι καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται το Σάββατο θα σκληρύνει η ζέστη. Οπότε ανάλαφρα πράγματα βάζουμε σαν θέματα και από ό,τι είδα λειτουργήσαν όλες τις προηγούμενες μέρες. Λοιπόν, ερώτημα πρώτο. Ποιο ταλέντο θα θέλατε να έχετε? Ερώτημα δεύτερον. Πού και πότε νιώθατε απόλυτα ευτυχισμένοι και γιατί? 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Κερνάμε λοιπόν ένα τραγούδι για το ξεκίνημα και σας συναντούμε σε 3-4 λεπτά.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Ερώτημα πρώτον λοιπόν, πείτε μου ένα ταλέντο που θα θέλατε να έχετε. Και δεύτερο ερώτημα, πού και πότε ήσασταν πραγματικά ευτυχισμένοι και για ποιο λόγο. Είτε στο ένα από τα δύο ερωτήματα απαντάτε, είτε και στα δύο. Εσύ τι θα κάνεις, Γιάννη Δουνδουλάκη μου, από το Γέρακα?
1: Καλημέρα, Μάνο.
0: Καλώς ήρθες.
1: Θα απαντήσω και στα δύο.
0: Okay.
1: Αλλά πριν από αυτό έχω μια παραγγελιά.
0: Να την ακούσω.
1: Το ρίγμα με Μανώλη Λιδάκη, όποτε μπορέσεις.
0: Οκ. Okay.
1: Διότι, εντάξει, του έχω μια δυναμία, τέλος πάντων.
0: Και η πλάκα είναι ότι είναι ένας από τους 7 που το έχουν ξαναπεί ο Μανώλης.
1: Mm-hmm.
0: Και ήταν και η τελευταία ηχογράφηση που
1: έκανε.
0: Ναι.
1: Πρωτού φύγει, ναι. Αυτό είναι μια αλήθεια. Λοιπόν, πάμε στα ερωτήματα.
0: Γιατί?
1: Μπορώ να απαντήσω πρώτα το δεύτερο ερώτημα, αν δεν έχεις αντίρρηση?
0: Καμία, απολύτως.
1: Λοιπόν, ευτυχισμένος πραγματικά, μπορώ να πω ότι ήμουν σε διάφορες φάσεις της ζωής μου, αλλά όσο σκέφτομαι έτσι την πορεία της, διαπιστώνω ότι συντέλεσε πολύ στο να εκτοξευθεί η ευτυχία, σε εισαγωγικά άμα θες, όταν βελτιώνονταν τα οικονομικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σίγουρα κορυφαία στιγμή ευτυχίας για μένα ήταν όταν απόκτησα την κόρη μου. Έτσι.
0: Ναι.
1: Τέλη της δεκαετίας του 90, με δύσκολα όμως οικονομικά εκείνη την εποχή.
0: Mm-hmm.
1: Το 2000 λοιπόν, ξαφνικά, υπήρξε μια σημαντική τροποποίηση σε αυτή την κατάσταση, διότι άλλαξα δουλειά και βρέθηκα αξέχαστα από τις 170.000 δραχμές που έπαιρνα εκείνη την εποχή, ξαφνικά με 500 μέσα σε ένα μήνα. Αυτό λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, ήταν μια τεράστια αλλαγή.
0: Και ανακούφιση.
1: Και ανακούφιση, δεν το συζητώ. Εκπονήθηκαν νέα σχέδια στη ζωή κλπ. Οπότε αυτό συντέλεσε στο να είμαι πολύ καλύτερα.
0: Ναι.
1: Πολύ πιο χαρούμενος, να μην σκέφτομαι το παραμικρό σε πράγματα που ήθελα να κάνω κλπ.
0: Είναι αυτό που λένε, ότι τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, αλλά κάνουν μια πολύ καλή προσομοίωση.
1: Ακριβώς. Και μπορούν να γίνουν και το μέσο προκειμένου να προσεγγίσει κανείς την ευτυχία.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί ουσιαστικά σβήνουν μια σειρά ζόρια που τραβάμε στη ζωή μας, που δόξα τω Θεώ 15 χρόνια τώρα τα τραβάμε κανονικά η μεγάλη πλειονότητά μας, τέλος πάντων. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια εγώ λέω πάλι δόξα τω Θεώ, διότι υπάρχουν πολύ χειρότερα ζόρια τα οποία αν δεν μας βρουν, νομίζουμε ότι δεν υπάρχουν.
0: Έτσι είμαστε οι άνθρωποι.
1: Ναι, πράγματι. Και επειδή έχω περάσει μια τέτοια φάση σχετικά πρόσφατα, τέλος πάντων, λέω, όχι, κοίτα, δεν είναι μόνο το οικονομικό κομμάτι, είναι και πολλά πολλά άλλα πράγματα. Επίσης μπορούμε να βρούμε την ευτυχία ακόμα και μέσα στα ζόρια. Σε διαβεβαιώ γι' αυτό, μάλλον.
0: Mm-hmm.
1: Πάμε λοιπόν τώρα στο πρώτο ερώτημα του ταλέντου.
0: Ναι.
1: Δεν ζήλεψα ποτέ στη ζωή μου κάποιο ταλέντο που είχε, μπορεί να είχε κάποιος άλλος άνθρωπος, με μία και μοναδική εξαίρεση. Επειδή έχω μία φωνή που από ό,τι λένε οι περισσότεροι είναι καλή ως χρειά, θα ήθελα πάρα πολύ να τραγουδάω.
0: Mm.
1: Αλλά αυτό αν το κάνω θα χάσουν τη δουλειά τους όλοι όσοι κάνουν απολυμάνσεις και μειοκτονίες στην πόλη. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Φρίκι.
1: Δεν ακούγομαι με τίποτα όσο καλή διάθεση να έχει κανείς να τα ακούσει. Οπότε,
0: είσαι φάλτσος δηλαδή?
1: Νομίζω ότι μάλλον δεν ακούω σωστά.
0: Ναι.
1: Οπότε γι' αυτό δεν μπορώ να πατήσω και σωστά πάνω στη μουσική.
0: Κατά.
1: Οπότε λένε οι ειδικοί κάπως έτσι είναι το πράγμα.
0: Mm.
1: Οπότε από το που φεύγω δεν το συζητώ, γιατί να κάνω τέτοιο κακό στους γύρω μου. Αυτό είναι ένα ταλέντο που θα ήθελα να είχα και επέμενα πάρα πολύ όταν ήμουν πιτσιρικάς να το έχω, οπότε λίγο πολύ γκρίνιαζα και έμπαινα στις χοροδίες του σχολείου, αλλά εγώ ψιθύριζα οι πολλοί που τραγουδάγαν.
0: Mm.
1: Γιατί αλλιώς ήταν το αποτέλεσμα όχι καλό.
0: Κατάλαβα.
1: κατά τα άλλα, όχι, δεν έχω ζηλέψει κάποιο άλλο ταλέντο. Δεν ζωγραφίζω.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Ούτε έχεις παίξει ποτέ μουσική, ας πούμε.
1: Κάποια στιγμή το όνειρό μου ήταν να μάθω πιάνο. Εκείνες τις εποχές είχαν οι γονείς το φοβερό επιχείρημα ότι το πιάνο δεν μπορείς να το πάρεις μαζί σου σε μια εκδρομή. Οπότε κάτσα μάθει κιθάρα. Έκανα ένα χρόνο κιθάρα. Και μετά, επειδή δεν μου άρεσε, τα παράτησα.
0: Κατάλαβα. Έχεις σκεφτεί ποτέ γιατί δεν σου άρεσε? Σε δυσκόλευε και προτίμησες να την παρατήσεις?
1: Ένιωθα τον εαυτό μου ότι θα ήταν πολύ καλύτερο στα πλήκτρα του πιάνου.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν μου προκαλούσε κιθάρα κάποια έτσι ευχαρίστηση. Ναι. Ενώ με κάποια κομμάτια που είχα μάθει να τα παίζω στο πιάνο καθαρά εμπειρικά, μου άρεσε πολύ περισσότερο.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, αυτό είναι το ταλέντο που δεν έχω και θα ήθελα να έχω. Τα υπόλοιπα όλα καλλιτεχνίζονται ταλέντα δεν είχα και δεν με ένοιαζε κιόλας να έχω, γιατί δεν ήταν κάτι που προκαλούσε επιθυμία να το μάθω.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτό που λένε και πάλι άλλοι, ότι είχα και ελπίζω, παρότι δεν το εξασκώ ιδιαίτερα.
0: Τι είχες.
1: Να είχα.
0: Και ναι.
1: Δεν το εξασκώ τόσο πια.
0: Ναι.
1: Είναι το γράψιμο. Μου άρεσε πάντα να γράφω και έγραφα διάφορα πράγματα. Αυτό ήταν κάτι θετικό.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με ειδικούς, έτσι, γιατί δεν ήμουν εγώ ειδικός. Το έκανα και επάγγελμα κάποια στιγμή με άλλη μορφή. Αλλά μέχρι εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Δεν με ενδιαφέρει κάτι περαιτέρω. Δεν είμαστε, κύριε Τσιλιμίδη μου, στιχουργές. Το στιχουργό μιλάω τώρα.
0: Ναι.
1: Το διευκρινίζουμε. Τόσο φοβερά ταλαντούχοι όλοι μας. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Όλοι οι άνθρωποι έχουν ένα ταλέντο κάπου.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Όλοι όμως.
1: Εσείς έχετε πολλά, κύριε Τσιλιμίδη όμως.
0: Εντάξει, μια δουλειά που με τις λέξεις είναι όλα. Όλες οι δουλειές που κάνω,
1: ναι,
0: δεν είναι με τις λέξεις. Και το ραδιόφωνο και η στιχουργική, το γράψιμο, όλα λέξεις είναι.
1: Ναι, απλά θέλει ταλέντο για να το κάνεις σωστά, για να το κάνεις τόσα χρόνια με επιτυχία.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο η ικανότητα να καλλιεργήσεις μια ικανότητα. Είναι να υπάρχει μια μαγιά ταλέντου μέσα σε όλο αυτό.
0: Ευχαριστώ, αγαπητέ μου.
1: Δεν είναι κομπλιά, είναι περιγραφή πραγματικότητας, όπως μου αρέσει να λέω. Αυτά με ισχύει από μένα σήμερα.
0: Να σε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Ιωάννη.
1: Γεια σου, Μάνο.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθερες σιωπές. Γεια σου Χρήστο από το Νιου Τζέρσι.
1: Καλησπέρα Μάνο.
0: Γεια σου φίλε.
1: Συνακροάτρες και συνακροατές, καλησπέρα.
0: Επίσης.
1: Θα σου πω για την ευτυχία στο τέλος.
0: Για την?
1: Αλλά το
0: Για την...
1: Για τις στιγμές ευτυχίας.
0: Οκ. Okay.
1: Αλλά το προηγούμενο είναι το...
0: Ποιο ταλέντο θα θέλατε να είχατε?
1: Ναι. Νομίζω ότι έχω κάποιο ταλέντο και είμαι ευχαριστημένος. Το ταλέντο που έχω είναι ότι από ανάγκη ξεκινώντας να εργαστώ σε μια εργασία, μετά από το πέρασμα του χρόνου, τις εμπειρίες που απέκτησα, ολοκλήρωσα το γύρο της γνώσης της εργασίας και είμαι σε θέση, όταν κάποια πελάτησα έρθει και χρειαστεί να με ρωτήσει να την ντύσω, είμαι σε θέση να μπορέσω να ψυχολογήσω το είδος που θα χρειαστεί να φορέσει, το style που της αρέσει να φοράει, να είμαι σε θέση να της δώσω 2-3 διαφορετικές γνώμες και εφόσον αποφασίσει, είμαι σε θέση να ξεκινήσω από την αρχή μέχρι το τέλος που θα την ντύσω την πελάτησά μου.
0: Ναι.
1: Το θεωρώ ταλέντο αυτό.
0: Βέβαια είναι.
1: Με πήρε πολλά χρόνια, γιατί δεν είναι εύκολο. Μπορώ να σου πω τι δουλειά που κάνω. Δεν είναι μυστικό. Είμαι από την Καστοριά. Είμαι γουνοποιός.
0: Αχα, μάλιστα.
1: Και ξέρω να ξεκινάω από την αρχή του είδους μέχρι το τέλος. Δηλαδή, όταν θα με ρωτήσει έρθει μια πελάτη και θέλει να μου πει ότι θέλω τέτοιο, μπορώ να ξεκινήσω από το αρχικό είδος, να της το παρουσιάσω, να της...
0: Όταν λέμε το αρχικό είδος, τι εννοούμε? Το αρχικό είδος που λες, τι εννοούμε?
1: Να της πάρω το δέρμα, το είδος της γούνας που θέλει να χρησιμοποιήσει, ναι. Αυτό είναι αρχικό είδος.
0: Ναι,
1: μετά να το πλάσω σε ύφασμα, αφού θα το πλάσω σε ύφασμα να το κάνω σχέδιο, αφού θα το κάνω σχέδιο να το ολοκληρώσω σε μοντέλο και όταν θα έρθει πίσω για επιστροφή για να κάνει τη δοκιμή, αν χρειαστεί κάποιες μικρές διορθώσεις, λίγο στένεμα εδώ ή λίγο άνοιγμα εκεί, να μπορέσω να το φοδράρω, να βάλουμε τη φόδρα και να είναι ένα τελειωμένο γούνινο παλτό να το φορέσει η κυρία όποτε θέλει και όποτε της αρέσει.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον.
1: Μου αρέσει αυτό μετά από τόσα χρόνια, μου έχει γίνει συνήθεια, το έχω αγαπήσει και κάθε πρωί που σηκώνομαι και πάω για περπάτημα, όταν έχω πελάτες οι οποίες καμιά φορά είναι πιο λεπτεπίλεπτες, ας πούμε, δίνουν περισσότερο προσοχή, κάθομαι και σκέφτομαι πώς θα μπορέσω να ευχαριστήσω αυτήν την πελάτη, να την ικανοποιήσω στο ντύσιμό της. Είμαι ικανοποιημένος από αυτό για τη ζωή μου.
0: Ωραία.
1: Υπήρχε ένα παράδειγμα το οποίο δεν το είχα μιλήσει στα παιδιά μου και κάποια στιγμή όταν ο γιος μου μεγάλος ήταν κάνα 15 χρονών, κοιτάξα να δω την ταινία με το Michael Douglas, το Liberace.
0: Ναι, δεν την έχω.
1: Όταν το είδε ο γιος μου αυτό, πήγε στη μάνα του, στη γυναίκα μου και του λέει, άρχισε να κοιτάει πορνό αυτός, λέει. Δεν είναι στα καλά του.
0: Γιατί, τι είναι αυτή η
1: ταινία? Του λέει η γυναίκα μου, συγγνώμη.
0: Για τον πιανίστα, το Liberace.
1: Ναι.
0: Α, δεν το έχω δει, ναι. Για πες.
1: Του λέει η γυναίκα μου, τι βλέπει? Λέει, βλέπει το Liberace. Α, του λέει, έλα να σου πει κάτι ο πατέρας σου, του λέει. Θα το εξομολογηθώ τώρα, δεν το εξομολογούμε πολύ συχνά αυτό. Όταν βρισκόμουν στο Μαχάτα, ήρθε ένα από τα τρία παλτά που ήταν μέσα στην ταινία του Liberace να γίνει alterate, να διορθωθεί. Το ένα από τα τρία παλτά ήρθε στα χέρια μου. Ένα πάρα πολύ μεγάλο παλτό που χρειαζόταν πολύ χώρο να διορθωθεί και πολύ δουλειά. Αυτό φιλοξενήθηκε στο μουσείο του Liberace.
0: Μάλιστα.
1: Ήρθε στα χέρια μου, το διόρθωσα, το ετοίμασα, το έφτιαξα και πήγε πίσω και έμεινε στο μουσείο Liberace. Όταν κάνανε ταινία, ο Μάικλ Ντάγκλας το φόρεσε. Το ήξερα εγώ γιατί ήθελα να δω αν το φορέσει ή όχι, ήξερα την ταινία. Και παρακολουθώντας την ταινία του λέει η γυναίκα μου, έλα να σου πει κάτι ο πατέρας σου. Και του λέω, του βλέπεις αυτό το κομμάτι, του λέω. Αυτό το ετοίμασα εγώ για το μουσείο και τώρα είναι, του λέω, στην ταινία. Α, μου λέει. Λέω, δεν ήθελα να στα πω αυτά τα πράγματα, του λέω, αλλά αφού το έφερε η ώρα, του λέω.
0: Και γιατί του ήρθε του μικρού ότι εσύ έβλεπες πορνό ταινία?
1: Γιατί μέσα στην ταινία του Μάικλ Ντάγκλας, το Λιμπεράτσι, έχει πολλές σεξουαλικές σκηνές.
0: Α, οκ, κατάλαβα.
1: Γι' αυτό και του ήρθε.
0: Ναι, οκ. Okay. Πάμε παρακάτω τώρα.
1: Πάμε παρακάτω. Πριν πάμε στην ευτυχία, να σου πω κάτι για την προπροηγούμενη ερώτηση που είχες κάνει τρεις μέρες πίσω. Ναι. Αν θα έβλεπα τον εαυτό μου 18 χρονών, τι θα του έλεγα?
0: Ναι, και για ποιο πράγμα θα του γύρευε συγγνώμη? Καλά, πες, σε ακούω.
1: Θα του έλεγα ότι έτσι πως μας ήρθε η ζωή, δεν είχαμε άλλο περιθώριο, αλλά εγώ και εσύ εαυτέ μου, να κάνουμε αυτό που κάναμε για να τραβήξουμε την ανηφόρα. Μερικές φορές κάναμε και μικροαμαρτίες. Παρακαπνίσαμε και παραήπιαμε. Αλλά το χρειαζόμασταν και εσύ και εγώ. Γιατί την άλλη μέρα είχαμε άλλη αίσθηση για την αγωνία και για τον πόθο της ζωής. Το μόνο που θα μπορούσα να πω στον εαυτό μου, Μάνο, δεν θα το ζητούσα συγγνώμη για τίποτα, αλλά θα τον έλεγα ότι σε ευχαριστώ πολύ που με ακολούθησες τόσο κοντά και δεν μου άφησες ποτέ να γονατίσω. Αυτό θα έλεγα στον εαυτό μου.
0: Ωραία.
1: Το τρίτο πράγμα για την ευτυχία, υπήρξαν μέσα στο πέρασμα της ζωής μου, το πολύ δύσκολο πέρασμα της ζωής μου, υπήρξαν και πολλές στιγμές ευτυχίας. Η μία απλή ευτυχία ήταν όταν άρχισα να συνειδητοποιώ τον εαυτό μου ότι μπορώ να καταφέρνω πράγματα. Ήταν ευτυχία αυτή. Όταν παντρεύτηκα και έφερε η γυναίκα μου το πρώτο μας παιδί, το γιο, ήταν και αυτό μεγάλη ευτυχία. Όταν έφερε το δεύτερο, ήταν και αυτό μεγάλη ευτυχία. Ήταν ευτυχία στη ζωή σου. Και κάθε βράδυ που πηγαίνω σπίτι και κουβεντιάζω με τη γυναίκα μου, είναι ευτυχία αυτό. Καμιά φορά μαλώνουμε βέβαια, αλλά και αυτό είναι ευτυχία.
0: Ναι, έτσι κάνουν. Τα ζευγάρια έτσι κάνουν. Ευτυχία.
1: Και το Σαββάτο θα είναι μία μέρα ευτυχίας.
0: Γιατί?
1: Ο μεγάλος μας ο γιος παντρεύεται μετά από 4-5 χρόνια συγκατοικίας με την...
0: Με την κοπέλα.
1: Με την αραβωνιαστικιά σου σήμερα.
0: Ναι.
1: Και το Σαββάτο θα... και αυτό είναι ευτυχία. Γιατί
0: βέβαια,
1: είναι κάποιο κατόρθωμα που είναι συνέχιση της οικογένειας.
0: Τέλεια. Μπράβο ρε φίλε.
1: Αυτά
0: να
1: ήθελα
0: είναι,
1: να πει.
0: Να είναι ευτυχισμένα τα παιδιά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Υγεία και χαρά σε όλους σας.
0: Και σε σένα.
1: Γεια.
0: Άντε, γεια.

Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο

0: 2-11-10-80-880. Τελευταίο διαδρομολόγιο της εβδομάδος, ραδιοβαρκάδα, Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ, δεν συναντιόμαστε. Κύριε Βασίλη Πασάλη από την Καβάλα, γεια σου Βασίλη μου.
1: Καλημέρα μάνα μου.
0: Πώς πάμε?
1: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ μια χαρά.
0: Μπράβο, τέλεια.
1: Όλα καλά, ο καιρός στρώνει εδώ, είναι ωραίος, ζεστός, λίγο, ευχάριστος και μας δίνει δυνατότητα και κάνουμε ωραίο σεριάν.
0: Άμα είναι για λίγο, εντάξει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή λένε ότι το Σάββατο και την Κυριακή θα γίνει της κολάσεως.
1: Ναι, ψιθυρίζεται ότι θα γίνουμε κι εμείς κεντροευρωπαίοι.
0: Ναι, μα τρομάρα μας.
1: Για να δούμε. Για να δούμε, γιατί μιλάγαμε το γιο μου πριν από λίγο, το τι γίνεται. Μπαμπά λέει 14 και 15 μεγαλείο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μπουφανάκι λέει, μπουφανάκι και τα ρέστα, το φαντάζεσαι. Ρε, του λέω, και τα σαραντάρια. Τα σαραντάρια ήταν στην ώρα τους.
0: Τώρα λέει, τελειώσαν αυτά.
1: Το γυρίσαμε στο μπουφανάκι. Είναι μπάνικα, λέει, η καθημερινότητα, τη χαιρόμαστε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Παραβοτάσω, μου λέω. Αυτό καλό είναι. Για ζέστες, αναμένεται, λέει, ένα τριαντάρι. Αναμένεται, λέει,
0: ναι,
1: σε καμιά εβδομάδα.
0: Πω.
1: Ωραία. Εμείς, λέω, και εμείς πηγαίνουμε τώρα στις ζέστες, γιατί μέχρι τώρα δροσιστήκαμε.
0: Ναι.
1: Επί των ερωτημάτων, θείε.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Θα πω κάτι περίεργο, ίσως και παράξενο για μένα, όσοι με ξέρουν ή δεν με ξέρουν. Ήθελα να γίνω διευθυντής ορχήστρας.
0: Άντε.
1: Απίθανο. Απίθανο.
0: Ναι.
1: Ο πατέρας μου, ο γέρος μου, τον πατέρα μου δεν ξέρω, σε κάποια ηλικία νεαρή του, είχα με μεγάλη φιλική σχέση. Τον είχα βαφτίσει γέρο μου. Γέρο μου και γέρο μου, του άρεσε εκείνο που τον έλεγα γέρο μου. Και μας έμεινε το γέρο μου. Λοιπόν, ο πατέρας μου είχε τρέλα με την κλασική μουσική. Όπου ορχήστρα, όπου συναυλίες, όπου επίσης θέατρο. Δεν υπήρχε εβδομάδα που να μην πάρει από το χέρι και να πάμε. Η μητέρα μου δεν ήταν τόσο φίλος με αυτά τα ακροάματα. Αλλά και δεν μας ακολουθούσε, με τον πατέρα μου συνέχεια παντού. Ορχήστρες εδώ, συναυλίες εκεί, συνέχεια, μ' άρεσαν πάρα πολύ. Παρά το γεγονός ότι δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα με τη μουσική, ούτε με κάνα όργανο, απλώς μ' άρεσε πάρα πολύ τον ακούω.
0: Η ιδέα.
1: Η ιδέα, ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν χάσαμε... την από παραστάσεις στη λεθνική λυρική σκηνή. Ήμασταν μόνιμοι συνδρομητές. Τώρα μου λέω ιστορίες από το 1960 και δόθε. Μετά όταν έγινε το Μέγαρο Μουσικής. Αλλά και κάθε άλλη εκδήλωση πάντα ήμασταν, είχαμε γίνει γνωστοί πλέον και με τους καλλιτέχνες αλλά και με τους ανθρώπους του θέατρου κάθε φορά. Και μου είχε κολλήσει αυτό το πράγμα. Το ήθελα πολύ, ήταν μια επιθυμία, αλλά βιοποριστικά, όπως έχω ξαναπεί, αρχικά λέγαμε να γίνω αξιωματικός, μετά είπαμε όχι νομικός και φυσικά διάλεξα τη νομική. Αλλά ήταν μέσα στην καρδιά μου, έμενε ότι θα ήθελα εκεί, αλλά δεν με τραβούσε τόσο, ας πούμε, η εξάσκηση με τη μουσική σε κάποιο όργανο, ώστε από εκεί να μπω έτσι μέσα. Αλλά ως ακροατής είχα τρέλα να είμαι συνέχεια. Και μου έμεινε έτσι αποθυμένο να γινόμουν διευθυντής ορχήστρας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήταν ένα ταλέντο που δεν το αποκτήσαμε και δεν το υλοποιήσαμε. Το έτερον είναι η γυναίκα που γνώρισα, η Όλγα μου.
0: Ναι.
1: Έχω πει αρκετές φορές για την Όλγα μου. Εκείνη ήταν η ευτυχία της ζωής μου. Ήταν ένα καταπληκτικό πράγμα που μέσα σε 4 ώρες, ρε Μάνο,
0: ναι,
1: που αλληλοξεψαχνιστήκαμε στην κουβέντα, βρήκαμε ότι ήμασταν
0: ταιριαστοί.
1: Εκείλησε ο τέντερης και βρήκε το καπάκι. Τόσο ταιριαστή όσο τίποτε άλλο. Και περάσαμε δεκάδες χρόνια

0: και απλώς ευτυχισμένα. Κάτι περισσότερο. Τέτοια ταυτότητα αντιλήψεων, αγάπης, ενθουσιασμού, φιλίας. Δεν μαλώσα μια φορά. Μερικές φορές είχα εγώ σκηνοθετούσα λίγο καυγάδες. Της άρεσε το ωραίο ντύσιμο, ξέρω εγώ, κοσμήματα, τέτοια πράγματα. Γιατί σαν αρχιτέκτον είχε εργαστεί αρκετά στη Θεσσαλονίκη και είχε και περιουσιακά στοιχεία. Λοιπόν, εκεί έκανα, γιατί είσαι σπάτα, λίγη χαλάς λεφτά και ξέρω εγώ. Και εκείνη έπιανε το νόημά μου και κάναμε και μπροστά στα παιδιά όταν δεν μας καλοβλέπανε. Ένα καυγά σε σπάτα, έτσι, πώς θα ζήσουμε και τι θα κάνουμε. Και κάναμε ότι μαλώναμε και η κατάληξη ήταν αγκαλιές, φιλιά και τα ρέστα. Και γελάγαμε ότι ήμασταν και καλοί ηθοποιοί. Ο ένας προσπαθούσε να πείσει τον άλλον ότι είναι σπάταλος. Πέρασα πολύ καλή ζωή. Ήταν η πιο ωραία ζωή αυτή. Με την κατάληξη όμως, αλλιώς τη λογαριάζαμε, αλλιώς ονειρευόμαστε, αλλιώς προσευχόμαστε, ναι, και παρά καλά αγαπη το Θεό, να μας έχει γερούς. Να αυτή την αγαπημένη ζωή να την κρατήσει όσο γίνεται. Δεν μας άκουσε ρε μάνα. Δεν μας άκουσε ο Θεός. Δεν μας άκουσε. Και τις επιφύλαξε τόσο σκληρό τέλος με τον άδειο το
1: κρίμα.
0: Ναι. Κρίμα μας κλώνησε πολύ και τα παιδιά μου και εμένα. Και μια ωραία ζωή που ελπίζαμε, προσδοκούσαμε να έχει μια ωραία κατάληξη. Έστω μέχρι τα χρόνια τα δικά μου. Δυστυχώς μας επιφύλαξε ότι χειρότερο. Εν πάση περιπτώσει όμως το σύνολο όμως της κοινής ζωής ήταν καλό, άριστο. Ήταν ό,τι καλύτερο. Ήταν σπουδαίο, πολύ σπουδαίο. Και αυτό το δώσαμε και στα παιδιά μας, είδα ότι αυτοί το συνέχισαν. Και βλέπω ακόμα και τα δυο μου εγγόνια, τα δυο αγόρια μας. Και εκείνα έχουν μια τέτοια τάση. Και έχουν βλέξει, παρόλο που είναι επιστήρια, είναι πάρα πολύ καλά και εκείνα ζουν μια ζωή ευτυχισμένη.
1: Τέλεια.
0: Εύχομαι όλος ο κόσμος να έχει τέτοια τύχη, τη δική μας του καλού, μέχρι εκεί που ήταν το καλό. Από εκεί και πέρα, όχι. Από εκεί και πέρα, μακάρι. Μακάρι να μην τύχει σε κανέναν, να μην ξανατύχει τέτοιο πράγμα, τέτοια συντριβή κυριολεκτικά της χαράς και της ευτυχίας. Αυτά, αδελφέ μου.
1: Γεια σου, Βασίλη.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια.

0: Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει ποτέ το ερωτηματολόγιο του Μαρσέλ Προύστ, που είναι 36 ερωτήσεις, τις οποίες πάρα πολλοί δημοσιογράφοι κατά καιρούς έχουν κάνει ειδικά αφιερώματα και ρωτούν τους ανθρώπους αποκλειστικά αυτές τις ερωτήσεις. Οι δύο αυτές τις σημερινές είναι από το ερωτηματολόγιο αυτό. Δηλαδή, ποιο ταλέντο θα θέλατε να είχατε και πού και πότε νιώθατε πραγματικά ευτυχισμένοι. Εμείς θα πάμε σε μια κυρία τώρα η οποία έχει ταλέντο, δεν χρειάζεται άλλο. Η Ευτυχία από τα Γιάννενα. Γεια σου, Ευτυχία.
1: Γεια σου, Μάνο μου, γεια σου.
0: Τι γίνεται, ρωτάει εδώ ο Μενέλαος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, χτες με ρώτησε, με το που σε άκουσε, εάν λες και λαϊκά τραγούδια εκτός από δημοτικά.
1: Έλεγα λαϊκά κάποτε, όχι βαριά λαϊκά.
0: Δεν είπα για βαριά λαϊκά.
1: Ναι, ναι, πώς είναι τη Γλυκερίας.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτά τα έλεγα, αλλά μετά το σταμάτησα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Άμα προσπαθήσω, τα ξαναλέω, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Ωραία, καμιά μέρα να μας πεις και ένα λαϊκό.
1: Θα προσπαθήσω, ναι.
0: Εσύ πώς κατάλαβες ότι έχεις ταλέντο στο τραγούδι? Από παιδάκι, φαντάζομαι.
1: Από παιδί, αφού αυτό βγαίνει από μόνο του, Μάνο.
0: Ναι.
1: Μα αφού, και ακόμα και στον ύπνο, σας λέω, όταν κάθομαι, όπου να βρίσκομαι, στον δρόμο, στην κουζίνα μου, στο μπάνιο μου, εγώ τραγουδώ.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το σταματήσω. Αυτό είναι ένα ταλέντο. Εντάξει.
0: Στη Γερμανία που έζησες,
1: ναι,
0: έτυχε ποτέ σε καμία μάζοξη Ελλήνων,
1: ναι,
0: να τραγουδήσεις? Ναι,
1: ναι, ναι, σε πολλές πόλεις.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, πήγα σε πολλές πόλεις, βέβαια, στη Γερμανία.
0: Σε πληρώνανε κιόλας, φαντάζομαι.
1: Εντάξει, μην νομίζετε ότι έφερνα και πολλά λεφτά.
0: Τέλος,
1: αλλά
0: ναι,
1: ό,τι μπορούσαν και ό,τι είχαν ευχαρίστηση.
0: Ναι.
1: Ποτέ μου δεν έκανα παζάρια που λέμε ότι θέλω τόσα. Ποτέ μου.
0: Μάλιστα.
1: Και ούτε το κάνω.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ πάντα βοηθούσα τους πολιτιστικούς συλλόγους.
0: Ναι.
1: Ναι. Έχω πάει πάρα πολλές φορές και αφιλοκερδός και εδώ και στη Γερμανία.
0: Ναι, όταν ζούσες εκεί.
1: Ναι, όταν ζούσα εκεί, ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Έχω πάει. Και που πήγα και σε πολλές πόλεις, όπως καλή ώρα τώρα έχεις εσύ μια εκπομπή, ήταν μια άλλη εκπομπή στην Αίρα 5.
0: Ναι, ήτανε το Ράδιο Κόσμος που...
1: Και... Ναι, ναι, ήταν...
0: Ελλάζα έντιο, ναι.
1: Εκεί εμείς ακούγαμε από τις 10 η ώρα Γερμανίας μέχρι τις 12. Από εκεί ξεκίνησα, όπως βγαίνω σε σένα τώρα και τραγουδάω. Τραγουδούσα και εκεί και με είχε ακούσει όλος ο κόσμος στη Γερμανία.
0: Τέλεια.
1: Τέλεια, ναι. Ωραία ήτανε.
0: Τέλεια.
1: Έχω πάει και εδώ, έχω πάει σε γάμους, έχω πάει. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι δεν πήγα και καθόλου, αλλά έχω τώρα τόσα χρόνια εδώ, δεν θα έπρεπε να με προτιμήσουνε.
0: Θα έπρεπε,
1: αλλά δυστυχώς δεν το κάνουνε.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, τι μπορώ να κάνω εγώ σε αυτό επάνω? Δεν μπορώ να κάνω κάτι.
0: Δεν μπορείς, όχι.
1: Όχι. Δεν μπορώ. Ο Θεός θα τους φωτίσει, λέω μόνο. Και ας προσπαθήσουνε έστω και μία φορά το χρόνο. Έστω και μία φορά το χρόνο. Δεν θέλω εγώ κάθε φορά να πάω σε όλα τα γλέντια.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι. Έχω πολλά ταλέντα και να μην πενεύω τον εαυτό μου. Είμαι και πολύ εργατική. Ήμουνα και είμαι πολύ εργατικά. Πολύ γρήγορα, είμαι τελειομανής. Ό,τι κάνω θέλω να το φτιάσω όπως εγώ θέλω να ευχαριστηθώ. Να αρχίζω μια δουλειά να την τελειώνω, να μην την αφήνω στη μέση. Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι. Και όπου να πήγαινα για δουλειά στη Γερμανία δεν με αφήνα να φύγω.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τι δουλειές έκανες στη Γερμανία?
1: Έκανα, όπως το είπαμε και ξανά, δούλευα στα καθαριστήρια, δηλαδή στα βεσερά λεγόμενα εκεί. Εκεί που πλένουν τα ρούχα, που τα καθαρίζουν, σιδερώνουν τα πρώτα χρόνια. Και τα τελευταία, μετά 20 χρόνια, πήγα στην Bundeswehr, εκεί που ήταν ο γερμανικός στρατός. Ναι, ήμουνα στα... Είχα να κάνω με τους γεωγραφικούς χάρτες προτού ενωθεί η Γερμανία.
0: Όταν ήταν ανατολική και δυτική.
1: Ήταν παράδειγμα ένα χώρος μεγάλος που είχε από όλα τα μέρη γεωγραφικούς χάρτες.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Και από κάθε πόλη στέλνανε, θέλουμε τόσα κομμάτια, αυτή την πόλη. Και αυτό έκανα, πολύ καθαρή δουλειά, κοντά στο σπίτι μου πήγαινα με τα πόδια, πολύ καλό περιβάλλον, ήταν σαν να μην είχα αφεντικό. Αυτό δείτε. Ήταν άνθρωποι με τα, με τα γαλόνια τους που λέμε, άνθρωποι ευγενικοί. Δεν έχω λόγια να πω, δεν έχω λόγια, ναι. Και μετά που ενώθηκε η Γερμανία, έκλεισε αυτό το τμήμα εκεί πέρα και μας πήγανε αλλού, πάλι κοντά στα ρούχα του στρατού.
0: Α, ναι, όπως είναι.
1: Ναι, στα ρούχα του στρατού. Όταν τα φέρνει ο στρατός, παίρνει και εμείς τα βάζαμε στη θέση τους. Όχι, είχα καλή δουλειά. Μπράβο. Πολύ καλή δουλειά.
0: Και δεν μου λες ευτυχία.
1: Ορίστε.
0: Πες μου ένα σουξέ δημοτικό τραγούδι.
1: Εγώ θα πω τώρα, επειδή σ' άκουσα για γάμο.
0: Ναι.
1: Και να
0: που
1: ευχηθώ.
0: Ναι,
1: ο κύριος από την Αμερική που πήρε. Ναι. Θα ευχηθώ να είναι ευτυχισμένα και αγαπημένα τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Η ώρα η καλή, λέμε εμείς εδώ στην Ήπειρο. Και
0: παντού το λέμε.
1: Πάντου το λέμε, ναι. Και θα πω ένα τραγούδι που έχει νόημα με το γάμο, αλλά αν ήξερα και το όνομα από αυτού του γονείς, θα το έφερα. Τώρα θα πω ένα όνομα που δεν έχει καμία σχέση.
0: Δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει, έτσι.
0: Καθόλου.
1: Ναι, πάμε λοιπόν.
0: Πάμε.
1: Ναι.

0: φτωχία αμπέλια και χωράφια και κράσια με στα κανάτια. Αυτό ήταν το τραγούδι.
1: Τέλειο, τέλειο.
0: Επίτρεψέ μου να πω δύο στροφές για την ύφη, για το γαμπρό.
1: Ναι, για πες.
0: Ναι. Γαμπρό.

0: σαν κι αυτή δεν είναι άλλη, η χαρά μας τη μεγάλη. Να είναι καλά τα παιδιά.
1: Και εσύ να είσαι καλά, ευτυχία μου.
0: Εσείς να είστε όλοι καλά.
1: Στο καλό.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Στο καλό.
0: Καλή συνέχεια.

0: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
2: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
3: Και για τα υπεραστικά.
2: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: γυναίκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα ξάδερφε, έλα που είσαι.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία.
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σε δαγκώστρα ήρε.
4: Δεύτερη ώρα της επικοπής ραδιοφάρκα ο Άγρυπνος, που μεταδίδεται από την Κυριακή τα μεσάνυχτα μέχρι την Παρασκευή τα ξημερώματα, που σημαίνει ότι στις 5 η ώρα παρακάτι που θα αποχαιρετιστούμε θα ανανεώσουμε το ραντεβού για την Κυριακή τα μεσάνυχτα. 2-11-10-80-8-8-0, 2-11-10-80-8-8-0.
0: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
4: Γεια σου Βέρα από την Κερατέα.
5: Γεια σου καπετάν Μάνο.
4: Γεια σου και σένα.
5: Καλά είσαι.
4: Είμαι καλά.
5: Μπράβο, και χαίρομαι. Εσύ? Πολύ χαίρομαι. Έλα.
4: Και εσύ, μπράβο, αυτό έχει σημασία.
5: Νόμιζα ότι κόπηκε η γραμμή.
4: Γιατί?
5: Κάτι ένα κενό, κατάλαβα.
4: Α, δεν ξέρω.
5: Ίσως το αυτή μου το έκανε. Λοιπόν, δόξα τω Θεώ, καλά είμαι κι εγώ. Σας ακούω και χαίρομαι πολύ.
4: Ωραία.
5: Λοιπόν.
4: Και εμείς που σε ακούμε χαιρόμαστε.
5: Α, ευχαριστώ. Είστε πολύ ευγενικός. Λοιπόν. Λέτε για ταλέντα που θα θέλαμε να έχουμε, θα ονειρευόμασταν.
4: Ναι.
5: Εντάξει, πάντα στη ζωή μας από παιδιά ονειρευόμαστε. Εγώ ονειρευόμουν πάντα το τραγούδι.
4: Ναι.
5: Να βγω στο παλκοσένικο.
4: Ναι.
5: Πολύ μου άρεσε, αλλά μεγάλωσα σε μια εποχή που δεν ήταν πολύ επιτρεπτό. Κατάλαβες. Ζητούσα να πάω σε οδείο για να μάθω να τραγουδάω. Και να μάθω κιθάρα. Αλλά ο μπαμπάς μου έλεγε μόνο αν κάνεις βιολί. Τώρα γιατί, το θεωρούσε πιο σοβαρό ίσως. Κάτι τέτοιο. Ή άρεσε εκείνο. Δεν ξέρω. Το τραγούδι ούτε να το σκεφτώ. Γι' αυτό τραγουδούσα. Τότε εκείνη την εποχή υπήρχαν μετά τον πόλεμο. Είχαν μείνει κάτι σπίτια ημιτελή, οικοδομές. Και είχε κάτι βεραντούλες. Και πήγαινα και έκανα εκεί πέρα παραστάσεις στη γειτονιά. Τραγούδαγα.
4: Ναι.
5: Ναι. Κατέβαζα και
4: το. Και δεν γινόταν εξωφρενών ο μπαμπάς.
5: Όχι. Σε αυτό δεν ήταν. Όχι, επαγγελματικά μην το έκανα.
4: Α, μάλιστα.
5: Αυτό όχι. Το άλλο το χαιρόταν και όλα, ναι. Αλλά θυμάμαι κάτι φορεματάκι που φορούσε έτσι με ραντάκια και τα κατέβαζα γιατί πηγαίναμε που και που στην Έγλη και παρακολουθούσαμε, είχε προγράμματα τότε η Έγλη. Και στην πλατεία μας που και που ερχόντουσαν.
4: Την Έγλη Ζαπίου.
5: Ναι. Γινόντουσαν κάτι παραστάσεις. Λοιπόν, και πηγαίναμε. Έπινε το ποτό σου ή το γλυκάκι.
4: Αναψυκτήριο δηλαδή.
5: Ναι, μπράβο, αναψυκτήριο εκεί πέρα.
4: Και στον κήπο του μουσείου είχε κάτι τέτοιο.
5: Α, και στον κήπο του μουσείου.
4: Ναι, βέβαια.
5: Εκεί δεν είχαμε πάει.
4: Στον κήπο του μουσείου και. Ο Όμηρος Αθηναίος στη Μαυροματέων.
5: Α, ναι.
4: Και ο Οικονομίδης στο Άλσους. Ναι.
5: Μπράβο, ναι. Δεν είχαμε πάει εκεί, το ήξερα. Εμείς πηγαίναμε στο Ζάπιο, μας ερχόταν πιο εύκολο, φαίνεται. Και έβλεπα εκεί τις τραγουδίστριες τότε που καθόντουσαν και είχαν τους ώμους έξω. Τα φορέματα, ξέρεις, τραβάγανε. Και τράβαγα και εγώ τα ραντάκια μου για να κάνω το ίδιο. Τα έσκιζα και έτρωγα και από τη μαμά μου καμιά ξυλιά, γιατί σχάλαγα τα φορέματα. Ωραίες αναμνήσεις. Και ήταν, αυτό ήταν ένα όνειρο το τραγούδι για μένα. Και μεγαλώνοντας πια στο σχολείο δεν άφηνα παράσταση για παράσταση. Ή το θέατρο έπρεπε να έχει και τραγούδι μέσα.
4: Δεν τρεπόσουν δηλαδή.
5: Όχι, καθόλου.
4: Ενώ κατάλαβες, αμήχανη και τέτοια.
5: Όχι. Ήμουνα και είμαι ντροπαλός άνθρωπος. Όταν ανέβαινα στη σκηνή, γιατί αργότερα εντάξει, κάναμε κάτι, είχαμε ένα σύνολο δικό μας, μου ήταν πολύ οικείο εκεί το ξύλο της σκηνής. Είχα πάντα το τρακ πριν βγω, αλλά με το που έβγαινα και έβλεπα τον κόσμο, τραγούδισε και στο Μέγαρο Μουσικής τραγούδησα, ας πούμε, σε πολύ κόσμο, θέλω να πω. Εκεί λες και γινόταν κάτι μαγικό και με το που ανέβαινα πάνω, πάντα στο κλασικό όμως. Κλασικό τραγούδι και τη μουσική που εμείς με οποία ασχολούμασταν. Αυτό ήταν ένα όνειρο της ζωής μου. Ευτυχώς, γνωρίζοντας τον άντρα μου, το εκπλήρωσε αυτό κατά ένα μέρος.
4: Ναι.
5: Ικανοποιήθηκα, δεν ήθελα τίποτα παραπάνω, δηλαδή ούτε χρήματα ότι έβγαλα από αυτό, ούτε αναγνωρισιμότητα είχα.
4: Ναι.
5: Εγώ όμως έκανα αυτό που επιθυμούσα. Αυτό ήταν ένας πόθος, ένα όνειρο που εντάξει είμαι ικανοποιημένη, καλό ήταν.
4: Τι κάνατε ακριβώς δηλαδή με τον σύζυγο που λες?
5: Τώρα εγώ επειδή αρρώστησα δεν ασχολούμαι.
4: Ναι.
5: Έχασα κάποιες νότες.
4: Έλα να σου πω.
5: Ναι.
4: Μη λες αρρώστησα.
5: Αρρώστησες,
4: αλλά τώρα είσαι καλά.
5: Εντάξει, καλά
4: ναι.
5: Είμαι.
4: Άστινα τη λέξη αυτή. Πάει, τελείωσε, έσβησε.
5: Τελείωσε, δόξα τω Θεώ.
4: Βέβαια, αυτό είναι.
5: Αυτός όμως και στο Θεού το αυτή. Εντάξει, ναι, να μην είμαι αχάριστη.
4: Ο Αύγουστος Κορτό, ο συγγραφέας, λέει ότι όταν μια βασική αρχή αυτοΐασης, σε ένα post που ανέβασε, είναι την ώρα που σκέφτεσαι κάτι άσχημο να μεγαλόφωνα, αλλά μέσα στο μυαλό σου μεγαλόφωνα,
5: ναι,
4: να λες όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
5: Ναι.
4: Αλλάζουν, λέει, το λένε οι ειδικοί, αλλάζουν οι συνάψεις του εγκεφάλου.
5: Έχεις
4: και φτάνεις κάποια στιγμή σε ένα σημείο που δεν σκέφτεσαι, γιατί εγώ ξέρω ανθρώπους που είναι αρρωστοφοβικοί και σκέφτονται όλη μέρα το κακό.
5: Και αρρωσταίνουν.
4: Βέβαια, στο τέλος αρρωσταίνεις. Προγραμματίζεται ο εγκέφαλος.
5: Έχεις δίκιο. Δεν θέλει,
4: το ονομάζουν αυτοεκπληρούμενη προφητεία.
5: Έχεις απόλυτο δίκιο.
4: Καταλάβες. Ναι.
5: Εγώ λόγω χαρακτήρα το εφαρμόζω αυτό στη ζωή μου.
4: Έτσι.
5: Γενικά δεν μου αρέσει να πέφτω ψυχολογικά και προσπαθώ πάντα, ο χαρακτήρας μου είναι έτσι. Γι' αυτό και αλλά... γνωρίζοντας πραγματικά εσάς σε πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής μου είμαι και έτσι, αλλά ο ανθρώπινος φόβος στη δύσκολη στιγμή καμιά φορά υπερισχύει, αλλά πήρα τόσο θάρρος και από σένα που πάντα μου το επαναλαμβάνεις αυτό, αλλά και από τους φίλους ακούγοντας σε μια εκπομπή τη δύσκολη στιγμή μου, πήρα πάρα πολύ θάρρος και με ωφέλησε αυτό.
4: Πολύ
5: πραγματικά με ωφέλησε και σε ευχαριστώ. Σε
4: να
5: ευχαριστώ
4: καλά,
5: πολύ για αυτό.
4: Δεν έκανα τίποτα απολύτως, το αυτονόητο είπα.
5: Για σένα μπορεί να είναι αυτονόητο, αλλά κάποιος που το έχει ανάγκη...
4: Α, καλά, όχι, εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω που λες.
5: Ναι,
4: απλά θέλω να πω, δεν είπα καμία σοφία.
5: Ναι.
4: Είπα αυτό που, ξέρω εγώ, και ένας ψυχαναλυτής, ένας ψυχολόγος θα στο έλεγε.
5: Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Τώρα βέβαια βγαίνω από το θέμα.
4: Δεν πειράζει. Και αυτό
5: δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Συγκεκριμένα προχθές το πρωί, πάρα πολύ πρωί, πήγαινα στο γιατρό μου γιατί κάτι παρουσίασε, το οποίο με ανησύχησε πάρα πολύ.
4: Πότε έγινε αυτό?
5: Σήμερα είναι Πέμπτη, την Τρίτη.
4: Μάλιστα.
5: Την Τρίτη έγινε αυτό το πρωί. Λοιπόν, είχα από την Κυριακή κάποιο πρόβλημα. Έκανα κάποια εξέταση και έδειξε κάτι. Λοιπόν, οπότε λέω θα πάω στο γιατρό. Ξεκινάω πρωί-πρωί. Σε κάποιο σημείο που στένευε ο δρόμος, ένα αυτοκίνητο μπροστά μου έβγαλε αλάρμ. Δηλαδή δεν μπορούσε να προσπεράσω ενώ.
4: Ναι.
5: Πίσω μου ήταν πολλά αυτοκίνητα. Έβγαλε μπροστά μου αλάρμ και σταμάτησε. Η πιο πίσω, επειδή ήταν και ανοιχτό το πράσινο το φανάρι, δεν είδαν οι άνθρωποι, κορνάρανε κάποιοι τέλος πάντων. Θέλουν να πάνε στις δουλειές τους, ήταν η ώρα 7 το πρωί. Λοιπόν, εγώ όμως, τι να κάνω αφού άναψε αλάρμ, περίμενα από πίσω, με υπομονή. Είχα ξεκινήσει και λίγο νωρίτερα και είδα αργά-αργά άνοιξε η πόρτα του συνοδηγού και κατέβηκε. Με πολύ αργές κινήσεις, αφού δύο φορές άναψε το φανάρι να σκεφτεί, ένας πολύ ηλικιωμένος άνθρωπος με ένα μπαστούνι, και Και όταν κατέβηκε, αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή εγώ έτσι όπως τον έβλεπα, μου έκανε ότι είναι 100 χρονών. Γύρισε, με κοίταξε με μια συστολή και έκανε μια κλίση έτσι στο κορμί του, πιάνοντας το στήθος του.
4: Σαν ευχαριστία.
5: Για να με ευχαριστήσει. Και ζητώντας έτσι, παίζοντας τα χείλια του, συγγνώμη. Και εγώ του έκανα νόημα, μην ανησυχείτε, με την ησυχία σας.
4: Ναι, μωρέ.
5: Ναι, βέβαια, μα δεν γινόταν να κάνω και τίποτα άλλο.
4: Βέβαια.
5: Και του χαμογέλασα. Έκλεισε την πόρτα, έφυγε το αυτοκίνητο που τον είχε φέρει και στάθηκε ο άνθρωπος στο πεζοδρόμιο, περιμένοντας να φτάσει το αυτοκίνητο μπροστά του.
4: Ναι.
5: Και ανοίγω το, είδα ότι κάτι ήθελε, και ανοίγω το τζάμι. Εγώ ψυχολογικά ήμουν φορτισμένη. Πήγαινα, ας πούμε, να ακούσω μαντάτα ότι θα μπω για χειρουργείο, όπως να σου πω. Γιατί η εξέταση σου έδειξε κάτι. Και στέκεται στο πεζοδρόμιο. Ήταν μια μορφή, βιβλική μορφή, ρε παιδί μου. Ένας άνθρωπος, τι να σου πω. Και στέκεται και μου κάνει πάλι υπόκληση και κάνει τρεις φορές το σήμα του σταυρού. Και μου λέει,
4: σε σταύρωσε δηλαδή.
5: Με σταύρωσε.
4: Ναι, μπράβο.
5: Και μου λέει να είσαι ευλογημένη. Μου έκανε και μου ξανακάνει υπόκληση και εγώ του φώναξα ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά το εννοούσα το ευχαριστώ. Το ένιωσα αυτό όπως όταν διψάς και σου δίνει ένα ποτήρι νερό. Έτσι αυτό το σταύρωμα που μου έκανε, και ξέρεις το έχω ξαναπεί, δεν είμαι θρησκόληπτη, πιστεύω.
4: Άλλο καπέλο. Αλλά, το ένα,
5: ναι,
4: άλλο
5: θέλω
4: το
5: να σου πω, μου ήρθε σαν θείο δώρο.
4: Ναι.
5: Και σκέφτηκα, αχ ανθρωπέ μου, τι καλά που βρέθηκε.
4: Σαν να το ξέρει δηλαδή ότι πας να...
5: Ένα περίεργο πράγμα.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Μου συνέβη δηλαδή και πήρα ένα θάρρος και ομολογώ ότι άνοιξα το ραδιόφωνο, άκουγα το δικό σας το σταθμό, το έχω μονίμως το σταθμό,
4: ναι, ναι.
5: Και εκείνη την ώρα είχε και ομιλία και έβγαζε και τραγούδια. Και τραγουδούσα κάτι πολύ περίεργο. Και φτάνω στο γιατρό και όταν είδε τις εξετάσεις κοιτάει ξέρω και μου λέει «Α, όχι, δεν είναι αυτό». Δεν είναι και μου εξήγησε. Λέει δικαιολογημένα η εξέταση το έβγαλε έτσι, αλλά εγώ ξέρω τι είναι. Και μου το εξήγησε.
4: Mm.
5: Δεν έχεις τίποτα, μου λέει. Φύγε και πήγαινε στη θάλασσα να κάνεις τα μπάνια σου.
4: Τελείωσε. Αυτό είναι.
5: Λοιπόν, εμένα αυτός ο σταυρός του ανθρώπου... Έλεγα μέσα μου.
4: Μα ορισμένες συμπτώσεις παίρνουν μυθικές διαστάσεις μέσα μας.
5: Δεν είναι έτσι, βρε παιδάκι.
4: Είναι έτσι. Αλλά να σου πω κάτι.
5: Θα μου πεις και να μην τον έβλεπα, πάλι το ίδιο αποτέλεσμα θα ήταν.
4: Βεβαίως το ίδιο θα ήταν, αλλά το γεγονός ότι μαλάκωσε η ψυχή σου εκείνη την ώρα.
5: Έφυγε ο φόβος.
4: Αυτό, μαλάκωσε δηλαδή η ψυχή σου.
5: Συμβαίνουν πολύ περίεργα πράγματα. Και αυτά τα καταλαβαίνεις όταν είσαι υπό την επίρρεια άγκους φόβου,
4: ναι,
5: ειδικά για ασθένειες, εντάξει, είτε για σένα είτε για νέους ανθρώπους, για ανθρώπους της οικογένειάς σου. Είναι πάρα πολύ άσχημο. Τέλος πάντων, αυτό μου συνέβη, είπαμε για το ταλέντο μου και η ωραιότερη περίοδος της ζωής μου ήταν όταν άρχισα τη ζωή τη δική μου με τον σύντροφό μου, τον άνθρωπο που διάλεξα. Να ανοίξουμε το σπίτι μας, η μέρα που αντίκρισα το παιδί μου, έγινα μητέρα, είναι αλυσμόνητες στιγμές, πολύ ευτυχισμένες, πάρα πολύ ευτυχισμένες, και ένας σταθμός μεγάλος ήταν η στιγμή που έγινα γιαγιά, η πρώτη φορά. Εντάξει, και η δεύτερη, ξέρω εγώ, και η τρίτη, αλλά η πρώτη είναι σταθμός. Βλέπεις ένα πλάσμα να έρχεται στη ζωή σου και νιώθεις ότι είσαι η γιαγιά και όμως αντί να στενοχωριέσαι είναι το ωραιότερο πράγμα στον κόσμο.
4: Ναι, ναι.
5: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Και θυμάμαι ότι αυθόρμητα με το που μας το έφερε η νοσοκόμα να το δούμε είπα «Καλώς όρισες». Αυτή ήταν, ένιωσε έναν επισκέπτη αγαπημένο να έρχεται ξαφνικά στη ζωή μας. Είναι ξέχαστες στιγμές αυτές. Πάρα πολύ καλές.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
4: Μα γιατί το λες πάντα αυτό? Υπάρχει λόγος?
5: Γιατί περιμένει κόσμο.
4: Αυτό είναι άσχετο. Ας περιμένει.
5: Όχι, δεν μ' αρέσει.
4: Βρε, άκου με εμένα που σου λέω.
5: Εντάξει.
4: Δεν χρειάζεται να το λες αυτό.
5: Σε ακούω.
4: Δεν έχει νόημα κανένα. Γι' αυτό έχουμε 5 ώρες. Γι' αυτό έχουμε 5 ώρες για να μπορούμε να αξιοποιούμε
5: ναι,
4: την έμπνευση του καθενός.
5: Έχετε και πολλούς φίλους.
4: Ναι, αλλά μείνε σε αυτό που λέω εγώ. Γιατί εγώ κανονίζω.
5: Εντάξει, αρχηγέ.
4: Άντε, φιλιά πολλά.
5: Έγινε, φιλάκια, γεια.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σας Κέτη μου από την Αγία Παρασκευή.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
1: Χαίρομαι ιδιαιτέρως που σας ξανασυναντώ.
0: Να είστε καλά.
1: Διότι σας ακούω πολλές φορές, σας άκουγα πολλά χρόνια. Μου έχετε σταθεί, χωρίς να το ξέρετε, δίπλα σε πολλές άσχημες στιγμές που έχω περάσει με την ασθένεια του άντρα μου. Διότι άνοιγα το ραδιόφωνο και άκουγα τα διάφορα θέματα που βάζατε και ειλικρινά λέτε και τα έστελνε ο Θεός και ξεχνούσα τι έχω, τι μου συμβαίνει.
0: Καταλαβαίνω.
1: Απόψε λοιπόν αποφάσισα να μιλήσω διότι όντως έχετε δύο πάρα πολύ ωραία θέματα και ήθελα κάποια στιγμή έτσι να ξεδιπλώσω αυτά που έχω μέσα μου.
0: Είναι η πρώτη φορά που μιλάμε.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά, έχουμε ξαναμιλήσει πριν από χρόνια. Αλλά η πρώτη φορά τώρα που είσαστε στα παραπολιτικά.
0: Ναι, okay.
1: Και ειλικρινά, και τα δύο τα θέματα είναι πάρα πολύ όμορφα. Θα ξεκινήσω πρώτα από τα ταλέντα που λέγατε.
0: Ναι.
1: Γιατί από μικρό παιδί είχα πάρα πολύ ωραία φωνή. Και μου άρεσε πάρα πολύ η μουσική. Αλλά είχα έναν πολύ αυστηρό πατέρα που άμα του έλεγα εγώ επειδή μου άρεσε το ακορντεόν να πάω να μάθω ακορντεόν, μου έλεγε αυτά δεν τα μαθαίνουν τα καλά παιδιά, αυτά τα μαθαίνουν για να πάνε να πιάνουν φίλους. Αυτό πήγαινε στην άκρη, δεν μίλαγα τι να ρωτήσω εγώ και τι να ζητήσω. Είχα όμως πάντα το θάρρος στο σχολείο και έμπαινα στις χοροδίες. Ο δάσκαλος πάντα όταν είχε τραγούδια, είχαμε έναν υπέροχο δάσκαλο, Θεός χωρέστονε, για να μας ξεκουράζει έπαιζε βιολί και έλεγε τώρα αφήστε τα τράδια και τα μολύβια, βάλτε τα καφελάκια σας κάτω και να έρθει η Κέτη και η Ευγενία, εγώ έλεγα τον ένα στίχο, η Ευγενία έλεγε τον άλλο. Από τότε άρχισα να πιστεύω ότι για να λέει ο δάσκαλος να πω εγώ ένα τραγούδι, είπα να πει ότι κάτι καλό έχω μέσα μου. Και το ψάχνα πάντα. Ελάτε που δεν τα κατάφερνα ποτέ να πάω στο Δίο, να πάω κάπου, διότι πάντα ήταν το εμπόδιο
0: του παπά.
1: Βέβαια και τα οικονομικά, γιατί είμαστε φτωχή οικογένεια, αλλά και ο πατέρας μου που ήταν δύσκολος.
0: Ναι.
1: Μέχρι μεγάλη ηλικία ήμουνα πάντα σε χοροδίες. Στο γυμνάσιο που πήγαινα πάντα ήμουνα στη χοροδία. Μετά πήγαινα στη χοροδία της εκκλησίας, κατάφερα με... προσπαθούσα πάντα. Να μάθω όργανο όμως δεν τα κατάφερα, δυστυχώς. Μου έχει μείνει στα αποθυμένα. Καμαρώνω όμως τώρα τα εγγόνια μου που έχω έναν εγγονό που έχει πολύ ωραία φωνή, πηγαίνει σε μουσικό γυμνάσιο, παίζει πιάνο, τραγουδάει και χαμαρώνω τώρα τον εγγονό μου.
0: Τέλεια.
1: Εγώ με τη χοροδία συνέχισα στο Δήμο. Είχα την τύχη, αφού δεν έδωσα εξετάσεις, δούλεψα στη ζωή μου, προσπαθούσα πάντα κάτι να κάνω, αλλά τελικά αποφάσισα να παντρευτώ, παντρεύτηκα, πήρα καπετάνιο. Ο καπετάνιος δεν με άφησε να δουλέψω, η τύχη όμως με βοήθησε να ασχοληθώ με τα κοινά. Διότι ήμουν ένας άνθρωπος που ήμουνα, ήθελα να βοηθάω, ήθελα πάντα κάτι να κάνω.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν μπορούσα να το κάνω πουθενά αλλού. Στα κοινά όμως, όταν βγήκα δημοτική σύμβουλος, ανοίχτηκα στον κόσμο μέσα και από εκεί άρχισα να περνάω μια ωραία ζωή.
0: Τέλεια.
1: Διότι στην αρχή σαν απλή δημοτική σύμβουλος, μετά στην κοινωνική πολιτική ασχολήθηκα σαν αντιδήμαρχος. Μέσα από την αντιδημαρχία αυτή βοήθησα στα θέματα των ναρκωτικών, κάναμε στην Αγία Παρασκευή ένα κέντρο πρόληψης, έβαλα το χεράκι μου και εκεί και βοήθησα. με τα, για τα καπί, για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, για τους παιδικούς σταθμούς, για όλα. Δηλαδή εκεί άρχισα να αισθάνομαι ότι είμαι δυνατή και ότι μπορώ να κάνω, και εκεί άρχισα και αποφάσισα πάλι να μπω στη χοροδία του Δήμου, που είναι μια υπέροχη χοροδία, και να κάνω αυτό που ήθελα, να τραγουδήσω.
0: Τέλεια.
1: 6, 7, 8 χρόνια χάρηκα το ταλέντο μου αυτό. Μετά όμως,
0: ναι,
1: ήμουνα τυχερή βέβαια, διότι είχα έναν πάρα πολύ καλό σύζυγο, απέκτησα 2 παιδιά, έχω 2 εγγόνια, 4 εγγόνια, και ακόμα συνεχίζω, παρόλο τώρα που μεγάλωσα και δεν μπορώ πλέον να ασχολούμαι με τα κοινά, παρόλα αυτά δεν σταμάτησα να βοηθάω τους νέους δημοτικούς συμβούλους που βγαίνουν, με ό,τι μπορώ να τους συμβουλεύω από αυτά που ήξερα εγώ και αυτά που είχα μάθει, διότι είχα μία μανία πάντα με τις κοινωνικούς λειτουργούς να πηγαίνω σε όλα τα συνέδρια που πηγαίνανε, για να μπορώ να μαθαίνω, να ακούω και να βοηθάω τον κόσμο. Το αυτοκίνητό μου το είχα κάνει να μεταφέρω ασθενείς, να μεταφέρω πράγματα, να μεταφέρουμε σε φτωχούς, να μεταφέρουμε σε, όταν γινόντουσαν καταστροφές με τους σεισμούς. Δηλαδή μία ζωή σαν παραμύθι, ειλικρινά σας μιλάω.
0: Και γεμάτη προσφορά.
1: Και ήταν αυτό που έβγαινε από μέσα μου και που βγαίνει ακόμα. Είμαι τώρα 85 ετών και δεν σταμάτησα, για να μην σας κουράζω.
0: Δεν με κουράζετε.
1: Ακόμα έτσι, να ασχολούμαι. Βέβαια δεν μπορεί να είμαι στα κοινά, δεν ασχολήθηκα με τα κοινά, αλλά μία δομή που είχαμε κάνει με τα άτομα με ειδικές ανάγκες, έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου ότι μέχρι να πεθάνω τα παιδάκια αυτά θα τα βοηθώ, διότι εκεί θέλουν βοήθεια, που προσπαθούν να κάνουν κάποιο έργο, ούτως ώστε αυτά τα παιδιά, πεθαίνοντας οι γονείς τους, να μένουν κάπου που μέσα στο χώρο αυτό θα βοηθάει, θα είναι και από χρήματα των γονέων και από το Δήμο και από το κράτος, όπως έχει γίνει στο Ήλιον. Και τώρα που λέτε, έχω βάλει πείσμα στη ζωή μου να βοηθήσω όσον κόσμο ξέρω, που ξέρω πάρα πολύ κόσμο. Εκεί είναι η χαρά μου. Αυτές λοιπόν είναι η ευτυχία της ζωής μου, τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου και τα κοινά, μέσα από αυτά που μπόρεσα και βοήθησα, και στα άτομα με ειδικές ανάγκες και για τα ναρκωτικά και στους παιδικούς σταθμούς και όλο τον κόσμο σε ό,τι μου ζητούσε.
0: Τέλειο αυτό.
1: Και εύχομαι τα νέα παιδιά να ασχοληθούν με τα κοινά και να βοηθήσουν, διότι έχουν μυαλό και μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Μέσα από τα κοινά μπορεί να βοηθήσουν τον κόσμο, μπορεί να βοηθήσουν σε πάρα πολλά πράγματα. Και ό,τι μπορεί ο καθένας να κάνει, και ειδικά για τα, να βοηθήσουν τους γονείς αυτούς που έχουν παιδιά άτομα με ειδικές ανάγκες, όσο μπορούν. Αυτό είναι το μήνυμά μου που ήθελα να περάσω απόψε. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία.
0: Να είσαι καλά, Κέτη μου. Και να μην αισθάνεσαι.
1: Να είστε καλά και να χαίρεστε την οικογένειά σας.
0: Σε περιμένουμε πάλι. Να μην αισθάνεσαι που είπες πριν ότι, ξέρω εγώ, μιλάς πολύ.
1: Κοιτάτε, κάτι, όταν έχω κάτι πιο ευχάριστο, όταν κάτι ακούσω πάλι που θα γίνει, γιατί εκεί εμένα τώρα είναι η ζωή μου, η απασχόληση με τα παιδάκια αυτά. Θα σας πω κάτι, για να μην σας κουράζω άλλο.
0: Δεν με κουράζεις, αυτό σου λέω.
1: Φανταστείτε ότι στην ηλικία αυτή που είμαι, πριν από 15-20 ημέρες, έκλεισα τα 85.
0: Να ζήσεις.
1: Τα γενέθλιά μου λοιπόν τα έκανα επάνω στα παιδάκια. Και τι έκανα για να μπορέσω να βοηθήσω? Έχουν κάνει ένα μικρό καφενεδάκι.
0: Ναι.
1: Κάλεσα τις φίλες μου, και κάλεσα κάποιες κυρίες που ξέρουν πολύ περισσότερα πράγματα επειδή είχαν δουλέψει.
2: Status και... FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Από άλλους δήμους που έχουν γίνει δομές, ναι, για τα παιδιά αυτά, τις κάλεσα να έρθουν στα γενέθλια και για τα παιδιά αυτό έγινε για μένα. Που έκανα μια τούρτα και για τα παιδιά έβαλα τον εγγονό μου που είναι 27 ετών. Το παλικάρι δουλεύει στη ΔΕΗ, παρόλα αυτά όμως, σαν φοιτητής, έκανε τον ανηματέρ για να βγάζει το χατζηλίκι του. Και πήγαινε σε δήμους, τον χρησιμοποιούσαν να κάνει, τους κάνει παιχνίδια, διάφορα. Και ήρθε που λέτε το παλικάρι και απασχόλησε τα άτομα με ειδικές ανάγκες και σβήσαμε τα κεράκια και από εκεί οι κυρίες αυτές που ξέρανε 5-10 πράγματα περισσότερα από ό,τι είχαμε κάνει εμείς στη δομή αυτή, μιλήσανε με την κοινωνική λειτουργό τώρα που έχουμε επάνω την... και με την αντιδήμαρχο και μπόρεσαν να κάνουν νοημίες για να μπορούμε να συνεχίσουμε και να κάνουμε κάτι περισσότερο σαν αυτά που κάνουν στους άλλους δήμους. Λοιπόν, από εδώ και πέρα αυτή είναι η χαρά μου, να πηγαίνω να πίνω ένα καφέ με το πλεκτό μου, να βλέπω τα παιδιά που τραγουδάνε, που τους κάνουν διάφορες απασχολήσεις και όσο μπορώ να βοηθήσω και να μ' αξιώσει ο Θεός να δω να τελειώσει αυτό το σπίτι που όντως έχει γίνει εδώ στην Αγία Παρασκευή στα Πευκάγια, να στελεχωθεί, τότε θα είμαι ευτυχισμένη. Όσο μπορώ θα τρέχω και όσο κόσμο ξέρω, διότι μέσα από τα κοινά έχω γνωρίσει πάρα πολύ κόσμο.
0: Βέβαια. Πάρα πολύ ωραία.
1: Εύχομαι
0: να γίνουν τα πράγματα.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Όπως τα επιθυμείτε.
1: Ό,τι μαθαίνω καλύτερο, θα σας παίρνω τηλέφωνο.
0: Θα σας περιμένουμε να τα χαρά. Λέμε. Ευχαριστώ κυρία Κέτη μου, να ζήσετε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία.
0: Καλή δύναμη, για χαρά.
1: Καληνύχτα.

0: Είναι ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, είναι το 211-10-80-880. Χαιρετώ τον Status FM 107,7 στη Θεσσαλονίκη, που κάνει αναμετάδοση της εκπομπής και της δικής μας και της Έρης Πανάγου, που έρχεται στις 7 το πρωί, συγγνώμη, 5 με 7 το πρωί, και τον κύριο Βενιέρη που είχε την ιδέα να πάρει την άδεια από τα παραπολιτικά και να αναμεταδίδει. Και έτσι αποκαταστήσαμε και την επαφή με το βορρά της πατρίδας. Γεια σου Άννα του Χιονιά, που λέει ο λόγος.
1: Καλημέρα.
0: Πολύ ζέστη.
1: Πολύ ζέστη, αλλά είχα τη χαρά να κουλυμπήσω μέχρι να φτάσω στη βάρκα.
0: Άτε ρε.
1: Αυτά τα υπέροχα γαλάζια νερά που... και να παίξω και με τους αστερίες σήμερα.
0: Ναι. Τι εννοείς να παίξεις με τους αστερίες?
1: Θέμα μας δεν είχες, Μάνο μου, τη βάρκα μας.
0: Α, ναι, με τους αστερίες, ναι, εννοείς, ναι, σωστό.
1: Ναι.
0: Στη φωτογραφία που έβαλα εγώ.
1: Βεβαίως, ναι. Μέχρι να φτάσω στη βάρκα, λοιπόν, ευχαριστήθηκα. Τι να σου πω.
0: Ξέρεις ότι τώρα άσχετο αυτό, μία φορά στη θάλασσα, κάποιος είχε παρκάρει το αυτοκίνητό του στον ήλιο και είχε βάλει απάνω στο καπό δύο αστερίες, τους οποίους είχε μαζέψει από τη θάλασσα. Σηκώναν τα πόδια τους και γόντουσαν. Λοιπόν, τα έπιασα με ένα χαρτί, μπήκαμε στο νερό και τα μόλις τη βάρκιζα αυτά. Και τα αμόλυσα, το πιστεύεις ότι απομακρύνθηκαν? Δηλαδή περπατάνε με τα ποδαράκια τους, ναι.
1: Ναι, ναι, έχω δει αστερία να περπατάει.
0: Ναι, αλλά τι, πρέπει να είσαι πολύ κάθαρμα για να κάνεις τέτοια πράγματα, ας πούμε. Αλήθεια, πρέπει να είσαι πολύ κάθαρμα. Δηλαδή ευχαρίστως τον έβαζα με το μαγιό απάνω στο καπό να το ψήσει ο ήλιος. Αλήθεια.
1: Να τηγανιστεί,
0: Να τηγανιστεί. Για να μην πω άλλη λέξη, γιατί δεν κάνει.
1: Και τι γαλάζια, τι ωραία νερά, ούτε λαγοκέφαλη, ούτε τσούχρες, ούτε τίποτα. Το ευχαριστήθηκα μέχρι να φτάσω στη βάρκα. Τέλειο ήταν. Να σου πω λοιπόν, ήταν να ακούσω τώρα για κοινωνικό λειτουργό, για κοινωνικούς λειτουργούς και τέτοια, είναι σαν να μου κάνεις ένδυση άμα ακούω αυτή τη... για κοινωνικούς λειτουργούς, γιατί ήθελα να γίνω κοινωνική λειτουργός. Αλλά άντε τώρα... Να πιάσει τη 18χρονη την Ανούλα που είχαν πάρει τα μυαλά της αέρα και ερωτεύτηκε, να τη πρόσει να διαβάσει και να δώσει τα δύο μαθήματα που δεν είχε γράψει τόσο καλά για να προχωρήσει. Αυτά λοιπόν. Τέλος πάντων. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, καλά. Όλα καλά. Τα ταλέντα λοιπόν, μάλλον. Εγώ θα ήθελα να γίνω μια ταλαντούχα χορεύτρια καλλιτεχνικού πατινάζ. Τι να σου πω, με μαγεύει αυτή η αίσθηση ελευθερίας, Μάνο. Αυτή η ισορροπία, αυτή η λεπτότητα κινήσεων πάνω στο πάγο. Είναι σαν να αιωρίσεις.

0: Δηλαδή δεν είναι σαν να πετάς. Ο συγχρονισμός του σώματος με, το, με τη μουσική, το λύκνισμα του σώματος, οι αέρινες φιγούρες, είναι μαγικά όλα αυτά. Δηλαδή όταν βλέπω στην τηλεόραση, μαγεύομαι, το ζω δηλαδή κι εγώ.
1: Εσύ έχεις κάνει ποτέ πατινάζ?
0: Όχι, δεν έχω κάνει ποτέ. Ρόλες έχω κάνει κάποτε, ήταν τις μόδες όταν είχαν και πίστα στους Αγίους Αποστόλους που ήμουν 14-15. Αλλά σε τι να σου πω, Μάνο, είμαι ανισόρροπιος.
1: Είχαμε
0: τα μούτρα μου πολλές φορές, δεν. Ούτε ποδήλατο ξέρω να κάνω. Έχω
1: ένα
0: θέμα,
1: ναι.
0: Το λέω.
1: Ισορροπίας, ας πούμε. Ναι.
0: Εντάξει, δεν πέφτω βέβαια όταν περπατάω αλίμονο, έτσι.
1: Καλά, εντάξει, αλλά δεν είναι, εννοείς.
0: Όλα είναι θέμα εξάσκησης βασικά, εντάξει. Τέλος πάντων, θα κατάφερα να κάνω ποδήλατο. Γι' αυτό δεν οδηγώ κιόλας, γενικά τίποτα, δεν το έχω με αυτά. Το παίζω το δύο τα ποδάκια μου, όμως με πάνε παντού. Και εν πάση περιπτώσει λοιπόν, είναι μαγικά όλα αυτά δηλαδή, και θα ήθελα να ζήσω αυτή την εμπειρία, μάλλον αυτή τη γλυκιά ζάλη, τους παλμούς της καρδιάς το κόκκινο, όταν ο παρτενέρ σηκώνει τη χορεύτρια και κάνει αυτές τις, επιτίθεται σε αυτές τις φιγούρες, ειδικά όταν σηκώνει τα χέρια και κοιτάζει ψηλά, είναι σαν μια ανάταση ψυχής, ρε παιδί, δεν ξέρω πώς το...
1: Ναι. Και ο Κοστάλας να μεταδίδει.
0: Ναι, γιατί όχι, να μην ήμουν και διακεκριμένη, δεν κατάλαβα.
1: Όχι, ο Κωστάλλας τα μεταδίδει αυτά πάντα.
0: Ναι.
1: Αυτό εννοούσα.
0: Τα μεταδίδει, ναι. Και παράλληλα, γιατί να μην ήμουν και διακεκριμένη, να μετέδιδε και για τα δικά μου τα καμώματα. Και αυτό που μου αρέσει πάλι είναι, ενώ υπάρχει μουσική εννοείται που παίζει και γίνεται χορογραφία η ανάλογη, αλλά η απόλυτη σιωπή και η έκφραση στα πρόσωπα των χορευτών που επικοινωνούν με τα μάτια, είναι σαν να μαγνητίζει ο ένας το βλέμμα του άλλου και να λειτουργούν δηλαδή σαν ένα.
1: Ναι.
0: Εκπληκτικό αυτό, δεν ξέρω, με τρελαίνει.
1: Δηλαδή δεν έτυχε ποτέ στην παιδική σου ηλικία να αποπειραθείς να κάνεις ποδήλατο?
0: Α, ναι, είχα αποπειραθεί βέβαια, αλλά αυτό με... τα μικρά τα ποδηλατάκια που ήταν με τη μία ρόδα μπροστά
1: και τις
0: και
1: δύο,
0: τα δύο πίσω. Ναι, τώρα τέτοια πράγματα.
1: Εγώ ξέρεις πως έμαθα ποδήλατο?
0: Πώς?
1: Ο πατέρας μου, πρέπει να ήμουν 7-8 χρονών, με ανέβασε σε ένα ποδήλατο ενός γειτονόπουλου, με κρατούσε και κάποια στιγμή μου έδωσε μία σπρωξιά και έφυγα με το ποδήλατο. Τότε στην εποχή μας δεν τα κάνουν αυτά οι άνθρωποι. Και σε πληροφορώ ότι εκεί την ημέρα, για να κρατηθώ επάνω στο ποδήλατο, έμαθα ποδήλατο. Εξαιτίας αυτής της κίνησης.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήμουνα και λίγο φοβητιά.
1: Εγώ δεν ήμουν, όχι. Ζήλευα εγώ που κάνανε οι άλλοι ποδήλατο, ας πούμε. Ζήλευα.
0: Πά τώρα εμείς εκεί στην Αθήνα που έμενα δεν είχαμε και ποδήλατο για έξω, δηλαδή δεν έκαναν ποδήλατο τα άλλα παιδιά με τις δύο ρόδες για να ζηλέψω. Αλλά εντάξει, όλα καλά. Και αυτό θα ήθελα λοιπόν, Μάνο, αυτό θα ήθελα να κάνω. Να είχα αυτό το ταλέντο. Και μάλιστα λέω χαρτολογώντας, όταν βλέπουμε έτσι με τον Νίκο τέτοια... Στην τηλεόραση λέω, αν υπάρχει λέω και άλλη ζωή, ας πούμε, στην άλλη μου ζωή λέω θα γίνω χορεύτρια καλλιτεχνικού πατινάς. Αλλά το προχωράω κιόλας χαριτολογώντας για πλάκα, ας πούμε, και λέω, και ή αν δεν ήμουν άνθρωπος λέω και ήμουν ζώο, θα ήθελα λέω να γίνω άλογο, μου λέει. Όχι, μου λέω, φοραδίτσα του λέω, αλλά να είχα και τον παρτενέρ λέω δίπλα μου, το αλογάκι λέω, το όμορφο. Και άμα ήμουν αλλού λουλούδι, άμα γεννιόμουν λουλούδι, θα ήθελα να ήμουν αλλού για σελίδι. Α, καλά μου λέει, εντάξει, εσύ το χοντρένεις με το παιχνίδι.
1: Τι θα ήθελες να ήσουν για σεμί?
0: Ναι, αν ήμουν ας πούμε λουλούδι, αν δεν ήμουν αλλού.
1: Ενώ αν γινόσουν αγιόκλημα, θα είχες αυτή τη σταγόνα μελιού μέσα στο λουλούδι, δεν τα
0: και
1: τρώγατε?
0: Και τα γιασεμάκια έχει, ξέρεις πόσα γιασεμιά έχω ρουφήξει εγώ.
1: Α, ναι, δεν το ήξερα. Εγώ νόμιζα το αγιόκλημα έχει μόνο.
0: Όχι, δοκιμασμένη συνταγή έχει και το γιασεμί λοιπόν.
1: Καλά, όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, το τσακίζαμε το αγιό κλιμάτι.
0: Το τσακίζαμε. Όπως και τα μούρα σε μια μουριά στη γειτονιά.
1: Δηλαδή μου τα μούρα στην οδό Ιουλιανού, στην Βατησίων, που να περνάνε τα λεωφορεία και τα λοιπά, ανεβαίναμε πάνω στις μουριές, πιτσιρικάδες, και τα τρώγαμε έτσι βρώμικα όπως ήταν με τα...
0: Έτσι τα τρώγαμε
1: ναι.
0: Κι εμείς.
1: Ναι, αλλά εσείς ήσασταν στην εξοχή.
0: Όχι, στην Αθήνα μεγάλωσα εκεί.
1: Α, ναι.
0: Στη Μυθάκη, Αγίου Μελετίου, εκεί.
1: Α, κοντοχωριανή.
0: Κοντοχωριανή, ναι.
1: Κατάλαβα.
0: Το πεδίο του Άρος, άκουγα για τον Οικονομίδη, τις παραστάσεις
1: μέσα
0: που παίζαμε εκεί πέρα και προσπαθούσα μέσα από κάποια χαραμάδα να κοιτάξω, να δω κι εγώ.
1: Μα δεν θυμάσαι πόσος κόσμος μαζευόταν απ' έξω και άκουγε το πρόγραμμα που
2: Status δεν... FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Η πορτοκαλάδα. Ήταν πολλά λεφτά για την εποχή εκείνη, ας πούμε. Ήταν το... Ξέρεις, το 1/5 από ένα μεροκάματο ενός ανθρώπου.
0: Αν πώς δεν ήταν, μάλλον μου, γιατί πότε είχαμε πάει εμείς στο θέατρο. Τέλος πάντων, λοιπόν, όσο για την ευτυχία τώρα, πόσο και ποιες φορές, ποιες στιγμές...
1: Ποια, ναι, πότε ναι, και πού.
0: Πότε.
1: Πότε, πού και γιατί.
0: Πότε, πού και γιατί. Κοίταξε να δεις τώρα, για μένα είναι δηλαδή ευτυχισμένη ήμουνα, είμαι και θα είμαι όσο δίνω αγάπη και όσο νιώθω την αγάπη των άλλων μάλλον μου. Αυτό μου δίνει εμένα, ας πούμε, αυτό με κάνει ευτυχισμένη. Γιατί μου δίνει, ας πούμε, μια ψυχική γαλήνη και μου δίνει φτερά, ας πούμε, να έχω δύναμη να περάσω όλες τις δυσκολίες που συμβαίνω, έτσι δεν είναι? Και δεν νομίζω ότι, ας πούμε, είναι και στιγμές, ας πούμε, ευτυχία, ευτυχισμένη και είμαι εγώ όταν θα βλέπω και ανθρώπους να γελούν, να χαμογελούν, να χαίρονται.
1: Ναι.
0: Στιγμές, πέρα από το γενικό, ας πούμε, έτσι, αυτό που είπα. Αυτά λοιπόν. Μάλιστα. Για μένα.
1: Πολύ ωραία.
0: Τα ολίγα.
1: Εύχομαι το καλύτερο.
0: Σήμερα θα ονειρευτώ ότι χορεύομαι. Ότι χορεύω.
1: Ναι. Στη ρηχή θάλασσα της φωτογραφίας.
0: Τι ωραία. Ναι, ακριβώς.
1: Εν τω μεταξύ είναι δύο διαφορετικές φωτογραφίες, τις οποίες ενώνει η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Δηλαδή ήταν.
1: Ναι, μα του ζητάς τι να κάνει. Του είπα, ένωσε τις φωτογραφίες, μετά του είπα, μεγάλωσε λίγο το πλοίο, γιατί το είχε κάνει μικρό στο βάθος.
0: Μα τόση πολύ που να χωρέσουμε, δε μάλλον και εσύ, καλά έκανες.
1: Καλά έκανα. Εντάξει, Μανουλά μου.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου,
0: πάλι. Άλλα μου,
1: για χαρά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Επίσης, γεια.

Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

Και πάμε να κλείσουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με ποίηματα του Τάσου Λιβαδίτη από την ποιητική του συλλογή «Τα χειρόγραφα του φθινοπόρου». Σε εκείνους που μέσα σε θυελώδεις νύχτες εξεγέρσεων ψάχνουν για ένα φεγγάρι παιδικό, σε αυτούς που δεν τους έμεινε καιρός, σε εκείνους που τους ξέχασαν στη γλυκύτητα του ύπνου όταν όλοι μας είχαν εγκαταλείψει, στους καθρέφτες που κοιταχτήκαμε, στις θάλασσες που δεν θα ταξιδέψουμε, στα μονοπάτια που περπατήσαμε ερωτευμένοι και ίσως να μην ξαναγυρίσαμε από τότε, στη μοίρα, στην ωραία νεότητα, στους διαβάτες. Κι εγώ πού πήγαινα? Κι ήταν τόσο πολλά αυτά που ζήτησα. Μα τώρα είναι αργά, ώρα να φεύγω. Στα αποδημητικά πουλιά, στις ατμομηχανές που κουράστηκαν και έγιραν στο πλευρό να κοιμηθούνε, στις καλαμποκές όταν τις λούζει το φεγγάρι, στα κορίτσια που βγάζουν το φουστάνι τους για να μπουν στον ουρανό, στην αλληλογραφία ενός αγγέλου με ένα παιδί, σε εκείνους που άργησαν, σε αυτούς που δεν θα ξανάρθουν, στη γυναίκα που ρίχνει τα χαρτιά, στο γέρο που κλαίει, στην Οδύσσια που ζει ο ποιητής γράφοντας το πιο μικρό ποίημα, στη φευγαλαία στιγμή που έζησε ένας άνθρωπος ζώντας μια ολόκληρη ζωή. Εκεί που τελειώνουν τα όνειρα, εκεί αρχίζει η ζωή μας. Και αχ, πόσο ανυποψίαστα ζήσαμε. Ο παππούς το βράδυ ξεσκόνιζε τη ρεντικότητα του από τη σκόνη της ημέρας και εγώ αποκοιμιόμουν στο σκαλοπάτι ενός παραμυθιού ή ανάμεσα στα δεντρολίβανα μια μικρή σαύρα μας τρόμαζε σαν ένας πρώιμος έρωτας. Και αυτός ποιος είναι που έρχεται πίσω μας? Και αυτός ο άλλος ποιος είναι που ακολουθούμε? Σελίδες του ύπνου που κανείς δεν ξέρει να τις διαβάσει και τις αποστηθίζουν τα πουλιά. Παλιά βάλς στο γραμμόφωνο και η αστροφεγγιά που στριφογύριζε καθώς χορεύαμε στον κήπο με την ωραία εξαδέλφη. Κι ύστερα από τη μισάνυχτη πόρτα είδαμε να φοράει το νυχτικό της σαν μια τριανταφυλιά που ρίχνει μονομιάς όλα τα λουλούδια της. Σιωπηλό ένιγμα του κόσμου που αναθρώσκεις με τους βραδινούς καπνούς. Απαλό θρόισμα των δέντρων, σαν ένας ποιητής να φιλομετράει το βιβλίο του. Τάσος Λιβαδίτης.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Γιατί ρε μπαγλαμά.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
4: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
3: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
4: Και εγώ τι σου φταίω.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
4: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.
5: Όπως πάντα, στην τρίτη ώρα μπήκαμε, αυτή τη στιγμή ακριβώς, είναι 2 λεπτά και μετά τις 2 και είναι ο Μάκης, ο επαγγελματίας οδηγός και φίλος μας στην άκρη της γραμμής. Γεια σου Μάκη.
6: Μάνο μου, καλή σας μέρα.
5: Πού βρίσκεστε αγαπητέ σήμερα?
6: Έκανα μία διαδρομή από την νότια Γαλλία στο Μπορντό και έχω έρθει κάτω από το Παρίσι. Μάνο μου, ήταν μια καταθλιπτική εικόνα των πραγμάτων.
5: Γιατί,
6: τεράστια ζέστη, 40 βαθμούς. Όταν κατά τις 2.30 ώρα βγήκα έξω, είχα σταματήσει.
5: Εννοείς έξω από το θάλαμο του... Από το πιλωτήριο, από την καμπίνα.
6: Από το αυτοκίνητο.
5: Ναι.
6: Αναγκάστηκα και είχα βάλει ερκοντήσιο σήμερα.
5: Ναι.
6: Που σπάνια εγώ χρησιμοποιώ το ερκοντήσιο.
5: Γιατί?
6: Είμαι ενάντια του ερκοντήσιο. Επειδή σε έπαθα και την πνευμονική εμβολή, όλα αυτά είναι αρνητικά.
5: Κατάλαβα.
6: Οπότε το ερκοντήσιο, μετά είμαι ακίνητος. Η δουλειά που κάνω όταν υδρώνεις είναι θετικό, αποβάλλεις τοξίνες. Γενικά είναι θετικό το να τον οργανισμό σου να τον εκθέτεις στις φυσικές, μέσα στη φυσικότητα της θερμοκρασίας.
5: Ο καθένας όπως μπορεί. Εγώ δεν αντέχω.
6: Εντάξει.
5: Όχι, λέω ο καθένας όπως μπορεί. Δεν έχω
6: αντίρρηση. Ναι, ο καθένας ισορροπεί και πάντα στη ζωή και στην υγεία του έχει βρει έναν δρόμο και ισορροπεί και ζει. Είναι θετικό.
5: Ναι. Αυτό. Πάμε λοιπόν τώρα στο ερώτημα, στα ερωτήματα.
6: Κάτι να προσθέσω. Έκανε τόσο πολύ ζέστη σήμερα και όλα τα πιο πολλά καλαμπόκια εδώ πέρα και κάποιες καλλιέργειες φτιάχνονται για να τις ποτίσει ο Θεός. Μάνο μου, σου πονούσε η ψυχή σου.
5: Είχανε
6: τα καλαμπόκια
5: γύρι,
6: όλα ξεραθήκανε, τα ηλιοτρόπια όλα ξεραθήκανε, τα σόγια όλα ξερά. Μέσα στα πάρκινγκ αυτά τα φυτά που έχουν βάλει για διακοσμητικά έχουν ξεραθεί. Η Ελλάδα εφέτο είναι ευτυχής η Ελλάδα. Στις θερμοκρασίες και στην ποιότητα του καιρού εφέτο είναι ευτυχία.
5: Ευτυχώς.
6: Αυτό έτσι με έχει στεναχωρήσει. Δηλαδή αυτή η εικόνα απάνω τη βλέπεις και αισθάνεσαι πάρα πολύ άσχημα. Πάρα πολύ άσχημα.
5: Μάλιστα.
6: Γιατί όταν καίγεται το γενικά το σπιτσάκι και το δικό σου, αυτό δεν το συζητάμε.
5: Ναι.
6: Για το θέμα σου απόψε, Μάνο μου, το μόνο που μπορώ να πω είναι το ταλέντο είναι μια πηγή που αβίαστα αναβλύζει. Οτιδήποτε αναβλύζει και περνάει μέσα από τον εαυτό σου και έρχεται είτε στα χέρια σου, είτε στο λόγο σου, είτε σε οποιοδήποτε σημείο, όταν έρχεται αβίαστα, είναι ταλέντο. Σήμερα η δεξιότητα, την επιθυμία του ταλέντου, έχει μπει η δεξιότητα. Η δεξιότητα είναι, για μένα, δεν είναι το νερό της πηγής, το οποίο δημιουργεί ζωή. Καινούργια μορφή ζωής. Για μένα η δεξιότητα σήμερα είναι η δεξαμενή που οδηγεί το νερό σε βρύση. Αυτό έχω καταλήξει με τον εαυτό μου, προσπαθώντας να βρω το ταλέντο και να το συνδυάσω με δεξιότητα. Όταν το ταλέντο συνδυάζεται με δεξιότητα, δηλαδή όταν το ταλέντο εδραιώνεται επάνω σε δεξιότητα, δηλαδή η δεξιότητα γίνεται έδρα να πατήσει το έργο το οποίο είναι αποτέλεσμα ταλέντου, νομίζω ότι πάντα αυτό είναι φάρος στην ανθρωπότητα. Όπως το ταλέντο με τη λογική που έχτισε την συνέλαβε και έχτισε τον Παρθενώνα, έμεινε φως. Πρέπει να παράδειγμα, να σε κάνω να καταλάβεις.
5: Ναι. Μα έτσι ή αλλιώς η δεξιότητα, σωστά το λες ότι δεν είναι ταλέντο, γιατί η δεξιότητα δεν είναι στη φύση του ατόμου, αποκτιέται από την εμπειρία, κατάλαβες.
6: Οπότε σου είπα, το ταλέντο ήταν η σύλληψη της του Παρθενώνα και η δεξιότητα ήταν η κατασκευή του Παρθενώνα.
5: Ακριβώς.
6: Σήμερα όμως πάρα πολλοί που λένε ότι εμείς υπηρετούμε την καλή τέχνη και βάζουν τους εαυτούς τους σαν ταλέντα, αστέρες που πληρώνονται με χρυσά χρήματα, έχω την εντύπωση ότι είναι ένα κομμάτι που το νέον άνθρωπο που προσπαθεί να βρει τη δεξιότητα, δηλαδή να ανακαλύψει το ταλέντο του και μέσα από δεξιότητα να προσφέρει και να ισορροπήσει μέσα στην κοινωνία, να ισορροπήσει το έργο του, να βρει ισορροπία στην κοινωνία, σήμερα δεν γίνεται. Αυτή την εντύπωση. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά έτσι μου βγαίνει. Έτσι το νιώθω. Εγώ, αν κάτι μου έχει δώσει ο Θεός και αν αυτό θεωρείται ταλέντο, προσπαθώ να φτιάξω βωμό πραγμάτων και να το βάλω επάνω. Το έχω κάνει σε ένα σημείο, έχω φτιάξει μια βρύση και έχω φτιάξει από πάνω, έχω κάνει μια παραλλαγή στο Ιωνικό Κίωνα και έχω εδρεώσει ένα κίωνα απάνω εκεί. Αν μπορούμε αυτό το τεχνικό, παίρνοντας την ύλη και να την κάνουμε, να έχουμε το ταλέντο να πάρουμε την ύλη και να φτιάχνουμε βωμούς και να παρουσιάζουμε το κατασκεύασμα, αν αυτό το έχουμε σαν δύναμη ταλέντου, πνευματικού, ηθικού ταλέντου, να το βάζουμε σε βωμό και να γίνει φάρος, νομίζω ότι τα ερωτήματα όσον αφορά το πού θα πάει η κοινωνία μας, η νεολαία μας δηλαδή, γιατί το πού θα πάει η κοινωνία είναι η νεολαία, είναι αυτή που θα οδηγήσει την κοινωνία. Εμείς σιγά σιγά αποσυρώμαστε, μένουμε πίσω. Η ηλικία λογική, λογικό είναι να μας αφήνει πίσω. Οπότε μέσα από αυτόν τον δρόμο, αλλά αν δεν έχουμε μέσα στην ψυχή μας, δεν έχουμε στεγάση, δεν έχει βρει στέγη η γαλήνη, ό,τι και να κάνουμε δεν θα θεωρείται, δεν θα είμαστε ευτυχείς. Όπως η γαλήνη έρχεται όταν πας να σκάψεις ένα χωράφι, να φτιάξεις ένα γήπο και τελειώσεις αυτό το πράγμα, ο οργανισμός σου ηρεμεί και γαλινεύει. Αυτό είναι ευτυχία. Αν αυτό το επεκτείνουμε και το διευρύνουμε σε πνευματικούς, ηθικούς, αξιακούς, σε αξιακούς χώρους, έχω την εντύπωση ότι η ευτυχία μπορούμε να τη συναντάμε κάθε μέρα στη ζωή μας, σε καθημερινή βάση.
5: Πολύ ωραία.
6: Και από εκεί και πέρα και το να μπορεί να έρθει η γαλήνη μέσα μας, πρέπει να έχουμε τη δύναμη το να φτιάχνουμε στέγη. Αν η γαλήνη δεν βρει στέγη να στεγαστεί, δεν υπάρχει ευτυχία. Το θέμα είναι τι στέγη φτιάχνουμε. Με τι υλικά φτιάχνουμε τη στέγη και η στέγη η οποία φτιάχνουμε, για ποιο λόγο τη φτιάχνουμε και σε τι πράγμα να ανταποκριθεί. Αν φτιάχνουμε στέγη να δομήσει, να βάλει, να στεγάσει τον καθρέφτη για να βλέπουμε το κορμί μας που έχουμε πάει και έχουμε κάνει στο γυμναστήριο, τότε νομίζω ότι είναι αυτό με τα γουρουνάκια, είναι η στέγη με τα άχυρα, η στέγη με τα ξύλα και η στέγη με τις πέτρες.
5: Μάλιστα. Okay, sir.
6: Αυτά
5: ευχαριστώ.
6: Μπορούσα να πω, Μάνο μου, απόψε.
5: Να είσαι καλά.
6: Σου εύχομαι ότι το καλύτερο.
5: Και εγώ σε σένα, στο καλό.

Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Το 211 10 80 88 0. Αγαπητέ Νίκο από τη Θεσσαλονίκη, υποσχέθηκα να βάλω σήμερα με τη φωνή του Λιδάκη το ρήγμα, αλλά ξέχασα να το φέρω μαζί μου.

0: Είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά και έρχεται η επόμενη γραμμή από ό,τι μου κάνει η σταυρούλα σινιάλο στην οθόνη του κομπιούτερ. Κάτσε να δω ποιος είναι. Ο Πάρης από τη Θεσσαλονίκη. Έλα Πάρη.
1: Γεια σου Μάνο, καλημέρα.
0: Γεια σου Πάρη.
1: Καλημέρα σε όλους, να είναι καλά όλοι τους.
0: Μακάρι.
1: Τι ενδιαφέροντες άνθρωποι είναι. Και να πούμε για το ταλέντο.
0: Παρακαλώ.
1: Με άρεσε πώς το είπε ο πρώτος κύριος που μίλησε.
0: Ότι.
1: Που είπε ότι δημιούργησε ένα ταλέντο. Ναι. Και χαιρότανε γι' αυτό. Ωραίο αυτό το... Δηλαδή ένα νέο ταλέντο, ας πούμε. Όχι ένα που το είχε, ας πούμε, σαν από την γέννησή του, σαν από την...
0: Ναι.
1: Από τη φύση του, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Και εγώ το ταλέντο που θα ήθελα να έχω θα ήταν, είναι του χιουμορίστα. Δηλαδή να μπορείς να κάνεις έτσι γκριμάτσες, να
2: εκχρωματίσεις. Status FM, σταθμός, στους 107.7.
1: Εμένα τα λες πολύ όμορφα, ξέρω εγώ.
0: Δεν αποπειράθηκες ποτέ, όχι.
1: Πώς το έχω κάνει.
0: Α, ωραία.
1: Αλλά όχι... Συνήθως τα ανέκδοτα δεν ξέρω γιατί, τα ίδια αστεία που τα ξέρω, όταν πάω να τα αναπαράγω, τα βαριέμαι και δεν τα κάνω. Αλλά όταν μου έρχεται κάτι δικό μου, το βγάζω έτσι, πώς να το πω, σαν πηγαία.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά όχι πολύ όπως θα ήθελα και κυνηγούσα και στη ζωή μου ήταν κίνητρο αυτό. Δηλαδή έφερνα ανθρώπους που κάνανε το χιούμορ, που δηλαδή στο σχολείο είχα, τώρα τυχαία δεν ξέρω, αλλά ήταν ο συμμαθητής μου, ο διπλανός μου, ήταν πολύ καλός αυτό το θέμα.
0: Σύμφωνοι, αλλά να μην φεύγουμε από το θέμα μας.
1: Δεν φεύγουμε, ναι.
0: Ναι, όχι.
1: Το άλλο, η ευτυχία, ευτυχισμένες στιγμές.
0: Όχι.
1: Τι.
0: Πότε και πού αισθάνθηκες απόλυτα ευτυχισμένος. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Ναι, το απόλυτα... Ναι.
0: Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Ναι,
0: σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει το απόλυτα, είναι απόλυτα.
1: Δεν είπα τίποτε, δεν φωνώ σε αυτό.
0: Okay.
1: Απλά είναι κάποιες παιδικές στιγμές, θυμάμαι.
0: Μάλιστα.
1: Που ήταν, δηλαδή έτσι με ξαδέλφια, που γελούσαμε και στο τέλος το συνεχίζαμε και μας έπιανε νευρικό γέλιο και δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε.
0: Mm.
1: Αυτό έτσι, εκεί με το νευρικό το γέλιο.
0: Μάλιστα.
1: Και μου συνέβη λίγες φορές ακόμη στη ζωή μου και μεγαλύτερος. Και ενήλικος δηλαδή, αλλά πολύ σπανίζει πλέον. Χτες πήγε να μου συμβεί με έναν στο TikTok ένα πανίκο που πολύ το γούσταρα έτσι όπως τα λέει τα αστεία, αλλά σχεδόν τον απόφυγα γιατί με πόνισε η κοιλιά μου από τα γέλια.
0: Οκ, okay, εντάξει Πάρη μου.
1: Ναι, αυτά.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά, καλή
0: συνέχεια. Άκουσα, για χαρά.
1: Και εγώ, για χαρά.

0: 2-11-10-88-80. Γεια σου αγαπητέ μου Δημήτρη από τον Γκίζη.
1: Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Σιδημήρη. Τι κάνετε, καλά,
0: καλά
1: είσαι.
0: Μια χαρά. Καλά, Μάνο, και... Μάνο να με λες, Μάνο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είπαμε. θα σου συνηθίσω. Ξέρεις τι γίνεται. Δεν γυμνάζεται το ασυνείδητο.
0: Ναι.
1: Και λένε ότι το έχουν καταφέρει και το, το γυμνάζουν πολύ οι πολιτικοί, λέγοντας ψέματα ενάντια στον εαυτό τους, και γι' αυτό είναι και πολύ άσχημοι. Δεν ξέρω
0: και,
1: αν το ξέρω.
0: Και ενάντια σε εμάς λένε ψέματα, δεν λένε ενάντια στον εαυτό τους.
1: Λένε και ενάντια στον εαυτό τους, γιατί ο αυτός τους θέλει να πει την αλήθεια, αλλά λένε το αντίθετο, λένε ψέμα.
0: Από,
1: και γι' αυτό,
0: δηλαδή,
1: και γι' αυτό
0: ο εαυτός τους θέλει να λένε την αλήθεια. Ουδόλους, δεν συμφωνώ μαζί σου.
1: Κοίταξε να δεις κάτι. Κατά βάθος συνειδητοποιώντας ότι λένε ψέματα, εφόσον γίνεται αυτή η συνειδητοποίηση, ένα κομμάτι από τον ψυχισμό αντιστέκεται.
0: Αυτό δεν νομίζω, νομίζω ότι είναι τόσο πορωμένη που δεν αντιστέκεται τίποτα, απολύτως.
1: Είναι ανάλογα. Πάντως επειδή έχουν γυμνάσει πολύ.
0: Είναι παράλογα, όχι ανάλογα. Είναι παράλογα, δεν είναι όλοι το ίδιο.
1: Δεν μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να πορωθούν.
0: Και μα δεν χρειάζεται, πια από τη μια στιγμή στην άλλη. Μια ζωή πορωμένη ήταν. Πώς δηλαδή, δεν σε καταλαβαίνω, αλήθεια.
1: Δεν μπορεί, ξεκινάνε από εφηβεία.
0: Και άμα ξεκινάνε από εφηβεία, γι' αυτό
1: δεν μπορεί να μην υπάρχει η ηθική η οποία κλωτσάει μέσα του.
0: Συγγνώμη ρε φίλε, όλα αυτά τα μπαστάρδια που βγαίνουν στον δρόμο και σφάζει το ένα το άλλο, από την εφηβεία δεν προέρχονται.
1: Τα παιδιά.
0: Πια δεν, βέβαια, τα παιδιά. Αυτοί τέλος πάντων, τα βόδια αυτά που σφάζει το ένα το άλλο. Έχουν καμία.
1: Αλλά κάποτε από τα 10-12, κάπου ψιλοκλωτσάει λίγο η ηθική μέσα στο ψυχισμό, διότι δεν υπάρχει άνθρωπος, αυτό είναι και για τους εγκληματολόγους, δεν υπάρχει άνθρωπος που τα κατάβαθα της ψυχής του κάποια σημεία να μην είναι ηθικά. Και σε αυτά πολλές φορές μπορούν να...
0: Δεν συμφωνώ.
1: Μπορούν να δουλέψουν οι ψυχολόγοι και οι κοινωνιολόγοι και να τα πολλαπλασιάσουν και να γίνει καλός ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Είναι ένα θέμα δύσκολο, διότι μπορεί κάποιος να μην υπάρχουν και αυτά τα θετικά στοιχεία, αλλά γνωρίζω πολύ καλά ότι πολλοί κλέφτες, επειδή το υπερεγό που έχουν, δηλαδή οι ηθικές αξίες που έχουν, ασυνείδητα τους κάνουν να κάνουν λάθη για να τους αρπάξει η αστυνομία και να τιμωρηθούν γι' αυτό, για να εξηλαιωθούν από τον ψυχισμό που τους πιέζει, ας πούμε. Τους πιέζει κάπως, αν έχουν κάνει έγκλημα, τους πιέζει ότι πρέπει να πληρώσουν.
0: Okay. Ας πούμε τώρα για το θέμα που έχουμε απόψε.
1: Το θέμα απόψε είναι, δεν παρακολούθησα από την αρχή, είναι για τους κοινωνιολόγους.
0: Όχι, δεν είναι για κανένα κοινωνιολόγο. Είναι δύο ερωτήσεις από το ερωτηματολόγιο του Προύστ. Η μία ερώτηση είναι ποιο ταλέντο θα θέλατε να είχατε, και η δεύτερη ερώτηση, να τελειώσω.
1: Ποιο ταλέντο ήθελα να είχα.
0: Ναι, και το δεύτερο είναι πού και πότε και για ποιο λόγο υπήρξατε αληθινά ευτυχισμένοι.
1: Μάλιστα. Τι ταλέντο θα ήθελα. Το πρώτο να απαντήσω.
0: Κάνει κάτι διακοπές στο τηλέφωνο σου, Πρόσεχε λίγο, μην κουνήσεις.
1: Ναι, προσέχω. Το πρώτο μπορώ να απαντήσω ότι κυκλοφορεί μέσα μου το ιατρικό ένστικτο και θα ήθελα να έκανα μια εργασία, ας πούμε, σαν γιατρός κάτι. Η άλλη ερώτηση είναι πότε υπήρξε ευτυχισμένος.
0: Ναι. Αληθινά ευτυχισμένος, πότε, πού και για ποιο λόγο.
1: Σε κάποια στιγμή που υπήρξε ευτυχισμένος ή για κάποιο λόγο. Κοίταξε να δεις, Συνήθως η ευτυχία για μένα είναι δύσκολο πράγμα. Δεν μου έχει έρθει στρωτά η ζωή. Αλλά τελείως, ας πούμε, κάπου ένιωσα κάποια ευτυχία όταν ήμουν ερωτευμένος με μια γυναίκα και κοιμήθηκα μαζί της. Αυτό ήταν, ας πούμε, ένα όνειρο που εκπληρώθηκε και μου έχει μείνει κατάβατα, ας πούμε, σαν ευτυχία.
0: Μάλιστα.
1: Κατά τα άλλα,
0: χωρίς να θέλω να γίνω αδιάκριτος, αυτό συνέβη μία φορά μόνο στη ζωή σου?
1: Αυτό συνέβη, ναι, μία φορά μόνο. Α. Διότι έχει συμβεί να έχω κοιμηθεί με πολλές γυναίκες, αλλά με αυτή τη γυναίκα ήμουν εκείνη τη στιγμή ερωτευμένος.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή κάπου λειτουργούσε ο ψυχισμός στο φουλ, ας πούμε, και σε δύναμη και σε νιάτα και έτυχε, ας πούμε, να την αγαπώ πάρα πολύ, ας πούμε, και μου είχε μείνει αυτό το πράγμα.
0: Τέλεια.
1: Ο έρωτας με αυτή τη γυναίκα.
0: Τέλεια.
1: Αλλά έχουν περάσει 5-6 γυναίκες από τη ζωή μου, διότι είμαι 75 χρονών, ας πούμε. Δεν είμαι νέος, ας πούμε. Τώρα, τις προάλλες είχατε μία συζήτηση για τα πλαστικά.
0: Ορίστε.
1: Αν θυμάμαι πολύ καλά, τις προάλλες, πριν από 2-3 μέρες, μία συζήτηση για τα πλαστικά.
0: Ναι, δεν είχαμε βάλει θέματα πλαστικά. Έτυχε κάποια στιγμή να το σχολιάσει.
1: Κάποιος το σχολιάσει. Αλλά μπορώ να κάνω μία έτσι, να προσθέσω κάτι, μία πρόσθεση πάνω σε αυτό, μία μικρή
0: για πες,
1: πρόταση.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι, κοίταξε να δεις, επειδή το 85 έτυχε να ήμουν στο Καναδά, παρατήρησα ότι οι άνθρωποι αγοράζαν, ας πούμε, τα τρόφιμα και τα βάζαν σε δύο σακούλες. Μια μία αριστερά, ακουμπούσαν στον κορμό τους και πήγαιναν, ας πούμε. Χάρτινες σακούλες, ναι. Την άφηναν, ας πούμε, τη μία σακούλα επάνω στο καπό, ανοίγαν το αυτοκίνητο και βάζανε και τις δύο μέσα. Επειδή έχω παρατηρήσει εδώ στη γειτονιά, έχει ένα σούπερ μάρκετ που ανεβαίνουν τα αυτοκίνητα επάνω, στο προάβλιο, ο μικρό χώρο. Το σούπερ μάρκετ αυτό είναι Γαλαξίας, ας πούμε. Πολλά αυτοκίνητα, ένα-δύο αυτοκίνητα έχει χώρο. Κάθονται εκεί, μπαίνουν μέσα οι άνθρωποι, παίρνουν δύο τσάντες πλαστικές και βγαίνουν έξω. Και σκέφτηκα το εξής, ας πούμε. Μία τσάντα, ας πούμε, η οποία είναι χάρτινη, χωρίς χεράκια, έχει πολύ χαμηλότερο κόστος από μία τσάντα, ας πούμε, η οποία είναι πλαστική.
0: Ωραία.
1: Και έχει πολύ χαμηλότερο κόστος, διότι δεν έχει τα χεράκια επάνω.
0: Κάνει διακοπές στο τηλέφωνο σου, Δημήτρη.
1: Χάνω
0: πράγματα από αυτά που λες.
1: Για να βγω έξω μισό λεπτό.
0: Μην αργήσεις όμως, γιατί...
1: Λοιπόν, είμαι έξω στο μπαλκόνι τώρα.
0: Για πες.
1: Σκέφτηκα το εξής, ας πούμε, ότι μπορεί, ας πούμε, να παίρνουν μια...
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Να μην έχει χεράκια και έχει το ίδιο κόστος με την πλαστική τσάντα. Και μια τσάντα, ας πούμε, πλαστική. Μια να την έχουν στο κορμό του σώματός του με το χέρι κρατημένη και την άλλη μία πλαστική. Αυτό θα έχει πάρα πολύ μεγάλο όφελος, ας πούμε, ως προς την οικονομία. Γιατί το χαρτί, από ό,τι έχω καταλάβει, το χαρτί, ας πούμε, το αποθούν, κατά προσωπική μου άποψη, το αποθούν, ας πούμε, το χαρτί και δεν το χρησιμοποιούν, διότι δεν το φτιάχνει μηχανή. Χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Ενώ το κόστος είναι περίπου το ίδιο, ας πούμε. Διότι παλιά στα σούπερ μάρκετ, εγώ όταν ψώνιζα και ήταν οι σακούλες ελεύθερα, τις δίνανε δωρεάν. Όταν ψώνιζες ένα μικρό αντικείμενο, σου δίνανε μικρή σακούλα.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν υπάρχουν οι μικρές σακούλες. Και αυτά είναι προς όφελός της, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αν κάνουμε ένα κύβο.
0: Ναι,
1: μην
0: μείνουμε πολύ σε αυτό, σου είπα.
1: Ναι, ένα κύβο με ένα εκατοστό. Με ένα εκατοστό από πλαστικό φτιάχνουμε μία σακούλα, ας πούμε,
0: ναι,
1: περίπου. Με μισό κύβο φτιάχνουμε τη μισή σακούλα. Αυτό θα ήταν οικονομία για τα ψάρια, να πούμε. Διότι έχω μεγάλη αδυναμία για τις θάλασσες και για τα ψάρια.
0: Okay.
1: Λοιπόν, αυτά τα νέα, φίλε μου.
0: Να είσαι
1: το
0: καλά.
1: Το περιστεράκι ήρθε σήμερα, του έδωσα λίγο φαγητό, η αδυναμία μου. Κάπου θυμάμαι και εσένα με το περιστεράκι που τα αγαπάς. Λοιπόν,
0: ναι, εγώ δεν είπα ότι τα αγαπάω. Είπα ότι είναι ποντίκια με φτερά.
1: Ναι, ναι. Θυμάμαι που ερώτησες. Που ερώτησες εσύ για το περιστεράκι αυτό.
0: Καλά, ρώτησα εάν εξακολουθεί να ρυπαίνει το μπαλκόνι σου και αν σου διαμαρτύρονται οι γείτονες.
1: Όχι, αλλά τα περιστέρια. Τα περιστέρια,
0: μ' αφήνεις να σου πω, είναι φορείς ασθενειών.
1: Ναι, το ξέρω. Ναι, αλλά...
0: Επομένως, τα συχαίνομαι. Όχι απλώς δεν τα αγαπάω, τα συχαίνομαι κιόλας.
1: Με μένα τι συμβαίνει, επειδή αυτό χτύπησε μπροστά μου. Και επειδή έχει ένα ποδαράκι που δεν έχει δάχτυλα, έχει μόνο δύο δάχτυλα, το γνωρίζω και έχω φτιάξει μια αδυναμία. Δεν μπορώ να μην τη δώσω φαγητό.
0: Από την ώρα που τρώγω
1: το κερνάω. Με σταματάω το φαγητό μου και κερνάω. Κάτι που έχει γραφτεί, ας πούμε, και με τον τρόπο αυτό που έχει γραφτεί σε μένα, πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, έχουν αγαπήσει τα ζώα μέσα από παρόμοιο τρόπο με το δικό μου.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, σε
0: να
1: φιλώ,
0: καλά,
1: να
0: και εγώ,
1: καλά.
0: Δημήτρη μου.
1: Χάρηκα, φίλε μου.
0: Εγώ,
1: ό,τι
0: να
1: καλό.
0: Καλά,
1: ό,τι καλό. Για, να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι.
0: Έλα, τι.
1: Κοίταξε να δεις. Συνήθως, ας πούμε, αν ήταν, ας πούμε, το θέμα, ας πούμε, γύρω από ψυχολόγο ή κοινωνικό λειτουργό, είχα δει παλιά δύο ξένοι στην ίδια πόλη, με τον Αλέν Τελόν, πολύ δυνατό έργο, και για την κυρία Άννα που πήρε αν μας ακούει το 80, είχα δει μια ταινία Τριαντάφυλλο στον Πάγο, που μια νεαρή κοπέλα μάθαινε, ας πούμε, να κάνει πατινάζ.
0: Για τα λέμε αυτά? Α, για το πατινάζ.
1: Ναι, ναι, αν δει αυτή την ταινία είναι πάρα πολύ καλή. Το 80 την είχα δει στην Κηφισσά, Τριαντάφυλλο στον Πάγο, μια νεαρή κοπέλα.
0: Ναι, μην το ξαναπείς, το είπες.
1: Ναι.
0: Άντε, συγχαρητώ.
1: Έχω πιει λίγο καφέ παραπάνω, σε φιλώ.
0: Να είσαι καλά.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Είναι 3:20 σχεδόν. Και η Σταυρούλα μας περνάει την επόμενη γραμμή, που είναι, μισό λεπτό, η Βάσο από το Παγκράτη. Βάσο, Βάσο.
1: Καλημέρα μάνα μας αγαπημένα.
0: Τι γίνεται, καλά είσαι?
1: Δόξα το Θεό.
0: Μπράβο.
1: Το προσπαθούμε. Και εσύ να έχεις καλή ξεκούραση.
0: Το καταφέρνουμε που το προσπαθούμε. Τι
1: Αρκετά. Εντάξει. Αρκετά, δόξα το Θεό. Αν δεν μπορώ να για το αυτάκι σήμερα που με έχει τρελάνει.
0: Το αυτί σου γιατί δεν βάζεις τα γονίτσες μέσα που...
1: Ξαφνικά έτσι λίγο και τώρα άρχισε να πονάει αρκετά, οπότε αύριο θα τρέξω σε γιατρό.
0: Να πας, ναι βέβαια, το αυτί είναι σημαντικό εργαλείο.
1: Ήθελα να πω για το θέμα.
0: Να πεις, βεβαίως.
1: Αυτό που πραγματικά που θυμάμαι έτσι για το... Είναι όταν πέρασα στη σχολή μου, ήταν το νευρικό γέλιο που με είχε πιάσει όση ώρα ήμουν στην τάξη. Γιατί έκανα το επάγγελμα που ήθελα, βεβαίως και που είχε και ήταν σχολή. Γιατί ήταν η δεύτερη χρονιά που είχε ιδρυθεί αυτή η σχολή. Θυμάμαι αυτή την ευτυχισμένη. Μου είχε κάνει εντύπωση. Γιατί να μην βάλουμε οικογένεια, αυτά είναι συνέχεια. Αλλά και για το επάγγελμα, αυτό είναι ότι το χόμπι μου έγινε επάγγελμα. Δεν υπάρχει πιο ιδανικό. Αυτό ήθελα να πω, μάλλον.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή, μπορείς να γίνεις πιο σαφής όταν λες το χόμπι επάγγελμα.
1: Ναι, σχεδιάστηκε μόδας.
0: Α, έγινε αυτό.
1: Ναι, έγινε, που τότε δεν ήξερα. Έλεγα θα πάω σε καμιά μοδίστρα, αυτά, να μάθω. Αλλά είχε ιδρυθεί αυτή η σχολή που δίναμε εξετάσεις μετά το γυμνάσιο.
0: Κατάλαβα.
1: Και έτσι πέρασα και είστε καλή, αλλά περισσότερο όταν κάθεται στο Φρανείο, γιατί ήθελα να πάω να συνεχίσω στο σχολείο, αλλά λόγω οικονομικών δεν μπορούσαμε, γιατί είχε και να μέναμε μέσα για μας που ήμασταν από επαρχία.
0: Ναι, στο οικοτροφείο δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς, ναι.
0: Ναι, και πού ήταν αυτό το οικοτροφείο?
1: Ήταν σχολή πολύ καλή, δηλαδή αν έμενες μία φορά στην ίδια τάξη, σε διώχνανε από το οικοτροφείο, μπορούσες να είσαι εξωτερική. Αλλά από το οικοτροφείο έφευγες. Αν έμενες δύο φορές στην ίδια τάξη, σε διώχναν και από τη σχολή.
0: Μάλιστα. Η σχολή πώς λεγότανε?
1: Ορίστε.
0: Η σχολή πώς λεγότανε?
1: Ήτανε τεχνική σχολή.
0: Μάλιστα.
1: Σχολές μαθητείας που ήταν τότε. 4 χρόνια νυχτερινή.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Ήτανε, πώς είναι το ΕΠΑΛ σήμερα, κάτι ανάλογο πιστεύω. Πρέπει να ήταν, ήταν 4 χρόνια, λόγω που ήταν και νυχτερινό. Είχαμε τα πάντα, δηλαδή μαθηματικά. Εμείς από ιστορία, βέβαια, κάναμε ιστορία ενδύματος εμείς περισσότερο.
0: Ναι.
1: Ναι. Αλλά όλα. Χημεία, αυτά, τα είχαμε όλα. Και έτσι, να φανταστείτε, είχαμε περάσει 92 μαθήτες.

0: εμπειρίες. Πτυχίο δώσαμε, γιατί αφού τελειώσαμε τετάρτη τάξη, μετά για να πάρουμε το πτυχίο μας, μόνο 12. Γιατί γινόταν ξεκαθάρισμα, επειδή ήταν δύσκολα μαθήματα, δεν ήταν εύκολα. Ναι. Αυτά, μάνα μου.
1: Μάλιστα, Βάσο. Και δεν μου λες ποια είναι η περίοδος της ζωής σου που θα έλεγες ότι ήσουν απόλυτα ευτυχισμένη.
0: Εγώ θα έλεγα έτσι με τα εγγόνια μου.
1: Αχα.
0: Αυτό θα έλεγα περισσότερο, γιατί εντάξει, το παιδί, δεν ξέρω, το νιώθω πιο πολύ τώρα. Όχι ότι δεν αγαπούσα το παιδί μου, δεν ένιωθα χαρά. Αλλά τα εγγόνια είναι κάτι άλλο, μάνα μου. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τι είδους είναι.
1: Ναι.
0: Να μην με πάρει η κόρη μου τηλέφωνο, εντάξει. Εντάξει, δεν με νοιάζει. Όταν με παίρνουν όμως τα εγγόνια μου, πετάω.
1: Σωστό.
0: Πετάω. Αυτό θεωρώ, μάνα μου.
1: Μάλιστα.
0: Καλή ξεκούραση, μάνα μου.
1: Ευχαριστώ, καρδιά μου. Να είσαι καλά. Γεια χαρά.
0: Γεια.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: 2-11-10-80-8-8-0. Καλό στο φιλάρετο από τη Θεσσαλονίκη.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλώς.
3: Πραγματικά θα πω αυτά κάπως να σχηματιστεί σαν εικόνα, γιατί είναι λίγο περίεργα όλα αυτά που θα πω.
2: Μην απομακρύνεσαι από το...
3: Βεβαίως. Με κάποιες ταινίες. Η μία ταινία λοιπόν είναι αυτή...
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Σε σχέση με το Excalibur. Είναι κάτι ανάμεσα σε μυθολογία και ιστορία της εποχής του Μεσαίωνα περίπου. Ναι. Αυτή η ιστορία λοιπόν ξετυλίγεται με τον μάγο Μέρλιν, που τι ήταν. Ήταν ένας γυρολόγος, πήγαινε από χωριό σε χωριό και καθόταν και έκανε μια αφήγηση. Μαζευόταν όλος ο κόσμος εκεί του χωριού, παιδιά μεγάλοι, και γύρω από μια φωτιά ή ανάλογα με την εποχή μπορούσε και έκανε ένα ταξίδι μέσα από μια αφήγηση. Διηγόταν μια μεγάλη ιστορία όπου καθόντουσαν και τον άκουγαν. Αυτό μου αρέσει και το έχω δει σε κάποιους ηθοποιούς που μπορούν να το κάνουν. Mm. Αυτό θα ήθελα να είναι ένα ταλέντο που να μπορούσα να το είχα. Είναι πολύ πολύ όμορφο να μπορεί να ταξιδεύει ο άνθρωπος. Εμείς είμαστε δυτοί, έχουμε το νου μας. Έχουμε όμως και αυτό που αισθανόμαστε από μέσα χωρίς νου. Εκεί που ο νους απομακρύνεται, κάθεται και ακούει, αφουγκράζεται, χωρίς όμως να συμμετέχει. Αυτή είναι η διαφορά της αντίληψης στον κόσμο που ζούμε. Είναι αυτό που έχουμε χειροπιαστό ή κάτι που δεν είναι χειροπιαστό. Οι αρχαίοι Έλληνες το έλεγαν εθέρα. Και το αστείο ποιο είναι... ότι ο νους το έκανε άσχημο, λέει εθεροβάμων. Για μένα είναι πολύ όμορφο να είναι κανείς εθεροβάμων. Είναι περιπατητής, βαδιστής του εθέρα.
2: Του εθέρα.
3: Ο εθέρας λοιπόν είναι αυτό που μπορεί να μας δώσει την ευτυχία. Γιατί? Γιατί ο νους αφιβάλλει, ο νους φοβάται. Ενώ όταν βγαίνεις έξω από αυτόν, όλα είναι πάρα πολύ όμορφα. Εκεί μπορεί κανείς να το ζήσει αυτό το πράγμα. Mm. Και ποιο είναι αυτό που μπορεί να το δει κανείς σε ταινία? Είναι ο Πίτερ Παν.
2: Ναι.
3: Η τελευταία έκδοση του μάλλον, είναι η πιο έτσι, μπορεί κανείς να δει πιο εύκολα όλα αυτά. Είναι ο μπαμπάς, ο οποίος μπαμπάς για να καταφέρει να ξαναγυρίσει στη χώρα του ποτέ, τι έκανε στο τέλος της ταινία, πέταξε το κινητό του. Ουσιαστικά το κινητό τον είχε τόσο πολύ εγκλωβίσει μέσα στο νου, τον είχε κάνει να φυλακιστεί και να νιώθει όλα αυτά που ζούμε καθημερινά. Και ποια είναι η στιγμή που μπορώ να πω, γιατί οι στιγμές είναι που ένιωσα πανέμορφα. Mm. Ευτυχία, όπως το λέμε. Σε αυτή τη στιγμή είχε να κάνει με τη φύση. Όταν ήμουν λοιπόν σε κάποια μέρη που έχει ριάκια, εκεί είναι ένας μαγικός τόπος. Εκεί υπάρχουν υπτάμενα μικρά όντα, τα οποία κυριολεκτικά μοιάζει σαν να είναι ένας μαγικός τόπος. Μπορείς να δεις ξεχωριστά την, ένα αισθαντικά, όχι μέσα από το να πρέπει να στηρίσουμε, να βάλουμε ετικέτα. Δεν έχει λόγο εκεί όταν θέλει κανείς να το ζήσει τόσο πολύ άμεσα, χάνεται η ετικέτα, χάνεται ο χαρακτηρισμός. Όλα παίρνουν μια φυσική λειτουργία και εκεί μπορεί κανείς να δει πώς είναι το να μπορείς να ζεις μια στιγμή που μπορεί να είναι τεράστια και όχι με το ρολόι, γιατί ο Πίτερ Πάν, τον αντίπαλο που είχε, ήταν το Captain Hook, που είχε έρωτα...
2: Ο πειρατής με το γάντζο στο χέρι.
3: Μπράβο, με το γάντζο στο χέρι.
2: Ναι.
3: Αυτός λοιπόν είχε πάρα πολλά ρολόγια. Ήταν ο χρόνος.
2: Ναι.
3: Ο χρόνος ήταν ο θεός του. Και ήταν ακριβώς το αντίθετο. Ο ένας ήταν αντίθετα από τον άλλον. Γιατί ο χρόνος στη ζωή μας γίνεται μάστιγα. Νομίζουμε ότι χάνοντας το χρόνο μας, χάνουμε τη ζωή, χάνουμε τα πάντα. Δεν χάνεται απολύτως τίποτα. Υπάρχουν όλα και πάντα θα υπάρχουν. Το μόνο που χρειάζεται είναι να δίνουμε όσο μπορούμε περισσότερο το μισογεμάτο του ποτηριού, την ευχαρίστηση για αυτό που ζούμε. Να διαχειριζόμαστε με τον καλύτερο τρόπο δηλαδή αυτό που ζούμε, τίποτα, απλά πράγματα.
2: Mm-hmm.
3: Είναι ο τρόπος του να μην μιζεριάζει. Ο νους μας μαθαίνει να μιζεριάζουμε και μας βαραίνει. Ενώ όταν είναι έξω από αυτόν, όλα βρίσκονται πολύ πιο παραμυθένια. Γιατί αξίζει πραγματικά να μπορούμε να το έχουμε και αυτό μέσα μας, όχι μόνο αυτό, γιατί θα μας πάρουν μια άσπρη μπλούζα, αλλά σίγουρα όμως και αυτό αξίζει να το έχουμε μέσα μας.
2: Μάλιστα.
3: Αυτό είναι το κομμάτι που πραγματικά με έκανε να νιώσω πολύ πολύ όμορφα. Μπορεί να σου δώσω και ένα άλλο μικρό παράδειγμα που όντως συνέβη. Βρέθηκε μπροστά μου μια πεταλούδα η οποία ήταν καταπληκτική. Ήταν αυτές οι παλιές, γιατί δεν είναι τώρα οι καινούργιες, είναι λίγο αλλιώς. Είναι κάτι μεγάλες πεταλούδες, πανέμορφες, που κυριολεκτικά λες τώρα τι μπορεί να μου δώσει αυτό το πράγμα. Και πόσο μπορεί κανείς μέσα σε όλα όσα ζούμε, τα οποία είναι τόσο πολύ, δηλαδή κάθε μέρα πρέπει να κοιτάμε πώς θα επιβιώσουμε, όπως λέει. Για μένα δεν υπάρχει επιβίωση, υπάρχει διαβίωση. Όταν καταλήγουμε στο μήκος κύματος της επιβίωσης, κυριολεκτικά έχουμε βάλει αλυσίδες παντούς. Δεν έχουμε χώρο και χρόνο να ζήσουμε πραγματικά. Μας έχουν συντονίσει εκεί που θέλουν αυτοί. Αυτοί που κυριολεκτικά δεν ξέρουν να ζουν. Και το μεταφέρουν αυτό σε όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι όλο αυτό που τόσο πολύ φευγάτο ακούγεται, ίσως είναι και μια αφορμή όποιος θέλει να το δοκιμάσει. Γεια, καλή σου μέρα.
2: Γεια σου, φιλάρετε. Γεια.

0: Και θα κλείσουμε την τρίτη ώρα πάλι με Τάσο Λιβαδίτη από το βιβλίο του «Τα χειρόγραφα του φθινοπόρου». Τα βράδια συνήθως αγρυπνώ και περιποιούμε τα λουλούδια που είναι ζωγραφισμένα στο κάλυμα του καναπέ. Σκέφτομαι πως κάποτε και εκείνα θα ανθίσουν. Οι νεκροί θα ξαναγυρίσουν. Τα αγάλματα θα θυμηθούν να ξαναμιλήσουν. Οι εραστές ειρήνη θα κλείσουν. Αυτοί που άργησαν το χαμένο καιρό θα ξανακερδίσουν. Οι ποιητές το βάθος της αβύσου θα μετρήσουν. Αλήθεια, πριν από πόσα χρόνια καθίσαμε σε αυτό το τραπέζι και αρχίσαμε την τελευταία παρτίδα. Έξω η μεγαλούπολη, η σταθμή γεμάτη καπνούς, οι μετανάστες κλαίνε, οι πυροσβεστικές αντλίες είναι η κραυγή του μίσους που ανάβει τις μεγάλες πυρκαγιές, οι δρόμοι ανάστατοι σαν τις σκέψεις ενός μανιακού, τα παράθυρα ανοιχτά σαν παγίδες και στην οδό Αγίας Θέκλας στέκει μια γερασμένη πόρνη με τα φουστάνια της σηκωμένα ψηλά, δείχνοντας τη θλίψη της δημιουργίας. Τα φανάρια θαμπά διηγούνται ιστορίες τρόμου που οι μέθυσοι προσπαθούν να τις σκεπάσουν με βαριά τραγούδια. Είμαστε εχμάλωτοι μιας αλήθειας που χάθηκε κάπου εκεί στα παιδικά μας χρόνια και ζήσαμε το απέραντο σε μικρές σκοτεινές κάμαρες και το τίποτα στις μεγάλες σελίδες της ιστορίας. Τι λες, δεν κάνουμε μια παρτίδα ακόμα? Ο κόσμος είναι μια περίπτωση εντελώς προσωπική. Είχαν περάσει αρκετές μέρες μετά το έγκλημα όταν ο Ρασκόλνικοφ ανέβηκε με προφυλάξεις στη σκάλα και χτύπησε το κουδούνι. Του άνοιξα εγώ. «Τι θέλεις?» ρώτησα. «Το κουτί με τα παιχνίδια», μου λέει, «δεν το πήρα». Τέλος, ύστερα από χρόνια, ήρθε η σειρά μου να χτυπήσω το κουδούνι. Μου άνοιξε η κυρία Όλγα, όχι νέα πια, με ωραία φωνή κοντράλτας, που τα βράδια τραγουδούσε με έναν τρόπο σαν να έριχνε ένα άσπρο σεντόνι πάνω σε παλαιά έπιπλα. Με οδήγησε στη μεγάλη σάλα με την κίτρινη ταπετσαρία, όλοι ζωγραφισμένοι με πουλιά έτοιμα να κελαϊδίσουν.
1: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
0: Κάποιος άρχισε να διηγείται μία ιστορία και εμείς ακούγαμε με εκείνη την αθώα παντοδύναμη αγνωμοσύνη των παιδιών όταν ξαναφτιάχνουν τον κόσμο. Τάσος Λιβαδίτης.
2: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
3: Πριν θα μας ακούσει η γειτονιά.
4: Παναγία μου, ρεζίλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
5: Η ώρα είναι 3.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το δω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σταματάς. Συνεννοηθήκαμε. Άγια.